0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι από η εκπομπή από εδώ, από εκεί. Αλέξανδρος Ξουβέλλας.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Και Πάνος Ρήλος. Αλέξανδρε, θα κάνουμε μια μικρή, όχι με βαθιά βουτιά στο παρελθόν, μια μικρή βουτιά στο παρελθόν. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν πολύ αγαπημένο σου. Πολύ αγαπημένο σου παίχτη του Παναθηναϊκού. Έχουμε τον Αλέξανδρο Τζόρβα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο για έναν αγώνα τον οποίο διοργανώνει ο Αλέξανδρος μαζί με το Δήμο Διονύσου και σε συνεργασία με την εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού Ελίζα. 100 χιλιόμετρα.
1: Τι?
0: Τι γίνεσαι?
1: 100 χιλιόμετρα με τα μάξι.
0: Για όσους δεν το ξέρουν, ο Αλέξανδρος Τζόρβας σταμάτησε το ποδόσφαιρο και δεν σταμάτησε να τρέχει.
1: Εσύ λέει τερματοφύλακας, δεν με αφήνω να τρέχω τόσο. Ήθελα να τρέξω σε όλο το γήπεδο, όλο, μέχρι κάτω.
0: Ναι, δεν είναι ότι τρέχει ο Αλέξανδρος. Τρέχει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αλέξανδρο, θες να μας πεις τι ακριβώς κάνει?
2: Εγώ να σας πω καταρχήν πώς προέκυψε λίγο, γιατί πρέπει να τον αναφέρω, τον Παύλο. Είναι φανατικός ακροατής σας. Ο Παύλος Γορανίτης, ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα, ο οποίος κάθε μέρα στείνεται, μου λέει πριν 15 μέρες, θέλω να βγεις, λέει, στην εκπομπή του Αλέξανδρου και της Μαρίας. Λέω, Παυλάρα μου, θα βγω. Εντάξει, τρέχουν τα πράγματα, υπάρχει μία βία για τον αγώνα, ενώ με την καλή έννοια υπάρχουν αρκετές δουλειές. Υπάρχει τρέξιμο με τις δουλειές μας, με τα παιδιά, οικογένεια, όλα αυτά. Χθες λοιπόν καθόμαστε μαζί και κάνουμε ένα τεστ κάποιων κρασιών μου. Ήταν, δεν πήγε πολύ.
1: Θέλω να συμμετέχω και εγώ σε αυτά τα τεστ.
2: Εννοείται, είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Όποιος θέλει έρχεται, απλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά.
1: Ναι.
2: Μου λέει, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην βγεις εκεί? Έχεις κάποιο πρόβλημα? Με τα παιδιά?
1: Όχι,
2: ο Παύλος είναι έτσι, του αρέσει.
1: Ο Παύλος ήταν επιθετικός πολύ. Κανονικός είναι, δεν είναι επιθετικός.
2: Έτσι. Και μου λέει, έχεις κάποιο πρόβλημα? Και την ώρα, μαλακά μου, το προχωρήσουμε.
1: Δεν πειράζει, Άλεξ, μαζί είμαστε, μια παρέα.
2: Πάμε λοιπόν στο θέμα μας τώρα. Τι γίνεται? Αφού το συζητάμε, ανοίγω το κινητό και βλέπω ότι η Μαρία έχει σχολιάσει μια ανάρτηση και του λέω, δεν ζήταγες κάτι άλλο? Και βρισκόμαστε να συζητάμε.
1: Είχε πέσει κάτι και κοιμόταν σαν εμένα μετά από πανηγύρι.
0: Έχει ανεβάσει ο Αλέξανδρος ένα post όπου τρέχει με τον Νίνη και με τον Πετρόπουλο. Με ποιον είσαι?
2: Με τον Πετρόπουλο.
1: Με τον Πετρογκόλ.
0: Και κάνω εγώ ένα σχολιάκι, ξέρεις, κλαπ, κλαπ, κλαπ. Αφού είναι συγχαρητήρια που κάθεται και τρέχετε. Αν έβλεπα post που καθόσατε και πίνετε, θα έγραφα.
1: Θα βάζε πιο πολλά. Θα βάζε πιο πολλά κλαπ, κλαπ.
0: Και εκείνη την ώρα μου στέλνει μήνυμα, πιστεύω, μου λέει τώρα μιλήσαμε για εσάς και τα λοιπά. Μας λέει για τον αγώνα, ο οποίος είναι. Πες εσύ, Αλέξανδρε.
2: Ο αγώνας αυτός λοιπόν πώς έχει προκύψει? Εγώ έχω ξεκινήσει ένα οχτάμινο τώρα και τρέχω, γιατί πριν έτρεχα πάρα πολύ με τα χωράφια και τις βουλιές και τα κτήματα. Οπότε τώρα σιγά σιγά ξεκίνησα να τρέχω. Έκανα ένα μαραθώνιο στη Σπάρτη το Σεπτέμβριο. Προχθές ολοκληρώσαμε τον Ευχήβιο Υπεράφλο. Είναι 215 χιλιόμετρα.
0: Τρέξιμο. Οπότε, έτσι, για όσους συντονιστήκαμε τώρα με το επόμενο. 215 χιλιόμετρα τρέξιμο.
2: Και φτάσαμε λοιπόν τώρα και λέω πώς θα μπορούσα να βοηθήσω ένα σωματείο, ένα ίδρυμα, ένα κάτι το οποίο χρειάζεται και την ανάλογη προβολή για πάντοτε με παιδιά. Οπότε σε μια προπόνηση που έτρεχα γύρω-γύρω στο γήπεδο του Διονύσου, λέω, μα είναι πραγματικά απέσια αυτή η προπόνηση, είναι φρικτή. Και φεύγοντας μέχρι το βράδυ είχα εμπνευστεί να κάνουμε 100 χιλιόμετρα, δηλαδή 250 γύρους μέσα στο γήπεδο. Το ενεργοποίησαμε ταχύτατα, το αγκαλιάσαν ταχύτατα οι χορηγοί, το αγκαλιάσαν ταχύτατα και ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Είμαστε στη τελική ευθεία κυριολεκτικά. Έχουμε μία μέρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγγραφές. Οπότε έχουμε πάρα πολλούς δρομείς υπεραποστάσεων που έχουν δηλώσει συμμετοχή για τα 100 χιλιόμετρα, αλλά έχουμε και έναν αγώνα 2 ωρών. Θα ξεκινήσει στην ουσία στις 7 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 9 το βράδυ, γιατί ο δικός μας θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και θα ολοκληρωθεί στις 11 και 4.
0: Ναι, δεν γίνεται να τρέχετε όλοι μαζί, λογικό, ναι.
2: Εννοείται. Ο αγώνας ο Ελίζα, όπως τον έχουμε ονομάσει, είναι συμβολικός. Κάποιος μπορεί να έρθει και να περπατήσει κυριολεκτικά 100 μέτρα σαν το Πετρογκόλ και να.
1: Και να σκοράρει με μια επαφή.
2: Ακριβώς. Με μια ωραία από τις κεφαλιές του.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι λοιπόν το θέμα? Ότι είναι ένα σημαντικό event, γιατί ο σκοπός ήταν εξ αρχής να βοηθήσει το Σωματείο Ελίζα. Είναι πολύ σπουδαίο το έργο του Σωματείου Ελίζα, γιατί το συγκεκριμένο βοηθάει για την πρόληψη, που για μένα μπορεί να είναι και σημαντικότερη, και την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης πασφίσους. Άρα καταλαβαίνουμε το όχι μόνο, δεν είναι κάτι συμβολικό, είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ουσιαστικό και συμβολικό μαζί.
2: Γιατί ακριβώς.
1: Το βιώνουμε ακριβώς, καθημερινά και πολλά προέρχονται, ακόμα και το απλό bullying στα σχολεία, όλα αυτά προέρχονται από την κακοποίηση που λέτε στα παιδιά, και τη σιωπηλή κακοποίηση που μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, κάποια πράξη βίας, μπορεί να είναι απλά καθημερινά επικριτικά σχόλια κτλ.
2: Ακριβώς, είναι πολύπλευρο. Οπότε αυτός ήταν ο σκοπός, να αναδείξουμε αυτό. Το κάναμε με απευθείας κατάθεση, σαφώς όποιος δηλώνει τη συμμετοχή του κάνει απευθείας την κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου Ελίζα. Μετά γίνεται μια ταυτοποίηση της συμμετοχής του με κάποια αποδεικτικά που στέλνονται στο email του Αγώνα. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαστε στην τελευταία ουσιαστικά μέρα για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή.
0: Μέχρι τώρα και σήμερα μπορούν να δηλώσουν, έτσι.
2: Ναι, μέχρι αύριο το πρωί. Τώρα, άμα ο Παύλος, επειδή είναι χαρούμενος που η ΑΕΚ έχει πάρει πρωτάθλημα, θελήσει να κάνει μια μικρή.
1: Κάνε ρε Παύλο.
0: Παράταση.
1: Ρε Παυλάρα, κάνε ρε Παυλάρα μια παράταση. Τόσα κρασιά έχει εκεί με τον Άλεξ. Έχετε γίνει κουδούνι εκεί πέρα και πάτε και τρέχετε. Από εδώ θα τρέξουμε 200 χιλιόμετρα τώρα. Έτσι γίνεται αυτή η διαδρομή.
2: Ναι,
1: το λέω εγώ.
2: Κάτι τέτοιο. Ναι. Τώρα πάρφει ο Αλέξανδρος. Του λέω, είμαι σίγουρος ότι πάρφει για 100 χιλιόμετρα.
1: Αν ήταν Τσίπρο Πρατίνα. Μια διαδρομή που να οδηγεί.
0: Και είναι και η ώρα σου, γιατί ο αγώνας ξεκινάει 9 και 4 το βράδυ. Ξεκινάει 9 και 4 το βράδυ ο αγώνας. Και τελειώνει το 11 το πρωί.
2: 11 και 4. Έχει χρονικό όριο 14 ώρων για τον Αλέξανδρο. Βάζουμε μεγαλύτερο αν χρειαστεί. Κάνουμε εξαίρεση. Το κάνουμε και 20 ώρες αν
0: θέλει. Ή να το δώσουμε ένα παθήνι.
1: Μπορώ και με τα μάξι σιγά σιγά εγώ θα σκάνω.
0: Γύρω.
1: Θα κάνω ένα μπιπ. Μπράβο παιδιά. Μπράβο Παυλάρα.
0: Έλα λίγο έμεινε.
1: Πάμε Παυλάρα. Μπορείς.
2: Αν το μαγειρέψεις με τον Παυλάρα, ο οποίος θα είναι σε κάθε γύρο σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Κάτσε και γύρω.
2: Μπράβο, ναι. Σε ένα σημείο κάθεσαι, ναι. Κρύβεσαι εκεί κάπου μαζί του, θα σας έχω φροντίσει εγώ τα κρασιά.
1: Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν και ένα πλατό τυριών, Μαρία. Έτσι είναι, να παπαριά στο στόμα.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δικός μας άνθρωπος ο Αλέξανδρος.
1: Ναι, και είναι και η ίδια ηλικία με μένα. Εντάξει, τον περνάω ένα 7 μήνο. Οπότε είμαστε κοντά ηλικιακά. Έχουμε αυτή
0: γιατί δεν είναι, ρε, τρέχει 215 χιλιόμετρα έτσι, γιατί. Α, λέει, μπορώ να το κάνω. Τώρα θα τρέξει 100 χιλιόμετρα.
1: Είναι ακριβώς η ηλικία που λες. Κρασιέμαι με μια χαρά.
0: Και μιλάμε τώρα και μου λέει, α, έπινα κάτι κρασιά. Του λέω, εντάξει, δικός μας άνθρωπος είναι.
1: Μην κοιτάς που τρέχει τώρα.
0: Αυτό.
1: Είναι η ηλικία που λες, μια χαρά κρατιέμαι με νερό. Και θα τον νικήσει το κρασί και θα έρχεται η φθορά σιγά-σιγά. Τανίνες.
2: Είναι δυνατόν να είμαι ο παραγωγός και να μην πίνω?
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Τι να προσφέρεις στον κόσμο?
2: Δεν ξέρω αν θα έχουμε ακριβώς. Τώρα μπαίνω σε ένα πειρασμό να έχουμε και κάποια κρασιά μου στον αγώνα, αλλά νομίζω ότι δεν θα ολοκληρωθεί κανένα.
0: Μετά, ρε παιδί μου. Αντί για μπανάνα, ξέρεις, που δίνουμε στο τέλος.
2: Μετά τα 100 δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο.
1: Βάλτε στην άκρη βοηθούς να δίνουν κρασάκια αντί για νερά. Εκεί να σα
0: δίνουν.
1: Έχει κάτι για μένα. Θε κάτι φρουτό? Να σου λέει.
0: Ένα σύρτικο για μαλαγουζιά.
1: Ρε τελείωνε διτσά.
0: Λοιπόν, και για όσους δεν το ξέρουν.
1: Η κυρία επιθυμεί κάτι.
0: Γιατί σου λέει τι λένε τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Αλέξανδρος Τζόρβας έχει και αμπελώνες και ελαιώνες. Έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και
2: ακριβώς.
0: Δεν είναι ότι
1: εσύ
0: έχει,
1: Τζόρβας,
0: έχει κάποια χωράφια, ας πούμε, και έχει βάλει τους ανθρώπους και δουλεύει.
1: Έχω βάλει και κάτι κρεμμύδια εκεί κάτω.
0: Τον βλέπεις, πάει, κλαδεύει, οργώνει, σκάβει. Δηλαδή είσαι πολύ ενεργός αυτό. Είσαι
2: είναι μέρος της προετοιμασίας για τους υπερμαραθώνιους αυτό. Η επαφή τελικά με τη γη. Μάλλον αυτό βοηθάει και πήγαμε τόσο επιθετικά στις μεγάλες αποστάσεις. Εντάξει, δεν γίνεται. Όλες οι δουλειές χρειάζονται προσωπική εργασία. Πολύ δύσκολο σπορ ο πρωτογενής τομέας. Τεράστιο πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό. Ενώ ότι είναι ουσιαστικά προβλήματα.
1: Δεν έρχονται για δουλειά οι νέοι. Αυτά λέει μπαρμπάδες.
0: Αλήθεια είναι
1: και γερνάει. Δεν έρχονται οι νέοι για δουλειά. Εγώ παλιά στο Καμπ Νου.
2: Ωραία σύνδεση.
1: Εκεί να δεις αμπελώνες που έχεις.
0: Και ρωτάει εδώ ο κόσμος, τι βλέπει για την Πανάθα Τζόρβας.
1: Τώρα μην
2: εγώ, για την Πανάφα, εγώ για την Πανάφα βλέπω πράγματα όπως βλέπει ο Αλέξανδρος που είναι ο παδός της, όπως βλέπουν όλοι οι οπαδοί, γιατί δεν είμαι μέσα στον οργανισμό, δεν είναι πώς το λένε, διπλωματική απάντηση. Αυτό είναι πραγματικότητα. Αν δεν είσαι μέσα σε ένα οργανισμό, πώς θα ξέρεις και πώς λειτουργεί, και επειδή έχω περάσει πολλά χρόνια μέσα σε αποβητήρια, δεν είναι εύκολο να κάτσεις, να κάνεις. Και εγώ δεν θα το έκανα ποτέ να δώσω, να τοποθετηθώ. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι διψάμε για να ξαναέρθει τίτλος, να έρθει πρωτάθλημα.
3: Πέστα, Παναθηναϊκό. Πέστα. Εγώ μιλάω να πω στον προηγούμενο. Αν ήταν Παναθηναϊκό ο προηγούμενο, θα δείτε έτσι ο Τζόλμα. Λοιπόν.
2: Εντάξει.
3: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχει κάτι άλλο να.
0: Λοιπόν, First Ultra Track 100 χιλιόμετρα, Athens 2026. Ή μπορείτε να μπείτε και στο λογαριασμό του Αλεξάνδρου Τζόρβα στο, στο Instagram. Και εκεί έχει διάφορες πληροφορίες. Θα δείτε τα post. Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να συμμετέχει στα 100 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι είναι για προχωρημένους δρομείς υπεραποστάσεων.
3: Δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι, είναι 14 ώρες. Δρομικό έτσι γεγονός. Υπάρχει όμως, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, ένας αγώνας 2 ώρων το Σάββατο 7 με 9 που μπορείς να κάνεις και 100 μέτρα, όπως είπε. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, να είναι μια ωραία αρχή αυτό.
2: Σας ευχαριστώ, για όλα, να είστε καλά. Και τώρα και ο Παύλος ακούει σίγουρα και είναι ικανοποιημένος ο Παυλάρας.
3: Θα τον
2: βάλουμε να σας φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο μετάλλιο για την εκπομπή σας. Παύλα, να ακούς.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγε ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι κρασιά.
2: Αυτό θα σας έρθει.
3: Θα το κάνω το μετάλλιο. Θα το δώσω λιώσια εκεί, χαλκό, είμαι έτοιμος.
2: Θα σας στείλω τα κρασιά μου και θα σας φορέσω και ένα μετάλλιο πάνω.
0: Έτσι. Να πάνε όλα καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συγχρονία,
2: παιδιά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μιλήσαμε με τον Αλέξανδρο Τζόρβα. Δεν μου αρέσει αυτό το παλέμαχο. Το συχαίνω με αυτή τη λέξη.
3: Και τι είναι?
0: Δεν ξέρω.
3: Πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Όχι. Τι πρώην ποδοσφαιριστής?
3: Μα δεν παίζει.
0: Αν είσαι μια φορά ποδοσφαιριστής, είσαι ποδοσφαιριστής για πάντα. Δεν σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό?
3: Πρώην ποδοσφαιριστής. Μα είναι πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Και ράνερ.
3: Ράνερ είναι, αλλά είναι πρώην ποδοσφαιριστής και παλέμαχος. Τι να κάνουμε, Μαρία, με το χρόνο δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Ναι, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Δεν λέει εντωμεταξύ.
0: Και τρέχει 100 χιλιόμετρα για πλάκα.
3: Για τη φανέλα. Είναι πρώην ποδοσφαιριστής και διεθνής.
0: Δεν αρέσει η λέξη.
3: Δεν σ' αρέσει, αλλά έχει άδικο. Πώς φαίνεται, δεν παίζει, δεν είναι ενεργός. Τι να πούμε, είναι ανενεργός.
0: Θα μπορούσε να είναι.
3: Όχι.
0: Θα μπορούσε.
3: Από τα κρασιά. Θα φύγει από τα κρασιά να πάει να πηδάει τώρα με τα λαγάντια.
0: Με τρόμαξε.
3: Να κάνει πλονζόν.
0: Με τρόμαξε.
3: Αγάπη μου, τι κάνεις? Περίμενε. Έλα, προπόνηση.
0: Πόδι. Αριστερά.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
4: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
0: Είπες κάνουμε
4: όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
4: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
6: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πες ρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
6: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι. Ναι, ναι, ναι.
8: Είναι το πρώτο συνθήκη.
6: Γελάτε.
8: Συνθετικό ότι τραμπούσαμε, λέγεται.
6: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκριση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι, να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη.
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
9: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
1: Αμάν.
9: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω δεν θέλω να στο στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
0: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Και το τρώω.
0: Ασημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
0: το μισό μου νύχι.
1: Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι, να σημειωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα, μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
1: Μπράβο.
0: Και στα μπακάλια.
1: Μπράβο.
10: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
0: Στις λεωφορείο λωρίδα.
10: Δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
0: Σε λεωφορείο δρόμους.
10: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες.
11: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
12: Παλαιότουλο.
11: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
13: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
14: θέλω να
13: δύο ειδικά φουσκατά.
10: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
15: εγώ πρέπει να σταθούμε.
10: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
15: Ναι,
10: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
15: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
10: Βέβαια.
16: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
10: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
0: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
4: Big Wins for FM στους 96,
1: άντε παιδιά, ησυχία.
4: 94,6, τα άλλαξα όλα.
1: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
16: Παίρνει χόρτα από το εξωτερικό Παναθηναϊκός.
1: Απ, εδώ θα σταθούμε.
17: Άιντε λαφουμέντο και μπαφιωρέ.
16: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
10: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει χόρτα από το εξωτερικό.
16: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
10: Δηλαδή, είναι και πρωί.
16: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
1: Να, το βρήκαμε.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins Sport FM. Great, it starts with a...
13: Λοιπόν, με εκείνα και με τα άλλα, να καθυστερήσουμε λίγο να σας αναφέρουμε ότι έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε. Απόψε σήμερα
2: απόψε, και
13: χθες.
2: Απόψε.
13: 9 η ώρα το βράδυ στο ΣΕΦ. Τα προσφέρει Big Win, μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού. Στο Viber 6988-946-946. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ολυμπιακός. Έτσι.
2: Εδώ είναι τις αδικημένες σακούλες.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι. 6-9-88-946-946 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ολυμπιακός για απόψε, έτσι. Για απόψε,
2: 9
13: για το
2: ώρα το βράδυ.
13: Παιχνίδι, για το απόψινο παιχνίδι.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο τελικό.
13: Τρεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα ωρική προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Για κάθε πρόσκληση χρειαζόμαστε ονοματεπώνυμο άμκα και email των νικητών. Εντάξει, αυτό.
2: Και έχουν έρθει πολύ ωραία λόγια για τον Αλέξανδρο Τσόρβα. Μικρός έπεσε στον Παναθηναϊκό, λέει κάποιος. Περιμέναμε την αντρική να τελειώσει, να μας βάλουν στο αυτοκίνητο να μας κατεβάσουν στην πύλη για να πάνε παρακάτω. Δεν μπαίναμε σε μαξιάρες και περιμέναμε τον Τσόρβα να μπούμε 8 πιτσιρίκια μέσα σε ένα smart. Τέτοιο συμβόλαιο που. Λοιπόν, ο καλύτερος άνθρωπος που έχει περάσει από την Παιανή ήμουν τερματοφύλακας και ερχόταν πάντα και μας έβλεπε στις προπονήσεις και βοηθούσε. Συγκινήθηκα από τον άκουσα Μαρία σε
13: ευχαριστώ. Τι ωραία.
2: Ναι.
13: Πρέπει να τον φέρουμε μια φορά εδώ, να τον ρωτήσουμε διάφορα πράγματα. Γιατί έχω, πραγματικά έχω απορία.
2: Πού μένει, με τα πόδια θα έρθει.
13: Σίγουρα. Τώρα έτσι να το κάνει, θα κατέβει.
2: Θα κατέβει.
13: Θα κατέβει. Θα σου πει: έχει λίγη κίνηση στον Κηφισό και θα έρχεται τρέχοντας. Τι... Δεν ξέρω αν μας ακούτε κι εσείς, αν έχετε κάνει καμιά υπεραπόσταση, ας πούμε, ύστερα, αν μας ακούει κανένας. Πώς την παλεύετε και τρέχετε, ας πούμε, 100 χιλιόμετρα.
2: Ε, Μαρία,
13: 200 χιλιόμετρα ή 300 χιλιόμετρα. Δηλαδή δεν είναι ένας μαραθώνιος που είναι 40 χιλιόμετρα. Που λες, α, πάει 4-5 ώρες.
2: 40 χιλιόμετρα, ρε Μαρία, τι λέει. Α, βάλεις το. Α, 5 χιλιόμετρα να βάλεις τώρα, μισή θα λιποθυμήσουνε.
13: Καλά, τι εννοείται, το ξέρω. Και εγώ κάθε φορά που τρέχω, δεν βρίζω. Στον ένα χιλιόμετρο, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Θέλω, τι σκέφτονται οι άλλοι που τρέχουν 100 χιλιόμετρα.
2: Εδώ αλλάζει στενό και έχει κίνηση, έχει απορριμματοφόρο μπροστά σου και σου ανεβαίνει πίεση και λες και τι δρόμο διάλεξα. Και ήρθα από εδώ και θα κουραστώ και είσαι μέσα στο κοντίσιον. Πού να τρέχει τώρα, πρώτον εγώ θα είχα φάει 6.000 κουνούπια. Μύγε. Κάτι έφαγα. Έτσι όπως θα είχα ανοιχτό το στόμα τελειωμένος λίγο πριν να αφήσω τη ζωή, θα προσπαθούσα να... Κάτι έφαγα.
13: Λοιπόν, 6-9-8-8-9-4-6-9-4-6. Το ξαναλέω άλλη μία φορά. 6-9-8-8-9-4-6-9-4-6. Εντάξει, αυτό. Viber, για τρεις διπλές προσκλήσεις για τον απόψινό αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τρεις του μήνα, απόψε. Ρε Μάρια, διώξατε το Σιμάνσκι και πήρατε τον ίδιο το Ζουμπκόφλε. Ίδιοι είναι.
2: Δεν έχουν καμία σχέση. Καμία σχέση.
13: Με λένε ριμπάλτα.
2: Άλλη θέση, καμία σχέση. Θα στα πω εγώ τσουβελάτα.
13: Είμαι ανιψιά του Νικολίτς.
2: Είσαι καμία σχέση, παιδιά, ο ένας με τον άλλον. Καμία μα καμία σχέση, αν δεν τον έχετε δει το Ζουμπκόφ με το Σιμάνσκι. Δεν έχουν την παραμικρή, επειδή είναι ξανθή.
13: Ναι.
2: Λευκή και δυνατή.
13: Αυτό, ναι.
2: Εντάξει, δεν κάνουμε brand φίλε. Άλλη θέση είναι ο ένας, άλλη ο άλλος. Με έχουν πάρει. Κεράτσα, Σταύρο, μη μου κάνεις αναπάντητες εμένα.
3: Κάνεις αναπάντητες, ρε.
2: Σταύρο, κεράτσα.
13: Όχι αναπάντητες, παιδιά, στέλνουμε μήνυμα. Τέλος αρχίζουμε να σηκώνω τηλέφωνα τώρα, πώς το βλέπετε.
2: Ένα σε έστειλε περνόθεση στην Κερκίδα. Με τρελάνα εδώ. Με έχουν καταλάβει ότι βλέπω εγώ τώρα το Viber. Τσιβέλα, σ' αγαπάμε. Φέρε το εισιτήριο. Σε γλεντήσαμε μέσα στο Telecom. Λοιπόν, έχουμε μια εξάνθρωση σπήρας τώρα από ΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή και συλλήψει σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Συνελήφθησαν 13 άτομα.
13: Ωραία.
2: Διαχειριστής, υπάλληλος, ΚΙΔ. Κατηγορούνται 39 άτομα. Τώρα Τετάρτη. Αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Και
13: για
2: προχωράμε.
13: 2,5 εκατομμύρια κάνουμε όλη αυτή τη φασαρία.
2: Με ψίχουλα πήρε τον Ντάμφρι η Ρεάλ. Έχουμε 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Πάντα δεν θα σα πω κάτι. Όταν βλέπει σπήρα.
13: Ναι.
2: Εγώ κοιτάω αν είναι κάποιο γνωστό μου από τα λιώσια, να σου πω την αλήθεια. Που δείχνει.
13: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
2: Πάντα μπαίνω και μήπω δω κάποιο γνωστό. Αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω. Δύο με ακολουθούσαν στο Instagram.
13: Έχει τύχει.
2: Ναι, μια φορά. Ένα άτομο. Το οποίο βγήκε.
13: Εντάξει, μιλάμε για Κοζάνη και Αγρίνιο, έτσι, γιατί όταν λες όπα και πέπα, ή το μυαλό σου κατευθείαν επειδή έχει ξεκινήσει όλο Κρήτη. Αυτό το Κρήτη. Ναι. Ναι.
2: Τώρα είπα, Κοζάνη, Αγρίνιο.
13: Ναι, υπάρχει κι αλλού. Υπάρχει
2: και... Ναι. Και γενικά θα έχει κι άλλα μέρη. Φτιάξε ξανά το τηλέφωνο. Ναι, αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
13: Όχι, παιδιά, το είπα.
2: Αφού το είπε.
13: Τέλειο.
2: Πες ένα άλλο. Άλλο να
13: 6-9-71.
2: Όχι, όχι. Όχι, ρε. Λαγέ, τι μου για το μπάσκετ σήμερα. Ε, wake up, wake up.
13: Καλώς τον, καλώς
2: τον. Smell the coffee. Δεν έχει αγώνα για το βράδυ.
13: Αχταρμάν. Τι influence κάνετε, οι άχαστοι. Τι influence. Διαβάζω εδώ. Στοπ σε πατίνια για ανήλικους, αλλά και σε γουρούνες για άπειρους οδηγούς. Το λέγατε χθες για τις γουρούνες. Το έλεγε ο Ράφτες.
2: Το λέγαμε και
13: ό,τι
2: γενικά.
13: Ό,τι πιο άχρηστο κυκλοφορεί.
2: Και γενικά, ναι, είναι άχρηστο. Η γουρούνα ούτε καν στρίβει.
13: Ναι.
2: Δεν στρίβει αυτό.
13: Πάει με 15 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό με τα πόδια, ρε παιδί μου.
2: Τη γουρούνα μπορώ να τη σκεφτώ μόνο σε κυρία που πάει λαϊκή αργά-αργά. Σαν τον Ρεμίν Καγιάρ που κάνει το σαλιγκάρι. Έτσι μπορώ να το σκεφτώ.
13: Τα ηλεκτρικά πατίνια λοιπόν και οι γουρούνες και τα ενοικιαζόμενα δίκυκλα μπαίνουν στο στόχαστρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, εκτός της απαγόρευσης χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και της υποχρεωτικής ασφάλισης των ενηλίκων χρηστών, να περάσει το βρίζο. Εντάξει, έχει ήδη γίνει καταγγελία και για τις γουρούνες που δίνουν στις γουρούνες σε όποιον να είναι. Κανονικά σε όποιον να είναι. Και αν θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου και είσαι και παντός καιρού. Έτσι δεν σε νοιάζει αν βρέχει, αν χιονίζει, αν έχει ήλιο, τίποτα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Κοσμοτέ.gr για να μάθεις περισσότερα.
2: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη VistaBet. Θα βρεις τον τρόπο διασκέδασης που θέλεις. Η διασκέδαση στη VistaBet χτυπάει κόκκινο και σε περιμένει μια επική προσφορά γνωριμίας με 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Yeah.

0: sport.fm.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πρέπει να κλαίμε κι εμείς όταν βλέπουμε το Βάιο έτσι, τη γιορτή του, του Sport FM.
1: Να κλαίμε.
0: Sport FM, όταν μπει ο Βάιο.
1: Σαν τον κλάψουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στον Μπόλιβαρ.
0: Στον Μπόλιβαρ, κάτω.
1: Δευτέρα. Χαμός θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Πάλι πολύ. Τυχαίο, ε.
1: Πολύ.
0: Εντάξει. Και βαρ και πολύ. Αυτά που προωθείτε, έτσι. Εντάξει, εγώ καζεντούλα σα.
1: Έλα, έλα. Και τα διαιτητικά σα. Εδώ, έλα, εδώ έλα. Είναι τη αδικημένη.
0: Αεκούλα.
1: Έχω φάει επικό τουμπίδι. Επικό τουμπίδι με γουρούνα, δικάβαλο, με νέτο σε διακοπέ και ράγισα δύο πλευρά.
0: Ράγισα.
1: Και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Στα ραϊσμένα πλευρά.
0: Απλά
1: να
0: πνέει και πονά για καιρό. Και το νέτο, ξέρεις ότι σε παρατάει σε κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Ε,
0: δεν μείνανε
1: ναι,
0: μαζί. Μετά από ένα σημείο και μετά δεν
1: γιατί,
0: θα κάνω.
1: Γιατί ρε παιδί μου, δεν επενδύσει εμπιστοσύνη. Ναι. Ναι, όχι,
0: όχι,
1: αυτός,
0: δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχει μια αστάθεια. Μα δεν το ήθελα. Έλα τώρα.
1: Εντάξει, καλά, εντάξει. Πρέπει να πεθάνουμε. Καλημέρα στην Νατάζα από τον Brighton. Κρίμα να είμαι μακριά, λέει. Για χάρη του Τζόρβα έκανα μερικά χιλιόμετρα κι εγώ. Okay. Να τα κάνουμε συνεταιρικά. Δεν πρέπει να το ρωτήσω τον Αλέξανδρο.
0: Ο τελευταίος που θα φτάσει εκεί όμως.
1: 100 χιλιόμετρα, να βρούμε 100 ανθρώπους να κάνει ένα χιλιόμετρο καθένας. Εντάξει, μπορούμε έτσι. Μπορούμε, 2,5 γύρους ο καθένας.
0: Okay. Γύρους έκαναν και κάποιοι, Μαρία, σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη και έχουμε και ταυτοποιήσεις για επεισόδια 2.
1: Α, ωραία.
0: Φύλαθλοι πέταξαν κάδο απορριμμάτων σε πλαστικά μπουκάλια, ναι, ενώ οι παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας πανηγύριζαν. Έτρεξαν προς τα εκεί, οι γηπεδούχοι οπαδοί, να το πω έτσι. Ένας 38χρονος και ένας 31. Ο δεύτερος ήταν και ποδοσφαιριστής, μάλιστα.
1: Ένας 38χρονος και ένας 31, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί... όχι, τίποτα, γιατί λέμε ξύ, έχουμε στο μυαλό. Ναι, ναι, ναι, τσιπυρίκια, αλλά όχι. Όχι,
0: δεν,
1: όχι, όχι, όχι, κανονική.
0: Και η οργανωμένη χούλιγα την είναι 50
1: ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, μπήκε το γκολ, έτρεξαν όλοι. Ο παίχτης της γηπεδούχου ομάδας, αυτός που ήταν 31, γρονθοκόπησε στην πίσω πλευρά του σώματος με όλη του τη δύναμη αντίπαλο ποδοσφαιριστή, τον έριξε στο έδαφος. Οικείο πρόσωπο ποδοσφαιριστή, ο μάλλον 38χρονος, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Ο 38χρονος χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο και μετά κι άλλες γροθιές και διέφυγαν από το σημείο.
2: Μάλιστα. Πολιτισμός.
0: Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση αθλητικής νομοθεσίας. Υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και ασκήθηκε ποινική δίωξη και συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων ατόμων. Γιατί είχαμε κι άλλα εκτενή, θα έλεγα, επεισόδια. Αυτά γίνονται.
1: Ωραία πράγματα.
0: Γήπεδα. Και να πάμε και να πιούμε κρασί και με ποδοσφαιρικό πολιτισμό και όλοι μαζί είμαστε μια παρέα. 38 χρονών μπουνιές επειδή έφαγα γκολ. Τέλος. Μπουνιές μόνο.
1: Ρομπόλιβαρ.
0: Ωραίο και να μιλάει για μπάσκετ ο Ρομπόλης εκεί.
1: Ρομπόλιβαρ.
0: Ωραίο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Η καλή μπάλα την παλώμα φαίνεται να ξεκινήσει ο Βαγγέλης. Το Μπόλιβαρ. Ή από εδώ, πολύ κρασί. Δεύτερο, οι εκπομπές μπορεί να γίνουν.
1: Πολύ, πολύ. Εύκολα.
0: Φλεξάρισμα, μετά με κρασιά στα χέρια και δύο ώρο φλεξάρισμα. Πολύ ωραίο. Οι Αντώνιδες είναι ταβέρνα εύκολα.
1: Οι δύο Αντώνιδες.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, στην Ισλανδία. Εντάξει, πώς εξής, όταν εσύ άμα πας σε ξένη χώρα, πας σε μουσεία, πηγαίνετε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Βαριέμαι γιατί.
0: Πάρα πολύ.
1: Τι να πάω να δω.
0: Έχουν διάφορα μουσεία μοντέρνα τέχνη. Έχουν.
1: Θέλω να είμαι εγώ τέτοιο. Θέλω να πάω να φάω, να πιω, να δω λίγο την πόλη.
0: Να πας να πιεις. Λοιπόν,
1: να ξαπλώσω.
0: Στην Ισλανδία.
1: Τι να πάω να δω.
0: Έχουν σε προθήκη.
1: Τι έχουν.
0: Και εκτίθεται, ας πούμε, να πάει ο κόσμος να το δει. Το τελευταίο Big Mac που πωλήθηκε στην Ισλανδία.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι, για αυτή δεν πάω.
0: Και δεν προσελκύει, σε πληροφορώ, το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών από όλο τον κόσμο.
1: Και πήγαμε και είδαμε το τελευταίο Big Mac.
2: Και πώς συντηρείται.
1: Έχει με πούρο το ψωμιάδι, αγαπούλα.
0: Εννοείς πώς συντηρείται.
1: Μαρία, καμαμούθα, αγαπούλα, Big Mac το τελευταίο. Αγαπούρο, αγαπούλα έχασε, δεν έχασε.
0: Λοιπόν, έχει αποχωρήσει αυτή η αλυσίδα από την Ισλανδία. Και η ιστορία δεν αφορά μόνο ένα σάντουιτς που αρνείται να αποσυντεθεί. Αλλά και τη σχέση μιας μικρής χώρας με την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική κρίση και την ίδια την ταυτότητα. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 2009 η McDonald's ανακοίνωσε ότι κλείνει οριστικά και τα τρία τελευταία καταστήματά της στην Ισλανδία. Την τελευταία ημέρα της λειτουργίας τους, ένας κάτοικος της χώρας, ο Χιόρτουρ Σμάρασον.
1: Αυτός να έρθει να παίξει.
0: Αυτός να έρθει να παίξει. Αποφάσισε να αγοράσει το τελευταίο Big Mac. Με πατάτες θα πάρετε. Ναι. Δεν είχε σκοπό.
1: Έχει όμως κημερίδα.
0: Δεν έχει σκοπό, λέει. Δεν είχε σκοπό κάποιο κοινωνικό πείραμα, ούτε να δημιουργήσει αξιοθέατο. Θέλει απλώς να κρατήσει ως αναμνηστικό το τελευταίο, ρε παιδί μου, που πουλήθηκε. Και αυτό αντέχει ακόμα. Εντάξει, δεν είναι έτσι όπως ακριβώς το παίρνεις εκείνη την ώρα. Αλλά υπάρχει φωτογραφία που λες εντάξει. Εντάξει, έχει μείνει και δύο μέρες, σιγά τι θα πάθω. Σιγά τι θα πάθω. Και υπάρχει.
1: Έλα, μου έχει λήξει, αλλά αυτά τα κάνουν για ούρτια, κοροϊδεύουνε.
0: Είναι ένα ιστορικό αντικείμενο, λέει, που ανήκει στην Ισλανδία.
1: Λέω, μην κάτσε,
0: και το έχουν στο εθνικό.
1: Άσε με, φίλε. Εγώ πάω για παράσταση, γι' αυτό αναγκαστικά. Πήγαμε τώρα στο Άμστερνταμ. Θέλω να πάω στο μουσείο. Εγώ είχα τριπλό live.
2: Ρε φίλε, στο Άμστερνταμ δεν έχει κάτι άλλο από το μουσείο.
0: Ναι, όντως. Δεν θα πας
2: του Βανκόμ.
1: Έχω πάει στο
0: Βανκόμ.
1: Έχω Βαντάμ. Έχω πάει στο Βαντάμ το μουσείο.
0: Πώς το λένε, στο Κέρινο Μειωμάτων.
1: Μισό. Καλημέρα και από το Father Μαρία. Στέλνει και
0: καλημέρα.
1: Αυτά που έβγαλε από τα δίχτυα του.
0: Αυτό τώρα είναι από το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Είναι ψάρια, είναι πάρα πολλά ψάρια. Είναι καμιά 40-50. Με καλαμποκίσιο, αλεύρι, Μαρία, τηγανιτά. Το κόκαλο το τρως κανονικά.
0: Δεν έχω φάει νομίζω δεν έχω φάει ποταμίσια.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα δικά μας. Δεν έχουν κόκαλα
0: τα
1: πολλά.
0: Τα δικά μας είναι πάρα πολύ.
1: Είναι αφού έχουμε το μικρό σπίτι στο ποτάμι. Όχι στο λιβάδι, είναι ακριβώς εκεί. Τι να πάω να δω, λέει. Την τιμητική πλακέτα από την UNESCO να του δώσουμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θα μου δώσουν οι τιμητικές πλακέτες τον άλλο μήνα παντού, φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν σε χάλασε. Πρέπει να αφιερώσετε μισή ώρα για ψυχοθεραπεία στην εκπομπή. Τι είναι, να ξαπλώσω
0: και να μιλάμε κατά καιρούς για την ψυχοθεραπεία και εντάξει.
1: Και μας βρίζουν και όλες.
0: Δεν είναι πολύ αισιόδοξο αυτά που διαβάζουμε.
1: Μεγάλες στιγμές, καταπληκτικά στην Ισλανδία, λέει κάποιος. Ναι, ήμουν φοιτητής μέχρι πέρυσι, έμενα σε δωμάτιο σπιτιού γιαγιάς. Σε ένα δωματιάκι με δύο κρεβατάκια και δίνει 1.000 ευρώ ενίκιο. Ορίστε. Τράβασή με την UNESCO να τα βγάλει πέρα.
0: Και σας πείραξε, ας πούμε, το εισιτήριο από το Ηράκλειο Σαντορίνη με το.
1: Πόσο έχει.
0: 98 ευρώ.
1: Για το κάνει 100. Τα αφήνει το 2 ευρώ.
0: Τα αφήνει το 2 ευρώ. Για ένα μπουκαλάκι νερό. Λοιπόν, πάμε σε break και μετά θα έρθουμε να κάνουμε και την κλήρωση.

0: Διάβασε.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγα λεζιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
0: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρώσε, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει, δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
9: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνετε.
9: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλίδιακο. Θα τα μαζέψουμε.
9: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
9: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
9: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
7: μπριζόλα
9: με λεμόν δίπλα.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
8: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια.
9: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Άρα αυτό μας αρέσαν οι Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
0: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ, ε.
10: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
0: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
8: Όχι.
0: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
8: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι με μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
8: Όχι.
0: Δεν θα βρω Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρου.
4: Α, παράτα μας,
10: αδερφέ. Άμα δεν χάσει εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ πτυπώνεστε
2: για
0: εδώ
2: μέσα,
0: ρε παιδιά.
2: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρχος Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα, δύο φρικασέι.
11: Με καραγιώζει από μόνο τάξη αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου δεν και όχι, φάεις κάνει εμβόλια.
2: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
11: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι,
12: φασόλια. Here's the breakfast to John. I'm hungry, John. Ξέρεις, εμείς το breakfast το παίρνουμε λίγο πιο γιωμάτι.
2: Ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
12: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
13: And of course, καφέ, άλλα φρυγανιές.
2: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
0: Πρωινό, το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
14: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
0: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
15: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
16: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
17: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
15: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
17: Θα θέλατε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
15: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
7: Φάγανε.
11: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
7: Ποιος έφαγε.
18: Δεν με νοιάζει τώρα που θα πάω παγό.

0: Τα μηνύματα στο Viber δεν τα έχετε διαβάσει, με συγχωρείτε φίλε. Τα μηνύματα στο Viber είναι για την κλήρωση. Τρία διπλά εισιτήρια για το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε το βράδυ στις 9. Προσφορά της εκπομπής και φυσικά της Μπιγούν, του μεγάλου χορηγού. Σε λίγο θα έχουμε, Μαρία, τους τρεις νικητές. Οκ, σωστά, καλά δεν τα λέω.
1: Πολύ καλά τα λες.
2: Μπράβο, φοβερός.

0: Αν θα με ενδιέφερε, λέει, παράσταση σε χωριό στην Κρήτη με βίλα και παρέα για δύο μέρες. Στην Κύπρο αντίστοιχα όχι, αλλά στην Κρήτη ναι. Και αντικριστά. Έτσι, ναι. Αυτό ήθελα.
1: Λέει κάποιος, ο Νίκος, δεν έχετε πάει όμως στο Μουσείο Προφυλακτικών στο Άμστερνταμ.
0: Δεν, το μουσείο για το...
2: έχει τουλίπας, έχει βασανιστήριον.
1: Το Μουσείο Βασανιστήριων έχω πάει. Δεν είμαι σίγουρη αν λέμε το ίδιο, Νίκο, γιατί υπάρχει το Μουσείο του Σεξ στο Άμστερνταμ. Από την αρχαία χρόνια και αυτό, και μπορεί να έχει μέσα και
0: θέματα. Ότι είναι το προφυλακτικό.
1: Ναι, πώς ήταν. Γιατί κάποτε ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Φασμάτινα. Ήταν κάτι τέτοιο.
0: Τα πλένε.
1: Ναι, τα πλένε. Εγώ μπουγάλα.
0: Είδα κάτι μικρούλι κάπου άπλεσε.
1: Μπήκανε στο πλήσιο.
0: Θα
2: βάλει στο ζεστό νερό, ρε.
0: Τα έχουμε ξανακούσει.
1: Και έλεγε. Το βάλε στα ευαίσθητα.
0: Πού το έβαλε το θέμα, Μαριέ. Άστο τώρα. Λοιπόν, υποπτεύονται δύο παίκτες στο Μουντιάλ για πιθανή συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων.
1: Κλείεται.
2: Δεν γίνονται.
1: Κλείεται.
2: Πού γίνονται αυτά.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Διατολογίας και Ηθικής. Μα εμείς δεν πάμε. Έχουν ενημερωθεί. Και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες στον χρόνο που αγωνίζονται οι δύο διεθνείς έχουν ενημερωθεί. Υπήρχαν κινήσεις. Ειδικά ένας από τους δύο προσπάθησε να πάρει κάρτα πολύ πολύ γρήγορα.
1: Κλώτσαγε
0: γενικά. Έπαιρνε καριέρες, έκοβε. Πάλι κάρτα για τον δεύτερο. Ποιος παίζει κάρτες, εγώ. Ποιος παίζει καρτούλες, εγώ. Με το που ξεκίνησε ο αγώνας έτρεχε και κλώτσαγε και πήρε καρτούλα.
1: Μπορεί να έχει τα νεύα του.
0: Μπορεί να έχει την άκρη του. Λοιπόν, θα δούμε.
1: Τουλάχιστον είμαστε ήσυχοι εμείς. Αποκλείεται να είναι κάποιος, ξέρεις, από τη δική μας χώρα. Είδες, έχει και τα καλά του να είσαι και εκτός Μουντιάλ. Σε ρωτάνε πόσες έλξεις κάνεις στο μονόζυγο.
0: Μία.
1: Κάνεις μία.
2: Και καλή.
0: Μία και αρκεί. Μένω εκεί πάνω, κάνω... Και κάνω έτσι. Δεν ξέρει ο άλλος. Με βλέπεις να κάνω μία. Ξέρεις τι πω. Η τελευταία από τις 100.
1: 108.
0: Η τελευταία. Κάνω τη μία και λέω 92. Έσπασα ρεκόρ. Κάνεις αυτή τη μία και νομίζει ο άλλος ότι έχεις κάνει 90. Τι.
1: Λοιπόν, είδα τώρα τυχαία ένα μήνυμα στο Viber.
0: Ναι.
1: Όπου έχει στείλει ο άνθρωπος μήνυμα για να πάρεις προσκλήση και στέλνει. Άκυρο, έχει γίνει γυναίκα μου σήμερα.
0: Μόνο.
1: Φίλε, ένας Θεός ξέρει από τι γλίτωσες.
0: Μακάρι να κέρδιζες.
1: Δηλαδή, έτσι πέρασε από δίπλα. Δίπλα σε ξύρισε, ελάχιστα.
0: Τελείωσες.
1: Λοιπόν, ξεκινάτε. Πες ένα stop στη ζωή, Αλέξανδρε.
0: Stop.
1: Stop. Η Παναγιώτα, της οποίας το επίθετο αρχίζει από γάμα και το κινητό τελειώνει σε 072, είναι η πρώτη μισό.
0: Ο Πάνος τώρα.
1: Πάμε Δημήτρη. Δημήτρη.
0: Δημήτρης Ρήλος.
1: Εντάξει, ναι.
2: Θα μπορούσε.
1: Ό,τι να είναι. Ναι,
2: ένας παππούς ήταν Δημήτρης.
1: Ναι, για πες.
0: Αλήθεια.
1: Άντε ρε. Θα γεμμένα μου λένε Κατερίνα.
0: Κατερίνα Ζαφυράτου.
1: Συνέχεια με λένε Κατερίνα. Πες με σέι τώρα γιατί.
2: Ξεκίνησες.
1: Ναι.
2: Εδώ. Stop.
1: Ο Νικόλας. Του οποίου το...
0: Έχει βάρκα σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Το επίθετο αρχίζει από λάμδα.
2: Τι εννοείς ότι χτύπησε
1: και το κινητό τελειώνει σε 0-0-0. Σε όλο το να...
0: Τι δαράσε. Τα ανοίγει όλα στο Νικόλα. Κλειδώθηκες έξω.
1: Το γράψεις και σωστά. Δεν στείλω κανέναν άλλον. Εντάξει, ωραία.
0: Στείλω αυτόν με τη γυναίκα του, αν δεν θα κάνει. Stop.
1: Λοιπόν, ο Πάνος... Το οποίο το κινητό τελειώνει σε 3-7-9 και το επίθετο αρχίζει από σίγμα.
2: Πάλι άτυχος.
0: Σίγμα.
1: Λοιπόν, η Παναγιώτα, ο Πάνος και ο Νικόλας θα πάνε σήμερα στο σε.
0: Είναι διπλές οι προσκλήσεις.
1: Είναι διπλές
0: οι προσκλήσεις. Να το πούμε.
1: Ναι.
0: Μόνοι σας και κοιτάτε φίλοι.
1: Να έχετε άμκα, θα σας πάρουμε από τη γραμματεία τηλέφωνο σε λίγο.
2: Σηκώστε το.
1: Θέλουμε άμκα. το δικό σας και του ανθρώπου ναι, που θα έρθει μαζί σας και ένα mail για να σας στείλουμε τις προσκλήσεις. Αυτά.
0: Σούβι, θα σε ενδιαφέρει να είσαι στη γωνιά μου να περιγράφει τον αγώνα μου. Ο πυγμάχος εκπομπής. Τρίφωνα το ξέρει η μανούλα σου.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Άσε μας ρε πυγμάχη. Αφού δεν έχεις βαρέσει μπουνιά ούτε κάδο.

0: Εν τω μεταξύ, έχω μπερδεύσει Μαρία αθλητικά και πολιτικά αυτή την περίοδο.
1: Ναι, καλά σου.
0: Διαβάζω. Αχτσιόγλου. Ο Τσάπρα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και εννοείται ο Τσίπρα. Και λέω, ρε φίλε, γιατί μιλάει η Αχτσιόγλου για τον Τσάπρα. Πού θα πάει. Και είναι ο Τσίπρα. Πραγματικά το είδα από μακριά και λέω.
1: Συνελθέ.

0: Παιδιά, δεν ανοίγουμε τα μηνύματα ένα-ένα που στέλνετε στο Viber. Απλά έρχονται στη λίστα.
1: Ναι, και έτσι το δω.
0: Ναι. Δεν κάνετε κάτι λάθος για κάποιους που ρωτάνε.
1: Και εννοεί, όλα τα μηνύματα φαίνονται αδιάβαστα.
0: Αδιάβαστα.
1: Ναι, γι' αυτό που λέει ο Πάνος, δεν τα ανοίγουμε. Απλά φαίνονται.

0: Γεια σας, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε.
1: Εδώ είναι για την Αεκούλα, ναι.
0: Πιστεύετε ότι η μεταγραφή του Ζουκόφ θα δώσει πράγματα στην ΑΕΚ?
1: Θα δώσει πολλά πράγματα στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά πράγματα.
0: Να πω μια καλημέρα.
1: Είναι η πολυθεσία της Κερίμου Σπίτης.
0: Μπράβο σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να πάω για καλημέρα στον Σοκράτη που μας ακούει.
1: Ποιος είναι ο Σοκράτης?
0: Από εκεί ψηλά. Να σας ακούει από εκεί ψηλά.
1: Ελπίζω όχι.
0: Όχι, είναι στο πέμπτο. Μας ακούει από ψηλά. Χάστε τα κλειδιά σας. Έτσι γιατί σφυράτε. Λοιπόν, σφύριξε και για μας Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Παναγιώτης Ρήλος. Ή από εδώ. Τσουτσού, τσουτσκατσόχος. Έρχονται για πρεσάρισμα. Έχουμε πράγματα να πούμε. Να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη. Έρχεται Παναγιώτης Ποσειδόνια Κεφαλάς για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πριν όμως από αυτό, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη, έτσι. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέα σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια, βέβαια, της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Εμείς δεν είχαμε κινητά. Τότε είχαμε ένα στον άλλον.
1: Δεν είχαμε και να περπατάμε 15 χιλιόμετρα για να πάμε στο σχολείο.
0: Πόσο Τζόρβας τώρα περπατάει 200.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, θυμάται τα παλιά.
1: Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Γίνεται χαμούλιστη στη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know. Ουντουκου, you, you, ουντουκου, you.
0: Το ήξερα.
1: Ναι,
0: τίποτα, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Big Wins Sport FM 94 και 6. Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου.
1: Είσαι τραγούδι ζεστό που ανεβαίνει.
0: Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τη μάντα στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: ξεκινάνε σήμερα οι τελικοί του μπάσκετ. Ας ευχηθούμε ότι θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν όπως
1: θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν εσύ ομαλά. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω πού βρίσκεται το αστείο ο φίλος μας ο Κυριάκος.
0: Ναι. Σήμερα 9 η ώρα ξεκινάνε. Θα μιλήσουμε με τους αρμόδιους, με τον κύριο Πετρίδη και τον κύριο Ζέρβα, να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται.
2: Κάπου προστάζει το βλέμμα να έχω ψηλά.
0: Εσείς όμορφα και ταπεινά στο 210-95-79-283-4 και 5 πείτε μας τη γνώμη σας. Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας. Πέστε μας τι σχήματα να κάνει ο Αταμάν και ο κόουτς Μπαρτζόκας για να μην έχουμε προβλήματα αύριο.
1: Είσαι τώρα κι εσύ. Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Αν τα πεις από πριν.
0: Ναι.
1: Εκτίθεσαι.
0: Αυτό λέω. Να εκτεθούν και να τελειώνουμε.
1: Θα βγουν αύριο και να πούν δεν έκανε αυτό, έβαλε αυτό, δεν έβαλε το άλλο.
0: Για αυτά να τους προλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Τους προλαβαίνω, ναι. Ήδη ξέρω μια γκρίνια που υπάρχει στον Ολυμπιακό.
1: Μόνο μία? Τι χαιρός.
0: Μία υπάρχει, ναι, για το Μακίσικ. Δεν έχω δει αν υπάρχει αντίστοιχη στον Παναθηναϊκό.
1: Εσύ, κάθε οπαδός και μια γκρίνια, μήνυμου.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά με το Μακίσικ ήταν λίγο πιο...
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε γραμμές,
0: πράγματα, ναι,
1: για να δώσουμε χρόνο στον κόσμο, να πω και τον διαγωνισμό μας. Διότι η C-Jet σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-2-3-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jet. Και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της νομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9-26 Αυγούστου. Με τη C-Jet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της C-Jet. 24,50 € για άνδρο σε μόλις μία ώρα, 33,70 για Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Επίσης Μύκονο και Πάρο πολύ πολύ γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδευσε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Cjets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Είχαμε και μια επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Τον ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου, Σταύρο.
0: Γεια χαρά.
1: Και γεια σου και στον Κυριάκο. Ένα μέλος της μασονίας των υφοληπτών που λέει και ο Μιχάλης.
0: Το ξεσκέπα στο Κυριάκο.
1: Δεν θα σας καθυστερήσω. Ακούω συχνά αναφορές στη μελλοντική γιορτή της Δευτέρας θα κάνετε στον Μπόλιβαρ.
0: Ναι.
1: Για τα 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Υποθέτω ότι θα καταφέρω να έρθω. Έχω μία πρόταση, την οποία θα καταθέσω στο τραπέζι, μπορεί να την έχετε εσείς υπόψη σας. Υπάρχουν χιλιάδες ακροατές, επειδή μιλάω μαζί, έχω πολλούς φίλους στην επαρχία, που δεν θα μπορέσουν να έρθουν. Και επίσης πολλοί ακροατές από την Αθήνα, για λόγους υγείας, μικροπροβλήματα ή λόγους εργασίας. Αν είναι εύκολο, τεχνικά εννοώ, να κάνετε κάποιες αναμεταδόσεις live στο YouTube.
2: Εννοείται για να υπάρχει και εικόνα.
0: Θα έχουμε στιγμιότυπα στο YouTube, θα βγουν σίγουρα.
2: Ούτως ή άλλως θα υπάρχει πολύ ώρα.
1: Δεν εννοώ μετά να το κάνουμε.
0: Ναι, το κάνουμε live.
2: Και live θα υπάρχουν αρκετά αποσπάσματα.
0: Ξέρετε, έχουμε πολύ κακομαθημένους παραγωγούς, οι οποίοι θα ζητήσουν χρήματα.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, να μας δώσουν νόμο γιατί θα τους προβάλλουμε, να τους κάνουμε φίλμες.
0: Το κατάπιες όμως αμέσως, έτσι.
1: Συγγνώμη, ξέχασα να συστηθώ. Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Ωραία.
1: Ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή έχω παρευρεθεί και σε κάποιες εκδηλώσεις που κάνετε στο Μολ, με κάποιες εταιρείες, δεν μπορεί ο ραδιοφωνικός αέρας να αποτυπώσει την εικόνα, παράδειγμα, γιατί θα πούμε στο Σπορτούνι, σας πούμε, ή ο Κώστας Πανικολάου. Αν είναι τεχνικά, θα πραγματικά θα ικανοποιήσετε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Να το κάνετε live. Για να δώσετε στην υπόλοιπη Ελλάδα τη χαρά να σας δει στα 30 χρόνια σας.
0: Να είστε καλά, κύριε. Εντάξει, εμένα να με ζουν. Αυτόν εδώ τον Κατομούτσουνο, γιατί να τον έδινε.
1: Εντάξει, από περιέργεια ίσως.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει.
2: Γιατί έτσι θα εκτιμηθεί και το όμορφο.
1: Όχι, δεν έχουμε γνωρίσει και έναν φύλαθρο της τότε, από κοντά δεν έχουμε.
2: Έλα ρε, πολλοί είμαστε τώρα,
0: είστε πολλοί, αλλά δεν είσαστε εφικτοί.
2: Ξέρεις πώς θα είμαστε εκεί.
0: Εδώ σε κυνηγάει κόμενα τόσες μέρες, μωρέ, πλάκα μας κάνεις τώρα, μωρέ.
1: Είστε λίγο απρόστη.
2: Κάτσε, πρέπει να σου πω.
0: Ειδικά ο Σταύρος είναι πολύ απρόστη.
2: Εγώ δεν πραγματικά. Κάτσε,
0: στα όρια του Σνόμπι. Στα όρια του Σνόμπι.
2: Να σου πω, ρε Στέργιο μου τώρα. Έχεις έρθει, λες, όλα αυτά τα εμπορικά καταστήματα που γίνονται τα live και δεν με έχεις πετύχει.
1: Βεβαίως.
0: Αφού είναι σημαντούρα.
1: Ήσουνα όμως από τους ακριβοθόρητους.
0: Έτσι.
2: Όχι,
0: πες τα να μην τα λέω εγώ, πες τα.
2: Προφανώς ήμουν από αυτούς
0: που...
2: Όχι, όχι. Ήμουν από αυτούς που δεν πήγα εκεί για σορολόπ και έβγαζα το τραβούσα κουπί μάλλον.
1: Και αυτό, και βέβαια σου ρίχνω ένα θετικό, ότι είχες την εποπτεία της οργάνωσης.
2: Γι' αυτό λέω, κατάλαβες. Οι άλλοι πάνε το παίξουν όμορφοι και κάποιοι τραβά το κουπί.
1: Με τον οποίο Μπάμπη είμαστε 65 και κάτι ψηλά κοντά στην ηλικία, είναι πιο άνετος στις προσωπικές του έτσι επαφές. Πολύ απλός, πολύ προσιτός.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ.
2: Γιατί δεν είμαι εγώ προσιτό, καλά να είμαστε λάθο.
0: Είναι προσιτός και ο Σταύρος, απλώς εκείνη
1: εγώ
0: την
1: τα
0: ώρα.
1: Είπα, παιδιά, τα είπα.
0: Κάποιοι κάνουν χαβαλέ και κάποιοι δεν βλέπουν.
2: Και όχι μόνο τότε, από πριν. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Ευχαριστώ.
2: Τις ευχές μας να δώσουμε και τα κερδίσματά μας και τα συγχαρήκια στο Βασίλη του Στοάκη, τον συνάδελφο από την Κομωτινή εκεί που πανηγυρίζει και αυτός. Την άνοδο του Πανθρακικού στη Super League 2 μας ακούει, μας στέλνει και ευχές και έχει και εσύ χιμπάμπι μου χαιρετίσματα. Δεν χαζομαρίσεις εσύ.
0: Ναι.
2: Και δίνεις πάτημα τώρα, στέλνει κύριε Τζι, επιβεβαιώνω, λέει ότι είναι στα όρια του Σνόπ.
0: Έτσι κοριτσάρα μου, έτσι, πες τα! Πες τα για να μην τα λέω μόνο εγώ.
2: Θα ρίξω κάτι πόρτες.
0: Σε ποια... Στη Ρετζή θα ρίξεις πόρτες. Άντε παιδιά ρε.
2: Δεν θα μπορεί να έρθει για κάποιο λόγο. Θα δουλεύει.
0: Θα έρθει μαζί μου. Δημητρούλα μη μασάζ ρε.
2: Επιμένει αυτό εδώ και μέρες με το αναρχοκουμούνια της Εκάλης. Αυτό νομίζω ότι είμαστε στην Εκάλη και. Άντε τα αναρχοκουμούνια, είμαστε και στην Εκάλη και λέει.
0: Εντάξει, ξέρεις τι του κάνω.
2: Και το χειρότερο, περίμενε.
0: Τον εμπλοκάρω και μετά γράφει και νομίζω ότι έρχεται.
2: Τα βλέπω εγώ. Και λέει, στο Τζίπρα γραφτήκατε. Έχει πετύχει πραγματικά.
0: Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, καρδιά μου.
2: Δεν έχει ψηφίσει κανένας ποτέ από εμάς ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κάτι που θα ξαναζητήσω να
0: Όπα, από εμάς τους δύο.
2: Ναι, ναι,
0: τους χώρισε
2: όλους μέσα. Για μας λέει, για μας λέει.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Έτσι εμείς λιώνουμε στη δουλειά και κάποιοι θα πάρουν τα βουνά σήμερα, κατάλαβες?
1: Εγώ ξέρω την τρέλα που παίρνει τα βουνά, δεν ξέρω κάτι άλλο.
2: Και η τρέλα και η...
1: Και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, εκτός από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σήμερα στις 9, στον πρώτο τελικό της στοίχημαν GPL, έχουμε και φιλικά παιχνίδια. Ένα Ολλανδία, Αλγερία. Βλέπω ένα Λουξεμβούργο, Ιταλία στις 10 παρατέρα από τον Ντάξι Κλάιν. Τώρα δεν λέει και τίποτα. Υπάρχει και ένα Μπαρδέν Ρολάν Γκαρός, αν μας ενδιαφέρει. Και υπάρχει και ένα Γκαλά Στίβου Φιλοθέης, Στίβου Γυναικών.
1: Μαρίς, έτσι. Θα έχεις τον Γκαλά.
0: Όχι, Στίβος είναι αγωνίσματα.
1: Γιατί μας τα αναφέρεις τότε.

0: έχει και έναν αγώνα της εθνικής μας ομάδος κάτω των 19 ετών για τα προκριματικά του Euro Ελλάδα-Σερβία στις 6.
1: Το δείχνει κανένας.
0: Η είδηση της ημέρας βέβαια είναι ότι έχει φύγει η εθνική μας ομάδα των ανδρών για τη Στοκχόλμη, μαρχηγό αποστολής.
1: Το Σωτήρι Ταμπάκο.

0: Είναι σαν να μην το δείχνει κανένα.
1: Το δείχνει η ΕΠΟ.
0: Στο YouTube.
1: Ναι. Για όσους έτσι θέλουν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των πετσιδικών. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6.

κορμίζε μέσα στη λωρίδα μου. Κι άπλωσε χέρια να μ' αρπάξει. Στο πίσω κάθισμα η πριγκίπισσα.

χιόνι. Το καθρεφτάκι η αγάπη μου και η αφεντιά μου το τιμόνι.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Το ραδιοφωνικό ταπείο αλλάζει.
2: Πώς το λένε.
1: Ο ραδιοφωνικός λάγας είναι εδώ.
3: Πού προετοιμάζεται η ομάδα?
1: Με συμφήνεια υπόψεων.
3: Και αυτός που είναι αμφίβολος και θα μάθουμε σήμερα, σε λίγο αργότερα και αύριο πιστεύω καλύτερα, είναι ο Κωνσταντίνος. Αλλά πιστεύω τελικά και ο Κωνσταντίνος θα αγωνιστεί.
1: Με καθυρά λόγο.
4: Άσκησε ο ασκός με όλους.
5: Ο Σαλ εν ζωγιά.
1: Με ύποψη.
3: Προηγήθηκε ο Πανιόνιος με τον Μαρκορά, αν δεν κάνω λάθος. Σοφαρίστηκε, αλλά δεν θυμάμαι τώρα από ποιο παίκτη.
1: Με γλίσσα που λέει πίντα την αλήθεια.
3: Εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο.
1: Με σαναχάρα ή
5: αποτελεσμάτων. Σε επαγγελματικό αθλητισμό.
1: Μαστάλ.
6: Διαφημίσεις πολιτικών δελτίων και δελτίο ειδήσεων. Και ψεύτικα.
1: Με ειδικημενικότητα.
7: Είχαμε επισονισύνη στις δυνάμεις μας.
1: Με χάμορ.
7: Λαγίστε κάνουμε.
1: Με αναμάρωση.
8: Στο 6% πρόεδρος της ΔΟΕ, Ζακ Ρόγκ.
1: Για όλα αυτά,
9: ευχαριστούμε που μείνατε μαζί σας.
10: Μείνετε κοντά σας.
11: Στο Sport FM 94,6, η πρώτη συγχρονική αθλότητα της χώρας.
1: Η ζωή θέλει σάρδα.
0: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
12: Need someone, a person to talk to, someone who cares, to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου.

0: επώνυμη.
1: Ο κύριος με το καρπούζι το αφήνει και πιάνει κινητό. Τώρα.
2: Και το σίγουρο σου πακέτι. Σου πακέτι. Ωραίος.
1: Φίλε μου.
3: Και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίζουν από το Πεκίνη.
1: Συνεχίζω και δεν σταματάω. Δεν σταματάω. Συνεχίζω, αγαπητοί φίλοι.
3: Στις 23 με τη μία και στις 26 του άλλη.
1: Σοβαρολογούμε τώρα.
4: Δεν είχε κανένα πρόβλημα.
1: Peace brothers, ειρήνη στον κόσμο.
5: Έκοψα και μία σφυροβόλο την Κούλφια Κανάφεγεβα και την πρωταθλήτρια Ευρώπη στη δισκοβολία Ντάρια Ματσίλκ Νίκοβα. Τι εύκολα που προφέρονται αυτά τα όνομα.
1: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
6: Έβγαισε το σουτ πάνω σε κίνηση, αλλά δεν ήταν δυνατό. Μπλόκαρε εύκολα ο προπονητής, ο τσαματοφύλακας.
1: Τι να πω ρε παιδιά!
7: Σε ιδιώτη γιατρό καταφεύγει ένας στους δύο Έλληνες για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθλαψης.
1: Ο Έλληνας ξέρει ρε που είναι η αλήθεια και που θα μάθει το κάτι ξεχωριστό.
2: Βάζει και το σχετικό με μπλιμπλίκι ας πούμε.
1: Γιατί η ώρα της Χαϊβανίτιδας τελειώνει, αγαπητοί φίλοι.
8: Θυμάμαι, είναι ακόμα και ακόμα τα βλέπουμε, πλένουν τα μάξια στους δρόμους και το λάστιχο τρέχει συνεχώς. Δεν μπαίνει σε ένα κουβάο νερό, σε ένα κουβάτο νερό, το νερό.
1: Ρε, το καρπούζι πάρε εδώ πέρα.
9: Τον Νταλαμπέρ, τον σέντερ από το NBA, ο οποίος υπέβαισε πειθαρχικό παράρτημα και μπήκε στο αεροπλάνο.
1: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Περέα, Περέα! Σας περιμένει ο Πειραιάς!
10: Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
11: Ποτέ, ποτέ, ποτέ,
12: ποτέ, ποτέ,
11: ποτέ,
12: ποτέ.
11: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Τι να πω ρε παιδιά!
13: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Έριξε μια πολύ καλή πρόταση. Μάλλον τον Παντελή έψαχνε. Έκανε μια πολύ καλή πρόταση εδώ. Ένα γκαλά προβατίνας θα κάνουμε κάποια στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει.
1: Να θα σε πριβέ.
0: Όχι πριβέ, για τον κόσμο. Για τον κόσμο.
1: Αυτό δεν πρέπει να το οργανώσουμε εμείς. Αυτό πρέπει να το οργανώσει οι Κρεοπόλιδες ή κάποιοι Μερακλείδες ή κάποιοι πανηγύρι και εμείς να είμαστε πίτιμοι προσκεκλημένοι.
0: Ναι, πάλι τσάμπα να τη βγάλεις.
1: Πληρώσουμε ρε φίλε.
0: Τι θα πληρώσεις, ε?
1: Το
0: μερίδιο σου.
1: Ό,τι τέτοιο. Ό,τι μας αναλογεί.
0: Μια στάνη προβατίνα.
1: Θα στείλω, θα έχω μαζί μου και τον Χριστόγλου που είναι φίρμα, οπότε ανταποδοτικά να πάει.
0: Ένας φίλος με ρωτάει για τον Ζουμπκοφ που παίρνει ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης και θα βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ. Γιατί παίζει σχεδόν σε όλες τις θέσεις της επιθέσης και με αυτόν τον τρόπο που παίζει ΑΕΚ νομίζω ότι θα της φανεί πολύ.
1: Ακριβώς. Έχει και την ατομική ενέργεια.
0: Ναι,
1: μπορεί και να δημιουργήσει, όχι μόνο για αυτόν.
0: Στον γκολ δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ το έχει λύσει το θέμα με τον γκολ, με τον Γιώβιτς, με τον.
1: Κολλάρει κιόλα. Δεν είναι ότι είναι πολυβόλο, αλλά όχι ότι βάζει και ένα γκολ τη χρονιά.
0: Εντάξει, οκ.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5.
1: Ο χονδρός τέτοιος λέει ο Σνόπ ούτε την προβατίνα δεν μοιράζεται με τους ακροατές. Εσείς έχετε παράπονο. Κάθε μέρα δώρα δίνουμε.
2: Ναι, καλά, όχι από την τσέπη σου.
1: Γιατί προβατίνα δεν την τσέπη μου, βέβαια.
2: Τον κουμπαρντά, να πούμε. Με τα...
1: Πόσα δίνουν οι άλλοι.
2: Δεν ξέρω τι δίνουν οι άλλοι. Αλλά...
1: Εσύ τι δίνεις που το παίζει ένα και ο χονδρός τέτοιος θέλει.
2: Εγώ...
1: Κάνε, οργάνωσε μια τέτοια προβατίνα.
2: Θα οργανώσω. Θα οργανώσω.
1: Ωραία, εγώ οργανώνω το ένα, εσύ οργανώσε το άλλο.
2: Οκ. Okay. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θυμούνται με κάτι αρνιά που βάζαμε και ψήναμε.
1: Παλιά στο Τέξας.
2: Εντάξει, τώρα στο Τέξας.

0: Θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι ο Ιραόλα είναι πάρα πολύ κοντά στη Λίβερπουλ και τα λοιπά. Δεν είχε ανακοινωθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν πέσει υπόγραφες. Απλά απομένει μόνο η ανακοίνωση.
1: Ο άλλος με κατατροπώνει με τη Σαχτάρ, λέει, έβαλε 15 γκολ σε μια σεζόν. Ναι ρε φίλε, λέω ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι το φόρτε των γκολ. Είναι πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να σου κάνει μέσα στο γήπεδο. Το φόρτε του, άμα είναι το γκολ, οκ, είναι το γκολ. Τι να κάνουμε.

0: Μπάμπι.
1: Ναι.
0: Μπάμπι.
1: Ορίστε.
0: Θα έβλεπε σήμερα. Να κρατήσω το έτσι, όχι. Θα έβλεπε σήμερα λόγω τη απουσία του Ντόρσεϊ στα Ρετζάκη ή να πάει με Γουόλφ Φουρνιές το 2 και κάποια σήματα με Πίτερ στο 3. Να λοιπόν μια μπασκετική ερώτηση.
1: Ναι, αλλά.
0: Για πόση ώρα.
1: Για πόση ώρα. Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Άλλο κάνει κουμάντο, άλλο παίρνει τα λεφτά και άλλο έχει πάει την ομάδα τρένο μέχρι τώρα. Οπότε άστο να είναι που ξέρει καλύτερα.

0: Λέγεται Πεχταράς Νεοκουρκάνο, Ουκρανός μάλλον θέλει να γράψει.
1: Ουκρανός.
0: Παιδιά, είναι υδραυλικός. Έχει και τον γκολ, αλλά δεν είναι ότι τον παίρνει για να σου βάζει τα γκολ. Ή τον παίρνει γιατί ακριβώς κάνει προσωπικές ενέργειες, κάνει και τέτοιο. Ναι. Τρίπλες, δημιουργεί ανισορροπίες. Ξαναλέμε, υπάρχουν χρονιές που έχει πάει και πολύ καλά και από άποψη σκοραρίσματος. Είναι λίγο και τύπου κοϊτά, σκεφτείτε. Πώς μπορείς ο ένας με έναν να κάνει τις τριπλίτσες του, να δημιουργήσει χώρους, να σουτάρει, κάνει τελικές. Ναι.
1: Και αυτό που χρειάζεται η ΑΕΚ,
2: Γεια σας. Έλα, Παμπινό.
1: Για χαρά.
2: Τι χαμπάρια.
1: Όλα καλά.
2: Τι έγινε, ο Σταύρος τι κάνει, Μπίλη από Σύρο 13.
0: Καλώς τον. Η μέση, εντάξει.
2: Όλα καλά.
1: Η μέση σου πώς είναι, ντε.
2: Γινόμαστε εδώ πέρα, τι να κάνουμε, είμαι στο Γιαπή.
1: Στο Γιαπή, στο πληροφόρη, το μυστρή.
2: Ε, ναι, δεν ακούτε τη φασαρία.
1: Όχι.
2: Δεν πειράζει.
0: Έχει καλό κινητό μάλλον, από μόνο να τους ήχους.
2: Λοιπόν, ακούστε.
1: Ναι.
2: Σήμερα θέλουμε να κάνουμε το break, η Πανάθα. Μπαμπέ μου, το ξέρω ότι συναχωριέσαι, αλλά δεν πειράζει, αγαπάω.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει.
2: Εντάξει, πρέπει να γυρίσει και σε εμάς λιγάκι. Μην είσαστε μονοπαγάδες.
1: Τι να γυρίσει, άμα δεν το γυρίσετε εσείς, ποιος θα το γυρίσει, εγώ.
2: Πρέπει να γυρίσει και σε εμάς λίγο, ρε Μπαμπή. Πώς το βλέπεις, δηλαδή. Τέτοια ομάδα και να μην μπορεί να. Εντάξει. Εντάξει, τι να πω. Ό,τι υπόθηκε στο Final Four, υπόθηκε. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Όλα καλά, πάμε παρακάτω. Θα ελληνοποιηθεί και ο διαιτητής, έμαθα.
1: Ναι.
2: Θα ελληνοποιήσουν τον ένα ρέφερι, έμαθα.
1: Ναι, δεν σε καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Έλα, βρε μπάμπι μου που δεν καταλαβαίνεις. Όταν τα πετάς εσύ είναι ωραία. Άντε, φιλάκια, τα λέμε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.

0: Σταύρο λέει και μπάμπη, εκτίμηση. Τώρα, εκτίμηση. Λοιπόν, α, ζητάει την εκτίμησή μας. Θα δούμε, λέει, σκούπα ή 4-5 παιχνίδια.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο να πει κάποιος το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες και με τι διάθεση και πώς θα γίνει. Θα εξαρτηθεί πολύ από το πρώτο μάτς και από το δεύτερο, νομίζω ότι...
0: Νομίζω στο δεύτερο θα κρυθεί αν θα υπάρχει σκούπα ή όχι.
1: Είναι... Παιδιά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίζουν. Με συγχωρείτε, σε όποια κατάσταση και αν είναι. Οποιαδήποτε και αν είναι η κατάσταση που ήρθανε μέχρι εδώ, παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τίποτα άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην συγκεκριμένη συνθήκη, ο Ολυμπιακός φαντάζει φαβόρη.
1: Αλλά... Ο Ολυμπιακός έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση μέχρι τον τελικό. Από εκεί και πέρα, επειδή γίνανε και διάφορα και γλέντια για αυτά και εκείνα και τα λοιπά, πόσο συγκεντρωμένοι μπορεί να είναι, τι θέληση μπορεί να έχουν και τα λοιπά, θα το αποδείξουν σήμερα και στο επόμενο μάτς. Δεν τελειώνει σήμερα ο τελικός με το πρώτο παιχνίδι, όποιος και αν το πάρει.
0: Λοιπόν, να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στην Ιωάννα που μας εξυπηρετεί με τα ταξίδια και τα λοιπά και μας ακούν τώρα από τη δουλειά.
1: Γεια σου Ιωάννα.
0: Μαζί με την Άννα και τον Βασίλη, τους τρέχουμε.
1: Γεια σου Άννα, γεια σου Βασίλη.
0: Και σου βγάζουμε λίγο τα σηκώτια, εγώ δηλαδή, τους πρίζω λίγο παραπάνω, οπότε...
1: Το γενικό γιατί το βάζεις, τους βγάζεις τα σηκώτια τους ανθρώπους.
0: Έλα, για το κοινό καλό γίνονται όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει, το καλό...

0: Και όχι μόνο μαργαροδαστήρια, εντάξει, αυτά ζητάμε συγκεκριμένες πτήσεις. Μας κλείνουν και τα δωμάτια, εκεί γίνονται τα ωραία.
1: Πούσα
0: δωμάτια. Ναι, ρε φίλε, αλλά μην κλείσουν καμιά τρόγλη.
1: Α, εκεί γίνονται, ναι. Το πήρα στραβάει αυτό.

0: έχει φαγωθεί ο Χρήστος από τυχείο να μας στέλνει ένα μήνυμα, το οποίο δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ ούτε ο Μπάβης προφανώς. Αν δεν μας το κάνεις Λιανά, όσο φορές και να μας το στείλεις έτσι, πάλι θα το καταλάβουμε.
1: Κάντο Λιανά, κάντο πενινταράκια που λέγανε.

Στην πορεία θα μιλήσουμε και με τον Νικόλα Ζέρβα και με τον Γιώργο Πετρίδη να μάθουμε τα τελευταία νέα τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού για την απόψινή αναμέτρηση, η οποία είναι η πρώτη από αυτές που θα ακολουθήσουν για να κρυθεί ο τίτλος. Στις τρεις νίκες κρίνεται. Εννέα η ώρα απόψε η πρώτη αναμέτρηση, η δεύτερη είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή την ίδια ώρα, η τρίτη για την Δευτέρα και μετά από εκεί και πέρα αναλόγως αν χρειαστεί θα υπάρξει συνέχεια. Αν χρειαστεί Τετάρτη στις 9 ο τέταρτος τελικός.

Δηλαδή, Μπάμπη, προτιμάς ροντινέ εξτρέμα από το φορτούνι, μιλάμε σοβαρά. Γιατί δεν νομίζω ότι είπε κάτι τέτοιο. Προφανώ επειδή είπε ότι θα έρχεται από τον πάγκο. Δεν σημαίνει ότι ήταν βασικό ροντινέ και ο φορτούνι απέναντι του ροντινέ, αν το κατάλαβα καλά.

0: Αυτό που κατάλαβα ο Χρήστος από τυχαίο είναι να ξαναστείλει το μήνυμα.
1: Ακριβώς. Όχι, όχι, νομίζω είναι το.
0: Ακριβώς
1: το έστειλε πριν το πούμε.
2: Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και από ροκεντρό θα κάνω τσάκ.
1: Ρε Σταύρο, λέει, για τα 30 χρόνια κανονικά έπρεπε να μας δώσεις προσκλήσεις για πειθαρχικές δεξιώσεις. Το κορυφαίο Σαδάμ όλων των εποχών. Όχι, αδερφέ, δεν είναι το κορυφαίο Σαδάμ. Μέχρι και εγώ έχω κάνει καλύτερα. Πόσο μάλλον όλοι μας εδώ. Ήταν καλό όμως, ήταν καλό. Επίσης από σήμερα ίσως κάνουμε μια ανασκόπηση στα καλύτερα Σαδάμ των 30 ετών. Ξέρετε, οπότε μείνετε εδώ, θα αρχίσουν να πέφτουν στον αέρα. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάκι. Μίλτος Πασχαλίδης, πώς και έτσι δεν ξέρω.
0: Παιδιά,
1: πώς έτυχε.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, Μίλτος Πασχαλίδης και πάμε μετά σε αθλητική ενημέρωση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε να πήγουν οι Πολεφέμους στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως σας είχαμε προαναγγείλει πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ τόσο του μπασκετικού Ολυμπιακού όσο στην πορεία και του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Αρχίζουμε με τον γηπεδούχο Νικόλα Ζέρβας κοντά μας. Χαίρετε.
1: Τι κάνετε.
2: Γεια σου Νίκο. Καλά. Μια χαρά.
1: Καλά και εγώ. Το ετοιμαζόμαστε.
2: Ωραία.
1: Για τα ίδια βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Το ίδιο έργο. Για μια ακόμη χρονιά, με διαφορετικές συνθήκες βέβαια νομίζω, καθώς φέτος ο Ολυμπιακός είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, έχει το πλεονέκτημα έδρας και φέτος, και όχι μάλλον φέτος το πλεονέκτημα έδρας, πέρυσι δεν το είχε, και θέλει να εξαργυρώσει αυτή την πολύ καλή πορεία που έχει κάνει και στο πρωτάθλημα, θυμίζω ότι είναι αίτητος, αρχικά με το 1-0 σήμερα, και στη συνέχεια να πάρει και το πρωτάθλημα έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, κατά την άποψή μου, πριν περάσουμε στα ρεπορταζιακά, γιατί υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα πολύ εύκολη επικράτηση. Ποτέ δεν είναι εύκολο, ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον, σε αυτό το επίπεδο, σε όποια κατάσταση κι αν είναι.
2: Αυτό λέγαμε και προηγουμένως εδώ, ότι
1: δεν έτυχε να σας ακούσω και συμφωνούμε, χαίρομαι. Και νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα δυσκολεύει τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι, γιατί λείπει ο καλύτερος του παίκτης κατά τεκμήριο σε αυτά τα παιχνίδια. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Ο οποίος ουσιαστικά, Νικόλα, πέρυσι σε αυτή τη συνθήκη έκανε το ξεπέταγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το restart, να το πούμε έτσι.
1: Μετά την έσωσε την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, έτσι στους τελικούς και στην εθνική συνέχισε τις καλές εμφανίσεις από τους τελικούς.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Προηγήθηκε μια κουβέντα με τον κοτς Μπαρτζόκα. Τα βάλαν κάτω, εξηγήσαν και οι δύο, ξέρεις τι ενοχλούσε τον ένα, τι ενοχλούσε τον άλλον και τον εμπιστεύτηκε και τα κατάφερε. Ακόμα και φέτος πάντως, άμα εξαιρέσουμε το τελικό του κυπέλου, όπου ήταν και για τον Ντόρση ειδικών συνθηκών παιχνίδι, γιατί θυμάστε και κάνει ένα αναγκαστικό ταξίδι για οικονομιακούς λόγους στην Αμερική, και ήταν κακός, στα υπόλοιπα 4 που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί 4-1 είναι οι νίκες φέτος, ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Ναι. Δηλαδή έχει κάποιους μέσους όρους οι οποίοι ξεπερνούν τους 17 πόντους, με δημιουργία, με λίγα λάθη, με rebound, με πολλά πράγματα. Εντάξει, βέβαια, όταν είσαι μια ομάδα 25-30 εκατομμυρίων, οφείλει να καλύψει το κενό και έχει παίχτης ο Ολυμπιακός να το καλύψει. Έτσι αρχικά ο Φουρνιέ, ο οποίος θα είναι σίγουρα βασικός στο 2, και από εκεί και πέρα ό,τι προσφέρουν και οι υπόλοιποι, ο Γουόρντ, ο Τζόζεφ, θα δούμε σίγουρα άλλους τρόπους για να καλύψει αυτό το κενό, το οποίο σε ένα παιχνίδι σίγουρα δυσκολεύει την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι μπορεί να καμουφλαριστεί αυτή η απουσία. Αν μιλάγαμε για απουσία όλη τη σειρά, θεωρώ ότι άλλαζαν πολύ τα δεδομένα. Κατά την άποψή μου, έτσι, γιατί είναι ένας παίχτης που είναι εκτός προγράμματος που λέμε, σου κάνει το απρόβλεπτο, ένας κανόνατο σκόρερ. Αλλά το νούμερο είναι ζητούμενο για τον Ολυμπιακό, νομίζω είναι να καλυφθεί και η δημιουργία του και η πόλη του. Έγινε και αλλαγή στους ξένους στις αργά το βράδυ, τη μεταδώσαμε, ο Τζόζεφ πήρε τη θέση του Μόρις. Και νομίζω τώρα, αν χρειαστεί να προβλέψω, επειδή θεωρώ ότι Φουρνιέ, Γουόρντ και Πίτερς δεν κουνιούνται από την εξάδα των ξένων, πιστεύω θα κοπεί ένας ψηλός, ή ο Χόλ ή ο Τζόουνς, με τον Χόλ να έχει πιο πολλές πιθανότητες νομίζω, ούτως ώστε να μπει ο Τζόζεφ ή ο Νιλικίνα, έτσι, μάλλον ο Τζόζεφ, και να υπάρχει ένα ακόμα playmaker πλην του walk-up. Γιατί αν πήγαινε στην πεπατημένη του Final Four, που εκεί δεν υπάρχει περιορισμός βέβαια, έτσι, να έχει και τους τρεις στη δωδεκάδα, τους ψηλούς εννοώ, θα έπρεπε να κοπεί μετά ένας κοντός. Και θα έπαιζε μόνο walk-up στον Άσο. Δεν γίνεται αυτό. Χωρίς τον Ντόρσεϊ κιόλας. Κάπως έτσι λοιπόν θα γίνει. Με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Πίτερς Γουόρντ, Μιλουτίνοφ και Τζόνς ή Χολ με πιθανότητα τον Τζόνς. Αυτή είναι η εξάδα που μαντεύω εγώ. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση.
0: Θα το μάθουμε. Η εκτίμησή σου τέλος πάντων.
1: Ναι, θα το μάθουμε 2-3 ώρες πριν από τον Τζάμπολ. Έτσι.
0: Sold out, έτσι και αυτό και το τρίτο παιχνίδι.
1: Ναι, έγινε sold out. Εντάξει, παρόλο ήταν λίγο τσιμπημένες τιμές ο κόσμος του Ολυμπιακού. Θα δώσω πρώτο τερό παρόν. Υπάρχουν και σχετικές οδηγίες από το πρωί από την ΚΑΕ για κόσμια συμπεριφορά. Είναι πάρα πολύ αυστηρό το πλαίσιο, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Γενικότερα λέω εγώ ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια και στα δύο γήπεδα δεν έχει γίνει κάτι φοβερό. Έτσι, εκτός από τα συνθήματα τα οποία μακάρι να μπορούσαν να εκλείψουν και αυτά με τις βομολογίες, αλλά τουλάχιστον δεν επηρεάζουν, να το πω έτσι, το παιχνίδι. Δεν υπάρχουν διακοπές και διάφορα τέτοια. Καλό θα είναι όλοι λοιπόν όσοι πάνε σήμερα να στηρίξουν με τη φωνή τους και τίποτα παραπάνω. Για να δούμε τι έχει να μας δείξει αυτή η σειρά τελικών, πώς θα κρατήσει, έτσι κι αλλιώς είναι fast track. Το πολύ μέχρι 13 μπορεί να κρατήσει, 10 μέρες είναι, 11. Για να δούμε και το φετινό πρωταθλητή. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει πετύχει φέτος, Είναι δεδομένο αυτό. Έχει πάρει το μεγάλο του στόχο.
0: Έκανα, ναι.
1: Με ονειρικό τρόπο. Αλλά θέλει να κάνει ακόμα καλύτερο καλοκαίρι όταν το προτάσουμε. Έτσι. Δεν του περισσεύουν τίτλοι του Ολυμπιακού. Που νομίζω ότι αν κατακτήσει αυτό το τίτλο κιόλας θα είναι μια ακόμη επιβεβαίωση της ανατερότητας του Ολυμπιακού την τελευταία πενταετία, γιατί θα είναι ο τέταρτος τα τελευταία πέντε χρόνια στο πρωτάθλημα, έτσι. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική κατάκτηση και αυτή για τον Ολυμπιακό, ότι θέλει πάρα πολύ, είναι σε καλό δρόμο, αγωνιστικά, σε καλή ψυχολογία, αλλά πρέπει να το δείξει στο παρκέ.
0: Ωραία, 9 η ώρα λοιπόν, θα σας ακούσουμε μαζί με τον Χρήστο, τον Ροπόλη, η Κοσέρβας, στην περιγραφή από το στάδιο Ενέσεια Φιλίας. Να είσαι καλά. Γεια σου Νικόλα. Yeah.

0: Σαν σε δραφοράκι.
1: Εγώ όχι.
0: Οποιοςδήποτε. Έχω τη λύση.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι ωραίος, παιχταράς, γκολτζής. Ντούσαν Βλάχοβιτς. Δεν κατάφερε η Γιουβέντους να βρει την άκρη για να τον κρατήσει. Και δεν είμαι όλοι πράγμα να τον κράτησε, παιδί μου. Φεύγει και ως ελεύθερος. Δηλαδή δεν είναι ότι σε ένα χρόνο θα βγει και τώρα ψάχνετε να φύγει κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε, όποιος θέλει να είναι μια χαρά, καλό έως πολύ καλό, να μην πω πάρα πολύ καλό σεντερφόρ, τον πληρώνει αδρά, μόνο το συμβολάκι του όμως και καθόλου την ομάδα, και τον εντάσσει στο ρόστερ της η όποια ομάδα το επιθυμεί.
1: Ωστά, δεν τα βρει ο ΠΑΟΚ με τους αυτούς.
0: Απλά να πω ότι ο Βλάχοβιτς είχε σηκώσει μεγάλη φασάρια, τέλος πάντων, με μετακίνηση του. Όχι ο Βλάχοβιτς, μετακίνησε του από την Φιωρεντίνα στη Γιουβέντους, καθώς και οι δύο ομάδες γενικά δεν τα πάνε πολύ καλά. Και οι άνθρωποι της Φιωρεντίνα, οι φίλοι της Φιωρεντίνα δεν ήθελαν να φύγει το αστέρι τους και μάλιστα για τη Γιουβέντους. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι είχε κοστίσει 85 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν έχει πάρει κανένα 85 εκατομμύρια. Και δεν είναι ότι τον έχει ξεζουμίσει θεωρητικά, δηλαδή είναι 37 ευρώ αυτό το χρόνο, οπότε λες ολοκληρώνει την καριέρα του. Από το να αφήσουμε τη μίσχανα και να πάει όπου θέλει για να αγωνίζεται. Είναι στις φούριες του, είναι στη φούρια του, είναι στα καλύτερά του.
1: Δεν ξέρω τώρα γιατί πώς έχει.
0: Δεν τη βρήκαν την άκρη εκεί στις διαπραγματεύσεις, καιρό τώρα το παλεύαν.
1: Μάλιστα.
0: Και μένει ελεύθερος. Μιλάμε τώρα για σέντερφορ 26 ετών, έτσι.
1: Ναι, ρε.

0: Είχαμε παίξει εμείς την προηγούμενη εβδομάδα διασκευή του ύμνου του Champions League με μπουζούκι. Και δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το έχουμε παίξει εμείς, αδερφέ. Οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό που με ρωτάς. Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης. Παιδιά λέει, μη σας ξεφύγει και δεν βάλετε κανένα μάλαμα. Το βάλαμε. Παράληψης μας, θα μπει. Βάλαμε νομίζω, αλλά επειδή δεν το άκουσες θα ξαναβάλουμε. Το ξέρω, Κυριακό, με το πυρονικά.

0: μετά το και μισή θα έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Εγώ είμαι ένας κανένας που σας έργανα.
2: Είναι που είναι πάντα ενδιαφέρουσες οι αναμετρήσεις μεταξύ των δύο. Τώρα και με τις απουσίες γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέρουσες ως προς τι. Να μην τις δούμε με την εικόνα που ξέρουμε, αλλά να δούμε πώς θα καλυφθούν τα κενά, τι διαφορετικό θα δείξουν οι προπονητές. Έχει ένα παραπάνω έτσι ενδιαφέρον.

0: βάλε και κανένα μάλαμα.
1: Μπορώ να το πηγαίνουμε ένα-ένα. Ένα μάλαμα, ένα από του άλλου. Ένα μάλαμα, ένα από του άλλου.
0: Λε.
1: Μην το παίξουμε σε μάλαμα όλο. Μάλαμα, αν κάνουμε αφιέρωμα.
0: Τα ζάναξ, δεν ξέρω τώρα.
2: Τα κάρω τι νύχτε και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνα ταχύτητα. Μου έχει γίνει και πονάω.

0: Να πω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένος και ο τελικός στο φούτσαλ των γυναικών με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει το Καρπενήσι στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Βέβαια, θα πω τώρα κάτι. Τελικός 9 ώρα το βράδυ πάνω στο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εξορισμού είναι λάθος ο ορισμός ώρας και μέρας, αλλά τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι άλλο, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι το Καρπενήσι δεν θα κατέβει, διότι δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο αθλήτριες από στην ομάδα τους που δεν μπορούν να λάβουν μέρος και διαμαρτύρεται για τον ορισμό της εξαγωγής του τελικού ημέρα Τετάρτη. Βέβαια, ο τελικός έχει οριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τέλος πάντων, είναι σε εκκρεμότητα, θα πω εγώ. Θα δούμε τελικά αν θα κατέβει το Καρπενήσι ή όχι. Πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
1: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Επειδή μου είπατε δεν κερνάς τίποτα, κερνάω.
3: Γίνεται ένα κενό υποχρεωτικά ονοματεπώνυμη.
2: Ο κύριος με το καρπούζι το αφήνει και πιάνει κινητό. Τώρα.
4: Και το σίγουρο σου πακέτι. Σου πακέτι, ωραίος.
2: Φίλε μου!
5: Και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίζουν από το Πεκίνι.
2: Συνεχίζω και δεν σταματάω. Δεν σταματάω. Συνεχίζω, αγαπητοί φίλοι.
5: Στις 23 με τη μία και στις 26.

0: του άλλη.
1: Σοβαρολογούμε τώρα.
2: Δεν είχε κανένα πρόβλημα.
1: Peace brothers, ειρήνη στον κόσμο.
3: Έκοψαν και μία σφυροβόλο την Κούλφια Κανάφεγεβα και την πρωταθλήτρια Ευρώπης στη δισκοβολία Ντάρια Πατσίλκ Νίκοβα. Τι εύκολα που προφέρονται αυτά τα όνοματα.
1: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
4: Έπιασε το σουτ πάνω σε κίνηση, αλλά δεν ήταν δυνατό. Μπλόκαρε εύκολα ο προπονητής, ο τερματοφύλακας.
1: Τι να πω ρε παιδιά!
5: Σε ιδιώτη γιατρό καταφεύγει ένας στους δύο Έλληνες για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθλαψης.
1: Ο Έλληνας ξέρει ρε που είναι η αλήθεια και που θα μάθει το κάτι ξεχωριστό.
6: Βάζει και το σχετικό με την μπλίκη ας πούμε.
1: Γιατί η ώρα της Χαϊβανίτιδας τελειώνει αγαπητοί φίλοι.
7: Θυμάμαι, είναι ακόμα και ακόμα τα. Βλέπουμε, πλένουν τα αμάξια στους δρόμους και το λάστιχο τρέχει συνεχώς. Δεν μπαίνει σε ένα κουβάο νερό. Σε ένα κουβάτο νερό. Το νερό.
1: Ρε, το καρπούζι πάρε εδώ πέρα.
8: Τον Νταλαμπέρ, τον σέντερ από το NBA, ο οποίος υπέβαισε σε πειθαρχικό παράρτημα και μπήκε στο αεροπλάνο.
1: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Περέα, Περέα! Σας περιμένει ο Πειραιάς!
9: Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
10: Ποτέ, ποτέ, ποτέ,
11: ποτέ,
10: ποτέ.
11: Ναι,
10: καλά, εντάξει.
1: Τι να πω ρε παιδιά!
12: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο ολοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: bwin Sport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Σούπερ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
5: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξτε το φουνταριστό.
5: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.

0: Συγγνώμη.
1: Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
2: Μην ενοχλείτε.
1: Ναι.
2: Τώρα κοιμάμαι.
1: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
2: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
1: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή.
3: Έξω! Απολύεσαι!

0: Έφυγε.
1: Και άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
2: Καλά. Λοιπόν, κάνετε καλημέρα.
3: Γαλάστε.
2: Κάνετε καλημέρα.
3: Γαλάστε. Μα τι λέω
4: στα αλήθεια, Θεέ μου. Σταύρο, λες πίσω στο σχόλιο ότι θα σου πω, ντε.
5: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Φουαϊντέ.
6: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
5: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
6: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
7: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
8: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
7: Μα τι λέω, τι λέω.
9: Πίστα καρτόδρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτες πλάγιος σλί. Ατέλειωτες πλάγιος σλί.
10: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
11: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
12: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Αραγράφος. Σαραγράφος.
13: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
14: Τα λέοντας την ονομά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock and roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock and roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
15: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
16: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
14: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
7: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
17: Bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε επί Winsport FM στους 94,6. Πάμε να ακούσουμε και τα νέα του άλλου απόψινου μονομάχου. Πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Γιώργος Πετρίδης κοντά μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο. Όλα καλά.
2: Ξεκινάμε τελική λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τώρα στον Παναθηναϊκό την κατάσταση του Σλούκα. Τελευταία στιγμή πραγματικά θα αξιστεί η συμμετοχή του, αν θα είναι δηλαδή στην δωδεκάδα. Θυμίζω ότι οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν την εξάδα των ξένων, το λέω αυτό γιατί έτσι έχει αντίκτυπο η παρουσία του Σλούκα στον Παναθηναϊκό. Μπορούν να δηλώσουν λοιπόν την εξάδα των ξένων μέχρι 3 ώρες πριν από τον Τζάμπον.
1: Ναι.
2: Οπότε θα περιμένει ο Αταμάν αυτή τη τελευταία στιγμή για να δει τι γίνεται με τον Σλούκα και κατά δεύτερον να δηλώσει μετά την εξάδα των ξένων. Η λογική λέει ότι αν δεν είναι διαθέσιμος ο Σλούκα σήμερα, πιθανότατα θα προσθέσει ένα guard ακόμα, δηλαδή τον Σόρτς. Και προφανώς θα μείνει έξω κάποιος ψηλός, με τη λογική να λέω ότι θα μείνει έξω ο Χουάντς, όπως έγινε δηλαδή στο δεύτερο μάτι με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Από εκεί πέρα βέβαια αποδυναμώνται αρκετά η φροντίδα του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει. Ναι.

0: δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, γιατί μετά θα μείνει μόνο με τρεις γκάρτ. Στην ουσία Καθαρέμου, τον Ναν, τον Γκάρτ, τον Γκραντ και τον Λιόπουλ.
1: Ο Ναν που είχε θεματάκια είναι καλά.
0: Είναι καλά, είναι καλά, είναι καλά. Χτύπησε στο μάτι με τον Πάουκ στον Καρπό, είναι οκ. Okay. Ροκαβόπουλος έξω, εντάξει δεν νομίζω να παίξει σήμερα. Θα δούμε τώρα για το αν θα είναι διαθέσιμο στο δεύτερο τελικό, πώς θα είναι τις επόμενες ώρες. Μήπως προλάβει το δεύτερο τελικό. Οπότε πάει με αυτά τα θέματα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ο Γκριγκόνης είναι εκτός οκτάδας των ξένων, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Και λογικά και ο Φαρίντ θα μείνει εκτός εξάδας των ξένων.
1: Mm-hmm. Εάν μείνει όμως και ο Φαρίντ εκτός, μείνει και ο Χουάντσο.
0: Ναι, πάει μόνο με ψηλούς, στην ουσία των ενεργούς ψηλούς, τον Λεσόρ, τον Χεζέβη, τον Μίτογλου και δεν τα αρδούσε ο Μοντούροφ.
1: Ναι. Okay. Οκ. Ή από την άλλη, εγώ λέω ότι okay, ο Σλούκας τελικά θα μπορεί να δώσει το παρόν. Φαντάζομαι δεν θα μπορεί να το πάει 25-30 λεπτά.
0: Όχι, ναι, σίγουρα.
1: Έτσι, άρα και πάλι μπορεί να μην φανεί πλήρες ένα ρόστερ με γκάρτ και τον Σλούκα μέσα να μπορεί να παίξει πολύ λίγο συγκριτικά με το αν θα ανοιγεί.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή και αυτό είναι ένα ρίσκο.
0: Ναι, αλλά αν μπορεί να δώσει κάποια λεπτά, πούμε 10 καλά λεπτά, 10 ποιοτικά λεπτά.
1: Σαφώς το συμπεριλαμβάνει. Εγώ λέω το εξής όμως, η επιλογή μετά του ξένου ποια θα είναι. Δηλαδή, αν μπορεί ο Σλούκας να παίξει λίγα λεπτά, ίσως να είναι αναγκαίος και ο Σόρτ. Ενώ βάσει χρόνου, έτσι. Όχι. Τι πλάνο αγωνιστικού μπορεί να έχει ο καθένας.
2: Και να μην, μην σκάσει τους άλλους για το επόμενο μάτσα,
1: επιλέγει. Είναι και σε δύο μέρες.
2: Δεν είναι μόνο το ότι θα παίξει. Άντε παίζει 10 λεπτά ο Λούκας, λέω εγώ, τον επιλέγεις και παίζει 10 λεπτά. Ο Γκραν πρέπει να παίξει 45 λεπτά. Δηλαδή.
1: Είναι γρίφος.
2: Το επόμενο μάτσα τι θα γίνει, δηλαδή.
0: Είναι γρίφος και είναι από κέφαλο χρειάζεται να τα μάνε, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε, εντάξει, επειδή είναι τα μάτια και σε λίγες μέρες μαζεμένα, δηλαδή το επόμενο θα είναι 48 ώρες, μετά το τρίτο θα είναι τη Δευτέρα, νομίζω ότι θα παίξει ρόλο και το κομμάτι, ας πούμε, της διαχείρισης και της κόπωσης αντίστοιχα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, πανεκκούς, εντάξει, πρέπει να είναι ξεκάθαρο το outsider της αυτής της σειράς, το συζητάμε, και πρέπει να κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει όλη τη χρονιά. Να εμφανιστεί, δηλαδή, ανταγωνιστικός και σε υψηλά επίπεδα, ας πούμε, να πιάσει υψηλά επίπεδα απόδοσης, σε μια σειρά αγώνων. Το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει.
2: Μα το πιο κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό αυτό είναι ότι είναι σειρά, δηλαδή δεν είναι ένα μάτς και πες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι σειρά και στη σειρά πρέπει να έχεις ετοιμοπόλεμους αρκετούς. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορείς να ανταποκριθείς αν δεν είσαι ετοιμοπόλεμος.
1: Μπορεί αυτό που έχεις εσύ πει, Μπάμπη, ότι σε ένα παιχνίδι, εγώ σου λέω να υπερβάσεις και αυτόν και να δώσεις και να παίρνεις 35 λεπτά στα όρια.
2: Ναι,
1: εάν έχεις παιχνίδι σε δύο μέρες και μετά ξανά σε άλλες τρεις και τα λοιπά, πρέπει να γίνει και μια διαχείριση των δυνάμεων.
2: Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα παρατάνε μάτς, έτσι. Αυτό το μυρίζομαι, ας πούμε. Δηλαδή, αν.
1: Δει ότι ξεφεύγει το πράγμα κάποιος.
2: Άμα δει ο Παναθηναϊκός ότι φεύγει σήμερα το μάτς, μπορεί και να το παρατήσει το μάτς. Για να μπορεί να ανταποκριθεί στο δεύτερο που ίσως είναι πιο σημαντικό για αυτόν να πάρει νίκη. Γιατί έτσι όπως είναι οι σειρές είναι 1-1, έτσι δεν πάει τώρα, 1-1. Δηλαδή χάνεις τα πρώτα δύο και μετά κερδινεύεις ανά πάσα στιγμή να χάσεις τη σειρά. Εντάξει, αυτά είναι σπαζοκεφαλιές εκατομμυρίων που αυτοί που τα παίρνουν πρέπει να τα λύνουν κιόλας.
0: Έτσι. Και ξαναλέω ότι για μένα ότι είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι θα πρέπει σε μια σειρά αγώνων, ας πούμε, δεν ξέρω το πόσο ήταν, 3, 4, 5, να φανεί ανταγωνιστικός, να δείξει ένα καλό πρόσωπο που δεν το έχει κάνει σε καμία στιγμή στη φετινή σεζόν. Ίσως μόνο εκείνη η σειρά των αγώνων στο κύπελλο, δηλαδή 30 των αγώνων που βέβαια και τα δύο πρώτα μάτια ήταν εύκολα στα μέτρα του και μετά πήγε στο τελικό, ήταν πάρα πολύ καλό στον Ολυμπιακό. Ίσως εκείνο το διάστημα που ήταν μια εβδομάδα ήταν πάρα πολύ καλό στον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό δεν το έχουμε δει από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή σε μια σειρά, ας πούμε, 3-4 συνεχόμενων αγώνων σε πρωτάθλημα Ευρωλίγκα να πιάσει ψηλά στάνταρ απόδοση. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα τη φετινή σεζόν, αυτή η αστάθεια, αυτά τα τρομερά σκαμπανεβάσματα, όχι μόνο σε σειρά αγώνα, αλλά και μέσα στο ίδιο παιχνίδι. Έτσι.
1: Δηλαδή, γεγονός.
0: Το βλέπουμε σε πολλά παιχνίδια να συμβαίνει στον Παναθηναϊκό, στο φετινό Παναθηναϊκό, να είναι, ας πούμε, τραγικό στο πρώτο επίπεδο συνήθως και να είναι πάρα πολύ καλό.
1: Και μετά να τρέχει να προλάβει να σώσει ό,τι σώστε.
0: Ναι. Αυτά.
1: Ωραία. 9 ώρα λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν μέχρι τελευταία στιγμή. Θα περιμένει τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Τι θα γίνει με σένα τώρα, δεν θα κάνεις καμιά κλήρωση? Τι, δεν έχουμε κλήρωση?
1: Τώρα, περίμενε. Έχουμε 2-3 λεπτά για ακόμα να προλάβει ο κόσμος.

0: Αν έπαιζε στοίχημα σήμερα, τι θα έπαιζε.
1: Στο Δερμενοή.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, απλώ ο Ολυμπιακό Γιάννη είναι πολύ μικρή. Και δεν μπορώ να του διαβάσω κιόλα αν θα ανοίξει το σκορ ή όχι. Νομίζω ότι δεν θα ανοίξει και το σκορ.
0: Ούτε και εγώ αυτό πιστεύω. Το σκορ δεν θα ανοίξει. Θα έπαιζε ένα Πίτερ over 15.
1: Α. Ναι, πάμε σε δικάλε.
0: Ναι, θα έπαιζε ένα Nan over 12.
1: Κοίταξε, πρέπει να δει λίγο και τι απουσίε. Δηλαδή τώρα ελείψει την Ντόρση. Θα τραβήξει παραπάνω σκοράσμα και ο Φουρνιέ. Θα παίρνει περισσότερες επιθέσεις και χρόνο.
0: Και ο Βεζέκο.
1: Κάπως έτσι θα το βρεις. Ή επίσης θα πήγαινε σε πολλά πράγματα σε ρεσόρ. Μπάνω και θα παίξεις σχεδόν μόνο στους έντα. Δηλαδή άμα δεν είναι και ο Φαρίτη. Δεν είναι και που παίρνει τα rebound πολλά, rebound ο Ερνάντες.
0: Ποιος θα πάρει rebound, αν δεν πάρει ο Ντεσόρ, ποιος θα πάρει.
1: Γι' αυτό λέω, καταλαβαίνεις.
0: Ο Ντέιβις.
1: Δεν είναι όμως σαν τον Χουάντσο, τον Αναγκόμεθ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή ο Αναγκόμεθ θα έχει έφεση το rebound. Αυτό λέω ότι εκεί ναι. Λογικά ψάχνεις δηλαδή να βρεις σε ιδιαίτερες, σε ειδικά στοιχήματα.
0: Έφερε τους καταλόγους εδώ, τι γίνεται.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν ήθελες κλήρωση.
0: Ορίστε. Λέγει.
1: Λοιπόν, θέλω ένα νουμεράκι,
0: ναι,
1: για να το στείλουμε εσύ ταξιδάκι στο Αιγαίο,
0: ναι,
1: από το 1 μέχρι το 41.
0: Λοιπόν, το 1 και το 41.
1: Ένα νουμεράκι, λέω το 1 και το 41, λάθος. Είναι δύο εισιτήρια. Αλλά πάλι μην την πάρει, μην πάρει μόνο σου, τι θα κάνει.
0: Εντάξει, θα το κόψω τότε, βάλε το 12.
1: Λοιπόν, το 12 είναι το αγαπημένο μου νούμερο και είναι η κυρία Δαρούση, αν το διαβάζω σωστά, Κωνσταντίνα. Όλες. 965 Δαρούση Κωνσταντίνα.
0: Σημάδευσα γυναίκα πάλι.
1: Έχει μπόλικες βλέπω εδώ.
0: Ναι.
1: Άμα ακούνε τα για ταξιδάκι, δεν έρχονται.
0: Ναι. Να λέτε και για Sport FM όμως όταν σας παίρνουν.
1: Μπράβο.
0: Τηλέφωνα. Άντε μπράβο.
1: Όχι μόνο δώρα.
0: Άντε μπράβο. Λοιπόν. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Γεια σας.

0: μέσα.
1: Να θυμίσω εγώ ότι 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

Σάββατο ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και φυσικά τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή από τον Μπάμπη και τους Σταυροφυκές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερς με Κώστα Κιτσιτζόλου, Γιώργο Τσανάκα και Γιώργο Λου και Νίκο Αθανασίου.

στο τζάμι. Το όνομα σου να χαράξω στα λάζια.

0: Παιδιά, πίτσα κανείς.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Θέλει να έχει έξω το λέω. Δεν είναι ευχαριστημένος από την συμπεριφορά του, στις προπονήσεις, από την αδιαφορία του, από την στάση του γενικώς.
8: Δηλαδή μπορεί να παραταθεί αυτή η σιωπηρή τιμωρία, ας την πούμε, και μετά το μάτς με τον Εργοτέλη.
7: Ξανά, συγγνώμη, αλλά...
8: Να το ξαναπώ, δεν άκουσες.
7: Δεν ξέρω γιατί, είναι ένα σημείο εδώ το οποίο έχω σήμα πάρα πολύ καλό. Τώρα τι γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω.
8: Να το επαναλάβω λοιπόν, υπάρχει περίπτωση αυτή...
7: Μα τι γίνεται, δεν ξέρω.
9: Μην πανικοβάλλεσαι.
7: Μα τι γίνεται.
10: Τι γίνεται.
7: Μα τι γίνεται.
10: Τι γίνεται.
8: Λοιπόν, μ' ακούς τώρα.
7: Ναι.
8: Ωραία. Λοιπόν, να το επαναλάβω λοιπόν. Να πω ότι υπάρχει περίπτωση αυτή η σιωπηρή τιμωρία του Λέτο να κρατήσει και μετά το μάτς με τον Εργοτέλη.
7: Τι να μην θέλει.
8: Μία τελευταία, άμα είναι να το δοκιμάσουμε ξανά. Αν η περίπτωση του Λέτο, η σιωπηρή τιμωρία του Λέτο. Να...
7: καλύτερα να μιλήσουμε σε ένα λεπτό.
8: Ωραία, Κώστα μου. Ωραία, Κώστα μου. Έχουμε ξανά μαζί μας τον Κώστα Νικολακόπουλο. Κώστα, μ' ακούς τώρα.
7: Θανάση, ναι, πριν δεν μπορώ να καταλάβουμε. Σήμερα 100% και να μη σ' ακούω, τέλος πάντων.
8: Είναι αυτά τα περίεργα που μπαίνουν στη μέση, δεν τα γνωρίζουμε. Οπότε είναι, κάτσε ναι. Να σου κάνω άλλη μια φορά την ερώτηση.
7: Την ερώτηση, ναι, λοιπόν.
11: Χα, τα λαμόγια, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, είναι φελήν.
7: Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει.
6: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της 5ης 4 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Παναγιώτης Τρίλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Και σήμερα εδώ παρέιτσα 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ το Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι γεμάτη μέρα, έχει πραγματάκια. Χθες είχαμε τον πρώτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο θρίλερ και κρίθηκε στο τέλος με τον Ολυμπιακό να παίρνει την νίκη. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός πολύ καλύτερος και επέστρεψε από το μείον 17 στο δεύτερο. Και παρά έτσι τις προβλέψεις που ήθελαν τον Ολυμπιακό να νικάει εύκολα το μάτς, πήγε στο νήμα και κρίθηκε στο τέλος με τους πράσινους να έχουν και αρκετά παράπονα για τις τελευταίες φάσεις. Σήμερα παίζει η Εθνική με τη Σουηδία το φιλικό της παιχνίδι, 8 η ώρα στη Σουηδία. Ενώ ασφαλώς και μια πολύ σημαντική είδηση χθεσινής ημέρας είναι η επίσημη συμφωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον Άρη που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Παραμένει στην Εθνική, έτσι.
0: Σε πρώτη φάση είναι. Okay. Τώρα, αν δυναμώσει ο Άρης και αρχίζει και κάνει ντέρμπι και διεκδικεί πράγματα, μετά θα του πειράξει, να είσαι σίγουρο γι' αυτό. Ναι, το ξέρω. Ελληνικό αθλητισμό μιλάμε. Τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Προς το παρόν δεν ενοχλεί. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Ξεκινάμε με τα μηνύματά σας. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλο το team του Παναθηναϊκού. Παρόλο που σφραγιάστηκε χθες, στάθηκε όρθιο και δέξε ήθος εντός και εκτός παρκέ. Με πολύ και αγάπη και δικαιοσύνη ο Τζορδανάκος σας. Ο Δημήτρης λέει: είμαι βασκετικός καθαρά. Δεν νομίζω ότι αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό με τη Δυσσία αρέσει και στο υγιές κομμάτι βασκετικό του Ολυμπιακού. Θυμίζει πια όπως το κάλυπτα και εγώ τον Κατσουράνη. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Αταμά να μην πάρει στο δεκάδα το Χουάντσο. Χίλιες φορές έξω ο Σόρτς και ας βοηθήσει ο Τολιόπουλος παρά η γύμια στη ρακέτα και πολλά άλλα που προσφέρει ο Ισπανός. Καλημέρα Πανάθα από τον δρόμο στενό Αντώνης. Καλημέρα από Ραχούλα Λάρισας στους Γίγαντες, στον FM. ΑΕΚ μόνο φίλε, ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα φίλε από το Μόντι. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Νέα εποχή για τον μπασκετικό αυτοκράτορα Άρη μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους, λέω Αργύρης. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στενό Βίρονας. Καλημέρα Βαγγέλη, πάνω στην παρέα από τους δέκτες. Άπαιχτο μπουστάρισμα ο στίχος που σαν εξέλιξη κρίθηκα κατάλληλος, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα Βαγγέλη, απίστευτο μάτς τώρα στο NBA. Ναι, γίνεται μεγάλη τερμπάρα, 103-95, πριν που το βάλατε 97-95. Νικούσαν νίκη τους Spurs στον πρώτο τελικό. Καλημέρα παιδιά από Λάρνακα, εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία πάντα. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσία, στέλνει ο Χριστόφορος. Καλημέρα Βαγγέλη μου, στέλνει ο φίλος ο Γιώργος. Ναι. Καλημέρα, βάλουν την προστινή όψη, λέει, της φάσης του Ναν, λέει, να δουν, λέει, το φάουλ, λέει ο Νάσος. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή αύριο όλοι στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη για να ακούσουμε και να απολαύσουμε τις μουσικάρες του Πάνου, που θα έπαιζε ο Πάνος έτσι κι αλλιώς αν δεν έπαιζε στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη. Αναρωτιέται ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη και Πάνο. Τι ωραία που είστε ρε μάγκες, συγχαρητήρια Γιάννης Πειραιάς, οπαδός της ΑΕΚ. Να είσαι καλά φιλέ. Καλημέρα Λάρη από Λιβαδιά, ούτε τα προσχήματα αυτή η ΕΟΚ. Βαγγέλη, ανακοίνωση στήρας. Καλά, ναι, σε διάβασα κιόλας, ναι, Λάρη. Λοιπόν, ξυπνάμε κάθε πρωί να ετοιμαστούμε να πάμε στη δουλειά. Τι να πούν και οι κάτοικοι της Χαλκιδικής που είναι όλη μέρα στο πόδι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Καλημέρα Βαγγέλη μου, λέει, μην κατηγορηθεί και η καλή κυρία Τσαρούχα, λέει. Και εσύ αν δούλευες την ναι. Καλημέρα στην πρωινή παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα από Πάφο Αλέξη Σάεκ. Δώστε τώρα μην ταλαιπωρούμε, στείλει ένας άλλος φίλος. Καλημέρα Βαγγέλη Παναγιώτη, υγεία σε όλους, Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλή συνέχεια με υγεία Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα φίλοι μου, μας έλειψε ο Χουάντσο χθες, Μιχάλης από Ρόδο. Πολλές καλημέρες παιδιά από την Άνδρο, καλή εκπομπή, την αγάπη και θετική μονέργεια σε όλους τους φίλους και πάλι συντονισμένους, λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έχουμε κόσμο.
1: Γεια σου, Ευαγγέλη, με
0: αστιάτορα. Αστιάτορα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον κόσμο που περιμένει να τα πούμε αναλυτικά. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Έλα ρε Βαγκό.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Δώσ' μου μισό λεπτό, Γιάννη, σημαίνει μισό λεπτό μόνο.
1: Τι πάει το τηλέφωνο.
2: Είναι προϊστάμενός μου.
0: Μην έχουμε κανένα θέμα. Μην έχουμε κανένα θέμα. Γιώργο, περίμενε. Γιώργο, μιλάω στο ραδιόφωνο.
2: Έλα,
1: Βαγκό.
0: Εντάξει με τον κύριο Γιώργο.
2: Ναι, είναι έτσι κάμερα. Με βλέπει ότι μιλάω. Όχι ρε. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πάνο.
1: Μάλιστα, κύριε Γιάννη.
2: Κύριε Πάνο, επειδή έχετε κάνει τρομερή διαφήμιση στην περιοχή Ζευγολατιό.
1: Ναι.
2: Έχετε να λαμβάνετε κάτι τσάπαγε.
1: Δεν έχω πατήσει το πόδι μου, είναι η αλήθεια. Μόνο τις πινακίδες πηγαίνοντας προς Πάτρα.
0: Προς Πάτρα εκεί πέρα, ναι.
2: Επίσημο δημότη πρέπει να σε κάνω.
1: Ναι, και το χρυσό κλειδί θα το έπαιρνα, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα το πουλάγες.
1: Εντάξει, σε μια ώρα ανάγκη, ξέρω εγώ. Χρόνια δύσκολα, ας πούμε. Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Έτσι. Λοιπόν, κοίταξε, Ευαγγέλη, καλά, δεν το συζητάμε τώρα το φάουλ που δόθηκε. Ούτε στο σκάκι δεν είναι το φάουλ αυτό. Για τη φάση με τον Ναν και το Φουρνιέλο, έτσι, ήταν αστείο τώρα. Ναι. Συζητάμε για φάουλ σε αυτή τη φάση. Εν πωλής δεν έκρινε το παιχνίδι, αλλά έδωσε σημαντικό προβάδισμα, να το πω έτσι.
0: Ας το άφηνε να κρυθεί, ρε φίλε, αυτό. Δηλαδή, μην το δίνεις αυτό τώρα εκεί.
2: Τώρα, να μην λέμε πράγματα. Κοίταξε, όλο αυτό που έγινε χθες, επειδή αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα ιδιαίτερα, είναι για αυτούς που βγήκαν με τη Μητούλα ψηλά και λέγανε κάτι για τις σκούπες ηλεκτρικές και τα λοιπά και κάτι για 3-0. Ξέρω, για έναν περίεργο τρόπο, μετά το 25 που ο Ολυμπιακός ήταν όντως κυριαρχικός, έχασε το μυαλό του τελείως ο Ολυμπιακός, βρήκε και σχήμα Παναθηναϊκός, αλήθεια είναι.
0: Βρήκε σχήμα, βρήκε για τα σούτ εκείνη την ώρα.
2: Και άρχισε για μένα λίγο, τώρα φωτιά να πέσει να με κάψει, άρχισε λίγο ο Πατσούκας να αλλάξει εκεί την περιστροφή, γιατί δεν έβγαιναν. Δηλαδή, όταν λέω περιστροφή, εννοώ το να κάνει την αλλαγή, να βάλει μέσα τον Ντάιρικ, ώστε να μπορείς να ελέγξεις λίγο το ότι έβγαινε σαν πεντάρι έξω και σου ήταν ο Μητογλου, ο οποίος πήγε να αλλάξει το παιχνίδι μόνος του, έτσι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, βρήκε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι αν ήταν ο Χουάντσο θα βάζε ακόμα πιο δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα το πράγμα.
0: Λογικά ο Χέις Ντέιβις από τα πάρα πολλά που έχασε, αν είχε βρει 2-3 σουτ, θα το είχε πάρει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, ακόμα και έτσι πώς πήγαν τα πράγματα.
2: Διότι
0: στο τελευταίο διάστημα του αγώνα ο Ολυμπιακός είχε μπλοκάρει και ο Παναθηναϊκός έβρισκε συνεχώς λύση στην επίθεση.
2: Γεγονός. Και ήταν πολύ τυχερός, θα το πω έτσι, ο Ολυμπιακός, ότι βρήκε δύο πολύ μεγάλα σουτ το Τζόζεφ, έτσι. Εκεί στο τέλος, γιατί αλλιώς. Θεωρώ ότι αν έφτανε έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, αν έφτανε ο Παναθηναϊκός να περάσει εκεί στο 1,5-2, στις 4-5 κατοχές τέλος πάντων, να περάσει μια φορά πάνω, θα τον έπνιγε τον Ολυμπιακό, το άγχος. Αποδεικνύεται ότι είναι μεγάλη απώλεια για μας το Ντόρση, έτσι, και έτσι όπως είναι τα κουκιά. Και ξέρεις, θα πρέπει να διαλέξει και ο ένας και ο άλλος, γιατί και ο Ταερ γενικώς δεν βοήθησε εμάς. Και σας δεν είναι θέμα, εντάξει, ο Χέις Ντέιβις, πώς το πούμε, να κάνει παπάδες ο άνθρωπος, έτσι, δεν έχει να κάνει. Όμως δεν γίνεται να αφήνεις αυτό με εκεί έξω. Για κανέναν λόγο.
0: Το Χουάντσο.
2: Δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και ήταν πολλά μαζί, δηλαδή, ας πούμε, βάλε τώρα και το Σλούκα με τον Ρουγκαβόπουλο. Που ένας στη δημιουργία και ο άλλος στην εκτέλεση είναι πολύ σημαντική. Μαζί με τον Χουάντσο, δηλαδή, ήταν πολλές οι απουσίες.
2: Ναι, βέβαια. Και να σου δώσω να το καταλάβεις ακόμα καλύτερα, γιατί εντάξει, φίλε, είναι τεράστια διαφορά τώρα στα rebound. Δηλαδή, έκανε πάτη ο Μιλουτίνος. Είναι 48, 47 με 25, κάτι τέτοιο είναι η διαφορά τώρα. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι τεράστια, δηλαδή, εμένα αυτό με κράτησε στο παιχνίδι. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρω, γιατί με 25% στο τρίποντο δεν κερδίζει ποτέ.
0: Ναι.
2: Για κανένα λόγο. Εντάξει, περνάει ένα σχετικό άγχος σε εσάς τώρα, γιατί όπως και να είναι...
0: Δεν νομίζω ότι βγαίνει, αρκεί να διαχειριστεί τον εκνευρισμό που υπάρχει, διότι υπάρχει σίγουρα εκνευρισμός. Από τη διαιτησία στον Παναθηναϊκό. Αν δεν του χαλάσει το μυαλό εκνευρισμός, εγώ λέω ότι κανονικά πρέπει να του κάνει καλό αυτονομάς να του δείξει ότι μπορεί. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει πολύ ευάλωτη ψυχολογία το τελευταίο διάστημα. Έχει αποτύχει και είναι, ξέρεις, στα κάτω τους.
2: Δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο, γιατί σου είπα και χτες, αν θυμάσαι, στείλα ένα μήνυμα ότι αυτά που γράφουν για σκόπες και τα λοιπά, όταν υπάρχουν αυτές οι προσωπικότητες. Και υπάρχει αυτό που λέμε συσσαγωγικά αθλητικός εγωισμός. Δεν υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι θα ξεχαστούν όλα την ημέρα το παιχνίδι. Θα δούμε, εντάξει. Έχει πολύ δρόμο, πάρα πολύ δρόμο. Και μου μιλάνε, το ξαναλέω τελευταία φορά, για σκούπες και τα λεφτά και τα λοιπά, είναι αστεία πράγματα, έτσι. Λοιπόν, κακό παιχνίδι βασικά, έτσι. Ενευρικότητα για τις δύο ομάδες, πολύ κακός Παναθηναϊκός μέχρι το 25. Μετά το 25, πολύ καλύτερος. Θα δούμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου πάνω θα τα πούμε αύριο εμείς, κάποια στιγμή. Θα έρθουμε το παιχνίδι.
1: Να είσαι καλά.
2: Να πιούμε τα γραφιά μας. Ετοίμασε εκεί τη τέτοια να κάνω το στοπατητήρι λίγο. Να βγει την ώρα, ξέρεις το υλικό. Λοιπόν, και τα λέμε τα φιλιά μου, παιδιά. Καλημέρα.
1: Γιάννη, καλημέρα.
0: Το τραβάει ο Γιάννης όταν έρθει πάνω στις Παρασκευές. Το τραβάει.
1: Διαφορά έχει έρθει ο άνθρωπος. Δυο κρασιά πια.
0: Ακράσους.
1: Ναι.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Θες να πάμε παρακάτω. Για
0: πάμε. Τι να κάνουμε, break δεν έχουμε τώρα πάνω.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε break τώρα. Αναφορές δεν έχουμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Ξέρετε ποιο είναι, ρε παιδιά, το θέμα της όλης υπόθεσης. Ότι ο Ολυμπιακός αυτός, ενώ είναι καλή ομάδα, έχει καταντήσει να γίνει η πιο αντιπαθητική ομάδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δηλαδή, άμα δει σχόλια ουδέτερων και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα και στον τελικό της Ευρωλίγκας, θα δεις ότι τον αντιπαθούν πλέον τον Ολυμπιακό. Εδώ ακόμα πλέον και σήμερα, αν δει σχόλια και οι ίδιοι Ολυμπιακοί λένε αυτό δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Ο άλλος ο ίδιος ο προηγούμενος είπε ότι στο σκάκι. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν.
0: Ναι.
3: Ούτε στο σκάκι λέει δίνονται.
0: Για το φάουλ του...
3: Ναι. Και τι δεν κρίνει, όταν είναι στους δύο πόντους δεν κρίνει. Δύο πόντους εκεί που πας να γυρίσεις το μάτσο.
0: Εκεί είναι 75-73 το μάτσο. Είναι 75-73.
3: Του κόβει τα πόδια. Καταρχάς εκνευρίζει μετά, δεν μπορείς να παίξεις μετά. Φαντάσου να έχεις κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια να γυρίσεις το μάτσο και εκεί που πας να περάσεις σου δίνει αυτό το φάουλ. Πρέπει να έχεις νερό αντιέμαστα μέσα σου για να μείνεις ψύχρεμος. Τέλος πάντων, εγώ ρε παιδιά έχω πει χρόνια τώρα, στο έχω πει Βαγγέλη και σένα, ότι επιτέλους σε διατησία. Δεν έχει καμιά δουλειά η ΕΟΚ, καμιά δουλειά η ΦΥΜΠΑ, οποιαδήποτε, να ανακατεύεται στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ανωνύμων εταιριών. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ΕΟΚ ανακατεύεται στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, μπορείς να μου το εξηγήσεις, η οποία είναι η Ερασιτεχνική Ομοσπονδία και η ΦΥΜΠΑ. Από τότε που θυμάσαι το Στάνκοβιτς, ένα Στάνκοβιτς που ήταν, έσφαζε όλες τις ομάδες υπέρ των Ιουγκοσλάβων. Και απήβησαν οι ομάδες και έφυγαν από τη ΦΥΜΠΑ και κάναν την Ευρωλίγκα. Που είναι ανεξάρτητη αυτή η ΦΥΜΠΑ, είναι ανώνυμες εταιρείες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ΕΟΚ, η οποία είναι για το άθλημα, είναι η Ερασιτεχνική Ομοσπονδία, να έχει τη διατησία του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Μπορεί κάποιος να μου βγει να μου το εξηγήσει αυτό. Τη λογική. Γιατί δεν αφήνει τη διατησία να την πάρει το επαγγελματικό μπάσκετ. Αφού δικαίωμα όπως την έχει η Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα διατησία η ΦΥΠΑ την έχει. Αυτό είναι πρώτο κατάλογο. Και διονύζεται αυτή η κατάσταση. Και εγώ θα δεχτώ και με Βασιλακόπουλο ευνοήταν ο Παναθηναϊκός. Γιατί πάλι την είχε ΕΟΚ. Επί Βασιλακόπουλο ευνοήταν και ο Ολυμπιακός επί Ιωαννίδη. Έτσι μην τα ξεχνάμε, η πενταετία του Ιωαννίδη. Γινόταν όργια και ο Βασιλακόπουλος ήταν τότε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Έχω πει ρε παιδιά εδώ και δύο χρόνια για τον Καλάθι. Αν είχαμε τον Καλάθι τώρα να έπαιζε στη θέση του τραυματίας Λούκα, θα ήταν στην 12η ο Χουάτσο, δεν θα ήταν ο Σότ. Ο οποίος Χουάτσο είναι καθοριστικότατος στα rebound. Μας ξεφτέλησαν στα rebound. Ο Χουάτσο είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού και στην άμυνα. Από τότε που είχε ο Ντέβιτς βέβαια, με την αντιμετώπιση που του κάνει ο Αταμάν, το παιδί έχει πέσει όλη η ψυχολογία του. Και μάλιστα από ό,τι ακούω, μακάρι να είναι λάθος. Σκέφτεται να φύγει. Να πάει σπάνια, δεν ξέρω πού να πάει. Σκέφτεται να φύγει. Δεν γίνεται ο καλύτερος παίκτης, ρε φίλε, εδώ και 1,5 χρόνο. Ιδίως στην άμυνα, παντού βοηθούσε το παιδί, το πιο φιλότιμο παιδί, μετά να το βάζει να παίζει 12 λεπτά και 10 λεπτά. Και να τον πετάς και εκτός, και να τον πετάς και εκτός. Τι ψυχολογία να μείνει αυτός τώρα, να τον πετάς εκτός τελικούς πρωταθλήματος. Με τι ψυχολογία να πες. Εγώ, επειδή τον Ντέιβις, θα πω αυτό, μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν. Το Ντέιβις, παιδιά, δεν κάνει καλή, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δεν είναι παιχταράς που ήταν στην αρχή στο κύπελο. Έχει κατακόρυφη πτώση. Εγώ στη σημερινό παιχνίδι θα έβαζα τον Χουάτσο. Γιατί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού δεν είναι η επίθεση, θα βρεις άτομα να σκοράρουν. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού το τεράστιο είναι στα rebound.
0: Εγώ λέω ότι στο επόμενο μάτς αν είναι ο Σλούκας υγιής. Εγώ αν είναι ο Σλούκας υγιής. Να μιλήσω λίγο, φίλε. Αν είναι ο Σλούκας υγιής. Αν είναι ο Σλούκας υγιής. Να πω μια πρόταση, αγόρι. Μια πρόταση να πω, σου παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αν είναι ο Σλούκας υγιής, εγώ θα βγάζα τον Γκραντ από τη δωδεκάδα. Διότι είναι ανύπαρκτος το τελευταίο διάστημα. Όταν λέμε ανύπαρκτος, λες και δεν υπάρχει. Κυριολεκτικά δηλαδή, χθες έβαλε δύο σούτ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σόρτς είναι καλύτερος δηλαδή από τον Γκραντ αυτή τη στιγμή.
3: Αλλά ρε, αυτό και κλείνω. Δεν νοείται, ρε παιδιά, ομάδα 50 εκατομμυρίων μειχτού μπάτζετ να βασίζεται σε έναν παίκτη, τον Σλούκα. Σε έναν παίκτη 36-37, στα πόσο πάει. Όσο κλάσεις και να είναι. Δηλαδή, γιατί και ο Σλούκας, άμα ήταν με τη Βαλένθια, εγώ πιστεύω θα περνούσα ο Παναθηναϊκός. Και θα χτυπούσε και τη... Αλλά δεν νοείται μία ομάδα 50 εκατομμυρίων με όλο τον προγραμματισμό, αυτό που έχει κάνει, να... ένα παίκτη να φεύγει και να διαλύεται τα πάντα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι η αιτία για τον Παναθηναϊκό η απώλεια του Σλούκα. Δεν είναι η απώλεια του Σλούκα.
3: Δεν είναι σαν οργανωτή, δημιουργό.
0: Έγινε, φίλε. Λέω, τελείωσες.
3: Γι' αυτό έλεγα ο Καλάθης είναι ιδανικός.
0: Καλάθης δεν θα πάει στον ΠΑΟΚ.
3: Ένα άλλο λάθος. Ο Καλάθης έπρεπε να κλείσει, ρε παιδιά. Δηλαδή βγαίνει και ένας ο Αναστάσης που έβγαινε κάποτε και έλεγε όντως απορώ. Ο Καλάθης δεν έπρεπε να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο.
3: Ναι, τι μισή είναι και ενώ όπως την έκλεισε ο Αλβέρτης, όπως την έκλεισε ο Διαμαντίδης.
0: Δεν είναι το ίδιο, με συγχωρείς, δεν είναι το ίδιο για τον Παναθηναϊκό.
3: Και δεν είναι και του πεταματού. Θα δεις και τι χρονιά θα κάνει το χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο Καλάθης για τον Παναθηναϊκό όπως ο Αλβέρτης και ο Διαμαντίδης. Μην το συγκρίνεις τώρα με αυτά τα θηρία.
3: 10 χρόνια ήταν.
0: Μην το συγκρίνεις τώρα με αυτά τα θηρία. Ήτανε 3 στην πρώτη θητεία και άλλα 3 στη δεύτερη. Πόσα ήτανε. 4 στη δεύτερη. Πόσα ήταν.
3: Πάνω από 10 χρόνια έχει παίξει τον Παναθηναϊκό Καλάθης. Και ήταν και ηγέτης για 5 χρόνια. Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού ήταν ο Καλάθης. Είναι ο κορυφαίος που λέμε και στην Ευρώπη. Πρώτος σε αυτή την Ευρωλίγκα. Πρώτος σε κλειψίματα. Είναι ο καλύτερος playmaker της Ευρωλίγκας. Πρώτος σε assist και πρώτος σε κλειψίματα στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
0: Έχει παίξει 3 την πρώτη θητεία και άλλα 5 τη δεύτερη. 8 χρόνια, ναι. 8
3: χρόνια.
0: Εντάξει, δεν είναι, εντάξει, ναι, αλλά δεν μπορώ τώρα να το συγκρίνω τώρα με τους άλλους δύο που ανέφερες. Δεν φίλε, συγγνώμη.
3: Δεν το συγκρίνω, αλλά γιατί να μην παίζει το Παναθηναϊκό τώρα, αφού είναι παικτάρα. Και δεν σου λέω να παίξει βασικός. Για 15 λεπτά πίσω από τον Σλούκα, 20 είναι ιδανικός.
0: Έγινε, Γιάννη, να βγάλω ακόμα κανέναν. Έλα,
3: θα λέμε. Γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. 105-95 νίκησαν οι Νίξ τους Σπέρς. Ναι. Νίκησαν οι Νίξ. Έκαναν το 1-0. Παρακαλώ.
1: Άρα είναι break.
0: Break είναι στο Σαν Αντώνιο ήταν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν ακούω προκοπή.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Α, να τους ο Νικόλας. Έλα.
4: Συγγνώμη, παιδιά, δεν νόμιζα ότι δεν είμαι εγώ.
1: Εσύ.
4: Καλημέρα και στον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
4: Ο φίλος στην αρχή που έστειλε το ανέκδοτο δεν μας έψε πιο πόδι της Χαλκιδικής. Το δεύτερο ή το τρίτο.
0: Το ένα είναι κατελειμμένο, νομίζω δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται. Το ένα.
4: Για να κάνουμε και λίγο πλάκα, γιατί μόνο με χιούμορ μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα που γίνεται. Τέλος πάντων, εγώ είμαι ευχαριστημένος μόνο για ένα πράγμα. Με όλη αυτή την κατάσταση στον Πάχαλο που επικρατεί στον Παναθηναϊκό, έτσι. Με τη σχέση των παιχτών με τον προπονητή. Με όλη την ηλεκτρική διαιτησία που νομίζω ότι πλέον το αποδέχονται και τι να πω. Εντάξει, ίσως μόνο ο Τσουκαλάς το παραδέχεται. Και να φτάνει, συγγνώμη, και να φτάνει το παιχνίδι να κρίνεται στο τελευταίο σουτ, για μένα μόνο ευχαριστημένο μπορεί να με αφήσει. Εντάξει, δεν λέω ότι τώρα θα βγουν κάποιοι θα πούνε ναι, χαίρεσαι που έχασε με 4 πόντους. Δεν είναι αυτό, καταλαβαίνετε πως εννοώ. Ότι τέλος πάντων με αντικειμενική, με ίσες συνθήκες τέλος πάντων ανταγωνισμού, συναγωνισμού όπως θέλετε πέστε το, νομίζω ότι θα, το παιδί θα το έχει πάρει Παναθηναϊκός. Πέρα από τα λάθη που έκανε ο Αταμάν, ήθελε για μένα έπρεπε ο Χουάντσο να παίξει. Και ο Γκραντ πολύ σωστά λες, το τελευταίο, πώς το λένε, τρίμηνο να πόσες και παραπάνω είναι ανύπαρκτος. Μάλιστα βγήκε και από ό,τι είδα σε ένα ποστάρισμα, εγώ δεν έχω social αλλά το διάβασα σε ειδήσεις, ότι βγήκε η σύζυγος του Γκραντ και είπε και εμείς πονάμε και τέτοια και έφυγα από την Ελλάδα εκείνη τις μέρες γιατί δεν άντεχα να βλέπω τον... Εντάξει, οκ, μπορεί να πονάς, αλλά το αντικειμενικό πράγμα δεν πάβει να υφίσταται ότι ο Γκραντ είναι ανύπαρτος. Δεν ξέρω, μεγάλωσε, κουράστηκε, αυτά τα αργομετρικά του δεν ξέρω...
0: Ακούγονται κι άλλα, ακούγεται ότι έχει μια καλή πρόταση στα χέρια του, είναι γι' αυτό.
4: Εντάξει, αυτό όμως αν έχει καλή πρόταση, νομίζω ότι είναι... Ποιος δεν θέλει να τελειώσει, να φύγει από μια ομάδα που είναι, εκτός και αν είναι τελείως ανταγωνιστική, έτσι. Μιλάμε για Ελλάδα δηλαδή.
0: Όχι.
4: Αν μιλάμε
0: όχι,
4: για τέτοιο.
0: Δεν μιλάμε για Ελλάδα.
4: Okay. Άρα ποιος δεν θέλει να τελειώσει και να πάει σε μια άλλη ομάδα όντας πρωταθλητής ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται με τον Γκραντ. Τώρα, εντάξει, ξέρουμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό γενικότερα με τις σχέσεις των παιχτών, αυτά τα έχουμε πει, αλλά ειδικά με το συγκεκριμένο, εντάξει, που προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Τώρα τι να πω για τη διαιτησία, δεν έχει νόημα. Νομίζω και στο δεύτερο μία από τα ίδια θα είναι. Εγώ πιο πολύ, Βαγγέλη, φοβάμαι το ξέσπασμα του κόσμου, έτσι, γιατί κάποια στιγμή, εντάξει, κάνεις υπομονή και όχι τίποτα άλλο, φοβάμαι μην έρθει καμιά τιμωρία και, εντάξει, είμαστε ακόμη χειρότερα. Δηλαδή, νομίζω ότι προς αρχή το πάνε να κάνουν τον κόσμο να ξεσπάσει και να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω πού αλλού μπορεί να... πήρανε το ευρωπαϊκό, οκ, okay, με γιάζουν, με χαρά τους όπως το πήρανε, να το χαίρονται. Από εκεί πέρα όμως, ρε παιδιά, παίζετε ένα πρωτάθλημα, εντάξει. Εγώ δεν σου λέω, παίξε 55-45. Τώρα θα φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο που είχε βγει ο Αγγελόπουλος και είχε το μπλουζάκι με τις βολές σε λίγο. Δεν θυμάμαι και το νούμερο που είχε γράψει τότε. Κυκλοφόρησε τώρα τελευταία πάλι που, με αυτά που
0: είχε γράψει. Το θυμάμαι.
4: Ναι, τέλος πάντων, πάνω στο 29-5 ήταν παραπλήσιο με αυτό που είδαν χθες.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτά παιδιά δεν
0: έγινε πολλά.
4: Να είμαστε καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά τα δικά μας. Ξενέρωσα με το χθεσινό ανύπαρτο φάουλ στο Φουρνιέ. Δεν πανηγύρισα αλήθεια, να το κοιτάξω. Απίστευτο τρίποντο παπ, τα έλεγα και εγώ, λέει, για σκούπες και φαράσια, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα, επειδή δεν έχω ακούσει το ρεπορτάζ, γιατί έμεινε έξω ο Χουάντσο, γιατί δεν έφταναν οι ξένοι, έπρεπε κάποιος να μείνει έξω. Και από τη στιγμή που έπρεπε να μπει ο Σόρτς, γιατί ήταν έξω ο Σλούκας, προτίμησε ένα κοντό και άφησε ένα τεσάρι έξω. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα, καλή εκπομπή. Αυτό που ξέρω είναι πως όταν σε κάποιον γίνεται μήνυση, λέει, συντρέχει κόλλημα μεροληψίας και συνιστά και λόγω αποχής και εξαίρεσης, λέει ο Μάκης. Καλημέρα μου, κύριος από τη Ρόδο, είπε ότι έσπαξε τον Παναθηναϊκό να πάει εβδομάδα πίσω στο τρίποντο του ΠΑΟΚ, να πάει χρόνια πίσω όταν σπρώξει, μου λέει, στερήσει τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα. Όταν ο Σάρας έκανε 10 βήματα κτλ., λέει εδώ ο Κωνσταντίνος που είναι δανεικά. Άρα λες, δηλαδή, Κωνσταντίνο, ότι καλά να πάθετε, έτσι είναι πλέον τα πράγματα. Το λες, ε? Καλημέρα, Βαγγέλη. Πεντακάθαρο φάουλ του Νάνο. Ρώτο παραμύθια από την άλλη πλευρά. Φαίνεται η επαφή και το φάουλ. Να είμαστε όλοι καλά με υγεία. Σεβαστή άποψη σου, Βαγγέλη. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Για τη φάση του Φουρνιέ με τον Νάν, υπερβολικό το φάουλ. Αλλά αν δεις τη φάση την ώρα περνάει την πάση του Μιλουτίνοφ, ο Φουρνιέ, ο Οσμάν τον τραβάει από τη φανέλα. Εκεί υπάρχει φάουλ, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Οι βολές κράτησαν όρθιο τον Ολυμπιακό που ήταν 29-5. Επίσης αυτό που έγινε με το Φουρνιέ ήταν 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του μάτσα, άρα αλλίωση καθαρή. Να τα λέμε όπως έγιναν και όχι όπως βολεύει, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, λέει, σε μάτς που κρίθηκε στους 6 πόντους αυτό που έπαιξε ρόλο είναι βολές 29-5, λέει ο Κωνσταντίνος. Σκούπισε τσαρούχα χθες, λέει. Όλη η μπασχετική Ευρώπη μιλάει για τα κατορθώματα του Ολυμπιακού. Ο Νίκος. Καλημέρα στο δεύτερο παιχνίδι με Σλούκα Ρογκαβόπουλο και Χουάντσο. Τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα στο. Ναι, αυτό το διάβασα. Καλημέρα σε όλους από την μπροστινή κάμερα, λέει, που κακώς δεν έπαιξε στην κρατική τηλεόραση. Φαίνεται καθαρά η επαφή του Ναν και μάλιστα πως τραβιέται ο Ναν μόλις βρίσκεται στο δεξιμπράζο του Φουρνιέ. Πάντως, ανεξάρτητα από αυτό, δόξα τω Θεώ, φτάσαμε στο 26 για να γίνει χρήση μιας επιχειρηματολογίας από παδός και δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού, που όταν τα λέγαμε εμείς, απλά χλεβαζόμασταν, λέει, ότι στο μπάσκετ κερδίζει ο καλύτερος, λέει ο Διονύσης, μάλιστα. 29-5 βολές. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Δελτίο και ερχόμαστε λίγο.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι αντάρτες της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία διαχείρισης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει

0: σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια We Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε. Φρέσκο, φρέσκο. Πήρε τη θάλασσα.
6: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το κατάρα του Πρωθυπουργός.
7: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
8: Το λόγια. Συγχώ, τι είπα, το λόγια.
9: Μα τι λέω,
8: το λόγια. Το γιώτα.
10: Άντε, καλό ρίζικο.
11: Ένα τέλος έχει φίλοι με μήνυμα.
12: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Γράφω.
13: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
14: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
15: Ρε Γκοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
16: Ας
15: το
16: είχαν κλεισμένο. Ας
17: το νομίζεις πω καλύτερα.
14: Offside, offside.
18: Για το offside, πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
19: Ποιο offside.
14: Offside, είναι ο επόπτης.
19: Το είπαμε, μωρέ, το offside. Το είπαμε.
18: Λοιπόν,
19: τι άλλο να πούμε.
18: Μην μου συγχύζετε το μάγειρε, παιδιά.
19: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
14: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
19: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
14: Είναι δυνατόν!
19: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
20: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι. Το δοκάρι, συγγνώμη.
14: Όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε.
19: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο.
18: Το επόμενο.
19: Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
14: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
20: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
14: Όχι, δεν είναι αυτό.
20: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
18: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι.
19: Λοιπόν,
18: το
19: κουφάρι. Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
14: Πάρει, όχι, μα πάρει.
19: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο Βασικάς. Ο Βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο Βασικάς παίζει πάντα. Τι παίζει. Ασβεστός, ε.
18: Δεν μα πω λέω το λέω στη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά. Και λέω πότε θα το μάθεις.
19: Τι είπα εγώ.
18: Τι είπα εγώ. Τα διπλάσια χρόνια από μένα.
19: Τι είπα.
18: Παουλότολο.
19: Ενώ εσένα τι είναι.
18: Παλού. Τον μπερδεύει με τον Παουτάσο.
21: Είχο λείπει ο Στέφανο Παλουότολότο.
14: Στέφανο Πάλα του Ότο, Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει Πάλα. Έστω σύ.
18: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
19: Ναι,
18: αρχηγός αυτός και θα πάει στη Φυσούνα.
19: Στη Φυσούνα, στη Σουήτα.
18: Στη Φυσούνα, ωραίο αυτό.
20: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
18: Ναι.
19: Τι κάνετε, καλημέρα.
20: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
19: Τα έκανε λίγο το πι, αλλά μπας ποτέ στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
20: Τι να κάνουμε. Προσοχή.
19: Θα βγούμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
4: Βίου Ινσπορ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
22: Εδώ μας επιστρέψαμε, αφού ακούσαμε πολλές επιτυχίες του πρόσφατου παρελθόντος. Μαλή.
18: Κύριε Μαλή.
22: Που είχα μείνει, είχα διαβάσει το Δημήτρη, το μήνυμα αυτό διαβάζα. Που λέει ντροπή κατέστρεψαν από ποδόσφαιρο μπάσκετ. Μαύρο στον κούλι και τα λοιπά, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, απαγορεύεται λέει βάσει στατιστικό να συμπληρώνει ο Ολυμπιακός 5 φάουλ στο 10 λεπτό, λέει ο Βασίλης.

0: Κάθαρο φάουλ, παιδιά, τον ακουμπάει. Βλέπετε, λέει, το δεξιχέρι έστω και ελαφρά. Η μουσίτσα λέει τον Ανάκη, λέει, και το τραβάει πίσω μετά στη συνέχεια, λέει. Λοιπόν, αδέρφια, μην τρελαινόμαστε. Εγώ λέω, δίνεται και δεν δίνεται αυτή την ώρα, λέει, δεν εφιστεύεται κανένα δόλο όμω που αφήνουμε να ευνοηθεί στο στρατό, να ευνοηθεί στο στρατό του Παναθηναϊκού. Καλά τώρα και εσύ μετά το κάνει λίστα τώρα, φίλε. Καλά, εντάξει, οκ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καρφωμένη στην τηλεόραση και βλέποντα τα νίξ που έσπασαν και έκαναν τον break και μακάρι να το σηκώσουμε, λέει ο Βασίλη από Νέα Υόρκη. Ο Νικάλας, μεγάλος άνθρωπος, δεν τρέπεται να λέει για τον Ολυμπιακό ότι το πήρε όπως το πήρε, λέει, και να πετάει σπόντες. Μετά λέμε γιατί τσακώνονται, λέει, πιτσιρικάδες. Οι βολές του της ΕΡΤ ήταν 18-2, χθες ήταν 29-5, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Μόρτε, σε όλη την παρέα, Σπύρος, Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα, με 29-5 βολές δεν το λες, Βαγγέλη, ότι έχει παράπονο μόνο για τα τελευταία ο Παναθηναϊκός. Αφού έτσι το θέλετε, έτσι θα γίνει η ανακοίνωση θύρας 13 εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και ο Παναόκ τα ίδια παθαίνει με την διευθυνσία στο πρώτο γκέμι του Παναθηναϊκού. Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη, καθαρή αλλίωση αποτελέσματος. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Νίκος από έξω, Παναγίτσα Χαλκίδας. Αδιάφορο, λέει, το Λιόγιο Λίγκα. Έχει τελικούς NBA. Φοβερή η νίκη στην τελευταία περίοδο. Κρίμα για τους Πέρς και του Γουεμπανιάμα. Εντάξει, πρώτος τελικός ήταν ακόμα. Λοιπόν, και πάμε στα τηλέφωνα καλύτερα, γιατί και τα μηνύματα. Δεν είναι καλύτερα σήμερα τα μηνύματα. Άρα. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλά, Βασιλάρα, πού είσαι, φίλε.
1: Καλά, είσαι, αδέλφια.
0: Καλά, ρε παιχτάρα, εσύ.
1: Βαγγέλη, καταρχήν, κάθομαι αυτό που είπαμε, που είπε ο Αταμάν, δεν βαρέσαμε βολές. Αν δεις το πρώτο ημίχρονο, δεν βαρέσει μου ήταν μία βολή. Σωστό ή λάθος?
0: Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι,
0: βάρεσε 2 λεπτά, 1 λεπτό πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. 2 βολές.
1: Ναι, αν έχει και τύχη όμως και βάζεις τέτοια τρίποντα που έβαζε αυτό το buzzer beater, θέλει και τύχη, παιδί μου. Δεν πιστεύω να κάνουμε το 1-1 και μετά το break. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το να χάνουμε 10 πόντους και 20 τους παίξαμε στα ίσια. Θέλεις, Βαγγέλη, να κάνεις ένα σχόλιο?
0: Όχι, Βασίλη μου, σε αφήνω να απλωθείς.
1: Πιστεύω ότι δεν, σου είπα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θα πάμε τώρα στο ΑΚΑ,
0: ναι.
1: Στο διαστημικό γήπεδό μας. Θα έχουμε και Σλούκα, θα έχουμε και τους φιλάθλους στο πλευρό μας. Πιστεύω στον Αταμάν, ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ας είναι άσχημο το κλίμα στα αποδυτήρια. Γι' αυτό θα πιστεύω στο 1-1 και πάμε για τα να... Θα δούμε το επόμενο παιχνίδι. Θα πάμε step by step.
0: Όπως το λες εσύ πάντα, step by step, match by match.
1: Όσο για το φιλικό σήμερα της Εθνικής, θα δούμε και Ρουβίκα, θα δούμε και τα άλλα παιδιά που κάνουν, που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ποιο προπονητή έχουμε?
0: Στην Εθνική τον Ιβάν, ρε.
1: Τον Ιβάν, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελπίζω να μην τη φιλικό είναι να πεις.
0: Φιλικό είναι, φιλικό είναι.
1: Εντάξει. Να πω και κάτι για το AI να κλείσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Για ρίξτε για το AI, με
1: καταρχήν βάλουνε κάμερα AI στους δρόμους και δεν πιάνει αν φοράς μαύρη μπλούζα, επειδή είναι μαύρη η ζώνη.
0: Ναι.
1: Δεν το πιάνει το AI.
0: Το αν φοράς ζωνή.
2: Τι λέει, ρε Βασίλη, αλήθεια.
0: Ας το
1: ναι, ναι. Πιάνε, πάνε και τις σβήνουνε. Γι' αυτό απέτυχε και ο διαγωνισμός.
0: Τι λέει. Άρα καλή άσπρα.
1: Και κάτι άλλο, και όταν περνάς πορτοκαλί κόκκινο, καταρχήν σε γράφει, δηλαδή αν στο τσακ περάσει το πορτοκαλί, σε γράφει, γι' αυτό απέτυχε και ο διαγωνισμός. Και κάτι για την Google.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βλέπουν, ρε παιδιά, που υπάρχει κίνηση. Υπάρχει εφαρμογή που βλέπεις που υπάρχει κίνηση στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο βλέπουν ο Διονύσης πάνω?
0: Βαγγέλης πάνω.
1: Βαγγέλη πάνω.
0: Ναι.
1: Από το δορυφόρο, όταν είναι πολλά μαζεμένα τα κινητά μαζί και υπάρχει συμφόρηση κινητών, το βλέπουν πάνω από το δορυφόρο και βγάζουν το δρόμο κόκκινο. Το ξέρεις αυτό?
0: Εσένα πρέπει να το μάθω. Εσένα πρέπει να το μάθω, αδερφέ.
1: Λοιπόν, τις καλή συνέχεια στο νούμερο ένα ραδιόφωνο σε όλη τη χώρα και 1-1 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 1-1 σύρε.
0: Έγινε φίλε.
1: Ξαναμιλάμε, Βαγγελάκο.
0: Γεια σου, γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, έλα, εσύ είσαι. Εσύ είσαι.
3: Α, εγώ είμαι.
0: Ναι,
3: έλα,
0: ναι,
3: Βαγγελή μου.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, Πάνο.
2: Γεια σου, Πάνο.
3: Είμαι εξαγριωμένος, φίλε, με τα χθεσινά.
0: Για πες. Για πες.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα, 35 βολές και 5 μη βολές, πώς θα νικήσεις, δηλαδή σου διαλύεται η ψυχολογία. Είχε δίκιο ο Γιάννης αυτό που λέει. Ότι σου διαλύεται η ψυχολογία. Δηλαδή σου λέει ότι και να κάνουμε, με τους ακουμπάμε λίγο, πράγμα φράουλ, κατευθείαν. Δηλαδή θέλει να μας πει τώρα ότι ο Ολυμπιακός σε ολόκληρο παιχνίδι δεν έχει κάνει φάουλ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Εγώ δεν σου λέω να μας παίξει 50-50 μες στην έδρα του. 55-45 ξέρω εγώ. 60-40, αλλά και αυτό το πράγμα να πούμε. 100-0. Ακόμα και τότε που είχαμε τον Βασιλακόπουλο, δίναμε και πρωταθλήματα σε άλλες ομάδες και ευκαιρίες. Αυτά τα έχουν πάρει όλα μονόπατα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Μάλιστα. Άλλο.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα εχθές, δηλαδή λέω ότι άμα ήταν τυχεροί κιόλας οι Ολυμπιακοί που δεν πέσανε υψηλοί, ο Ταβάρης και ο άλλος υψηλός που είχαν. Άμα είχαν και τους υψηλούς θα χάνανε. Και πάλι τους σφυρίξανε με, πώς το λένε, με διαφορά πολύ μεγάλη πάλι και τη Ρεάλ. Εντάξει, άμα είναι να τα παίρνουν όλα, εντάξει από εδώ και πέρα. Να μην ξανασχοληθούμε με τίποτα. Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε Πανούλη, τα λέμε. Πάμε παρακάτω.
4: Έλα, γεια σου Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
4: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, ναι. Καλημέρα λέω.
4: Είναι πρώτη φορά που παίρνω, Βαγγέλης και εγώ.
0: Έλα.
4: Ναι. Κοίταξε να δείτε, εγώ ΑΕΚτής είμαι, καλός ποδοσφαιριστής. Χαίρομαι καταρχάς για την εκπομπή σας, διότι την κρατάς σε ένα επίπεδο που πραγματικά το ευχαριστήκαμε.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Σχέση με την ΑΕΣΠΟΡ. Όχι, είναι κάτι το οποίο. Ήθελα να πω και για την ΑΕΚ λίγο,
0: ναι,
4: ότι τη βοήθησε και η διαιτησία.
0: Γιατί μιλάμε τώρα για το ποδόσφαιρο.
4: Πάρα τη μέξη, θα σου πω γιατί τη
0: βοήθησε. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα, το πρωτάθλημα.
4: Για το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο. Είναι λίγο σχήμα οξύμορο.
0: Ναι.
4: Η ΑΕΚ είχε 97 κάρτες.
0: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός είχε... ο ΠΑΟΚ είχε 42 και ο Ολυμπιακός 39.
0: Ναι.
4: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ας πούμε, ο Νίκολης να ενεργοποιήσει όχι 15 παίκτες, αλλά 20. Κάμε παρακολουθείς και, και στα παιχνίδια ότι οδεύονται η ΑΕΚ εκτός από κανένα 2-3 παιχνίδια που έπαιξε με την ίδια σύνθεση είχε συνεχώς αλλαγές. Και ήταν όλοι παίκτες ετοιμότητα και δείξαν και το ταλέντο. Δηλαδή η διαιτησία βοήθησε κατά αυτόν τον τρόπο. Με τις πολλές κάρτες.
0: Να απλώσει το rotation. Να απλώσει το rotation δηλαδή. Να βάλει παραπάνω παίκτες.
4: Άπλωσε το rotation. Ακριβώς 20 παίκτες. Αν κατήσει κάτω και τους δεις, 20 παίκτες συμμετείχαν. Όσον αφορά τώρα για τον Παναθηναϊκό και το μπάσκετ. Εγώ δεν είμαι φίλος στο μπάσκετ. Εντάξει το παρακολουθώ, αλλά δεν έχω τις γνώσεις για να κρίνω. Αλλά είδε κάτι το παράξενο. Όταν έφτασε ο Παναθηναϊκός να διεκδικεί την νίκη, εκεί τα πράγματα γυρίσαν τελείως. Η τεχνική παινή και το φάουλ που έδωσε για μένα, τότε το κεσέρι μπλε, δεν είδα πουθενά φάουλ.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω. Έχω άδικο, έχω δίκιο.
0: Για τη φάση του Νάν, λες, με το Φουρνιά.
4: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, είναι υπερβολικό, ακριβώς. Είναι υπερβολικό θα πω. Ναι.
4: Είναι υπερβολικό. Ναι. Δηλαδή και τι κατάλαβα, ότι όταν πλησίασε ο Παναθηναϊκός και ήταν έτοιμος να πάρει την ήττα, ήταν έτοιμος δηλαδή να χτυπήσει το παιχνίδι, εκεί γύρισε η διαιτησία μπούμερακ. Σαν να εξήσει το λέω αυτό που το βλέπω το παιχνίδι.
0: Mm.
4: Σαν ουδέτερος δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν έχω άδικο δίκιο. Λοιπόν, χάρηκα για την εκπομπή σας, γιατί την παρακολουθώ συνεχώς. Δεν έχω όμως το χρόνο, όχι το χρόνο. Μου αρέσει να την παρακολουθώ περισσότερο παρά να συμμετέχω.
0: Έγινε, ρε φίλε.
4: Λοιπόν, χάρηκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλης και εγώ.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Γεια
0: χαρά. Πάμε παρακάτω.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώ τον. Καλημέρα, φίλε.
5: Παραβάγο από Ηράκλειο.
0: Καλώ τον.
5: Χθε ο διάφορο δικό μα φιλάδο που βγήκανε Παναθηναϊκού εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Άσα που δεν μ' άφησε να μιλήσω μετά από μια ώρα, έπεφτε συνέχεια η γραμμή και πάνω που ηρεμούσα πεταγόταν και κάποιο καινούριο. Λοιπόν, και έκατσα και ψάχνα εχθέ και βρήκα ένα machine genius το οποίο συνδέεται με το τηλεφωνικό κέντρο. Και πώς είναι τώρα αυτοί που βγαίνουν οι δικοί μας φιλάτοι, οι περίεργοι πολλοί, 5, 6, 7 άτομα, δεν πρέπει να είναι παραπάνω, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
0: Τι εννοείς, δεν κατάλαβα, απαιτήθηκα.
5: Λέω πώς άτομα βγαίνουν που είναι οι περίεργοι, αυτοί που χαλάνε την εκπομπή, που είναι εριστικοί πολλοί.
0: Ναι.
5: Δεν πρέπει να είναι και παραπάνω από 5.
0: Όχι, δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ.
5: Έτσι, υπάρχει ένα μηχάνημα που είναι on-off και records. Και διαβάζει τη φωνή του, την καταγράφει και με το που θα ξαναπάρουν τηλέφωνο, κλακ, που κλείνει το τηλέφωνο, τη γραμμή. Και δεν ξανά έχω αυτό το πράγμα που κάνουν άνω κάτω την εκπομπή, ρε παιδί μου. Φαγωθήκανε χθες με τον πρόεδρο του μπάσκετ, με τον πρόεδρο του ποδοσφαίρου. Δηλαδή κάτι πράγματα, τι να πω, δηλαδή είμαστε για λύπηση. Να βγαίνουν και να κράζουν το Γιαννακόπουλο. Άνθρωπος είναι τρελός Παναθηναϊκός, είναι. Αυτό είναι. Δεν αλλάζει. Δεν και έχει καλυτερέψει, όπως ήταν πριν 15 χρόνια, έχει καλυτερέψει πάρα πολύ. Δηλαδή τι θέλουμε? Να έχουμε έναν πρόεδρο όπως του κάνανε, δεν μπορούσε να γιορτάσει τη μνήμη του πατέρα του, να το απαγορέψουν, να στέλνουν αστυνομίες? Αυτοί είναι οι καλοί πρόεδροι, τέτοιους θέλουμε? Τουλάχιστον αυτός είναι αυτό που είναι, βγαίνει και τα λέει βόρα παρτίδα. Τρελά ξετρελά, αυτά είναι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και όσο για το... Από τον μπάσκετ φεύγουμε, γιατί εκεί κάγρα να είναι ο Αταμάν. Όλο αυτό που γίνεται είναι ο Αταμάν και φεύγουμε από τον μπάσκετ. Όταν αλλάξει ο Αταμάν θα φτιάξουν εκεί παίκτες, θα πάρει και δύο καλύτερους παίκτες και θα έχει την ομαδάρα και θα μπορεί να κερδίζει και κόντρα στη διαιτησία. Αυτή που γίνεται τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα τελειώσει, θα το πάρει ο Ολυμπιακός και τελειώνει το θέμα εδώ. Λοιπόν, όσο για το ποδοσφαιρικό, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ούτε βαρδινογιαννικός, ούτε αλαφουζικός, αλλά εμένα σαν πρόεδρος ο Αλαφούζος μου αρέσει, ρε φίλε. Γιατί μου αρέσουν οι σοβαροί άνθρωποι και οι μετρημένοι. Είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν βγαίνει να κάνει με συγχωρείς καραγκιοζηλίκια ή να έχει τίποτα αντιπροέδρους από πίσω και να λένε, να κάνουν, να δείχνουν. Είναι αγαπητός με τους παίκτες. Είναι ξύπνιος άνθρωπος. Εντάξει, τώρα όσο να είναι για το ποδόσφαιρο, ο άνθρωπος δεν ήξερε. Είναι σαν να ρίνεις ένα παιδάκι να το ρίξουμε σε μια πισίνα να μάθει κολύμπι. Θα μάθει κάποια στιγμή. Έτσι πιστεύω ότι είναι. Και πιστεύω ότι όλα θα λάβουν καλώς. Μόνο υπομονή χρειάζεται. Και αυτοί οι φιλάθλοι λίγοι, το 5% που έχουν μείνει του Παναθηναϊκού, που είναι χειρότεροι και από άλλους φιλάθλους, να σταματήσουν, να αλλάξουν ομάδα, ρε παιδιά. Να γίνουν άου Σαλαμίνας. Κάπως έτσι, δεν θέλουμε τέτοιους φιλάθλους. Θέλουμε υγιείς φιλάθλους. Κυριλέ φιλάθλους, αυτοί είμαστε. Κυριλέ φιλάθλοι, αυτό είναι. Τι θα κάνουμε τώρα? Και ούτε κρίνεις ούτε για εισιτήρια του για εκείνο, παιδιά. Θέλετε φθηνά εισιτήρια, θέλετε λέτο, θέλετε σισε. Θα πληρώσετε, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλιώς πηγαίνετε στο πέταλο και μην μιλάτε. Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε.
5: Σας αγαπώ πολύ, καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
6: Καλά, καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω εμείς, παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
6: Έλα, βγήκες τώρα κατευθείαν, πάμε.
0: Δεν μπορώ να το διαχειριστεί ο Ρυθμιστή κατευθείαν.
6: Όχι.
0: Όχι, δεν μπορώ να το διαχειριστεί, είναι μια ειδική συνθήκη. Διαβάζω κάνα δύο μηνυματάκια.
6: Όχι. Πάμε, όχι. Παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
7: Έλα, Βαγγελή.
0: Έλα, φίλε.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, μεταξύ εσύ, σε κατάλαβα.
7: Έλα, ρε, πέφτει γραμμή, ρε γάμο το. Καλημέρα, τι κάνετε?
6: Καλά.
0: Όλα εσύ. Καλά, φίλε.
7: Πάνω, καλημέρα, τι κάνεις?
6: Ήρεμα, εσύ.
7: Ήρεμα. Βαγγέλη, εγώ πρόλαβα το τελευταίο δεκάλεπτο χθες γιατί ήμουν βράδυ. Για μένα το καλύτερο αποτέλεσμα θα ήταν να πηγαίνει παράταση ο αγώνας. Όπως το είδα εγώ, έτσι. Γιατί τα πρώτα 25 λεπτά του Ολυμπιακού, τα 17 πρώτα και αυτά δεν τα είδα καθόλου, ήμουν στη δουλειά.
0: Ναι.
7: Αλλά όπως το είδα πήγαινε για παράταση. Το φάουλ δεν είναι φάουλ με τίποτα, να λέμε την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι η καλύτερη περίπτωση ήταν να πήγαινε παράταση. Γιατί και ο Παναθηναϊκός το πάλισε μέσα στο τέλος το παιχνίδι.
0: Είχαν από ένα πολύ καλό διάστημα.
7: Αλλά δεν δέχομαι να μου λένε για την Ευρωλίγκα ότι ο Ολυμπιακός ήταν ευνοήθηκε από τη Δυσσία. Ευρωλίγκα. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα.
0: Να.
7: Ήταν καλός ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα και την πήρε. Την άξιζε και την πήρε.
0: Οκ. Okay.
7: Τώρα και το ποδόσφαιρο θα δούμε. Θα δούμε. Προπονητής που πήρατε είναι καλός εσείς. Ο Μετελίμπαρ θα δούμε τι θα κάνει.
0: Γέρσε και ο φίλος ο Φορτούνης.
7: Ναι. Πάνω. Τον Νίκο Τσιγιάννα χρόνο τον είχατε.
0: Όχι.
6: Όχι.
0: Διαιτές τον έχει.
6: Διαιτές.
0: Απλά θέλω να το κάνω επέκταση.
7: Γιατί λένε για την ανανέωση τώρα, ρε φίλε.
0: Γιατί επειδή είναι ευχαριστημένοι, δεν θέλω να μείνουν μόνο στο διαιτές. Θέλω να το κάνω επέκταση να το δέσουν και για άλλα χρόνια.
7: Α, μπορώ να το κάνω μόνο για ένα χρόνο.
0: Όχι, όχι,
6: όχι.
7: Γιατί είναι καλός προπονητής. Φαίνεται πολύ καλός προπονητής ο άνθρωπος. Έχει γνώση. Ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλές. Αυτά, Βαγγέλη, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
6: Ωραία.
0: Έγινε μεταξύ μου.
7: Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε.
0: Τι είμαστε σήμερα, πρωί, απόγευμα, τι είμαστε.
7: Σήμερα κάθομαι μετά από 5
0: μέρες. Μου την έφερε, τρεπάκι. Το καλύτερο, καλύτερη βαρδιά. Έγινε, μάγκα.
7: Να είσαι καλά.
6: Καλή ξεκούραση.
0: Γεια σου, μεταξύ, υγεία. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι.
8: Ναι.
0: Έλα.
6: Έλα, Επάνω. Πάλι.
0: Νομίζω. Δεν είμαι βέβαιος όμως.
6: Πάνω.
0: Δεν είναι. Αυτός είναι, ναι. Αυτός.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
12: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε έναν επανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι. Για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
13: Unicars. Driving your stories.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση. Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας. Τεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
15: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
16: Αγάπη, φούσκωσα.
17: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
16: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
17: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
16: Αγάπη, τι έχεις.
8: η κοιλιά μου.
18: Αφού ξέρεις, Bacteflora.
19: Ολοκληρωμένη σειρά Bacteflora. Με προβιωτικά.
18: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
19: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
18: Βρες και εσύ το δικό σου Bacteflora.
19: Προϊόν ολοκληρωμένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
18: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
20: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
21: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
20: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
21: Πισίνα με πλαίσιο 305x76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
20: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
22: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
23: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
24: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
23: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
26: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
27: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
28: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
29: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
30: Fiber to the room να κάνεις.
31: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό. Καλό βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά, με την ευχή και την ελπίδα να έχει ήδη ξεκινήσει καλά η μέρα σας. Καλά να εξελιχθεί και ομαλά να ολοκληρωθεί για όλο τον κόσμο. Είμαστε στην τέταρτη μέρα του μήνα Ιούνιου, μέρα Πέμπτη. Είμαστε προς το τέλος πλέον της εβδομάδας, της εργάσιμης αν θέλετε εβδομάδας για τους περισσότερους. Εβδομάδα που ολοκληρώνεται πιο γρήγορα μετά την αργία της περασμένης Δευτέρας. Μαζί και σήμερα στο μικρόφωνο Γιώργος Ζωγίδης για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα στο ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Είναι η εκπομπή Πρώτη Πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης από τον Sport FM 95. Θα δούμε λοιπόν τι έφερε, τι έφεραν καλύτερα οι τελευταίες προηγούμενες ώρες, τι ακολουθεί σήμερα εντός και εκτός σύνορων. Εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας για όλο τον κόσμο. Μακάρι κατά την διάρκεια της σημερινής μέρας ελάχιστες, γιατί όχι και καθόλου, να είναι οι δυσάρεστες ειδήσεις που θα ακούσουμε. Στην τοπική επικαιρότητα είναι μια μέρα σημαντική σε σχέση με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, με την Γενική Συνέλευση, μια από τις κρισιμότερες των τελευταίων χρόνων, αν όχι κρισιμότερη, και σαφώς διαφορετική σε σχέση με προηγούμενες, αφού έτσι αναμένεται να καθορίσει πλέον εξελίξεις που τις λες και ιστορικές, γιατί φαίνεται να αλλάζει γενικότερα, να γυρίζει γενικότερα η σελίδα στην ιστορία της ποδοσφαιρικής εταιρείας και γενικότερα της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Θα τα δούμε στη συνέχεια, όπως και τις επόμενες μέρες, γιατί δεν ολοκληρώνεται κάτι απόψε, απλά λογικά θα έχουμε ένα πιο σημαντικό στάδιο μπροστά μας για να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. 4 Ιουνίου σήμερα, μέρα ίδρυσης της Ομόνοιας, ήδη πέφτουν και τα πρώτα μηνύματα από ό,τι βλέπω εδώ για τα χρόνια πολλά. Και αντιλαμβάνεστε ότι τα φετινά γενέθλια συμπίπτουν με αυτή την εντυπωσιακή έτσι χρονιά και παρουσία, με την κατάκτηση βέβαια και του πρωταθλήματος σε καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Εκτός συνόρων έχουμε φιλικά, όπως και για την εθνική μας σήμερα, συνεχίζονται όσο πλησιάζουμε και στις 11 Ιουνίου που θα αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε τον πρώτο τελικό της σειράς των αγώνων για το πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα χθες βράδυ με έντονο απόϊχο. Νομίζω θα συνεχιστεί και σήμερα. Ήδη από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το χθεσινό βραδινό παιχνίδι έχουμε καταγράψει έτσι σημαντικές παρεμβάσεις, γενικότερα αντιδράσεις. Επίκεντρο βέβαια τη διαιτησία. Να δούμε και εδώ πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά γενικότερα στην συνέχεια. Θυμίζω ότι την εκπομπή την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και για να έχετε Wi-Fi και δυνατό Wi-Fi παντού. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει από την ΣΥΤΑ το Fiber to the Room. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει οπτική ίνα σε κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, με πραγματικά εγγυημένες gigabyte ταχύτητες Wi-Fi και όχι μόνο κοντά στο modem, παντού, και τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Κάτι πολύ σημαντικό, μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής μέρας από τον Πράσινο Κυνηγό, όπως πάντα και σε εμάς και στους ανατολικούς του ΓΑΣΥΠΗ. Γράφει για την τελευταία εξέλιξη στα θέματα προγραμματισμού της Ομόνοιας, την χθεσινή δηλαδή, την ανανέωση του συμβολέου του Φαμπιάνο για ακόμη ένα χρόνο, γράφει, αν και πιστεύω, σημειώνει, ότι δεν θα έχει το χρόνο που είχε αν έρθει τερματοφύλακας πρώτης γραμμής. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Χρόνια πολλά αγαπούλα από τον Γιάννη Ομόνια 797. Μας καλημερίζει ο Γιάννος, ανταποδίδω. Ποια η γνώμη σου, με ρωτά, για την κίνηση Ιραόλα για την Λίβερπουλ. Εφόσον θεωρείται δεδομένη, είναι κίνηση προοπτικής αλλά και με ρίσκο. Προοπτικής γιατί είναι ένας προπονητής που έχει δείξει ότι με τη δουλειά του, την αγωνιστική παρουσία των ομάδων του, της ομάδας του το τελευταίο χρονικό διάστημα που ήταν, δημιούργησε την προοπτική, αλλά και το ρίσκο γιατί είναι ένας προπονητής που δεν έχει την εμπειρία του πρωταθλητισμού. Χωρίς να μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να θεωρήσει είτε το ένα είτε το άλλο δεδομένο, είτε την επιτυχία δηλαδή, είτε την, το διαφορετικό. Άλλο βέβαια το να κριθεί ως θετική παρουσία πάντα με βάση την αγωνιστική εικόνα μιας ομάδας ενός προπονητή στην Bournemouth για παράδειγμα, και άλλο σε μια ομάδα που θα πρέπει να χτυπήσει, να διεκδικήσει και πολύ περισσότερο να κατακτήσει την Premier League και όχι μόνο. Χειροκητία και κόρνο. Δεν μας ακούει ο φίλος 658, το μεταβιβάζω. Ναι, είχα την, έτσι το είχα μπροστά μου, να ξεκινήσουμε από αυτό, από το NBA, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο πρώτος τελικός, αλλά μας γράφει και ο φίλος 102. Μετά την καλημέρα του, ξεκίνησαν τα δύσκολα ξενύχτια, γράφει για τους τελικούς του NBA. Έσπασαν την έδρα των Spurs οι Knicks, κέρδισαν 105-95. Δυστυχώς, γράφει, για κάποιο λόγο δεν μεταδίδεται ο τελικός στην πλατφόρμα της Cita Vision ή της Cosmote. Δυσκολεύτηκα πολύ να δω το παιχνίδι, από ό,τι διάβασα κάτι άλλαξε με τα τηλεοπτικά. Δεν το είδα, να το κοιτάξω και αν έχουμε κάτι στη συνέχεια να το δώσουμε, φίλε. Λοιπόν, αυτά και για τα πρώτα μηνύματα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τι πλησιάζει και πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Κάνουμε αρχή, εφημερίδα Φιλελεύθερος, αθλητικές σελίδες Gold News. Το πλάνο για πιο δυνατή Ομόνοια, τίτλος το κύριο θέμα. Με αφορμή για την χθεσινή τηλεοπτική παρουσία του κυρίου Παπασταύρου στο ΡΙΚ, με ξεκάθαρο στόχο τη διατήρηση της Ομόνοιας στην κορυφή, ο Παπασταύρου έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεων, γράφει επίσης το ρεπορτάζ. Πάμε από ΕΛ μπροστά στην πιο μεγάλη απόφαση. Σήμερα γενική συνέλευση, επίσης το ρεπορτάζ από ΕΛ, διευθέτηση διακανονισμού και με δόνη. Ρεπορτάζ για την εθνική μας, φιλικά για βελτίωση και εξέλιξη. Παίζουμε σήμερα εκτός με τη Σλοβενία. Ρεπορτάζ ΑΕΚ, ο Μπαλαντέρ έριξε άγκυρα στην αρένα για την παραμονή του Χόρχε Μιραμόν για ένα ακόμη χρόνο. Ανανεωμένη διοίκηση με όραμα, ρεπορτάζ ΑΕΛ, το στρατηγικό όραμα ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα ανεβάζοντας προσδοκίες. Πάμε στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Των φρονίμων τα παιδιά σχεδιάζουν πριν πεινάσουν. Βασική επιδίωξη της νέας διοίκησης, η σημαντική αύξηση των εσόδων. Το ρεπορτάζ του Απόλλωνα γράφει για αποχωρήσεις, ανανεώσεις και ενίσχυση. Θετικές ενδείξεις για παραμονή Άδωνη Σπόλιαριτς. Αποχαιρετά ο Βούρος. Κλείνει και το κεφάλαιο Σαπίντο. Θετικές οι ενδείξεις, σημειώνει εδώ το ρεπορτάζ στην Goal News για παραμονή του Πορτογάλου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας. Αυτά τα σημαντικότερα στην Goal News. Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη, στο τρέξιμο για όλα, και εδώ ρεπορτάζ Ομόνοια στο κύριο θέμα, και εδώ μετά τις δηλώσεις στο ΡΙΚ του κυρίου Παπασταύρου. Άνοιξε τα χαρτιά του, γράφει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, η σημαία στον ιστό της για την εξέλιξη με τον Φαμπιάνο. Πατάνε κουμπί επανεκκίνησης για την σημερινή γενική συνέλευση στο ΑΠΟΕΛ, το σχετικό ρεπορτάζ. Πάφος το κέρδισε με τον τρόπο του, συνεχίζει το έργο του και τη νέα χρονιά, και εδώ το ρεπορτάζ εκτιμά ότι ο Σάπιντο συνεχίζει στους κυπελούχους. Πρώτη καλοκαιρινή δοκιμή, ρεπορτάζ για την εθνική μας ομάδα των ανδρών και το σημερινό της φιλικό. Ο Μιραμόν είναι εξαίρεση λόγω ποιότητας και εμπειρίας, ρεπορτάζ ΑΕΚ για την παραμονή του Ισπανού. Για την καλύτερη σεζόν στη Ξενιτιά, Σκωτία, Λιθουανία και τώρα Κύπρο. Το ρεπορτάζ έχει να κάνει με την ΑΕΛ και με το μεταγραφικό της απόκτημα που ανακοινώθηκε χθες, τον Ζαΐρ Ταβάρες. Η νέα απόπειρα του ΟΚΑ για μια καινούρια αρχή από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι είναι ο νέος προπονητής στην Ομόνια Αραδί, που πάμε στην Super Sport. Χτίζοντας από την κορυφή, ρεπορτάζ Ομόνιας για την συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου αποκάλυψε πως το budget για τη νέα σεζόν θα είναι αυξημένο, γράφει το ρεπορτάζ, προκειμένου να μπορέσει η ομάδα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και να κυνηγήσει την τεράστια πρόκληση του Champions League. Και εδώ ίδιο το θέμα στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Μια ιστορική συνέλευση, ενημερώνονται οι μέτοχοι για το επενδυτικό σχήμα. Μαζική αναμένεται η προσέλευση των μετόχων του από ΕΛ απόψε. Και επιτέλους πάνε να ακούσουν κάτι όμορφο, σε εισαγωγικά η λέξη. Και για το αποτέλεσμα, ρεπορτάζ για την εθνική μας. Καλές οι εντυπώσεις, όμως άλλο είναι το ζητούμενο. Με ορίζοντα το μέλλον, ρεπορτάζ ΑΕΛ σε σχέση με το πλάνο που ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση. Πλησιάζει ο Γκαλιάτα, όνομα που παίζει τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ του Άρη. Ρούμπιο, μέγα ερωτηματικό. Αυτό είναι το θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Το κάθε θέμα στην ώρα του στην Πάφο, προπονητής και ακολούθως μεταγραφές. Υφαίνουν το πλάνο, ο σχεδιασμός των Απόλλωνα στο σχετικό ρεπορτάζ και ανόρθωση στο ρυθμό του μαζί του νέου Προέδρου, ο οποίος αναλαμβάνει και επίσημα από αύριο. Και ολοκληρώνουμε με Χαραυγή και Κόσμο των Σπορ. Τα γενέθλια θα έχουν δώρο, τίτλος με ερωτηματικό. Ρεπορτάζ Ομόνιας για τη σημερινή, όπως είπαμε, μέρα που είναι η μέρα γενεθλίων ίδρυσης. Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι είναι κοντά στην ανακοίνωση μεταγραφής και έβαλε στην πρίζα τους φίλους της ομάδας. Άρα θα δούμε αν σήμερα θα είναι μια ανακοίνωση ως δώρο γενεθλίων. Ο επόμενος ρεπορτάζ ΑΕΛ μετά τον Ζαΐρ Ταβάρες ετοιμάζεται η ανακοίνωση για τη συμφωνία με Γιώργο Παπαγεωργίου. Κλειστή θεωρεί εδώ το ρεπορτάζ και τη μεταγραφή Ανδρέα Καρό. Βασικοί πυλώνες, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Δύο σεντεφόρ, ποιοτικός κεντρικός αμυντικός, οι προτεραιότητες του κυρίου Λοσάδα. Το μυαλό όλων στραμμένο στη σημερινή Γενική Συνέλευση, το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Μοναδικός στόχος του Ρόκα να ανεβάσει επίπεδο στην ΑΕΚ. Αναλαμβάνει νέα διοίκηση και συνεχίζει τη δουλειά, το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Πάφος FC το κύπελο άνοιξε την όρεξη για νέες επιτυχίες. Σχεδιασμός με βασική επιδίωξη την ολική επαναφορά. Ο τίτλος και το θέμα για το ρεπορτάζ του Άρη. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες. In a language that everybody here can easily understand.

Να θυμίσουμε και το διαγωνισμό μας πρωτού έτσι συνεχίσουμε. Sport FM 95 και Sigur Travel συνεργάζονται και φέτος και σας δίνουν και φέτος τη δυνατότητα να διεκδικήσετε το μοναδικό πακέτο διακοπών για δύο άτομα για το εξωτικό Sharm El Sheikh. Πακέτο συνολικής αξίας, είπαμε, για δύο άτομα στα 1.600 ευρώ. Αεροπορικά εισιτήρια μέσα από SAE Plus Airways. 8 μέρες διαμονή για τα δύο άτομα, all inclusive, σε τετράστερο ξενοδοχείο. Βίζα, μεταφορές, πολλά άλλα τα οποία μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com, όπως βέβαια και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. Πλησιάζει η μέρα της κλήρωσης. Ερχόμενη Δευτέρα 8 Ιουνίου η εκπομπή Pressing θα αναδείξει τον μεγάλο τυχερό ή την μεγάλη τυχερή και ακολούθως τυχερός ή τυχερή διαλέγουν με ποιον ή ποιαν θα ταξιδέψουν. Με απλό τρόπο και γραπτά μηνύματα στο 2950 διεκδικείται αυτό το μοναδικό καλοκαιρινό δώρο. See you, Charm, γράφεται στο μήνυμα, ακολούθως όνομα, τεπώνυμο και ηλικία και είστε στην κλήρωση. Είπαμε λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο πρώτος τελικός στο πρωτάθλημα του NBA. Έσπασαν την έδρα των Spurs οι New York Knicks 105-95. Έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών. Είναι το πρώτο βήμα για να επανέλθουν στην κορυφή, για να κατακτήσουν ξανά πρωτάθλημα μετά το 1973. Ο τίτλος κρίνεται στις 4 νίκες και το επόμενο παιχνίδι θα είναι στην έδρα των Spurs. Δεύτερος τελικός προγραμματισμένος ξημερώματα Σαββάτου, 3:30. Έτσι, για να είναι και πιο εύκολο το ξενύχτη για όσους θα θελήσουν να το δουν, αφού ξημερώνει Σάββατο για τους περισσότερους δεν είναι εργάσιμη ημέρα. Πάμε στα δικά μας. Ρεπορτάζ από ΕΛ. Είπαμε και πριν. Μία από τις πιο σημαντικές, κρίσιμες και ίσως ιστορικές γενικές συνελεύσεις της εταιρείας αναμένεται να είναι η σημερινή, προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στο Παβίλιον. Αυτό βέβαια μετά την εξέλιξη των προηγούμενων ημερών, την καταρχήν συμφωνία που έχει υπογραφεί με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο κύριος Σάββας Λιασής. Απόψε στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι θα ενημερωθούν, θα παρουσιαστεί το βασικό περίγραμμα της σχετικής συμφωνίας και θα ζητηθεί η έγκριση της συνέλευσης, η έγκριση από τα μέλη για εταιρεία, συμβουλευτική επιτροπή και κατ' επέκταση και σωματείο, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαδικασίες, οι επαφές μέχρι και την τελική συμφωνία. Γενικότερα σε μια έτσι διαδικασία που φαίνεται ότι οδεύει και βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά στην πλήρη επίτευξη της τελικής συμφωνίας που θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, μια νέα εποχή σε σχέση με το σκηνικό, τις δυνατότητες, τον τρόπο λειτουργίας και όλα όσα το τελευταίο χρονικό διάστημα γράφονται, λέγονται και πολύ περισσότερο θα γίνουν γνωστά εάν και εφόσον φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ξαναλέω, στις 6 είναι προγραμματισμένη για σήμερα η Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Η εταιρεία του ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε χθες μία ακόμη συμφωνία διευθέτησης μέσω διακανονισμού, αυτή τη φορά για την περίπτωση και τις οφειλές προς τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Τάσο Δόνη. Ευχαρίστησε μάλιστα η εταιρεία τον Τάσο Δόνη και τους εκπροσώπους του για την στάση τους ουσιαστικά, την κατανόηση και την επικοδομητική συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί αυτό η συμφωνία διευθέτησης. Συνεχίζουμε, μένουμε σε επίπεδο διοικητικών εξελίξεων. Αύριο είναι η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης. Εδώ τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους από τις προηγούμενες μέρες. Αύριο αναλαμβάνει και επίσημα η νέα διοίκηση, ο μοναδικός συνδυασμός που έχει υποβάλει υποψηφιότητα υπό την Προεδρία του κυρίου Ντίνου του Μαζί. Εκ των αντιπροέδρων της νυν διοίκησης μέχρι αύριο του κυρίου Πραστίτη, ο κύριος Γιάννης Πιεράς έκανε χθες μέσω δημόσιας ανάρτησης ένα απολογισμό της παρουσίας του στο διοικητικό
Συμβούλιο της Ανόρθωσης μετά από σχεδόν 20 μήνες, όπως ανέφερε και ο ίδιος. Ένας σύντομος απολογισμός έκανε αναφορά στην περίοδο που η διοίκηση Κυριάκου Πραστήτη ανέλαβε, τη χαρακτήρισε ως ίσως την πιο δύσκολη στιγμή της ιστορίας της Ανόρθωσης μετά την τουρκική εισβολή, με προκλήσεις τεράστιες. Πολλοί αμφέβαλαν αν η ομάδα θα μπορούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Δεν φοβηθήκαμε, σημειώνει. Επιλέξαμε να αναλάβουμε την ευθύνη γνωρίζοντας το μέγεθος της αποστολής και έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που μας περίμεναν. Έκανε αναφορά για σκληρή δουλειά, θυσίες, αμέτρητες ώρες προσπάθειας. Δεν σταματήσαμε ποτέ, σημειώνει, να παλεύουμε για τη σωτηρία της Ανόρθωσης. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έκανε λάθη, όμως είμαι περήφανος, σημειώνει, γιατί η Ανόρθωση βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εκείνη που παραλάβαμε. Ευχαρίστησε όλους όσους στάθηκαν δίπλα σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Όσους εργάζονται, τους χορηγούς, τους εθελοντές. Πάνω απ' όλα, σημειώνει, τον υπέροχο κόσμο της ομάδας που δεν εγκατέλειψε ποτέ, στάθηκε δίπλα μας και μας έδινε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Η Ανόρθωση, σημειώνει, δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος. Είναι ιστορία, ιδέα, περηφάνεια και κομμάτι της ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Γι' αυτό άξιζε και το τελευταίο ξενύχτη που χάσαμε για χάρη της. Και καταλήγοντας, δηλώνει περήφανος που έδωσε όλες του τις δυνάμεις για να βοηθήσει την ομάδα σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ιστορίας της, γιατί καταλήγει η Ανόρθωση, άμα δεν αγωνίζεται, να αντέχει και να επιστρέφει πιο δυνατή. Πάμε στην εθνική μας ομάδα των ανδρών. Δίνει σήμερα φιλικό στις 7 εκτός έδρας κόντρα στην Σλοβενία. Χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκε χθες η προετοιμασία. Θα δούμε τις επιλογές του κυρίου Μάντζιου σήμερα. Θυμίζω, είναι φιλικό με βάση και τους νέους κανονισμούς για φιλικά εθνικών ομάδων. Οι προπονητές δικαιούνται να πραγματοποιήσουν μέχρι και 10 αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Στόλος Μάντζιος, που μίλησε χθες σε συνέντευξη τύπου πριν την τελευταία προπόνηση, έκανε λόγο για δύο σημαντικά φιλικά αυτή την περίοδο. Ακολουθεί ένα ακόμη την Κυριακή εκτός έδρας και πάλι κόντρα στο Λίχτενστάιν. Έχουμε στόχο να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο φιλικό με τη Μολδαβία, είπε ο κ. Μάντζιος. Πρέπει να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε σε κάθε παιχνίδι και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τώρα. Κάναμε εξαιρετική παρουσία στα προκριματικά του Μουντιάλ. Το χαλάσαμε λίγο, είπε, σε κάποια φιλικά, αλλά τώρα πρέπει να συνεχίσουμε και να έχουμε και πάλι εξέλιξη. Κάναμε βήματα προόδου ως προς την οτροπία, αλλά αυτό θέλει περισσότερο χρόνο και υπομονή, επίσης σημείωσε. Τους ποδοσφαιριστές στην συνέντευξη τύπου εκπροσώπησε ο Χρήστος Σέλης. Μπορεί αυτή η περίοδος, είπε, να είναι δύσκολη για τους ποδοσφαιριστές, αλλά πάνω απ' όλα είναι η εθνική. Θέλουμε να πετύχουμε κάτι με αυτή την ομάδα. Το θέλουμε πρώτα απ' όλα για την εθνική και μετά για τους εαυτούς μας. Μετά το σημερινό παιχνίδι, αύριο απόγευμα, η εθνική από Σλοβενία θα μεταβεί στο Λίχτενστάιν και την Κυριακή στις 4 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο και το δεύτερο φιλικό αυτής της περίοδου. Φιλικό έχει σήμερα και η Ελλάδα στις 8, παίζει με την Σουηδία εκτός έδρας. Φιλικά διεξάγονται βέβαια καθημερινά αυτή την περίοδο, λόγω και της έναρξης του Μουντιά. Λουξεμβούργο, Ιταλία 0-1, Ολλανδία, Αλγερία επίσης 0-1 χθες βράδυ. Η Ισπανία παίζει με το Ιράκ απόψε στις 10, 10 και 10 η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αχτή Ελεφαντοστού. Πάμε στην Ελλάδα και στον μπάσκετ, στον πρώτο τελικό που ήταν δραματικός όπως εξελίχθηκε στα τελευταία του στάδια χθες. Ο Ολυμπιακός διατήρησε το πλεονέκτημα της έδρας, αξιοποίησε αν θέλετε την έδρα του, κέρδισε χθες 82-76 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0 στην σειρά. Σε μια αναμέτρηση που έδειχνε ότι μπορούσε να κριθεί πιο εύκολα για τον Ολυμπιακό, που μέχρι και τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου είχε μια διαφορά που έφτασε μέχρι και 17 πόντους. Έκανε ωστόσο μια εντυπωσιακή αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή τον Μίτογλου με τα συνεχόμενα τρίποντά του. Έφερε το παιχνίδι ξανά σε ισορροπία, πέρασε και ένα πόντο μπροστά σε κάποια στιγμή, αλλά στις κρίσιμες τελευταίες επιθέσεις δεν είχε τις ανάλογες λύσεις, κάτι που βρήκε ο Ολυμπιακός και πήρε, όπως είπαμε, την νίκη 82-76.
20 πόντους ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό, άλλους 16 ο Βεζέγκοφ και 10 ο Μιλουντίνοφ. Ο Μίτογλου με 14 πόντους όλους το τρίτο δεκάλεπτο πήγε να καθαρίσει και να γυρίσει μόνος του το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Στους 23 πρώτος κόλλερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Τζέντι Όσμαν, 20 πέτυχε ο Ναν. Τελικός με έντονο απόϊχο, παράπονα του Παναθηναϊκού για την διαιτησία σε σχέση και πάλι με τις βολές, το γενικότερο θέμα που ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και με επίκεντρο μια φάση λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα και ένα φάουλ που δόθηκε στον Φουρνιέ. Ο Ερκίν Αταμάν πήγε στη συνέντευξη τύπου, έκανε λόγο για σειρά τελικών όπως τις σειρές που παρακολουθούμε, είπε στην τηλεόραση. Το σκορ δεν είναι 82-76 είπε, αλλά 29-5, αναφερόμενο στις βολές που κέρδισαν οι δύο ομάδες, με 5 βολές μάλιστα καθοριστικές για τον Ολυμπιακό, είπε στο τέλος. Συνεχίστε, είπε απευθυνόμενο στους δημοσιογράφους, τα μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα και στη Σερβία, να γράφετε τα ίδια κάθε εβδομάδα ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και ότι εσείς έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Έμεινε μέχρι εδώ. Χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και σηκώθηκε, έφυγε, αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση χθες βράδυ, έτσι, αντιδρώντας για τη διαιτησία, χαρακτηριστικό απόσπασμα για το μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης, έγραψε τη λαμπρή του ιστορία και τα εκατομμύρια των φιλάθλων. Δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο αντίδρασης ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός στην Α2, είτε αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε κάποια αναμέτρηση, είτε αποκλείοντας την κρατική τηλεόραση από τη μετάδοση του εντός έδρας αγώνας μας. Ως Παναθηναϊκό δεσμευόμαστε, θα πολεμήσουμε μέχρι εσχάτω για την κατάκτηση του πρωταθλήματος εντός αγωνιστικού χώρου, έχοντας τον κόσμο μας ασπίδα και προτεραιότητα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός το μόνο που έκανε ήταν να δημοσιοποιήσει μια φωτογραφία σε σχέση με τη φάση αυτή και το φάουλ που δόθηκε στον Ναν πάνω στον Φουρνιέ. Με λεζάντα δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο. Ο Δε Μπαρτζόκας μίλησε για τυπικό παιχνίδι αυτής της εποχής με νευρικότητα, χαμηλά ποσοστά και από τις δύο ομάδες. Φτάσαμε, είπε, μέχρι το συν 17 και θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα. Στάθηκε στα λάθη της ομάδας του 16, το σύνολο είναι πολύ άσχημος υπεαριθμός για μας, και θεώρησε ότι στο επόμενο παιχνίδι η ομάδα του θα είναι πιο καλή στον αγωνιστικό χώρο. Το ρώτησα μάλιστα για την παράδοση των δύο τελευταίων χρόνων που θέλει την ομάδα που πετυχαίνει την πρώτη νίκη να μην κερδίζει το πρωτάθλημα. Ελπίζω, είπε, να την σπάσουμε για αυτήν όπως σπάσαμε την παράδοση στην Ευρωλίγκα. Παρασκευή, αύριο Παρασκευή, ο δεύτερος τελικός στις 9 στην έδρα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε πρώτο διαφημιστικό με Μιχάλη Τσικαλά, σε λίγο επιστρέφουμε. Καλημερίζει και εύχεται χρόνια πολλά στην Ομόνοια ο φίλος 043. Τα υπόλοιπα είναι μηνύματα για τον διαγωνισμό. Ποιο τραγούδι να βάλω από ποια αρχή, φίλε, 776. Καλημέρα και σε σένα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
2: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.

0: Και.
1: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
0: Άσε μας καλέ.
1: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
0: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
1: Μπράβο, το πιάσες. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
7: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
8: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
10: Transition as a responsibility, not a trend.
9: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωση μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Γενέθλια η σημερινή μέρα. Στις 4 Ιουνίου 1948 ιδρύθηκε η Ομόνοια Λευκοσίας γιορτάζοντας 78 χρόνια ζωής. Σε αυτό το διάστημα πανηγύρισε 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελα στην ΚΕΠΟ και από την σεζόν 53-54 που εντάχθηκε στην ΚΟΠ κέρδισε 22 πρωταθλήματα, 16 κύπελα και 17 Super Cup. Χρόνια πολλά Ομόνοια.

0: τραγουδάρα.
1: Δεν πάει σήμερα. 2,5 λεπτά, ούτε 2,27. Τι σε καλά, έπαθε κάτι. Τούτο είναι τραγουδάκια. Είναι τραγουδάρα.
0: Να πει τίποτα.
1: Γιατί να βάλε System of a Down.
0: Με πήρε η Αμέρισα, μάλλον για το τραγούδι θέλω να πει.
1: Ελπίζω. Ναι.
0: Εντάξει, βάλαμε Τρίτη, Τετάρτη.
1: Ένα κλείσει εβδομάδα.
0: Αύριο.
1: Εβδομάδα αφιερώματος. Όχι, αύριο είναι λαϊκή Παρασκευή.
0: Ό,τι θέλω είναι.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλω. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Εννοείται ότι έχουμε δημοκρατία.
0: Πώς είσαι.
1: Εγώ αποφασίζω.
0: Αλίμονο.
1: Ναι. Είμαστε καλά, εσύ.
0: Όλα καλά. Περάσατε καλά.
1: Πού?
0: Είναι βραδιά σας.
1: Εντάξει. Υποσκολιστήκαμε που λέμε και στα.
0: Και κάτι παραπάνω.
1: Ελληνικά.
0: Και κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Είχε ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Είχε ενδιαφέρον γιατί δεν έβγαλε το White Rabbit που πήγαινε να βγάλει τελικά. Ούτε μόνο. Από το καπέλο.
1: Έβγαλε ένα White Rabbit από το καπέλο.
0: Έβγαλε.
1: Απλά ένα White Rabbit μπορεί να μην ήταν αρκετό.
0: Δεν έφτασε.
1: Εντάξει. Τι να σου κάνει άλλον άνθρωπο.
0: Να βγάλει το σακάκι. Να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί.
1: Όχι, είναι για τον Αταμά που μιλώ. Για τον Μήτογλου που μιλώ.
0: Α, για τον Μήτογλου.
1: Ναι, ήταν ο λαγός που έβγαλε ο Αταμά που το καπέλο. Τον έβαλε. Οκ. Ο άλλος είχε ένα στα 13, ρε φίλε. Που ήρθε που το NBA. Ο Χέις Ντέιβις. Ένα 13. Και πήραν και τα καθοριστικά σου των τελευταίων επιθέσεων.
0: Νευριασμένο το βλέπω.
1: Όχι, απλά λέω, αλεφρά μου λέτε για το walk up. Αφού δεν
0: το έχεις, το βάλε.
1: Ναι, ρε φίλε, άλλο λέω. Τη βραδιά αν πα τα κρίσιμα, εφόσον δεν σε θέλει, μπορεί να πάρει κάποιο άλλο μια επιλογή. Εγώ δεν το καταλάβω.
0: Ρε φίλε.
1: Δεν είμαι προπονητή, εγώ δεν καταλάβω. Αλλά
0: και το ζέσταμα.
1: Ρίχνει ένα, ρίχνει δύο, ρίχνει τρία. Πόσα να ρε.
0: Έτσι είναι οι μεγάλοι παίχτε, παίρνουν τα σουτ.
1: Μια.
0: Και το ζέσταμα του ήταν εξαιρετικό.
1: Ποιο ζέσταμα.
0: Του Χέις Ντέιβις.
1: Τι εννοείς εσύ.
0: Μιλάμε κάτι στη γωνιά της ρακέτας. Μπαμ, μπαμ. Έβαλε 6-7 στα
1: επόμενα. Όχι, είδα το ζέσταμα. Ναι, ναι.
0: Αφού δεν είσαι αθλητικογράφος.
1: Είχα και το ζέσταμα να δω.
0: Αθλητική δημοσιογραφία σου λέμε.
1: Ναι.
0: Πήγαινε στο Green Agenda σήμερα να μάθεις 5 πράγματα.
1: Τι σχέση έχει το Green Agenda με το.
0: Όλα έχουν σχέση.
1: Με το ζέσταμα του Χέις Ντέιβις. Σκεφτούν να μην έκαμε δηλαδή το. Ζέσταμα καλό, τέτοιο.
0: Πολύ καλό.
1: Πώς ήταν.
0: Και πολύ επιτυχημένο.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ επιτυχημένο.
1: Σκέφτου να μην ήταν επιτυχημένο.
0: Τι εννοείς, μια χαρά ήταν, λέμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήταν χάρμα οφθαλμών.
1: Και μετά ο γνωστός χαμός.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Αναμενόμενος.
0: Αλίμον. Θα τα πούμε όμως.
1: Ναι,
0: στην
1: ναι.
0: πορεία. 4 του Ιούνιου σήμερα.
1: Επιβεβαιώνω.
0: 4 του Ιούνιου σήμερα, Πέμπτη.
1: Επιβεβαιώνω επίσης.
0: Γιορτάζουν οι Αγίες Μάρθα και Μαρία.
1: Μάρθα και Μαρία.
0: Μάρθα και Μαρία, οι οποίες.
1: Μάρθα να το δεχτώ, η Μαρία σήμερα.
0: Αν δεν κάνω συγκλονιστικό λάθος, είναι οι αδελφές του Λαζάρου.
1: Α. Και αν που του φώναξε. Όχι.
0: Νομίζω ήταν η Μάρθα η οποία είχε πάει και είχε βρει τον Λαζάρου.
1: Ναι, ναι,
0: σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Και τον κάλεσε και του είπε, έλα γιατί ο Λάζαρος έφυγε.
1: Mm-hmm.
0: Βοήθα μας και τα λοιπά. Και έγινε ό,τι έγινε στην συνέχεια.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε γιορτάζουν σήμερα μαζί με την Μητροφάνη.
1: Mm.
0: Άρα Μάρθα Μαρία και Μητροφάνη.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε. Ταξίδι στο χρόνο. Πολύ πράγμα έχεις σήμερα.
1: Έτσι να το χορηγήσω, λες.
0: Ναι, ναι, προσέξτε.
1: Το ταξίδι στο. Περίμενε. Περίμενε. Όχι το ταξίδι στο χρόνο.
0: Στα αστέρια.
1: Στο χρόνο σας ταξιδεύει ή. Ενώ είναι η εταιρεία που να ακούετε μετά. Και αν είναι και ο χορηγός αυτός που ενδιαφέρθηκε. Ταιριάζει και με το ταξίδι.
0: Είναι
1: ταξιδεύει.
0: Καλός το χορηγός. Καταρχήν θα περάσει από εξέταση.
1: Πρώτα απ' όλα είναι η ανερχόμενη δύναμη στο παζάρι που λέμε. Δεύτερον, ταιριάζει από
0: όλη. Σε ποιο πεδίο.
1: Του ταξιδιού.
0: Αχα.
1: Ταιριάζει απόλυτα με το ταξίδι. Δηλαδή σε ταξιδεύει, ξέρεις. Μέσω του σε ταξιδεύει.
0: Σε ταξιδεύει.
1: Μα ακούει τώρα κανονικά πρέπει να στείλει. Ρε στείλ μου το iPunk σου. Εννοώ για να βάλει την πρώτη χορηγία. Όχι για μένα. Εκτός θα μεταβιβάσω εγώ μετά.
0: Εγώ είπα το ταξίδι στον χρόνο. Αμέσως πετάς iPunk στον αέρα.
1: Ναι, αλλά εγώ έκανα.
0: Καρποθείς λεφτά.
1: Έκανα το αμέσως το. Πώς το λες, το συσχετισμό.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Μπορώ να βγάλω 5 ευρώ παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Να ξεκινήσω, είμαστε γκέι.
1: Ναι, ναι, ναι, ξεκινήσω.
0: Το 780, κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
0: 780. Σκέτο 780.
1: Ναι, πρόσφατα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Κινέζοι παρατηρητές καταγράφουν για πρώτη φορά την έκλειψη ηλίου.
1: Με τους Κινέζους παρατηρητές.
0: Ήταν εκεί πάνω στα ψηλά και παρατηρούσαν.
1: Έτσι ήταν την έκλειψη, ναι.
0: Την έκλειψη.
1: Διότι έχει πολλούς που πάνε για το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, ναι, παραπάνω Ασιάτες. Ναι. Κινέζοι, Κορεάτες, ξέρω εγώ. Με γίνοντες φωτογραφικές και όλα αυτά. Σωστό. Και κάθονται εκεί με τις ώρες, χτυπά τους, κατακούτε ο ήλιος, μέχρι να. Και κάθε λίγο.
0: Μα είναι στη Σαντορίνη, κύριε.
1: Ναι, λέει και αυτά, τέλος πάντων.
0: Είναι ωραίο. 1456 η Οθωμανή κυρία μου την Αθήνα, κύριε Γιώργο.
1: Την Αθήνα.
0: Καταλάβες.
1: Ναι, πάμε.
0: Ήταν εκεί πέρα το Άταμαν, παιδιά.
1: Στον Άταμαν τώρα.
0: Αναλάβω.
1: Εντάξει, τη Σερβία και τα άσπρο έστειλα, εντάξει.
0: Τη Σερβία. 1896 ο Χένρι Φόρτ βρίσκεται στους δρόμους του Ντιτρόιτ όπου δοκιμάζει το πρώτο αυτοκίνητο. 1798 φεύγει από...
1: Μέτας πάμε πίσω. Αφού ήταν 1896.
0: Ναι, πρέπει να το πω. Φεύγει από τη ζωή ο Καζανόβα, ο Τζιοβάνι. Δεν γίνεται να μην το πω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε με τον Τζιοβάνι.
0: Ξέρετε εσείς.
1: Ναι, έτσι είναι τη ζωή του.
0: Γενικά.
1: Αν μη τι άλλο, τον Μπουλάου είναι πει πλήρη ημερών.
0: Σίγουρα και εμπειριών.
1: Ναι.
0: Τι άλλο. 1929 γεννιέται ο Παπούλιας, ο Κάρολος Παπούλιας.
1: Μάλιστα.
0: Το 1956 ο Κρουτσόφ βγάζει λόγο εναντίον των πρακτικών του Στάλιν.
1: Ο Κρουτσόφ. Μάλιστα. Μπράβο, ο Κρουτσόφ.
0: Έχουμε ένα μπιφ εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Μα έγινε και κάτι στην Αμερική το πρωί.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι έγινε το πρωί.
1: Κάτι πήραν το μάτι μου μια εντοπίση ότι η Βουλή λέει περιόρισε τις εξουσίες του Τραμπ για τον πόλεμο και όλα αυτά.
0: Ναι. Ναι. Κάτι είδα κι εγώ. 1975 γεννιέται η Αντζελίνα Τζολί.
1: Μα σήμερα δεν θες Αντζελίνα. Αγία μου, Παναγία. Και είπα να μείνω.
0: Κακά γενέθλια.
1: Εγώ κανόνισα κάτι άλλο. Μπαψ.
0: Μπαίνει σε μεγάλα έξοδα.
1: Ναι.
0: 1984 ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το Born in the USA.
1: Born in the USA. Να ξέρετε, δυσκολεύτηκε πολλά. Μείωση είναι για το μείον πράγμα.
0: Εντάξει, δηλαδή. Ήταν, ήθελε να εκφράσει το.
1: Ναι,
0: το...
1: πόσε φορέ. Πόσε.
0: Καλά, βάλ το άμα θέλει.
1: Αφού παίξαμε, μερικέ φορέ που το παίξαμε.
0: Το Born in the USA.
1: Νομίζω το έχουμε.
0: Καλά, είμαι σίγουρο ότι το έχουμε, αλλά.
1: Born, born, born, born, born in the USA. Του Springsteen, έτσι.
0: Του Springsteen.
1: Μάλιστα. Στο αγαπημένο σου.
0: Αλίμονο.
1: Μάλιστα. Πάμε.
0: Του Springsteen.
1: Ξανά και ξανά. Πάμε.
0: Απορώ γιατί δεν έχουμε μια αστερόησα να ανεμίζει μέσα στο στούντιο.
1: Ναι, πέμουγες.
0: Αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων στην πλατεία Κέναν Μεν του Πεκίνου. Τα θυμάσαι, 1989.
1: Όχι.
0: Σίγουρα. Είχαν βγει 10.000 πόσο κόσμο είχε βγει στους δρόμους.
1: Ο λόγος.
0: Χιλιάδες λέω.
1: Κατινάτα. Ενώ ήταν που ήταν το. Ήταν το άτα για όλους, ας πούμε.
0: Πραγματικά. Πραγματικά. Άτα για όλους.
1: Όχι, άρεσε. Μιλες, για μένα να μείνει χαραγμένο το.
0: Σίγουρα.
1: Όχι το στο Πεκίνο.
0: Α, ποιο.
1: Το δικό μας.
0: Ποιο είναι το δικό μας.
1: Το άτα για όλους.
0: Ναι, είναι εξαιρετικό.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Έμεινε στην ιστορία.
1: Από τις πιο ιστορικές στιγμές.
0: Έμεινε στην ιστορία. 2001 φεύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Oh.
0: Σε ηλικία 88 ετών. Λυπάμαι κυρίες μου που δεν μπορώ να σηκωθώ.
1: Μα γράφει μπορεί ο να βρεις μια ναι.
0: Είναι αυτό που γράφει ο τάφος. Μιλάμε για εξαίρετο. Το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Σωτήρης Μουστάκας σήμερα. Μάλιστα.
0: Και το 2008 δολοφονείται ο Νίκος Εργιανόπουλος. Βρε αία! Βρε αία! Εντάξει, ήταν καλός.
1: Μάλιστα. Και είναι και τα γενέθλια της Ομόνιας σας σήμερα.
0: Αυτό το πράγμα σηκώνει τουλάχιστον
1: 4 Ιουνίου του 48.
0: 3.000 ευρώ χορηγία αυτό που μόλις έγινε.
1: Μα δεν ανταποκρίθηκε το «σας ταξιδεύει», ξέρω εγώ.
0: Και χρόνια πολλά στην Ομόνια, ναι, γιατί ναι. Γιορτάζει και...
1: 4 Ιουνίου του 48. Μάλιστα.
0: Εντάξει, τελειώσαμε με τον Born in the USA.
1: Όχι, να το πει άλλο καμιά, ένα λεπτό να δω. Το τραγούδι πάει 4.26, είμαστε στο 1.50. Να το πει ακόμα. Να το πει ακόμα, νομίζω. 95 φορές.
0: Τουλάχιστον.
1: Μάλιστα. Έτσι, ώρες εντάξει, τώρα που το προσέχω καλύτερα το τραγούδι.
0: Το τραγούδι.
1: Και έχει και κανένα δύο στίχους άλλους μέσα. Εκτός από το Born in the USA.
0: Εντάξει, θεωρείται ότι είναι.
1: Ναι, μας γράφει και εδώ. Άνω πολύ καλημέρα, Μάριος. 532. Όλοι νομίζουν ότι αν ύμνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέει, είναι από τα πιο αντιπολεμικά τραγούδια ύμνη. Ναι. Μάλιστα.
0: Πήγα στο σπίτι για να δω τους δικούς μου και μου βάλανε ένα όπλο στα χέρια και μου είπανε πήγαινε πολέμησε σε μια ξένη γη.
1: Αχα, έτσι να πας
0: να σκοτώσεις τον κίτρινο άντρα εννοεί τότε.
1: Και ρώτησε τα... Βιετνάμ τότε.
0: Ναι.
1: Και ρώτησε γιατί, γιατί είσαι γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ήταν η απάντηση.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Ο θείος Σαμ, ο οποίος έστελνε τους νέους τους στον πόλεμο.
1: Μάλιστα. Άντε, γανή, ακούσαμε.
0: Καλά, αυτό λέω κι εγώ. Άντε.
1: Πάμε. Καλημέρα, Ανδρέα.
0: Έλα, Ανδρέα μας. Καλημέρα. Πώς γύρισε ο Παναθηναϊκός από το μείον 17, ρε φίλε. Ξεφούσκωσε τόσο πολύ.
1: Τι είναι ξεφούσκωσε.
0: Ναι, έχει τάσει τέτοιο.
1: Έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Κουράσεις ο Παναθηναϊκός.
1: Έτσι είναι το μπάσκετ. Εντάξει, ήταν... Δεν γίνεται συχνά ή δεν μπορεί να το επαναλάβει κάποιος. Όσον καλός παίκτης και να είναι...
0: Ναι.
1: Το ρίχνω βάζω του Μητογλου.
0: Ήταν δύο λεπτά εκεί ο Μητογλου.
1: Εντάξει, ήρθεν και έδεσεν και με το.
0: Άμα μπει στη ζώνη που λέμε.
1: Ναι, ήρθεν και έδεσεν και με το. Την ώρα που ρίχνω βάζω ο Μητογλου του Ολυμπιακού ήταν ρίχνω, βρίσκω σίδερον ή κάμνω λάθη μαζεμένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λάθη είχαν και οι δύο ομάδες όλο το παιχνίδι, αλλά εκείνη το. Εκείνον το χρονικό, εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν ο συνδυασμός και τίποτε να κατεβεί
0: και
1: η διαφορά.
0: Ξανά το πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά άρχισαν.
1: Μετά ήταν άλλο παιχνίδι.
0: Οι φωνές για τα φάουλ.
1: Ναι, εντάξει. Μέχρι εκείνη την ώρα, ήταν, μετά αντιλαμβάνεσαι το κάθε σφύριγμα να αξιολογείται. Η μη σφύριγμα να αξιολογείται διαφορετικά.
0: Και έχουμε εκατέρωθεν. Όχι ανακοινώσεις, ανακοίνωση έβγαλε πάνω. Νομίζω.
1: Ευχή, περίμενε. Oh. Ξεκινήσαμε με τα. Διάβασα, από ό,τι διάβασα, είχαμε να αντιδράσει στα αποδυτήρια. Έξω από τα αποδυτήρια των διαιτητών, περίμεναν εκεί.
0: Ναι, το
1: φωνάζαν τους κλέφτες, τι ήταν, ξέρω εγώ.
0: Αντροπή κλέφτες αυτό.
1: Τροπή κλέφτες, ναι. Μετά είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Αταμάν, που δεν ήταν συνέντευξη τύπου. Είπε κάτι, είπε, χτύπησε το χέρι του και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Μετά είχαμε. Να λέτε ότι είμαι ο χειρότερος.
1: Ναι, αλλά γιατί τη Σερβία, γιατί βάζει μέσα, εγώ δεν κατάλαβα. Τι είχε, χάσα κάτι.
0: Σερβία, γιατί μπήκε στη μεσή.
1: Λέει εσεί, κάποιο θα μα πει. Εσεί στην Ελλάδα και στη Σερβία συνεχίστε να γράφετε ότι είμαι ο χειρότερο που μπορεί.
0: Α, μπορεί να έχει δημοσιεύματα.
1: Μπάσιμο. Ναι, αλλά γιατί στη Σερβία.
0: Ναι.
1: Μετά είχαμε ένα ανακοίνωση από την ΚΑΕ, Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακό αντέδρασε με μια ανάρτηση φωτογραφία τη συγκεκριμένη φάση.
0: Που ισχυρίζεται ότι έγινε φάση.
1: Ναι, με το Φουρνιέ και τον Ναν και τίποτε άλλο. Ο Μπαρτσόκας από ό,τι διάβασα δεν είπε κάτι ή δεν ρωτήθηκε ίσως για να πει κάτι σε σχέση με τη διαιτησία. Ενώ έκαμε δηλώσεις κανονικά για το παιχνίδι. Εντάξει, να χτίσει του Γιαννουκόπουλου δεν μπαίνω στη διαδικασία. Έκαμε, ξέρω πόσες έκαμε.
0: Το λέει ρε, τα σερβικά και τα ελληνικά μέσα συνεχίστε περίμενε. Να γράφετε ότι κάθε εβδομάδα ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής.
1: Εκτίμηση από τον πιο ειδικό. Από μένα, από τον Λόνι, λογικά λέει είναι για τα δημοσιεύματα για τον Ομπράντοβιτς. Ίσως, αυτό να τον ενόχλησε.
0: Mm. Ποιος το γράφει αυτό, ποιος το είπε.
1: Λουί Νικολάου, δεν
0: ρωμάτε. Ναι, χθες εγώ όμως είχα ιστορίες στο σπίτι με τον Λουί Νικολάου.
1: Με τον Λουί γιατί.
0: Βεβαίως, γιατί είπαμε...
1: Λουί επί εσπότζιν, επίραξες.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει, γιατί έλεγα εγώ χθες ανέλεια, επαγγελματικά δηλαδή.
1: Πού ανέλεια.
0: Τη Λίγκα, NBA με ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Ναι.
0: Και πετάγεται η σύντροφος,
1: ναι.
0: Η προσωπική σύζυγος,
1: ναι.
0: Και μου λέει καλά, ο κύριος Λουίς Νικολάου δεν είπε ότι αυτό θα μειώσει το επίπεδο.
1: Άρα ακούμε τον Λουίς Νικολάου.
0: Και εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι υπέστη μια προσωπική ήττα.
1: Λουίς Νικολάου αν κατάλαβες αφού μας ακούει, σε προκάλεσες σε ένα συνάδελφο, δεν ξέρω αν θέλα σου, αλλά
0: δεν
1: προκάλεσες...
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Θέμα. Ναι. Αν έχεις και δωμάτιο στο σπίτι περισσότερο, μπορεί να χρειαστεί να το φιλοξενήσεις.
0: Εντάξει, και αν το είπε ο Λουίς Νικολάου και έφτασε μέχρι σε σένα και εσύ το θυμάσαι.
1: Πάσου.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Οκ. Αυτά για τα ψεσινά.
0: Ναι. Τώρα έχουμε.
1: Την Παρασκευή, αύριο πάλι. Αν δεν βάζει, θα είναι αύριο.
0: Αύριο στο.
1: Στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Και του Ολυμπιακού, θα λέει κάποιο.
1: Γιατί.
0: Επειδή σηκώσατε.
1: Καλά, εντάξει, τούτο είναι και άλλο. Α, τα πειράγματα και τα.
0: Τα πειράγματα, λέω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε αύριο την ίδια ώρα, 9.
1: 9 και αύριο, ναι.
0: Ωραία, καλά θα πάμε.
1: Θα περάσει και η βραδιά η αυριανή.
0: Ωραίο είναι. Έχει ενδιαφέρον. Περιμέναμε να έχει ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει. Όχι με του ίδιου διαιτητέ.
1: Δεν νομίζω να βάζω τον κύριο Ζήτη. Δεν το παραγράφω, δεν ασχολούμαι τόσο. Ενώ να έχω έννοια ή να ξέρω, ας πούμε, ποιοι θεωρούνται ή κάποιοι ποιου κατηγορούν ή δεν κατηγορούν. Αλλά δεν νομίζω, είναι λογικό να ορίζει μια σε οποιοδήποτε ποτάθλημα σε δύο μέρες το επόμενο παιχνίδι με του ίδιου Ζήτη.
0: Δεν χρειάζεται. Έχουμε κι άλλου.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά. Απλά εκτίμηση κάνω. Μάλιστα. Και πάμε στα σημερινά.
0: Τι έχει σημαίνει.
1: Είναι ο τελικός για την Προεδρία της Βουλής.
0: Α, ναι.
1: Μετά είναι η Γενική Συνέλευση.
0: Προεδρία της Βουλής με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε, ναι, να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η συνέλευση απογευματινή στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Παρότι δεν θα έχουμε απόψε κατά κάποιον τρόπο το τελευταίο,
0: ναι,
1: στάδιο για αυτή τη μετάβαση, για αυτή την αλλαγή εποχής μπορεί να πει κάποιος, αλλά είναι καθοριστικό γιατί αναμένεται να έχουμε την έγκριση για να πάει η όλη ιστορία στο επόμενο στάδιο. Συν το γεγονός ότι αναμένει σαφώς κάποιος, ειδικά από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, και εδώ έπαιρναμε μηνύματα, μα δεν ξέρουμε κάτι για αυτό το πράγμα και ψάξετε το, δεν ήταν θέμα δικό μας να ψαχτεί, ήταν θέμα των διαβουλεύσεων που γίνονται μεταξύ των εμπλεκομένων. Άρα σήμερα που θα έχουν την ευκαιρία, πρώτα και κυρία, οι μέτοχοι να ρωτήσουν και να ενημερωθούν για κάποια ζητήματα του τι περιλαμβάνει αυτή
0: ευκαιρία
1: η καταρχήν αυτή την ώρα συμφωνία και κατ' επέκταση το όλο σκηνικό που αναμένεται να ακολουθήσει, πολύ πιθανόν να βγει σήμερα κάτι παραπάνω ως προς το τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, σε ποιον επίπεδο, ποιες δυνατότητες, τι αλλάζει, τι καλυτερεύει, πώς πορεύονται, ποιον το πλάνο και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν όλα αυτά θα απαντηθούν στον πιο ξεκάθαρο, να το πούμε, βαθμό, για να γνωρίζει πρώτα ο μέτοχος, κατ' επέκταση φίλος του ΑΠΟΕΛ και ακολούθως γενικότερα να μάθουμε και εμείς, αλλά κάποια πράγματα είναι λογικό ότι μπορεί να τα περιμένουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα είναι στην Γενική Συνέλευση ο κύριος Λιασής. Πολύ πιθανόν όχι, εξ όσων έχω έτσι αντιληφθεί από κάποιες συζητήσεις.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Θα είναι βέβαια αυτοί που έχουν διαπραγματευτεί μέχρι τώρα μαζί του και θα παρουσιάσουν αυτή την συμφωνία ή την καταρχή συμφωνία που έχουν υπογράψει. Άρα είναι μια σημαντική, ξαναλέω έτσι, για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ και γενικότερα κατ' επέκταση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα λέγαμε και για την ανόρθωση προχτές και θα τα πούμε και αύριο που είναι η συνέλευση της ανόρθωσης, ότι η όποια κατάσταση σε σχέση με το τι εξασφαλίζει σε θέμα δυνατότητας το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι δύο τέτοιων ομάδων, σαφώς είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει γενικότερα ως προς την επόμενη σεζόν, το επόμενο πρωτάθλημα και γενικότερα τα επόμενα χρόνια. Αυτά και για τα σημερινά ή για την ώρα για τα σημερινά.
0: Τι ώρα είναι?
1: 6 συνήθως οι συνελεύσεις, επειδή ποτέ δεν είναι απαρτία, δεν μπορεί νομίζω και πρακτικά να περιμένει κάποιος ότι, αν και αναμένεται πολλοί κόσμος σήμερα, ενώ σε σχέση με ποσοστά προσέλευσης προηγούμενων συνελεύσεων, αλλά προφανώς δεν μπορεί να είναι απαρτία. Άρα με βάση τα καταστατικά να βάλλονται μισή ώρα και να θεωρούνται μετά απαρτία. Άρα από τις 6:30 περίπου και μετά θα περιμένουμε τα νεότερα.
0: Πάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Άντε, και, να πάμε,
1: και να πάμε.
0: Πολλά χρόνια πολλά στην Ομόνοια. Λογικό.
1: Ναι, τώρα το μήνυμα είναι ξανά εμάς που θέλει να
0: πει
1: κάτι άλλο. Ναι, έπρεπε να ακούει κάποιος.
0: Μάλλον.
1: Έστειλε το 460. Μπας, αν το διαβάσουμε καλύτερα.
0: Βιθανία το μοναστήρι Μάρθας και Μαρίας που ήταν το σπίτι του Λάζαρου. Η Ιγουμένη είναι Κύπρια μοναχή, αγιασμένη ψυχή, λέει ο φίλος 044.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι νόμιζαν ότι ήταν ύμνος, το είπαμε, για τον Born in the USA. Μπορεί να πει κανείς ότι ο Καζανόβας πήγε σε καλύτερο μέρος μετά που πέθανε? Ρωτάει ο Ρόι. Δύσκολο με τη ζωή που έκανε.
1: Πρώτον, και δεύτερον, έντια ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει αλλά... να έρθει για να.
0: Ναι, γενικά
1: έχεις
0: δεν ξέρουμε.
1: Αλλά...
0: Δύσκολο.
1: Εσύ έχεις άποψη.
0: Παιδιά, είναι ωραία, δεν είπα.
1: Ναι, αλλά τα
0: πολύ ωραία.
1: Να κάτσει κάποια μέρα να δει, ξέρω εγώ.
0: Ηρεμία.
1: Πάμε.
0: Ακούμε για την προετοιμασία των ομάδων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν το παιχνίδι. Θα ήθελα να ακούσω το πρόγραμμα προετοιμασίας ενός σχολιαστή παιχνιδιού. Πώς ξεκινάει η εβδομάδα, πώς προσεγγίζει το παιχνίδι, κύριε Γιώργο, αν η αποστολή καταλήγει σε κάποιο ξενοδοχείο, καθώς και τη σύντηση, κύριε Λογίδη. Σχολιάστε. Μετά θα σας τα πει όλα τα μυστικά του επαγγέλματος.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μέρα η ανάσταση του θρύλου, λέει.
1: Προφανώς για το Αποέλ που υποτίθεται θα σηματοδοτήσει, αν το έχω αντιληφθεί σωστά το μήνυμα, θα σηματοδοτήσει την επόμενη μέρα που θεωρείται καλύτερη, σε ποιο βαθμό θα το δούμε από το τι ισχύει τώρα.
0: Και μόνο κλάμα, περιμένουμε και κλάμα του Λούι, λέει ο φίλος 78. Γιατί να κλαίω, Λούι, μια χαρά είναι το παιδί.
1: Πάμε στο διαφημιστικό, συμπληρώσαμε μία ώρα και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Ο Σπορ FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
6: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
7: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
10: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
12: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
13: Το έφτιαξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο?
14: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
13: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
14: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
17: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
18: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε

0: Αν το έλεγαν ακόμα μια φορά, το φεύγοντας, ξέχασα να πάρω ότι.
1: Πήραν την
0: κάτι
1: καρδιά.
0: Πράγματα του, εν πάση περιπτώσει.
1: Ξέχασε την καρδιά του και κάτι πάει για πράγματα.
0: Ναι, αν το έλεγαν ακόμα μια φορά, ήταν να συναγωνιστεί τον Born in the USA, που το είπε πόσες φορές που το ακούγαμε πριν. Καλημέρα.
1: Κάμε σύγκριση του Μπρους με τον Χαμπαντάκη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά είπαμε για το τραγούδι που το βάλαμε για
1: ναι, κάτι βρήκαμε στο σας σήμερα. Ναι, σας άκουγα.
0: Επαναμβάνει συνέχεια τον Born in the USA, Born in the... Είπαμε να είπα, αν το λένε και τούτος. Αλλά καμιά φορά ήταν να συναγωνιστεί τον αριθμό.
1: Το... Εσύ το διάλεξες.
0: Εντάξει, έτσι πάω. Γι' αυτό το λέω. Ο, το πρώτο ήταν πάρω στο σας σήμερα. Έτσι πάω ότι...
2: Μια χαρά το βάλες.
1: Δεν πάει καλά σήμερα ο Γιώργης μας.
0: Είπα να κάνω μια έτσι... Δεν αλλάξαμε DJ, απλά... πετάχτηκε κάπου ο κανονικός ο DJ και είπα να αλλάζουμε λίγο το για όλα τα γούστα. Καλημέρα Ανδρέα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μιχάλη.
0: Με την παρουσία σου έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Όλα ανθυρά βλέπω. Μάλιστα.
1: Ναι, πέφτουν τα επίπεδα της κινήσεως.
0: Πέφτουν,
1: ναι, α. Ναι, ναι.
0: Είναι τα σχολεία λογικά.
1: Μέρα παραμέρα είμαστε σε πιο καλή.
0: Ναι, αλλά γελάς. Λογικά τώρα που να κλείσουν τα δημοτικά ή διαφοροποίηση ή κλείνουν.
1: Ή έντονη, ναι, αλλά ναι. Ίσως εκεί που στο δρόμο στον οποίο κινούμε.
0: Ξέρω
1: ίσως...
0: τα γυμνάσια από την. Γιατί τα λύκια οι πρώτοι πιο μεγάλοι έχουν τελειώσει.
1: Ναι, λογικά. Λογικά. Πώς και τέτοιον τραγουδάκι σήμερα, τι έχει συμβεί?
0: Τίποτε. Απλά χτες ένα ζάπινγκ έτσι κάποια στιγμή που είπα να ψάξω να ακούσω κάτι. Ναι, η μουσική το πρόλαβα.
2: Μην το ξανακάνει.
0: Το ζάπινγκ εννοείς ένα.
2: Γενικά, μην είσαι αυτά που ξέρει.
0: Ναι,
2: καλύτερα.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, είπα να αλλάξουμε λίγο το.
1: Αφού έντοσε, ρε Γιώργο.
0: Ήταν καλό.
2: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Καλό άνθρωπο έφυγε να φύγει κάποια πράγματα.
1: Κάποια πράγματα.
2: Ναι, ήταν ανάγκη να βάλει τα κλάματα για τα πράγματα που άφησε πίσω.
1: Και τη μια καρδιά που.
0: Εντάξει, ρε. Γιατί δεν το βλέπετε, α πούμε, που την ανθρώπινη πλευρά.
2: Δηλαδή.
1: Ποια είναι η ανθρώπινη πλευρά?
0: Περνάει ένα δράμα. Ξέρω εγώ, άφησε κάποια την καρδιά του και πάλι πράγματα. Και έφυγαν
1: τα κλάματα. Πράγματα. Δεν τον έπιασαν τα κλάματα.
0: Συναισθηματικό, ρε Αντρέ. Δεν είναι αξία καμιά φορά η υλική των υλικών, α πούμε, δεν θα σου το πω. Εντό είναι συναισθηματική.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Ο άλλο, α πούμε, εφόρησε το παλιό του παλτό και επειδή βρήκαν κάτι ψίχουλα μέσα, έκαμε έναν τραγούδι νουλό με τον το κλάμα. Ψιχουλάκι από σνακ, το παλιό του παλτό.
1: Α, ο Χριστός με την.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Είναι...
1: την παλτζή.
0: Είναι το συναισθηματικό το κομμάτι. Μένει σαν τεμπεζή.
1: Τώρα σύγκρινε μου το παλτό με το.
0: Άτε πάλι, σύγκρινα το παλτό. Μα από την τσέση δεν συγκρίνοντα. Είπα ότι.
1: Μα καλά, γιατί και το παλτό.
0: Διότι προσπαθεί.
2: Γιατί είναι συναισθηματικά φορτισμένο τώρα. Με τα πράγματα, τα κλάματα.
0: Διότι προσπαθεί να το, προσπαθεί να το μηδενίσει. Και το παλτό πόση αξία έχει, α πούμε.
2: Λίγο παραπάνω,
0: παραπάνω
2: από κάποια
0: από
2: πράγματα.
0: Από τα παλιό πράγματα, ναι, αλλά αν και χάσαν το αυτοκίνητο του, ας πούμε.
1: Κύριε,
0: πρέπει
1: μια μέρα να μιλήσουμε για το που πάει τούτη εκπομπή. Για το ποιες συμμαχίες διαμορφώνονται.
0: Συμμαχίες, ναι. Γιατί πρέπει να έχουμε συμμαχίες?
1: Τώρα τελευταία.
0: Αν ήταν η Προεδρία της Βουλής, νομίζω, και να κάνουμε τις συμμαχίες.
1: Τώρα τελευταία, όταν σταμάτησαν οι προβλέψεις, θέλω να πω. Δημιουργήθηκε ένα μέτωπο της καλά.
0: Όχι, δεν δημιουργήθηκε τίποτε. Το μόνο που δημιουργήθηκε είναι αυτό που προσπαθείς εσύ να δημιουργήσεις. Που μιαν είσαι με τον Μιχάλη και μιαν προσπαθεί να με φέρεις εμένα αντιμέτωπο με τον Μιχάλη.
1: Κύριε Λογίδη.
0: Είναι όσο ξεκάθαρες είναι και οι θέσεις των κομμάτων που να συνεδριάσουν μέχρι το πρωί σήμερα για να αποφασίσουν ή να μπορούν να στηρίξουν
1: την. Μπορεί πιο μετά, μην αυτό σου λέω.
0: Μπορεί και την ώρα τη διαδικασία τη ψηφοφορία.
1: Πάνω στη συζήτηση θα το πω γιατί με επιβεβαιώνει ο φίλο 852.
0: Ότι.
1: Αγκούρια, ρε Άντρια, με έκανα 45 λεπτά από κοντή τη Λευκοσία. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματο μα μετά τα αγκούρια και τι ντομάτε. Και να πούμε ότι σήμερα. Στις 4, ρε παιδιά, θα έχουμε τη διαδικασία, θα ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Το μόνο θέμα της σημερινής συνεδρίας.
1: Είναι η διαβεβαίωση των 56 μαζί με τους θρησκευτικούς αντιπροσώπους, τους αντιπροσώπους των θρησκευτικών ομάδων. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής. Τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται έχουν ως εξής. Έχουμε έναν Νίτα Δημητρίου η οποία είπε ότι θα πάει μέχρι τέλους. Έχουμε ένα ΚΕΛ το οποίο χθες αποφάσισε ότι θα διεκδικήσει με τον Στέφανο Στεφάνου.
0: Είναι η πρώτη συμμαχία ήδη που διαμορφώθηκε.
1: Ναι, με το ΑΛΜΑ, δηλαδή 19 ψήφοι.
0: Ξεκινά από τους 19 ο κύριος Στεφάνου.
1: Και 17. Μάλιστα.
0: Η
1: Ανίτα Δημητρίου. Περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε τι θα αποφασίσουν Ελλά, άμεση δημοκρατία και δίκο.
0: Πόσους θέλει από τον πρώτο κύριο για να κλείγει, 29.
1: 29, ναι.
0: Άρα δεν αναμένεται.
1: Δεν αναμένουμε, όχι. Μάλιστα. Αναμένεται ότι θα πάμε σε δεύτερο γύρο.
0: Που εκεί είναι απλή πλειοψηφία. Όποιος πάρει τους περισσότερους.
1: Ναι. Σε περίπτωση όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω να το πω τούτο.
0: Να το πει.
1: Σε περίπτωση όπως έχουμε εμείς την ισοβαθμία.
0: Στο δεύτερο γύρο.
1: Ναι, και μετρούν τα γκολ. Εντέλος είναι το ρεπορτάζ του δικό σα.
0: Κάποτε μετρούν τα γκολ, κάποτε είναι μεταξύ τους παιχνίδια.
1: Ναι, σε τούτη την περίπτωση είναι να τραβήσουμε γκλήρο.
0: Δεν επαναλαμβάνεται μια φορά η ψηφοφορία και μετά.
1: Νομίζω μία μόνο και μετά
0: Όχι, όχι, περίμενε. Πάμε στο δεύτερο γύρο.
1: Πάμε δεύτερο γύρο.
0: Περνούν οι δύο. Ναι. Περνά ο Ανδρέας με τον Μιχάλη. Mm-hmm. Έχουν και οι δύο από 20. Mm-hmm. Νομίζω ξαναψηφίζουν μια φορά και αν δεν πάνε σε κλήρωση. Όχι.
2: Νομίζω ναι. Ότι ψηφίζουν ακόμα μία φορά.
0: Ναι, ακόμα μία φορά.
1: Έχει μια επαναληπτική. Μάλιστα. Και αν η ισοψηφία παραμένει. Μπράβο. Στον τελικό γύρο, δηλαδή πάμε στον πάει. Τελικό με ισοψηφία.
0: Ναι, αν ούτε τη δεύτερη να αλλάξει κάποιος.
1: Βάλουμε πιο χαρτιά και τραβούμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Θα με ρωτήσεις τίποτε.
0: Γιατί?
1: Γιατί έτσι ήθελα, κύριε Γιώργο. Μα πέπτει και νομίζω είναι Παρασκευή σήμερα. Μπορείς να καταλάβεις τη ψυχολογική μου κατάσταση.
0: Όχι. Οφείλεις να είσαι προσαρμοσμένος την κάθε μέρα της εκπομπής. Για να έχουμε ισοβαθμία στον πρώτο γύρο. Περνάει ένας. Mm-hmm. Πρώτος.
1: Ναι.
0: Περνά στο δεύτερο γύρο. Εάν ο δεύτερος και ο τρίτος ισοβαθμίζουν.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Τι θα γίνει.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Τόσο δεν θα έχουμε.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Γιατί δεν θα έχουμε.
1: Γιατί σου το λέω από τώρα ότι δεν θα έχουμε.
2: Σου λέει δεν θα γίνει τέτοιο σενάριο.
0: Αυτή είναι εκτίμηση. Εγώ σε ρωτώ. Σε περίπτωση που υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου, τι γίνεται.
1: Μετρούν τα μεταξύ τους παιχνίδια.
0: Όχι.
1: Τρία κόρνερ πέναλτι.
0: Όχι.
1: VAR.
0: Όχι. Είναι μόνο να κρίνει το VAR.
1: Photo finish. Ο πιο όμορφος.
0: Σοβαρά που σου μιλώ. Υπάρχει ένα σενάριο.
1: Μα και εγώ σοβαρά που σου μιλώ.
0: Ως τώρα δεν το κατάλαβα. Το VAR. τα μεταξύ τους παιχνίδια, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, άρα σήμερα στις τέσσερις.
0: Περίμενε, έτσι απάντησέ μου. Να σου απαντήσω εγώ, θέλει να ξέρεις.
1: Επέμω, κύριε Γιώργο μου.
0: Εάν περάσει ένας και ο δεύτερος και ο τρίτος ισοβαθμίσουν, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, αλλά ψηφίζουν όλοι. Mm. Ψηφίζουν και οι βουλευτές, ας πούμε.
1: Που ετήρησαν αποχή.
0: Όχι. Ψηφίζουν και οι βουλευτές που ψήφισαν του κοινού που εμπρότος και ενίδη στον δεύτερο κύριο.
1: Άντε ρε.
0: Βεβαίως. Μα και να σας δω τα ρεπορτάζ, Ανδρέα μου. Του ταούλα περιμένω στήριξη μου σας.
1: Που μας.
0: Είσαστε πιο κοντά. Και οι δύο. Δεν κατάλαβα.
2: Τι εννοείς τώρα, ρε, μην ανοίξω το στόμα μου. Πιάσες, κάτσε, διάβασες κάτι το οποίο βρήκες.
0: Δεν έχω τίποτε.
2: Και κάτσε και μας πουλάς
0: μούρι. Δεν έχω τίποτε.
2: Άιντε από εκεί πέρα.
1: Καλώς σε τράβησε μέσα, ρε.
2: Βγήκε ποτέ τέτοιο σενάριο στην πραγματικότητα. Ούτε πρόκειται να βγει τώρα. Έχει δίκιο που το λέει μια ώρα. Δεν θα βγει.
0: Άκουμε.
2: Όχι, εσύ άκου.
0: Εγώ δεν ερώτησα.
2: Εσύ άκου. Επιτέλους σταματήστε, κύριε Ιρογίδη.
0: Επιτέλους, κύριε
2: Τσικαλά. 8 και 20 πήγε η ώρα. 8 και 20. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Αν δεν γνωρίζετε κάποια πράγματα.
2: Παρακαλώ πολύ.
0: Εκ της θέσεως
2: σας. Επανεφέρετε αυτόν στην τάξη.
1: Όρτα.
0: Δηλαδή εγώ έκανα μία απλή ερώτηση. Τι προνοεί το καταστατικό.
2: Και αν ο δεύτερος με τον τρίτο ισοβαθμίσει ή θα ψηφίσουν. Ναι, βεβαίως θα ψηφίσουν. Αυτή είναι η απάντηση σε όλα. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, κύριε Λογίδη. Δεν ήρθατε τώρα εσείς
0: ναι,
2: εδώ.
0: Αλλά το στοιχείο,
2: 8 και 20 να μας πείτε.
0: Το στοιχείο
2: τι
0: που σας
2: γίνει.
0: Έδωσα εγώ είναι ότι ψηφίζουν και όλοι. Δηλαδή, οι βουλευτές του κόμματος που θα αναδείξουν τον πρώτο ψηφίζουν.
2: Γράψτε, ρε. Γράψε βιβλίο, ρε.
0: Δεν το ξέρετε, εντάξει, παιδιά.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Το απόγευμα, Ανδρέα, που να κάνετε την κάλυψη του γεγονότος και εσύ, Μιχάλη, που να είσαι σε γρήγορα.
2: Άσε με μένα.
0: Ναι, που θα έπρεπε εσύ να το ξέρεις πρώτος.
2: Δεν έχω να ξέρω κάτι, κύριε Γιώργο, για το δεύτερο και τον τρίτο.
0: Άμα χρειαστείτε κάτι.
2: Σου απάντησα. Για το δεύτερο και τον τρίτο. Δεν έχω να ξέρω κάτι.
0: Άμα χρειαστείτε κάτι, πάρτε με τηλέφωνο να σα πω.
2: Εντάξει. Στο γνωστό, το Παγκύπριο.
0: Ποιο Παγκύπριο?
2: Το τηλέφωνο.
0: Να το δώσω στον αέρα.
2: Όχι, εννοώ.
0: Okay. Πάμε παρακάτω.
2: Νομίζω ότι μιλούσαμε για Μουντιάλ τόση ώρα το πλάνο.
1: Ναι, Γιώργο μου, η μονοπόλησα στο.
0: Τι αφού δεν τα κατέχετε. Για να δω
1: πάλι. Να πούμε ότι χθες είχαμε και το πόρισμα για τη Σάντι, το οποίο ουσιαστικά όπως μας αναφέρθηκε από την αστυνομία, καταραίουν όλοι οι ισχυρισμοί των όσων υπόθηκαν, καταλογίστηκαν μέσω των μηνυμάτων, μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και το επόμενο βήμα της αστυνομίας πλέον είναι να δει κατά πόσον υπάρχουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στα άτομα τα οποία έχουν, είχαν δημιουργήσει ή διαδώσει τα συγκεκριμένα μηνύματα. Άρα αντιλαμβάνεται εύλογα κανείς και μπαίνουν στο κάδρο, αφού ο αρχηγός της αστυνομίας επανελειμμένα δεν θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά με τα ονόματα, είπε όμως ότι αυτοί που έπρεπε να ενημερωθούν για το επόμενο βήμα που είναι το ενδεχόμενο ποινικών ερευνών έχουν ενημερωθεί, άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Χρόνια πολλά να πω στην Αντζελίνα.
0: Ναι.
1: Πριν πάμε.
2: Κατάλαβα γιατί γελάει.
0: Μου κάτι θυμήθηκα.
2: Δεν κατάλαβα. Τι συμπεριφορά είναι αυτή σήμερα. Έχετε ξεφύγει από τον μπαμπακάκι, πώς τον λένε και μετά. Έχει εκτροχιαστεί.
0: Καμπακάκης. Καμπακάκης, παιδιά, παρακαλώ.
2: Καμπακάκης.
0: Ηλίας Καμπακάκης.
2: Αν νόμιζα μπαμπακάκης.
0: Όχι, κακά. Καμπακάκης.
1: Για να μην είναι μια ευχή.
2: Γίνεται. Γιορτάζουν οι δικοί μας οι άνθρωποι.
1: Ναι, ρε, δικά μας πλάσματα. Εντάξει, πρόσφατα έκαμε μια follow, αλλά
0: εμπειρία. Γιατί κάτι έκαμε.
1: Δεν κατάλαβα τι έκαμα.
0: Σε ρώτησε κάτι και δεν ξέρες.
1: Πρόσεξα, πρόσφατα έκαμε μια follow η Αντζελίνα. Εγώ να συστήλω τις ευχές μας. Αν μας ακούει, χρόνια πολλά. Και ό,τι καλύτερο της εύχομαι παρά το unfollow. Και με αυτά και με τις ευχές περνάμε στα των εφημερίδων.
0: Είσαι σίγουρος? Ενώ ότι να πάμε στους εφημερίδες.
2: Ρωτώ
0: ρε παιδιά. Μα γιατί κάνετε έτσι?
2: Γιατί πραγματικά δηλαδή.
0: Έλος, λοιπόν, πάμε.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Πάμε λοιπόν με ο φιλελεύθερος σήμερα. Ανίτα και Στέφανος για Προεδρία Βουλής. Με την πρόεδρο του ΔΣΥ μπαίνει στη μάχη ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Αποφασίσει σήμερα το δίκο ερωτηματικών ΕΛΑΜ και άμεση δημοκρατία. Ενισχύεται ο ρόλος της Κύπρου στην αεροπυρόσβεση, αναφέρει εδώ. Η Κύπρος αναβαθμίζεται σε ηγετικό κόμβο αεροπυρόσβεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Πάμε στη Χαραυγή. Το ΑΚΕΛ προκρίνει την υποψηφιότητα Στεφάνου, διαθέτει την πολιτική και κοινοβουλευτική εμπειρία για τη θέση του Προέδρου της Βουλής. Επίσης, σε άλλο θέμα, αναστολή εργασιών στην Τρόζενα με υποδείξεις ΕΟΑ είναι το θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς παλαιότερα. Πάμε στην αλήθεια, θρίλερ μέχρι την τελευταία ψήφων, Προεδρία Βουλής, τα σενάρια αποκλεισμού της Ανίτας και οι συζητήσεις για στάση ΕΛΑΜ και άμεσης δημοκρατίας. Επίσης, απειλές με φόντο των αυτοδιπηρετών μου έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο. Για να φέρετε φυσικά στον πρόεδρο της Φωνής των Κτηνοτρόφων, νεόφυτων νεοφύτου. Τελειώνουμε με πολίτης σήμερα, υπόθεση Σάντι. Η αστυνομική έρευνα έκρινε ψευδείς τους ισχυρισμούς. Πόρισμα με κενά και ερωτήματα. Επίσης, σήμερα η εκλογή Προέδρου της Βουλής, υποψήφιος ο Στέφανος, φαβορή η Ανίτα.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Λοιπόν, τι είδες ψες, Ανδρέα?
1: Τι είδα ψες, είδα μπασκετάκι.
0: Όλο.
1: Πες μου.
0: Όλο.
1: Όλο, ναι.
0: Και.
1: Μια από τα ίδια.
0: Δηλαδή.
1: Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος με μεγάλα κενά διαστήματα μένει πίσω, μετά προσπαθεί να κάνει το τέλειο παιχνίδι για να καλύψει τη διαφορά. Αν δεν σου βγουν και κάποια πράγματα και όταν παίζεις και κόντρα με τον Ολυμπιακό, που εμένα είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και έχεις και ένα Χέις Ντέιβις που πρέπει εχθές να του κινείς αναγωγή τα στεφάνια,
0: τότε ή να υπομειστεί το κόστος για τα ισό σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά γιατί ρε Αντρέα, είπε ρώτησα και πριν έτσι, στη συζήτηση το γιατί φιλολογικό που λέμε ερώτημα. Γιατί και πήραν όλες τις καθοριστικές, σχεδόν όλες τις καθοριστικές τελευταίες. Γιατί είναι
1: που μπορεί ο Γιώργος να σου λέει σε κάποια ρίχνεις
0: μια, ρίχνεις δυο, ρίχνεις τρεις.
1: Να φορμαλιστεί, να το βρει.
0: Και αφιβάλλει κανένα ότι είναι καλό παίκτη. Αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή η ροή σου. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ κάποιες φορές με κάποιες ομάδες. Μπας περίπτωση. Πάμε παρακάτω.
1: Άρα το είδα αυτό. Εντάξει. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Εμένα μου άρεσε.
0: Ναι, από τη στιγμή που ξαναξεκίνησε στα τελευταία στάδια. Ναι. Γιατί όπως επίαιναν, δείχνω ότι θα πήγαινε έτσι. Ενώ να κρατήσει το ενδιαφέρον ως το τέλος. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια. 2-3 μηνύματα προτού πάμε στο διαφημιστικό για τις 8:30. Σας σήμερα λέει η Αντζελίνα η όμορφη ο 566.
2: Ναι, το είπαμε.
0: Και η Ομόνια η πανέμορφη.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Έχουν γενέθλια και οι δύο. Είπαμε για τον DJ. Ότι δεν αλλάξαμε, απλά πετάχτηκε κάπου για να έρθει. 12 ομίλους λέει και η Ιταλία είναι πέρασε. Για να παίζει Αϊτή και το Κουρασάο. Άτι ο Λάντζο κανεί. Ναι, αλλά αν παίζει Αϊτή και το Κουρασάο και όλα αυτά, είναι και σε βάρος της Ιταλίας. Η Ιταλία αν παίζει γιατί δεν τα κατάφερε να περάσει και όταν μπορεί να πέρασε. Η Βοσνία μου τα.
2: Ναι, νομίζω. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Άρα, αν έχω πει καφέ σήμερα είμαι στο δεύτερο. Ήδη σχεδόν τελειώνω το δεύτερο. Για τα 45 λεπτά να φύγει τη Λευκοσία και τα αγκούρια το διάβασε. Εμείς της Άμεσης Δημοκρατίας ψηφίζουμε στο Apple ή ο Ξάκυρο.
2: Όχι.
1: Άγκυρο.
0: Καλό. Α, ήταν εδώ που σας ερώτησα με ποιον κριτήριο αν έχουμε ισοβαθμία. Αν κατάταξη στην UEFA λέει 8:47. Αποφασίζει ο Βρυονίδη λέει 6:28. Πέτρα Ψαλίδη χαρτί 4:82.
1: Θα μπορούσα, θα είχε και έναν ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Παιδιά, καλημέρα. Λέει 863, η κωμωδία με τους σπουδαίους ηθοποιούς η ώρα 4. Oh, σας παρακαλέσω, αν είναι, αν είναι μεταφορικά που το λέει, 4 είναι συνεδρία της Βουλής.
1: Κωμωδία με σπουδαίους ηθοποιούς έχει δίπλα.
0: Ναι, ενώ κατάδικος.
1: Ναι, αν θέλετε να πάτε.
0: Σήμερα είναι η πρεμιέρα. Το ρίκ που το δείχνει, το ρίκ έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το ρίκ που θα δείξει και την εθνική σήμερα στις 7, φιλικό. Με τη Σλοβενία.
1: Mm-hmm.
0: Πέδου Σταρα Γιώργο λέει ο 3-3, μα αλλούσε του αλλά είναι τέλο πάντων. Ενώ μισά μιλούσατε για Μουντιάρ το σύνορα, λέει ο 68. Ο Λογίδης ψάχνεται στο chat GPT. Να το αποκαλύψω, φίλε, δεν ψάξα εγώ από μόνο μου. Απλά το πρωί που άκουγα τι ειδήσει. Μετά είχαμε ένα φιλοξενούμενο, νομίζω ο αρχαιότερο, ο κ. Κουλία Μιχαλή.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Και τον ερώτησα. Προφανώ είναι αυτό που ξέρει του κανονισμού. Και το είπαν. Και άλλο τώρα να το ξέρουμε κι εμείς.
2: Τεστάκι.
0: Ναι. Το πουζι Γιωργαλά με την κίνηση λέει ο 657. Περπατητό επίε στο φούρνο, ή βρεν κίνηση μπάλε. Ένι φτάνει μοντάρτη που τον παραλίμνη. Άρα φυλάει σου τη για άλλη ημέρα. Μάλιστα. Πληροφορία από τον κότσον τη καρδιά μα. Καλημέρα λέει. Τα δικά μου.
2: Intels,
0: ναι, λένε ότι ο παλαιοπαραγοντισμός του ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να εμβολήσει τη συμφωνία. Τα σπουδαιότερα το απόγευμα. Όπα. Πρώτη φορά βγαίνει το πράγμα προς τα έξω. Θέλω άποψη για την κυρία
2: Τσαρούχα.
0: Και ναι, χάνω κάτι.
2: Η διαιτήτρια χθες του πρώτου τελικού που έδωσε και το φάουλ του.
1: Να
2: πάνω στο φουρνιά.
0: Άποψη γιατί ως διαιτητής εννοείται για το, η φάση είναι ως κοπέλα.
2: Όχι, ως διαιτητής.
0: Μάλιστα. Μα ποια συνεδρία της Βουλής ρε παιδιά λέει ο πορτοκαλί προβοκάτορα. Σήμερα είναι η γενική συνέλευση του αυτοκράτορα, δώστε ρεπορτάζ. Δώσαμε, ξαναδώσαμε και περιμένουμε να μας δώσει η συνέλευση κάτι παραπάνω. Εννοώ για να ξέρουμε για ρεπορτάζ. Χρόνια πολλά, αγαπούλα μου, γλυκιά, λέει ο πράσινος καβαλάρης. Χρόνια πολλά, Βασίλισσά μου, Ομόνια, αιώνια. Και με αυτόν το μήνυμα και έχοντας στάσει τις 8:30, πάμε σε έναν ακόμη διαφημιστικό.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον Κάτω Κοτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows, με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
9: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
10: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά?

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
3: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
2: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
4: Αντιλιακό έβαλες!
5: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
6: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
2: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 38 λεπτά συντηρώσαμε μετά τις 8. Θυμίζω και τον διαγωνισμό μας, γιατί πλησιάζουμε πλέον στην ημέρα κλήρωσης. Είναι η ερχόμενη Δευτέρα και πιο συγκεκριμένα στην εκπομπή Pressing. Την ερχόμενη Δευτέρα θα κληρωθεί το ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh, το οποίο μας προσφέρει και φέτος το CU Travel. Σε πακέτο συνολικής αξίας 1.600 ευρώ με 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα all inclusive σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, τα αεροπορικά εισιτήρια, πολλά άλλα για τα οποία μπορείτε να βρείτε και να μάθετε στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα στέλνετε μηνύματα CU Charm και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να μπείτε στην κλήρωση. Φίλε Ανδρέα, όχι, είπα να ψάξω το πρωί που μου στείλες για τους τελικούς του NBA, να ψάξω περισσότερο για το ποιος το δείχνει στην Ελλάδα, γιατί μου είπες ότι δεν το βρίσκες ούτε στη Cita Vision ούτε Κοσμοτέ και όλα αυτά. Το γιατί δεν το μεταδίδει δεν χρειάζεται να το ψάξεις. Η δική μας πλατφόρμα

0: ή κάποια δική μας πλατφόρμα είναι θέμα δικαιωμάτων. Δεν έχει τα δικαιώματα. Λογικά δεν υπάρχει λογική να έχεις δικαιώματα του πρωταθλήματος NBA και να μην δείξεις τους τελικούς. Απλά είπα να ψάξω να δω κάποιος που θέλει, δεν ξέρω αν κάποιος είδε, μπορεί να μας ενημερώσει από πού είδε το παιχνίδι τα ξημερώματα. Άρα, αλλά το γιατί δεν το δείχνει, νομίζω δεν το έδειξε, είναι θέμα δικαιωμάτων, δεν είναι θέμα.
1: Νομίζω στην Ελλάδα το δείχνουν.
0: Ναι, αλλά ποιος μου είχε γράψει ο φίλος Ανδρέας ότι το πρωί ούτε η Κοσμοτέ το βρίσκε ψες. Δεν ξέρω. Γίνεται. Γι' αυτόν είπα να ψάξω, αλλά τώρα εντάξει, δεν είχα την ώρα. Τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, θέματα επικαιρότητας.
2: Ναι, όλα καλά.
0: Όλα καλά στην επικαιρότητα, Ανδρέα.
2: Ναι, ναι.
0: Έρχεται μεταγραφή, Ανδρέα.
2: Για ποιον?
0: Για την Ομόνη.
2: Ποιος?
0: Ξέρω ποιος.
2: Τι εννοείς έρχεται?
0: Είναι πολύ κοντά.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Έτσι ακούμε.
0: Όχι, έτσι είπε ο πρόεδρος.
1: Άμα
0: το είπε ο πρόεδρος, τι να πω εγώ άλλο. Ενώ τι να πει κάποιος διαφορετικό.
2: Ναι, ισχύει.
0: Είμαστε κοντά, είπε. Okay.
2: Μπορεί να είναι σήμερα με τα γενέθλια. Να είναι δώρο γενέθλια.
0: Ναι, παίζει και αυτό στο ενώ σε κάποια ρεπορτάζ, αν θα είναι δώρο γενεθλίων ή...
2: Α, δεν το είδα, αλλά υπολόγισα ότι μπορεί να είναι μια... αλλά δεν έδωσε στοιχεία ή να μας αφήσει έτσι κάτι περισσότερο για να... να σκεφτούμε, να δούμε που πάει το πράγμα.
0: Γιατί για ποια μεταγραφή πέρσι, ας πούμε, από τις περσινές εννοώ μεταγραφές του καλοκαιριού ή του Ιανουαρίου, αλλά ειδικά του καλοκαιριού, για ποια μεταγραφή είχε κάποιος αφήσει κάτι και μπορούσε να το υπολογίσει κάποιος. Πέραν αποθέσεις και... που περιμένεις ότι θα προκύψει, ναι, ενίσχυση.
2: Όταν μπεις... Ενώ όταν υπάρχουν πληροφορίες στο επίπεδο ρεπορτάζ.
0: Δεν υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο για πληροφορίες, εκτός αν μιλήσουμε για πληροφορίες που προκύπτουν λίγες ώρες μόνον, αλλά λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση. Mm-hmm. Μόνον έτσι.
2: Ναι. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα γίνει πράξη ή μεταγραφή που έχει προαναγγείλει ουσιαστικά, που είπε ότι είμαστε κοντά ο κύριος Παπασταύρου. Και κάπου διάβαζα χθες ότι ο Γιόβετιτς ψηφίζει Κύπρο.
0: Ναι, μα κάποιος το είπε, νομίζω, ο προπονητής στην Παρτίζαν.
2: Ναι, ότι τους ουσιαστικά τους τάισε πόρτα, γιατί τους είπε ότι, ξέρετε, σκέφτομαι να μείνω Κύπρο.
0: Εντάξει, είναι εύλογο το ερώτημα που αμέσως δημιουργείται μόλις το διαβάσεις. Αλλά να το δούμε μετά που θα σας ενημερώσω για το τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Άρα μπορεί να πει κάποιος εύλογα, έχει πρόταση από Κύπρο?
1: Μάλλον.
0: Έχει επιλογή ήδη να αξιολογήσει από Κύπρο για να απορρίψει κάτι άλλο? Γιατί το να θέλω να μείνω στην Κύπρο έτσι απλά εν έναν, αλλά δεν έχω κάτι υπόψη μου. Εν και μείνουμε για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή που ξέρω εγώ οπουδήποτε πάει ή οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να τον ικανοποιήσει οικονομικά, ακόμη και αν είναι πιο κάτω από το τι έπαιρνε μέχρι τώρα.
2: Εντάξει, δεν είναι δύσκολο ο Γιόβετιτς με μειωμένες απολαβές να βρει ένα συμβόλαιο στην Κύπρο.
0: Απερίμενε, έχουμε άλλη πληροφορία. Ανοίξει ένα ακαδημία ποδοσφαίρου, λέει, στη Λεμεσό.
2: Ναι, και αυτόν το διαβάσα, ότι προς Λεμεσό μεριές προσανατολίζεται και ψηφίζει Λεμεσό.
0: Ενώνουμε τα κομμάτια του παζλ σιγά σιγά.
2: Ναι, και αυτόν το διαβάσα.
0: Ψηφίζει Λεμεσό, ακαδημία ποδοσφαίρου στη Λεμεσό.
2: Ναι.
0: Στη Λεμεσό όμως εδρεύουν τρεις ομάδες.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε.
0: Δύσκολο.
2: Εντζή
0: Καρμιώτης, αλλά εντάξει, δεν την βάζω μέσα.
2: Να το δούμε. Αν θα μείνει. Το άλλο ερώτημα που προκύπτει, ποιον είναι?
0: Ποιον είναι το άλλο ερώτημα?
2: Είπες προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα.
0: Όχι, αυτό είναι το ερώτημα. Ότι έχει εύλογο το ερώτημα. Άρα έχει πρόταση από ομάδα. Αυτό εννοούσε.
2: Εντάξει, πιστεύεις ότι ο Γιώβετιτς θα δυσκολευτεί να βρει συμβόλαιο με...
1: Δεν θα μπορούσε ρε παιδιά, γιατί... Τι το καθιστά εννοώ...
0: Το καθιστά δύσκολο το ότι, ότι όσο κάτω και να πέσει είναι ένα ψηλό συμβόλαιο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και για μένα είναι το δίλημα...
1: Εγγύηση, όμως,
0: ναι, είναι το δίλημα αν μπορώ να δώσω αυτόν το ψηλό συμβόλαιο σε έναν παίκτη που είναι σε μια προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία. Έναν.
1: Πόσο είναι ο Στεφανάδας,
0: και δεύτερον,
1: 36,
0: 37. Νομίζω όχι τόσο. Δεν το έχω τώρα μπροστά μου, αλλά κυρίως το ότι έχει παρουσιάσει το τελευταίο, την τελευταία χρονιά ειδικά συχνά θέματα με τραυματισμούς. Mm-hmm. Έχω λάθος?
2: Όχι, δεν κάνεις λάθος. Σωστός είσαι.
0: Το να πας να δώσεις ένα, ξέρεις, να κάνεις συμβόλαια ψηλά, βάζεις και το θέμα κάτω.
2: Με την ποιότητα που έχει όμως το ρισκάρς.
0: Όπα, παίρνες κάτω. Η κοινωνία, ο υφυπουργός μαζί μας.
2: Ναι.
0: Και μας ενημερώνει ότι ο Γιώβετιτς έκλεισε στον Άρη.
1: Μία από τις τρεις ομάδες Λεμεσού.
0: Λογικό, είπαμε. Ναι. Και από εκεί και πέρα Καστανός και ίσως Μπαμπίκα στην Ομόνια. Άριν έστειλε και ο 192 για τον Γιώβετιτς. Μάλιστα. Ένα ξεδιλήχτηκε το κουβάρι.
1: Εντάξει, το είπαμε.
0: Το ακούσατε πρώτα από εμάς.
1: Δώστε ποιος κάνει δελτίο ειδήσεων 9 η ώρα να μπει στο...
0: Όχι, αμέντωση μέσα να περιμένω να δω να πούν την εκπομπή.
1: Όχι, να δούμε. Γιατί όχι μονοπουλίας που ποιος θα έρθει δεύτερος, τρίτος.
0: Εντάξει, ρωτάω υφυπουργός. Αν μετά τη δεύτερη ψηφοφορία εξακολουθήσει να υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των δύο, τι γίνεται? Εννοείται για τον δεύτερο και τον τρίτο, γιατί για τον πρώτο είπαμε να συγκλήρωσει. Ένα πρόλαβα η υπουργέ μου, γιατί πρέπει να έρθω κάτω στο στούδιο να δω αν ερωτήσαν τον κύριο Γκουλία να του πει. Μάλιστα. Τελικά η πίκρα με πίκρα στο σεφ περνάει. Ανάλογα.
2: Για τάκα.
0: Ναι, ναι. Οκ. Okay. Μάλιστα. Αυτά για τον Γιώβετιτς. Πρώτη εκπομπή, πρώτη πάσα σας έδωσε. Το...
1: Ωραία, έκλεισε στον Άρη, δεν το σχολιάσαμε.
0: Τελειώσαμε. Ναι, εντάξει, θα βοηθήσει τον Άρη.
1: Σίγουρα.
0: Αν είναι υγιής, αν είναι υγιής, ο Άρης έχει ανάγκη από προσωπικότητες που είχε σε προηγούμενα χρόνια και δεν είχε στο βαθμό που θα έπρεπε ίσως, όπως αποδείχτηκε φέτος. Άρα θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τι είναι εδώ αυτό μαζί με ασπρογένου πρώην τερματοφύλακα εκεί πέρα. Α, για τι ακαδημίε, εντάξει, αυτό είναι. Μα τούτο είναι και το να, ξέρω εγώ, να ανοίξει.
1: Παιδιά να κάνουν επιχειρήσει.
0: Ακαδημία ή οτιδήποτε.
1: Μες στο πρόγραμμα.
0: Δεν σε εμποδίζει, ενώ αν έχει ακόμη χρόνια ποδοσφαιρικά που λέμε καριέρα μπροστά σου.
1: Εγώ απορώ πως δεν έχει ανοίξει εσύ μια ακαδημία αθλητικογραφία εδώ για χρόνια. Μια ακαδημία Πλάτωνο. Ένα λύκειο, ρε παιδί μου, κάτι. Ανοίγουν όλοι οι υπόλοιποι. Μείνε εκεί να βλέπεις.
0: Εντάξει.
1: Ό,τι και να πει.
0: Ξεπεράσαμε στα γεγονότα που ακούεις.
1: Όχι, καμία.
0: Η εποχή ίσως.
1: Σχολεία ό,τι θέλεις ανοίγεις και Γιώργο. Mm-hmm. Απλά δεν μπορείς να το να μοιραστείς το ταλέντο το θεϊκό που έχεις.
0: Αν επιβεβαιωθεί η μεταγραφή Γιώβε προφανώς, απλά σου αναφέρω προλάβες στο Ζαβός. Όχι ρε, εάν το δω και ο υφυπουργός εχθές στο Ζαβόν, πραγματικά να...
1: Όχι, το λέει με πολύ μεγάλη πεποίθηση ο υφυπουργός εδώ.
0: Ναι, αλλά... Εντάξει, μπορεί να πάρει την πληροφορία
1: πει,
0: του
1: Ζαβού. Θα είχε
0: τότε
1: πει ότι το ανέφερα και αλλού.
0: Okay.
1: Δεν θα έκανε να σου δώσει τέτοια αποκλειστική.
0: Δεν το άκουσα, δεν ήταν ώρα που το άκουσα, φίλε. Μα και διεκδικούμε το. Δέχομαι, το ακούσατε πρώτα εδώ στο Sport FM, Τζάνκι, πρώτη πάσα.
1: Εντάξει, επιλείπαμε πρώτη πάσα. Άντε, κάτω Sport FM γενικότερα.
0: Φυσικά εμείς εδώ πιάμε και στην προέκταση, να. Κάστανον και Μπαμπίγα. Περιμένουμε να δούμε.
1: Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος τώρα.
0: Ποιο.
1: Η έκπληξη που έλεγε ο πρόεδρος εχθές.
0: Αν είναι ο Καστανός.
1: Αν είναι ο Καστανός.
0: Τρίπλα ρε πάντως έτσι έντεχνα νομίζω και προτίθηκε. Εντάξει είναι στα, πώς το λες, στους πιθανούς προορισμούς, αν το πάμε από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, η Ομόνια για τον Καστανό.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Μα κανένας δεν είναι σίγουρος. Και είναι και
1: Αντρέα,
0: μια περίπτωση.
1: Σου αρέσει.
0: Και είναι και μια περίπτωση.
1: Ναι, σ' αρέσει.
0: Και είναι και μια περίπτωση που δεν είναι σκετινέτια απόφαση του παίχτη. Ναι. Γιατί έχει ένα συμβόλαιο. Ναι. Τι αριθμό φανέλας.
1: Επέλεξε.
0: Εν τούτο. Πρέπει να το δούμε το ρεπορτάζ. Η Κράσαβα δίνει στη Λεμεσό. Α, ναι, ναι. Είπαμε καρμιώδησα. Είναι η Κράσαβα.
2: Έχουμε πολλές επιλογές.
0: Μάλιστα. Άρα είναι πέντε οι ομάδες.
1: Αφού είπαμε ότι έκλεισε. Το παίρνουμε πίσω.
0: Όχι, όχι. Απλά επειδή είπα εγώ εν τέσσερις, δεν είχαν νιώθει. Έκανα λάθος. Ναι, είναι και η ομάδα της. Θα σου πω, ζυχίζει μας το τελευταία χρόνια δύο ομάδες, εμπέζουν στη Λεβεσό.
2: Ναι, με
0: συνδεθήκαμε μέσα στο μυαλό μας, παίζουν στο Αμόγωστο, παίζουν στο. Έλος. Αλλά ναι, είναι και η Κράσαβα. Αν και η Κράσαβα πλέον είναι άλλα τα δεδομένα της, φίλε. Υπό τη στιγμή που αποχώρησε και ο κύριος χορηγός, να το πούμε έτσι, εφόσον ήταν και μέσα στο όνομα της ομάδας.
1: Δεν θα είναι πια το όνομα αυτό.
0: Όχι, έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Freedom 24 έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με την ομάδα αυτή. Άλλη άποψη, ήταν που πήρε ο Αντρέας για τον Καστανό, κάμνη του.
2: Ναι, ότι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εγώ λίγο συμφωνώ με το 294.
0: Ότι δεν κάνει λίγο Καστανό στη Ρωμανία. Έχει πολύ καλή τεχνική άρτηση, αλλά είναι αργός.
1: Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Mm.
2: Ναι, επειδή ο Aiting, ας πούμε, είναι κάτω stars.
1: Πιο τεχνικά καλός όμως.
0: Όχι, για την ταχύτητα που.
2: Μιλώ για την ταχύτητα. Ότι. Υπάρχουν, ας πούμε.
1: Για τη θέση που τον θες, εντάξει, δεν χρειάζεται
2: να καλωστάρεις. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που, αλλά... που μπορούν να καλύψουν κάποιες αδυναμίες τους με άλλα χαρακτηριστικά.
1: Σίγουρα.
2: Σε τούτη την κατηγορία, ας πούμε, που μπορείς να πεις ότι είναι ο πιο γλίωρος παίχτης, αλλά συνδυαστικά δουλεύουν άψογα. Είναι ο Κουλυμπαλί με τον Παναγιώτο. Ο Παναγιώτο, ας πούμε, δεν μπορείς να πεις ότι φημίζεται για την ταχύτητα του, αλλά όταν το δεις πώς τοποθετείται, πώς χρησιμοποιεί το σώμα του, μπορεί να καλύψει του την αδυναμία του. Άρα τούτο το κομμάτι για εμένα είναι ότι ο Κάστανος είναι ο παίχτης ο αργός που δεν μπορεί να χωρέσει στο πλάνο Μπέρκ επειδή δεν διαθέτει την ταχύτητα. Έχει άλλα χαρακτηριστικά τα οποία μια χαρά μπορεί να παίξει στην Ομόνη. Αυτή είναι η δική μου
0: και
2: η άποψη.
0: Και καμιά φορά και η ταχύτητα ενώ επηρεάζει ή βοηθάει υπό αυτήν την έννοια έναν παίχτη, αναλόγω και της ομάδας που ενώ πως γενικότερα λειτουργεί μια ομάδα, δηλαδή ο τρόπος που έπαιζε, ας πούμε, ο Άρης και σε αυτόν συμμετείχε ή ήταν πρωταγωνιστής ο Καστανός ως προς τη δημιουργία εννοώ. Εάν για παράδειγμα θα έρθει τελικά στην Ομόνια και θα είναι κάπως διαφορετικός ή με ένα ρυθμό, ένα βαθμό ταχύτητας πιο πάνω, σαφώς θα βοηθηθεί ή θα μπορέσει και ο ίδιος να είναι πιο. Ποιος παίρνει τηλέφωνο.
1: Πες, αν θέλει να βοηθήσουμε.
0: Λέει, πέρα εκπομπή και συνεχίζει.
1: Ναι, ρε. Να βοηθήσουμε
2: όσο μπορούμε. Να μιλήσουμε για δουλειά με τον κύριο Ντομαρά. Κύριε Ντομαρά, θα τα κάνετε.
1: Ντομαράζει.
0: Φίλε, αυτός ο άνθρωπος.
1: Τώρα θα σου μιλήσω.
0: Άνθρωπος του σταθμού.
1: Τώρα θα μιλήσεις.
2: Ναι. Τρία ξεχωριστά μικρά θέματα. Έγινε, ευχαριστώ.
1: Χαιρετίσματα.
2: Του λέω, ρε, είμαι εκπομπή, το ξέρω, μου λέει.
1: Ρε, μα είσαι καλά τώρα. Μιλάμε για ογκόλιθο, ρε.
2: Μάλιστα. Το ξέρω, μου λέει.
1: Δηλαδή, σου λέει ογκόλιθο που πέφτει από το βουνό, έρχομαι και λες και εσύ το ξέρω, έρχεσαι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Μάλιστα. Τι να πεις. Εντάξει, να περάσουμε, ρε, παιδιά. Είπαμε, πρέπει να προσαρμοστούμε, είναι καλοκαίρι.
2: Κύριε Γιώργο, με το θέμα στη ζωή να είσαι ευέλικτο.
0: Μα γι' αυτόν και εγώ βλέπει ότι.
1: Όχι Κάστανο, δηλαδή.
2: Ο Κάστανος είναι
0: ευέλικτο. Εκάμετε τον πιο αργό παίχτη τώρα τον
1: Κάστανο. Μπορεί ένας
2: τόσο αεράτος με την μπάλα στα πόδια ευέλικτος.
1: Διαφωνώ.
2: Όχι, Μιχάλη μου, κρατούμε τη διαφωνία.
0: Εγώ είμαι ευέλικτο, φίλε. Τώρα σε ποιο βαθμό είναι.
1: Και εσύ τώρα ευέλικτο.
0: Ναι, ρε φίλε, μπορεί να σου πει και τώρα ευέλικτο. Ξέρω εγώ το έντεχνο να παίξα σου καμπακάκι.
1: Μπαμπακάκι έπαιξε.
0: Καμπακάκι.
1: Κάθε μέρα 8 και 20. Αντρέα, τι είδες χθες? 8 και 20.
0: Είναι το πρωτόκολλο.
1: Η ευελιξία αυτή
0: είναι το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο.
1: Έκλεισε τα εισιτήρια ο Λογίδης για Μονακό. Έχουμε εκπλήξεις. Καλά, πολλά εισιτήρια έκοψε.
0: Και ο Σέριν άρθει να το πει ξεκάθαρα, παιδιά.
1: Όποιος θέλει να μας καλέσει, να μας καλούσε πρώτος του. Και καλύτερος του.
0: Ναι. Έλα, πάμε παρακάτω. Είναι χορηγός της ανόρθωσης η Freedom 24/7/48. Ακούγεται. Ακούγεται και αυτόν, όπως πολλά ακούγονται και στο θέμα αυτού της ανόρθωσης, αλλά και γενικότερα κάθε καλοκαίρι. Περιμένουμε να δούμε. Από αύριο, ό,τι συζητάμε σήμερα ή ό,τι μπορεί να πει κάποιος, ό,τι σε κάποιο βαθμό να αναμένουμε σήμερα, ενώ να μάθουμε κάτι παραπάνω στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ, αύριο ή και από αύριο μεταφέρεται το σκηνικό ανάλογα και στην συνέλευση της ανόρθωσης. Εκεί βέβαια είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα ως προς τα διοικητικά. Είναι η επίσημη παράδοση παραλαβή που λέμε και στα κάποτε που γίνεται στα Υπουργεία. Και γενικότερα, άμα να αλλάξει μια διοίκηση, αύριο να αναβάνει τη σκητάλη η νέα διοίκηση με βάση το ποιοι έχουν καταθέσει υποψηφιότητα, το συνδυασμό εννοώ, υπό την προεδρία του κυρίου του Μαζί, και θα δούμε αν θα δώσει η συνέλευση κάτι παραπάνω σε όλα αυτά που ακούγονται για το οικονομικό, ή θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες πλέον ως τις πρώτες κινήσεις ή αποφάσεις ή ξέρω εγώ συμφωνίες που μπορεί να κλείσει γενικότερα στο οικονομικό κομμάτι η νέα διοίκηση της ανόρθωσης.
2: Εντάξει, δύο συνελεύσεις ομάδων από έλο με ανόρθωσης, ναι, πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές? Γιατί οι αποφάσεις και τα δεδομένα όπως θα διαμορφωθούν μας δείχνουν και το που θα δούμε τις ομάδες, αν όχι στο άμεσο μέλλον, λίγο μέσω μακροπρόθεσμα.
0: Εγώ το είπα και πιο γενικότερα λίγο πριν, ότι οι όποιες καταστάσεις θα δημιουργηθούν σε αυτές τις ομάδες γενικότερα ενδιαφέρουν ή επηρεάζουν γενικότερα το ποδόσφαιρο μας και το ποδάθλημα μας.
2: Είναι δηλαδή εξέλιξης δυνατές, εξάδες.
0: Ναι, ναι, εξάδας. Δυνατές αρκετά ή λιγότερον ή αδύναμες αυτές οι δύο ομάδες που μιλάμε τώρα ότι προσπαθούν να πάνε στην επόμενη τους μέρα, έχει να κάνει γενικότερα με την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Και το είδαμε, ας πούμε, ως προς την ανόρθωση κυρίως, που έμεινε αυτή τη στιγμή στην πιο αδύνατη, ας πούμε, θέση σε σχέση με άλλους. Είναι η ΑΕΛ που κάτι ανάλογο συζητάμε τα τελευταία χρόνια. Το ΑΠΟΕΛ που ναι μεν ήταν στον πρώτο νομίνο, αλλά μείνε νωρίς πίσω φέτος. Είναι...
2: Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ βάζει το με αστερίσκο, γιατί φέτος ναι κατάφερε, αλλά περιμένεις να δεις τις εξελίξεις πώς θα γίνουν στο ΑΠΟΕΛ για να καταλάβεις πού θα το πάρει σε θέμα ρόστερ.
0: Ναι, ναι, θα εξαρτηθεί γενικότερα η δυνατότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άλλη άποψη. Επειδή τον εκκλείσαμε, τον ετέλειωσε. Η Πέτρα του Ρωμιού λέει στην Ομόνια δεν χωρούν στην Ινδία Εντεκάδα Ντάνκοβιτς και Κάστανος. Είναι μεγάλο όμως
2: αυτόν το επιχείρημα, το
0: πλεονέκτημα να τους έχεις και τους δύο στο ρόστερ σου. Καλά, μπορεί ο Ντάνκοβιτς για παράδειγμα να παίξει και άλλη θέση.
2: Τι εννοείς?
0: Για να χωρέσουν στην ίδια, υπό αυτήν την έννοια. Να χωρέσουν.
2: Ο Κάστανος είναι και το δεκάρι που είδαμε. Δηλαδή είναι ο ρόλος Ντάνκοβιτς. Ο Κάστανος είναι πιο πολύ οχτάρι, σύγχρονο, που μπορεί να σου
0: βγάλει παιχνίδι, να βγάλει
2: να σου βγάλει και την κάθε την παγιά, ναι, αλλά ναι, να πάει και πίσω να σου βγάλει και άμυνες.
0: Και τώρα, να περιμένει να γίνει
2: ως παιχνίδι. Ως ποδοσφαιρικό στυλ, ίσως όπως το λέει η Πέτρα του Ρωμιού, μπορούμε να το συζητήσουμε. Όμως ο Ντάνκοβιτς στην περσινή του χρονιά, ακόμη και τα παιχνίδια τα οποία μπορεί στο κομμάτι των επιθετικών η συνεισφορά του να μην ήταν μεγάλη, τον έβλεπες ότι έμενε πάρα πολύ πιστός στο κομμάτι του αμυντικό. Δηλαδή έτρεχε συνέχεια, πίεζε, έβγαζε άμυνες, άρα δεν ξέρω, θα το δούμε. Αλλά άστε τον να κλείσει πρώτα,
0: και
2: μιλώντας, και φως.
0: Ναι, μιλώντας για κλειστούς, για πρόκλειστους που πάνε να κλείσουν, είδατε ένα που είδατε στην Ισπανία? Βγήκε Νορικέλμε.
1: Ήθελα να τα πω μετά, ναι.
0: Βγήκε Νορικέλμε.
1: Όχι, βγήκε και η πλευρά του Χάλαντ.
0: Ναι, περίμενε, ένα. Βγήκε ο Νορικέλμε και είπε ότι η παιδιά έχω κλειστό τον Χάλαντ. Αναδείξτε με στην προεδρία της Ρεάλ.
1: Τηλεόραση, κρατώντας φανέλα.
0: Και έβγαλε φανέλα με το...
2: Δύο εκτός από αυτόν, είπε και για δύο...
0: Είπε για τον Ρόντριτς, είπε για προπονητή Ολκής.
1: Μεγαλύτερο όνομα από τους παίχτες.
0: Ναι. Και μετά και βγαίνει μετά ο Χάλαντ και λέει δεν υπάρχει καμία συμφωνία.
1: Παιδιά, καλά τα λέτε.
0: Μιλούμε για ξεφύγανιστη. Η προεκλογική εκστρατεία του Πέρεθ με τον Ρικέλμπε.
2: Μα ήταν το ότι έδωσε στην Μπάρτσαν 400 πόσα μοίρια, κάτι τέτοιο για το σκάνδαλο. Για να... Δηλαδή πλέον πήγαν, λέμε για τους δικούς μας ότι είναι τοξικούς. όρους, αλλά να το ψάξουν.
1: Σε δύο μέρες.
0: Ναι. Λίγες μέρες είδα το πρωί, αλλά να το ψάξω. Και ένα λεπτό, να δω. Έχουμε δευτερόλεπτα. Πότε.
1: Θα κάνει ξαστεριά. Ρε, ποτέ.
0: Α?
2: Κάποτε θα κάνει.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση.
2: Μένα δεν μου αρέσουν όμως αυτά τα.
1: Τα Ανκοβίτσκι. Όχι,
2: όχι, Κάστανος. Άσε, πήγαμε στην Ισπανία.
1: Περπατάει, ρε φίλε, περπατάει.
0: Κυριακή είναι 7 Ιουνίου.
1: Ε, εντάξει, τι. Σε τρεις μέρες.
2: Μάλιστα.
0: Άρα Δευτέρα ξεκινά ο Χάλαντ και πάει η Ισπανία. Αν εκλεγεί ο Ριγέλμ.
1: Θα πει όχι ο Χάλαντ.
2: Αφού είπε όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Στα λεφτά της Ρεάλ δεν τα θέλει.
2: Είμαι σίγουρος ότι δεν τα θέλει.
0: Μα πρώτα απ' όλα είναι ο Χάλαντ που πρέπει να πει ναι ή όχι. Είναι εσύ τι που πρέπει να πει.
1: Θα πάμε διάλειμμα ναι ή όχι. Είναι η Μαρία έξω.
0: Εντάξει, η Μαρία είναι έξω. Μου αρέσει παραπέντε πρέπει να φύγουμε.
1: 9 και 10 είναι η ώρα. 9 και 10 πήγε.
0: 9 και 10. Μάλιστα. Πρώτον αθλητικό δελτίο διαφημίσεις τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 στο Παβίλιον Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστεί το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Με τις διοικητικές και αγωνιστικές εκκρεμότητες να παραμένουν ανοιχτές, η σημερινή Γενική Συνέλευση θεωρείται καθοριστική για τις εξελίξεις που αφορούν το μέλλον του Συλλόγου. Ο Χάρης Φωτίου θα προχωρήσει στον απολογισμό για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας με τον Κύπριο επενδυτή. Την ίδια ώρα αξιολογούνται αρκετές περιπτώσεις προπονητών με τους γαλαζοκίτρινους να βρίσκονται σε επαφές και με τον Ρούμπεν Σεγιές. 78 χρόνια ζωής κλείνει σήμερα η Ομόνια Λευκωσίας που συνδύασε τα φετινά της γενέθλια με την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Με ξεκάθαρο στόχο να διατηρήσει την ποιότητα στο ρόστερ της, βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός. Κοντά στην ολοκλήρωση της πρόσθετης μεταγραφής βρίσκεται η Ομόνια, όπως ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου, εν αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιούγκου. Τελικό αγώνα δίνει σήμερα στις 7 η εθνική μας ομάδα κόντρα στην Σλοβενία. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Λουμπλιάνα με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Απόστολου Ματιού. Έχουμε ένα καλό σύνολο ποδοσφαιριστών. Πρέπει να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε σε κάθε παιχνίδι, ανέφερε χθες ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός. Σε νέα εποχή στα διοικητικά εισέρχεται η ανόρθωση με το συνδυασμό που υπέβαλε υποψηφιότητα για να αναλάβει τα ενία του σωματείου να παίρνει το χρήσμα στην αυριανή Γενική Συνέλευση. Σε εξέλιξη οι προεργασίες για την επόμενη μέρα στο οικονομικό και αγωνιστικό κομμάτι. Στις 25 Ιουνίου η εκλογική Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Στην ΑΕΚ σύντομα αναμένονται οι ανακοινώσεις για την συμφωνία με τους Πιλέα και Αντερέγγεν. Ξεκαθαρίζει η παραμονή του Περεπόνς σε προτεραιότητα η εξέβρεση νέου προπονητή. Θετικές οι ενδείξεις στον Απόλλωνα για την ανανέωση της συνεργασίας με τους Πόλια Ριτς και Άδωνη. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το μέλλον του Βούρου, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων από την Ελλάδα. Στο μεταγραφικό πλάνο η απόκτηση δύο επιθετικών, όπως και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, μέσο επιθετικό και αριστερό μπακ. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Ρικάρτο Σαπίντο στην Πάφο, με τις ενδείξεις να είναι θετικές για την ανανέωση του Πορτογάλου τεχνικού. Σε προτεραιότητα η παραμονή Λούκασεν, αναμονή για το ξεκαθάρισμα για το μέλλον των Κίνα, Παπαδούδη, Όρσιτς, Γκεσάντ, Όντεφαλκ, Μίμοβιτς, Μπρίτο και Ντάνι Σίλβα. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 21χρονο Αλεξάντερ Μαρτίνοφ βρίσκεται ο Άρης. Ο Ρώσος κεντρικός αμυντικός κατέγραψε την προηγούμενη σεζόν 34 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας και αναμένεται το επόμενο διάστημα στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Ζαΐρ Ταβάρες αναμένεται σύντομα η επισημοποίηση της εργασίας με τον Γιώργο Παπαγεωργίου. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ανδρέα Καρό.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ιδανικό ξεκίνημα στους τελικούς του NBA για τους Knicks που επικράτησαν εκτός έδρας με 105-95 των Spurs και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπράνσον που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 30 ποντούς. Πρώτο βήμα προς τον τίτλο έκανε ο Ολυμπιακός που αξιοποίησε την έδρα του επικρατώντας με 82-76 του Παναθηναϊκού και κάνοντας το 1-0 στη σειρά των τελικών. Πολλά παράπονα από πλευράς Παναθηναϊκού για τα θέματα διαιτησίας, ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός στην Α2 ή η αποχή από αγώνες δεν αποτελούν τρόπο αντίδρασης για το μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι Πράσινοι. Και επίσημα εποχή Βασίλης Πανούλης στον Άρη. Ο 43χρονος Ελλαδίτης τεχνικός αναλαμβάνει τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, υπογράφοντας συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Φιλική εκτός έδρας αναμέτρηση δίνει απόψε στις 10 η Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Σουηδία. Δεν υπολογίζονται οι Γιαννούλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και Μπακασέτας. Μια ανάσα από την επισημοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Σε προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και χαφ. Την απάντηση της Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Σε προτεραιότητα η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Δημοσιεύματα στην Βραζιλία αναφέρουν πως η Σάο Πάολο ενδιαφέρεται για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μάνσα. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Νάι Λοπέθ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cups and George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups and George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
6: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an 8th time. He's savored every second of this.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
9: Unicars. Driving your stories.
10: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. House Clearance by Living. Λεωφόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
11: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
13: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
14: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
5: Φιλικός αγώνας προετοιμασίας Σουηδία-Ελλάδα στις 8 στην Cita Vision Sports 3. Ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας Play-off φάση των 8. Μπαρτσελόνα-Μούρθια στις 8 στην K-Bonnet Sports 2.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Μάλιστα. Μπράβο, Αντρέα, πολύ ωραία επιλογή του τραγουδιού σου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Τι είπες, Μιχάλη?
2: Τίποτα, μια χαρά.
0: Ναι, κάτι ψιθύριζες, δεν άκουσα.
2: Τίποτα, εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Έπος είπες, ή έσχος είπες.
2: Μεταξύ έπους και έσχους.
0: Είναι εσύ, μεταξύ έπους, γιατί πώς βγαίνει.
2: Άποψη μου, εντάξει.
0: Ή την άποψη, μάλλον, και πριν ο Ανδρέας ή και εσύ, την άποψη σας είπε, ο καμπακάκι.
2: Καμπακάκι και μπαμπακάκι.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Ναι. Λέω, σε άλλα
2: στην
0: νέα
2: αγορά μια ακόμη ομάδα, γιατί δεν
0: στην
2: έχει
0: πολλές. Στην αγορά μια ομάδα ακόμη ομάδα.
2: Θέλει να προχωρήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ισχυρός άντρας του Ολυμπιακού, της Νοτιδαφόρες,
0: της
2: Ρίο ΑΒΕ. Κατέθεσε, σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες, πρόταση για την εξαγορά του 90% των μετοχών της Μποταφόγκο.
0: Ποταφόγκο, να ξεπεράσουμε τα όρια της Ευρώπης.
1: Ποταφόγκο, ρε.
2: Και τελαπόγκο.
0: Να μάνα μου και να ξεκινήσουν να έρχονται οι Ποταφόγκοι, ενώ οι παίκτες στην Ποταφόγκο.
2: Την είδηση έκανε γνωστή η έγκυρη βραζιλιάνικη εφημερίδα O Globo, η οποία ανέφερε ότι ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης συνεργάζεται με τον γνωστό μάνατζερ Κία Τζουραπτσιάν, ο οποίος είναι Ιρανός, παιδιά αυτός. Και η πρόταση στάλθηκε στη διοίκηση της Botafongo την Δευτέρα και ο πρόεδρος την παρουσίασε ήδη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με μεγάλη χαρά. Παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται το όνομα του κυρίου Μαρινάκη στην πρόταση, υπάρχει σαφέστατη πεποίθηση ότι αυτός είναι πίσω από τον deal και θα δείξει τώρα πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό το θέμα η ομάδα της Botafogo. Και μετά την Ρίο ΑΒΕ, τον Ολυμπιακό, την Νότιγχαμ, πάμε για την ομάδα νούμερο 4. Αυξάνεστε και πληθύνεστε.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος έχει μια πετυχημένη παρουσία στις ομάδες, άρα είναι όπως έχεις εταιρείες, επεκτείνεσαι.
2: Άλλοι μαζεύουν εταιρείες, πολύ σωστά, άλλοι μαζεύουν αυτοκίνητα.
0: Και οι μαζεύουν αυτοκίνητα.
2: Κάποιοι οποίοι έχουν το οικονομικό πλεόνασμα, την οικονομική επιφάνεια. Άλλοι μαζεύουν ομάδες. Μια χαρά.
0: Κάπου πάει όμως το με τα αυτοκίνητα.
2: Είστε από κοινούς και θυχτήκατε προσωπικά.
0: Μα γιατί πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει να έχει θυχτεί κάποιος.
1: Γίνει για λίγο επιθετικός τώρα χωρίς λόγο.
2: Εγώ.
1: Ναι, ο Μιχάλης.
2: Μα κάτσε τώρα.
0: Για που είπα πριν, Ανδρέα.
2: Κάτσε τώρα. Φάουλ πάνω στο Φουρνιέ στο 38. Άντε.
0: Τι
1: έπαθες?
2: Τίποτα, πάμε παρακάτω.
0: Κολλά τώρα το φάουλ με την.
2: Καμία σχέση. Εντάξει, όλα καλά.
0: Ο Μάικ Τζέιμς, διαβάζω εδώ.
2: Δεν του αρέσει το ρόλο του.
0: Πρώην playmaker του Παναθηναϊκού.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Τζέιμς. Μην έρθεις.
0: Σχολίασε.
2: Συνταξιοδοτικού. Με την του σάντουιτς, μην έρθεις.
0: Του Μάικ Τζέιμς, έτσι είναι ένα που λέτε,
2: ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στον Sport FM στην Ελλάδα ότι ο Μάικ Τζέιμς, ο πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, σχολίασε, λέει, μέσω ανάρτησής του στα social media το, όχι το παιχνίδι, αλλά κυρίως το μετά, το after game, το τρίτο ημίχρονο που λέμε κάποτε. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ, έγραψε. Ποιο? Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες και οι παίχτες ασχολούνται υπερβολικά με το τι λέει ο κόσμος και προσπαθούν με υπερβολικόν τρόπο να αποδείξουν τη θέση τους. Ίσως το να αποδείξουν να μην είναι σωστή λέξη, αλλά ποιο νοιάζει. Μετά το τέλος του αγώνα το παιχνίδι τελείωσε, προχωρήστε παρακάτω, έγραψε. Μάλιστα. Στην ανάρτηση.
2: Κλείστε τα όλα, και εφημερίδες και περιοδικά.
0: Δεν μίλησε για τα μέσα ενημέρωσης. Είπε για τους προπονητές, τους ιδιοκτήτες και τους παίχτες.
2: Πού είναι οι προπονητές? Δεν είναι μέσα στα μίντια?
0: Γράφουν οι προπονητές στις εφημερίδες και στις ιστοσελίδες να τα κλείσουμε.
2: Δεν είμαι προπονητής εγώ. Και ως προπονητής λέω του κυρίου Τζέιμς, ούτε απ' έξω να μην περάσεις.
0: Εσύ προπονητή να έχεις
2: δεν
0: για
2: σε
0: να παίζεις προγνωστικά.
2: Να πάρεις ακόμα 4 κιλά με τα ελληνικά πιτόγυρα. Ευχαριστούμε. Μείνε στην Μονακό. Να μην σε πληρώνουν.
0: Ό,τι θέμα να
2: βγες έξω στο καζίνο και βγάλε τον τέφι. Να σου πετάει ο κόσμος κέρματα.
0: Ναι.
2: Μπας και βγάλεις τη ζώνη.
0: Να αλλάξουμε θέμα, μπας και βρούμε το. Ο Μπούσης, Μπούσης και Όφη.
2: Όχι, ήταν να πάει ο άλλος.
0: Προαναγγέλνουν την παραμονή Φούντα.
2: Πάμε Europa League. Με πολλές μεγάλες πιθανότητες να διακριθούμε.
0: Θέλετε το Φούντα νοάρις.
2: Πάμε να πάει, δεν μπορούμε δεν πάμε καλά στο Europa κύριε Γιώργο. Δεν το σηκώνουμε, πάμε conference. Ναι, έχουμε πιθανότητες, βεβαίως έχουμε. Mm-hmm. Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια και έρχεται το γύρω-γύρω που λέει ο κύριος Mike James πολύ σωστά. Mm-hmm. Προπονητές διάφοροι.
0: Τελικά είναι πολύ σωστά που λέει ο Mike James τελικά.
2: Και λένε ότι πάτησε το κουμπί ο Άρης, θα πάρει το Φούντα.
1: Γιατί να μην τον πάρει, ρε Μιχάλη μου.
2: Καλά, ρε φίλε, είπα, σου εξήγησα μόλις τώρα. Έχεις μεγάλες πιθανότητες να πας Europa, να το σηκώσεις. Δεν το σηκώνεις. Πας conference. Έχεις μεγάλες πιθανότητες να το σηκώσεις. Mm-hmm. Και σου δίνονται αυτή η προοπτική και θα πάει να παίξει τον Άρη.
1: Ναι, ρε, μπορεί να πήρετε απόφαση να πάτε διαβάθμιση του χρόνου, άρα ό,τι μπορούμε να πουλήσουμε, να στο πουλήσουμε.
2: Λοιπόν, για να μην σου πω κάτι για τον κραουνάκι και τα κόκκινα γυαλιά που έβαλε εσύ. Είδες ότι το έκανα respect και δεν το σχολίασα.
1: Respect.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και
0: τι παιδιά, μα γιατί τσακώνεστε.
2: Ο κύριος Μπούσης.
0: Ήσασταν τόσο αγαπημένοι.
2: Τι είπε ο κύριος Μπούσης.
0: Μα έτσι νομίζω κάτι έβαλε μια ανάρτηση στα social media.
2: Αυτή που ήταν η φανέλα πλωμένη.
0: Με τη φανέλα, ναι, που τάχα μου προαναγγέλει την. Την παραμονή του, τη συνέχιση της εργασίας και όλα αυτά.
2: Οι δύο πλευρές ανάμεσα στις επαφές, όχι, οι επαφές ανάμεσα στις πλευρές εντάθηκαν και τελικά οδήγησαν σε συμφωνία με τις ανακοινώσεις να αποτελούν πλέον θέμα χρόνου.
0: Μάλιστα.
2: Το στίγμα έδωσε ο μεγαλομέτοχος, ο οποίος μέσω ανάρτησής του ουσιαστικά προανήγγειλε. Γιατί δεν ακούμε μουσική.
0: Ναι, τώρα το αντιλήφθηκα εγώ.
2: Ναι, πραγματικά. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ΠΑΕ, δημοσίευσε βίντεο. Με το τραγούδι Σούσουρο της Ανδρομάχης. Ποιος Ανδρομάχης?
0: Όπα, είναι το
2: Βολτ.
0: Το Σούσουρο τώρα. Να παίζουμε τα Σούσουρα τώρα. Οι κυπελούχοι που να παίξουν Europa League και να παίζουμε.
2: Τι είναι αυτό το Σούσουρο της Ανδρομάχης?
0: Σούσουρο Ανδρομάχη και με. Εγώ τώρα θα ακούσω, αλλά εγώ αν ήμουν Φούντας.
2: Ποια είναι η Ανδρομάχη, ποιο είναι το Σούσουρο? Σούσουρο. Χασαποταβέρνα δεν είναι το Σούσουρο.
0: Όχι.
2: Με μεζέδες καλού, τι είναι. Βέρα, ό,τι πάρεις 3 ευρώ η πίτα τα σουβλάκια.
0: Αν είναι 3 ευρώ, 3 ευρώ, πάρεις, είναι.
2: Να την πληρώνω 6 και 7 ευρώ, κύριε Γιώργο, την πίτα τα σουβλάκια. Λες και είμαι πετρελαιάς.
1: Ξάλλος. Ξάλλος, ρε παιδιά.
2: Μπορώ, δεν το διάλογο.
0: Σούσουρον Ανδρομάχη.
1: Μπουμπούνα τώρα, Γιώργο μου, να δούμε τι.
0: Μπουμπούνα, ξαναδώ του στίχου πρώτα.
1: Όχι, ρε, μπουμπούνα τώρα.
0: Να σου πω μόνο μου την πρώτη εικόνα που είδα, σαν να σε δυσκολεύουμε.
1: Πόσο λάθος να πάει το Σούσουρο.
0: Δυσκολεύουμε λίγο.
2: Σήμερα Σούσουρο Ανδρομάχη για να μείνει ο παίχτης. Εδώ ο Άρης πήρε το σπανούλι.
0: Ένα λεπτό.
2: Και σήκωσε τα Excalibur. Α, δεν σου λέω εγώ, μεζέδες. Μεζέδες.
1: Έλα, μανά μου.
0: Με τούτον που προναγγέλνει στην παρουσία του Φούντα.
2: Ζεμπέγικο.
0: Ζεϊμπέκι γονούτο.
1: Τώρα ακούσουμε στίχο ρε παιδιά.
2: Ένα τζατζίκι στο 4.
0: Όπα.
1: Έλα. Ο, Φούντα δικό σου.
0: Ως τώρα εγκολά.
2: Οι δημοσιογράφοι με μπλέξαν απόψε μπελάδες.
0: Όχι. Ότι.
1: Μάτα. Έλα. Ο.
0: Μεγάλη επιτυχία εδώ ρε. Που το ανάψαμε φωτιά και.
2: Ρε πάτε καλά, ρε! Πάμε να παίξουμε Ευρώπη και.
0: Και δυναμώνει, πήγαμε στο Σούσουρο. Να ακούσουν το ρεφρέν. Έχουμε γίνει Σούσουρο, μας πήρανε καμπάρι. Που πάει το παλιό κοριτσό με τον αλήτη. Ρε ταιριάζει απόλυτα με το.
2: Που πάει το παλιό κοριτσό με τον αλήτη.
0: Nice.
1: Σκρυφό καμαρί.
0: Τον στο χιτούμπανο. Έβγε. Ο κόσμος στο χιτούμπανο. Έλα ληστίπο δεμοστράνο. Ο πρόεδρος του Όφη. Αν το βάζει και ο πρόεδρος άλλης ομάδας για να προαναγγείλει ή να ανακοινώσει κάτι. Ήταν να βγεις πάνω στα.
2: Θα τοποθετηθώ.
0: Ακούμε.
2: Έσχος. Έσχος. Πραγματικό έσχος.
0: Σου άρεσε το τραγούδι,
2: ούτε
0: εννοείς.
2: Το τραγούδι μου άρεσε, ούτε ο Φούντας μου άρεσε. Να φύγει. Δεν θέλει να μείνει στο
0: σπίτι. Δεν θέλει να μείνει.
2: Ένα το κρατούμενο. Τι είναι αυτό το τραγούδι τώρα.
0: Είναι μουσική στίχη Ανδρομάχη.
2: Ναι.
0: Παραγωγή ενορχίστρωση Κωνσταντίνος Παντζής.
2: Τι με νοιάζει εμένα, κύριε
0: Μπαμπακάκη. Λέω να προσπαθώ να βρω καμιά. Ένα συσχετισμό. Στα κρουστά ο Λιμπέρης. Όχι, Λιμπέρης είναι.
2: Έκανες λάθος. Δεν το ήθελες.
0: Έβλεπα και το άλλο δίπλα το δημοσίευμα.
2: Πάνε να αγοράσει καμιά ομάδα ακόμα.
0: Ποιος? Άντε πάνω. Τελειώσανε τα αστεία. Λοιπόν, αυτά και για το.
2: Είσαι σίγουρος ότι είναι το τραγούδι αυτό? Εσύ πραγματικά, διάβασες. Αν επέλεξε ο Μάικ Μπούσης να κάνει ότι παραμένει ο Φούντας με αυτό το τραγούδι.
0: Βάρτο η ανάρτησή του να παίξει, να δούμε αν έχει ήδη κομπάν. Αφού ακολουθείς τον πρόεδρο του Όφη. Τον ακολουθείς. Στα social media εννοώ.
2: Αυτό είναι.
0: Α, είδες. Είδες ότι αυτό είναι.
1: Εμείς κρυφό καμάρι.
2: Δεν ξανάγει. Δεν ξανάγει.
0: Α, περίμενε, περίμενε. Περίμενε.
2: Λέει ότι παίρνει, μένει ο παίχτης και να παίζει.
0: Έχουμε εξήγηση.
2: Άσματα χάσα από ταβέρνα.
0: Έχουμε εξήγηση. Ο 031 είναι πιο ενήμερος από σένα σε θέματα και ρεπορτάζ.
2: Με διαφέρει.
0: Το τραγούδισε ο Φούντας, λέει, μετά την κατάκτηση του κυπέλου στο αεροδρόμιο. Γι' αυτόν το επέλεξε.
2: Δεν με ενδιαφέρει το που το τραγούδισε και που δεν το τραγούδισε. Το να βγαίνει.
0: Προφανώς ούτε το Φούντα τραγούδι. Ούτε τον Μπούσιν τον ενδιαφέρει η άποψή σου.
2: Το οποίο μιλά, εγώ έχω άποψη και τη λέω. Ας βγάλουν και αυτή τη δική του.
0: Άνθρωπος που δεν μπήκε στον κόπο να πάει να πάρει ένα εισιτήριο να πάει στον τελικό.
2: Ο άνθρωπος. Κατάλαβες, κύριε Αντρέα μου. Κατάλαβες. Ο άνθρωπος που πρόταξε τα στήθη του για να πάει κάποιος άλλος να κάνει διακοπές.
0: Διακοπές ακόμα.
1: Σήκου και φύγε.
2: Κατάλαβες.
1: Τώρα 26, κατάλαβες. Σήκου και φύγε. Άρχισε να μαζεύεις πράγματα.
2: Και έχω αρχίσει. Εδώ τραγούδια τώρα τα οποία μυρίζουν τσίκνα και καμένο λάδι, ας πούμε, σοβαρά.
0: Εσύ θα το δείτε.
2: Άντε σε παρακαλώ.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Και αν θέλεις επιπρόσθετη πληροφορία από τον 527, η Ανδρομάχη από ό,τι γράφει εδώ θα είναι στο φεστιβάλ Γάλακτος. Στο Δάλιν, που είναι πιο εφικτό για σένα. Αφού είναι
2: πιες, να πάω να ζητήσω αυτόγραφο.
0: Αφού είναι πιες να δεις τον τελικό στη...
2: Σωστά, θα πάω να δω την Ανδρομάχη. Αυτό δεν τα κατάφερα.
0: Μην τα στο Παθεσσαλικόρυπα, μην ήταν.
2: Ναι. Για άλλους λόγους.
0: Δεν ξέρω.
2: Για
0: τα...
2: ποιους λόγους.
1: Εσύ... Τα κανόνιζες.
2: Ναι. Στα κανόνιζα, βεβαίως.
0: Εμείς όταν μας είδες, είπαμε σου, θέλω να πας, πήγαινε.
2: Αυτό είναι το ευχαριστώ προς τους στρατιώτες.
0: Ναι.
2: Ότι ακριβώς έκανε ο κόκκινος στρατός. Ή πας, ή θα σε παίξω εγώ, διάλεξε. Ό,τι από τα δύο θέλεις. Ή πας να αντιμετωπίσεις τον Χίτλερ. Έλα πίσω εγώ. Κατάλαβες. Δεν γίνεται όμως, κύριε Αντρέα. Πες κάτι.
1: Είμαι από όσο να σε στηρίξω.
2: Από όσο να με στηρίξω. Εγώ τα κλείνω. Λυπάμαι.
1: Καλά θα κάνεις. Και πολύ έκατσες.
2: Πάω green agenda. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να πας.
2: Να περάσω μια βόλτα.
0: Ναι, να εκπροσωπήσεις την εκπομπή με διάλο.
2: Γιατί η εκπομπή δεν έχει πόδια να πάει μόνη της.
0: Να πάμε όλοι, να φύγουμε όλοι. Να πάει εσύ που φεύγεις πιο νωρίς. Επίσης να γίνει 10 να...
2: Ναι, ναι.
0: Να κλείσουμε την εκπομπή.
2: Ναι. Ούτε εγώ θα πάω.
0: Γιατί?
2: Δεν μπορώ.
0: Για όνομα του Θεού. Τι να πω. Εν να μας δώσει μια πρόβλεψη μπρίφης.
1: Για ποιο?
0: Ο πρόεδρος της Βουλής, ρε. Αφού είναι δικό στα θέματα του.
1: Ειδικό εσύ είσαι που τα ξέρεις
0: όλα. Εγώ πάσα στα εγώ, τα πρωτόκολλα που σας είπα. Τα πρωτόκολλα σας είπα. Λοιπόν, μα, να αφήσω από τώρα.
1: Μα έτσι που του κάμνεις.
0: Να μου του κάμα δηλαδή. Εγώ διαβάσα τον Μπούσιν και την Ανδρομάχη. Εγώ έβαλα την Ανδρομάχη να παίξει στο σχετικό της προαναγγελίας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
0: Δεν αφήσα.
1: Ένα, δύο, τεστ, τεστ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα,
0: λοιπόν, αφού φεύγει ο Μιχάλης, πάει να πει ότι συμπληρώνουμε ένα ακόμη μίωρο. Άρα πάμε στο τελευταίο για σήμερα διαφημιστικών και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Gladstone 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παραγγείλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
8: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
9: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
11: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
10: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
12: buysellcyprus.com. Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
13: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
14: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνιση.

0: άλλη χορηγή. CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Allwin, Έπιπλα Ανδρεώτη, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi

0: Επανήλθαμε και μπήκαμε στο τελευταίο πλέον κομμάτι, τελευταίο 20 λεπτό για την ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή. Έβαλα κάτω το δίλημα. Σουζάνα ή Ανδρομάχη.
1: Σουζάν. Νομίζω κάποια πράγματα διαχρόνικα.
0: Σεβαστή η επιλογή του Φούντα, του Μπούση, αλλά. Εντάξει.
1: Πάμε με Σουζάν.
0: Μάλιστα. Για να μην γίνουμε σούσουρο, βασικά.
1: Ναι.
0: Αν πιέναμε με άλλη επιλογή.
1: Κλασικά και διαχρονικά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους, Ανδρέα?
1: Να σου τα πω.
0: Να μας τα πεις.
2: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
1: Σήμερα θα ξεκινήσω με Πάφο. Να πούμε ότι στην Λεωφόρο Ευρώπης έχουμε έτσι έναν τροχαίο και άρχισε να παρατηρείται κίνηση. Άλλοι δρόμοι σχετικά καλά. Έντονη τροχιά κίνηση όμως στην Πάφο βλέπω και στη Γρηγόρη Αυξεντίου με Νικολαίδη. Κάπου εκεί έτσι θα δυσκολευτείτε. Γενικότερα η Πάφο σήμερα θυμίζει άλλη επαρχία. Γιατί και θερμοπυλών έχει αρκετή.
0: Ναι, μου είχε σήμερα στην Πάφο.
1: Δεν ξέρω ότι, γιατί υπάρχει τόση κινητικότητα στην Πάφο. Φεύγουμε, δεν ξέρω αν έχει έργα, ας πούμε, για παράδειγμα. Που φεύγουμε και πάμε προς Λεμεσό μεριά. Με το καλημέρα, αφού φεύγουμε από Πάφο, με το που θα μπούμε έτσι τη Λεμεσού στον κυκλικό κόμβο του Τρόδους. Συγκεκριμένα στην Παναγιάς Ευαγγελίστριας υπάρχουν δύο τροχαία έτσι σε κοντινή απόσταση. Επίσης τροχαίων και πυκνή τροχαία κίνηση στη Σπύρου Κυπριανού διασταύρωση με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Επίσης τροχαίων στην Εδίσης. Επίσης τροχαίο στην Καρτεσίου. Επίσης τροχαίο στην Αγίου Αθανασίου, εκεί που είναι ο κυκλικός κόμβος.
0: Έχει κάπου που δεν έχει τροχαίο?
1: Ναι, λίγο έτσι όπως τα βλέπω δεν έχει κάπου που να μην έχει τροχαίο. Και μαζί με τα τροχαία, πυκνή τροχαία κίνηση σε οδικές αρτηρίες κεντρικές Κολονακίου, γίνεται χαμός από ό,τι βλέπω εδώ, ολόκληρη Κολονακίου. Ο αυτοκινητόδρομος ξεκινά από Λευκοσία προς Λεμεσόν, πρέπει να είναι κοντά στον Άγιον Τίχωνα όπως το βλέπω, με κίτρινο χρώμα, γίνεται βαθύ πορτοκαλί πάνω από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας και κάπως έτσι συνεχίζει μέχρι και τον επόμενο κυκλικό κόμβο. Η Λάρνακα, το γνωστό σημείο που σας είπα στον αυτοκινητόδρομο από Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώς του προς Λάρνακα, κοντά στα Λιβάδια περίπου, φαίνεται να έχει τροχιά κίνηση, δεν ξέρω, μου βγάζει μια ένδειξη για έργα, άρα ίσως να είναι αυτό που έχει δημιουργήσει και την κίτρινη λωρίδα. Και φεύγουμε, πάμε στην Λευκοσία. Στην Λευκοσία θα βρείτε το τροχαίο στη Στροβόλου, άρα προσεκτικά, κοντά στη διασταύρωση, λίγο πριν τη διασταύρωση Μαχαιρά. Η είσοδος της Λευκοσίας σε βαθύ κοκκινό χρώμα. Η Λεμεσού σε αρκετά τη σημεία και ειδικά εκεί που είναι Αγλαντζάς με Λεωφόρον Κένετι Πάροδος επίσης. Έναν άλλο τροχαίο στη Λόρδου Βύρονος. Απολογούμε ρε παιδιά που είπα σήμερα για την κίνηση ότι ήταν καλή κατάσταση. Δεν είναι καθόλου καλή.
0: Με μετάξα σου δες.
1: Ναι, μα πρέπει να προσέχουμε. Κυριάκου Μάτση Νίκης και Γεωργίου Γρήβα Διενή και εκεί ένας χαμός. Ένα λεπτάκι να δω. Α, και ακόμη έναν τροχαίο. Ένα λεπτάκι άτιμο θα βγάζει έναν ένα. Στη Θεοδόση Κερίδη. Αυτά νομίζω έτσι σε γενικές γραμμές.
0: Μάλιστα.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Τα μηνύματα τα δίναμε έτσι πάνω στις συζητήσεις σήμερα, αναλόγως των εξελίξεων, της θεματολογίας, αυτά που βρίσκονται στο προσκήνιο, στην επικαιρότητα. Βρίσκω όμως 2-3 που στα τελευταία στάδια χρονικά εννοώ που έχουν έρθει. Με δέχομαι ένα γραφικά το οποίο το διαβάσω. Καλημέρα, λέει, όταν ακούω συνθήματα του τύπου «Ο αυτοκράτορας στο θρόνο του», απαντώ. Όχι εγώ, ο φίλος. Αυτοκράτορες και πελάρες. Θέλουμε δημοκρατικό και αξιοκρατικό ποδόσφαιρο με ανταγωνιστικές ομάδες και τους τίτλους να εναλλάσσονται. Όσοι θέλουν καθεστώτα και αυτοκράτορες να πάνε στο χρόνο ντούλαπον της ιστορίας. Εντάξει, το σύνθημα είναι ο χαρακτηρισμός. Καμιά φορά είναι εκείνο που καθορίζει το αυτοκράτορας.
1: Ναι.
0: Αυτοκράτορας ή βασίλισσα ή βασιλιάς. Ναι, εντζε λέγεται, φίλε, ή αναφέρεται κάποιο ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός ή ένας από αυτούς για ομάδες που επιβάλλονται κατά κάποιον τρόπο έτσι θελικά, όπως μπορεί να το κάνει ένας αυτοκράτορας ή το κάνει, ας πούμε, στα παλιά χρόνια ένας αυτοκράτορας ή ένας βασιλιάς. Mm-hmm. Απλά είναι οι ομάδες που με τους τίτλους και τις επιτυχίες μεταφορικά. Ναι, γι' αυτόν είπα και τα δύο. Εντάξει. Αλλά
1: ούτε
0: δεν είναι αυτό
1: πιστεύω,
0: που.
1: Δεν πιστεύω στο βασιλικό καθεστώ. Αλλά την ακριβώ. Αν την πει κάποιο βασίλισσα, είναι ένα παροκείο.
0: Μα και μόνο στην Κύπρο που τα έχουμε. Η βασίλισσα Ρεάλ, η μεγάλη κυρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου για τον ίδιο λόγο. Της Ιουβέτους, η μεγάλη κυρία η δική μας, ο αυτοκράτορας, ο ένας, ο άλλος, μεταφορικά. Και είναι ένα παιδό που εξαρτάται το δημοκρατικό ή αξιοκρατικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Μία ακόμη άποψη σε σχέση με το θέμα που άνοιξε Κάστανος, Ομόνια και όλα αυτά. Επανήλθε ο 294, τα στοιχεία, λέει, που έχει ο Κάστανος τα έχει και ο Άιντινγκ. Γιατί να πάρω έναν παίχτη με τα ίδια στοιχεία και όχι με διαφορετικά στοιχεία. Εγώ θα απαντήσω κάπως διαφορετικά, θα μπω στη διαδικασία. Αν τον επιλέξει ο Μπέρκ για να έρθει πρώτα και κυρία, σημαίνει με την έγκριση του Μπέρκ. Με βάση και τα προϊστορία ή με βάση ανάλογες απορίες ή απόψεις που είχαμε σε σχέση πάντα με τον Μπέρκ για κάποιες επιλογές του. Αν μη τι άλλο, οφείλει να πει ρε, μπα και κάνω λάθο.
1: Και
0: να βρει τον τρόπο να του χωρέσει.
1: Όταν ακούγαμε για Έιτινγκ, Μάριτ, Ράκοβιτ, Τάνκοβιτ, όλου αυτού λέγαμε καλά, Νοεβάντρο, που.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Αν ο προπονητή, εντάξει, τον ισχύει γενικότερα για έναν προπονητή, αλλά ειδικά ο συγκεκριμένο, εφόσον μιλούμε πιο συγκεκριμένα δεδομένα. Εγώ γενικότερα λέω ότι οφείλουμε. Αρχικά τουλάχιστον να δείξεις μια εμπιστοσύνη και να περιμένεις για την επιλογή ενός πιο ειδικού από εμάς. Όσον και αν καταλάβουμε ή δεν καταλάβουμε, όσον κάποιοι καταλάβουν και παραπάνω από εμάς που μιλούμε, εννοώ ποδοσφαιρικά, ο προπονητής είναι ο προπονητής. Δείξετε εμπιστοσύνη στο να δούμε. Να βγει και πέρα να κρίνουμε όπως κρίνεται κάθε μεταγραφή.
1: Ναι, ισχύει. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι η Ομόνια θα χτυπήσει ρέστα φέτος για Champions League.
0: Εννοείς ότι θέλει επιλογές και μια και δυο για...
1: Ακριβώς, ναι. Άρα ενδεχομένως για να μην πάθει ό,τι έπαθε και η Πάφος, αν μπει σε αυτήν τη διαδικασία του ευρωπαϊκού ομίλου, είτε αυτόν είναι Champions είτε κατέβει, ενώ δεν τα καταφέρει στην πρώτη διοργάνωση, τότε ναι, θα κάνουμε συζήτηση πόσο καθοριστικές ήταν οι μεταγραφές της του καλοκαιριού. Άρα λίγο υπομονή και προς το παρόν συζητάμε σενάρια και όχι χειροπιαστά δεδομένα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα είναι το ρόστερ της Ομόνιας.
0: Για το άλλο μήνυμα σου, φίλε, το είπαμε και εμείς πριν για τον υποψήφιο πρώτο τριάρ, τον Ρικέλμε, που προανήγγειλε μεταγραφή του Χάλαντ και σήκωσε την κεφανέλα με το όνομά του και τον αριθμό 9. Είπαμε, έχει απαντήσει ήδη ο Χάλαντ. Μάλιστα, διάβαζα πριν, καλή επιτυχία, αν είπε και στους δύο στις εκλογές της Ρεάλ. Αλλά δεν υπάρχει συμφωνία με κανέναν, είπε. Άρα είναι προεκλογικά θα για την ώρα, ναι, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Το 0-0 το καταλάβαμε, δεν θυμάμαι την δεδομένη στιγμή. Εγώ που μαζεύω γραμματόσημα με τράπιον.
1: Τι μαζεύαμε, είναι
0: 9 και 20.
1: Δεν ξέρω. Μαζεύει ομάδες ο Μαρινάκης.
0: Α, Αντζίνο.
1: Ίσως.
0: Να πω μετρά, δηλαδή.
1: Ότι ο καθένας ό,τι μαζέψει, καλό είναι.
0: Ναι. Ο καθένας αναλόγως της συλλογής του.
1: Ναι.
0: Μπορώ να καταλάβω γιατί ψάχνει μουίσκι για να πιω 7.59, 9 και 24 το πρωί.
1: Σιγά, έβαλαν τίποτε έναν τρομάχι.
0: Μάλιστα. Πάνω στο τραγούδι το Σούσουρον, αν ο στίχος δεν είναι Μαρινάκης, δεν λέει, λέει 7.77. Δεν μου ήταν το τραγούδι, το έξαψη.
1: Ναι, με την
0: Νατάσα Θεοδωρίδου. Μα έκαμε ένα άλλο μου τότε.
1: Να το ψάξουμε. Δεν έγινε γνωστό.
0: Ναι. 8.60 πάνω στα θέματα που έδωσες για την κίνηση. Εν τω μεταξύ λέει θα ήταν ωραίο κάθε τέλος της εβδομάδας να βγάζετε την πόλη με τις πιο πολλές τουμπαρκές. Δεν λέει φίλε, εν το διούν καν τη μίνι
1: μπουκίες. Ναι, μα ξέρουμε ποια είναι.
0: Είναι καθαρά μπροστά η Λεμεσός. Σε τρακαρίσματα, σε κόκκινα, σε δρόμους με κόκκινη την ένδειξη. Και βλέπετε και εσείς και από τα μηνύματα που μας στέλνετε πολλές φορές ότι αν παίρνουμε 15 μηνύματα ας πούμε σε ένα χρονικό διάστημα των 5 εκπομπών της εβδομάδας για προβλήματα, σοβαρά προβλήματα στους δρόμους, τα 10, μην πω παραπάνω, αφορούν στους δρόμους επαρχίας ή highway προς Λεμεσόν ή φεύγοντας από την Λεμεσόν και όλα αυτά. Και τώρα, εντάξει, είπαμε να βοηθούμε τον κόσμο.
1: Πες το Γιώργο.
0: Γράφει πες. Εδώ 596, είμαι ερωτευμένος με μια 78χρονη.
1: Και με τη συγκεκριμένη, γιατί έχω καταλάβει με ποια μιλάς, φίλε 596.
0: Που το μήνυμα του τον κατάλαβες με ποια, για ποια 78χρονη
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι, ξέρω για ποια 78χρονη.
0: Ξέρεις τον 596 μήπως.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Εγώ που δεν ξέρω, ειλικρινά, ούτε πάει, δεν είδα κάτι, δεν πάει που θέλω. Εγώ θα απαντήσω πριν που σένα ότι... Φίλε, δεν είχε κανένα πρόβλημα, ο Έρος χρόνια δεν κοιτά.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και η συγκεκριμένη φέτος ήταν μια κούκλα.
0: Η 78χρονη.
1: Η φέτος ήταν μια κούκλα.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Πιο νεαρές.
0: Δεν είχαν τέτοιες αποδόσεις.
1: Δεν κατάφεραν να έχουν τις αντοχές της και την απόδοσή της.
0: Ούτε ρεκόρ, ας πούμε.
1: Ούτε ρεκόρ, όχι.
0: Ούτε ρεκόρ. Μάλιστα. Okay.
1: Παύλο μου από.
0: Ποιος είναι ο Παύλος?
1: Ο Παύλος πιο πάνω γιατί μας ρωτάει. Από Google Maps ή μπορείς να το δεις και από Waze. Σου δίνω δύο apps τα οποία δείχνουν την κίνηση. Δεν τα λέμε γιατί συνήθως δεν υπάρχει τόσο...
0: Λέμε για επαρχία, μου χωρίς το ότι δεν παρουσιάζει κάτι, ναι, αν ναι, δεν παρουσιάζει.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει περιορισμένη κίνηση δεν θα το πούμε. Λέμε εκεί που πρέπει να αποφύγει ο κόσμος κάποιους δρόμους ας πούμε, ή αν μπορεί να αλλάξει λίγο το δρομολόγιο του. Που Γιώβετιτς σε Κάστανο νομίζω πέφτουμε επίπεδο. Παιδιά, είναι δεκαρίνο ο Κάστανος. Είχαμε λάθος. Γιατί βλέπω έτσι μια τάση να συγκρίνουν Ντάνκοβιτς Κάστανο, Γιώβετιτς Κάστανο. Ο Κάστανος για εμένα είναι ένα σύγχρονο οχτάρι. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να παίξει και στη θέση του δεκαριού ή αυτού που λέμε επιτελικός μέσος, αλλά πιο πολύ τον Κάστανο εγώ το βλέπω να κινείται στο κέντρο, στον άξον.
0: Ο κότσος
1: της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε για το τραπέζι αρχικά να πούμε.
0: Ποιο αφού... τραπέζι?
1: Εμάς έκανε τραπέζι ρε άλλη
0: φορά. Μα να μου αντιγράψεις σου κάτι και απαντάς μου το χτύμα κάτω με μέση.
1: Έπρεπε. Δεν πιστεύει.
0: Καλά πόσο καιρό σε πέρασε.
1: Γιατί ποιος ξεχάνει.
0: Γιατί εσύ έκαμε στο τραπέζι του.
1: Εμείς οι νεανίες, όπως με λέει και ο κότσος, ναι. Δεν ξεχνάμε εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πιστεύει ο νεανίας εκ επαρχίας Λάρνακα στη Βασιλεία, αλλά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για να καταλάβετε τι ακούμε κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τι ρόλο παίζει. Πες μου, κότσο, τι ρόλο παίζει.
0: Ποιο λόγο.
1: Άλλον
0: για ποιο λόγο.
1: Άλλον το έναν, άλλον το άλλον. Νοικιάστηκε νέο τραγούδι Μαρινάκη.
0: Άντε πάλι.
1: Χαιρετώ τα πιο σούπερ παιδιά. Ο Ανδρέας ξέρει ποιος είναι.
0: Ψάχνει, άκρυψε ήδη και ψάχνει το.
1: Μα ποιος είναι.
0: Ψάχνει το.
1: Ξέρω. Άρα λεπτό να δω.
0: Είδωσε να το δεις. Κατάλαβες το μανιμάνι.
1: Ναι.
0: Κοινό γνωστό.
1: Ναι.
0: Κοινό γνωστό.
1: Όχι.
0: Αλλά ναι, αφού είναι ο Ανδρέας που ξέρει.
1: Ένα λεπτάκι να δούμε πιο κάτω αν αφήσαμε κάποια άλλα μηνύματα που τα δίναμε έτσι πάνω στη συζήτηση. Μπορεί να μας έφυγε κανένα. Όχι, τα δώσαμε. Τα δώσαμε. Και πάμε να δούμε αν έχει τίποτα έτσι τελευταία στιγμή ή επικαιρότητα.
0: Κλασικά, μόλις κλείσουμε, νομίζω πάμε κάθε μέρα. Θα βγάλει μια ανακοίνωση ο Άρης.
1: Ναι, μας το έχει.
0: Και χτες, 10 και 5, 10 και 3, κάτι.
1: Εκεί στις ώρες μας παίζει ο Άρης και τους ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Ο Χάλαντ όμως έστειλε το καλή επιτυχία σε όλες τις εκλογές.
0: Ναι, αφού είπαν. Ναι.
1: Κύριος, δηλαδή, έτσι. Ούτε να κάνει οτιδήποτε.
0: Έμεινε να στηρίξει ο Ρόντρι. Και να σου πω, αν ευκαινεί ο Πέρεθ ή όχι.
1: Τρέν. Τρέν.
0: Παν ψηφί. Mm-hmm. Παν ψηφί.
1: Μα νομίζω είναι ναυκή, ρε Γιώργο.
0: Δεν ξέρω τα δεδομένα στην. Πώς θα ψηφίζουν τα μέλη, φανταζόμαι. Αλλά μιλάμε για. Και μιλούμε για μικρούς αριθμούς μελών της Ρεάλ Μαδρίτης. Την Κυριακή θα ξέρουμε. Ο Μουρίνιο πάντως είναι έτοιμος. Κλείνει και άλλες συμφωνίες τώρα, κάνει άλλα πράγματα, απλά ξεκουράζεται, περνά την ώρα του μέχρι να πιάσει δουλειά και επίσημα στη Ρεάλ. Βρήκες κάτι και βλέπω έναν ύφος έτσι ικανοποίησης.
1: Το λοιπόν μας έρχεται από την αίθουσα σύνταξη ΣΥΤΑ Vision, νέα στρατηγική συνεργασία με την Πάφος FC.
0: Α, ανακοινώθηκε.
1: Η ΣΥΤΑ και η Πάφος FC ανακοινώνουν την νέα στρατηγική του συνεργασία με την οποία η ΣΥΤΑ Vision εξασφαλίζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των εντός έδρας αγώνων της ομάδας για τις επόμενες 5 ποδοσφαιρικές περιόδους. Πενταετές συμβόλαιο δηλαδή. Από 1η Ιουλίου μέχρι του 26 μέχρι και 30 Ιουνίου το 31. Η ΣΥΤΑ Vision λοιπόν θα μεταδίδει τους εντός έδρας αγώνες της Πάφος FC στις διοργανώσεις πρωταθλήματος και κυπέλου, φιλικούς αγώνες και καθώς τους προκριματικούς αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA. Ένα λεπτάκι να δω αν δίνει κάτι άλλο.
0: Εντάξει, είναι η επιβεβαίωση των πληροφοριών που υπήρχαν από τις προηγούμενες μέρες ότι αλλάζει τηλεοπτική στέγη η Πάφος. Και από την CableNet, από τη νέα σεζόν ουσιαστικά, οι εντός έδρας αγώνες της στις εχώριες διοργανώσεις θα είναι στην CETA Vision. Εντάξει. Δεν είναι έκπληξη, εννοώ σήμερα αυτό που διαβάζουμε, είναι επιβεβαίωση, ξαναλέω, των πληροφοριών των προηγούμενων ημερών. Δεν αναφέρει κάτι από εκεί και πέρα για τη CETA Vision, τους συνδρομητές της και όλα αυτά, αλλά δεν είναι κάτι που αλλάζει σε σχέση με την ουσία που έδωσε ο Ανδρέας αυτής της είδησης που προκύπτει τώρα λίγο πριν τις 10. Λοιπόν, είμαστε δεν έχεις κάτι άλλο ή καμιά είδηση άλλη να δώσεις?
1: Όχι, θα αποχαιρετήσω.
0: Κάμε ένα refresh τη σειρά του Άρη πριν φύγουμε.
1: Δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ τώρα. Τώρα λέω καλή συνέχεια σε όλους και αποχωρώ.
0: Μάλιστα. Και εγώ λέω καλή συνέχεια σε όλους. Καλών υπόλοιπων της σημερινής μέρας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
7: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΠΑΦΟΥ για τα επόμενα 5 χρόνια αναλαμβάνει και επίσημα η ΣΥΤΑ Vision, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν την έναρξη της στρατηγικής τους συνεργασίας. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του ΣΑΠΗΝΤΟ στην ΠΑΦΟΥ, με τις ενδείξεις να είναι θετικές για την ανανέωση του Πορτογάλου τεχνικού. Σε προτεραιότητα η παραμονή Λούκασεν, αναμονή για το ξεκαθάρισμα για το μέλλον των Κίνα, Παπαδούδη, Όρσιτς, Γκεσάντ, Όντερφαλκ, Μίμοβιτς, Μπρίτο και Ντάνι Σίλβα. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστεί το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Με τις διοικητικές και αγωνιστικές εκκρεμότητες να παραμένουν ανοιχτές, η σημερινή Γενική Συνέλευση θεωρείται καθοριστική για τις εξελίξεις που αφορούν το μέλλον του Συλλόγου. Ο Χάρης Φωτίου θα προχωρήσει στον απολογισμό για την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας με τον Κύπριο επενδυτή. Η σημερινή Γενική Συνέλευση είναι ανοιχτή και για τα μέλη του Σωματείου. Την ίδια ώρα αξιολογούνται αρκετές περιπτώσεις προπονητών, με τους γαλαζοκίτρινους να βρίσκονται σε επαφές και με τον Ρούμπεν Σεγιές. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που η Ομόνοια συμπληρώνει σήμερα 78 χρόνια ζωής και είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, δημιουργώντας εντυπωσιακά πανκύπρια ρεκόρ σε αγωνιστικές επιδόσεις και στην παρουσία του κόσμου της στα γήπεδα. Ευχή μας η Ομόνοια να συνεχίσει σε αυτήν την πορεία που χαράσει η ιστορία και οι αξίες της, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των Πρασίνων, Σταύρος Παπασταύρους, για τα γενέθλια της ομάδας. Κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης μεταγραφής βρίσκεται η Ομόνοια, αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιούγκου. Φιλικό αγώνα δίνει σήμερα στις 7 η εθνική μας ομάδα κόντρα στη Σλοβενία. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Λουμπλιάνα με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Απόστολου Μάντζιου. Έχουμε ένα καλό σύνολο ποδοσφαιριστών. Πρέπει να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε σε κάθε παιχνίδι, ανέφερε χθες ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός. Σε νέα εποχή στα διοικητικά εισέρχεται η ανόρθωση με το συνδυασμό που υπέβαλε υποψηφιότητα για να αναλάβει τα ενία του Σωματείου να παίρνει το χρήσμα στην αυριανή Γενική Συνέλευση. Σε εξέλιξη οι προεργασίες για την επόμενη μέρα στο οικονομικό και αγωνιστικό κομμάτι. Στις 25 Ιουνίου η εκλογική Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Στην ΑΕΚ σύντομα αναμένονται οι ανακοινώσεις για την συμφωνία με τους Πιλέα και Αντερέγγεν. Ξεκαθαρίζει η παραμονή του Περεπόνς σε προτεραιότητα η εξέβρεση νέου προπονητή. Θετικές οι ενδείξεις στον Απόλλωνα για την ανανέωση της συνεργασίας με τους Πόλιαριτς και Άδωνη. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το μέλλον του Βούρου, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων από την Ελλάδα. Στο μεταγραφικό πλάνο η απόκτηση δύο επιθετικών, όπως και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, μεσοεπιθετικό και αριστερό μπακ. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 21χρονο Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ βρίσκεται ο Άρης. Ο Ρώσος κεντρικός αμυντικός κατέγραψε την προηγούμενη σεζόν 34 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας και αναμένεται το επόμενο διάστημα στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ. Μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Ζαΐρ Ταβάρες, αναμένεται σύντομα η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Γιώργο Παπαγεωργίου. Πολύ κοντά σε συμφωνία και με τον Ανδρέα Καρό.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ιδανικό ξεκίνημα στους τελικούς του NBA για τους Knicks που επικράτησαν εκτός έδρας με 105-95 των Spurs και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπράνσον που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 30 πόντους. Πρώτο βήμα προς τον τίτλο έκανε ο Ολυμπιακός που αξιοποίησε την έδρα του επικρατώντας με 82-76 του Παναθηναϊκού και κάνοντας το 1-0 στη σειρά των τελικών. Πολλά παράπονα από πλευράς Παναθηναϊκού για τα θέματα διαιτησίας. Ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός στην Α2 ή η αποχή από αγώνες δεν αποτελούν τρόπο αντίδρασης για το μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι Πράσινοι. Και επίσημα εποχή Βασίλης Πανούλης στον Άρη. Ο 43χρονος Ελλαδίτης τεχνικός αναλαμβάνει τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, υπογράφοντας συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Φιλική εκτός έδρας αναμέτρηση δίνει απόψε στις 10 η Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Σουηδία. Δεν υπολογίζονται οι Γιαννούλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και Μπακασέτας. Μια ανάσα από την επισημοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Σε προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και χαφ. Την απάντηση της Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Σε προτεραιότητα η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Δημοσιεύματα στην Βραζιλία αναφέρουν πως η Σάο Πάολο ενδιαφέρεται για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μάνσα. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για 4η συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
9: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
11: Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
12: Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά υγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
13: Βρείτε τη μαγιά σας.
14: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
20: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Κυπριανού. Η Εθνική Ανδρών Κύπρου αντιμετωπίζει σήμερα σε φιλικό αγώνα εκτός έδρας στην Σλοβενία. Ο αγώνας αρχίζει στις 7, θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Η προπόνηση, όπως ενημερώσαμε, ολοκληρώθηκε χωρίς οποιαδήποτε απρόπτα. Συνεπώς, όσοι είναι στην αποστολή είναι και στη διάθεση του κυρίου Μάντζιου. Πάρα πολύ σημαντική κρίνεται η σημερινή γενική συνέλευση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Θα παρουσιαστεί προς συζήτηση και έγκριση το πλαίσιο της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Ελιασής. Θα τα πούμε και για το ΑΠΟΕΛ αργότερα. Αύριο η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης που εισέρχεται και αυτή σε μια νέα εποχή με νέα διοίκηση και νέα οικονομικά δεδομένα. Ξεχωριστή η σημερινή ημέρα για την Ομόνοια καθώς συμπληρώνει 78 χρόνια ζωής, ιστορίας και προσφοράς στο κυπριακό ποδόσφαιρο και στην κοινωνία γενικότερα. Και υπάρχει και μήνυμα γραπτό από τον πρόεδρο Παπασταύρου. Θα τα πούμε και για τους πράσινους στη συνέχεια. Σε αναζήτηση προπονητή να πούμε ότι βρίσκονται η Πάφος, η ΑΕΚ, το ΑΠΟΕΛ, ο Ολυμπιακός και η Ένωση Νέων Ύψωνα. Η κάθε περίπτωση είναι φυσικά διαφορετική. Να σας πω μια τελευταία εξέλιξη που έχει προκύψει σε σχέση με τα τηλεοπτικά. Ανακοινώθηκε και επίσημα η συμφωνία της Πάφος FC με την Cintavision, αλλάζει τηλεοπτική στέγη και μεταφέρεται από την Cable Net στην Cintavision, όπως έχουμε προαναφέρει. Θα τα δώσουμε όλα αυτά στην συνέχεια, είναι οι τελευταίες εξελίξεις που προκύπτουν. Επίσης έχουμε κάτι το νεότερο σε σχέση με την ΑΕΚ Λαρνακάς, ανακοίνωσε Ναούμ και Παρασκευά, οι οποίοι συνεχίζουν στην ομάδα της Λάρνακας.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τον κύριο Φίλιππο Γεωργίου, αντιπρόεδρο της ΕΚΟΠ και εκπρόσωπο της ΠΑΦΟΥ στην Εκτελεστική Επιτροπή. Σας χαιρετώ, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια κιόλας για την κατάκτηση του κυπέλου. Και ήθελα να μας πείτε καταρχήν πώς, ποιο ήταν το σκεπτικό σας, τι ήταν αυτό που σας όθησε να ετοιμάσετε αυτή την πρόταση εισήγηση προς τα μέλη της εκτελεστικής σε σχέση με ορισμένες σημαντικές, σας τις χαρακτήριζα, αλλαγές που επιθυμείτε να γίνουν γενικότερα στο κυπριακό ποδοσφαίρο.
1: Ναι, καταρχάς σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Πηγαίνω σε όλο τον οργανισμό της ΠΑΦΟΥ ΕΦΣΥ και στον κόσμο της. Ήταν ένα κλείσιμο μιας πολύ καλής σεζόν, μιας χρονιάς πολύ επιτυχημένης τελικά. Επίσης, σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε να δούμε λίγο την πρόταση μαζί. Κοιτάξτε, η πρόταση αυτή την ετοιμάζω εδώ και κάποιον καιρό, προσπαθώντας να πάρω κάποια στοιχεία από πιο προηγμένα προαθλήματα και βάζοντας τη ζυγαριά και τα δικά μας δεδομένα, που είμαστε μια χώρα σχεδόν ενός εκατομμυρίου, με δυσκολίες στα γήπεδα, με δυσκολίες των προγραμματισμών, με πολλές ομάδες που ευτυχώς βγαίνουν στην Ευρώπη και παίζουν και στα League Phase κάθε χρόνο, βλέποντας τα προβλήματα και στη Β' και στη Γ' και στη Δέλτα, έτσι σιγά σιγά την ετοίμαζα και αποφάσισα μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων να την κοινοποιήσω στους συναδέλφους μου στην Επιτροπή πρώτα και μετά σε εσάς τους προσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Μάλιστα. Στόχος αυτών των αλλαγών είναι η αναβάθμιση γενικότερα των πρωταθλημάτων μας?
1: Ναι, δεν είναι θέμα... Νομίζω έχει παρεξηγηθεί λίγο η πρόταση, δεν είναι θέμα μείωσης ομάδων. Αυτό είναι κάτι που είναι στο συνολικό, στη συνολική πρόταση. Η πρώτη παράγραφος εξηγεί το σκεπτικό, δηλαδή την αύξηση των εμπορικών εσόδων, την αναβάθμιση των ποδοσφαιρικών υποδομών, τη βελτίωση της ποιότητας των αγώνων, τη μείωση της διαρκείας των πρωταθλημάτων. Υπάρχει πολύ μεγάλη καταπώνηση των ποδοσφαιριστών. Θα ήταν καλά και ο κύριος Νεφιτίδης, άμα τοποθετεί σε αυτό το θέμα, γιατί γνωρίζει καλύτερα τα δεδομένα των ποδοσφαιριστών. Η ανάπτυξη των Κυπρίων ποδοσφαιριστών, ξεκινώντας από τη Γάμμα και τη Β' ερχόμενη μετά στην Α', οι υποδομές μας, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι στο καλύτερο δυνατόν επίπεδο. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο ή δύο. Χρειαστεί μια πενταετία μέχρι να υλοποιηθεί. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Και αν το σπρώχνουμε κάθε χρονιά και παρακάτω, θα χειροτερεύουν τα πράγματα και δεν θα καλυτερεύουν. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν στην πρώτη κατηγορία και αναγκάζονται να πάνε να παίξουν με 70-80 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα τους, γιατί δεν έχουν γήπεδα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες πέφτουν από την πρώτη κατηγορία και εξαφανίζονται. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να το δούμε συνολικά και πρέπει να καταλάβουν οι προέδροι και οι διοκτήτες των ομάδων ότι ακόμα και εμείς σαν Ομοσπονδία, ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστούμε και να εξυγχρονιστούμε τα προαθήματά μας.
0: Μάλιστα. Πείτε μας και το σκεπτικό σας, γιατί 12 ομάδες, γιατί να διαφοροποιηθούμε από τις 14 που έχουμε αυτή τη στιγμή και ποιον ακριβώς είναι το πλάνο σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, το 12-12, Α και Β.
0: Ναι.
1: Θα επιτρέψει σε περίπου 18 ομάδες, 12 που θα είναι στην Α και 6 που θεωρώ θα είναι δυνατές στην Β, να ανταγωνίζονται κάθε χρόνο, ειδικά οι 6 κάτω και οι 6 της δεύτερης κατηγορίας, ποιες ομάδες θα ανεβαίνουν. Θα ανέβει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός και στην Β. Απαιτείται όμως η Β να έχει γήπεδο. Απαιτείται η Β να εφαρμόσει κάποιες από τις άλλες προϋποθέσεις με τη χρησιμοποίηση νεαρών Κυπριών για να ετοιμάζονται, με το να μπορούν οι ομάδες που είναι στη Β' να έχουν περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουν τώρα για να είναι βιώσιμες και όταν θα είναι έτοιμες για να κάνουν το βήμα στην Α' να το κάνουν και να μην είναι απλώς αν σας έρθει ένα χρόνο πάνω, ένα χρόνο κάτω. Νομίζω καμιά ομάδα δεν ικανοποιεί το ένα χρόνο πάνω, ένα χρόνο κάτω. Υπάρχουν παραδοσιακές ομάδες οι οποίες υποφέρουν οικονομικά πέφτοντας στη Β', αυτές οι ομάδες χρειάζονται στήριξη. χρειάζεται να καταλάβουν όλες οι ομάδες οι οποίες δεν είναι του top 6 ή του top 8 ότι δεν είναι ντροπή να πας, απλώς ντροπή είναι να πας και να σταματήσεις να προσπαθείς να ανέβεις σωστά. Άρα λοιπόν το 12-12 θα δημιουργήσει πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και στην Αλφα και στην Πίτα, θα μειώσει έστω για 2 εβδομάδες τη διάρκεια του πρωταθλήματος, θα μπορούμε να είμαστε πιο εύκολοι με τη δομή του πρωταθλήματος και με τις ημερομηνίες. Μην ξεχνάτε ότι την επόμενη χρονιά θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη.
0: Να.
1: Υπάρχει η πιθανότητα 2 ή 3, μακάρι και 5, να είναι σε league phase. Ξεκινάνε 9-10 Ιουλίου ή 20 Ιουλίου και ίσως τελειώνουν Γενάρη, Φλεβάρη. Δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, δεν υπάρχουν ημερομηνίες, δεν υπάρχουν γήπεδα. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα πρέπει να καταλάβουν οι ομάδες οι οποίες νιώθουν ότι δεν θα είναι στην ΑΦΑ, ότι δεν θα είναι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο η διαφορά θα είναι από τη γη στον ουρανό.
0: Και όταν θα είναι έτοιμη, αυτή τη στιγμή πάνω κάτω.
1: Δυστυχώς αυτό ισχύει. Αλλά όταν υπάρχει έναν ποσό που δίνεται σε μια ομάδα για 2 χρόνια, η οποία θα υποβαθμιστεί και ξέρει ότι θα έχει ένα σημαντικό έσοδο, θα μπορέσει να ξέρει ότι θα μπορούν να κάνουν έναν προπολογισμό του αλφα ποσού και όταν ανέβω θα το πάρω αυτόν το αλφα συν 50-60-70% και θα μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός. Δεν είναι, δεν θέλω, η δική μου πρόταση, δεν θέλω να σπρώξω ομάδες στη Β. Θέλω να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να είναι ακόμα πιο λίγες οι διαφορές μεταξύ των πρώτων ομάδων, του πρώτου γκρουπ και του δευτερού στην κανονική διάρκεια και μετά τα play-off να είναι πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια και στον πρώτο και στο δεύτερο γκρουπ όλων των κατηγοριών.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που προτείνεται ο αγώνας μπαράζ. Γιατί ακόμα και ο τρίτος να μην νιώθει ότι είναι ασφαλισμένος. Ή ο τρίτος από τη Β' να νιώθει ότι έχει έναν μονό παιχνίδι για να διεκδικήσει μια άνοδο σε μια κατηγορία με οποία θα έχει και μπόνους αυτή η άνοδος. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Σας λέω ξανά ότι το πόσες ομάδες θα είναι, ακούγονται κάποιες σκέψεις για 10, κάποιοι λένε 16, κάποιοι λένε 18. Όμως αν το δούμε ρεαλιστικά, πρέπει από κάτω μετά τα κορδικά προαθλήματα, πρέπει οι 3 κατηγορίες, εγώ θεωρώ ότι 3 πρέπει να είναι, πρέπει να αναβαθμιστούν σιγά σιγά, πρέπει να μπουν λεφτά σε συνεργασία COAR, κυβέρνησης, ΚΟΠ και σωματείων. Θα πρέπει να τρέξουμε ίσως ένα οργανωμένο πλάνο για να μπορέσουμε να αδειοδοτούμε τα γήπεδα με πιο καλές συνθήκες, να επενδύονται κάποια λεφτά. Με κάποιους συνάδελφους μου είπαν ότι ίσως και το στοίχημα θα μπορούσε, η φορολογία του στοιχήματος, να μπορούσαμε να διεκδικήσουμε ένα μικρό ποσό από εκεί να πηγαίνει στις υποδομές. Ξέρετε ότι η UEFA έχει και το hat-trick που έχουν λεφτά για υποδομές, για γήπεδα. Άρα λοιπόν, όταν το δούμε πολύ σοβαρά και το βάλουμε κάτω, όμως πρέπει να το δούμε, γιατί αν το αφήσουμε να πάει παρακάτω, θα μεγαλώνουν τα προβλήματα.
0: Αυτό με τις υποδομές είναι τεράστιο ζήτημα πάντως. Ήδη έχουμε 2 ομάδες που εδρεύουν στη Λεμεσόν και ψάχνουν έδρα. Δεν ξέρω αν θα προκύψει τελικά συμφωνία με το Τσίριο. Αλλά είναι ένα τεράστιο ζήτημα και αυτόν. Η Πάφος, όταν και εφόσον με το καλό προχωρήσει το δικό της γήπεδο εκεί, σημαίνει ότι θα πρέπει να μετακομίσει κάπου αλλού, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους στέγιους Κυριακίδης, άρα αυτόματα δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ είναι που πρέπει, θεωρώ, αλλά να μην μείνουμε στα λόγια αυτή τη φορά. Πρέπει να ληφθούν άμεσα κάποιες αποφάσεις, πρέπει να προχωρήσουμε. Και τα πιο έτσι, παλιά, στο πω, σε εισαγωγικά γήπεδα, επίσης θέλουν αναβάθμιση. Και όχι μόνο Αντώνης Παπαδόπουλος, εννοώ Αμόχος, το Δασάκιν και τα λοιπά, που θέλουν και ψάχνουν και χορηγία αυτές οι ομάδες, και το Γασιπί ακόμη θα έλεγα. Είναι ένα γήπεδο 26 χρόνια τώρα,
1: έχει
0: δεν είναι.
1: Έχει γεράσει για το Γασιπί, έχει γεράσει για το Γασιπί, δυστυχώς.
0: Άρα όλα έχουμε... θέλουν και την αναβάθμιση τους και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το πετύχουμε αυτό, κύριε Γεωργίου.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αναβαθμίζοντας τις συνθήκες στη Β' και στη Γ', θα σας πάρω σε μια έτσι, μικρή παράγραφο. Η υπερχρεωτική συμμετοχή των 3 Κυπρίων ποδοσφαιριστών κάτω των 21, η οποία κάποιοι συναδέλφοι μπορεί να γίνει κάτω των 23. Να δεχτώ, δηλαδή μπορεί, η πρόταση δεν είναι η τέλεια πρόταση, είναι μια πρόταση.
0: Αυτό που θα εφαρμοστεί φέτος, λέτε?
1: Όχι, λέω για την Β' και τη
0: Γ'. Γενικά.
1: Εάν ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής των 19-20 ετών έχει συμβόλαιο με μια ομάδα αλφα κατηγορίας. Και η ομάδα θέλει να το δώσει ιδανικό στην πίτα. Πείτε μου αν εσείς είστε ποδοσφαιριστής, θα πάει να παίξεις ένα χωράφι. Αν είναι οι συνθήκες κατάλληλες, ένας-δύο ποδοσφαιριστές θα πάει δανεικοί, ένας-δύ ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκουν συμβόλαιο στην Α θα πάνε να παίξουν στη Β, γιατί θα είναι και αναγκαστική συμμετοχή των τριών Κυπρίων. Και από εκεί θα δημιουργήσουμε ένα φυτόριο να μπορούν οι ομάδες να αγοράσουν ποδοσφαιριστές από εκεί ή να πάρουν ποδοσφαιριστές από εκεί, για αυτοί να εξελιχθούν. Mm. Αλλά αν πείτε τώρα σε έναν ποδοσφαιριστή ταλέντων που είναι στην Εθνική Κύπρου και δεν έχει συμμετοχή σε μια μεγάλη ομάδα, ξέρεις να πάει να παίξεις δανεικός, θα σου πει ευχαριστώ, θα μείνω εδώ να περιμένω την ευκαιρία. Γιατί δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να παίξει αυτές τις συνθήκες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτω για να έρθουμε προς τα πάνω και να συμφωνώ μαζί σας. Η Πάφος θα πρέπει να επενδύσει λεφτά στη Γεροσκήπου, ήδη είναι στο πρόγραμμα για να μπορεί να παίξει εκεί. Οι ομάδες της Λεμεσού θα πρέπει, που έχουν ανέβει, θα πρέπει να βρουν διαδικασία πώς θα εξελιχθεί με το Τσίριο. Θα πρέπει να μείνουν εκεί. Ακούω η Ομονία είναι έτοιμη για γήπεδο. Το ΑΠΟΕΛ ετοιμάζεται για γήπεδο. Η Ανόρθωση θέλει αναβάθμιση. Αυτά πρέπει να γίνουν για να μπορέσουν να εφαρμοστούν όλα τα άλλα και να μπορούμε να πάρουμε τον κόσμο στο γήπεδο και να μην τρεπόμαστε όταν ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο.
0: Ναι. Γι' αυτό σας είπα και εγώ ότι το σχήμα των υποδομών είναι το πιο σημαντικό και στη συνέχεια μπορούν να γίνουν και τα υπόλοιπα. Επίσης, είναι το οικονομικό κομμάτι. Τεράστιο ζήτημα, διότι οι ομάδες στη δεύτερη κατηγορία και πιο κάτω έχουν ελάχιστα έσοδα. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος και με βάση χορηγίες και τα λοιπά που είπατε κι εσείς. Είναι και τα τηλεοπτικά. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση, δηλαδή πρέπει να σμικρύνει η διαφορά της πρώτης από τη δεύτερη, όσο μπορεί εφικτό να γίνει αυτό, κύριε Γεωργίου.
1: Ναι, συμφωνώ, θα πρέπει να σμικρύνει.
0: Γιατί μια ομάδα π.χ. στη δεύτερη κατηγορία, πόσα να είναι τα τηλεοπτικά της, 200, 300 χιλιάδες.
1: Πιο λίγο νομίζω.
0: Ακόμα.
1: Μπορεί 150.000 ίσως.
0: Σε αντίθεση με την πρώτη που όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερα τα συμβόλαια.
1: Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτόν πρέπει να γίνει μια πιο σωστή κεντρική διαχείριση όλων αυτών. Με τα συμβόλαια των ομάδων που πέφτουν προς τα κάτω να μην έχουν μείωση πέραν του 50-60% που έχουν τώρα, ίσως και περισσότερο. Αλλά θα πρέπει και εμείς να βρούμε χορηγούς, αλλά και σαν ομοσπονδία να καταφέρουμε σιγά σιγά να μεταφέρουμε κάποια λεφτά προς τα κάτω. Άρα λοιπόν μια ομάδα η οποία έχει διαβαθμιστεί να ξέρει ότι θα έχει, ξέρω εγώ, 400-500 χιλιάδες ήδη εξασφαλισμένες για να μπορέσει με έναν δικό της χορηγό, με έναν δικό της πρόγραμμα προσέλκυσης επενδυτών ίσως και τα λοιπά, να μπορέσει να επανέλθει στην πρώτη κατηγορία και να έχει μια αξιοπρεπή πορεία. Αλλά είναι πάρα πολλά, όμως επιμένω κιόλας ότι πρέπει να αρχίσουμε να το βλέπουμε πολύ σοβαρά. Το θετικό είναι ότι έχω πάρει κάποιες ενδείξεις από 3-4 ομάδες που το βλέπουν σοβαρά.
0: Θα σας ρωτούσα τώρα, ναι. Και αν ανταπόκριση έχετε από τους υπόλοιπους εκεί στην εκτελεστική, πώς το βλέπουν οι πρόεδροι των ομάδων?
1: Έχω πάρει καλές ενδείξεις από 3-4 ομάδες που το βλέπουν πολύ σοβαρά. Ίσως να επανέλθουν και με δικές τις προτάσεις για βελτίωση της πρότασης, εισηγήσεις. Θα πρέπει όμως να μην το αφήσουμε να περάσει ο Ιούνιος. Θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Δεν μπορεί να το αφήσουμε να πάει παρακάτω.
0: Μάλιστα. Η ηγεσία της ΚΟΠΟ, πώς το σκέφτεται αυτό, να μπορείτε να μας πείτε? Δεν έχει συζητηθεί καθόλου αυτό το θέμα, αν η μείωση ή αύξηση ή γενικότερα αλλαγό στο κυπριακό ποδόσφαιρο? Το έχετε συζητήσει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω οι συναδέλφοι είναι ανοιχτοί σε αυτήν την εισήγηση. Θα το δουν, φαντάζομαι, ο καθένας και προσωπικά, αλλά και με τις ομάδες που εκπροσωπούν. Θα πρέπει να μπει πάνω απ' όλα η επόμενη μέρα του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Παίζουμε σε League Phase. Προκρινούνται οι ομάδες μας στο Champions League, στο Conference League, ελπίζω και στο Europa σύντομα. Θα πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε. Πιστεύω ότι οι συναδέλφοι θα το δουν θετικά. Και εύχομαι ίσως σύντομα την επόμενη εβδομάδα, την μεθεπόμενη, να ασχοληθούμε με την πρόταση, να την εμπλουτίσουμε. Σίγουρα, ξαναλέω, δεν είναι όπως είναι πάρτε την. Χρειάζεται να είναι πιο εμπλουτισμένη, ίσως να υπάρχουν κάποια λάθη, να θέλει κάποιες αλλαγές, αλλά το βασικό κριτήριο να είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε σοβαρά, πρέπει να κακοφανίσουμε κάποιους για λίγον καιρό για να ευχαριστήσουμε πολλούς για πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Εσείς θεωρείτε... πρέπει να το έχουμε αυτό σαν φάρ.
0: Πέστε μου, θεωρείτε ότι οι 12 ομάδες, για παράδειγμα, όπως το έχετε θέσει στο σχέδιο σας, στο πλάνο σας, είναι ο ιδανικός αριθμός για το Κυπριακό Πρωτάθλημα, ή μπορεί και με τις 14, για παράδειγμα, αν βρεθεί ένα σχέδιο κάπως διαφορετικό, να δώσουμε κίνητρα και να είναι επίσης ενδιαφέρον το πρωτάθλημα?
1: Να σας πω, θεωρώ το 12 πιο ιδανικό από το 14. Ξαναλέω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι περισσότερος, τα κίνητρα θα είναι περισσότερα, τα παιχνίδια θα είναι πολύ ψηλών εντάσεων και ενδιαφέροντος. Δεν μπορεί να είμαι λάθος, αλλά νομίζω ότι το 14 είναι λίγο πολύ για έναν Κύπρο στην πρώτη κατηγορία.
0: Γιατί μπορούν να μπουν και ενδιάμεσες αγωνιστικές και να τελειώσουμε επίσης 15 που έχετε θέσει εσείς. 15 Μαΐου έχετε γράψει να τελειώνει το πρωτάθλημα, το κύπελλο κτλ.
1: Ναι, Στέλλα, οι ενδιάμεσες αγωνιστικές όμως μην ξεχνάς ότι όταν έχεις ομάδες στην Ευρώπη, 2 ή 3 ομάδες σε league phase, που ελπίζω να είναι 2 ή 3. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις ενδιάμεσες αγωνιστικές. Πάρα πολύ δύσκολο να έχεις ενδιάμεσες πριν το Δεκέμβριο, που τελειώνουν και μετά. Θα πρέπει να παίζουμε ίσως για 7-8 εβδομάδες διπλά παιχνίδια συνέχεια. Δεν είναι εύκολο.
0: Πρέπει να σας πω και να σας θυμίσω ότι ήδη
1: δεν έχουμε γήπεδα να παίζουμε.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Η έναρξη του πρωταθλήματος της νέας περίοδου προγραμματίζεται για το Σαββατοκυριακό 29 και 30 Αυγούστου. Έχει περάσει αυτό. Είναι ανακοίνωση της ΚΟΠ.
1: Ναι,
0: πέρασε από το ΔΣ. Σωστά. Οπότε εσείς θεωρείτε ότι έπρεπε να ξεκινήσει νωρίτερα για να τα προλάβουμε όλα?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσε μία εβδομάδα νωρίτερα, αλλά μην ξεχνάτε και τις κυριακές συνθήκες στην Κύπρο και το πότε ξεκινούν οι ομάδες να παίζουν στην Ευρώπη, πότε τελειώνουν από τα play-off των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας έκαναν να πάρουμε αυτή την απόφαση. Κοιτάξτε,
0: είναι και η αλλαγή με τις εθνικές ομάδες, θυμίζω, κύριε Γεωργίου.
1: Είναι η αλλαγή με τις εθνικές ομάδες που θα μας δίνονται διαφορετικά. Τώρα που μιλάμε, είναι η Εθνική Κύπρου που παίζει παιχνίδι σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές ακόμη δεν έχουν ξεκουραστεί και δεν πρόκειται να ξεκουραστούν μέχρι να ξεκινήσουν προετοιμασία.
0: Μετά τις 8-9, νομίζω θα πάρει.
1: Πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και την καταπώνηση των ποδοσφαιριστών. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις στην Ευρώπη από τη FIFA, η οποία άρχισε να πιέζει την FIFA και την UEFA για τις διοργανώσεις. Οι ποδοσφαιριστές είναι ένα πολύ σοβαρός παράγοντας των πρωταθλημάτων και του προϊόντος. Και πρέπει να προστατευτούν. Προέρχομαι από ομάδα που το ξέρετε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έπαιξαν 100 παιχνίδια σε 600 μέρες. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να συνεχίσουμε να είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε στόχος είναι και να γίνει και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, όπως μας λέτε, και να τελειώνουμε και νωρίτερα. Και να υπάρχει και χρόνος για ξεκούραση των ποδοσφαιριστών που αυτή τη στιγμή θυμίζω και θυμάμαι εννοώ γενικότερα έτσι πάρα πολύ καλά και πέρσι τι έγινε με την ΑΕΚ, επειδή ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό η ΑΕΚ παίρνοντας το κυπέλλο, 10 μέρες είχαν οι ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν όσοι επρόλαβαν και δεν επρόλαβαν, και επίσης να θυμίσω ότι έγινε μέσα στη σεζόν με πάρα πολλούς τραυματισμούς κτλ.
1: 10 μέρες η ΑΕΚ, 10 μέρες η Πάφος, 20 μέρες η Ομόνια, εάν είναι κάτω των 3 εβδομάδων, ο οργανισμός δεν μπορεί να επανέλθει να ξεκινήσει η προετοιμασία και να παίζει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι ευρωπαϊκές

0: Οι ομάδες κάνουν 15 και 20 εκατομμύρια προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Με τόση πολλή προσπάθεια να αναβαθμιστούν, πρέπει να ξεφύγουμε από την νοοτροπία που είχαμε παλιά. Πρέπει να το δούμε πιο επαγγελματικά το θέμα.
1: Ναι. Αυτά τα ζητήματα, σας ξαναρωτώ κύριε Γεωργίου, μπορεί να τα θέσετε και να ληφθούν αποφάσεις τώρα άμεσα?
0: Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και θα πιέσω πάρα πολύ να δούμε το θέμα όσο πιο σύντομα γίνεται. Και εγώ, ναι, η δική μου ευχή είναι αυτές οι αλλαγές να υλοποιηθούν άμεσα.
1: Mm-hmm.
0: Αν το πάρουμε ακόμη ένα χρόνο, να σας θυμίσω ότι θα έχουμε εκλογές στην Ομοσπονδία του χρόνου, θα μπουν άλλα πράγματα στη μέση, θα το πάρουμε ακόμη ένα χρόνο και μετά θα το ξεχάσουμε. Πρέπει να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον των πρωταθλημάτων, γενικά του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Αφήσαμε και κάτι πίσω, να σας το πω.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρετε πόσος κόσμος κινδυνεύει να πάει φυλακή στην τέταρτη κατηγορία και στην τρίτη που δεν μπορούν να διατηρήσουν ομάδες. Άρα λοιπόν, μειώνοντας τις ομάδες και παίρνοντας αρκετές ομάδες στα τοπικά πρωταθλήματα, θα δημιουργήσουμε στην τοπική κοινωνία ντέρπι, ωραίες συνθήκες διεξαγωγής αγώνων. Και όποιος μπορεί και καταφέρει να έχει 150-200 χιλιάδες και θέλει να πάει στην τρίτη κατηγορία, να πάει. Αλλά υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές απείρωτοι στη Β, στη Γ, στη Δ, πάρα πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε συνολικά ότι θα πρέπει να έχουμε τρεις σοβαρές κατηγορίες, ξεκινώντας από την Α στη Β και δύο ομίλους ή ένας ομίλος στη Γ, δεν ξέρω τι είναι πιο σωστό, να το δούμε. Και από εκεί και πέρα πρέπει να το εφαρμόσουμε, να το δούμε, μπορεί σε 3-4 χρόνια να πούμε ότι πρέπει να πάμε 16 ομάδες χωρίς play-off, κάποιοι λένε. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή για να δούμε αν αυτή η αλλαγή
1: Μάλιστα.
0: μπορεί να μας βοηθήσει να πάμε στο επόμενο επίπεδο, γιατί οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη μας έχουν πάρει στο επόμενο επίπεδο. Πρέπει να ακολουθήσουμε.
1: Ναι. Εντάξει, σας ρώτησα και προηγουμένως αν θα γίνει κάτι άμεσα, διότι όλοι καταλαβαίνουμε μέσα στον Ιούνιο γίνονται και οι κληρώσεις, ο προγραμματισμός γενικότερα των πρωταθλημάτων.
0: Πρέπει να γίνει σε επόμενες 20 μέρες. Διαφορετικά
1: ναι, ναι.
0: μετά.
1: Δεν μπορεί να προγραμματίσεις και μετά να τα αλλάξεις.
0: Συμφωνώ πολύ. Θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά να πάει στο ΔΣ. Εκεί υπάρχουν εκπροσώποι από όλες τις κατηγορίες και τις ομάδες. Και από εκεί και πέρα να δούμε αν υπάρχει σοβαρή διάθεση να το μελετήσουμε. Επαναλαμβάνω, αυτή η πρόταση δεν είναι η τέλεια πρόταση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ετοιμαστεί από επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται και δεν κάνουν λάθη. Είπαν μπορεί να υπάρχουν λάθη, μπορεί να χρειάζεται βελτίωση, μπορεί να χρειάζεται να αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε σοβαρά και πρέπει να το δούμε άμεσα. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να το δούμε άμεσα. Δεν αποφασίζω μόνος μου,
1: ναι,
0: αλλά ελπίζω να το δούμε άμεσα.
1: Ναι. Μάλιστα. Επίσης είναι και άλλα σημαντικά ζητήματα. Έχουμε θίξει τα περισσότερα που χρήζουν βελτίωσης. Έναν από αυτών είναι και η διαιτησία, θεωρώ. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Γεωργίου?
0: Να σας πω, ναι, η διαιτησία πρέπει να πούμε ότι νομίζω είχαμε μια σημαντική βελτίωση της εικόνας της διαιτησίας μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές. Θα έλεγα ότι είχαμε αρκετά λάθη, μπορεί μετά την 18η, 20η αγωνιστική. Όμως υπάρχουν 4, 5, 6 σοβαροί διαιτητές οι οποίοι βελτιώνονται. Θα πρέπει μια φάση να δούμε και αυτούς πώς τους μετεξελίσσουμε, δηλαδή πώς τους παίρνουμε στον ημιοεπαγγελματισμό για να μπορέσουν να το βλέπουν και αυτοί πιο σοβαρά. Και σιγά σιγά στον επαγγελματισμό, αναβαθμίζοντας τη Λίγκα, την πρώτη και τη δεύτερη ειδικά κατηγορία, θα χρειαστεί και η διαιτησία να ακολουθήσει. Δεν είμαι αρνητικός στο ότι δώσαμε την ευκαιρία σε πολλούς Κύπριους διαιτητές να παίξουν. Θα πρέπει και αυτοί να βελτιωθούν, να μπορούν να είναι σε πιο ψηλό επίπεδο. Όμως, να ξέρετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πρωτάθλημα παίρνοντας ξένους.
1: Άρα αρχίζουμε και φέτος μόνο με Κύπριους και βλέπουμε...
0: Δεν το έχουμε δει ακόμη, δεν μπορώ να πω κάτι...
1: Δεν υπάρχει ακόμα αποφασή.
0: Δεν έχει αποφασιστεί.
1: Ναι.
0: Ίσως να είναι μια παρόμοια λογική με την περσινή, ίσως να το δούμε διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν το έχουμε συζητήσει.
1: Ναι, μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ήταν μια απόφαση, όχι απόφαση, τέλος πάντων, είχε ελεχθεί ένα προηγούμενο διάστημα, ότι ήσασταν απογοητευμένος από κάποια γεγονότα και είχατε εκφράσει την πρόθεση αποχώρησης. Φαντάζομαι ότι έχει τακτοποιηθεί

0: αυτό το θέμα.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε. Η πρόθεση αποχώρησης, η ομάδα μου, η οποία εκπροσωπώ στην ΚΟΠ, είναι αντιπρόσωπη της Ομοσπονδίας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εγώ έχω τοποθετηθεί εκεί από την παγωνευσή.
0: Ναι.
1: Ξέφρασε έντονα παράπονα για αποφάσεις της Ομοσπονδίας, στην οποία είμαι μέρος και μέλος. Από τη στιγμή που η ομάδα είχε δηλώσει ότι σκέφτεται ακόμη και να αποσύρει τον εκπρόσωπο της, θεωρούσα ηθική υποχρέωση να θέσω την παρέτηση μου ενώπιον των ιδιοκτήτων. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όταν τοποθετηθείς την Εκτελεστική Επιτροπή, δεν μπορεί κανένα να σε πάψει.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο ισχύει.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ, επειδή δεν θέλω ποτέ να εκμεταλλευτώ αυτόν το δεδομένο, και σε απόλυτο σεβασμό προς την ομάδα που με έχει υποδείξει να είμαι εκεί, έθεσα τη διάθεσή μου ενώπιον των ιδιοκτητών της ΠΑΦΟ ΕΦΣΥ. Δεν έθεσα τη διάθεσή μου ενώπιον των συναδέλφων στην Εκτελεστική του Προέδρου.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν η ΠΑΦΟΣ αποφάσισε ότι ναι, συνεχίζω, δεν έχω θέμα κτλ., αντιλαμβάνεστε ότι παραμένω σε θέση.
0: Μάλιστα. Έγινε. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που ξέχασα να σας ρωτήσω ή νομίζετε ότι πρέπει να αναφερθεί, κύριε Γεωργίου, προς
1: Εντάξει, σχετικά με την πρόταση γνωρίζουμε πάρα πολλά. Ελπίζω να τη δει και ο κόσμος θετικά, και οι συναδέλφοι και οι πρόεδροι των ομάδων και οι ιδιοκτήτες, και να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Κλείνοντας, εγώ να δώσω συγχαρητήρια στην Ομόνοια, στην ΠΑΦΟ και στις ομάδες που εξασφάλισαν ευρωπαϊκών εισιτήριων από όλων την ΑΕΚ, και να ευχηθώ να έχουν όλοι έναν καλό καλοκαίρι, όλος ο κόσμος, και εύχομαι την επόμενη περίοδο οι ομάδες που θα ξεκινήσουν νωρίς τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις να καταφέρουν να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται για το καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Να θυμίσουμε ότι η περσινή πορεία σε μεγάλο βαθμό της ΠΑΦΟΥ ΕΦΣΥ και του Απόλλωνα, συγγνώμη, της ΑΕΚ και της Ομόνιας, θα φέρουν πάρα πολλά λεφτά. Έχουν ήδη φέρει πάρα πολλά λεφτά στις ομάδες
0: που δεν είχαν βγει στην Ευρώπη. Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν κερδίζουμε όλοι, εάν οι ομάδες μας έχουν επιτυχημένες πορείες στην Ευρώπη. Κερδίσαμε την πέμπτη θέση, σε χαρακτηρία σε όλους, με μεγάλο επίτευγμα, και ελπίζουμε να την κρατήσουμε και
0: να την κρατήσουμε, ναι. Μάλιστα, θέλουμε και αρκετές άλλες αλλαγές και στο καταστατικό και στον αθλητικό δικαστή και τα λοιπά. Θα τα δούμε κάποια ώρα, εύχομαι, και αυτά, κύριε Γεωργίου, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Φίλιππο Γεωργίου, τον εκπρόσωπο της ΠΑΦΟΥ στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ και αντιπρόεδρο. Θα πάμε στο διάλειμμά μας, θα επιστρέψουμε σε λίγο και θα σχολιάσουμε και τα μηνύματά σας και θα πάμε και στο επόμενο μας θέμα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Εκλέγεται το απόγευμα ο νέος πρόεδρος της Βουλής στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος υπό τη νέα του σύνθεση. Η διαδικασία περιλαμβάνει το μέγιστο 2 γύρους ψηφοφορίας. Θετικά αποτιμά η Λευκοσία την επίσκεψη του Προέδρου Χρυστοδουλίδη στο Καζακστάν. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν την αναφορά του Προέδρου του Καζακστάν περί σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον στέλνει τη Χεράνη. Δια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθαρίζει πως ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος και στο Λίβανο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 24 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows, με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing, και φυσικά το Best Looks Contest. θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
9: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
10: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Γενέθλια η σημερινή μέρα. Στις 4 Ιουνίου 1948 ιδρύθηκε η Ομόνοια Λευκωσίας γιορτάζοντας 78 χρόνια ζωής. Σε αυτό το διάστημα πανηγύρισε 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελα στην ΚΕΠΟ και από την σεζόν 53-54 που εντάχθηκε στην ΚΟΠ κέρδισε 22 πρωταθλήματα, 16 κύπελα και 17 Super Cup. Χρόνια πολλά Ομόνοια.
0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια. Επειδή βλέπω και κάποια μηνύματα που έχετε στείλει, 044 παρόμοια πρόταση είχε κάνει και ο Μόνια 29 μου λέει και δεν βρήκε συμπαράσταση. Επίσης κάποια άλλα μηνύματα, 464-060-313, μου λέτε ότι το βλέπει έτσι πιο, βάζει το συμφέρον πάνω απ' όλα. Η Πάφος, γιατί έχει και την οικονομική άνεση. Δεν είναι όμως έτσι. Εξήγησε κάποια πράγματα ο κύριος Γεωργίου. Ελπίζω να τα έχετε αντιληφθεί όπως τα έχει μεταφέρει. Και επίσης δεν είναι κάτι τελεσίδικο. Είναι ανοιχτός και ο ίδιος. Είναι μια δικιά του σκέψη, πρόταση, εισήγηση. Και από εκεί και πέρα είναι κάτι που θα το δουν και με τα υπόλοιπα μέλη της εκτελεστικής, ανάλογα και με το τι επιθυμούν και τα υπόλοιπα σωματεία. Αυτό που κρατώ είναι ότι πρέπει να δούμε σοβαρά κάποια ζητήματα, γιατί όντως χρειάζονται αναβάθμιση και πιο κάτω κατηγορία. Μέχρι και την πρώτη και τα θέματα υποδομής και η οικονομική ενίσχυση αν θέλετε, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και όλα αυτά που αφορούν όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις ομάδες. Αλλά ό,τι είναι να γίνει, είπε και ο κύριος Γεωργίου, πρέπει να γίνει άμεσα, σύντομα, μέσα στον Ιούνιο, διότι διαφορετικά θα το πάρουμε παρακάτω, θα μπούμε σε μια χρονιά που θα είναι πριν τις εκλογές της ΚΟΠ. Άρα κανένας δεν θα λαμβάνει αποφάσεις. Θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι η νέα διοίκηση. Θα θέλει χρόνο να δει, αν θα έχουμε νέα διοίκηση, να δει, να φέρει, να πάρει. Άρα πάμε ακόμα 2 χρόνια παρακάτω. Συνεπώς, αν είναι να γίνει κάτι, πρέπει να γίνει άμεσα. Για το καλό πάντοτε του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, προσθέτω. Πάμε στη Μαρία Βασιλιάδου. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η συνάδελφος και την ευχαριστώ για την αντικατάσταση. Θεωρώ ότι τα πήγε περίφημα τις 2 προηγούμενες μέρες που απουσίαζα. Καλημέρα Μαρία.
13: Καλημέρα Στέλλα, καλώς όρισες ξανά στην εκπομπή σου.
0: Ήταν καλή εμπειρία φαντάζομαι.
13: Εντάξει, είσαι εσύ εδώ οπότε φοβάσαι τίποτα.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω και θα τα πούμε για το ΑΠΟΕΛ φυσικά τώρα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι κρίνεται, έως και καθοριστική η σημερινή γενική συνέλευση της εταιρείας. Ποιαν ώρα, πού θα γίνει και τι να περιμένουμε?
13: Ναι, στις 6 σήμερα στο Pavilion. Είναι η μέρα που όλοι περιμέναν στον ΑΠΟΕΛ, γιατί πραγματοποιείται σήμερα, όπως είπες και εσύ, μια από τις πιο κρίσιμες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Όπως έχουν διαμορφωθεί και όλα στα δεδομένα το τελευταίο διάστημα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ακριβώς στα όσα θα υποθούν σχετικά με την καταρχή συμφωνία που ανακοινώθηκε με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασής. Είναι σε πρώτο πλάνο το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της ομάδας από εδώ και μπρος, με το θέμα επενδυτή να καθορίζει σαφώς την πορεία της, το πώς θα λειτουργήσει στο οικονομικό και αγωνιστικό κομμάτι. Λόγω των δεδομένων αναμένεται ότι θα υπάρχει και μεγάλη προσέλευση σήμερα στην Γενική Συνέλευση. Ήδη τις προηγούμενες μέρες υπήρχε και ανακοίνωση από πλευράς του σωματείου πώς μπορούν και τα μέλη του να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν την όλη διαδικασία, ούτως ώστε να ενημερωθούν. Ήδη το προηγούμενο διάστημα προέκυψαν θετικά νέα για ό,τι αφορά τις συζητήσεις με τον Σάββα Γιασή, παρόλο που δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή που μιλάμε οριστική συμφωνία. Το γεγονός ότι ανακοινώθηκε η καταρχή συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα δείχνει το πόσο πολύ έχουν τρέξει οι διαδικασίες στο τελευταίο διάστημα. Σήμερα αναμένεται πως θα παρουσιαστεί στους παρευρισκομένους το περίγραμμα αυτό της συμφωνίας και να ζητηθεί κιόλας εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαδικασίες και τις διαβουλεύσεις με το επενδυτικό σχήμα με στόχο την κατάληξη στην τελική συμφωνία. Όπως είναι καλά γνωστό, είναι σε διαδικασία αυτή τη στιγμή η οικονομική και νομική έλεγχη, το γνωστό due diligence. Ξέρουμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται ακόμη χρόνο για να ολοκληρωθεί και να καταλήξει, αν όλα κυλήσουν ομαλά, σε τελική συμφωνία. Μπορεί να πάρει και ένα διάστημα 2 μηνών ακόμη. Οπότε σίγουρα η Γενική Συνέλευση σήμερα δεν θα καθορίσει το οτιδήποτε, αλλά θα είναι ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσουν και οι διαδικασίες, αλλά και να ενημερωθεί και ο κόσμος περαιτέρω για το περιεχόμενο, αν θέλεις, της συμφωνίας αυτής. Γιατί ακούστηκαν διάφορα το προηγούμενο διάστημα. Σίγουρα δεν περιμένουμε ότι και σήμερα θα μπουν σε τόσες πολλές λεπτομέρειες, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το περίγραμμα της συμφωνίας, τα βασικά στοιχεία θα παρουσιαστούν και στους παρευρισκομένους σήμερα στην Γενική Συνέλευση.
0: Άρα, όπως λες Μαρία, αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, θα το θέσουμε έτσι?
13: Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα εξαρτηθεί και με βάση τις διαδικασίες τις οποίες ήδη είναι σε εξέλιξη και τρέχουν. Ενώ το due diligence, ο οικονομικός έλεγχος είναι θέματα τα οποία άπτονται αυτά της τελικής συμφωνίας. Αλλά σήμερα αναμένεται ότι ναι, οι μετόχοι της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, οι μέτοχοι, θα δώσουν, αν θέλεις, ναι, το πράσινο φως, τη σύμφωνη γνώμη τους, για να προχωρήσει όλη η διαδικασία και να δοθεί επίσης εξουσιοδότηση στην Συμβουλευτική Επιτροπή που τρέχει τις διαδικασίες να προχωρήσει στην ολοκλήρωση, αν θέλεις, των επόμενων βημάτων που χρειάζονται μέχρι να έχουμε, αν όλα κυλήσουν ομαλά, επαναλαμβάνω, τελική συμφωνία. Άλλωστε, δεν υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία για το ότι χρειάζεται το ΑΠΟΕΛ να μπει σε ένα μακροχρόνιο πλάνο με βάση την οικονομική εξυγίανση που είναι έτσι σε προτεραιότητα. Θυμίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία έτρεξε το προηγούμενο διάστημα και με τη συμβολή του σωματείου, της εταιρείας, της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Έγινε, θέλω να πω, μια οργανωμένη προσπάθεια. Υπάρχει η συμφωνία αυτή που ανακοινώθηκε, δεν είναι μόνο της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, είναι και της Συμβουλευτικής Επιτροπής και του σωματείου. Οπότε ήδη αυτοί οι τρεις βασικοί, αν θέλεις, φορείς έδωσαν το πράσινο φως στο να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Σήμερα θα δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες και στους μετόχους της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ και αναμένουμε ότι ναι, θα δοθεί εξουσιοδότηση για να προχωρήσουν έπειτα οι διαδικασίες. Αν θέλεις, περιμένουμε ότι θα επεξηγηθεί το πλάνο λειτουργίας, η δομή την οποία θα πάρει το ΑΠΟΕΛ εφόσον ολοκληρωθεί η όλη η διαδικασία και αλλάξει, αν θέλεις, η διοικητική κατάσταση. Θα δοθούν κάποια στοιχεία σε σχέση και με το πλάνο της ομάδας. Γενικότερα θα παρουσιαστούν τα κυριότερα σημεία της καταρχήν συμφωνίας που έχει
0: ναι. Και η χρονική διάρκεια, φαντάζομαι.
13: Ναι, περιμένουμε.
0: Και το οικονομικό πλαίσιο.
13: Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο ήδη γνωρίζουμε πως μιλάμε για πολυετή συμφωνία. με τον Σαβάλιας ή να ορίζει επίσης τα άτομα που θα θέλει ο ίδιος κοντά του. Υπήρχε και μια διευκρινιστική ανακοίνωση τις προηγούμενες μέρες από την πλευρά του επενδυτή ότι δεν έχουν πάρθει αυτή τη στιγμή που μιλάμε οριστικές αποφάσεις για το ποια άτομα θα βρίσκονται στο αποέλεφο όσον ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Επίσης να σου θυμίσω, Στέλλα, ότι δεν θα γίνουν σήμερα καταστατικές αλλαγές, που είναι κάτι που χρειάζεται εφόσον μιλάμε για το ότι θα πάρει η πλευρά του επενδυτή, ο επενδυτής, το μεγαλύτερο ποσοστό των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου ουσιαστικά. Χρειάζεται να γίνει αυτή η καταστατική αλλαγή, αλλά θα γίνει στην πορεία, θα γίνει μετέπειτα. Γιατί ακριβώς ακόμη χρειάζεται και χρόνος για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Είναι θετικές οι ενδείξεις. Και αυτό που περιμένουμε να ξεκαθαριστεί και στη Γενική Συνέλευση είναι πως ακόμη δεν υπάρχει τελική συμφωνία. Όλα άπτονται του οικονομικού ελέγχου που είναι σε εξέλιξη. Απλά η σημερινή Γενική Συνέλευση θα δώσει, αν θέλει, το πράσινο φως για να προχωρήσουν έπειτα οι διαδικασίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Παράλληλα, γίνονται και κάποιες ενέργειες σε σχέση με τον προγραμματισμό.
13: Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως έπρεπε να τρέξει, αν θέλεις, για να μην μείνει πίσω και η προετοιμασία της ομάδας. Όπως είπα, το όλο θέμα με την ενδεχόμενη αυτή συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, μπορεί να πάρει ακόμη κάποιες εβδομάδες, ακόμη περίπου 2 μήνες, για να υπάρξει τελική απόφαση και κατάληξη στην όλη διαδικασία. Οπότε προφανώς τα θέματα της προετοιμασίας έπρεπε να αρχίσουν να τρέχουν ως έναν βαθμό. Είχε γίνει μια προεργασία ούτως ή άλλως, όπως είχαμε μεταφέρει ξανά, και για τα συμβόλαια κάποιων ποδοσφαιριστών, και επίσης φαίνεται ότι τρέχει και το θέμα του προπονητή, της τεχνικής ηγεσίας, που είναι από τα πρώτα, αν θέλεις, που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Ήδη τις προηγούμενες μέρες ήταν στην Κύπρο ο Ισπανός προπονητής, ο Ρούμπεν Σέγγες, με τον οποίο είναι σε επαφές το ΑΠΟΕΛ. Είναι όμως ένας από τους υποψήφιους που εξετάζουν οι γαλαζοκίτρινοι. Έχει διαμορφωθεί μια λίστα ονομάτων.
0: Διαβάσει και το όνομα του Νίκο Παπαδόπουλου, αν ισχύει.
13: Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ένας από τους πολλούς προπονητές που έχει προταθεί στους γαλαζοκίτρινους και υπήρξε μια επαφή με τη διοίκηση της ομάδας. Αλλά όπως είπα, είναι διαμορφωμένη μια μικρή λίστα ονομάτων προπονητών, περίπου στα 4 ονόματα, που αξιολογούνται από τους γαλαζοκίτρινους. Έγιναν ήδη οι πρώτες επαφές και, αν θέλεις, στο πλαίσιο της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, παρόλο που δεν είναι σε πρώτο πλάνο τα θέματα τα του αγωνιστικού, λόγω του ότι προέχει και είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον για το τι θα γίνει στο θέμα του επενδυτή, αναμένεται να λεχθούν περισσότερα, ναι, και για το πώς προχωράει η ομάδα στα θέματα προγραμματισμού. Θα κάνει το απολογισμό του ο Χαρίς Φωτίου, είναι και η πρώτη του Γενική Συνέλευση ως πρόεδρος, ναι, της εταιρείας. Οπότε περιμένουμε να λεχθούν περισσότερα και για το πώς προχωράει η ομάδα μέχρι να ολοκληρωθεί, και αν θέλεις, ναι, η συμφωνία αυτή με το επενδυτή το επόμενο διάστημα. Επίσης, να αναφέρω ότι και στην ανακοίνωση του από Ελστέλλα αναγράφεται συγκεκριμένα, και είναι σημαντικό, πως είναι σε συνεννόηση η ομάδα με την UEFA και με τις πληροφορίες που υπάρχουν και η πλευρά του επενδυτή επίσης, ούτως ώστε να ακολουθούνται οι διαδικασίες που πρέπει σε ό,τι έχει να κάνει με την ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το πλάνο οικονομικής εξυγίανσης, γιατί έχει μεγάλο ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στον τρόπο που διαχειρίζονται τα οικονομικά οι ομάδες, ιδιαίτερα ομάδες όπως το ΑΠΟΕΛ, με επιβαρημένο, έτσι, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι. Είναι σημαντικό ότι έγινε εντακτοποίηση με τον Τάσο Δόνη, διακανονισμός εννοώ, ναι, γιατί ήταν μεγάλο και εκεί το ποσό.
13: Ανακοινώθηκε και χθες και είναι μια διαδικασία που βρίσκεται επίσης σε πρώτο πλάνο.
0: Ναι. Μάλιστα, άρα η εκτίμηση είναι ότι να περιμένουμε τη συνέλευση και μπορεί να αναφερθούν και εκεί σημαντικά πράγματα για να έχουμε να σχολιάσουμε.
13: Σίγουρα. Και περιμένουμε ότι θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό ως ένα βαθμό τουλάχιστον μετά και τη σημερινή Γενική Συνέλευση.
0: Μάλιστα. Σε ποιον πλαίσιο όμως γίνεται τώρα, έτσι, επαφές, είπες και εσύ, με προπονητές, με ποδοσφαιριστές ενδεχομένως κτλ.?
13: Είναι θέματα τα οποία χειρίζεται η διοίκηση, η παρούσα διοίκηση. Διοίκηση, ναι. Οι επαφές έγιναν με τους ανθρώπους της παρούσας διοίκησης, που πιθανόν να πρέπει να πάρουν, έτσι, κάποιες αποφάσεις. Θα το δούμε με βάση το πώς το τι θα ανακοινωθεί και σήμερα ο πλευράς του Χάρη Φωτίου, σε συνεννόηση, φαντάζομαι, και με την πλευρά του επενδυτή, ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν τα θέματα του προγραμματισμού, γιατί σίγουρα δεν θα μπορεί να περιμένει η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ για τους επόμενους δύο μήνες μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
13: Καλή
0: αυτά
13: συνέχεια.
0: Και για το ΑΠΟΕΛ. Θα πάμε στο αθλητικό δελτίο με τη Μαρία Βασιλιάδου και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
13: Αθλητική ενημέρωση στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Η πρόταση αναδιάρθρωσης ετοιμάστηκε εδώ και αρκετό καιρό με στοιχεία από προηγμένα πρωταθλήματα και βάζοντας τη ζυγαριά και τα δικά μας δεδομένα, οι 12 ομάδες σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία θα οδηγήσουν στην άνοδο του ανταγωνισμού και θα δώσουν περισσότερα κίνητρα στις ομάδες, ανέφερε στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην Εκτελεστική Επιτροπή, Φίλιππος Γεωργίου, τονίζοντας πως είναι άμεση ανάγκη να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις για τον εξυγχρονισμό των πρωταθλημάτων μέσα στον μήνα Ιούνιο. Βασικοί παράμετροι της πρότασης αποτελούν η αναβάθμιση των ποδοσφαιρικών υποδομών, η αύξηση των εμπορικών εσόδων, η ανάπτυξη των Κύπριων παικτών, η μείωση της καταπώνησης των ποδοσφαιριστών και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, όπως ανέφερε ο κύριος Γεωργίου. Συμπλήρωσε πως κάποια μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσιάζονται ανοιχτή στην εισήγηση αναδιάρθρωσης, η οποία αναμένεται να συζητηθεί και να εμπλουτιστεί το επόμενο διάστημα. Όπως ξεκαθάρισε, παραμένει στη θέση του εκπροσώπου της ΠΑΦΟΥ στην ΚΟΠ. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΠΑΦΟΥ για τα επόμενα 5 χρόνια αναλαμβάνει και επίσημα η ΣΥΤΑ Vision, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν την έναρξη της στρατηγικής τους συνεργασίας. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του ΣΑΠ Ίντο στην ΠΑΦΟΥ, με τις ενδείξεις να είναι θετικές για την ανανέωση του Πορτογάλου τεχνικού. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστεί το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάβας Λιασής. Με τις διοικητικές και αγωνιστικές εκκρεμότητες να παραμένουν ανοιχτές, η σημερινή Γενική Συνέλευση θεωρείται καθοριστική για τις εξελίξεις που αφορούν το μέλλον του Συλλόγου. Ο Χάρης Φωτίου θα προχωρήσει στον απολογισμό για την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας με τον Κύπριο επενδυτή. Η σημερινή Γενική Συνέλευση είναι ανοιχτή και για τα μέλη του Σωματείου. Την ίδια ώρα αξιολογούνται αρκετές περιπτώσεις προπονητών, με τους γαλαζοκίτρινους να βρίσκονται σε επαφές και με τον Ρούπεν Σεγιές. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που η Ομόνια συμπληρώνει σήμερα 78 χρόνια ζωής και είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, δημιουργώντας εντυπωσιακά πανκύπρια ρεκόρ σε αγωνιστικές επιδόσεις και στην παρουσία του κόσμου της στα γήπεδα. Ευχή μας η Ομόνια να συνεχίσει σε αυτή την πορεία που χαράσει η ιστορία και η αξία της, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των Πρασίνων, Σταύρος Παπασταύρου. Κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης τους μεταγραφής βρίσκονται οι Πράσινοι, αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιούγκου. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τους Γιώργο Ναούμ και Ανδρέα Παρασκευά για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ξεκαθαρίζει η παραμονή του Πέρε Πόνς. Σύντομα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τους Αντερέκεν και Πηλέα. Σε προτεραιότητα η εξέβρεση νέου προπονητή. Φιλικό αγώνα δίνει σήμερα στις 7 η εθνική μας ομάδα κόντρα στη Σλοβενία. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Λουμπλιάνα με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Απόστολου Ματσιού. Σε νέα εποχή στα διοικητικά εισέρχεται η ανόρθωση με το συνδυασμό που υπέβαλε υποψηφιότητα για να αναλάβει τα ενία του Σωματείου να παίρνει το χρήσμα στην αυριανή Γενική Συνέλευση. Σε εξέλιξη προεργασίες για την επόμενη μέρα στο οικονομικό και αγωνιστικό κομμάτι. Στις 25 Ιουνίου η εκλογική Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Θετικές ενδείξεις στον Απόλλωνα για την ανανέωση της συνεργασίας με τους Πόλια Ρίτς και Άδωνη. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το μέλλον του Βούρου, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων από την Ελλάδα. Στο μεταγραφικό πλάνο, η απόκτηση 2 επιθετικών, όπως και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, μεσοεπιθετικό και αριστερό μπακ. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 29χρονο Αλεξάντερ Μαρτίνοφ βρίσκεται ο Άρης. Ο Ρώσος κεντρικός αμυντικός κατέγραψε την προηγούμενη σεζόν 34 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας και αναμένεται το επόμενο διάστημα στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ. Μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Ζαΐρ Ταβάρες, αναμένεται σύντομα η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ανδρέα Καρό.
14: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
13: Μια ανάσα από την επισημοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Σε προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και χαφ. Την απάντηση της Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Σε προτεραιότητα η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Δημοσιεύματα στη Βραζιλία αναφέρουν πως η Σάο Παολό ενδιαφέρεται για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μανσά. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ. Φιλική εκτός έδρας αναμέτρηση δίνει απόψε στις 10 η Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Σουηδία. Δεν υπολογίζονται Γιαννούλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και Μπακασέτας. Ιδανικό ξεκίνημα στους τελικούς του NBA για τους Knicks που επικράτησαν εκτός έδρας με 105-95 των Spurs και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπράνσον που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 30 ποντούς. Πρώτο βήμα προς τον τίτλο έκανε ο Ολυμπιακός που αξιοποίησε την έδρα του επικρατώντας με 82-76 του Παναθηναϊκού και κάνοντας το 1-0 στη σειρά των τελικών. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
14: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
16: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
17: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
23: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
24: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
23: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
24: Τον δρόμο που σε χωράει.
23: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
24: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
23: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
25: Cyprus Pride 2026.
23: Cyprus Pride 2026.
26: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
27: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες. Και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα. Που σχεδόν βαριέμαι.
4: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
6: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
7: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
28: Φιλικός αγώνας προετοιμασίας Σουηδία-Ελλάδα στις 8 στην Sita Vision Sports 3. Ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας Play-off φάση των 8. Μπαρτσελόνα-Μούρθια στις 8 στην K-Bonnet Sports 2.
29: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
30: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας και θα πάμε τώρα, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Κώστας Παπαδόπουλος, υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη. Σε χαιρετώ Κώστα, καλημέρα.
31: Καλημέρα Στέλλα, εσένα και τους ακροατές.
0: Μάλιστα, τι γίνεται στον Άρη, να περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις, νεότερη βασικά ενημέρωση σε σχέση με το υφιστάμενο ρόστερ τις επόμενες μέρες ή είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί που συνεχίζουν είναι αυτοί που βρίσκονται τώρα στο εμψυχοδυναμικό της ομάδας?
31: Όχι, Στέλλα, αυτό δεν ισχύει. Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Όμως για την ώρα δεν υπάρχει κάτι το ανακοινώσιμο, όπως και για τους ποδοσφαιριστές που θα πλαισιώσουν την ομάδα, ενώ νέες μεταγραφές. Σαφώς και υπάρχει κινητικότητα και γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές και με παίκτες από το υφιστάμενο ρόστερ, αλλά και με ενδιαφερόμενους στόχους που έχουν επιλεγεί, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή και θα έλεγα και τις αμέσως επόμενες μέρες Λογικά δεν θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση, χωρίς να θέλω να είμαι απολύτως, γιατί γνωρίζεις πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Άρα αυτό που λες είναι ότι θα προκύψουν και άλλες αποχωρήσεις. Είναι πολλές οι εκκρεμότητες, δηλαδή με συμβόλαια που ενδεχομένως να λήγουν ή να έχουν γίνει προτάσεις και να μην έχουν απαντήσει ακόμη.
31: Εντάξει, είναι κάποιες περιπτώσεις, δεν θέλω να πω συγκεκριμένο αριθμό, που αξιολογούνται. Δεν σημαίνει ότι όσοι παραμένουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ θα είναι και στη νέα σεζόν. Δηλαμβάνεσαι ότι είναι πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, γιατί έχουν ήδη αποχωρήσει, αν δεν κάνω λάθος, 6 ποδοσφαιριστές, έχουν αποχωρήσει μέλη από το τεχνικό team, οπότε θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις, Στέλλα, και σαφώς θα υπάρξουν και αρκετές προσθήκες.
0: Ναι. Έχετε ανακοινώσει όσον αφορά στις προσθήκες τον Ζούλιο Σέζαρ και παίζουν και κάποια άλλα ονόματα. Ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά πρωτού μας πεις, ξεχάσα, γιατί ήθελα να σταθούμε και να πούμε κάτι παραπάνω για τον Βαν Άλβες, γιατί θα είναι για έκτη σερή χρονιά στην ομάδα σας. Είναι σημαντικό, τεράστιο κεφάλαιο για σας ο Βανά, έτσι?
31: Ναι, γιατί πέραν της δεδομένης αξίας του Στέλλα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, κάτι που παίζει το δικό της ρόλο στα αποδητήρια του Άρη. Είναι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας, στα δύσκολα πάντα βγαίνει μπροστά και τέτοιους ποδοσφαιριστές τους χρειάζεται μέσα στα αποδητήρια. Ναι. Και το γεγονός ότι θα κλείσει εξαετίας την ομάδα, αυτόματα τον καθιστά πλέον τον αρχαιότερο μαζί με τον Στίβιακο στην ομάδα. Ήρθαν και οι δύο την πρώτη σεζόν που ανέβηκε ο Άρης στην πρώτη κατηγορία, τη σεζόν 21-22, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι παίζει και αυτό το ρόλο του, γιατί έχουν ζήσει από πρώτο χέρι όλη την πορεία του Άρη στην νέα εποχή.
0: Ναι. Συν το γεγονός ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο και νομίζω προχωρά αυτή η περίπτωση για να αποκτήσει και την κυπριακή υπηκότητα.
31: Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ακόμη δεν έχουμε κάτι το οριστικό, αλλά ναι, είναι ένα ενδεχόμενο από τη στιγμή που είναι πολλά χρόνια πλέον στη χώρα μας. Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι. Εντάξει, παρόλο που σε κάποιο σημείο μέσα στη σεζόν φέτος είχε διαφανεί ότι δύσκολα θα γινόταν η ανανέωση με τον Βαν Άλβες, αλλά να προέκυψαν κάποια διαφορετικά δεδομένα.
31: Εντάξει, περισσότερο αυτό έβγαινε από δημοσιογραφικές πληροφορίες, Στέλλα. Ναι, γιατί...
0: Και για το λόγο ότι δεν είχε τόσο χρόνο συμμετοχής, έπαιζε νομίζω Φοδέριχα.
31: Ναι, είχε παίξει, αν δεν κάνω λάθος τώρα, έτσι χοντρικά που θυμάμαι, νομίζω έπαιξε 12-13 παιχνίδια ο Γουές και 21-22 ο Βαν Άλβες, έπαιξε και ένα-δύο Λεμεσοφρονίου. Mm-hmm. Εντάξει, δεν ήταν η αδιαμφισβήτητη παρουσία κάτω από τα δοκάρια που ήταν τα προηγούμενα 4 χρόνια και ενδεχομένως γι' αυτό να είχαν βγει και τότε τα δημοσιεύματα, αλλά αν θυμάσαι και μαζί όταν μιλούσαμε και μου είχες πει αν θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την απουσία του Βαν Άλβες, σου είχα πει ότι όχι, είναι 50-50, ότι δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε αποφάση για τον Βανά την δεδομένη στιγμή που μιλήσαμε. Τελειώνοντας το πρωτάθλημα, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να συνεχίσουν για ακόμη ένα χρόνο μαζί.
0: Ναι. Μάλιστα. Για τον Σέζαρ σου είχα πει προηγουμένως, ήταν η πρώτη σας μεταγραφή. Τι να περιμένουμε τώρα για τη συνέχεια? Παίζουν και κάποια άλλα ονόματα.
31: Εντάξει, παίζουν πολλά ονόματα. Κάθε λίγο, νομίζω καθημερινά βγαίνει έστω και ένα όνομα. Ξέρεις, Στέλλα, ότι δεν πρόκειται να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω κάποιο όνομα. Όμως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η προσθήκη του Ζούλιο Σέζαρ ήταν μόνο η αρχή. Αντιλαμβάνεσαι ότι από τη στιγμή που έχουν αποχωρήσει ήδη 6 ποδοσφαιριστές και θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις, είναι λογικό να υπάρξουν και ανάλογες προσθήκες.
0: Ναι.
31: Και όπως είπα, εντάξει, είμαστε σε επαφές, κάποιες πιο προχωρημένες, κάποιες λιγότερο προχωρημένες. Όταν είμαστε έτοιμοι και ολοκληρώσουμε μια μεταγραφή, τότε θα βγούμε με επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι. Πάντως, όσον αφορά στον Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ, είναι 22χρονος κεντρικός αμυντικός. Τα ξένα ενημέρωσης αναφέρουν, Κώστα, ότι είναι κλειστός τέλος πάντων στον Άρη. Ας το θέσω έτσι.
31: Εντάξει, τα μέσα ενημέρωσης κάνουν τη δουλειά τους, Στέλλα μου, και εμείς κάνουμε τη δική μας. Και οι άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν γράψει ότι είναι κλειστή. Αν θυμάσαι και το καλοκαίρι, γράφανε κάποιον παίκτη από το Καζακστάν ότι ήταν δεδομένα κλειστός, τελικά δεν υπήρχε κάτι. Γράφαν για Ονανά ότι προσφέρουμε 1,7 το χρόνο.
0: Ναι.
31: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δεν είναι, για τον Ονανά. Και για τα χρήματα που γράφω.
31: Εντάξει, τα χρήματα είναι εξωπραγματικά. Δεν νομίζω η κυπριακή ομάδα να δίνει τέτοια συμβόλαια. Πάντως εμείς σε καμιά περίπτωση. Μάλιστα. Και δεν το λέω για τον Ονανά, για κανέναν ποδοσφαιριστή. Δεν μπορεί να δώσει τέτοιο συμβόλαιο.
0: Μιλάμε για τον αμυντικό μέσο, για να μην τα μπερδέψουμε, όχι για τον τερματοφύλακα. Τον
31: όχι,
0: που
31: είναι
0: ήταν
31: για την κουβέντα. Για τον Ονανά ούτε επιβεβαιώνω ούτε διαψεύδω, όπως δεν κάνω για κανέναν ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Για τα ποσό που λες τώρα.
31: Ναι, για, για το ποσό ήταν το σχόλιο.
0: Τα χρήματα που έχουν γραφτεί, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, άρα να περιμένουμε για αυτά τα ζητήματα και δεν θέλεις να επιβεβαιώσεις οτιδήποτε. Για την περίπτωση του Γιόβετιτς, έτσι υπάρχει μια φημολογία, θα έλεγα. Θέλει και ο ίδιος να μείνει στην Κύπρο. Έχω διαβάσει δηλώσεις του. Ίσως να είναι ο Άρης μια ομάδα που θα επιδείξει ενδιαφέρον για αυτόν.
31: Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο, Στέλλα. Για κανέναν ποδοσφαιριστή δεν θέλω να κάνω σχόλιο. Εντάξει, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι σε μια προχωρημένη ηλικία. Εντάξει. Θα δούμε, τι θα γίνει.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, η προετοιμασία του Άρη και όλα αυτά, πότε έχουν καθοριστεί κάποιες λεπτομέρειες, μπορείς να μας αναφέρεις?
31: Υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, Στέλλα, όσον αφορά στο τελικό πρόγραμμα. Το μόνο που έχει επιβεβαιωθεί είναι ότι το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στο εξωτερικό θα κινηθεί και πάλι στη Λετωνία. Και η ομάδα θα αναχωρήσει για αυτό το στάδιο προετοιμασίας το πρώτο στα τέλη του μήνα.
0: Ναι. Μάλιστα. Εννοείς εκκρεμή και το δεύτερο στάδιο που θα γίνει.
31: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Κώστα, ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν ξέρω αν έχει σχέση η εταιρεία, δεν το θυμάμαι ακριβώς αυτόν, διότι προέκυψε και μια εξέλιξη.
31: Το ποδοσφαιρικό σχέση... τμήμα
0: της γυναικείας ομάδας.
31: Α, της γυναικείας ομάδας, ναι.
0: Έχεις κάποια ενημέρωση, μπορείς να μας πεις τι προέκυψε, τι έγινε και δεν έχει πάρει την αδειοδότηση?
31: Εντάξει, έτσι επιγραμματικά θα πω ότι δεν έχουμε πάρει την αδειοδότηση για να εκπροσωπήσουμε την Κύπρο στην Ευρώπη, γιατί δεν είχαμε ομάδες νεανίδων και κορασίδων που είναι κάτι που επιβάλλεται να έχει για να μπορέσει να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα επιληφθούμε άμεσα και θα είμαστε στη διαδικασία δημιουργίας ομάδων. Απλά δεν είναι τόσο εύκολο να δημιουργήσεις δύο ομάδες κοριτσιών νεαρών από το μηδέν, όμως είναι κάτι το οποίο ο Άρης, γιατί πλέον είναι στην κυριότητα του σωματείου η γυναική ομάδα, γίνονται προσπάθειες, καταβάλλονται προσπάθειες και θεωρώ ότι από τη νέα σεζόν θα έχουμε και αυτές τις ομάδες στην οικογένεια του γυναικείου ποδοσφαίρου.
0: Αλλά γενικότερα έχουν γίνει, από ό,τι διαβάζω και βλέπω, κάποιες αλλαγές στο γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ή και αναμένεται να γίνουν?
31: Ναι, αναμένεται να γίνουν αρκετές αλλαγές, αλλά για την ώρα δεν έχουμε. Εντάξει, προσταθερέσεις παικτριών θα γίνουν, αλλά και πάλι έχει να κάνει πλέον με το σωματείο. Όμως,
0: προπονητής όταν... ποιος θα είναι εκεί, ή δεν αποφασίστηκε για να κάνει?
31: Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί η Στέλλα.
0: Ναι. Μάλιστα, έγινε. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Νικολάου. Οι πράσινοι που έχουν και τα γενέθλια τους σήμερα, 78 χρόνια ζωής, συμπληρώνει η Ομόνια. Σε χαιρετώ, Γιώργο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, μια ξεχωριστή η σημερινή γενέθλιος μέρα για την Ομόνια.
2: Ναι, η Ομόνια κλείνει 78 χρόνια ζωής. Είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για τον κόσμο της Ομόνιας. Ήδη έχουμε δει αρκετές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και από τον πρόεδρο κ. Παπασταύρου. Και σήμερα, Στέλλα, μιας και αναφέρεσαι στα ενέθλια, να πούμε ότι θα υπάρχει και ένα έτσι πάρτι, ας το πούμε, στην Παπανικολή στις 7, με αρκετές έτσι δραστηριότητες. Μπορεί ο κόσμος να βρεθεί εκεί και να φωτογραφηθεί και με το τρόπαιο για όσους θέλουν να περάσουν από το σωματείο.
0: Ναι. Μάλιστα. Και υπάρχει και γραπτό μήνυμα από τον πρόεδρο σήμερα το πρωί και από την Ομόνια γενικότερα, θα έλεγα.
2: Ναι, να διαβάσουμε έτσι τα σύντομα το μήνυμα του πρόεδρου, Στέλλα. ο οποίος αναφέρει ότι νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που η Ομόνια συμπληρώνει σήμερα 78 χρόνια ζωής και είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, δημιουργώντας εντυπωσιακά πανκύπρια ρεκόρ σε αγωνιστικές επιδόσεις και στην παρουσία του κόσμου της στα γήπεδα, ενώ επιτελείται και σπουδαίο κοινωνικό έργο με την έντονη δράση του Ομόνια Foundation. Η ευχή μας δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική, η Ομόνια να συνεχίσει σε αυτή την πορεία που χαράσει η ιστορία και οι αξίες της. Χρόνια πολλά, Ομόνια. Αυτή είναι η ανάρτηση του κυρίου Παπασταύρου, ο οποίος έκανε και τη συνέντευξη που παραχωρεί συνήθως τέτοια εποχή, έτσι, μετά το τέλος της σεζόν στο ΡΙΚ, και νομίζω ότι είπε αρκετά και σημαντικά πράγματα, Στέλλα, τα οποία σαφώς και ενδιαφέρουν τον κόσμο της Ομόνιας.
0: Ναι. Τι υπόθηκε, έτσι, σε γενικές γραμμές, mm-hmm. από τα ειδήσεις βασικά που έχουν βγει από τη συνέντευξή του στο ΡΙΚ.
2: Mm-hmm. Κράτησα έτσι κάποια σημεία. Θα αρχίσω από το θέμα με το εμπάρκο. Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι υπάρχει ακόμη το εμπάρκο, το οποίο αδίκως τοποθετήθηκε στην Ομόνια. Δεν έπρεπε να διαστεί η Επιτροπή, μπορούσαν να περιμένουν, αναφερόμενος στην ΚΟΠ. Τους αναφέρε ότι τους ζητήσαμε να το φύγουν και περιμένουμε την απάντησή τους. Αν δεν αλλάξει κάτι, θα έχουμε τη δικαστική στο ΚΑΣ το τέλος του μήνα και θα δούμε. Και αυτό που κρατώ από αυτήν την δήλωση, Στέλλα, είπε ότι για μένα φάνηκε πως ήταν οργανωμένο. Δεν είναι κάτι που κάνει συχνά η Επιτροπή της ΚΟΠ, αφήνοντας φυσικά αιχμές γύρω από αυτήν την υπόθεση με τον Γέσπερ Γιάνσον, και περιμένουμε να δούμε μέχρι που θα φτάσει αυτή η υπόθεση, Στέλλα, που περιμένουμε ότι μέχρι τέλος του μήνα θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει εντελώς το σκηνικό με αυτό το κεφάλαιο. Τώρα, όσον αφορά το γήπεδο, η άλλη μια φορά επανέλαβε πως αποφασισμένος είναι να προχωρήσει το όλο θέμα. Περιμένουν κάποιες εγκρίσεις ουσιαστικά.
0: Το αποφάσισα και θα γίνει, είπε.
2: Ακριβώς, αυτή είναι η φράση του. Είπε το αποφάσισα και θα γίνει, δείχνοντας πόσο αποφασισμένος είναι να προχωρήσει το όλο θέμα. Εντάξει, είπε ότι πέραν από το γήπεδο θα είναι ένα μικρό χωριό εκεί με αρκετά πράγματα τα οποία θα μπορούν έτσι να ψυχαγωγήσουν ουσιαστικά τον κόσμο και όχι μόνο. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα κεφάλαια, Στέλλα, νομίζω ότι το πιο σημαντικό για τον κόσμο είναι ότι είπε ότι είμαστε κοντά σε μεταγραφή. Οπότε νομίζω ότι από αυτήν κυρίως τη δήλωση πιάστηκε ο κόσμος, ο οποίος πάντα τέτοια περίοδο περιμένει τις κινήσεις των ομάδων. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κίνηση της Ομόνιας. Και για να αναφερθεί ο κ. Παπασταύρου στο μεταγραφικό κομμάτι και να πει ότι είμαστε κοντά, πάει να πει ότι όντως η Ομόνια είναι κοντά σε κάποια μεταγραφή και περιμένουμε να δούμε πότε θα σκάσει και η ανακοίνωση.
0: Και ποιες είναι οι θέσεις που ψάχνει τώρα η Ομόνια?
2: Ναι, ουσιαστικά ψάχνει η αναπλήρωση των ποδοσφαιριστών που έχουν αποχωρήσει. Ψάχνει για δύο τερματοφυλακές. Ψάχνει για δεξιμπακ, κεντρικό αμυντικό, με καλό πόδι το αριστερό, για χαφ και επιθετικό. Αυτές είναι οι θέσεις που ψάχνει η Ομόνια. Οπότε για αρχή μιλάμε για 5 με 6 μεταγραφές και αναλόγως το πλάνο θα διαμορφώνεται ανάλογα με το ποιοι ποδοσφαιριστές θα μείνουν ή θα φύγουν από το υφιστάμενο ρόστερ την ίδια ώρα που είναι ανοιχτά τα κεφάλαια των Τιουκού και Σεμέδο, για τον οποίο Σεμέδο παρεπιπτόντος, Στέλλα, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα παραμείνει, οπότε όλα είναι ανοιχτά και για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό.
0: Ούτε και χρονοδιάγραμμα, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, όπως αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά όσο περνά ο χρόνος, νομίζω ότι σε κάποια φάση θα αρχίσει η Ομόνια να βάζει πίεση.
0: Ναι. Ανακοινώθηκε ήδη η ανανέωση με τον Σίμιτς και φυσικά με τον Φαμπιάνο. Για τον Τιουγκού είναι προς το θετικό ή προς το αρνητικό τα πράγματα?
2: Στέλλα, με βάση αυτά που γνωρίζω, προσωπικά θεωρώ ότι είναι προς το αρνητικό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είναι σε εξέλιξη κάποιες επαφές. Όμως το βλέπω 60-40 αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ για προς το αρνητικό. Αλλά επειδή πάντα σε μια διαπραγμάτευση πολλά μπορούν να αλλάξουν, νομίζω είναι καλό να περιμένουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ένας φίλος εδώ είναι για το γηπεδικό που λέει και ήθελε την άποψη σου, Γιώργο, mm-hmm. Για Θα πρέπει να είναι στεγασμένες όλες οι κερκίδες, αν υπάρχει τέτοιο πλάνο, αν έχεις κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες βασικά.
2: Εντάξει, νομίζω ότι από τη στιγμή που θα μιλάμε για ένα σύγχρονο κήπεδο το οποίο θα χτιστεί από την αρχή, να πω ότι πρώτα φυσικά και πρέπει να είναι όλες οι κερκίδες στεγασμένες και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα κινηθεί η Ομόνοια. Δηλαδή δεν θα πάει σε ένα διαφορετικό μοντέλο τύπου Κασιπία, το πούμε. Θεωρώ ότι θα στεγάσει όλες τις κερκίδες, γιατί όπως και να το κάνουμε, Στέλλα, νομίζω ότι...
0: Και ποιας χωρητικότητας ή δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Νομίζω ότι θα είναι γύρω στις 15.000 τέλος. Mm-hmm. Αλλά ναι, ενδεχομένως να μπουν και πρόνοιες για να μπορεί να αυξηθεί αυτός ο αριθμός.
0: Ναι. Κάτι μετά διαρκείας με ρωτούν εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή, Στέλλα, όμως να το ψάξουμε τις επόμενες μέρες και να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Ναι. Για τον προϋπολογισμό, είπες έτσι, ανέφερε ο πρόεδρος εχθές ότι θα είναι αυξημένος, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, διότι θέλουν να κάνουμε και ανταγωνιστική ομάδα εν ώψη Champions League.
2: Ναι, δεν το είχα αναφέρει, παράληψη μου. Είναι και αυτό όντως σημαντικό. Νομίζω ότι όντως όταν το αναφέρει ο ίδιος ο πρόεδρος ότι θα υπάρξει αύξηση στον budget, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει και ο ίδιος ότι αντιλαμβάνεται ότι για να στοχεύσεις ακόμη πιο ψηλά πρέπει να δαπανίσεις και περισσότερα χρήματα, οπότε είναι έτοιμος να κάνει την δική του υπέρβαση για να βοηθήσει την Ομόνοια να πάει στα αστέρια, Στέλλα, που είναι και το μεγάλο όνειρο νομίζω και του ιδίου του Προέδρου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, αυτά για την ώρα, έτσι.
2: Ναι, απλά να πούμε ότι για τον Κάστανο ερωτήθηκε και είπε ότι δεν θέλει να μπει σε ονοματολογία, χαμογελώντας με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, Στέλλα. Τώρα γιατί ο Νικόλα Παναγιώτου είπε ότι αν θέλει ένας ποδοσφαιριστής να αποχωρήσει και μπορεί να ικανοποιηθεί οικονομικά η Ομόνοια, τότε δεν θα του κλείσουν τις πόρτες. Και για την κόπεση για το κλείσιμο να πούμε ότι είπε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση της με τον κύριο Λοϊζίτη, της Ομόνοιας με τον κύριο Λοϊζίτη.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο. Σε σχέση με την ΑΕΚ, σας ανέφερα και προηγουμένως ότι ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα η ανανέωση της συνεργασίας τόσο με τον Ανδρέα Παρασκευά όσο και με τον Γιώργο Ναούμ για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο διεθνής τερματοφύλακας συνεχίζει την πορεία του στην ομάδα μας, συμπληρώνοντας πλέον 6 σεζόν παρουσία στην ΑΕΚ. Με επαγγελματισμό και συνέπεια, έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 8 συμμετοχές κάτω από τα δοκάρια. Προϊόν των Ακαδημιών, ο διεθνής μεσοεπιθετικός συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό μέλος του κυπριακού κορμού της ομάδας μας. Από την ένταξή του στην πρώτη ομάδα το 19, έχει καταγράψει 87 συμμετοχές και 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Για τον Ναούμ, η δεύτερη αναφορά στην ανακοίνωση της ΑΕΚ. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Εκλέγεται το απόγευμα ο νέος πρόεδρος της Βουλής στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος υπό τη νέα του σύνθεση. Η διαδικασία περιλαμβάνει το μέγιστο 2 γύρους ψηφοφορίας. Θετικά αποτιμά η Λευκοσία την επίσκεψη του πρόεδρου Χρυστοδουλίδη στο Καζακστάν. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν την αναφορά του πρόεδρου του Καζακστάν περί σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον στέλνει τη Τεχεράνη. Δια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθαρίζει πως ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος και στο Λίβανο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 24 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους

0: που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
1: Cyprus Pride 2026.
0: Cyprus Pride 2026.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Furnis or Pass. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια. Να σας πω έτσι μια-δυο λεπτομέρειες σε σχέση με την ανακοίνωση της ΣΥΤΑ αλλά και της ΠΑΦΟΥ για την στρατηγική του συνεργασία με την οποία η ΣΥΤΑ Vision εξασφαλίζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των εντός έδρας αγώνων της ομάδας για τις επόμενες 5 ποδοσφαιρικές περιόδους. Η συμφωνία έχει ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2026 και μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2031. Η ΣΥΤΑ Vision θα μεταδίδει τους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΦΟΥ FC στις διοργανώσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου της ΚΟΠ, φιλικούς αγώνες καθώς και τους προκριματικούς αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία μας. Γιώργος Ηρακλέους μαζί μας, Γενικός Αρχηγός στην Ομόνια Αραδίπου. Σας χαιρετώ, κύριε Ηρακλέους, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Στέλλα, εσένα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα, έχουμε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση του Μαρίνου Σατσά. Ανακοινώσατε την πρόσληψη του Γιάννου Οκά από Κύπριο σε Κύπριο προπονητή.
1: Ναι, συνεχίζουμε με το ίδιο μοντέλο όπως και πέρσι η Στέλλα. Θα εμπιστεύουμε στον Κύπριο προπονητή αλλά περισσότερο και στους Κύπρους ποδοσφαιριστές και το ίδιο όταν καθίσει η Επιτροπή Προγραμματισμού μαζί με τον νέο τεχνικό διευθυντή που θα έρχεται αύριο, είναι ο Λορέντε Σο, με προηγούμενη θητεία στην Ομόνια Λευκοσίας και ΠΑΦΟ. Θα είναι αύριο στο νησί μας και θα καθίσουν τις επόμενες μαζί με τον προπονητή και την Επιτροπή Προγραμματισμού για να προχωρήσουμε για το στήσιμο της ομάδας μας για την

0: αναγωνιστική περίοδο.
1: Ναι. Ο κύριος Ντεσό, ναι, σωστά το είπατε, υπήρξε και προηγουμένως ήταν στην Κύπρο. Για σας πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, η συμφωνία?
0: Ήταν, όπως ξέρετε πολύ καλά, αυτήν την περίοδο όταν υπάρχουν ή θέματα προπονητών ή ποδοσφαιριστών, σίγουρα κάποιοι μάνατζερ προσεγγίζουν την ομάδα μας και θεωρήσαμε πολύ καλή ευκαιρία την πρόσληψη του Λορέν Ντεσό, που είναι και γνώστης του Κυπριακού πρωταθλήματος, και καταφέραμε να έχουμε υπογράψει προσύμφωνο, και θα είναι αύριο κοντά μας για να υπογραφτούν και τα συμβόλαια και να πιάσουν δουλειά μαζί με την Επιτροπή Προγραμματισμού και τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Σίγουρα και για την περίπτωση προπονητή είχαμε έρχεται μετά την αποχώρηση του Μαρίνου Σατσά. Είχαν προταθεί αρκετοί προπονητές τόσο από την Κύπρο Στέλλα όσο και από το εξωτερικό. Έγινε το λεγόμενο short list, εξετάστηκαν κάποιες περιπτώσεις ειδικότερα σε πιο καλή βάση, να στο πω, και καταλήξαμε στην λύση για να γιοκά.
1: Μάλιστα. Και ο Γιαννάκης Οκάς οπωσδήποτε είναι ένας άνθρωπος που ζει εδώ, γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, άρα θέλετε να πάτε έτσι σε πιο γνώριμα μονοπάτια, αν μπορεί να το πει κάποιος, να μην χρειαστεί χρόνος παραπάνω προσαρμογής και τα λοιπά.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, και όχι μόνο, απλά ήταν τους τελευταίους δύο μήνες ήταν και στον Ακρίταν Χλώρακας, προπονητής,
1: ναι,
0: και ξέρει πολύ καλά και διεστή δεύτερον γκρουπ και τα play out. Και αυτό ήταν ένα επιπρόσθετο στοιχείο για την επιλογή του Γιαννούκα. Αλλά περισσότερο είναι ότι είναι γνώστης του Κυπριακού ποδοσφαίρου και ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει σύμφωνα με τους στόχους που έχει η ομάδα μας για την επόμενη σεζόν, που δεν είναι άλλος από την παραμονή.
1: Μάλιστα. Άρα θα δούμε μια αναλλαγμένη Ομόνια Ραδιπού εν ώψη για τη νέα σεζόν. Έχουμε νέο προπονητή, νέο τεχνικό διευθυντή.
0: Θέλω να μου αν κρίνουμε από την πρώτη χρονιά που ήταν μαζί μας ο Ούκο Μάρτινς, που ήταν γνώστης της ομάδας αλλά γνωστός στο κυπριακό κοινό, να το πούμε, την πρώτη κατηγορία. Μετά τη φυγή του Ούκο, μαζί με τον νέο προπονητή που ήταν ο Μαρίνος με τους συνεργάτες του, ήρθαν, για να ακριβολογώντας, ήταν 15 νέοι ποδοσφαιριστές. Τώρα έχουμε και 5-6 ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη συμβόλαιο και για την νέα αναγωνιστική περίοδο.
1: Όπως και είναι, αν μπορείτε να μας πείτε.
0: Είναι ο Γιώργος ο Ποντικός, ο Μινάς ο Αντωνίου, ο Μουαντίπ, Τζέρεμι Βανιούλεν και ο Λομόνακο. Αυτοί έχουν συμβόλαιο και την νέα αναγωνιστική περίοδο, όπως και κάποιοι πιο νεαροί.
1: Αυτοί που ήταν δανεικοί έχουν φύγει όλοι, δεν θα μείνει κάποιος, ναι.
0: Ναι, ήταν οι δύο που ήταν στη ΣΑΕΚ, ήταν ο Ενρίκες μαζί με τον Κωνσταντίνο και ο Σταύρος ο Γεωργίου που επιστρέψε στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ο Πολυκάρπου είναι κανονική μεταγραφή.
0: Ο Πολυκάρπου τον ξέχασα, είναι και αυτός έχει συμβόλαιο και είχε υπογράψει από την αρχή 2 χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα μας.
1: Είναι σε αυτούς που παραμένουν.
0: Επέστρεψε και από τον τραυματισμό, τον περιμένουμε πολύ καλύτερα τώρα στην αρχή της προετοιμασίας.
1: Ναι. Μάλιστα. Όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, θα στηριχθείτε και πάλι σε Κύπριους, θα προσπαθήσετε να πάρετε και Κύπριους και ξένους, έτσι δεν θα πάρετε μόνο ξένους?
0: Όπως δώσαμε ευκαιρίες, Στέλλα, και στα παιδιά που ήρθαν από το ΑΠΟΕΛ τον πρώτο χρόνο στην πρώτη κατηγορία και ήταν άγνωστοι στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας γιατί δεν είχαν πολλές συμμετοχές, τους δόθηκε ευκαιρία και την άσπαξαν από τα μαλλιά, όπως και ο Σταύρος ο Γεωργίου φέτος που επέστρεψε στο ΑΠΟΕΛ. Πιστεύουμε είναι μια πολύ καλή περίπτωση να έρχονται στην ομάδα μας νεαροί ποδοσφαιριστές με φιλοδοξίες που να βοηθούν και την ομάδα μας για τους στόχους, για την επίτευξη των στόχων τους, αλλά και τους ίδιους προσωπικά για να πατήσουν πάνω στην Ομονία Αναραίτου να πάσουν πιο ψηλά.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Θα είναι μια καλή ευκαιρία αυτούς και θα είμαστε και εμείς σαν Ομονία Αναραίτου, αλλά και ήδη προσωπικά κερδισμένοι.
1: Μα είναι με παραδείγματα, σωστά το έχετε πει και είναι και επιτυχημένα. Μάλιστα. Πεςτε μου, στην αρένα θα αγωνίζεστε, έτσι είναι οριστικό αυτό και δεδομένο. Υπάρχει συμφωνία με την ΑΕΚ.
0: Έχουμε υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ για ένα χρόνο και από τη νέα αναγωνιστική περίοδο θα αγωνιζόμαστε στο ΑΕΚ Αρένα.
1: Ναι. Γιατί έγινε αυτή η αλλαγή, αν θέλετε να μας πείτε.
0: Δεν ήταν κάτι. Ήδη εμείς ευχαριστήσαμε την ανόρθωση για τη φιλοξενία των δύο χρόνων. Είχαμε μια καλύτερη πρόταση από την ΑΕΚ και εμείς πάντοτε βλέποντας έχουμε γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του σωματείου μας και επιλέξαμε το ΑΕΚ Αρένα για τη νέα αναγωνιστική περίοδο.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε ούτε δεν υπήρχε καμία παρεξήγηση με την ανόρθωση, απλά ήταν θέμα τα συμφέροντα του σωματείου. Εμείς ήδη ευχαριστήσαμε και το σωματείο της ανόρθωσης για τη φιλοξενία, όπως και τους συνεργάτες εκεί στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία τα προηγούμενα δύο χρόνια. Απλά τώρα είδαμε ότι συμφέρει καλύτερα στην ομάδα μας να αγωνιστούμε στο ΑΕΚ Αρένα.
1: Μάλιστα. Πεςτε μου, ο προϋπολογισμός σας είναι μεγαλύτερος ή στα ίδια επίπεδα με φέτος?
0: Όχι, στα ίδια και μπορεί και λίγο πιο κάτω.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό δεν θέλουμε να ξεφεύγουμε, Στέλλα, πάντα από τα μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι μας.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε να φύγουμε την ομάδα σε περίπτωση που μπορεί να έρθει ομιγέννητο, να έρθει ο υποβρασμός. Θέλουμε η ομάδα να είναι δυνατή για να επανεκδικήσει να ξαναέρθει στην πρώτη κατηγορία.
1: Να παραμείνετε,
0: ναι,
1: βασικά.
0: Ναι, την επάνω στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι, πεςτε μου, στα τηλεοπτικά εσείς συνεχίζετε με την Cita Vision, ναι?
0: Ναι, προς το παρόν, ναι, έχουμε συμβόλαιο, ναι, είμαστε με την Cita Vision.
1: Ναι, είστε ικανοποιημένοι ενώ με τη συμφωνία αυτή ή θα θέλατε έτσι να την αναβαθμίσετε?
0: Εντάξει, ακόμα ξέρουμε ποιοι είμαστε. Είναι ο τρίτος χρόνος παρουσίας μας στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Όταν κάνουμε κόκκαλο και είμαστε χρόνια στην πρώτη κατηγορία, θα μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο.
1: Μάλιστα. Για αυτά που λέγονται, υπήρχε και μια πρόταση από τον κύριο Φίλιππο Γεωργίου, τον εκπρόσωπο της ΠΑΦΟ και αντιπρόεδρο στην ΚΟΠ, για κάποιες αλλαγές στα πρωταθλήματα, ίσως και να μειωθούν και οι ομάδες και όλα αυτά. Εσείς πώς τα σχολιάζετε?
0: Δεν έτυχε, Στέλλα, να ακούσω την πρόταση του κυρίου Φιλίππου και δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι.
1: Δεν το γνωρίζετε, ναι. Εσείς θεωρείτε ότι χρειάζεται γενικότερα αναβάθμιση το πρωτάθλημα και της πρώτης αλλά και των υπόλοιπων κατηγοριών, επειδή έχετε ζήσει και τα δύο πρωτάθληματα τα τελευταία χρόνια? Φαντάζομαι βλέπετε
0: τα τελευταία
1: τις
0: χρόνια
1: διαφορές.
0: Και το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία είναι αρκετά ανταγωνιστικό με το...
1: Ανταγωνιστικό είναι.
0: Ναι.
1: Η ποιότητα και οι υποδομές πώς είναι?
0: Εντάξει, οι υποδομές, η δεύτερη κατηγορία από την πρώτη είναι χαόδηση διαφορά. Αυτό το είπαμε και ξεκάθαρα μόλις βγήκαμε την πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία και ειδικά στο οικονομικό κομμάτι είναι πάρα πολλά τα λεφτά σε σύγκριση με τη δεύτερη κατηγορία, γιατί με ένα μικρό μπάτζετ των 200-250 χιλιάδες κάνει ένα μπάτζετ στη δεύτερη κατηγορία που μπορεί να συναγωνιστεί και σε άλλες ομάδες. Mm-hmm. Όμως η διαφορά από τη δεύτερη από την πρώτη είναι χαόδηση.
1: Ναι,
0: βλέποντας τώρα τα δύο χρόνια που είμαστε στην πρώτη κατηγορία είναι χαόδηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι μπορεί να γίνει στην πορεία και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλών υπόλοιπων. Αυτά από τον κύριο Γιώργο Ηρακλέους, Γενικών Αρχηγών της Ομόνοιας Αραδίπου. Είπα και προηγουμένως ότι σήμερα έχουμε φιλικό για την Εθνική Ανδρών στις 7 η ώρα εκτός έδρας απέναντι στην Σλοβενία. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός ο Απόστολος Μάντζιος παρέθεσε χθες την καθιερωμένη δημοσιογραφική διάσκεψη και μεταξύ άλλων είπε ότι έχουμε ενώπιόν μας δύο σημαντικά φιλικά. Είναι αυτό με τη Σλοβενία και ακολούθως με το Λίχτενστάιν. Και επειδή με έχει ρωτήσει και ένας φίλος προηγουμένως, να σας πω ότι δεν έχει επιλογή. Δεν είναι στην κάθε ομοσπονδία που εναπόκειται να αποφασίσει αν θα δώσει αυτά τα φιλικά ή δεν θα τα δώσει. Είναι απόφαση της UEFA και της FIFA από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας κάποιων ομάδων που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, αλλά και γενικότερα είναι ημερομηνίες για διεθνείς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο ακολουθεί και το σχετικό πρόγραμμα η Ομοσπονδία. Αν είχε επιλογή, ενδεχομένως να μην έβαζε φιλικά, αλλά είναι υπόχρεα η κάθε Ομοσπονδία. Θέλετε να το θέσουμε έτσι, για να δίνει αυτά τα φιλικά παιχνίδια. Λοιπόν, πρέπει να βελτιωνόμαστε, είπε ο κύριος Μάντζιος, και να εξελισσόμαστε σε κάθε παιχνίδι, και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τώρα. Έχουμε έναν καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών σε πολύ καλή ηλικία. Κάναμε εξαιρετική παρουσία στα προκριματικά του Μουντιάλ. Τα χαλάσαμε λίγο σε κάποια φιλικά. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε εξέλιξη. Έχω εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές. Κάναμε βήματα προόδου και ως προς την νοοτροπία, αλλά αυτό θέλει περισσότερο χρόνο και υπομονή. Μάλιστα, πάμε στο ένθετό μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Έτοιμος μαζί μας εδώ είναι ο Ανδρέας Βιολάρης. Χαιρετώ, Ανδρέα.
3: Γεια σου, Στέλλα.
1: Καλημέρα.
3: Χαιρετώ. Αν μου επιτρέπει να ξεκινήσω, να ενισχύσω αυτό που είπες νωρίτερα. Δεν ξέρω ποια ήταν η απορία των σχολείων φίλου, φίλης, ακροατή, ακροατρία.
1: Γιατί είναι αυτά τα φιλικά, τι χρειάζονται οι εθνικοί.
3: Ναι, για να ενισχύσω αυτό που είπες ότι είναι υποχρεωμένες εθνικές ομάδες. Η Ιταλία, η οποία θυμόμαστε μετά τον αποκλεισμό από την τελική φάση του Μουντιάλ, έγινε και υπάρχει ακόμα ένας μικρός χαμός. Υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τα μέλη, ομοσπονδιακών προπονητήν. Γενικότερα είναι όλα στον αέρα. Και πήρε μια απόφαση, αυτή που έμειναν τέλος πάντων να αποφασίζουν στην Ιταλική Ομοσπονδία, ότι θα κυρωθούν τα φιλικά τώρα. Έπαιζε χθες και παίζει και σε τρεις μέρες, νομίζω, με την Ελλάδα. Και ενημέρωσε και την ΕΠΟ και χθες το Λουξεμβούργο ότι δεν είναι σε θέση να δώσει αυτά τα φιλικά. Και η UEFA και η FIFA ανάγκασαν την Ιταλία να πάνε να παίξουν ουσιαστικά με η δεύτερη της ομάδα. Άρα και να θέλουν, δεν μπορούν να μην αγωνιστούν σε αυτά τα φιλικά προετοιμασίας, είτε για Μουντιάλ, είτε για τα επίσημα που έρχονται το φθινόπωρο.
1: Ναι, ισχύει για όλες τις εθνικές.
3: Ναι.
1: Έτσι είναι, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάποια φιλικά, Ανδρέα, όπως είπαμε.
3: Ναι, από τη μια είναι τα φιλικά προετοιμασίας και από την άλλη τα μεταγραφικά. Είναι έτσι τα δύο, νομίζω, μέτωπα τα οποία υπάρχει έτσι επικαιρότητα. Τα φιλικά υπάρχουν καθημερινά. Για κάποιους ομάδες είναι φιλικά προετοιμασίας εν ώψη Μουντιάλ. Όπως ήταν χθες το φιλικό της Ολλανδίας με την Αλγερία, έχασε εντός έδρας 1-0 από την Αλγερία. Υπήρχε γενικότερα έτσι μια μουρμούρα γύρω από την εθνική, πόσο μάλλον μετά τη χθεσινή ίτσα. Η Ιταλία, εντάξει, δεν παίζει στο Μουντιάλ, με αναπληρωματικούς κέρδισε 1-0 το Λουξεμβούργο. Και σήμερα έχει έτσι αρκετά φιλικά. Παίζει και η Ελλάδα με τη Σουηδία, ένα δυνατό φιλικό. Η Σουηδία, η οποία στα μπαράς κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της για την τελική φάση. Η Ελλάδα ήταν αλήθεια έτσι μια απογοητευτική για την ίδια προκριματική σειρά. Και βλέπει τα παιχνίδια του Σεπτέμβρη. Ήθελε να κάνει δυνατά φιλικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπως είναι το σημερινό, όπως και αυτό με την Ιταλία, έστω τέλος πάντων και να αλλάξαν τα δεδομένα. Η Ελλάδα, η οποία πάει με απουσίες, σημαντικές απουσίες, δηλαδή Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, ο Γιαννούλης.
1: Είναι
3: τραυματίες, δεν υπολογίζονται για το σημερινό φιλικό. Στη Σουηδία δεν θα παίξει ο Γιόκερες λόγω της παρουσίασης των τελικών του Champions League. Άλλα φιλικά σήμερα, Ισπανία-Ιράκ και Γαλλία-Αχτή Ελεφαντοστού. Ισπανία και Γαλλία που είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για το Μουντιάλ. Συν άλλα φιλικά σε όλη την άκρη του κόσμου, από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική, παίζουν φιλικά αυτές τις μέρες.
1: Ναι, είναι λογικό.
3: Ναι. Δύο-τρία θέματα πριν πάμε στα μεταγραφικά. Μπασκετικά, είχαμε χθες την έναρξη των τελικών μπάσκετ στην Ελλάδα. Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός το είχε ουσιαστικά κλειδωμένο, βρεθήκαν και τις 17 πόντους. Τελικά ο Παναθηναϊκός το έκανε ντέρπι στο τέλος, ιτήθηκε όμως. 1-0 Ολυμπιακός, 82-76. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Επόμενο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Πρώτος τελικός και στο NBA, εδώ είχαμε εκτός έδρας νίκη, break δηλαδή, των Knicks, κέρδισαν στην έδρα των Spurs με 105-95 και έκαναν το 1-0. Και η είδηση που ξεχωρίζει όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα νομίζω, είναι η πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, που είναι ένας προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι έτοιμοι να ξοδέψουν.
1: Έχει δώσει αρκετά λεφτά.
3: Περισσότερο, εντάξει, ο Σπανούλης, νομίζω το συμβόλαιο του είναι περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο, θα μπορούσε να βρει καλύτερο συμβόλαιο ο ίδιος. Αλλά νομίζω περισσότερο σημασία έχει για τον Άρη γενικότερα ότι είναι διατεθειμένοι να δώσουν πάρα πολλά λεφτά για να χτίσουν μια ομάδα, ένα ρόστερ το οποίο να μπορεί να ανταγωνιστεί εντός συνόρων Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών, όσο δύσκολο και να ακούγεται. Και κάποια στιγμή, αν προσφέρονται οι συνθήκες, να παίξει και στην EuroLeague. Τώρα, στα μεταγραφικά, ξεκινώντας από την Ελλάδα. Πριν πάμε με τα γραφικά, μάλλον φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση της επέκτασης συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον προμονητή που τον οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μέχρι το 29 για τα επόμενα 3 χρόνια. Στον Ολυμπιακό υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα. 2-3 που φαίνεται να είναι έτσι πιο προχωρημένα περιπτώσεις είναι ο Νάι Λόπεθ, ο μέσος της Ράγιο Βαγικάνο.
1: Και στην καιρό που γράφεται αυτό.
3: Ναι, στην Ισπανία γράφουν ότι πήγαινε τελική ευθεία και εκτός απρόπτου θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Πεδρόσα είναι αριστερός μπακ της Σεβίλης. Δύσκολη περίπτωση, αλλά δεν φαίνεται ότι δεν είναι στα βασικά πλάνα για την επόμενη χρονιά της Σεβίλης. Οπότε ψάχνει ο Ολυμπιακός στη φόρμουλα, είτε δανεικός είτε με ελευθερία να τον πάρει. Και επίσης με τον κεντρικό αμυντικό της Λας Πάλμας, τον Μίκα Μαρμόλ, είναι σε ανοιχτή γραμμή και με την ομάδα και με τον παίχτη. Και δύο περιπτώσεις για το δεξί άκρο της άμυνας, η μία από Ελλάδα, ο δεξιός μπακ του Λεβαδιακού, ο Τσαπράς, που κάνει μια πολύ καλή χρονιά φέτος. Και μια πολύ καλή, αλλά δύσκολη επίσης περίπτωση, επειδή έχει ψηλές απαιτήσεις Μαγιόρκα, ο Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος κάποτε θεωρήθηκε Wonder Kid, πήγαινε και στη Manchester City. Είναι 4-5 περιπτώσεις που εξετάζει ο Ολυμπιακός.
1: Που πρέπει φέτος να δει πιο σύντομα κάποια θέματα, με τα γραφικά κυρίως, γιατί αρχίζει και νωρίτερα.
3: Ναι, έχει για τα προβληματικά.
1: Έχει μπει απευθείας στη Link Phase.
3: Ξεκινά τέλη Ιούλη, αρχές Αυγούστου. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το παλεύει με την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος ανήκει στην Augsburg. Ναι, προσπαθεί να ρίξει λίγο τις απαιτήσεις. Ναι, έχει αρχίσει από τον ΠΑΟΚ. Προσπαθεί να ρίξει λίγο τις απαιτήσεις της γερμανικής ομάδας που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο Λουτσέσκου μένει, ναι.
3: Παναθηναϊκό. Εντάξει, έναν τελευταίο δημοσίευμα τώρα το πρωί από Αργεντινή ότι ενδιαφέρεται για τον αμυντικό της Εστουντιάντες, τον Μπενεντέτη. Αριστερός μπακ, ο οποίος ενδιαφέρει και άλλες ομάδες φαίνεται στην Ευρώπη. Αυτά από την ελληνική επικαιρότητα, την ελλαδική επικαιρότητα. Από την υπόλοιπη ξεχωρίζει, εντάξει, είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες η προεκλογική εκστρατεία των δύο που διεκδικούν την προεδρία της Ρεάλ, από τη μια ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και από την άλλη ο Ρικέλμε, ο Ενρίκε Ρικέλμε. Και η αλήθεια είναι ότι εξελίσσεται έτσι σε έναν τηλεοπτικό σοου που για μένα φτάνει και τα όρια της γραφικότητας αυτά που κάνουν. Ας πούμε, χθες είχε συνέντευξη, τηλεοπτική συνέντευξη παρουσία σε κανάλι στην Ισπανία ο Ενρίκε Ρικέλμε. Την ίδια ώρα ανακοίνωνε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ την συμφωνία πρώτη φορά επίσημα με τον Ζωσέ Μουρίνιο, εάν και εφόσον παραμείνει. Ο άλλος υποψήφιος του έβγαλε στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής Φανέλλαν της Ρεάλ που πίσω γράφει το όνομα του Χάλαντ και είπε θα στο φέρω αν κλείσει. Έβγαινε με το Χάλαντ, διέψευσε ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρω τι κάνουν στη Μαδρίτη, την είπε. Καλή επιτυχία σε όλες τις εκλογές, αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οπότε ναι, είναι αυτό το σκηνικό τώρα πριν τις εκλογές. Αλλά επειδή ήταν μια είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου, βγήκε ο ίδιος ο Χάλαν και διέψευσε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Με αυτά, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι που είναι πολύ κοντά σε ανακοίνωση, τουλάχιστον έτσι κάποια μεγάλη μεταγραφή. Ομάδες οι οποίες ψάχνουν και προμονητές και παίχτες, θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Μετά το Μουντιάλ.
3: Όχι. Εντάξει, θέμα προμονητών που εκκρεμούσαν αρκετές ομάδες, θεωρώ θα κλείσουν κάποιες περιπτώσεις άμεσα. Αλλά και παίχτες. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν ανάγκες, έχουν πολλά λεφτά να ξοδέψουν, άρα δεν νομίζω να περιμένουν το Μουντιάλ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πρωτού κλείσουμε, φίλε μου, 807 δεν είναι το μήνυμά σας. Για να είμαι ειλικρινής, τώρα το βλέπω για τον Κίτσον και για πρόορην ανανέωση, αλλά δεν αναφερθεί κάτι, οτιδήποτε. Να το ψάξουμε, να δω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη ή κάτι το νεότερο. Θα ενημερώσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Yeah, come to break down pressure. Rule equal.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Η πρόταση αναδιάρθρωσης ετοιμάστηκε εδώ και αρκετό καιρό με στοιχεία από προηγμένα πρωταθλήματα και βάζοντας τη ζυγαριά και τα δικά μας δεδομένα, οι 12 ομάδες σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία θα οδηγήσουν στην άνοδο του ανταγωνισμού και θα δώσουν περισσότερα κίνητρα στις ομάδες, ανέφερε στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην Εκτελεστική Επιτροπή, Φίλιππος Γεωργίου, τονίζοντας πως είναι άμεση ανάγκη να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις για τον εξυγχρονισμό των πρωταθλημάτων μέσα στο μήνα Ιούνιο. Βασικοί παράμετροι της πρότασης αποτελούν η αναβάθμιση των ποδοσφαιρικών υποδομών, η αύξηση των εμπορικών εσόδων, η ανάπτυξη των Κύπριων παικτών, η μείωση της καταπώνησης των ποδοσφαιριστών και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Όπως ανέφερε ο κύριος Γεωργίου, κάποια μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσιάζονται ανοιχτοί στην εισήγηση αναδιάρθρωσης, η οποία αναμένεται να συζητηθεί και να εμπλουτιστεί το επόμενο διάστημα. Όπως ξεκαθάρισε, ο ίδιος παραμένει στη θέση του εκπροσώπου της ΠΑΦΟΥ στην ΚΟΠ, ενώ ανέφερε πως δεν έχει ακόμη πάρθει οποιαδήποτε απόφαση για το αν θα αρχίσει το πρωτάθλημα της νέας σεζόν με Κύπριους διαιτητές. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΠΑΦΟΥ για τα επόμενα 5 χρόνια αναλαμβάνει και επίσημα η ΣΥΤΑ Vision, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν την έναρξη της στρατηγικής του συνεργασίας. Ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του ΣΑΠΙΝΤΟ, με τις ενδείξεις να είναι θετικές για την ανανέωση του Πορτογάλου τεχνικού. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστεί το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Με τις διοικητικές και αγωνιστικές εκκρεμότητες να παραμένουν ανοιχτές, η σημερινή Γενική Συνέλευση θεωρείται καθοριστική για τις εξελίξεις που αφορούν το μέλλον του Συλλόγου. Ο Χάρης Φωτίου θα προχωρήσει στον απολογισμό για την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας με τον Κύπριο επενδυτή. Η σημερινή Γενική Συνέλευση είναι ανοιχτή και για τα μέλη του Σωματείου. Την ίδια ώρα αξιολογούνται αρκετές περιπτώσεις προπονητών στο ΑΠΟΕΛ, με τους γαλαζοκίτρινους να βρίσκονται σε επαφές και με τον Ρούπεν Σεγκές. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που η Ομόνια συμπληρώνει σήμερα 78 χρόνια ζωής και είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, δημιουργώντας εντυπωσιακά πανκύπρια ρεκόρ. Ευχή μας η Ομόνια να συνεχίσει σε αυτή την πορεία που χαράσει η ιστορία και οι αξίες της, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των Πρασίνων, Σταύρος Παπασταύρου. Κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης της μεταγραφής βρίσκεται η Ομόνια, αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού. Στο πλάνο η απόκτηση τερματοφύλακα, κεντρικού αμυντικού, χαφ επιθετικού και δεξίμπακ. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τους Γιώργο Ναούμ και Ανδρέα Παρασκευά για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ξεκαθαρίζει η παραμονή του Πέρε Πόνς. Σύντομα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τους Αντερέκεν και Πηλέα. Σε προτεραιότητα η εξεύρεση νέου προπονητή. Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις αλλά και αρκετές προσθήκες. Γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές τόσο με ποδοσφαιριστές του υφιστάμενου ρόστερ όσο και με ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν, ανέφερε στο σταθμό μας ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος δεν σχολίασε την φημολογία που συνδέει τον Άρη με τον Στέφαν Κιοβετίτς. Δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της ελαφράς ταξιαρχίας για τους Ονανά και Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ. Στη Λετωνία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσει κυπριακή υπηκότητα ο Βανά Άλβες. Θετικές ενδείξεις στον Απόλλωνα για την ανανέωση της συνεργασίας με τους Πόλιαριτς και Άδωνη. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το μέλλον του Βούρου, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων από την Ελλάδα. Στο μεταγραφικό πλάνο η απόκτηση 2 επιθετικών, όπως και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, μεσοεπιθετικό και αριστερό μπακ. Σε νέα εποχή στα διοικητικά εισέρχεται η ανόρθωση με το συνδυασμό που υπέβαλε υποψηφιότητα για να αναλάβει τα ενία του Σωματείου να παίρνει το χρήσμα στην αυριανή Γενική Συνέλευση. Σε εξέλιξη οι προεργασίες για την επόμενη μέρα στο οικονομικό και αγωνιστικό κομμάτι. Στις 25 Ιουνίου η εκλογική Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Ζαΐρ Ταβάρες, αναμένεται σύντομα η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ανδρέα Καρό. Φιλικό αγώνα δίνει σήμερα στις 7 η εθνική μας ομάδα κόντρα στη Σλοβενία. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Λουμπλιάνα με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Απόστολου Ματζιού. Πιστεύουμε στον Κύπριο προπονητή και στους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Ο Λοράντ Ντεσό αναμένεται αύριο στην Κύπρο για την υπογραφή των συμβολέων και αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή, ανέφερε στο σταθμό μας ο Γενικός Αρχηγός της Ομόνιας Αραδίπου, Γιώργος Ηρακλέους. Στα ίδια επίπεδα αναμένεται να κινηθεί ο προϋπολογισμός της νέας σεζόν.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Μια ανάσα από την επισημοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Σε προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και χαφ. Την απάντηση της Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει πως ο δικέφαλος του Βορρά ενδιαφέρεται για τον Μάρτιν Παγέρο της Real Sociedad. Δημοσιεύματα στη Βραζιλία αναφέρουν πως η Σάο Πάολο ενδιαφέρεται για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μανσά. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ. Ο 25χρονος αριστερός μπακ της Χέρενφεν, Βασίλης Ζαγαρίτης, βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού. Φιλική εκτός έδρας αναμέτρηση δίνει απόψε στις 10 η Εθνική Ελλάδος κόντρα στη Σουηδία. Δεν υπολογίζονται Γιαννούλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και Μπακασετάς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
18: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
19: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
20: Yeah, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon. For an eighth time, he's savored every second of this.
0: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
23: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 4 Σεχιωμήνα, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα. Ριάννα Παπαντώνιου, στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού. Θα δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Θα δούμε στην πορεία της εκπομπής την επόμενη μέρα μετά τα όσα ανέφερε η αστυνομία για την υπόθεση Σάντι, τις διαβουλεύσεις μέχρι και την τελευταία στιγμή για εκλογή Προέδρου της Βουλής στις 4 το απόγευμα ξεκινάει η συνεδρία και αυτή την ώρα τα περισσότερα κόμματα βρίσκονται σε διαβουλεύσεις και εσωκομματικές ανταλλαγές προβληματισμό, θα τα δούμε και αυτά, θα δούμε τι κάνει και το τμήμα Δασών, αλλά θα κάνουμε αρχή με το θέμα επίσης που παρακολουθούμε και προσπαθούμε να δώσουμε την ολοκληρωμένη εικόνα το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον αυτόδη πυρετό. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλή της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του χτινοτροφικού τομέα και τον ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σταύρο Μαλά. Κύριε Μαλά, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς πιστεύω μαζί μας, ήταν η συνάντηση τελευταία στο Προεδρικό αυτή που βάσηκε των όσων συμμετείχαν και από αγροτικές οργανώσεις αλλά και από τους κτηνοτρόφους, ίσως αυτή που έβαλε και αν θέλετε τα πράγματα, τα ξεκαθάρισε για την επόμενη μέρα, έχοντας πλέον εσείς βασικά εργαλεία για να αναχαιτήσετε τον ιό, αλλά είπατε, τονίσατε ότι το επόμενο τρίμηνο είναι κρίσιμο. Τι πρέπει να γίνει το επόμενο τρίμηνο, κύριε Μαλά, για να μιλάμε για την επόμενη μέρα?
1: Προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί η διασπορά του ιού. Αυτό είναι το βασικό. Όταν έχουμε συνεχώς διασπορά του ιού, δεν μπορούμε να μιλούμε για επόμενη μέρα.
0: Ναι. Που συνεχίζει έτσι, εκεί που λέμε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, ξαφνικά παρακολουθούμε μια περιοχή με νέα κρούσματα.
1: Εντάξει, να είμαστε λίγο έτσι επιφυλακτικοί, ναι. να τοποθετηθούμε. Τις τελευταίες 4-5 μέρες μετά το κρούσμα στην Πάχνα, ευτυχώς τα δείγματα που έχουν αναλυθεί είναι αρνητικά. Οπότε έχει έτσι, ας μείνουμε σε αυτό.
0: Το θετικό, βεβαίως.
1: Το θετικό, ναι. Ας μείνουμε σε αυτό. Ναι. Από εκεί πέρα χρειάζεται από όλους πάρα πολύ αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, διότι αυτό αφορά όχι μόνο τις υπηρεσίες του κράτους, αλλά κυρίως τους πολίτες και ειδικότερα τους κτηνοτρόφους που έχουν επαφή με τα ζώα τους. Οι υπηρεσίες του κράτους είναι σε εγρήγορση για να μείνουμε τουλάχιστον να κρατηθεί η πάθος καθαρή όπως φαίνεται, διότι αν συνεχιστεί αυτή η επαναλαμβανόμενη παρουσία θετικών δειγμάτων, καταλαβαίνετε τα πάντα θα παγώσουν. Και θα έχουμε συσσόρευση ήδη των αρκετών προβλημάτων. Ήδη μέσα στις μονάδες υπάρχει υπερπληθυσμός, διότι συνεχώς γεννιούνται νέα ζώα. Αυτά τα ζώα είναι και νεαρά, είναι ευάλωτα, δεν είναι εμβολιασμένα. Έχουμε και κάποιες μονάδες στην Πάφο και στην Λέμεσο που δεν έχουν εμβολιαστεί, άρα θα πρέπει να εμβολιαστούν. Αυτό είναι συνεπεία της έλλειψης εμβολίων, τα οποία θα έρθουν νομίζω σε 2-3 ημέρες. Για να ολοκληρωθεί το εμβολιαστικό σχήμα στο 100% και για τις αγελάδες που νομίζω είναι πολύ κοντά και για τα αγοπρόβατα αλλά και για τα γουρούνια. Τουλάχιστον να έχουμε το δίχτυ προστασίας που ονομάζεται εμβολιασμός να λειτουργεί στο 100%, γι' αυτό έχω πει 2-3 μήνες γιατί ναι. Θα πάει μέχρι εκεί, ίσως μέχρι το τέλος Ιουλίου αν τα καταφέρουμε, αρχές Αυγούστου, οπότε όταν τα ζώα είναι εμβολιασμένα, τότε η μετάδοση του ιού επιβραδύνεται πολύ σημαντικά. Θα το ξεκαθαρίσω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Εάν ο ιός προσβάλλει μία μονάδα στην οποία έχει εμβολιαστεί και ο εμβολιασμός δούλεψε καλά, τότε αυτή η μονάδα θα βγει πολύ πιθανόν αρνητική όταν την εκλερέξουμε για παρουσία αυτού πυρετού, διότι τα ζώα τον εσκότωσαν πριν εισέλθει στο σώμα τους. Αυτή είναι η χρησιμότητα του εμβολιασμού. Στις περιπτώσεις που βρίσκουμε ζώα εμβολιασμένα αλλά θετικά στην επιμόλυνση του ιού, δηλαδή επέρασαν και τον ιό, ναι, αν ήταν εμβολιασμένα. Υπάρχει πάντοτε και αυτό το ενδεχόμενο, ειδικά στα γουρούνια. Αλλά τουλάχιστον είναι μειωμένη η πιθανότητα να τα βρεις θετικά.
0: Και ξεκαθαρίστηκε την ίδια ώρα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι θανατώσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν, κύριε Μαλέτση, για να δώσουμε.
1: Δυστυχώς, αυτό δυστυχώς το έχουμε επεξηγήσει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Και αυτές δεν είναι αποφάσεις που παίρνονται ελαφρύ την καρδία από τις ιατρικές υπηρεσίες, ούτε γιατί το λέει ο κανονισμός που όντως το λέει. Είναι τα επιστημονικά δεδομένα που το επιβάλλουν και είμαστε και σε επαφή με ειδικούς από τη Μεγάλη Βρετανία, διότι εκεί αντιμετώπισαν μια
0: τεράστια
1: ναι, καταστροφή το 2001 με το 25% του πληθυσμού τους να είχε θανατωθεί και δεν εφάρμοζαν εμβολιασμό. Θέλω να υπογραμμίσω ότι υποχρεώθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία να εφαρμόσει εμβολιασμό, σε αντίθεση με το τι κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν εφαρμόζουν εμβολιασμό, απλώς θανατώνουν. Και ο λόγος που μας υποχρέωσαν να εφαρμόσουμε εμβολιασμό είναι ότι είδαν εκείνη την κατάσταση με τη συσσόρευση μονάδων η μια πάνω στην άλλη,
0: ναι,
1: και θεώρησαν ότι αυτό το χωροταξικό σχήμα, το οποίο είναι μόνο κυπριακής ιδιοκτησίας, θα έπρεπε να προστατεύσει τους υπόλοιπους.
0: Και μου δίνετε και την πάσα, γιατί ίσως είναι και η αφορμή να δούμε και την επόμενη μέρα σε σχέση με την αναβάθμιση και ανασυγκρότηση, όπως λέει και ο τίτλος σας, του κτηνοτροφικού τομέα, σε σχέση και με το πού βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι μας, οι μονάδες τους, πώς χτίζονται, κάτω από ποια μέτρα άρχισε αυτή η δουλειά. Αντιλαμβάνομαι ότι
1: όχι, ναι, θα είναι μια μακρά διαδικασία. Καταρχάς να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει αναβάθμιση.
0: Ναι.
1: Ο όρος αναβάθμιση σημαίνει τα εξής πράγματα. Πρώτα απ' όλα τα ζώα, τα παραγωγικά ζώα μας παράγουν δύο πράγματα. Το ένα είναι γάλα και το άλλο είναι κρέας. Επομένως πρέπει να μας παράγουν αρκετές ποσότητες γαλακτός για να είναι βιώσιμα, και αρκετές ποσότητες και ποιοτικών κρέας.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι αποφασίσαμε στο σύγχρονο κόσμο, στην εντατική κτηνοτροφία να λειτουργούμε. Αν έναν από τα δύο το υποβαθμίζεις, τότε έχεις πρόβλημα. Για να σας το εξηγήσω για να καταλάβετε, ναι, πού οδηγηθήκαμε. Στην Κύπρο έχουμε επικεντρωθεί αποκλειστικά στο έναν, στο γάλα.
0: Μάλιστα.
1: Για να φορτώνουμε το μεγάλο τρένο που ονομάζεται εξαγωγές χαλουμιού, διότι προφανώς είναι και μια ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα και ήταν σωστό. Αλλά επειδή αυτό το τρένο που ονομάζεται χαλούμι έτρεχε με ταχύτητα ηλικιώδη από πλευράς ανάπτυξης κτηνοτροφίας, να σας πω ότι από το 2007 μέχρι το 2025 αυξήθηκε κατά 750% ο όγκος χαλουμιού που εξαγόταν και κατά 1030% το έσοδο.
0: Ναι.
1: Άρα αυτόν τον τρόνο είναι κινήτο με ελιγκιώδη ταχύτητα. Εμείς έκαναμε από πίσω και άλλες μονάδες για να καλύψουμε τις ανάγκες γάλακτος.
0: Ναι.
1: Δεν κοιτάζαμε πώς τις οργανώνουμε, δεν κοιτάζαμε ακόμα και θέματα ευημερίας των ζώων, ακόμα και ποιότητας γάλακτος, και εμείναμε προσαρμοσμένοι στην ποσότητα δώσε να προλάβουμε τις εξαγωγές. Λοιπόν, εξεχάσαμε ότι τα ζώα παράγουν και κρέας. Εξεχάσαμε ότι οι Ελλάδες γεννούν και αρσενικά ζώα, όχι μόνο θηλυκά. Και τι καταφέραμε να κάνουμε. Στην μένα η Ελλαδοτροφία, επειδή παρήγαμε αρκετό γάλα και σε ψηλή τιμή, γύραμε πίσω και είπαμε εντάξει το γάλα να αρκεί μας, θέλουμε να κάνουμε οργάνωση συμπάχησης. Και αποφασίσαν κάποια στιγμή να διοχετεύουν, διότι υπήρχε να αγοράσει τα κατεχόμενα, παρανόμως αυτά τα ζώα σε χιλιάδες αριθμούς. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Άρα η μία στρέβλωση. Δηλαδή, εκάμναμε ουσιαστικά άταχτη αγελαδοτροφία και διοχετεύαμε στα κατεχόμενα τα μοσχάρια και δεν τα αξιοποιούσαμε. Δεν έκαναμε εμπάχυση και πηγαίναμε από την άλλη και εισάγαμε και βοδινό κρέας.
0: Μα πάντα το λέμε ότι γενικά η Κύπρος με το βοδινό κρέας είχε έτσι, δεν είχε ποιότητας.
1: Διότι δεν δώσαμε καθόλου έμφαση. Αν δίναμε έμφαση θα παρήγαμε και το λένε οι κρυολοπόλες, δεν το λέει ο κ. Μαλάστρο, μας το λένε οι κρυολοπόλες και οι Δεν μπορεί ότι αυτό, μπορούμε να παράξουμε εξαιρετική ποιότητα. Φτάνει να κάνουμε αντίστοιχο που έκαναμε με την τυροκομεία. Δηλαδή να κάνουμε σωστή οργάνωση της παραγωγής και της εμπορίας. Λοιπόν, αυτό στην αλληλατροφία. Ήστην εγώ προαλλατροφία. Και εκεί έτρεχε το τρένο και φτιάχναμε μονάδες. Αρκετές από αυτές είχαν μη παραγωγικά ζώα. Δηλαδή, επειδή τα ζώα, ειδικότερα στα εγωπρόβατα, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, είναι αρκετά παραγωγικά σε κάποιες μονάδες, οι χτινοτρόφοι εξαρτώνται και από το κρέας. Όταν η τιμή του κρέατος στις κατεχόμενα ήταν κατά 80% κάποτε ψηλότερη, πουλούσαν αρκετά από τα αμνοερήφια τους και πήγαιναν και εκείνα απέναντι. Έτσι, άρα, φέρναμε λεφτά από τα κατεχόμενα παρανόμως, στέλναμε τους ζώα, φέρναμε λεφτά και φέρναμε και τον ιό. Έτσι, για να συμπληρώνουμε το εισόδημα και των εγωπροατρόφων από το γεγονός ότι αρκετοί είχαν μη παραγωγικά ζώα. Mm-hmm. Αυτό οδηγήσε σε μια αναρχή κατάσταση. Και αυτά δεν σας τα λέω με τώρα, τα λέγαμε και πριν χρόνια. Από χρόνια λέμε ότι αυτό θα συμβεί. Γι' αυτό τώρα θα πρέπει συγκροτημένα με πολύ έτσι πειθαρχία να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που να αναβαθμίσουμε και την παραγωγή και την παραγωγικότητα, έτσι, και την ποιότητα και του γάλακτος και του κρέατος, για να παίρνουμε το μεγαλύτερο δυνατόν έσοδο πρώτον, έτσι λέει η λογική και έτσι λέει κάποιος κόσμος όλος, και κατά δεύτερον να οργανώσουμε τη φτηνοτροφία μας. Και εδώ είναι η ανασυγκρότηση με τέτοιο τρόπο ώστε εκεί και όπου είτε δημιουργούνται νέες μονάδες είτε υφιστάμενες να αναβαθμιστούν, έτσι ώστε ο κίνδυνος τους να είναι επιρρεπής σε επιζωοτίες όπως αυτή να μειωθεί δραστικά. Στο μηδέν μπορεί να το κάνεις, διότι προφανώς θα πρέπει να είναι ποτέ στο μηδέν, αλλά τουλάχιστον να το μειώσεις.
0: Αυτές οι μονάδες που είδαμε και στα πλάνα και όλοι γνωρίζουμε που είναι η μία πάνω στην άλλη, υπάρχει ευχέρεια, υπάρχουν οι χώροι ώστε αυτό, να διαφοροποιηθεί η εικόνα τους.
1: Πρώτα απ' όλα σε κάποιες από αυτές τις κτηνοτροφικές περιοχές που βασικά ήταν οικόπεδο ένα δίπλα από το άλλο και είχε μονάδες δίπλα από το άλλο, είναι προφανές ότι δεν μπορείς να επαναλειτουργήσεις όλες τις μονάδες. Θα δούμε βεβαίως μετά που θα δοθούν και αποζημιώσεις και από τους
0: και κίνητρα, αντιλαμβάνομαι, για αναβαθμίσεις μετά. Ναι.
1: Προφανώς, αλλά θα δούμε ποιοι θα αποφασίσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα, ποιοι θα φύγουν. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Διότι από τις 98, αν δεν κάνω λάθος, ίσως περισσότερες τώρα πρέπει να το ξαναδώ, μονάδες εγώ προβάτων, οι 32-33 ήταν μεγάλες, οι άλλες ήταν πολύ μικρές.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να δούμε και εκεί να ξεκαθαρίσει η εικόνα.
0: Άρα στόχος είναι καλύτερη ποιότητα και γαλατούς αλλά και κρέατος στην Κύπρο.
1: Και ποιότητα και ποσότητα.
0: Και ποσότητα, μάλιστα.
1: Ναι, αυτό είναι κοινή λογική. Όταν παράγεις, έχεις μια μονάδα, παράγεις δύο προϊόντα. Πρέπει να είναι ποιοτικό, να είναι σε καλή ποσότητα και να έχεις και την καλή τιμή.
0: Την ίδια ώρα υπάρχει και η τοποθέτηση, διαφωνία, όπως λέτε μπορείτε να την χαρακτηρίσετε, ότι ό,τι και αν κάνουμε εμείς, από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος στα κατεχόμενα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καθαρίσουμε.
1: Όχι. Να σας πω, αυτό το ακούω
0: αυτό, ναι, σας το λέω.
1: Είναι λογικό, αλλά να σας το ξεκαθαρίσουμε να καταλάβει και ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα στα κατεχόμενα, επειδή η δημοκρατία δεν ελέγχει, μπήκε μπροστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία υπάρχει προφανώς επαφή και επέβαλε εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός, όπως έγινε και στις ελεύθερες περιοχές, είναι κατασταλτικός, όπως είπα. Ουσιαστικά χτυπάει τον ιό και κατακάθεται και υπάρχουν οι μικρές αιστείες, όπως τη φωτιά που τις ρίχνει νερό και
0: δεν μπόρεσε να επιβάλλει βέβαια θανατώσεις.
1: Σωστό, ναι. Ο εμβολιασμός, θα το πω και αυτό για να ακούσει ο κόσμος, ο εμβολιασμός, εφόσον είναι κατασταλτικός, μας δίνει τουλάχιστον να γίνεται σωστά την επιβεβαίωση ότι δεν θα έρθει από τον αέρα, ούτε καν ήρθε από τον αέρα, έτσι, και λιώνει τον καιρό που δεν ήταν εμβολιασμένα, ανεμβολιαστά, συγγνώμη. Μας ήρθε, όπως λέω, με δύο πόδια, δηλαδή από τις επαφές ανθρώπων, οι οποίοι αντάλλαζαν κυρίως ζώα. Λοιπόν, άρα, από τα κατεχόμενα, εάν σταματήσει η παράνομη δραστηριότητα, σχεδόν εκμηδενίζεται ο κίνδυνος να το φέρουμε από τα κατεχόμενα. Αυτό το λέει και η μεταφορά του ιού στις ελεύθερες περιοχές. Δηλαδή, πώς εγκινήθηκε από τη μια περιοχή στην άλλη εντός της επικράτειας που ελέγχει η δημοκρατία. Και πάλι είναι με μεταφορά ζώων, δεν ήταν με τον αέρα. Εκεί που ήταν με τον αέρα και με την άμεση επαφή ήταν εκεί στις κτηνοτροφικές περιοχές που τον ένας πας τον άλλον, έμπαινε μέσα στη μια μονάδα. Προφανώς ήταν η μολυσματική εστία για τις υπόλοιπες, αφού ήταν τέλεια δίπλα.
0: Αυτές τις μονάδες θα τις αφήσετε να επαναλειτουργήσουν κανονικά και να γίνεται πάλι αυτό.
1: Αυτό θα το δούμε. Όπως είχα πει και προηγουμένως, να δούμε μετά που θα ολοκληρωθούν οι αποζημιώσεις και θα δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται και θα το δούμε. Είναι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Λοιπόν, τώρα, στα κατεχόμενα, να μείνουμε εκεί για να το εξηγήσουμε. Άρα, ο εμβολιασμός μας βοηθά. Από εκεί και πέρα, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσει, η Δημοκρατία ζητήσει να επιβληθεί και θανατώσεις, πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να έχουμε και τη θεραπεία. Γιατί η θεραπεία δεν είναι μόνο η θανάτωση. Η θανάτωση είναι η καταστολή της εξάπλωσης του ιού. Εάν οι Τουρκοκύπροι και ειδικότερα εκείνοι που είναι και μέσα στο ΠΟΠ ζητήσουν να έχουν ζώα, πώς θα τα φέρουν τα ζώα στην Τουρκία, να τα ξαναφέρουν πάλι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί είναι και λίγο πολιτικό το θέμα. Διότι η δημοκρατία, η οποία όντως έχει στην επικράτεια της και τα κατεχόμενα, αλλά δεν ασκεί έλεγχο, αν ζητήσει την επιβολή των ίδιων εργαλείων που και μπορεί να το κάνει, πρέπει να κάνει και την ίδια θεραπεία. Που ποια είναι η θεραπεία, σε αποζημιώνω, βεβαίως η Επιτροπή θα το κάνει, σου φέρνω ζώα κτλ. Καταλάβετε, έχει μια διαδικασία το πράγμα. Και έχουμε θέμα να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των περιοχών που ελέγχει η δημοκρατία, πόσο μάλλον αν είχαμε και αυτήν την υποχρέωση. Δηλαδή να αναπληρώσουμε και ζωικών κεφάλαιων εκείνους που διατηρούν, ειδικότερα κάποιοι που είναι και μέσα στο ΠΟΠ. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το θέμα τούτο, γιατί ναι, προκύπτουν και υποχρεώσεις. Μπορεί να μας πούν, ωραία, βοηθάστε.
0: Ναι, αντιληπτό.
1: Ναι. Και να μην έχουμε ούτε για τους Ελληνοκύπριους, ούτε για τους Τουρκοκύπριους. Άρα ζυγίζοντας τα πράγματα, ναι, θεωρούμε ότι ο εμβολιασμός τουλάχιστον μας προστατεύει και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις περιοχές που ελέγχει η δημοκρατία, αφού αυτό μπορούμε να κάνουμε, για να βοηθήσουμε έτσι ώστε να σταματήσει και η εξάπλωση, αλλά και να αρχίσουμε ουσιαστικά την επαναλειτουργία της κτηνοτροφίας, διότι πολλά πράγματα έχουν συγγύσει.
0: Πότε πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε πλέον να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα?
1: Νομίζω ότι μόνο όταν έχουμε ολοκληρώσει και τον δεύτερο εμβολιασμό σε όλη την Κύπρο και έχουν αναπτύξει και ανοσία, που όπως σας έχω πει, νομίζω περί το τέλος του Ιούλη θα έχουμε πλήρη εικόνα όσον αφορά την κατάσταση. Ήδη όμως, τουλάχιστον στη Λάρνακα, στη Λευκοσία, στη Αμόχωστο, όπου έχουν εμβολιαστεί σχεδόν όλες οι μονάδες, βλέπουμε ότι δεν παρουσιάζονται νέα κρούσματα, ευτυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που μας απασχολεί, ναι, πάρα πολύ και θέλω να το υπογραμμίσω, ναι, είναι ο τομέας της εγωπροβατροφίας. Διότι η εγωπροβατροφία είναι η ραχοκοκαλιά της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, έτσι, και πάνω σε αυτή βασίζεται και το χαλούμι, το ΠΟΠ. Και επίσης έχουμε και φυλές με ντόπια χαρακτηριστικά, όχι μόνο τις σπάνιες φυλές, αλλά έχουμε και φυλές όπως η Χιώτης, εσύ, οι Δαμασκηνές και διάφορες άλλες φυλές που είναι μόνο, τις έχουμε μόνο στην Κύπρο και είναι βελτιωμένες. Αν χάσουμε μη κακόν αυτούς τους πληθυσμούς, τέλειωσε η κτηνοτροφία στην Κύπρο.
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, κύριε Μαλά?
1: Όχι. Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος. Όταν δεν γυρίζουμε από μια μονάδα στην άλλη και σαν να μην συμβαίνει τίποτε, προφανώς υπάρχει ο κίνδυνος. Αλλά όταν λαμβάνουμε τα μέτρα βιοασφάλειας και αντιληφθούμε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη αυτή η υπόθεση και η μετάδοση, είναι να σας δώσω να καταλάβετε έτσι το μέγεθος της δυνατότητας που μπορεί να επιμολύνεις. Φανταστείτε την κεφαλή ενός σπίρτου, πόσο μεγάλη είναι. Ναι. Αν γίνον το πράγμα ήταν η μάζα όλων αρκετά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ιός, και ράντιζε στην Κύπρο όλη με την ποσότητα, πάνω στις μονάδες ήταν αρκετό να τους επιμολύνεις όλες. Για να καταλάβετε πόσο μικρός είναι ο ιός.
0: Ναι. Εύχομαι να μιλήσουμε την επόμενη φορά με πολύ θετικό πρόσημο για την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαλά. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Αυτά από τον επικεφαλή της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του χτινοτροφικού τομέα. Πάμε στον πρόεδρο του Συνδέσμου Φωνή των Χτινοτρόφων, τον κύριο Νεόφυτο Νεοφύτου, και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Κύριε Νεοφύτου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Για πείτε μου, έχουμε κάτι περισσότερο πρώτα να πούμε, που το καταδικάζουμε όλοι νομίζω σε σχέση με την επίθεση που δεχτήκατε?
2: Κάτι νεότερο δεν έχουμε ακόμα. Το νεότερο είναι ότι όντως η αστυνομία είναι σε εντατικότερο ρυθμό όσον αφορά την διερεύνηση. Υπάρχει και υποστήριξη του Προέδρου, ο οποίος συνέλαβε σε αυτό. Και ελπίζουμε τάχιστα όσο πιο γρήγορα βρεθούν και είναι, γιατί αντιλαμβάνεστε το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για μας. Μπορεί κάποιοι να το παίρνουν επιβόλαια, αλλά τουλάχιστον για μένα και την οικογένεια μου προσωπικά τα πράγματα είναι άσχημα τις τελευταίες μέρες, δύο μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι κανένας δεν μπορεί να νιώθει τόσο δυνατός έτσι ώστε να πει ότι δεν ανησυχά.
0: Όχι, για κανέναν δεν μας θυμά. Αντιληφθήκατε ποιο ήταν το θέμα τους?
2: Δυστυχώς, κύριε Παπαντονίου, επειδή η Φωνή των Χτινοτρόφων ασχολήθηκε με όλους και με όλους.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύπλευρο. Δεν μπορούμε να προσανατολιστούμε κάπου.
0: Μάλιστα, σε σχέση με το τι... Λοιπόν, να σας ρωτήσω, ήταν η καλύτερη συνάντηση προχθές στο Προεδρικό? Ξεκαθάρισαν πράγματα?
2: Δεν θα το λέγαμε η καλύτερη, εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί αντιλαμβάνεστε από τη στιγμή που έναν από τα δύο κύρια μας ζητήματα της ατζέντα ήταν οι θανατώσεις, δεν μπορούμε να το πούμε η καλύτερη. Ασχέτως εάν κερδίσαμε στο κομμάτι, κερδίσαμε μπορεί να είναι λάθος η λέξη, αν τελικά το δίκαιο μέσω του Προέδρου μας τελικά κατέληξε να έρθει προς την αύξηση των αποζημιώσεων τη στιγμή που όλοι τις θεωρούσαν τελειωμένες.
0: Ναι.
2: Και χαιρετίζουμε την απόφαση του Προέδρου και τον ευχαριστούμε, γιατί είναι για το δίκαιο οι αποζημιώσεις που αυξήθηκαν. Είναι το ένα το κομμάτι.
0: Αλλά φαίνεται το ότι σας ακούν, κύριε Νεοφύτου, και τα αιτήματά σας και τα μελετούν. Οπότε σε σχέση με τις θανατώσεις που ήταν ένα αίτημα από την πρώτη μέρα, αντιλαμβάνομαι ότι το εξέτασαν, είδαν όλες τις παραμέτρους και δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν τη θέση τους.
2: Αυτό που ζητούσαμε και εμείς προχθές, δεν είχαμε το χρόνο έτσι ώστε να βάλουμε τις προτάσεις κάτω, και επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, σκοπός δεν είναι ούτε να αφισβητήσουμε τους επιστήμονες ούτε στις ιατρικές υπηρεσίες, αλλά ούτε και να ερχόμαστε ενάντια στα πρωτόκολλα.
0: Ναι.
2: Εμείς είχαμε προτάσεις και έχουμε προτάσεις τις οποίες θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να τις παραθέτουμε, και λόγους είναι ανησυχούμε για το ότι οι θανατώσεις για εμάς δεν είναι η μόνη λύση, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη στενοτροφία μας και τον ζωικό πληθυσμό. Το κελί μόνο να συνεχίσουμε να λέμε κάποιοι και να αφισβητούμε τους επιστήμονες και ούτω καθεξής. Όπως δεν είναι αυτός. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή και ως πρόεδρος το αναφέρω για ακόμα μια φορά. Σκοπός δεν είναι να τα βάλουμε με κανένα. Σκοπός ναι. Είναι να έβρουμε συλλογικά όλη τη λύση. Απλά η λύση να μην συνεχίσει να είναι να χάνουμε ζωικό πληθυσμό. Εχθές άκουγα και πρόσωπο των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε εκπομπή, ο οποίος το είπε, ναι, κουβαλάμε και το σταυρό των κατεχομένων και θα συνεχίσουμε να τον κουβαλάμε, και δυστυχώς δεν είναι και θέλω να αποφύγουν όλοι το κομμάτι που μιλάμε μόνο για το λαθρεμπόριο. Το παραδεχτήκαν και ήδη στις αστικές υπηρεσίες και χθες ακόμα, ότι δεν είναι μόνο το λαθρεμπόριο. Είναι ένα πράγμα το οποίο αυτό θα συνεχίσουμε να ζούμε.
0: Ναι, ο κύριος Μαλάς πάντως τώρα πριν από λίγο είπε ότι οι εμβολιασμοί που γίνονται και στα κατεχόμενα αυτή την ώρα

0: σαν και λέει, εφαρμόσουμε όλα τα πρωτόκολλα επακριβώς. Και η μόνη εγγύηση που του διούμε είναι ότι σε περίπτωση σε 2-3 χρόνια αν ξαναεμφανιστεί που είναι πιθανό και το λέει χωρίς να το αποκλίνει στις ιατρικές υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Θα σε ξαναθανατώσουμε. Αντιλαμβάνεστε κύριε Παπαντώνη, θέλω να το δούμε σωστά. Γιατί δεν είναι τα πρωτόκολλα που θα είναι κτηνοτρόφοι. Είναι κτηνοτρόφοι που είναι κτηνοτρόφοι. Δεν θα παράγουν ζώα, δεν θα παράγουν γάλα, δεν θα παράγουν κρέας τα πρωτόκολλα. Οι κτηνοτρόφοι δεν το παράγουν. Οι ανθρώποι που ασχολούνται με αυτό. Αν τους λέμε από τώρα, όταν θα σας σκοτώσουμε και μετά υπάρχει περίπτωση να ξαναρθεί και θα σας ξανασκοτώσουμε, με τι καρδιά θα πάει οποιοσδήποτε κτηνοτρόφο να ξανακάνει μονάδα. Εδώ θέλω να καταλήξω. Θέλω να πιάμε την ουσία του θέματος.
1: Ναι,
0: να
1: σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχει και μια προσπάθεια, βέβαια θα πάρει πολύ καιρό όπως γίνεται η αποδοχή, να γίνει μια ανασυγκρότηση, αναβάθμιση εκεί που βρίσκονται τα ζώα, να μην υπάρχει μία πάνω στην άλλη οι μονάδες και να δοθούν κίνητρα ώστε να αποφευχθεί ίσως και σε 3 χρόνια και αυτό, ότι είμαστε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον και η μεταφορά. Γίνονται βήματα και υπάρχει θέληση προς αυτή την κατεύθυνση, σας βρίσκει συμφωνούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη εικόνα που πρέπει να δούμε τώρα, δεν είναι? Πέρα από τη σημερινή εικόνα, πρέπει να δούμε, όπως λέτε και εσείς, τα επόμενα χρόνια, να πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα ώστε σε περίπτωση αυτού του πυρετού να μας βρουν πιο έτοιμους.
0: Κυρία Παπαντονίου, να το πω ακόμα μία φορά.
1: Ναι.
0: Και θα παρακαλώσω και όλους εσάς τους δημοσιογράφους, γιατί νομίζω πίνω να βγω από το κουτί της λογικής σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις. Εμείς επικροτούμε οποιαδήποτε κίνηση γίνει προς καλύτερο μοντέλο της κτηνοτροφίας.
1: Να γίνει όμως, όχι μόνο στα χαρτιά, γι' αυτό ρωτάω.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι, να ξέρετε ότι είμαστε απόλυτα σύμφωνοι.
1: Μάλιστα.
0: Να γίνουν όλα όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Όταν γίνονται συνεντεύξεις δημόσια και τοποθετήσεις, πρέπει και εσείς να ρωτάτε το συγκεκριμένο κομμάτι. Όλα να γίνουν τέλεια όπως τα λέτε.
1: Εγώ ρώτησα και μου είπαν ότι ακόμη δεν έγινε τίποτα, γιατί ακόμη δεν βρέθηκαν χώροι, δεν ξέρουν ποιοι θα συνεχίσουν, ποιοι όχι. Γι' αυτό λέω, εσείς από πλευρά σας βλέπετε κινήσεις.
0: Γιατί απλά τα λέμε μόνο ότι θα γίνουν. Την παρούσα στιγμή εφαρμόζουμε κάποια πρωτοκολλά και θα γίνουν αυτά, αλλά δεν παίρνουμε, πρέπει να, όπως καταφέραμε εμείς να εξασφαλίσουμε δημόσια κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το τι θα γίνει, και μου το είπαν δημόσια σε πάνω προχθές ότι ναι, θα συνεχίσουμε να θανατώνουμε.
1: Ναι.
0: Εάν όλα θα γίνουν και εμείς θα συνεχίσουμε να θανατώνουμε, γιατί θα συνεχίσει να υπάρχει κατόπιν της παραδοχής των ίδιων των υπηρεσιών. Θέλω να το πάρουμε λογικά. Και γιατί να το κάνουμε τότε? Αυτό λέω.
1: Μάλιστα.
0: Αφού το πρωτόκολλο είναι πρωτόκολλο. Μάλιστα. Αν το εφαρμόσουμε, τι θέλουμε να κάνουμε? Γιατί να πάμε να κάνουμε, κυρία Παπαντονίου, άλλες μονάδες ή άλλα μοντέλα? Αφού θα συνεχίσουμε να θανατώνουμε, τα κατεχόμενα θα είναι εκεί, θα υπάρχει πιθανότητα λόγω της Τουρκίας και είναι δεδομένο. Ποιος νοήμων άνθρωπος θα πάει να επενδύσει? Και λέω σας, το κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει να τα επιχορηγήσει όλα 100%. Ποιος άνθρωπος θα μισθοξημερώνεται με το να παράγει ζώα και να στείλει μονάδα όλων των καλύτερων προδιαγραφών? Αλλά θα είναι στην υποψία ότι μια μέρα υπάρχει έστω και αυτόν το 10%, έστω και αυτόν το 5%, κύριε Παπαντονίου, να το ξαναθανατώσουν χωρίς καμία άλλη λύση. Αυτό θέλω να παίρνουμε τα πράγματα πλέον στο απόλυτο. Γιατί είναι το απόλυτο που θα μας δώσει και τις απαντήσεις του μέλλοντος.
1: Άρα εσείς θα εμένετε στη θέση σας και θα παρακολουθείτε τις εξελίξεις αυτή την ώρα, έτσι?
0: Ακριβώς, και προσπαθούμε να το δώσουμε, να το εμπεδώσουν όλοι, ότι αφού μας λέτε ότι δεν θα αλλάξει το μοντέλο αυτό και κίνδυνοι θα υπάρχουν, έστω και μικροί.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ ως κτηνοτρόφος που έχασα 2.000 ζώα παραγωγικά και ποιοτικά και γενετικά άριστα, γιατί εγώ να πάω να ξαναβάλω ζώα τη στιγμή που δεν μου εγγυάστε ότι μετά από 2-3 χρόνια θα έρθει να μου ξανασκοτώσετε? Γιατί δεν το παίρνουμε λογικά και απλά?
1: Το αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει αυτό

0: αυτό που συμβαίνει τώρα να είναι και η αφορμή, η αιτία για να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε 3 χρόνια να μην κάνουμε πάλι αυτή τη συζήτηση.
1: Και δεν υπάρχει απάντηση πουθενά. Η απάντηση είναι ότι αν ξαναβρεθεί, που είναι πιθανότητα να ξαναβρεθεί, θα το ξανασκοτώσουν. Ναι. Αν οποιοδήποτε είναι ικανοποιημένος με αυτό, είναι τότε δυναμό. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να είμαι αρρωγός σε όλες τις κινήσεις που είναι για το καλύτερο της κοινοτροφίας, αλλά δεν θα είμαι αρρωγός σε μια απόφαση η οποία υπάρχει έστω και 5% κίνδυνος να ξανασανατωθούν τα ζώα, κυρία Παπαντονή.
0: Ναι.
1: Είμαι αρρωγός να σταθώ δίπλα στον οποιοδήποτε να βοηθήσω σε όλους τους τομείς. Αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω. Η απάντηση να είναι ναι, να ξαναβρεθεί, που πιθανότητα να ξαναβρεθεί, και σας λέω λόγια από σώματα κτηνιατρικών υπηρεσιών,
0: ναι,
1: κράτους, ότι θα ξαναθανατωθούν τα ζώα. Δεν μπορώ, δυστυχώς δεν μπορώ να το υιοθετήσω σε καμία περίπτωση. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι τα πρωτόκολλα που θα παράξουν και θα κάνουν τις φαρμές, είναι ήδη φτηνοτρόφοι που θα το κάνουν. Και πιστέψτε ότι με είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ψυχολογικά και συναισθηματικά. Και οικονομικά.
0: Αντιλαμβανόμαστε και γι' αυτό θα είμαστε και σε συνεχή επικοινωνία και θα τα λέμε, δεν θα αφήσουμε εδώ το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νεοφίτου, να είστε καλά, σας χαιρετώ, καλό μεσημέρι. Αυτά από το μέτωπο του αυτοδιπηρετού. Πάμε στις διεργασίες. Τελείωσαν οι εκλογές, συνεχίζουμε. Έτσι το θέμα με τις αποφάσεις των κομμάτων, τις διεργασίες εν ώψη και της σημερινής ψηφοφορίας για την Προεδρία της Βουλής. Νομίζω ότι όσες συζητήσεις δεν έγιναν το 2021 γίνονται τώρα. Έχουμε μαζί μας πρώτο φιλοξενούμενο εκπρόσωπο τύπου Ελλάδα, ο κύριος Μάριος Πελεκάνος μας ακούει. Κύριε Πελεκάνο, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι και στις ακροάτριες και τους ακροάτες μας.
0: Ούτε εσείς ούτε εμείς τα αφήνουμε. Συνεχίσουμε δυναμικά. Για πείτε μου, αποφασίσατε, τελειώσατε, τι γίνεται?
2: Εμείς έχουμε αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το έχουμε πει δημοσίως πριν, αρκετά πριν από την ημέρα των εκλογών. Και είναι κάτι που επαναλαμβάνουμε βεβαίως και μετά τις εκλογές και θα το επαναλάβω και τώρα. Εμείς θα πορευτούμε στον πρώτο γύρο με υποψήφιο μας τον κύριο Χρήστου και δεν θα στηρίξουμε υποψηφιότητα της κυρίας Δημητρίου ή υποψηφιότητα προερχόμενη από το Αγγέλ. Νομίζω είναι πολύ απλή η θέση μου.
0: Άρα διαψεύδεται τα όσα δημοσιεύματα και πληροφορία είδε το φως της δημοσιότητας ότι πιθανώς να πάτε στον πρώτο γύρο με υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου?
2: Δεν ξέρω από πού προκύπτουν αυτά τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω ποιοι δίνουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν είναι αυτό που λέει το Ελλάδα.
0: Άρα αυτή είναι. Τέλος η συζήτηση αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να μας πείτε. Δεν συνεδριάζεται εκ νέου. Δεν συζητάτε με κάποιον μέχρι τις 4. Επαναλαμβάνω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από χθες ακούμε και εσείς φαντάζομαι και εμείς πάρα πολλά. Γι' αυτό το επαναλαμβάνω το ερώτημα.
2: Ναι, αντιλαμβάνομαι γιατί τίθεται το συγκεκριμένο ερώτημα και εύλογα τίθεται με όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Από εκεί και πέρα εγώ σας έχω αναφέρει τη θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Η κοινοβουλευτική ομάδα έχει προγραμματισμένη συνεδρία για σήμερα στις 2 η ώρα και ισχύουν αυτά που σας έχω πει.
0: Άρα δεν θα αλλάξει κάτι στις 2 η ώρα. Το ΕΛΑΜ θα πάει με τον κύριο Χρήστο στον πρώτο γύρο.
2: Ακριβώς αυτή είναι η θέση του ΕΛΑΜ.
0: Μάλιστα, και στον δεύτερο γύρο... Αν είναι, επειδή βάζω τώρα τα σενάρια κάτω, η κυρία Ανίτα Δημητρίου και ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, το ΕΛΑΜ θα τηρήσει αποχή?
2: Ναι, θεωρώ ότι απαντάτε αυτόματα το συγκεκριμένο ερώτημα από την πρώτη μου τοποθέτηση. Επειδή όπως έχω πει δεν θα στηρίξουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Δημητρίου και δεν θα στηρίξουμε υποψήφιο από το Άγγελ.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Σε σχέση τώρα με τις προεδρίες, κύριε Πελεκάνο, σε σχέση με τις προεδρίες της Βουλής, ποιες επιτροπές συζητήσατε αυτά τα θέματα?
2: Δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση μεταξύ κομμάτων, πολύ απλά γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα. Θα πρέπει πρώτα να εκλεγεί ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Βουλής και αμέσως μετά θα πρέπει να γίνει η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής. Εκεί θα γίνει η συζήτηση. Εμείς έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας στο δημόσιο διάλογο. Έχουμε μάλιστα και επίσημα με γραπτή μας επιστολή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχουμε ζητήσει τη συγχώνευση 6 επιτροπών σε 3 και πιο συγκεκριμένα της νομικών με των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελέγχου με τις θεσμών και της περιβάλλοντος με τη διοργία, και έχουμε εισηγηθεί την ίδια ώρα και τη δημιουργία κανονικής επιτροπής, όχι ad hoc, για το δημογραφικό. Θα περιμένουμε βεβαίως να δούμε αν θα υιοθετηθούν αυτές οι εισηγήσεις μας. Όμως ως προτεραιότητες εμείς για προεδρίες της Βουλής βάζουμε στο τραπέζι την παιδείας, την περιβάλλοντος και την άμυνας.
0: Μάλιστα. Άρα θα τεθούν και αυτά για να προχωρήσει η διαδικασία. Σήμερα πάτε με υποψήφιο σας τον κύριο Χρήστου να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να γίνει και αυτό για να μπορέσουμε πλέον να μιλάμε για το έργο πλέον, το κοινοβουλευτικό, το οποίο αναμένουν και οι πολίτες, να πούμε αυτή την ώρα, κύριε Πελεκάνου, αρκετά με τις εκλογές.
2: Αυτό στο τέλος της ημέρας είναι που έχει και τη μεγαλύτερη σημασία, να μιλάμε λιγότερο και να πιάσουμε δουλειά για να κάνουμε όλα αυτά τα οποία προσδοκούν και αναμένουν πολύ σωστά οι πολίτες από εμάς.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο και με το Δημοκρατικό Κόμμα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
6: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο, και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
14: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
16: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
17: Αγάπη, φούσκωσα.
18: Μη σκας. Μπακτεφλόρα.
17: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
18: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
17: Αγάπη, τι έχεις?
18: Η κοιλιά μου.
17: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
18: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
17: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
18: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
17: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
17: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
19: Πάτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
20: Να το χάσω. Εμπουέλε βαλές πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
19: Ξέρω το, μητέρα.
20: Κάμνε το τούρπο.
19: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
20: Όλα ξέρεις.
19: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπενζίνα. Γιατί με Shell V Power κάνει και εξοικονόμηση.
20: Όλα ξέρει τα τελικά.
21: Shell V Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
22: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
23: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
24: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
25: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
26: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Και δίνω συνέχεια στη συζήτηση. Διαβάζω και τα μηνύματα σας. Δεν πρόλαβα όσο ήταν ο κύριος Πελεκάνος στον αέρα. Το άφησα ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδιος ο κύριος Χρήστου, λέτε, σε σχέση με στήριξη Νικόλα Παπαδόπουλου από τον πρώτο γύρο. Να ψηφίσει Νικόλα από τον πρώτο γύρο, μου στέλνετε άλλα μηνύματα. Ο κόσμος τους ψήφισε για να έχουν ψήφο, όχι να τηρούν αποχή, σε σχέση με το αν θα τηρήσουν αποχή στο δεύτερο γύρο. Τι να σας πω, και εμένα οι πληροφορίες που μου έρχονται είναι διαφορετικές. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου όμως του ΕΛΑΜ και δηλώνει αυτή την ώρα ότι στον πρώτο γύρο θα πάνε με τον υποψήφιό τους, τον κύριο Χρήστου. Δεν ξέρω τι ανατροπή μπορεί να γίνει την τελευταία στιγμή από τη στιγμή που έχω τους εκπροσώπους των κομμάτων. Βάζω τις δικές τους θέσεις. Και αυτή την ώρα είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του ΔΥΚΟ, ο κύριος Γιώργος Σολομού, ίσως μας βοηθήσει περισσότερο. Κύριε Σολομού, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
27: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας, και υπομονή σε όλους τους πολίτες. Σε 5 ώρες θα έχουμε νέο πρόεδρο της Βουλής.
0: Να τελειώνει γι' αυτό, διότι πραγματικά, εγώ το λέω, έγινε μεγάλη συζήτηση, μεγάλο παρασκήνιο και ανατροπές. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στο ΔΥΚΟ? Αποφασίσατε, θα πάτε με τον πρόεδρό σας ως υποψήφιο ή θα στηρίξετε κάποια άλλη επιλογή?
27: Έχουμε ακόμα μια συνεδρία που θα είναι η τελευταία πριν την κρίσιμη συνεδρία της Ολομέλειας, η οποία θα είναι μια κοινή συνεδρία της Γραμματείας και της κοινοβουλευτικής ομάδας της 1:30 στο κόμμα, για να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις συλλογικά το τι θα πράξει το κόμμα. Κατά 99,9% σας λέω ότι στην πρώτη φάση θα είμαστε υποψήφοι με τον πρόεδρο του κόμματός μας και αναζητούμε αυτές τις συνεργασίες, στήριξη που θα μπορούν να περάσουν την υποψηφιότητά μας στην δεύτερη φάση.
0: Ωραία.
27: Αυτές οι διαθέσιμες πλέον, ας το πούμε, ψήφοι, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί μέχρι τώρα που μιλάμε, έχουμε τους 19 ψήφους που στηρίζουν τον κύριο Στεφάνο, ναι, τους 17 της κυρίας Δημητρίου, και εμείς είμαστε με 8 και υπάρχουν άλλοι 12 ψήφοι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι.
0: Μιλήσατε, είστε σε επικοινωνία. Για βοηθήστε μας και εμάς και τους ακροατές. Είσαστε σε επικοινωνία με το ΕΛΑΜ? Γιατί στις δύο συνεδριάζει. Ο κύριος Πελεκάνος μας λέει, εμείς το είπαμε από καιρό, με τον πρόεδρο μας θα πάμε στον πρώτο γύρο. Μήπως γίνεται κάποια διαβούλευση και μπορεί αυτό να αλλάξει?
27: Κοιτάξτε, αυτό που έχει υποθεί και είναι η πραγματικότητα είναι ότι το ΕΛΑΜ είχε δημόσια τοποθέτηση όσον αφορά την δική τους υποψηφιότητα, όπως και εμείς είχαμε προτάξει την δική μας υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι τα δεδομένα γενικά αλλάζουν όσο προχωρούμε στην ώρα της ψηφοφορίας, διαμορφώνονται παγιωμένες καταστάσεις ενώ πλέον και θα είναι υποψηφιότητα. Υπάρχει από τα λεγόμενα και των εκπροσώπων του ΕΛΑΜ, έχει αφηθεί μια ενδυνάμει στήριξη της δικής μας υποψηφιότητας στην πρώτη φάση. Και εμείς θα πάμε με αυτή την πρόταση, αν μπορέσουμε να μαζέψουμε τις άλλες 12 ψήφους που χρειαζόμαστε.
0: Άρα υπάρχει διαβούλευση με το ΕΛΑΜ?
27: Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από αυτά που έχουμε ήδη δηλώσει στην δημοσιότητα. Δηλαδή το ΔΙΚΟ επέλεξε από την αρχή, κυρία Παπαντονίου, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, που τελειώσαν οι εκλογές, από την επομένη, ανοίξαμε ένα καθαρό, διαφανή διάλογο με όλα τα κόμματα τα οποία εξασφάλισαν είσοδο στην Βουλή, με όλους ανεξαιρέτως, δεν αποκλείσαμε κανένα και συζητήσαμε αυτή την προοπτική της συνεργασίας προς τη στήριξη του Προέδρου του κόμματος μας, του Νικόλα Παπαδού. Δεν αποκλείσαμε κανένα.
0: Τους υπόλοιπους ψήφους, έτσι,
27: ψάχνετε. Από εκεί και πέρα, ναι, ο Δημοκρατικός Συναγερμός πήρε την απόφαση και είναι σεβαστό. Το ίδιο και για το Αγγέλ που χθες πήρε τις δικές του αποφάσεις και έχει εξασφαλίσει και τη στήριξη ενός άλλου κόμματος. Και σας λέω ότι τα μαθηματικά ακόμα είναι σε εκκρεμότητα. Άρα θεωρώ ότι με αυτά τα δεδομένα ακόμα λίγη υπομονή να τελειώσει.
0: Αντιλαμβάνομαι, αλλά για να αλλάξουν τα μαθηματικά και οι αριθμοί θα πρέπει να προσθεθούν οι βουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι τούτη την ώρα, αφού δεν μιλάτε με την κυρία Ανίτα Δημητρίου και το Δημοκρατικό Συναγερμό, μιας και θα είναι υποψήφια, ούτε και με τον κύριο Στεφάνο και το ΑΚΕΛ, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με την άμεση δημοκρατία και το ΕΛΑΜ, μιας και το ΑΛΜΑ έχει δηλώσει ότι πάει με Στέφανο Στεφανό. Είναι δύο κόμματα.
27: Εξ όσων γνωρίζω, κύριε Παπαντονίου, η Άμεση Δημοκρατία έχει τη δική της συνεδρία, αν έχω ακούσει πληροφορηθεί σωστά από το ρεπορτάζ, όχι το δικό σας, και από το δικό σας νομίζω, θα έχουν μια συνεδρία πριν από την ολομέλεια της Βουλής. Θα έχουμε και εμείς, όπως σας έχω πει, την κοινή για να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο σε περίπτωση που δεν συγκεντρώσει τους απαραίτητους ψήφους η υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου, τι θα πράξουμε στην δεύτερη φάση, αν δεν είμαστε εκεί. Έτσι υπάρχουν πράγματα σε εκκρεμότητα. Σίγουρα όμως δεν θα σας το κρύψω, είναι μαθηματικά όπως έχετε πολύ σωστά πει. Αν δεν έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον 18 με 19 ψήφους για να μπορεί να περάσει στην δεύτερη φάση ο δικός μας υποψήφιος, μιλάμε για ότι δεν θα μπορέσουμε να είμαστε στην δεύτερη φάση. Για να συμβεί αυτό, ναι.
0: Πρέπει να έρθει η ΕΛΑΜ και Άμεση Δημοκρατία μαζί σας.
27: Το ΕΛΑΜ και Άμεση Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Δεν θα έρθουν από μόνοι τους, κύριε Σολομού. Θα πρέπει να μιλήσετε.
27: Νομίζω σε αυτό το επίπεδο δεν ξέρω αν έχει γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία σήμερα εντός της ημέρας από τον πρόεδρο του κόμματος μας με τον κύριο Χρήστου. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν είχα κάποια ενημέρωση όσον αφορά. Πιθανότατα τηλεφωνικά να γίνει κάποια συνεννόηση. Δεν έχω όμως κάτι εις γνώση μου για να σας το μεταφέρω. Σίγουρα όμως όπως έχετε πει πριν, για να βγουν τα μαθηματικά θα πρέπει να υπάρξει στήριξη. Κάτι το οποίο και από το ολεκτικό του δεν είχα ακούσει πλήρως τον κύριο Πελεκάνο ότι είπε πριν που τον είχατε.
0: Ο κύριος Πελεκάνος λέει ξεκάθαρα, δηλαδή μου λέει ο κύριε Πελεκάνο από χθες συζητάμε ότι μάλλον θα πάτε με το δίκο. Λέει, όχι, εμείς το είπαμε από καιρό, ότι εμείς πάμε πρώτο γύρο με τον κύριο Χρήστο. Γι' αυτό σας λέω μου κάνουν εντύπωση όλα όσα παρακολουθώ και
27: όλοι ακούω. Όλοι όμως έχουν μπει πλην του Δημοκρατικού Συναγερμού, έχουν μπει ότι θα δουν πώς εξελίσσονται τα πράγματα για τις τελικές αποφάσεις και ότι όλοι έχουν εξουσιοδοτήσει στις κοινοβουλευτικές ομάδες. Mm. Το ίδιο θα πράξουμε και εμείς τώρα το μεσημέρι, που θα εξουσιοδοτήσουμε την κοινοβουλευτική ομάδα, γραμματεία κοινοβουλευτική ομάδα μαζί, το οποίο θα πράξει και στην πρώτη φάση αλλά και στην δεύτερη, σε ενδεχόμενο που δεν θα είναι υποψήφιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος στην δεύτερη φάση που δεν περάσει.
0: Μάλιστα.
27: Όμως θέλω το αυτό που σας λέω είναι ότι στην πρώτη φάση πάμε με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Αυτό είναι κατά 99% που σας είπα πριν δεδομένο.
0: Ωραία. Πάτε με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή άρχισε από χθες αυτή η συζήτηση και φαντάζομαι τα διαβάζετε κι εσείς έτσι, κάποια σχόλια σε σχέση με το ΕΛΑΜ και την πιθανή συνεργασία σας με το Δημοκρατικό Κόμμα. Εσείς δηλώνετε ανοιχτό το Δημοκρατικό Κόμμα για συνεργασίες με όποιο κόμμα το θελήσει ή βάζετε κόκκινη γραμμή?
27: Σας απάντησα ήδη ότι δεν εμείς ως οδήγο και ως το κατεξοχήν κόμμα του κέντρου που είναι και το μοναδικό που εξασφάλισε.
0: Το κάνετε για την καρέκλα όπως μου γράφει εδώ το μήνυμα, κάποιες συνεργασίες?
27: Φυσικά και όχι, δεν είναι συνεργασίες με την καρέκλα, γιατί δηλαδή άλλοι που το κάνουν και διεκδικούν την προεδρία της Δημοκρατίας, την προεδρία της Βουλής, είναι για την καρέκλα που το κάνουν.
0: Όχι, αλλά άμα διαφωνείτε ουσιαστικά πολιτικά, ας πούμε, με το ΕΛΑΜ, δεν έχετε ουσιαστικές πολιτικές διαφορές?
27: Να τονίσουμε ότι και με τον Δημοκρατικό Συναγερμό έχουμε και με το ΑΚΕΛ έχουμε και πιθανότατα και με τα δύο νέα κόμματα που θα δούμε και τις πολιτικές τους. Δεν υπάρχει, εξού και είμαστε ξεχωριστά κόμματα. Αλλά πρόκειται για τον θεσμό της Προεδρίας της Βουλής, την θέση του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος επαναλαμβάνω δεν έχει εκτελεστική εξουσία, δεν είναι πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν, είναι νομοσχέδια τα οποία πρέπει να ψηφίζονται, είναι προσωπικότητες που κοιτάζουμε, προσωπικότητες οι οποίες θα μπορούν να συγκεράσουν τις διαφωνίες και να μπορούν μαζί να μπορείς να υπάρξει μια ομαλή λειτουργία της Βουλής, ούτως ώστε η νομοθετική εξουσία να εκτελά το έργο της απρόσκοπτα, και αυτό είναι εκεί που συγκεντρωνόμαστε.
0: Ναι.
27: Άρα δεν θεωρώ ότι η ενδεχόμενη στήριξη από το ΕΛΑΜ προς το ΔΥΚΟ, για να σας απαντήσω, θεωρώ ότι νερώνει τις θέσεις τις δικές μας ως Δημοκρατικό Κόμμα, σε αυτό που πρεσβεύουμε, σε αυτό που είμαστε, σε αυτό που έχουμε αποδείξει τα τελευταία 50 χρόνια, τι κάνει το Δημοκρατικό Κόμμα. Γιατί θα αντιστρέψω την ερώτηση, δηλαδή αν το ΕΛΑΜ ψήφιζε την Ανίτα Δημητρίου πριν 5 χρόνια υπήρχε οποιαδήποτε πολιτική σύμπλευση επί αυτού?
0: Ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Στο δεύτερο γύρο είστε πιο κοντά στην κυρία Ανίτα Δημητρίου ή στο Στέφανο Στεφάνου, σε περίπτωση που δεν προηγηθεί ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος?
27: Γι' αυτό και θα έχουμε τη συνεδρία η ώρα 1:30, την κοινή συνεδρία που σας έχω πει πριν, γιατί θα εξετάσουμε και αυτό το ενδεχόμενο να γνωρίζει η κοινοβουλευτική ομάδα τι θα πρέπει να πράξει. Έχουν ακουστεί κάποιες προτάσεις και για, και για το ένα σενάριο και για το άλλο, αλλά και για το σενάριο της αποχής. Και θεωρώ την τελική απόφαση, επειδή δεν μπήκαμε σε βάθος, σας είπα, εστιάσαμε περισσότερο στο να δούμε αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτά την πλειοψηφία που χρειαζόμαστε. Και θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες 2 ώρες θα υπάρχει και τελική απόφαση το τι θα πράξει το ΔΥΚΟ, αν και εφόσον δεν βρίσκεται ο Νικόλας Παπαδόπουλος στην δεύτερη φάση της ψηφοφορίας.
0: Γιατί δεν έγινε μια προσπάθεια να τα βρει Δημοκρατικός Συναγερμός και Δημοκρατικό Κόμμα? Έγινε μια συνάντηση, σας τέθηκαν όρια από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού που δεν μπορούσε να υλοποιηθούν από πλευράς ΔΥΚΟ? Πού κόλλησε?
27: Δεν τέθηκαν όροι, απλά εξεφράστηκε η επιθυμία του Δημοκρατικού Συναγερμού να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με την Πρόεδρό του και την Πρόεδρο της Βουλής, και δεν τέθηκε οποιοδήποτε άλλο θέμα στην συζήτηση. Ήταν ξεκάθαρος ο Δημοκρατικός Συναγερμός και έχει κάθε δικαίωμα, όπως κάθε κόμμα, να επιμένει και να εμένει στη δική του υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα, εμείς τη στιγμή που προτάσαμε μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση που ήταν αυτή του Προέδρου μας, αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να συζητήσουμε και με άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, όπως και πράξαμε με όλες, χωρίς, επαναλαμβάνω, χωρίς κανένα αποκλεισμό.
0: Μάλιστα.
27: Άρα θα γνωρίζουμε το μεσημέρι το σενάριο, όπως σας έχω πει πριν.
0: Θα το γνωρίζουμε και από αυτό το σενάριο. Είστε κι εσείς της άποψης ότι από αυτό το σενάριο δημιουργείται έτσι και μια εικόνα με φόντο το 28 και τις προεδρικές?
27: Είναι από τις λίγες φορές που θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει μια τέτοιο θέμα, γιατί να θυμίσω ότι εμείς είμαστε Στηρίζουμε την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, είμαστε στη συμπολίτευση, όλα τα υπόλοιπα κόμματα που βρίσκονται στον τόπο της Βουλής βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί το Δίκο να μπει σε μια τέτοια συζήτηση από τη στιγμή που στηρίζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, που είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, και δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντίθετη άποψη εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, είτε η αποχώρηση είτε η αστρίξη οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο. Αναμένουμε από τον Νίκο Χριστοδουλίδη να μας ενημερώσει αν θα επαναδιεκδικήσει, αν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα θα πάρθουν οι αποφάσεις όλα στην ώρα.
0: Ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα μετά και τις αποφάσεις. Να είστε καλά, κύριε Σολόμου, σας χαιρετώ.
27: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Αυτά από για την Προεδρία της Βουλής. Να σας πω ότι πραγματικά αλλάζει το σκηνικό το τελευταίο 24ωρο και όσοι το παρακολουθούν αντιλαμβάνονται το τι λέω. Και ακόμη πιθανότατα να αλλάξει και έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες και οι τρεις αυτή την ώρα. Αλλά νομίζω έτσι βάζοντας τα μαθηματικά κάτω, όπως είπε και ο κύριος Σολομού, το ζητούμενο τούτη την ώρα πιθανώς να είναι μεταξύ του αν θα είναι τελικά υποψήφιος, που θα είναι πιθανότητα ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, και αν διαφοροποιηθεί κάτι στη συνεδρία. Εγώ κρατάω πάντως ένα μικρό καλάθι σε σχέση με την πιθανότητα να διαφοροποιήσει τη θέση που μας είπε ο κύριος Πελεγκάνος πριν από λίγο το ΕΛΑΜ. Και να το δούμε από τον πρώτο γύρο να στηρίζει Νικόλα Παπαδόπουλο. Κρατάω έτσι μια πισινή. Θα δούμε σε λίγο το τι παρασκήνιο γίνεται. Αυτά αλλάζουμε, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Πάμε στην υπόθεση Σάντι που παρακολουθούσαμε χθες και προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε μέσα από την μακροσκελή δημοσιογραφική διάσκεψη που επέλεξε ο αρχηγός της αστυνομίας και ο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης να δώσουν σε σχέση με το 14σέλιδο έγγραφο των μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων και του γενικότερα των όσων στοιχείων μαζεύτηκαν για την υπόθεση Σάντι. Ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Αυτό δηλώνει η αστυνομία μετά από την έρευνα. 2 μήνες έγινε έρευνα και ζητήθηκε και η συμβολή FBI και Europol. Μαζί μας ο νομικός ο Γιώργος Χριστοφίδης. Κύριε Χριστοφίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Για πείτε μου λίγο, αυτή την ώρα εκκρεμεί κάτι εσάς ως νομικός σε σχέση με τα όσα η αστυνομία είπε, υπάρχουν κενά για τις εξετάσεις και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε? Να μιλήσω το γενικό πρώτα.
1: Ναι, να πω το εξής. Πριν από λίγο ενημερώθηκα από δημόσια τοποθέτηση του κύριου Νίκου Κληρίδη σε τηλεοπτικό σταθμό.
0: Ναι, ήταν νομίζω στη συνάδελφο την Κάτια Σάβα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, ναι. Ότι ουσιαστικά επιφυλάχθηκε η απόφαση, μάλλον έληξε η ημερομηνία καταχώρησης ένστασης από πλευράς της νομικής υπηρεσίας, η οποία δήλωσε ενώπιον δικαστηρίου ότι δεν προτίθεται να καταχωρήσει ένσταση στο προνομιακό ένταλμα που καταχώρησε ο ίδιος στο ανώτατο δικαστήριο. Το σημαντικό το οποίο προκύπτει από την τοποθέτηση αυτή είναι ότι η νομική υπηρεσία επιπλέον τοποθετήθηκε, δηλώνοντας ότι το προνομιακό ένταλμα του κυρίου Κληρίδη, το αίτημα του δηλαδή, καθίσταται άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι η αστυνομία ολοκλήρωσε τη διερεύνηση σε σχέση με το πόρισμα και ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χθες. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια προγραμματισμένη προσέγγιση του θέματος από νομική υπηρεσία και από την αστυνομία σε σχέση με το θέμα Σάντι, ναι. Αλλά και το τι διασυνδέεται με αυτόν. Τούτο είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι η αστυνομία χθες σε μια, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών πρωτοφανή παρουσίαση, έδωσε στον τύπο και στην δημοσιότητα ουσιαστικά τα δικά της συμπεράσματα ή αποτελέσματα σε σχέση με τη διερεύνηση της υπόθεσης και των καταγγελιών που προήψαν από τον κύριο Τρουσιώτη.
0: Ναι, μια διερεύνηση όμως που δεν ικανοποιεί σε σχέση με τον τρόπο που έγινε, σε σχέση με τα τεκμήρια που ελέγχθηκαν, σε σχέση με τη συμβολή Europol και FBI, δηλαδή θεωρείται με τα τεκμήρια που έδωσε ότι υπάρχει κενά στο κομμάτι της διερεύνησης, ότι μπορούσαν να γίνουν κι άλλα.
1: Να σας πω, επειδή είχα την ευκαιρία να δω τον κύριο Κλειδί τώρα,
0: ναι,
1: ο οποίος διάβασε αποσπάσματα από την ενόρκη δήλωση και των όρκων που είχε κατατεθεί για την έκδοση εντάλματος έρευνας στο σπίτι του, και εκεί διατυπώθηκε η θέση ότι το τηλέφωνο το οποίο ουσιαστικά παραδόθηκε από την από τις Σάντις τις αρχές είναι τηλέφωνο το οποίο ουσιαστικά είναι χρονολογίας του 2025-2026. Άρα αυτή η αναφορά σε συνδυασμό με το τι υπόθηκε χθες και με αναφορά στα μηνύματα τα οποία ο κύριος Κλειρίδης και άλλοι κατήχαν, όπως και ο κύριος Δουρσότης και άλλοι κατήχαν πριν το 25-26, φαίνεται πλέον να αμφισβητούνται τα αποτελέσματα της έρευνας. Διότι εάν ο κύριος Κλειρίδης κατήχε μηνύματα το 2021 και η αστυνομία ερευνά συσκευή του 2025, σημαίνει ότι είτε όλες οι συσκευές δεν έχουν τεθεί ενώπιον της αστυνομίας για σκοπούς διερεύνησης και υπάρχει μεταφορά κάποιων μηνυμάτων από μια συσκευή σε άλλη. Άρα
0: δεν αποδείχθηκε όμως τίποτε, κύριε Χριστόφ, δηλαδή σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών, σε σχέση με τα χρήματα, δηλαδή δεν βρίσκουν κάτι. Ακόμη και τα μηνύματα που είχαν σταλεί νωρίτερα, φαίνεται κανείς να μην βρίσκει κάτι που τα επιβεβαιώνει.
1: Να σας πω. Υπάρχουν ελλείψεις όμως οι οποίες αφορούν το εξής. Το πρώτο είναι δεν έχει ταυτοποιηθεί ο user X. Το δεύτερο είναι έχει κληθεί στην αστυνομία ο τέος Γενικός Εισαγγελέας κ. Κώστας Κλειδίδης για να επιβεβαιώσει ισχυρισμό ότι ο ίδιος προέβηκε σε τηλεφώνημα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση για μετά από παράπονο του αδερφού του και μετά από απειλές που είχε δεχτεί ο ίδιος ο κ. Νίκος Κλειδίδης. Δεν επιβεβαιώνονται και δεν έχει λεχθεί τίποτα χθες το παραμικρό σε σχέση με αυτό, ναι, το σχέδιο. Επίσης, ο κ. Μαγάρης Δρουσιώτης στην παρουσίαση την οποία ο ίδιος διεξήγαγε αν δεν κάνω λάθος, στο Σατυρικό Θέατρο προ μερικών εβδομάδων, παρουσίασε ο ίδιος απεικονίσεις μηνυμάτων. Και απεικονίσεις μηνυμάτων των οποίων...
0: Τα οποία είπαν όλοι οι δικοί ότι είναι ψεύτικα.
1: Όχι, τα οποία δεν σχολιάσαν κανένας. Τα οποία έχουν επικοινωνίες μεταξύ δικαστών και συσχετίζονται με συγκεκριμένη υπόθεση. Για αυτά τα ζητήματα χθες η αστυνομία, εκτός από ένα γενικό πλαίσιο ότι το αφήγημα είναι ψευδές και κατασκευασμένο, τίποτε άλλο, ειδικά για αυτά τα ζητήματα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι άπτονται του τομέα ή του συστήματος, αν θέλετε, της δικαιοσύνης, δεν αναφέρθηκε κανένας με ειδικών τρόπων, όπως αναφέρθηκε για παράδειγμα για το αν η Σάντι είχε τραυματιστεί, για το αν η Σάντι είχε επισκεφτεί την Νίκαια, για το αν η Σάντι είχε πάει στη Γερμανία τελικά και τα ηχητικά ήταν τα ίδια κτλ. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στην επικοινωνία και στο ηχητικό το οποίο επίσης δημοσιεύτηκε της Σάντι μαζί με τον δημοσιογράφο Ορφανή.
0: Ναι.
1: Και τα όσα στο ηχητικό ακούγονται.
0: Παρόλο που η ίδια η Σάντι λέει κάνει καταθέσεις της από ό,τι λένε. Τώρα βάζω εγώ την άλλη πλευρά για να κάνουμε και τη συζήτηση ότι ήταν ψέματα όλα. Δηλαδή υπάρχει μαρτυρία.
1: Αυτά λέει η αστυνομία.
0: Δεν πήγε με δικηγόρο η ίδια και να πει αυτά τα πράγματα.
1: Δεν έχουμε δήλωση όμως από πλευράς της ιδίας, έχουμε δήλωση από πλευράς της αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Η οποία δηλώνει ότι προέβηγε ουσιαστικά σε διερεύνηση των ζητημάτων και κάποια από αυτά τα ζητήματα.
0: Και ότι διαδήλωσε ότι είναι ψευδή.
1: Ακριβώς. Με αναφορά της αστυνομίας. Πλην όμως, η αστυνομία σημειώνει ότι θα προβεί κατόπιν συνεννόησης με την νομική υπηρεσία σε ποινικές διώξεις για την κατασκευή των μηνυμάτων.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Η κυρία που την αποκαλούμε όλοι Σάντι, μπορεί να συλληφθεί για την διάδοση ψευδών ειδήσεων, όπως και ο δημοσιογράφος, ο κύριος Ρουσότης ή κάποιοι άλλοι που εμπλέκονται? Δηλαδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
1: Φαίνεται ότι η αστυνομία προχωρά σε ένα επόμενο στάδιο, και το επόμενο στάδιο στο οποίο προχωρά η αστυνομία είναι ουσιαστικά να διερευνήσει τη διάπραξη συγκεκριμένων αδικημάτων που αφορούν τη δημοσίευση, την κατασκευή, τη δημοσίευση και διάδοση των ψευδών και κατασκευασμένων ειδήσεων, για τα οποία καταλήγει ως συμπέρασμα της η αστυνομία. Άρα, στο κάδρο μπαίνει και χθες δήλωσε η αστυνομία ότι όσοι για όσους υπάρχει η πιθανότητα καταγγελίας, αυτά τα πρόσωπα είναι ενήμερα. Άρα στο κάδρο μπαίνει στη δική μου αντίληψη το ίδιο το πρόσωπο, η κυρία Σαντή. Μπαίνει και τοποθετείται σίγουρα ο κύριος Μακάρης Ρουσότης, και από ό,τι πληροφορούμε από τον ίδιο τον κύριο Κληρίδη, ο οποίος δήλωσε άγνοια για το θέμα, δεν μπαίνει ο κύριος Κληρίδης, ο κύριος Νίκος Κληρίδης. Άρα δύο πρόσωπα φαίνεται ότι θα οδηγηθούν και θα κατηγορηθούν με κατηγορητήριο, το οποίο θα διατυπωθεί και θα καταφορηθεί στο δικαστήριο και θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Τώρα στο ερώτημα σας, αν θα συλληφθούν για το ζήτημα αυτό, θεωρώ πως δεν είναι αδίκημα που δικαιολογεί και σε χρονικό σημείο πλέον την σύλληψη του οποιοδήποτε προσώπου. Μάλλον θα διατυπωθούν και θα κατηγορηθούν τα κατηγορούμενα πρόσωπα ή τα ενδεχόμενα κατηγορούμενα πρόσωπα και θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης.
0: Σε ό,τι αφορά όμως τους προηγούμενους και τα όσα αναφέρατε και τα κενά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν στοιχειοθετείται υπόθεση για να πάμε παραπέρα.
1: Έτσι ανακοίνωσε η αστυνομία. Η αστυνομία
0: μπορεί τώρα η Γενική Εισαγγελία από μόνη της να κάνει περαιτέρω πράγματα μετά την ανακοίνωση?
1: Δεν ξέρω αν θα κάνει. Προφανώς δεν θα κάνει.
0: Ναι. Κλείνει ουσιαστικά αυτό.
1: Προφανώς ναι. Η ανακοίνωση η εχθεσινή των ευρημάτων της αστυνομίας σηματοδοτεί και το τέλος της υπόθεσης και της παρούσας διερεύνησης.
0: Ναι.
1: Εκείνο το οποίο σημειώνουμε όμως είναι ότι ενώ για κάποια πράγματα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, ειδικά έχουν αναφερθεί, για κάποια άλλα δεν έχουν δοθεί οι παραμικρές λεπτομέρειες και η στοιχεία. Όπως επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, είναι που αβίαστα οδηγείται ο συλλογισμός του οποιοδήποτε, θέλω να πιστεύω, έχει εύπρον ανθρώπου, είναι γιατί ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή το συγκεκριμένο πρόσωπο προέβηγε σε κατασκευή τέτοιου είδους μηνυμάτων που εμπλέκει υπαρκτά πρόσωπα συγκεκριμένα, και το ερώτημα είναι τι κίνητρο είχε. Η αστυνομία επιχείρησε ψες.
0: Ναι.
1: Ψες. Να δώσει τη δική της εξήγηση, την απέδωσε ίσως τη δική της φαντασία ή στην υποκίνηση της από άλλα πρόσωπα, στοιχεία τα οποία επίσης δεν επιβεβαιώνονται.
0: Εδώ με ρωτάνε ούτε το κίνητρο της Σάντι, αυτό που λέτε και εσείς οι ακροατές τώρα.
1: Ναι,
0: μου το λένε και οι ακροατές, ότι το συμπέρασμα της αστυνομίας ποιο είναι για το κίνητρο, ούτε και για τα μηνύματα. Μπορεί κάποιος αυτή την ώρα να διαχειριστεί διαφορετικά το ζήτημα, αυτά τα ερωτήματα που εσείς λέτε?
1: Μπορεί, βεβαίως μπορεί. Μπορεί η αστυνομία να διεξάγει περαιτέρω. Ή μπορεί στο πλαίσιο της νέας ποινικής πλέον διερεύνησης του ζητήματος να τεθούν και αυτά τα ζητήματα στο φαγό των ανακριτικών της ανακριτικής ομάδας. Βεβαίως μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Άρα η αστυνομία κρίνει πώς θα συνεχίσει από εδώ και πέρα.
1: Και σας λέω ότι χθες η αστυνομία έκρινε να ανακοινώσει ευρήματα.
0: Ναι.
1: Άρα...
0: Που τα ξέραμε βέβαια, γιατί γινόταν διαρροή στον τύπο, ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπήρχε και κάτι καινούργιο.
1: Έγινε και παραδοχή σήμερα ότι τη διαρροή στον τύπο, την διεξία προέβαινε στη διαρροή η ίδια η αστυνομία.
0: Ναι, δεν έγινε.
1: Αυτό προκύψει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από ό,τι είδα σήμερα το πρωί. Και αυτό φαίνεται να έγινε καθ' όλη τη διάρκεια. Άρα, με αυτά ως δεδομένα, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα, δημιουργείται ή εντείνεται το στοιχείο της καχυποψίας. Άρα αυτό που χθες ο αρχηγός προσπάθησε με πολύ σπουδή να μας πει ότι θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς η οποία οικοδομείται στο πλαίσιο της ανταπόκρισης των θεσμών στο καθήκον τους και όχι στη βάση δηλώσεων που γίνονται. Επιτρέπει λοιπόν στον οποιοδήποτε, στον μέσο πολίτη αυτού του τόπου να συνεχίζει να αμφισβητεί ή να προβάλλει, αν θέλετε, αμφισβητήσεις ως προς την ασφάλεια των ευρημάτων της ίδιας της αστυνομίας.
0: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Το μπορεί να γίνει παράλληλη δίκη στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και το λέω αυτό και σε σχέση με τα στοιχεία που δόθηκαν για τον κύριο Μιλωνάκη και την εκεί εκδίκαση. Μπορούμε.
1: Ναι, να πω ότι από τη στιγμή που εμπλέκονται πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: οι οποίοι πιθανώς να έχουν παράπονο για τη διάπραξη συγκεκριμένων αδικημάτων, τα οποία έφτασαν και στην Ελληνική Επικράτεια, τότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει δυνατότητα και πιθανώς η αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων ή της ελληνικής δικαιοσύνης. Εκεί λοιπόν, ζητήματα τα οποία διαφέρουν, λόγω ακριβώς της διαφορετικότητας του συστήματος, υπάρχουν ζητήματα, όπως για παράδειγμα η συκοφαντική δυσφήμιση στην Κύπρο δεν ποινικοποιείται, είναι θέμα αστικής δικαιοδοσίας. Εκεί η συκοφαντική δυσφήμιση μπορεί να τύχει ουσιαστικά του πλαισίου ποινικής διερεύνησης και προσαγωγής ενός δικαστηρίου. Άρα, ναι, στην ερώτηση σας απαντώ ότι ναι, υπάρχει δυνατότητα παράλληλων διαδικασιών για το ίδιο ζήτημα μεταξύ διαφορετικών προσώπων.
0: Νομίζω δεν θα τα ξαναπούμε, δεν κλείνει έτσι το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοφίδη. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Να ευχαριστώ και σε εσάς που είστε μαζί μας. Πάμε να κλείσουμε με τον κατασκηνωτικό χώρο Πλατανιών. Χθες ήρθε μια ανακοίνωση από το τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας ότι είναι κλειστός, έχει αναστρέψει τη λειτουργία του προκειμένου να προχωρήσουν σε αναβάθμισή του. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τμήματος Δασών, ο κύριος Γλάφκος Κυριάκου, και τον ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Οριάννα.
0: Για πείτε μας λίγο, γιατί προχωρήσατε σε αυτή την ενέργεια και στο κλείσιμο ουσιαστικά ενός χώρου που ιδιαίτερα αγαπητού.
2: Καταρχήν, δεν είναι τώρα που τον κλείνουμε. Η αναστολή λειτουργίας ανακοινώθηκε από τις 5 Νοεμβρίου του 2025.
0: Αχα.
2: Το τμήμα Δασών θέλει να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά όλον τον χώρο με σύγχρονες υποδομές, αποχετεύσεις, διαχείριση αποβλήτων κλπ.
0: Χθες δεν τον κλείσατε όμως, η είσοδος δεν είναι από χθες που έκλεισε από τον Νιόβρη, ή χθες?
2: Ναι, είχαμε δόκι περιθώριο για να μετακινηθούν.
0: Το ενημερώσατε λοιπόν από τον Νιόβρη για να μετακινηθούν.
2: Από τον Νεύριο, και του δόθηκε περιθώριο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Ακολούθησα συσκέψεις με το τμήμα Δασών, με το Σύνδεσμο Κατασκηνωτών. Είχαμε 15 Δεκεμβρίου σύσκεψη, 15 Ιανουαρίου υπήρξε αρκετή αλληλογραφία μεταξύ τους. Του δόθηκε νέα παράταση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Δυστυχώς δεν τα έχουν μετακινήσει.
0: Πόσοι κατασκηνωτές, πόσα τροχόσπιτα βρίσκονται εκεί?
2: Περίπου 100.
0: Και δεν μετακινήθηκε κανένα?
2: Όχι, μιλούμε ότι υπάρχουν και πολλές παράνομες άλλες κατασκευές, περιφράξεις, υπόστεγα, δάπεδα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
0: Μιλάμε για μόνιμους κατοίκους ή που το χρησιμοποιούν για τις διακοπές τους?
2: Το τμήμα Δασών και το κράτος δεν έχει μόνιμες κατασκευές για οποιοδήποτε εντός των κατασκηνωτικών χώρων. Υπάρχει ισονομία. Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το κράτος. Ο άλλος λόγος που θέλαμε να τον αναβαθμίσουμε είναι για λόγους ασφάλειας και ειδικά πυροπροστασίας, όχι μόνο του κατασκηνωτικού χώρου, αλλά γενικά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τρόδους. Αντιλαμβάνεστε ότι το Τρόδος, μιλούμε για τον πιο πολύτιμο θησαυρό της Κύπρου μας. Μιλούμε για χιλιάδες επισκέπτες. Μιλούμε για έναν κατασκηνωτικό άλλο χώρο που υπάρχει δίπλα ακριβώς από αυτόν τον κατασκηνωτικό χώρο με εκατοντάδες ανήλικα παιδιά προσκόπους. Θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα πυρασφάλειας που να προστατεύει όχι μόνο τους κατασκηνωτές αλλά και όλους τους άλλους τους επισκέπτες που βρίσκονται εντός του δάσους Τρόδους.
0: Όσο ζητάτε να μετακινηθούν, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν μετά τις εργασίες που θα κάνετε?
2: Πρώτα πρέπει να μπούμε μέσα να γίνει μια ολική αναβάθμιση του χώρου, σχεδιασμός του χώρου, να δούμε τη ζημιά την οποία έχει υποστεί εκεί ο χώρος ο οποίος είναι και Natura, και ακολούθως θα γίνει η αναβάθμιση με κανόνες λειτουργίας του κατασκηνωτικού χώρου. Εμείς κατανοούμε τη συναισθηματική σύνδεση των κατασκηνωτικών με το χώρο εκεί, αλλά και η ευθύνη μας εμάς απέναντι στην ασφάλεια του κοινού που επισκέπτεται και το Τρόδος αλλά και τους ιδίους και γενικά της προστασίας του δάσους υπερέχει κάθε άλλο οποιοδήποτε συναισθήμα.
0: Γιατί επιλέξατε τους καλοκαιρινούς μήνες να προχωρήσετε και δεν το κάνατε χειμώνα με την...
2: Δεν επιλέξαμε τους καλοκαιρινούς. Σας είπα ότι από τις 5 Νοεμβρίου...
0: Είναι απλά δίνεται τώρα τελεσίδικο. Άρα φέτος το καλοκαίρι δύσκολα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο χώρος από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν θα ολοκληρώσετε τις εργασίες σας.
2: Όχι, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί φέτος.
0: Άρα φέτος το καλοκαίρι θα είναι κλειστός ο κατασκηνωτικός χώρος.
2: Υπάρχουν άλλοι κατασκηνωτικοί
0: χώροι. Όχι, ναι, απλά το λέμε.
2: Να
0: υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αναβάθμιση, δηλαδή είναι στα χαρτιά, έχει εγκριθεί, γνωρίζετε τα επόμενα βήματα?
2: Ακριβώς δεν γνωρίζω τα επόμενα βήματα. Ξέρω ότι η ομάδα η οποία εργάζεται για το συγκεκριμένο θέμα έχει υπόψη της ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
0: Αυτό όχι εσείς, ενώ υπάρχει αυτό το σχέδιο με το οποίο θα εργαστούν.
2: Ναι, είναι σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεν είναι ότι θέλουμε εμείς που σχεδιάζουμε. Ναι. Υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα που θα σχεδιαστεί ο χώρος, αλλά για να σχεδιαστεί ο χώρος, για να γίνουν υποδομές αναβάθμιση, θα πρέπει να μετακινηθούν όλοι, να δούμε, ξέρετε, εκεί υπάρχουν... Και
0: αν δεν μετακινούνται, θα ζητήσετε τη βοήθεια της αστυνομίας?
2: Αυτό θα είναι η απόφαση του διευθυντή και της ομάδας που χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα. Σίγουρα η αναβάθμιση πρέπει να γίνει και πρέπει οι κατασκηνωτές να μετακινηθούν.
0: Ναι.
2: Τους θα έχουμε μπει και προσωπικά σε όλες τις συσκέψεις τις οποίες έχουμε κάνει μαζί.
0: Θα πρέπει να μετακινήσουν και τους χώρους, θα πρέπει, είναι κατασκηνωτικός χώρος και θα πρέπει να γίνουν οι εργασίες. Θα δούμε νομίζω τις επόμενες μέρες και την εξέλιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κυριάκου, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Αυτά από το τμήμα δασών και τον συγκεκριμένο χώρο φέτος είναι κλειστός. Υπάρχει διαφωνία σε σχέση με τη μετακίνηση. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αρχίσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, όμορφο απόγευμα. Αύριο θα ξέρουμε και τον νέα πρόεδρο της Βουλής και θα τα πούμε εκ νέου, ραντεβού στις 12 και 10.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
23: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
7: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.

0: αξίζεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
4: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
3: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
4: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού. Α,

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home. BuySellCypress.com.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Εύχομαι να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Το 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό και είναι και σήμερα μέρα στην οποία είχαμε και εξελίξεις που αφορούν βεβαίως τα θέματα του προγραμματισμού, αλλά και που περιμένουμε επίσης εξελίξεις κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας σε σχέση και με την πορεία του ΑΠΟΕΛ στα των διοικητικών, γιατί ως γνωστόν διεξάγεται σήμερα στις 6 η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας των Γαλαζοκυτρίνων. Είναι σε πρώτο πλάνο το θέμα του επενδυτή και το περίγραμμα της συμφωνίας που αναμένουμε να παρουσιαστεί στη σημερινή Γενική Συνέλευση. 4 Ιουνίου σήμερα, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι και η μέρα που η Ομόνοια γιορτάζει τα 78 γενέθλιά της, 78 χρόνια από τη ημέρα ίδρυσής της. Είμαστε σε περίοδο προγραμματισμού, οπότε τρέχουν οι εξελίξεις σχετικά με την επόμενη μέρα στις ομάδες μας. Σε σχέση κιόλας με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, να σας πω πως πριν από λίγο και η Πάφος ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Βίλμερ Όντεφαλκ με τον Σουηδό να επιστρέφει στην ομάδα του. Είναι αρκετές οι εκκρεμότητες με τα συμβόλαια που φτάνουν στο τέλος τους στην επαφιακή ομάδα και αναμένουμε νεότερα το επόμενο διάστημα. Όπως επίσης νεότερα περιμένουμε και αναφορικά με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Είναι θετικές οι ενδείξεις για ό,τι αφορά την παραμονή του Σαπίντο. Επισημοποιήθηκε και όλα σήμερα, θυμίζω, η έναρξη της συνεργασίας της ΠΑΦΟΥ με την Sita Vision που αναλαμβάνει πλέον τα τηλεοπτικά δικαιώματα της παφιακής ομάδας για τα επόμενα 5 χρόνια. Σε μια άλλη τελευταία εξέλιξη που προκύπτει, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του Ομόνια TV, η διοίκηση της Ομόνιας έχει ήδη καταθέσει πρόταση ανανέωσης συνεργασίας στον Φώτη Κίτσο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και έβαλε υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο ο Ελλαδίτης αριστερός μπακ, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά τον περασμένο Ιανουάριο, είχε υποστεί ρήξη χιαστών, μένει ουσιαστικά εκτός δράσης και για το επόμενο διάστημα καθώς συνεχίζεται η αποθεραπεία του, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν στα βασικά πλάνα του Χένικ Μπέρκ, με την Ομόνια να του δίνει πλέον συμβόλαιο μέχρι και το 2029. Εξέλιξη προέκυψε την τελευταία ώρα και για ό,τι αφορά την ομάδα του Απόλλωνα, που ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζαχαρία Άδωνη. Αποχωρεί από την ομάδα της Λεμεσού ο Κύπριος αμυντικός. Είναι κάποια συμβόλαια που εκκρεμούν και αναμένουμε να ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα, όπως είναι η περίπτωση του Σπόλιαριτς αλλά και του Πραξιτέλη Βούρου. Στον Απόλλωνα, που σύμφωνα επίσης με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται να ενισχυθεί και το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας με τους Μάριο Αντωνιάδη και Βαλάντι Καπαρτή. Περιμένουμε και τη σχετική ενημέρωση. Στα της επικαιρότητας, θυμίζω πως σήμερα η ΑΕΚ ανακοίνωσε και την ανανέωση της συνεργασίας της με τους Γιώργο Ναούμ και Ανδρέα Παρασκευή.

0: Παρασκευά για τα επόμενα 2 χρόνια. Παραμένουν και αυτοί λοιπόν στην ομάδα της Λάρνακας μετά τους Λέδες και Μοιραμόν. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει και εκεί σύντομα το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, καθώς αξιολογούνται αρκετοί προπονητές και από πλευράς του Τσάβι Ρόκα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Αυτά λοιπόν και με ό,τι έχει να κάνει έτσι, με κάποιες τελευταίες εξελίξεις που προέκυψαν στα της επικαιρότητας. Θυμίζω, Φώτης Κίτσος υπέγραψε συμβόλαιο με την Ομόνοια μέχρι το 2029 και για το φίλο που ρωτάει. Είχαμε σήμερα σημαντικές τοποθετήσεις και στο σταθμό μας από πλευράς του Αντιπροέδρου της ΚΟΠ και του εκπροσώπου της ΠΑΦΟΥ στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, του κ. Φίλιππου Γεωργίου. Τοποθετήθηκε ο ίδιος και για την πρόταση την οποία έχει καταθέσει για αναδιάρθρωση του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, στόχος είναι η αναβάθμιση των πρωταθλημάτων μας, τονίζοντας μάλιστα πως χρειάζονται άμεσα να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις για τον εξυγχρονισμό των πρωταθλημάτων μέσα στον μήνα Ιούνιο. Όπως είπε, η πρόταση αυτή είναι υπό επεξεργασία εδώ και αρκετό διάστημα, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και το τι συμβαίνει σε προηγμένα πρωταθλήματα, αλλά ζυγίζοντας παράλληλα και τα δεδομένα του Κυπριακού πρωταθλήματος. Βασικοί παράμετροι της πρότασης αποτελούν η αναβάθμιση των ποδοσφαιρικών υποδομών, η αύξηση των εμπορικών εσόδων, η ανάπτυξη των Κύπριων παικτών, η μείωση της καταπώνησης των ποδοσφαιριστών και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Όπως είπε ο ίδιος, το να υπάρχουν 12 ομάδες σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία θα οδηγήσει και στην αύξηση του ανταγωνισμού, θα βοηθήσει μάλιστα και τις ομάδες να έχουν μεγαλύτερα κίνητρα, να μην υπάρχει τόση διαφορά επίπεδου από την πρώτη κατηγορία στην δεύτερη. Απαιτείται όμως, όπως ανέφερε, να υπάρχουν γήπεδα για να εφαρμοστούν κάποιες άλλες προϋποθέσεις με την χρησιμοποίηση νέων Κύπριων για να ετοιμάζονται και να αναπτύσσονται σαν ποδοσφαιριστές. Οι υποδομές, όπως είπε, είναι ένα τεράστιο μέρος αυτού του πλάνου. Είναι θέματα τα οποία επεξεργάζονται γενικότερα για ό,τι αφορά την πορεία του Κυπριακού ποδοσφαίρου και περιμένουμε να δούμε αν θα πάρθουν αποφάσεις, αν θα προκύψουν γενικότερα εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως ανέφερε ο κύριος Γεωργίου, κάποια μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσιάζονται ανοιχτοί στην εισήγηση αναδιάρθρωσης, η οποία περιμένουμε πως θα συζητηθεί και θα εμπλουτιστεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Ξεκαθάρισε κιόλας ο ίδιος ότι είναι σε επικοινωνία και με τον πρόεδρο της ΚΟΠ και περιμένουμε να δούμε τα όσα θα προκύψουν. Επειδή δημιουργήθηκε και ένα θέμα το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, ο Φίλιππος Γεωργίου παραμένει στην ΚΟΠ ως εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ, ενώ όπως ξεκαθάρισε δεν έχει ακόμη πάρθει οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με την διαιτησία, αν θα διεξαχθεί ενώ τον επόμενο χρόνο, η επόμενη σεζόν, με την παρουσία μόνο Κύπριων διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο για την κανονική διάρκεια του προαθλήματος, όπως θυμίζω συνέβη στην φετινή αγωνιστική περίοδο.

η απόφαση τουλάχιστον που είχε λάβει η ΚΟΠ για την κανονική διάρκεια της φετινής αγωνιστικής σεζόν ήταν όπως διεξαχθούν τα παιχνίδια με Κύπριους διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε αν θα προκύψει κάτι παρόμοιο και για την νέα σεζόν, γιατί όπως είπα δεν έχει ακόμη πάρθει η απόφαση. Στην ΠΑΦΟ που περιμένουμε, όπως είπα, και το ξεκαθάρισμα σε σχέση με το μέλλον του Σαπίντο, είναι θετικές οι ενδείξεις σε σχέση με την παραμονή του Πορτογάλου τεχνικού. Είναι και αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα όμως και με ποδοσφαιριστές των οποίων ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους, η συμφωνία δανεισμών αν θέλετε καλύτερα. Σίγουρα σε προτεραιότητα είναι και το θέμα του Λούκασεν, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται με το τέλος της σεζόν και είναι από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές στο πλάνο της παφιακής ομάδας. Υπάρχει αναμονή επίσης για το ξεκαθάρισμα με τους Κίνα, Παπαδούδη, Όρσιτς, Γκεσάντ, Μίμοβιτς, Μπρίτο και Ντάνι Σίλβα. Περιμένουμε τα νεότερα έτσι το επόμενο διάστημα. Είναι σημαντική μέρα η σημερινή και για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, καθώς πραγματοποιείται σήμερα μία από τις πιο κρίσιμες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, στις 6 στο Παβίλιον. Είναι προγραμματισμένη η γενική συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς στα όσα θα υποθούν σε σχέση με την καταρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Αναμένεται κιόλας ότι θα υπάρχει μεγάλη προσέλευση και σήμερα στην Γενική Συνέλευση. Ήδη θυμίζω τις προηγούμενες μέρες υπήρχε και ανακοίνωση από πλευράς του Σωματείου πως μπορούν και τα μέλη του να παρευρεθούν για να παρακολουθήσουν την όλη διαδικασία. Προέκυψαν θετικά νέα για ό,τι αφορά την ομάδα της Λευκωσίας και τις συζητήσεις με τον Σάββα Λιασή το προηγούμενο διάστημα. Παρόλο που δεν προκύπτει οριστική συμφωνία, γιατί είναι σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου, το γεγονός ότι ανακοινώθηκε καταρχήν συμφωνία με το επενδυτικό αυτό σχήμα δείχνει το ότι έχουν προχωρήσει πολλοί διαδικασίες το τελευταίο διάστημα στο ΑΠΟΕΛ. Η σημερινή Γενική Συνέλευση θεωρείται κιόλας καθοριστική, γιατί αναμένεται να παρουσιαστεί στους παρευρισκόμενους το περίγραμμα της συμφωνίας αυτής και να ζητηθεί κιόλας εξουσιοδότηση προς την Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαδικασίες και τις διαβουλεύσεις με το επενδυτικό σχήμα με στόχο την κατάληξη της συμφωνίας, το να υπάρχει δηλαδή τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι σε διαδικασία αυτή τη στιγμή το due diligence, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται ακόμη χρόνο για να ολοκληρωθεί και να καταλήξει αν όλα κυλήσουν ομαλά σε τελική συμφωνία. Μπορεί να πάρει και ένα διάστημα 2 μηνών, οπότε σίγουρα σήμερα δεν θα καθορίσει το οτιδήποτε η Γενική Συνέλευση, αλλά θεωρείται κρίσιμη σε σχέση με το τι περιμένουμε να παρουσιαστεί στους μετόχους της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ σε σχέση και με το θέμα επενδυτή. Περιμένουμε ότι αυτό θα είναι το κύριο θέμα συζήτησης. Θα έχουν την ευκαιρία κιόλας οι μέτοχοι της εταιρείας να ρωτήσουν τους ανθρώπους της διοίκησης περαιτέρω πληροφορίες για ό,τι έχει να κάνει με το εν λόγω ζήτημα. Είναι σε πρώτο πλάνο αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως ότι θα λεχθούν περισσότερα και σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό τομέα, το πώς προχωρούν τα δεδομένα στα θέματα προγραμματισμού. Ήδη άλλωστε έχει αρχίσει να γίνεται μια προεργασία για ό,τι αφορά τα θέματα της προετοιμασίας, του προγραμματισμού, της επόμενης σεζόν. Είναι σε επαφές κιόλας η Καλαζοκίτρινη με κάποιους υποψήφιους προπονητές. Περιμένουμε να δούμε τα όσα θα λεχθούν σήμερα και από πλευράς του Χάρη Φωτίου.

Δώσαμε προηγουμένως την εξέλιξη που προκύπτει στην Ομόνοια με τον Φώτη Κίτσο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Η ομάδα της Λευκωσίας που σήμερα κλείνει κιόλας 78 χρόνια ζωής συνδυάζει τα φετινά της γενέθλια με την κατάκτηση του 22ου προαθλήματος στην ιστορία της. Προχώρησε μάλιστα και σήμερα το πρωί σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος των Πρασίνων, ο Σταύρος Παπασταύρου. Νιώθουμε, όπως είπε, ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που η Ομόνοια συμπληρώνει σήμερα 78 χρόνια ζωής και είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, δημιουργώντας εντυπωσιακά πανκύπρια ρεκόρ. Ευχή μας η Ομόνοια να συνεχίσει σε αυτή την πορεία που χαράσει η ιστορία και οι αξίες της, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ομόνοιας, ο οποίος, θυμίζω, χθες παραχώρησε και μια συνέντευξη στο ΡΙΚ, αναφέροντας πως η ομάδα είναι κοντά στην πρώτη της μεταγραφή. Περιμένουμε λοιπόν τα νεότερα το επόμενο διάστημα σε σχέση και με αυτό το κομμάτι. Είπε κιόλας ο πρόεδρος της Ομόνοιας πως ο προϋπολογισμός αναμένεται να είναι αυξημένος σε σχέση με την περσινή σεζόν. Στόχος είναι να διατηρηθεί η ποιότητα στο ρόστερ, το υψηλό επίπεδο για να μπορέσει η ομάδα να ανταγωνιστεί και να πετύχει και το στόχο της εισόδου στη League Phase του Champions League. Έκανε αναφορά και για το γήπεδο, για το project καλύτερα του γήπεδου. Όπως είπε, είναι αποφασισμένος ότι θα γίνει. Απλώς υπάρχουν κάποιες χρονοβόρες διαδικασίες. Τοποθετήθηκε ξανά και για την περίπτωση Jesper Janson. Αναμένουν οι πράσινοι την απόφαση της δικαστικής τέλος του μήνα και θα φανεί το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες έπειτα, όπως ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπάρχει εγγύηση για την περίπτωση Σεβέδο, είπε χαρακτηριστικά σε σχέση με το αν θα παραμείνει ο ποδοσφαιριστής από το πράσινο ακροτήρι στην Ομόνοια. Είναι μία από τις περιπτώσεις που εκκρεμούν γιατί περιμένουν την απάντησή τους στους πράσινους, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Ντιουγκού που του έχει γίνει επίσης πρόταση. Στο μεταγραφικό πλάνο συγκαταλέγεται η απόκτηση τερματοφύλακα, κεντρικού αμυντικού, χαφ, επιθετικού και δεξίμπακ.

Είχαμε τοποθετήσει σήμερα στο σταθμό μας και από πλευράς του υπεύθυνου επικοινωνίας του Άρη, του Κώστα Παπαδόπουλου. Μίλησε στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Ρωτήθηκε για το θέμα Γιοβετίτς, γιατί κυκλοφορεί αυτή η φημολογία, αν θέλετε, που τον συνδέει με την ομάδα του Άρη. Δεν θέλησε όμως να σχολιάσει το οτιδήποτε ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος ανέφερε πως θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, αλλά και αρκετές προσθήκες. Γίνονται, όπως είπε, διαπραγματεύσεις και επαφές τόσο με ποδοσφαιριστές του υφιστάμενου ρόστερ, όσο και με ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν γενικότερα την ελαφρά ταξιαρχία. Δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Άρη για τους Ονανά και Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ. Ενώ, όπως είπε, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο πια να αποκτήσει και κυπριακή υπηκότητα ο Βαν Άλβες, ο οποίος, θυμίζω, θα βρίσκεται στην ομάδα της Λεμεσού για έκτη σερή σεζόν. Θυμίζω επίσης πως σήμερα δίνει και φιλική εκτός έδρας αναμέτρηση η εθνική μας ομάδα. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Λουμπλιάνα τη Σλοβενία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις που θα έχει το ερχόμενο φθινόπωρο για το Nations League. Στις 7 θα αρχίσει η αναμέτρηση, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Απόστολου Μάντσιου. Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η χθεσινή προετοιμασία της ομάδας, η χθεσινή τελευταία προπόνηση. Τόνισε κιόλας ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός στην χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη πως είναι ευκαιρία αυτά τα παιχνίδια, ούτως ώστε να εξελιχθεί περαιτέρω ως σύνολο η ομάδα. Έχουμε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, όπως ανέφερε. Χρειάζεται όμως να βελτιωνόμαστε στο βαθμό που μπορούμε. Θυμίζω πως μετά το σημερινό φιλικό θα ακολουθήσει την ερχόμενη Κυριακή στις 7 Ιουνίου ακόμη μια εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στο Λίχτενστάιν.

Τελική αναμέτρηση δίνει σήμερα και η Εθνική Ελλάδος στις 10, αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Σουηδία. Απαιτητική αναμέτρηση, απαιτητικό τεστ για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν υπολογίζει στους Γιαννούλη, Καρέτσα, Κωνσταντέλια και Μπακασέτα που είναι εκτός λόγω τραυματισμών. Στην διεθνή επικαιρότητα που περιμένουμε για ό,τι αφορά το ελληνικό προάθλημα, τις ελληνικές ομάδες, κάποια νεότερα το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ, είναι μια ανάσα η ένωση από την επισημοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Οι επαφές ανάμεσα στην διοίκηση και τον προπονητή πραγματοποιήθηκαν σε εξαιρετικό κλίμα και οδήγησαν σε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ. Το μόνο ουσιαστικά που απομένει πλέον είναι η οριστικοποίηση των διαδικαστικών λεπτομεριών και οι επίσημες ανακοινώσεις. Κλείνει αυτό το ζήτημα η ΑΕΚ, γιατί θυμίζω κυκλοφόρησαν κάποια δημοσιεύματα και από μέσα του εξωτερικού το προηγούμενο διάστημα που έκαναν λόγο και για ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Για τον Σέρβο τεχνικό, η ΑΕΚ που χθες ανακοίνωσε και την απόκτηση του Ζουμπκόφ και πλέον κινείται στο μεταγραφικό παζάρι για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και χαφ. Στον Ολυμπιακό, όπως αναφέρουν και μέσα στην Ισπανία, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ουνάι Λόπεθ, ο 30χρονος Ισπανός μέσος της Ράγιο Βαγεκάνο, που αποτελεί τον βασικό στόχο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής στους Ερυθρόλευκους, με τις πληροφορίες πάντα από την Ισπανία να κάνουν λόγο για θετικές εξελίξεις στις επαφές των δύο πλευρών. Για ό,τι αφορά την ομάδα του ΠΑΟΚ, περιμένουν την απάντηση της Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ενώ είναι σε πρώτο πλάνο επίσης και η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα από την Ιταλία που αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Μάρτιν Παγέρο της Real Sociedad. Σε σχέση και με τον Παναθηναϊκό, από τα τελευταία ονόματα που κυκλοφορούν στο ρεπορτάζ των Πρασίνων, είναι αυτό του Βασίλη Ζαγαρίτη, 25χρονος αριστερός μπακ της Χέρενφεν, που φαίνεται ότι βρίσκεται στη λίστα των Πρασινών.

Από τα της επικαιρότητας πάντως για διαφορά την Ελλάδα ξεχωρίζει η χθεσινή εξέλιξη στην ομάδα του Άρη, του μπασκετικού Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε, επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βασίλη Σπανούλη, δηλαδή της τεχνικός που έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είχαμε κιόλας χθες το πρώτο παιχνίδι στην σειρά των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό να κάνει το πρώτο βήμα προς τον τίτλο, αξιοποίησε την έδρα του, επικρατώντας με 82-76 των Πρασίνων, έκανε το 1-0 στην σειρά των τελικών, σε ένα παιχνίδι που υπήρχαν πολλά παράπονα από πλευράς του Παναθηναϊκού για τα θέματα διαιτησίας. Ακολούθησαν κιόλας ανακοινώσεις, τοποθετήσεις και από τον Αταμάν. Στην ανακοίνωσή τους οι Πράσινοι αναφέρουν ότι δεν αποτελούν τρόπο αντίδρασης ο υποβιβασμός στην Α2 ή η αποχή από αγώνες. Θα δώσουμε όλα όπως αναφέρουν για την κατάκτηση αυτού του τροπέου. Αυτά είχαμε μέχρι στιγμής. Μείνετε συντονισμένοι. Αθλητικό Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί εκπομπή Pressing. Καλή συνέχεια, εύχομαι σε όλους σας. Oh.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Νέο συμβόλαιο με την Ομόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2029 επέγραψε ο Φώτης Κίτσος, όπως μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Ομόνια TV. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που η Ομόνια συμπληρώνει σήμερα 78 χρόνια ζωής και είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, δημιουργώντας εντυπωσιακά παγκύπρια ρεκόρ. Ευχή μας να συνεχίσει σε αυτή την πορεία, δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση τερματοφύλακα κεντρικού αμυντικού, χαφ, επιθετικού και δεξιού μπακ. Η πρώτη αναδιάρθρωση ετοιμάστηκε εδώ και αρκετό καιρό με στοιχεία από προηγμένα πρωταθλήματα και βάζοντας την ζυγαριά και τα δικά μας δεδομένα. Οι 12 ομάδες σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία θα βοηθήσουν στην άνοδο και τον ανταγωνισμό και θα δώσουν περισσότερα κίνητρα στις ομάδες, ανέφερε στον Sport FM ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην Εκτελεστική Επιτροπή, Φίλιππος Γεωργίου, τονίζοντας πως είναι άμεση ανάγκη να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις μέσα στον Ιούνιο. Όπως ανέφερε ο κύριος Γεωργίου, ορισμένα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσιάζονται ανοιχτοί στο ενδεχόμενο αλλαγών και με βάση την πρότασή του, χωρίς να θεωρείται οτιδήποτε τελεσίδικο. Όπως ξεκαθαρίσει ο κύριος Γεωργίου, παραμένει στη θέση του εκπροσώπου της ΠΑΦΟΥ στην ΚΟΠ, ενώ είπε πως δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν θα αρχίσει το πρωτάθλημα της νέας σεζόν στην παρουσία μόνο Κύπριων διαιτητών. Ανακοινώθηκε και επίσημα η συμφωνία της ΠΑΦΟΥ με την Sida Vision για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ομάδας για τα επόμενα 5 χρόνια. Η παφιακή ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του δανεισμού του On The Falk, θετικές οι ενδείξεις για παραμονή του Ρικάρτο Σαπίντο. Παρελθόν αποτελεί από τον Απόλλωνα ο Ζαχαρίας Άδωνη, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Αντωνιάδης και Καπαρτής θα βρίσκονται στο scouting team της Λεμεσιανής ομάδας. Στο μεταγραφικό πλάνο η απόκτηση δύο επιθετικών, όπως και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, μέσο επιθετικό και αριστερό μπακ. Πραγματοποιείται στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Θα παρουσιαστεί το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Ηλιασής. Ο Χάρης Φωτίου θα προβεί στον απολογισμό για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ενώ η συνέλευση είναι ανοιχτή και για τα μέλη του σωματείου. Την ίδια ώρα αξιολογούνται αρκετές περιπτώσεις προπονητών με τους γαλαζοκίτρινους να βρίσκονται σε επαφές και με τον Ρούπεν Σέγες. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τους Γιώργο Ναούμ και Ανδρέα Παρασκευά για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Αναμονή για την απάντηση του Περεπών σε προτεραιότητα η εξέβρεση νέου προπονητή. Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις αλλά και αρκετές προσθήκες, ανέφερε στον Sport FM ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος δεν θέλησε να σχολιάσει την φημολογία για κίνηση απόκτησης του Στέφαν Γιώβετιτς, όπως και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Άρη για τους Σονανάκη Αλεξάντερ Μαρτίνοφ στη Λετωνία, το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Στην αυριανή Γενική Συνέλευση θα λάβει το χρήσμα η νέα διοίκηση της Ανόρθωσης σε εξέλιξη προεργασίες για την επόμενη μέρα στο οικονομικό και αγωνιστικό κομμάτι. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ, σύντομα αναμένεται η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, πολύ κοντά σε συμφωνία και με τον Ανδρέα Κάρο. Φιλικό αγώνα δίνει στις 7 απόψε η Εθνική Ανδρών Κύπρου κόντρα στην Σλοβενία, όλη στη διάθεση του Απόστολου Μάντζιου τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Ο Λοράν Ντεσό αναμένεται αύριο στην Κύπρο για την υπογραφή των συμβολέων για να αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Αρχηγός της Ομόνης Αραδίπου Γιώργος Ηρακλέους.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Όσον αφορά την Ομόνια, ανακοίνωσε μόλις τώρα και επίσημα την συμφωνία με τον Φώτη Κίτσο, όπως αναφέραμε και στην αρχή του δελτίου μας. Το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μία ανάσα από την επισημοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Σε προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και χαφ. Την απάντηση της Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει πως ο δικέφαλος του Βορρά ενδιαφέρεται για τον Μάρτιν Παγέρο της Real Sociedad. Δημοσιεύματα στην Βραζιλία αναφέρουν πως η Σάο Πάολο ενδιαφέρεται για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μάνσα. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Νάι Λόπεθ στο πλάνο και ο Πεδρόσα. Ο 25χρονος αριστερός μπακ της Χέρενφεν, Βασίλης Ζαγαρίτης, βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού. Φιλική εκτός έδρας αναμέτρηση δίνει στις 10 απόψη η Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Σουηδία. Δεν υπολογίζονται Γιαννούλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και Μπακασέτας. Η Manchester City εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του Ενρίκε Ρικέλμε, υποψήφιου προέδρου της Real, αναφορικά με τις υπόνοιες του για την μεταγραφή του Haaland στην ομάδα της Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
6: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Allwinbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
1: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
2: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
3: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
2: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
3: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
2: ίνκο, make the world in your hands.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Hitler, Nazi, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε...

Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και της εκπομπής Pressing σε άλλο, άλλο ένα απογευματινό μαγκαζίνο θα το πω.
1: Να το πεις, να το
0: πεις. Καλό μεσημέρι Ανδρέα.
1: Χαίρετο, καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.
0: Και σε όλους και όλες, χρονιά πολλά στη Μάρθα.
1: Γιορτάζει
0: η Μάρθα.
1: Η Μάρθα.
0: Ο Μητροφάνης.
1: Ο Μητροφάνης, οκ, okay, οκ. Okay.
0: Και η Μητροφάνη.
1: Λογικό.
0: Η κοπέλα.
1: Ναι. Λογικό, ναι, ναι, ναι.
0: Να τις ευχηθούμε για αυτή τη
1: χρονιά. Έχουμε ποσοστά, έχεις ποσοστά.
0: 0,0.
1: 0,0. Μάλιστα.
0: 1456 Οθωμανοί Τούρκοι κυρίευσαν την Αθήνα. 1456.
1: Α, ου, οκ.
0: Ναι. Αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακή του Ιπτιακού
1: Στόλου. Πώς θα να έχεις τον Κανάρη, φίλε.
0: Μια.
1: Τον παρέζει των ναυμαχιών.
0: Ναι, τούτο είναι να σου λέω. Αν ήθελα να γνωρίσω έναν που ζουν στους 8 τότε, να ήταν. Να πάω έτσι μια κουραζιέρα με τον Κωνσταντινό. Χωρίς να.
1: Ποια είναι η τελευταία σου.
0: Όχι, όχι, να μην έχει, να είναι ειρηνική κουραζιέρα.
1: Α, ειρηνική, οκ.
0: Να στήσουμε μια κάμερα μου κολλών,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κύριε Κανάρη μου.
1: Μάλιστα, τι έγινε.
0: Μου, τι έγινε εδώ με στην Αλεξάνδρεια, ναι, ας πούμε. Τι έγινε μπογί, τι έγινε μπα, να μου τα πει έτσι ωραία.
1: Και να δεις ο δάτ.
0: Δεις ο δάτ.
1: Να
0: και να το κάνω για βαγιούς. Μεράς Αλέξανδρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία το 1878.
1: Α, ναι. Κανονικά, υπογραφή, συμβολέο, μεταγραφή.
0: Σήμερα θα μπορούσε να πει κανείς, Ανδρέα, ότι γεννήθηκε και η σύγχρονη Αφροδίτη.
1: Δηλαδή.
0: Ίσως μια από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο.
1: Μόνικα Μπελούτσι.
0: Ίσως, γι' αυτό είπα. Για σένα είναι η Μόνικα, αλλά με νομίζω στο prime της.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μιλούμε και για έναν.
1: Αντζελίνα.
0: Ναι.
1: Αντζελίνα. Αντζελίνα. Αντζελίνα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Κάτι πιστεύω ήταν μια από τις πιο όμορφες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: κοπέλες που έχουμε δει ποτέ. Και είχαμε και δύο ηθοποιούς που έφυγαν από τη ζωή.
1: Που είναι. Να, συγγνώμη, πες. Όχι, θα σου έλεγα πριν. Είναι. Αδείς λίγο και το DNA πώς μεταφέρεται από μητέρα στην Τζολί,
0: στην κόρη.
1: Ναι, η μάμα. Εντάξει, γνωστή ηθοποιός. Πανέμορφη. Και η Αντζελίνα και η κόρη της.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Και χάσαμε δύο ηθοποιούς, έτσι πολύ, πολύ γνωστούς. Σας σήμερα χάσαμε τον Τίνο Λιόπουλο. Έφυγε από τη ζωή. Απλά μου κάνει η σελίδα θεματάκια.
1: Τι θεματάκια.
0: Για να ανανεώνεται συνέχεια. Ο Τίνος Λιόπουλος έφυγε. Μ' αφήνει να τα πω. Και ο Σωτήρης Μουστάκας έφυγε από τη ζωή. Συμμαθητής της γιαγιάς μου της Μαρούλας.
1: Πλάτρες.
0: Σπλάτρες. Σε Σπλάτρες. 2001 έφυγε ο Λιόπουλος, 2007 ο. Ο Μουστάκας.
1: Εξαιρετική και δύο, εντάξει, αγαπημένος ο Μουστάκας.
0: Ναι.
1: Ίσως λίμα στην
0: Ελλήν
1: Πάιας.
0: Οπότε τον έδειχνε μου, μωρέ, λέμε, μου, είσαι με τις Μουστάκας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άι μου, πάντα, και πιστεύω κάτι.
1: ο οποίος συμμετείχε, ήταν και ενεργό μέλος του αγώνα, πώς το λες, του απελευθερωτικού αγώνα πριν ενηλικιωθεί, πριν κάνει σπουδές, μουσικής και μετά γίνει ηθοποιός. Μάλιστα. 29-50. Μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Απλά θυμίζω και τον διαγωνισμό μας. Μετράμε αντίστροφα μέχρι την Δευτέρα που θα κληρώσουμε το πακέτο αξίας 1.600 ευρώ για δύο άτομα με όλα πληρωμένα, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές, οι βίζες σας, η ταξιδιωτική ασφάλεια. All you can eat, all inclusive, και σωστά. Και all you can eat, κατ' επέκταση, στο τετράστερο ξενοδοχείο στο Summer Shake. See you, Charm. Όνομα επίθετων Δευτέρα από αυτήν την εκπομπή κάνουμε την κλήρωσή μας.
0: Σήμερα είμαι τελικό στο Roland Garros του γυναικείου ταμπλό. Ξεκινούν στις 4 το παιχνίδι, η ώρα 6 το άλλο. Και αύριο είναι οι άντρες. Ωραία παιχνίδια σήμερα στις γυναίκες, αμφίρωπα και τα δύο. Δεν προχωρήσαν τα μεγάλα φαβορί, όπως ούτε και στους άντρες. Οπότε θα έχουμε νέους Grand Slam Champions και στα δύο ταμπλό. Κάποιος θα το πάρει για πρώτη φορά και το γυναικείο και το αντρικό. Νίκη των Νίξε χτες. Μεγάλο διπλό. Μεγάλος closer ο Jalen Brunson. Έπιαν τη μάπα στα 7 λεπτά και έκανε ό,τι ήθελε. Και ίσως να είναι το στοιχείο που μπορεί να ξεχωρίσει ούτε στις δύο ομάδες. Το πόσο καλός είναι στα τελευταία στάδια του αγώνα του ο παίχτης. Και νίκη του Ολυμπιακού 1-0 στον Πειραιάν. Ξεκίνησαν οι τελικοί, ξεκίνησαν η τοξικότητα. Νομίζω πάμε για ωραία σειρά και πάλι. Νομίζω να έχουμε show.
1: Ήδη ξεκίνησε.
0: Εκτός και γίνει αύριο το διπλό και να δικαιώσει σειρά.
1: Αύριο και πολύ. Αύριο Παρασκευή, Σάββατο. Αύριο Παρασκευή.
0: Το διπλό είναι να σταματήσουν να μας να μας ενοχλούν όλοι.
1: Ναι, να τελειώσει ο Μάης, να τελειώνουμε.
0: Να αφήσει τόσο
1: 35 πόσο ο Μάης, πάει ακόμα.
0: Δεν σταμάτα. Αγιά μου ρε.
1: Εντάξει, ήρθαν και αρκετά μηνύματα και εδώ προσωπικά και στο 950. Πριν πάμε όμως αυτά, χαιρετούμε ο Λούι και Βιόλα. Πρόβλεψη για μακροχρόνιο στοίχημα για παγκόσμιο κύπελλο, τελικό Ολλανδία-Πορτογαλία με τους Οράνιε μας νικητές. Και παίχτηκαν για μεγάλα κέρδη. Λούι, όλα καλά. Πώς βρίσκεις. Εντάξει, πριν πάμε στα υπόλοιπα.
0: Στον μπάσκετ.
1: Ολλανδία-Πορτογαλία, ρε φίλε, καταρχάς δίδυμον τελικού θα είναι πάρα πολύ. Τι απόδοση να επιτρέπεται, πολλά ψηλή απόδοση.
0: Αν μπορώ να το βρω. Τι.
1: Ναι, ναι, όχι, πάτησα καλά, σαν κουμπί. Αν και υπάρχει ένας Γερμανός μαθηματικός, ο οποίος ήθελε μια φόρμουλα.
0: Πότε τώρα να μας κουρτίσεις.
1: Ξεκίνησε από το 14. Το 10 θυμάσαι ποιος ήταν.
0: Στην Βραζιλία, Γερμανία.
1: Όχι, ρε, 10 ήταν South Africa.
0: Το
1: 10, σου λέω, πριν πω στο 14. Στο 10, ποιος ήταν ο γκουρού των προβλέψεων, θυμάσαι.
0: Το Super Cup. Α, ο Οχταπόδι.
1: Οχταπόδι, ο Πολ το Οχταπόδι. Ο οποίος, εντάξει, φυσικά.
0: Ζήτερα ο Πολ.
1: Νομίζω.
0: Δεν ξέρω για πόσο πάντα Οχταπόδι.
1: Τέλος πάντων, ήταν ο Πολ το πρόσωπο των προβλέψεων. Στο Μουντιάλ του 14 που το πήρε η Γερμανία. Το 18 που το πήρε η Γαλλία. Και το 22 που το πήρε η Αργεντινή. Ο συγκεκριμένος Γερμανός μαθηματικός.
0: 3 to 5 years τα Οχταπόδι.
1: Α. Εντάξει, καλά.
0: Rest in peace, Paul.
1: Μου διαφεύγει το όνομα του συγκεκριμένου Γερμανού μαθηματικού. Είχε προβλέψει πριν από την έναρξη των τριών προηγούμενων Μουντιάλ τον νικητή. Όχι ίσως αυτός και μπορεί ο άλλος. Και... καρφωτό. 14 Γερμανία, 18 θα πια η Γαλλία, 22 θα πια η Αργεντινή. Και πρόβλεψε για το 26 και το θύμηθηκα τώρα που δω την πρόβλεψη του φίλου.
0: Πορτογαλία.
1: Που λέει Ολλανδία-Πορτογαλία τελικώς και θα το πάρει Ολλανδία. Πρόβλεψε Ολλανδία.
0: Okay.
1: Που. Με ποδοσφαιρική λογική, έναν πολύ απόμακρο. Εντάξει, μια Ολλανδία, οκ, αλλά οκ. Συν ότι είναι και.
0: Είναι καλή, μπροστά από την ήδη πάγη πόρτση. Αλλά πίσω από το μάτι του ζει, δεν είναι άσχημη.
1: Ναι, άσχημη δεν είναι. Καλή. Και τα χάφ του εντύσσεν. Ναι, ο Φενμπρούκεν πορτάρη. Αλλά δεν ήξερα, κάτι τη λείπει. Σίγουρα τη λείπει η χημεία. Που πάντα ένα χαρακτηριστικό τη ότι μια ομάδα διαδεδομένη. Και χθες που έβλεπαμε με την. Ποιον έπαιζε χθες, Σενεγάλη. Αλγερία, συγγνώμη. Δεν ήταν καλή. Έχασε κιόλας, αλλά δεν ήταν καλή.
0: Το σερί του, μπρο. Σε βάλει το σε layout το σερί του, ο μαθηματικός.
1: Ναι, μα είναι με ποδοσφαιρική λογική που τα βρίσκει. Εντάξει, δεν ήταν. Ας πούμε, η Γερμανία ήταν φαβορή οι προηγούμενες. Ίσως να είναι το πιο outsider από τα τέσσερα που έχει πρόβλεψη. Απλά κρατάμε αυτό. Ναι. Πρόβλεψε η Ολλανδία και τα προηγούμενα έχει 3 στα 3. Εντάξει, η φόρμουλα η οποία χρησιμοποιεί καταρχάς είπε ότι 50% τύχη λέει.
0: Okay,
1: που λογικό. Αλλά το άλλο 50% στηρίζεται πάνω σε διάφορα κριτήρια που δεν είναι αμιγώς ποδοσφαιρικά. Το μέγεθος της χώρας.
0: Ναι.
1: Οι κλιματολογικές συνθήκες.
0: Okay.
1: Μια ομάδα ξέρω, Αφρικής που να πάει να παίξει, ξέρω εγώ, στη Σουηδία. Δεν θα είναι εύκολη προσαρμογή.
0: Ξέρεις σε ποια χώρα παίζει η Ολλανδία,
1: μα έχει χώρες που παίζουν σε όλες. Είσαι δύο. Δεν είναι όλες
0: ομάδες.
1: Αν μπορεί να έχει, ξέρω το Μεξικό, ας πούμε. Okay. Λογικά να δίνει όλα σε ένα, αλλά είναι ομάδες που αλλάζουν. Τέλος πάντων, αυτό είχε προβλέψει ο μαθηματικός. Το λέω για να δω παραπάνω ελπίδα και. Στο φίλο που...
0: Αν κρίνω πώς θα μας χρειώσαν το 8 ποδάκι προχτές σε ένα εστιατόριο που πήγαμε, λέει ο Τζιο, πρέπει να ήταν ο Πολ.
1: Πού έπιε, ρε.
0: Αμερική.
1: Ναι ρε, μας πει κανένα.
0: Α, μας πει κανένα
1: τόπο. Μας πει κανένα τόπο, να ξέρουμε. Βέβαια μου έπιασε με τηλέφωνο η γυναίκα μου την ώρα που είπες ποιον είπε ο μαθηματικός να το πιάσει, ποιος να το πιάσει, ενώ 755 που το έπαιξε. Όχι. Θα το πάρει η Ολλανδία, μας είπε ο μαθηματικός, παιδιά. Και να, το άλλο, υπάρχει προφητεία των Σίμπσονς.
0: Οκ. Που Ολλανδία ζει.
1: Όχι, Πορτογαλία.
0: Ναι, η Πορτογαλία Μεξικό, δηλαδή. Και από ποια είναι η Πορτογαλία. Τελικό, ναι.
1: Μένουμε ποια είναι η Πορτογαλία.
0: Να τα έβρουμε.
1: Ακούμε αυτόν.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Τα τέσσερα κριτήρια που έλαβε υπόψη ο Γερμανός, το βρήκα τώρα. Χωάκιμ Κλέμεντ είναι το population, ο πληθυσμός της χώρας, το wealth, πόσο εύπορη είναι μια χώρα, κλιματολογικές συνθήκες και την κατάταξή της στο FIFA ranking, βαθμολογία της στην κατάταξή της FIFA. 81-1 έπαιξε ο Χάλαντ πρώτο σκόρερ και νικητή την Ισπανία. Ένα 10 ευρώ ανεβάλαμε το. Να το πάρει Ισπανία και πρώτο σκόρερ ο Χάλαντ. Οκ. Okay, ναι. Χθες πρώτη φάνηκα της Ανατολίοντας τα βρώματα. Ναι, ναι. Δηλαδή ομάδες οι οποίες είναι μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και εκτός απρόπτου θα τερματίσουν και πρώτες στον όμιλο τους. Ας πούμε τα δύο φαβορί είναι Ισπανία και Γαλλία. Δεν μπορούν να βοηθήσουν τελικό μαζί. Και άλλες ομάδες. Το μισό. Μια πλευρά του ταμπλό μαζεύονται αρκετές ομάδες, αν και εφόσον τερματίσουν πρώτες όμως σε εκείνη την πλευρά. Άρα λίγο δύσκολο. Οι ομάδες που είναι στα πρώτα τρία της αφορούν να παίξουν τελικό μαζί. Ήγκορ και Πορτογαλία, λέει ένας άλλος φίλος. Οκ. Okay.
1: Το δεχόμαστε.
0: Πάντως με κάτι παρέες εμπήξαμε στο Κουρασάο να περάσει τον όμιλο.
1: Ωραία.
0: Κουρασάο να περάσει τον όμιλο, να.
1: Ωραία και συμφέρεται.
0: Είναι το τελευταίο το 2-3 ο Αργεντινός έπιασε έναν Πορτογάλος. Εντάξει, από λούσα είναι ο τελευταίο του Μουντιάλ, αλλά όταν υπάρχει στην κουβέντα Μέση Ρονάλτο, πάλι επισκιάζει όλους τους υπόλοιπους.
1: Θυμάσαι την ηφογραφία, έθιξε ότι είναι ηφογραφία.
0: Θύμησε με.
1: Που ήταν στον μπάγκο του Ρονάλτο και παίζε στη Θήγανη 11, έτσι ήταν ούλες οι καμέρες πες στο Ρονάλτο.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γύρω που ήταν. Ή τελικός του γύρω, λογικά, πριν να θυμάσαι.
1: Όχι, δεν ήταν στον μπάγκο του γύρω. Ήταν θέμα που δεν έβαλε, νομίζω, Μουντιάλ. Που τον ευκάλε μου
0: έντεκα. Α, είπε ότι τραυματίστηκε.
1: Όχι ρε, που μουρμουρούσαν και ξύνουν.
0: Ναι. Πιάνω το vibe ότι αν δεν μπούμε στη League Face του Champions League και να έχει μουρκόν και δεν μου αρέσει, πρέπει να κάτσουμε λένε τη μάπα χαμένη για την Ομόνια. Αν αυτό είναι το vibe, ότι αν δεν μπούμε αποτυχία, ναι. Προφανώς πρέπει να κάτσουμε την μπάλα κάτω. Όσοι το πιστεύουν, άλλο να θέλεις, άλλο να ελπίζεις, άλλο να είσαι αισιοδόξος και άλλο να μουρμουράς αν δεν μπεις. Ποια εξαρτάται, όπως δεν θα μπεις, αλλά όπως και να έχει, είναι ένα κουβέντα της ώρας. Δεν διάβασα κανένα από τα μηνύματα που ήρθα στο 29.50 ή και στο κινητό μου για την χθεσινή αναμέτρηση μπάσκετ, είτε το αγωνιστικό, το διαιτητικό, των απόϊχων. Επιστρέψουμε λίγο το ξηγό, είτε θέλεις.
1: Ναι, αλλά απλά να πω ότι μόνο το πρώτο χρόνο είδα σαν θεατής, το δεύτερο ήταν κλεφτές μαθητές γιατί έκανα να μετάδοση. Αλλά ναι, είδαμε λίγο.
0: Είδες λίγο.
1: Μπάσκετ, έχουμε λίγο την εικόνα.
0: Okay, ακούμε πρώτα αυτόν το έθιμο που πρέπει να ακούσουμε για την TV Agenda. Break και επιστρέφουμε.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Φιλικός αγώνας προετοιμασίας. Σουηδία-Ελλάδα στις 8 στην Cita Vision Sports 3. Ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας. Play-off φάση των 8. Μπαρτσελόνα Μούρθια στις 8 στην K-Bonnet Sports 2.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Θετικά αποτιμά η Λευκοσία την επίσκεψη του Προέδρου Χρυστοδουλίδη στο Καζακστάν. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν την αναφορά του Προέδρου του Καζακστάν περί σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον στέλνει τη Χεράνη. Δια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθαρίζει πως ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος και στο Λίβανο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
5: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άνδρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρονών, εγώ δούλευα 2 δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου πάρτνερ της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο παπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
6: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Θα επιστρέψαν.
1: Πριν δώσουμε έτσι ένα, δύο, τρία πραγματάκια που συμβαίνουν στην επικαιρότητα, θες να μας πεις κάτι, θες να μοιραστείς κάτι μαζί μας?
2: Ναι, Αντρέα, το Ηνοπείο Βουνή Παναγιάς βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου επεισοδίου του Wine Roots. Η Καθημερινή και η CableNet παρουσιάζουν μια ξεχωριστή οικογενειακή ιστορία με επίκεντρο το πάθος για το κυπριακό κρασί.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Όλοι.
1: Η τελευταία εξέλιξη από πλευράς ανόρθωσης ανακοινώθηκε, κάτι που εδώ και καιρό περιμέναμε, ενώ φαινόταν ότι έρχεται, η επέκταση συνεργασίας με τον Ντιόν για ένα συν ένα χρόνο.
2: Ο Ντιόν ήταν στην ανόρθωση ιδανικός Παβολώνα.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν έφυγε. Μπορεί να ήταν ιδανικός, αλλά να έλεγε φέος το συμβολό του με τον Απόλλωνα. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά η ουσία είναι ότι ανανέωσαν μέχρι το 27 με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν. Και πριν πούμε, δεν το αναφέραμε, αλλά το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, η Ομόνοια ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Κίτσιον.
2: Που είναι 12.
1: Ναι, για τρία χρόνια.
2: Okay.
1: Το συμβόλαιο του Φώτη Κίτσιου.
2: Κίτσιος είναι τραυματίας.
1: Είναι τραυματίας, ναι. Θα χάσει, φαντάζομαι, και το πρώτο μισό της νέας σεζόν. Αλλά είναι ναι, μια κίνηση έτσι, στήριξης και ψυχολογικής περισσότερων. Αλλά και αναγνώριση της αξίας του. Ενώ δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, για να είναι συμβόλαια σε άτομα τα οποία παίρνουν τραυματισμούς. Είναι ένας παίχτης ο οποίος απέδειξε ειδικά στη φετινή χρονιά την ποιότητά του, την αξία του. Και νομίζω είναι win-win situation εδώ. Η επέκταση συνεργασίας μέχρι 23 και δεν είναι και μεγάλος ο Κίτσιος. 23-24 χρονών. Είναι πρώτα για την Ομόνοια μια καλή εξέλιξη και μετά και για τον παίχτη. Να ακούσουμε αυτό για λίγα δευτερόλεπτα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.
1: 5-5-6 μόνο και κάτι για το Μεξικό. Μα πιο Μεξικό ρε Βιόλα μου, δάμε ο Τσόα, όσον και πιένει με τελικά κυπέλου Κύπρου και έφανε απευθείας γκολ από κόρνερ στο πρωτάθλημα από το Βάισμπεργκ. Και τώρα να πάει τελικό το Μουντιάλ, δεν είπα κάτι, δεν ξέρω.
2: Όχι, είπαμε και ο Σίμψον, εγώ είπα σου ότι.
1: Ναι. Καταρχάς το Μεξικό είχε μια απίθανη. Έναν απίθανο μοτίβο για 6-7 Μουντιάλ. Μπορεί και παραπάνω να προκρίνεται πάντα από τον όμιλο και πάντα να αποκλείεται στη φάση των 16. Ήταν εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει προηγούμενη ομάδα για 7 σε Μουντιάλ, πάντα να αποκλείεται στους 16. Ανακάλυψε όντως τα εισηγών, ανακάλυψα το. Σιγά την ανακάλυψε. Ενώ το εντόπισα τέλος πάντων το Μουντιάλ του 22. Τι πάνω απ' έξω. Τι έγινε. Και πιέσαι το 8.

0: Αποκλειστή είναι εκεί. Εδώ λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα για μπάσκετ. Θέλω να ξεκινήσουμε 29-50 ή με το φίλο μας τον Αντρέα Γεωργιάδη.
1: Αντρέα Γεωργιάδη.
0: Αρέσκεις μου. Εδώ λοιπόν. Καταρχάς στέλνει ένα βίντεο, το νέο βίντεο του Ολυμπιακού από τη φάση του 9 πριν αρχίσει την παραπληροφόρηση για το κλάμα να μας λέει. Είδες.
1: Δεν ξέρω κάτι όμως.
0: Η προκατάληψη την έχει ο Αντρέας. Άρκεψες σου χωρίς να κέψεις και όσον αφορά τις βολές, σίγουρα είχαν ακόμη 2-3. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν επιδίωκε εν επαφές όλων τρίποντα και pull-up. Πέτου και transition με Osman.
1: Pull-up και transition. Στα transition κάνει drive Osman και τρώει πατσαρκές. Αλλά ξέρουμε να λέει και για τη φάση του walk-up. Για τη φάση του walk-up με τον Καμπάτσο στον τελικό της Ευρωλίγκας. Για τη φάση του Φουρνιέ με τον Ναν. Για τη φάση του Σπανούλη που έβαλε τρίποντα του Διαμαντίδη το 2016. Που είναι μια από τις πιο χρήσες σελίδες στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ότι ούλα ρε φίλε. Τα πράγματα, όλες οι παραβάσεις. Δηλαδή στον μπάσκετ είναι εύκολο να πω τούτο είναι φάουλ.
0: Ναι.
1: Τούτο είναι φάουλ. Τούτο είναι βήματα. Τούτο είναι βήματα. Σπένος Πανόλης νύχτα έκανε βήματα, όπως έκαμε βήματα μια φάση νωρίτερα ο Διαμαντίδης, όπως έκαμε βήματα για όλη την καριέρα ο Μάικ Τζέιμς κτλ. Και επιλέξαν οι διαιτητές τούτο το πράγμα να το δόκουν. Ας πούμε στον επιθετικό, με κάποιον τρόπο. Να μένουν βήματα και να βλέπουν λίγο παραπάνω ελεύθερα σούτ, λίγο μπάσκετ, λίγο θέα παραπάνω. Και είναι χαλάσαν, είναι πια το παιχνίδι, την ομορφιά. Άρα και αμέσως η consistency. Όλοι κάνουν βήματα και σφυρίζονται σε κανένα. Το θέμα μου εμένα με τις διαιτησίες είναι το consistency. Δηλαδή, αν ο walk-up έχει χέρια γύρω από ένα αμυντικό του όταν τον μαρκάρει, είναι φάουλ και αν είναι ο άλλος έχει φάουλ. Και αμέσως έχει consistency.
0: Για να μην ομορφία.
1: Μπράβο, αν είχε pull-up φάση νωρίτερα ο Ναν, ή ο Σόρτς που δεν του έδωκαν το φάουλ στην ίδια φάση που είχε φάουλ στον Φουρνιέ και αν του έδωκαν το Φουρνιέ και πάντα σίγουρα την ώρα που χαλά το consistency παίζει ρόλο. Δηλαδή αν είναι 75-73 το παιχνίδι και αν είναι 88-70 έχει και διαφορετικά πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι τώρα αξίζει να ασχολούμαστε με μια φάση με το τι έγινε, θα ασχολούμαι. Δηλαδή που είδα το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ήταν πιο καλός. Εμπήκε πολλά πιο δυνατά όπως κάνει όλη τη χρονιά. Γιατί εν του ορτάει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού για τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά μπαίνει λίγο μπλαζέφαση. Και ήταν μια εικόνα τέτοια το παιχνίδι. Μετά εμφανίστηκε ο Μητόγλου. Που είπατε κάτι σε αρχή μου να δει Παναθηναϊκό. Ο Μητόγλου είναι ο καλύτερος παίκτης. Αν αντισπούμενο ότι όλη την άλλη χρονιά δεν είναι καλός, δεν μας πιστεύει.
0: Πώς να πιστέψει η γυναίκα.
1: Ή δεν το εψές, ή δεν το στον τελικό. Το βάλεν τα τρίποντα στο Ρήον και δεν το δημή τελικό με την ΕΦΕΣ πέρσι. Οπότε νομίζω ότι είναι τούτο για μένα ρε φίλε. Εν έχει να κάνει με consistency το δίδον. Αν επιλέγουν να διούν κάτι και τούτο το πράγμα είναι σε όλες τις λίγκες. Δηλαδή και στην Ευρωλίγκα και στο Ισπανικό που κάνουν πολλές μεταδόσεις βλέπω μια μορφία στα σφυρίγματα. Νομίζω, αν δεν είναι σκόπιμοι, που θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν σκόπιμοιτες, θέλω να το πιστεύω, τουλάχιστον να τα έβρουν λίγο με το πώς είναι να σφυρούν. Το άλλο που με ξενίζει, η Βασιλική, που την ακούσαμε και στο τραγούδι, έχει 4 χρόνια που μια από τις και ομάδες διαμαρτύρεται για τη Βασιλική. Γιατί να τις τη βάλουν την ομάδα κάθε χρόνο τελικό. Γιατί δεν προστατεύουν και τη Βασιλική και το ίδιο τον μπάσκετ. Αφέντη θέλει ο Παναθηναϊκός. Τσέκαμε τη μήνυση για άλλη κουβέντα. Έχει και ανοιχτή υπόθεση στο δικαστήριο μαζί
0: του. Εκτός παρκέ δηλαδή.
1: Ναι, έκαμε τη μήνυση για άλλη πράγματα. Έκαμε πάντω την ανακοίνωση του. Γιατί για 4-3 τη συνεχόμενα χρόνια η Βασιλική να σφυρίζει τελικούς του Παναθηναϊκού. Αφού στον πρώτο ο Παναθηναϊκός είναι αμαρτυρήθηκε. Στον δεύτερο ο Παναθηναϊκός είναι αμαρτυρήθηκε. Γιατί και στον τρίτο. Και λέω, πράγμα την καλύτερη τη αν τη ζωή τη χτες η Βασιλική. Αλλά γιατί να τη φέρνει σε τούτη τη θέση. Τούτη είναι η απορία μου. Ενώ προστατεύσε και την ίδια και τον μπάσκετ σου και το προϊόν σου. Έχει τους και ο καλύτερος μας της Ευρώπης. Τούτο να αναδείξεις. Είναι ανάγκη να αναδείξεις κάτι άλλο. Ή έχει ανάγκη τούτος ο Ολυμπιακός να το βοηθήσει οποιαδήποτε διαιτησία και ο Βασιλική.
0: Εφτά μέσα στο 2 φορές πώς το νοεί. Είσαι ο Ρικάρτο Φερνάντες του μπάσκετ.
1: Έβαλε χτες στο Cyprus μπάσκετ μια φωτογραφία που τα εφηβικά.
0: Ναι.
1: Και φορώ το 10.
0: Α, οκ.
1: Και μόλι το Instagram, ναι.
0: Πάμε η Ορδανία μου να βγάλουμε ένα Αργεντίνη έξω. Τις βολές παραπάνω τις πήραν υψηλοί αφού ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος. Ζει τον μπαρτζοκισμός. Κάτι βήματα, αλήθεια, χάσαν τα διαιτησίες που τα είδαμε εν Κύπρο τόσο μα την ευκάλαν. Ο 0-11 πέραν του καθαρού φάουλ του Νάν στο Φουρνιέ, ακόμη και αν δεν το έδιναν, υπάρχει συνεξέλιξη καθαρού φάουλ του Μίτογλου στο Μιλουτίνοφ. Ο 7-55 θα κάνετε εκπομπή μόνο για στοιχήματα Μουντιάλ, αρρωστάκια. Από εβδομάδα αυτό μπορεί να μας είναι τελική ευθεία. 5-5-6 που ήταν, και εμφανίστηκε τώρα, και πώς βρίσκει η ρούμη κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Ο Μπλε Γατόπαρδος από Λεμεσό.
1: Εγώ Μπλε Γατόπαρδε μου, άμα αγοράσω κάτι, μια και ο μέρες το χαίρουμε, μετά αλλάζω κόνσεπτ.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω εσύ γιατί χαίρεσαι και τώρα ακόμα, αλλά ναι, ήβρε με λίγο στενοχωρημένο.
0: Όπως το 96 το ευρωπαϊκό νεκάμα με τους καλών να συσπηρωθούν πέτου. Μιλάς και ο Βαστέλη, βέβαια, σας πέτου. Μία είναι διαφορά. Η μία είναι καλύτερη ομάδα Ευρώπης, η άλλη ομάδα με το περισσότερο ατομικό ταλέντο, αλλά με προπονητή που έμεινε πίσω. Μην αδικούν την ομάδα τους με αγάπη, Λοΐζο μου και Στέλη και καρδιούλες.
1: Μα εγώ δεν είχα κάτι να πω για τη θεσία. Εγώ λέω για το
0: consistency. Ναι, αλήθεια δεν είπες κάτι.
1: Εγώ έχω να πω για το consistency των σφυριγμάτων. Αν το κράτημα είναι φάουλ, να είναι παντού φάουλ. Αν τα βήματα είναι βήματα, να είναι για όλους βήματα. Αν δεν είναι για βήματα, να μην είναι για κανένα βήματα. Τούτο θέλω να θεωρώ στη θεσία. Σε με κοφτεί το. Τη πρώτη και τη έβδομη καλύτερη ομάδα. Αφού θέλει να, να τα λες έτσι συγκεκριμένα, 099 μου τερμάει 7ο ο Παναθυνακό.
0: Τι είπε?
1: Τη πρώτη και τη 8η ομάδα. Γράψε 7η τουλάχιστον. Αφού είναι να πει την πηχτή σου, παιδί, είναι σωστά.
0: Με το ρυθμό του Γιαννακόπουλου να πρέπει να έρθει διαιτητή εξωγήινη για εσά. Έχετε πρόβλημα με όλον τον κόσμο. Επίσης, αν ήταν ευνοούμενος Ολυμπιακός, αν θα δέρναν πιο εύκολα, πιο άνετα. Δεν λέει τίποτα για το superstar σας που έχει ένα στα 200, η ομάδα χωρίς άσον, η ομάδα χωρίς πεντάριν. Αλλά όλα είναι κολλημένα στους διαιτητές και συνεχίζεις ότι είναι αγορασμένα, φίλε, πόσο bad loser.
1: Πολλά bad losers. Είμαστε πάρα πολλά bad losers. Εν τούτο είναι το πρόβλημα.
0: Εν παράγω η πόλη, εντάξει, παράγω η πόλη. Δηλαδή κάτι άλλο ο
1: καθένας, ρε φίλε, ο καθένας θεωρεί το έτσι. Γιατί να πρέπει να έρθει ένα μήνυμα μου να λέει ότι φάουλ του Φουρνιέ, αλλά είχε φάουλ στον Μιλουτίνοφ. Αφού ο καθένας είναι ok, τσίνα που η ομάδα του, ας πούμε, αδικήθηκε και να τα περάσει σαν proof points. Ότι είναι καλή, δεν είναι καλή, ρε φίλε. Ότι και να μου πεις, άσχετα με τον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μετά σε όλα τις λίγκες. Χτες έκανα, ποιο μάτσο έκανα, το Μούρθια Μπαρσελόνα και ώρες δεν μπορούσα καν να σχολιάζω τις φάσεις που τα λάθη που έκανα.
0: Λέγει ο φίλος ότι και στο NBA χθες
1: μα ναι, τούτο, λαλίσου ας πούμε
0: και finals. Του Towns τα άφηνα ελεύθερα.
1: Λαλίσου τώρα, finals τώρα, είναι να φύγουμε τους παίχτες να δέρουν λίγο τον Μπράνσον για το να πουλήσουμε και λίγο να χρειάζεται στο τούτο. Έκανα ρε κουμπάρι, ούλο το πρωτάθλημα 88 μάτσου, σφυρίζει στο και σύρνει 25 βολές ο Σάι Γκίλκιους Αλεξάνδρ. Ο Μπράντσο γιατί να με σύρνει 25 βολές. Επειδή είναι play-offs τώρα, δεν μπορεί να αλλάξει, αλλάξει το παιχνίδι. Εγώ εν τούτα δεν καταλαβαίνω. Α, ίστους τώρα που μάχονται, χτες δεν είχαν τίποτα Ολυμπιακός, ήταν καλύτερος και κερδίσει.
0: Κάνει κανένα να κατσάρουν τον μπάσκετ, νομίζω να ξενήσουν τον bowling. Λέει
1: καλό.
0: Ο 3-3-3.
1: Εσύ και στον bowling, στον κύκο, αν κάνεις 300 κάτι, κάνεις λεφτά.
0: Ναι, το λεφτά ή...
1: Επάθλον, ναι.
0: Έχει επάθλον, οκ.
1: Ναι. Είδες πότε κάνει να κάνει 300 στον κύκο bowling.
0: Με φέρε πολλά πίνα, πολλά από μικρός.
1: Και εγώ ήταν και γνωριστή αν γονείς μου.
0: Ναι.
1: Ήταν το εξόδους το...
0: Είχα πολλούς οικογενειακούς φίλους που παίζα σε ομάδες, οπότε ναι. Εντάξει, άλλη με λιγότερη τοξικό ήταν μπασκετική είδηση. Επισημανθήκε η πρόληψη Σπανούλη στον Άρη.
1: Ναι. Και τα ονόματα που φτιανούσε είναι Πάντερ και ποιος άλλος, και Μάικ Τζέιμς. Έχει πολύ ενδιαφέρον αν καταφέρει ο Άρης να φέρει έτσι.
0: Καταρχάς, ποια είναι η διαδικασία και ποιες πιθανότητες από τη μεθεπόμενη χρονιά. Δηλαδή είπαμε 27-28 να πάει να παίζει EuroLeague.
1: Επί EuroCup, αν είναι γραμμένο στο EuroCup, πρέπει να πιάει.
0: Να το πιάει, είναι σε άλλον τρόπο διαπραγματεύσεις με συμβόλαια κτλ.
1: Wildcard.
0: Δίνει κάθε χρόνο ή μόνο να προκύψουν δικές περιπτώσεις.
1: Εξαρτάται που το φόρματ. Αλλά άμα συζητούν για φόρματ 24 ομάδων και δεις και ανατολές και από τούτα, νομίζω έτσι με τους λεφτά που μπαίνουν που συγκεκριμένους τώρα ιδιοκτήτες στις ομάδες και Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι και τα λοιπά, εγώ πιστεύω ότι να δούμε τα επόμενα χρόνια σίγουρα Ευρωλίγκα πολλών ομάδων. Και δεις και ανατολές και από τούτα, πιστεύω ότι μπορεί. Μπορεί να μην έχει και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός η Ευρωλίγκα στη regular season του χρόνου. Δεν μπορεί να συναντιούνται του χρόνου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να συναντιούνται φάσεις στους τελικούς της Ευρωλίγκας σειρά.
0: Εντάξει, πάντως είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project. Γενικά όχι για το Σπανούλι.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι ενδιαφέρον.
0: Ναι, απλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι εκεί που ήταν ο Άρης μέχρι πέρσι. Ενώ ακούγαμε προθέσεις, σκέψεις, τι να γίνει στο μέλλον. Το μέλλον έφτασε για τον Άρη.
1: Όχι, διαφωνώ. Sorry. Ναι, ο ΠΑΟΚ έκλεισε σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Ισπανία, Κλάιμπερν.
0: Ναι. Α, οκ.
1: Έπιασε μπροστά τον Αντρέα Τρινκέρι.
0: Τον Τρινκέρι να θυμάμαι. Ναι, άρα στο ίδιο σημείο. Άρα στο ίδιο σημείο ουσιαστικά.
1: Πάει για 12 εκατομμύρια μπάτσε το ΠΑΟΚ. Τούτο να είπασαι.
0: Ναι. Και ο Άρης Ζεγαπλάς. Ναι, ναι, ναι.
1: Μα τούτο κάνει πολλά πιο ωραίο και ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα. Αν το σκεφτείς. Δηλαδή, δεν θα πηγαίνουν σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, διαδικαστικού χαρακτήρα.
0: Μακάρι. Μακάρι. Και είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν τον κόσμο, πολλά βασικό, να έχεις κόσμο. Και την ιστορία και τη φανέλα. Μακάρι να τους βγει. Έξω για την, από την οπτική γωνία του Σπανούλη, επειδή πάει για την προπτική, για το που μπορεί να είσαι 2-3 χρόνια, δεν ξέρω, θα μπορούσε νομίζω να βρει ομάδα, ας πούμε, EuroLeague.
1: Του τον σχολιάζει το Διαμαντίδης και πέσαν να το φάνε, φάνε πολύ hate.
0: Ο Διαμαντίδης.
1: Ναι, είχα σε το podcast που έχουν το EuroLeague Legends, είπαν ότι μίλησα με τον Βασίλη και είπα του ότι άποψη μου ότι δεν προβληματίζει Ευρωλίγκας, ότι πρέπει να παραμείνει.
0: Α, εφάν τον Ιαριανή. Εντάξει, λογικό.
1: Εντάξει, ιστορική ομάδα, έτσι, αλλά δεν είπε το με κακό τρόπο. Είπε για τον ίδιο τον Βασίλη ότι απέδειξε την αξία του και ότι
0: πάει
1: στον Μπαρτσελόνα. Αλλά εγώ καταλαβαίνω το κίνητρο που μπορεί να βρει και ο Σπανούλης σε αυτή τη συνεργασία. Εδώ να επαναφέρει τον Άρη, να είναι πιάνει και διαβεβαιώσεις και αν όντως εμπίσω τα φανς του Γιάννη που τον Τσάο, τον ιδιοκτήτη τώρα τον Προ. Είναι τεράστιο το κίνητρο. Σκεφτείς να ξαναφέρεις τον Άρη στην κορυφή της Ευρώπης. Ξεκινάς που χαμηλά, okay, αλλά ίσως να το χρειάζεται κιόλας, γιατί νομίζω ότι ναι, είναι εμπειρός, ναι, πολλά καλός, ναι, ναι, δουλευτής και άλλα. Πήγε πολλά γλυόρα στα βαθιά για προσπρόμητης. Αμέσως, πήγαινε Περιστέρι, 1,5 χρόνο, Μονακό, τελικό Ευρωλίγκας.
0: Και επιτυχαίνουμε την εθνική.
1: Ναι, ναι, μπορεί και ο Ζήνος να θέλει.
0: Να το πάρει πιο αργά.
1: Νομίζω, να το δουλέψει λίγο παραπάνω, μέσα του δηλαδή. Και μακάρι να πετύχει, γιατί όχι, ενώ... Νομίζω, όπως είπε, η σχέση του και με τον Γιάννη στην εθνική, κράτσε ο Γιάννη στην εθνική. Άρα μπορεί να πετύχει και κάτι καλό στην εθνική Ελλάδα σου.
0: 102 όμως, σίγουρος, δεν μετέδωσε ούτε τα vision, ούτε κόσμο.
1: Να σου πω τι έγινε χτες, μπορώ να το ψάξουμε. Χτες που έφευκα, ήταν το έκαμα το παιχνίδι μου, τέτοιο σε 12, και ήταν ανοιχτό τον booth του NBA που ήταν αυτοί ο συνάδελφος αργά το βράδυ να το κάνει. Και λέω του τεχνικού να μείνει σήμερα, του φίλου μας του Γιώργου, και μου λέει να το γράψουν λαλί μου σήμερα, αλλά να παίξουν αύριο, να έχουν τα δικαιώματα των τελικών.
0: Όντως.
1: Τούτο που λαλεί τώρα και για το...
0: Και για Κοσμοτέ.
1: Άκου τώρα να μου σκέφτηκα, χτες είμαι ένα άλλος φίλος και λέει μου ρε, είδα το στο Amazon ελληνικό σχόλιο. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, στην Κύπρο.
0: Α, μήπως άρα το Amazon, μόνο τούτο να κάνει λογική.
1: Μήπως το Amazon εκλείδωσε το σποτ των τελικών και κόψε το τρόπο Ελλάδα και από Κύπρο. Ή έγινε κάποια σύγχυση με τα δικαιώματα και πληρώθηκε... Ήταν ένα ξεχωριστό πακέτο η τελική και πληρώθηκε. Δεν το ξέρα να μείνει στις...
0: Νομίζω ότι Κύπρο και Ελλάδα να γίνει το ίδιο λάθος. Ίσως να έχει να κάνει με αυτό που λες, ναι. Να αγοράσαν αποκλειστικά τα δικαιώματα να δείχνει live το Amazon. Αλλά να το ρωτήσω και να το πούμε σε λίγο. Θα είναι Δύση και από Ανατολή αφού παίζουν και κάνει Ντουμπάι. Α, η EuroLeague τα επόμενα χρόνια.
1: Απανατολή,
0: ναι.
1: Καλό. Λέει μου, όπως ψάχνεις εσύ και δικαίως για consistency στα σφαιρίγματα, τι θέλουμε και εμείς consistency στις τοποθετήσεις για τους ορισμούς της τσαρούχα και της κάθε τσαρούχα. Π.χ. ελψέγε, π.χ. έλεγε. Ο αντίστοιχος Λουίς προδεκαετίας στους ορισμούς Αναστόπουλου, Πιλοίδη, Ταναντζίκε λοιπόν, όταν δηλωμένα δεν τους ήθελε ο Ολυμπιακός με την ίδια θέρμη. Για να ασχολούμαστε αποκλειστικά με μπάσκετ, όχι και κάτι άλλο. Μα αν που το τότε, που το πριν 10 χρόνια. Εσύ, ας πούμε, αδικήθηκες και έχεις το παράπονο, είσαι σύμφωνος ή δεν είσαι σύμφωνος με τον που είναι τώρα. Δηλαδή, θεωρείς το λάθος ή δεν το θεωρείς λάθος. Επειδή και εγώ έλεγα τότε ότι ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός σε σφυρίγματα στο πρωτάθλημα, ήταν παιχνίδια χαρακτηριστικά. Θυμάμαι τον Παναγιώτη Γιαννάκη, προπονητή στο Ολυμπιακό, που δεν τους αφήκαν να περάσουν τη μέση. Στο ΑΚΑ, ήμουν μέσα. Αλλά τι είναι το point σου, ότι τούτο που γίνεται τώρα είναι άρρωστο ή ότι είναι άρρωστο. Από του χρόνου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ειδικά μετά από διάβολες, έχουν τεράστιο πρόβλημα στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα δυσκολεύονται να κάνουν rotation για να ξεκουράζουν παίκτες. Πιστεύω ότι να γίνει κάτι όπως στην Ισπανία, δε φίλε, που μπορεί να έχουν. Η Ρεάλ έχει 8 ήττες στο πρωτάθλημα φέτος. Η Βαλένθια έχει 9 ήττες. Φαντάζομαι ότι στην Ελλάδα κάπου εκεί θα κατευθυνθούν τα πράγματα.
0: Επικοινώνησε η ίδια η κυρία Σιταβιζό μαζί μα. Δεν χρειάζεται να επικοινωνήσουμε εμεί. Αυτό μου είπε, ότι τα δικαιώματα ούτε.

0: των τελικών NBA τα έχει Amazon και η CW προβάλλει σε επανάληψη κάποιες ώρες μετά το παιχνίδι. Δεν ξέρω τις ώρες ακριβώς. Και πάει και θα πει είναι αλλάξει. Για του χρόνου θα το δείχνει η CW και προφανώς η Amazon, δεν ξέρω, δεν θα έχει το δοκίμα του live.
1: Εγώ έκανα τη σύνδεση με τον ΟΤΕ, δηλαδή για να μην μπορεί ούτε ΟΤΕ.
0: Ναι, προφανώς το ισχύει για την Ελλάδα.
1: Κάτι είχε να κάνει με Amazon.
0: Ναι, ναι, άμα ελληνική μετάδοση. Εννοούσα το κάνω μόνο για την Κύπρο. Πρέπει να το κάνουμε συνολικά για Ελλάδα και Κύπρο. Άρα φέτος εν το γυρίν της Amazon. Φέτος.
1: Εγώ πολύ χάσω ποτέ. Βάλω το αμήνο, δεν μην τηλεοράσει.
0: Η Σέλιζον, η οποία ανακοίνωσε και τη συμφωνία με την Πάφο, ναι, για 5 χρόνια. Μέχρι το 31. Εντάξει, ήταν κάτι που ήταν γνωστό. Ακουγόταν υπό την μορφή φήμης εδώ και μήνες. Τελευταίες εβδομάδες ξέραμε ότι ήταν τελειωμένο και πήρε επίσημη μορφή εδώ και λίγες ώρες. Μπαίνει το Rock FM στη συχνότητα. Υπάρχει Rock FM καταρχάς. Εννοείς τούτο ρε φίλε, ας πούμε, του μπαίνει. Με αυτό θα πάμε και σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σουκράτους. Νέο συμβόλαιο με την Ομόνοια μέχρι το καλοκαίρι του 2026 υπέγραψε ο Φώτης Κίτσος, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που η Ομόνοια συμπληρώνει σήμερα 78 χρόνια ζωής και είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, δημιουργώντας εντυπωσιακά παγκύπρια ρεκόρ, ανέφερε ο πρόεδρος Παπασταύρου. Αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο Κεντιούγκου. Η πρόταση αναδιάρθρωσης ετοιμάστηκε εδώ και αρκετό καιρό με στοιχεία από προηγμένα πρωταθλήματα και βάζοντας στην ζυγαριά και τα δικά μας δεδομένα. Οι 12 ομάδες σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία θα βοηθήσουν στην άνοδο του ανταγωνισμού και θα δώσουν περισσότερα κίνητρα στις ομάδες, ανέφερε στον Sport FM ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην Εκτελεστική Επιτροπή Φίλιππος Γεωργίου, τονίζοντας πως είναι άμεση ανάγκη να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις. Μέσα στον Ιούνιο. Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργίου, ορισμένα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσιάζονται ανοιχτοί στο ενδεχόμενο αλλαγών και με βάση την πρότασή του, χωρίς να θεωρείται οτιδήποτε τελεσίδικο. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Γεωργίου, παραμένει στη θέση του εκπροσώπου της ΠΑΦΟΥ στην ΚΟΠ, ενώ είπε πως δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν θα αρχίσει το πρωτάθλημα της νέας σεζόν στην παρουσία μόνο Κύπριων διαιτητών. Ανακοινώθηκε και επίσημα η συμφωνία της ΠΑΦΟΥ με την ΣΥΤΑ Vision για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ομάδας για τα επόμενα 5 χρόνια. Η επαφιακή ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του δανεισμού του Όντε Φάλκ, θετικές οι ενδείξεις για παραμονή του Ρικάρτο Σαπίντο. Παρελθόν αποτελεί από τον Απόλλωνα ο Ζαχαρίας Άδωνη, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Αντωνιάδης και Καπαρτής θα βρίσκονται στο scouting team της Λεμεσιανής ομάδας. Στο μεταγραφικό πλάνο η απόκτηση 2 επιθετικών, όπως και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, μεσοεπιθετικό και αριστερό μπακ. Πραγματοποιείται στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Θα παρουσιαστεί το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Ο Χαρίς Φωτίου θα προβεί στον απολογισμό για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ η συνέλευση είναι ανοιχτή και για τα μέλη του σωματείου. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Ναούμ και τον Ανδρέα Παρασκευά για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Σε προτεραιότητα η εξέβρεση νέου προπονητή. Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις αλλά και αρκετές προσθήκες, ανέφερε στον Sport FM ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Δεν θέλησε να σχολιάσει την φημολογία για κίνηση απόκτησης του Στέφαν Γιόβετιτς, όπως και τα δημοσιεύματα για τους Ονανά και Αλεξάντερ Μαρτίνοφ στη Λετωνία το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μπαμπακάρ Ντιόν μέχρι τον Μάιο του 2027 με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν. Στην ΑΕΛ σύντομα αναμένεται η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, πολύ κοντά σε συμφωνία και με τον Ανδρέα Καρό. Τελικό αγώνα δίνει στις 7 απόψη η Εθνική Ανδρών Κύπρου κόντρα στην Σλοβενία, όλη στη διάθεση του Απόστολου Μάντζιου, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Ο Λοράν Ντεσό αναμένεται αύριο στην Κύπρο για την υπογραφή των συμβολέων και για να αναλάβει την θέση του τεχνικού διευθυντή στην Ομόνοια Ραδίπου. Η Καρμιώνης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 29χρονο μέσο Κέρτις Γεμπλή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Μία ανάσα από την επισημοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Την απάντηση της Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Δημοσιεύματα στην Βραζιλία αναφέρουν πως η Σάο Πάολο ενδιαφέρεται για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μάνσα. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Φιλική εκτός έδρας αναμέτρηση δίνει στις 10 απόψη η Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Σουηδία. Δεν υπολογίζονται Γιαννούλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και Μπακασέτας. Η Manchester City εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του Ενρίκε Ρικέλμε, υποψήφιου πρόεδρου της Ρεάλ, αναφορικά με τις υπόνοιες του για την μεταγραφή του Έρλινγκ Χάλαντ στην ομάδα της Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
5: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
4: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: bicelcypress.com. Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές των Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Συσταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
5: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
11: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
12: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Μέλλοντι Σολομός φιλέτο Νορβηγίας 4x125 γραμμάρια 10,99. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένο φασολάκι στον κιλό 420 γραμμάρια 1,89. Όλα τα Αριέλ υγρά απορριπαντικά ρούχων 80 πλήσεων 3,6 λίτρα 13,79. Όλα τα Σουπλίν υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 52 πλήσεων 730 ml 2,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Δεύτερη ώρα. 29.50 τα μηνύματά σας. Μην ξεχνάτε και το See You Charm. Όνομα ανεπίθετων και ηλικία. Είτε αποκλειστικά για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, είτε μπορείτε να το προσθέσετε σε έναν άλλο μήνυμα που θέλετε να στείλετε για να έχουμε δύο. Ρόλουσαμε τη. Οι Εγγλέζοι λένε με μία ρότσα δυο μπουγιά.
1: Με
0: ένα πάνω δύο τριγώνια. Ευχαριστώ. Με ένα πάνω δύο τριγώνια. Αν θέλετε, έχω 9.50.
1: Με ένα πάνω δύο τριγώνια. Λουί μετά το νέο βίντεο ήταν φάουλ, όχι του Ναν. Δεν ήταν, ήταν φάουλ, ναι. Ήταν φάουλ, προήθηκε μια επαφή του Φουρνιέ στο lay-up του Shorts, πάνω στο hip του Shorts. Έβαλε τη χούφτα του στο πλευρό, εντός το πλευρό του. Αμέ, δεν μου το έβαλαν τότε. Δεν του το έπιανε ακριβώς το...
0: Στο παίδι του.
1: Αλλά το πλευρό τον οπίστησε.
0: Α, εντάξει.
1: Τσεκούντησε τον τζάμε, εγώ δεν το δοκέν, άρα... Εν τζόμπε λέγα πριν ο κονσίσταση φίλε, αν θέλαν να έχει κονσίσταση στη φάση, όπως ήταν φαουλ το ένα ήταν και το άλλο. Τούτον είναι το θέμα.
0: Εντάξει, κάποιοι τώρα συντονίζονται, κάναμε την κουβέντα ήδη περί διαισίας, τώρα θέλετε κάποιο αγωνιστικό στο συζητάμε, όπως ο φίλος ο οποίος τώρα συνδέθηκε και θέλει την άποψή σου αν ο Αταμάν εκτέθηκε χρησιμοποιώντας χθες τον Μίτογλου, που τον είχε χωσμένο ρε Αταμάν μου.
1: Μίτογλου ενώ ότι μες στο rotation, Μίτογλου είναι τεσάρι, πρέπει να παίξει πεντάρι σε όντους τελικούς. Ο Μίτογλου άμα σκοράρει, άμα έχει σούτ, δηλαδή άμα βάλει τα τρίποντα του, ένα σετ, γιατί όταν το χρησιμοποιάς το 5 π.χ. με Μιλουτίνοφ, αν κάνει pop-out στα screen και ευκεί έξω και σουτάρει και νεύ στοχός, πληγώνει τον αντίπαλο. Αλλά είδες ότι είχε, ας πούμε, διπλάσια rebound ο Ολυμπιακός. Με πεντάρει τον Μίτογλου και τον Λεσόρ και συνθήκη μερικές φορές στο Χέις Ντέβις, ήταν φυσιολογικό με τους ψηλούς που είχε ο Ολυμπιακός να έχει παραπάνω rebound. Άρα κάτι διάς, κάτι χάνεις, οπότε εκείνο που σου διά, πρέπει να σου το διά, δηλαδή το μακρινό σου. Και χτες εδώ και εδώ. Τις νύχτες που είναι το διά όμως, έχεις σέμα πίσω.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν παίχτες όπως ο Χέντς για παράδειγμα που...
1: Εντάξει, χτες έσπαν τα καλάθια, αλλά είναι μετά το μεσήρις.
0: Όχι, αυτό λέω, ενώ και βλέπεις, έχει να κάνεις με το ποιος είναι.
1: Ναι. Μα ήταν και στρατηγική αποφάση να μείνει έξω Χουάντσο, έτσι ήταν κάποιον... Θέλεις να βάλεις άλλον αγκάρτ.
0: Ναι, το λέγαμε και χθες λόγω του Σλούκα.
1: Ναι, ένιξε το Σλούκα.
0: Ο οποίος για το αυριανό μάτς. Πάλι αφίβολος.
1: Έκανα ένα βίντεο με τον παπάν του Σάσα που μιλούσαν.
0: Ο παπάς του Σάσα με το Σλούκα.
1: Αυτός είναι ο αθλητισμός και τα λοιπά. Ωραία, στιγμιότυπα, χαμογελάει και τα λοιπά. Αλλά έκαμε μια κίνηση ο Σλούκας του τύπου ετεγείωσε. Φάση δεν προλαβαίνω. Έτσι είναι πια εγώ την κίνηση. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Απλά το θέμα με εμένα είναι ότι αν. Ίσως δούμε να μένει έξω σορτ στην άλλη, στο άλλο παιχνίδι, αν δεν παίξει ο Σλουγάς, και να πιέει πιο πολύ ρόλο ο Νοτογιόπουλος. Γιατί έχεις θέμα με τους ψηλούς, ο Χάντσο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλά. Εν έχεις ούτε δεύτερο μεντάρι, να πεις ότι... Και αφού έχει, ας πούμε, καταλάβει, βάλει λίγο τον Κουζελόγλου, πέντε. Ξέρω, πάρ' τον πέντε λεπτά. Τώρα να πεις είναι παίξει όλη τη χρονιά το κοπελούι, αλλά... anyway.
0: 7.51 μου τα ξαναλύσαμε το θέμα τη Ιερυσία και το Βολόν και τα λοιπά. Απολογούμαστε αν τώρα συντονιστείτε μαζί μας. Ναι. Να απαντήσω στο φίλο μου του Χρήστου, οι ώρες έναρξης του Μουντιάλ θα είναι. Εντάξει, οι ευρωπαϊκές χώρες, αν όχι όλα τα παιχνίδια, τα περισσότερα, θα ξεκινούν πριν τα μεσάνυχτα. Οι δύο βασικές ώρες έναρξης των αγώνων ευρωπαϊκών ομάδων είναι 8. Το βράδυ και 10 το βράδυ, θα έχει κάποια στις 11, δεν είμαι σίγουρος για 9, νομίζω 9 δεν υπάρχει ώρα να ξέρεις 9, άρα 8, 10 και 11 ευρωπαϊκές χώρες και πρεμιέρα που δεν εμπλέκεται ευρωπαϊκή χώρα, Μεξικό, South Africa, Νότια Αφρική, θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα, στις 10 το βράδυ.
1: Okay.
0: Και επικέβαια θα έχουν παιχνίδια και στη 1 το πρωί και στις 4 το πρωί, ανάλογα θα προσπαθήσουν όσον επιτρέπεται να δίνουν την ευκαιρία στους Ευρωπαίους ή στους Αυστραλούς ή στους Ιάπωνες, αν όχι όλα, κάποια παιχνίδια τους να είναι σε ώρες που βολεύει να τα δουν. Ας πούμε, έχει πρώτη αγωνιστική είναι Αυστραλία-Τουρκία, θα το δείξουν αυτά το πρωί για να μπορούν να δουν οι Αυστραλοί.
1: Okay.
0: Δεν θα το δουν οι Τούρκοι, ενώ θα είναι, θα είναι 6 πρωί στην Τουρκία, δεν ξέρω τι ώρα θα ακριβώς. Αλλά θα προσπαθήσουν όσο γίνεται να μοιραστούν τα παιχνίδια. Αλλά τα περισσότερα παιχνίδια ευρωπαϊκών ομάδων, ειδικά παιχνίδια που είναι μεταξύ ευρωπαϊκών ομάδων, θα είναι σίγουρα πριν τα μεσάνυχτα. Και ο ίδιος Φέρος ρωτούσε για τα παιχνίδια που τελευταία αγωνιστική των ομίλων που πρέπει να παιχτούν τα δύο παιχνίδια σε κάθε γκρουπ την ίδια ώρα. Ρώτησα από ό,τι μου είπαν για εκείνες τις μέρες που θα είναι η τελευταία αγωνιστική των ομίλων, δεν ξέρω, 2-3-4 μέρες, θα ανοίξει κανάλι, ειδικά ελεύθερο κανάλι εννοείται, τώρα ξέρω, σίγμα 2 λέμε τώρα, το οποίο θα δείξει αυτά τα παιχνίδια που θα παίζονται παράλληλα στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων.
1: Ωραίο τούτο.
0: Ναι. Αυτό.
1: Άρα είναι να πάει το 7, το 12 του να βρίσκει συχνότητα.
0: Ναι ρε παιδί μου, να το ξέρω, σίγμα μουντιάλ. Τώρα μιλάμε για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Ναι. Που, ένα λεπτό να σου πω, έχω και το, κάπου είχα και το πρόγραμμα, να σου πω. Είναι 4 μέρες. 5η, 25η του μήνα, 26, 27 και 28. Κάποιες μέρες έχουμε 2 groups, κάποιες 3. Άρα γίνεται το τετραήμερο από τις 25 μέχρι τις 28, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θα ανοίξει και δεύτερο κανάλι για να μεταδίδει τα παιχνίδια αυτά που θα παίζονται την ίδια ώρα.
1: Να μάθουμε τώρα, αν πρέπει να τις βουλήσει.
0: Δεν ξέρω. Όταν λες τώρα, ας πούμε, πως είναι σε στιγμή.
1: Επίσης, πότε τι σου δάμε.
0: Στη Βουλή. Ωραία, φίλε.
1: Μπορούμε να πάμε μια φορά, να έρθουμε στην Κυρκία να σωρώ. Αν δεν ζούμε Κυρκίες, υπάρχουν και αν μπορεί να πάει κάποιος.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Ούτε ενδιαφέρθηκα, ούτε
1: θέλω. Ωραίο κήπεδο είναι η Βουλή.
0: Ναι, εντάξει, καλό.
1: Ενώ σου σκέφτεται το πράγμα να το φκερώσεις και να κάνεις πάντελ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και να τσεις γύρω και να θωρεί ο κόσμος πάντελ. Ωραίο. Ή ξέρω εγώ πινκ πονγκ, τουρνουά.
0: Μπάτμιντον. Σκουόσ. Η ομάδα θέλει έναν προπονητή όπως ο Ζότς που να ελέγχει τους πάντες και τους παίχτες που είναι παίχτες ψυχολογίας. Ο Ταμάν είναι αυτός που δεν ήθελε τον Τζόνς από την Παρτίζαν και πήγε στον Ολυμπιακό. Είναι απόλυτα εκτεθειμένος. Είναι αυτός που έκρουσε παίχτες όπως τον Γιόμπουλον. Έκλεισε ο κύκλος του, λέει ο 4-3-3. Αδικαιολόγητος ο Ντέιβις χθες να πηγαίνει ταξιδάκια, ξέρει, να παίρνει 5 εκατομμύρια το χρόνο για να βάλει 2 πόντους μόνο. Μα είμαστε σοβαροί.
1: Να είμαστε κάπου άνθρωποι.
0: Μπορείς να πάεις, έχει σοβαρή κατσίνα και τρομερά.
1: Είναι.
0: Ναι, και τρομερά μωρά. Μπάντζο μωρά, δικαιούνται. Α πούμε να πα είναι. Δεν ξέρω, τι επόμενε μέρε να πάρουν το γιο μου, του σημαίε του. Έχει δημοτικού, θα σου πάρω την Βουλή, ναι.
1: Ωραίο.
0: Και εκνευρισμένο μέσα στα νεύρα γιο μου. Τώρα πάω τι να πάω στην Βουλή, πει τι να πάω, τι να κάνω κτλ. Ναι, αλλά δεν ξέραμε ότι έχει.
1: Κατίνα.
0: Σοβαρή κατίνα, ναι.
1: Πέτρε. Να φέρει τίποτα που είναι. Και δεν ξέρω, εμένα μου τα μωράεις κάτι είναι σπίτι. Ωραίες ώρες
0: με πιάνει μια τρέλα. Μα νομίζω είναι παραπάνω, Γιάννου, οι αλλαγές που είναι. Είναι 5 αλλαγές κανονισμών. Είναι, θα ισχύσει για πρώτη φορά. Είναι ένας επιπλέον έτσι λόγος να δούμε.
1: Ναι, τα 5 στέπτα εδώ.
0: Έχουμε τον περιορισμό στην εκτέλεση πλαγίου. Out, δηλαδή από την ώρα, όχι από την ώρα που θα βγει μπαλά έξω, από την ώρα που να διαπιστώσει ο διαιτητής ότι ένας παίχτης παίζει λίγο μπελό για να πάει να αρχίσει το παιχνίδι με εκτέλεση πλαγίου out, του μετρά 5 δευτερόλεπτα. Ας τα 5 δευτερόλεπτα δεν εκτελέσει το πλάγιον, τότε δίνεται αλλαγή. Το ίδιο και για τον τερματοφύλακα, επειδή μέχρι τώρα είχαμε τα δευτερόλεπτα που μετρούσαν όταν είχαν την μπάλα σε κατοχή του, στα χέρια του ή στα πόδια του. Τώρα θα μετράει 5 δευτερόλεπτα και για την επανέναξη από τη μικρή του περιοχή. Goal kick. Okay. 5 δευτερόλεπτα δεν εκτελεστεί, δίνει corner. Και το άλλο με το χρόνο είναι οι αλλαγές. Σηκώνεται το σημειάκι. Βγαίνει ο Γιάννης, μπαίνει ο Κωστής. Ο Γιάννης έχει 10 δευτερόλεπτα να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν βγει εντός των 10 δευτερολέπτων, δεν γίνεται αλλαγή, βγαίνει ο παίχτης και θα συνεχίσει να παίζει με παίχτη λιγότερον η ομάδα του για τουλάχιστον ένα λεπτό.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ας πούμε, ξέρω ότι οι Άγγλοι αντιδράσαν σε αυτόν τον κανονισμό,
1: ναι,
0: εν ώψη της νέας χρονιάς, και προσπαθούσαν να δουν αν μπορούν είτε να μειώσουν τον χρόνο ή να μην το εφαρμόσουν. Δεν ξέρω αν τους επιτρέπεται. Οπότε αυτοί οι τρεις κανονισμοί έχουν να κάνουν με το χρόνο. Οι άλλες δύο σημαντικές αλλαγές, πολύ σημαντικές αλλαγές, για μένα η πιο σημαντική είναι αυτή του να αποβάλλεται παίχτης με δεύτερη κίτρινη κάρτα, που δεν είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θα έχει το δικαίωμα το VAR να αξιολογήσει τα γρήγορα τη φάση. και αν θεωρεί ότι ξεκάθαρα δεν έγινε φάουλ, τότε θα καλεί τον διαιτή για on-field review για να παίρνει πίσω την δεύτερη κίτρινη κάρτα και άρα ο παίχτης δεν θα αποβάλλεται. Όμως δεν μπορεί να πάει για να δει ενδεχόμενη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ή κάποιος είναι κίτρινισμένος και κάνει φάουλ για κίτρινη κάρτα ή δεύτερη κόκκινη. Αν δεν το δώσει ο ιητής, δεν μπορεί να το φωνάξει το VR να πάει το δει. Α, έλα δεις, έχουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα εδώ. Okay. Μόνο για να ακυρώνει λαθασμένες δεύτερες κίτρινες κάρτες. Και με την ίδια λογική να ακυρώνει και λαθασμένη υπόδειξη corner. Σε γλύωρη είναι αξιολόγηση όμως. Δηλαδή μέχρι να πάει να εκτελεστεί ο corner, γίνεται μια γλύωρη αξιολόγηση από το VR. Αν διαπιστώσει ο διαιτητής στο VR ότι δεν είναι corner, είναι out, θα ενημερώνεται η διαιτητή και να δίνεται out.
1: Να σα πω κάτι, έχει πει πολλού πρόσφυγου αγώνες φέτος, σίγουρα και όλου που μα έχει μέσα από μένα. Έχει ένα καλύτερο δείγμα. Ο κανονισμό του corner με τον τερματοφύλακα. Είδε ότι είχε μια θετική επίδραση μέσα στο παιχνίδι φέτος. Είσαι να μην γενικότερη εικόνα. Εγώ, α πούμε, που το μικρό δείγμα αγώνα που έχω, δεν νιώθω ότι άλλαξε κάτι.
0: Όχι, μα είναι, αν μιλήσουμε για την Premier League που ξέρω, ήδη προβληματίζονται, σκέφτονται τι μπορούν να κάνουν έψη νέας χρονιάς. Και αντίστοιχος, πώς το λες, οργανισμός, συμβούλιων, το ΑΙΦΑ που εξετάζει θέματα διαιτησίας, είναι κάτι που προβληματίζονται τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν έχουν κάποια αλλαγή έψη νέας χρονιάς. Τώρα, οδηγία αν μπορεί να δοθεί, δεν ξέρω. Αλλά είναι περιπτώσεις που κάθε ομοσπονδία, κάθε χώρα μπορεί να δώσει άλλες οδηγίες. Αλλά ναι, αλλαγή διαιτησίας, αλλαγή. Νομίζω δεν έχουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και υπάρχει ακόμη ένα που μου διαφεύγει. Θα το θυμηθώ. Α, το άλλο που είμαι περίεργος να δω πώς θα λειτουργήσει και δεν είμαι πιο ακριβώς σίγουρος που ξεκινά και που μπαίνει το όριον. Θα δίνω απευθείας κόκκινη κάρτα. Πες ότι είμαστε δύο παίχτες αντίπαλοι που γίνεται κάτι, παιδί μου, και έχουμε μια αναψημαχία. Έτσι υπάρχει η ένταση. Και βάζω το χέρι μου μπροστά από το στόμα μου, όπως κάνουν. Ή για να μιλήσουν απλά.
1: Ναι,
0: βάζω.
1: Όπως έγινε με τον. Η αφορμή είναι το Real
0: Madrid. Το Vinicius με τον Μπρεστιάνι, ναι. Φαντάζομαι αυτή είναι η αφορμή. Αν βάλω το χέρι μου μπροστά μου και κάτι σου πω, αλλά καταλάβετε ότι κάτι λέμε έντονον. Σου δίνει ευθεία κόκκινη κάρτα. Τούτο δεν είμαι σίγουρος. Ξέρω πώς είναι να εφαρμοστεί. Επειδή είναι κάτι που αν το αποφασίσει ο διαιτητής, τέλειωσε. Δεν μπορεί να παρέμβει το VR. Για να πει, μα να μπορεί χωρίς να φαίνεται ο στόμα σου.
1: Έχουμε δηλώσεις του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Gigantes del Basket και τις κάνουν share in Basketball Maniacs.
0: Ναι.
1: What do I think about Barcelona's alleged interest? I don't think anything. I can't say anything because it has nothing to do with me. Είπε, δεν έχει να κάνει τίποτα με τον διαφορετή Μπαρτσελώνα. Το είπα και τον Νοέμβρη, θα το επαναλάβω και τώρα. Υπάρχουν φήμες, αλλά μέχρι το τέλος του μήνα δεν θα πάρω κάποια τελική απόφαση. Αυτές οι ιστορίες δεν με ενδιαφέρουν.
0: Περιμένατε, ποιος είναι τελική της Ελλάδας, ή δεν το είπε.
1: Τώρα, δεις. Δεν ξέρω ποιος της ξεκίνησε. Η Βαρκελόνη δεν μου έχει μιλήσει. In fact, δεν έχω μιλήσει με κανένα, επειδή. Because, πια καμώ.
0: Ναι.
1: Μένω μακριά από όλα. Δεν ξέρω τι θα κάνω ακόμη. Ας περιμένουμε να τελειώσουν οι τελικοί στην Ιταλία και στην Ισπανία.
0: Είπε Ελλάδα.
1: Μόλις τελειώσουν, θα καθίσω με τον μάνατζερ μου που είναι και φίλος μου και θα δούμε.
0: Είναι και φίλος μου.
1: Δεν έχω πει τίποτα, δεν έχω πει καν αν θέλω να προπονήσω ξανά. Χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ και να reflect. Αντανακλώ, το reflect είναι τόσο στα ελληνικά.
0: Εξαρτάται με την πρόταση.
1: Ναι, να αναλογιστώ ρε τούτο. King is back κεφαλαία, στείλε μηνύμα με τον Big Joe τώρα. King is back. I can't say anything about, δεν μπορώ να πω τίποτα για την Μπαρσκελώνα. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ, το ξέρουν όλοι. Υπέροχη πόλη. Ονειρεύονται να κερδίσουν την Ευρωλίγκα, όπως όλες οι ομάδες. Υπάρχουν όμως ακόμα 12-14 ομάδες που θέλουν να την κατακτήσουν. Είναι φυσιολογικό.
0: Σε το έκανα στην Μπαρσκελώνη, in English. Βαρκελώνα.
1: Βαρκελώνα.
0: Ωραίο νόμο.
1: Άρα δυσκολεύει τον Μπράντοβιτς στο Μαχαίγο έτσι τώρα που δεν δηλώσεις. Που δεν δηλώσεις αν είχα μια πιο ωραία να έρθει στο Μαχαίγο να με σύρθω.
0: Ότι είναι αυτή. Ότι είναι αυτή, ναι. Εντάξει, φαντάζομαι με την κυρία Δέσποινα μου μίλησε επειδή δεν θεωρείται επίσημο μέλος του Μαχαίγου.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη. Εγώ με την κυρία Δέσποινα. Τι να πω. Είμαι φίλος του.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Ας πέντε, να θέλω πάρα πολλά να με στην μια ανακρίνη του τηλεφώνου του Μπράντο Ισμήν κυρία Δέσποινα.
0: Ναι.
1: Ας πέντε, μπορώ να φανταστώ την κουβέντα. Είμαι η κυρία Δέσποινα, είσαι ο Μπράντοβιτς. Καλησπέρα Ζελικό. Η Δέσποινα είμαι.
0: Έχεις, σε βρε, καταλαβαίνω λόγια. Και αμέντε, ναι,
1: καλησπέρα Ζελικό, ξέρω η Δέσποινα. Είμαι ο Μπράντοβιτς, έλα κυρία Δέσποινα, να μου γίνεται. Ρίγε μου, έλα σου πολλά, το επίτα λεφτά πολλά. Ο άλλος, ξέρεις τα προβλήματα που είχαμε με τον Δημήτρη Μπάντα, δεν μπορεί να αλέξει τα νεύρα του. Θέλω να έρθεις. Κάμε το για μένα, κάμε το για τον Παύλο, το γραφείο του Παύλου έχει 30 φωτογραφίες σου μέσα. Κάμε το για να κλείσει τούτος ο κύκλος. Να κάνεις και εσύ το 10ο σου τίτλο, να πιάμε εμείς στην Ευρωλίγκα, να επανέλθει λίγο η κανονικότητα στο κλαμπ. Σε παρακαλώ Ζέλικο, έλα ό,τι θέλεις θα το έχεις. Η μαγειρά δεν σπίνα είναι έτσι εύκολο. Σε παρακαλώ Ζέλικο, δεν σηκώνω κουβέντα, όσα θέλεις η λευκή επιταγή. Και τα καζίνα σου στην Παρνίδα. Ωραίμος ένα τραγουδά κάπου του χρόνου, όχι από τι μαθάμε.
0: Εκτός... Α, θα συνδυαστεί επιστροφή Ζέλικο με επιστροφή Ρέμου. Θα πιστέψουμε σε παρακαλώ απόψε. Θα πιστέψουμε Ρίτα.
1: Φίλε, το θεωρείτε μπούλινγκ του 1971.
0: Του 1971.
1: Πώς θα έβαλες την πια στην περούκα που έφορες τη φώτα που έβαλες story που έπαιζαν μπασκετ που είχαμε αγκιάνε.
0: Θεωρείτε μπούλινγκ, θεωρείτε... χιούμορ, φίλε. Κάπου όλοι κάπου είχαμε μαλλιά.
1: Χαβολοι, μάλλη. Και βάλατε πολλούς πόντους, α.
0: Μπαρκελώνα άκουσε ο Πράντοβις και συγχύστηκε ο Λούις.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Πάμε σε τελευταίο break.
1: Θα σου κάνω και τα λεγάσουν τολμαδάκια λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Θετικά αποτιμά η Λευκοσία την επίσκεψη του Προέδρου Χρυστοδουλίδη στο Καζακστάν. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν την αναφορά του Προέδρου του Καζακστάν περί σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον στέλνει τη Τεχεράνη. Δια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθαρίζει πως ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος και στο Λίβανο. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό KEY25 μέχρι 15 Ιουνίου Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
8: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
9: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
8: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
10: Αντιλιακό έβαλες!
11: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
12: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
8: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
13: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
15: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Αυτό. Κάλυψασαι.
1: Μια συνέχεια, μια σπίζα, άμα
0: α, περίμενε, θα ανοίξει άλλο μικρόφωνο. Εδώ.
2: Καλύτερα. Είχα αποσυνοηστεί.
0: Ναι.
2: Λέω πάντα σαντέα.
0: Το 29.50 με τα μηνύματα είναι τρολάρισμα για τις βολές, 29.5, όταν ένας φίλος όχι. Είναι το μήνυμα μας για χρόνια, το 29.50 που είναι 29.5.
2: Είναι... Πάντως είστε μας φίλος χτες, ότι είτε και βολές του λες, όρτες συλλεκτικές. Έχετε σε βίντεο, δηλαδή, και να του τις πάρει να υπογράψει την κατάσταση. Επίρτηκα μου, δηλαδή μου, ρε, τις και βολές τις συλλεκτικές, έχω τις βίντεο, δηλαδή μου, που να πέτους να μου δώκουν να υπογράψει.
0: Αγαπώ σας, έτσι να ξέρετε, χρόνια πολλά, μάνα των γηπέδων, πράσινος κόρ, Μαρτσιθκιανός.
2: Αν είναι θέση μονία.
0: Οπότε, ναι, όποτε ακούει ρίτα, αν πετάσετε.
2: Ο Μαρτσιθκιανός μας είναι 29.
0: Εντάξει ρε, φίλε, όμως...
2: Χρόνια πολλά στην ομονία, 78 χρονών.
0: Ναι.
2: Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Μιας και έχουμε και εδώ και αθλητικό ημερολόγιο, λες.
2: Άτι.
0: Ζη τσάντς.
2: Παλάτι.
3: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Γενέθλια η σημερινή μέρα. Στις 4 Ιουνίου 1948 ιδρύθηκε η Ομόνοια Λευκωσίας γιορτάζοντας 78 χρόνια ζωής. Σε αυτό το διάστημα πανηγύρισε 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελα στην ΚΕΠΟ και από την σεζόν 53-54 που εντάχθηκε στην ΚΟΠ κέρδισε 22 πρωταθλήματα, 16 κύπελα και 17 Super Cup. Χρόνια πολλά Ομόνοια.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Τι όμως.
2: Και καλά είσαι αφίω, λέει, μπρο μου.
0: Εντάξει, δεν ήμουν σίγουρος αν στο, σαν σήμερα του Μανικού τα ρεδοφωνικά εννοώ έχει και... Είτε γενέθλια κυπριακών ομάδων, είτε ημερομηνίες, ορόσημων για κάποιες επιτυχίες κάποιων ομάδων.
2: Στείλαμε σε τον Τζίο κάτι που κάνει τρομερή εντύπωση. Ένα εισιτήριο για τον Game 3, είπαμε τα δύο ακριβά στο NBA. 4.000 και εννοώ να πληρώσεις για να πάεις. Και έκανα στην έναν κείμενο με τα 123 παιχνίδια που απομένουν τον New York Yankees, τον New York Mets, τον New York Giants, και το New York Jets, δηλαδή και ομάδες baseball και ομάδες football, το total για να πάει να τους δεις, τα 4 franchise για να πάει, δηλαδή να δεις τα 4 ομάδες στα 123 παιχνίδια που μείναν όλα, είναι $4,479.
0: Οκ, καλή προσφορά. Αν είσαι αρκετός.
2: Και να πάει να δεις τους Knicks, είναι $4,115. Αλλά εντάξει, άλλο είναι η τελική του NBA, άλλο είναι ένα παιχνίδι baseball.
0: 2-19 μου, αντιλαμβάνομαι όταν ακούμε πολλές φορές αλλαγές. Το μήνυμα ήρθε πριν πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, ανέφερα τις 6-7 αλλαγές που θα εφαρμοστούν άμεσα από την άλλη Πέμπτη ουσιαστικά με τον παγκόσμιο κυπελό. Αλλά νομίζω έμπουτες φορές που οι αλλαγές δεν σηκώνει πολύ αντίρρηση για το αν σωστά γίνονται ή όχι. Ειδικά οι μισές αλλαγές έχουν να κάνουν με το να γίνει πιο γρήγορο το παιχνίδι ή μάλλον να μειωθεί ο χρόνος, ο νεκρός χρόνος. Όταν αναγκάζει τον άλλο στα 5 δευτερόλεπτα να εκτελέσει πλάγιο, να εκτελέσει το κόλκι στα 5 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, δεν το κάνεις. Το πράγμα είναι βάλαντο στο τένις. Στο ξέρβι στα 5 δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι ο διαιτητής να consistent, δηλαδή να εξανάσχει άλλο ρολόι.
0: Φίλε, μετά 5 δευτερόλεπτα.
2: Ο διαιτητής.
0: Ο διαιτητής, ναι.
2: Άρα πάλι είναι λίγο υποκειμενικό. Να το δει.
0: Ναι, ρε φίλε,
2: αντί τον παιχτή πάει στο πλάιο, να είσαι φυρμένο ή στο 88, μα είσαι να πιάνει άσα.
0: Εντάξει,
2: να το μιλάς για μια άλλη εξαίρεση. Το ίδιο και στο τένις, λέω, ας πούμε. Έβαλαν το ρολόι, αλλά έχει παίχτες που πάει και να λέει του, μα εμένα πατάς μου το πιο γλυόρα που του άλλου και μετρούν πιο γλυόρα.
0: Είδες κάποιον να μαρτύρεται για την αλλαγή του τερματοφύλακα.
2: Γι' αυτό σε ρωτήσαμε πορτάρι.
0: Με τελειώσει και πιο μεγάλο

0: Ορτάρι. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Πλέον ξέρει ότι στην πίεση να το εκτελέσει. 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Τώρα, αν κάποιο φαφεί και 7, 8, 9, έντζελαζε κάτι.
1: Εγώ είναι άλλα χρονομέτρη.
0: Ναι.
1: Και πα στον πίνακα. Αλλά δεν έχει περιθώριο ο παίχτη ή ο διαιτητή να το κάνουν. Αλλά ξέρει τα 5 στο 6 είναι νούμερα που πιάνει με προπαίχτη.
0: Όχι, αν δεν έχω χαμένο και θωρότη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέει ο διαιτητή. Που είναι ώρα μπορεί να κρίνει ο διαιτητή όταν αρχίζει να παίζει πελόν.
1: Ναι.
0: Είτε πηγαίνοντα έξω πήγα να πιάσει την μπάλα, είτε περπατώντα σιγά σιγά να πιάσει την μπάλα. Ναι. Το ίδιο και με τον τερματοφύλακα. Οπότε τούτα θεωρώ είναι αλλαγέ που μόνο καλό μπορεί να κάνουν. Συν πόσε φορέ θα διαμαρτύρεστε για δεύτερη νύτερη που τρώει η ομάδα σα αδίκω και αποβάλλετε παίχτη. Για κόρνερ που τρώτε γκολ, που φάση που δεν είναι κόρνερ. Δεν νομίζω να έχει κάτι το οποίο να είμαστε αρνητικοί απέναντι. Να το δούμε να εφαρμοστεί φυσικά, νομίζω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλες αυτές οι αλλαγές.
1: Χοιρινό σουβλάκι 4,69 το κιλό. Ελληνικά χρυσό μιλά 2,69 το κιλό.
0: Σου φταίμε είμα.
1: Ασκούσα κίτρο μιλά.
0: Εντάξει, προτιμώ το είμαι του... Τη Φορμόζα.
1: Αλλά να καλή.
0: Καλή, ναι.
1: Που είναι πιτσιγιά, μπορεί να είναι που είναι το top.
0: Επέτυχα Φορμόζα.
1: Μπορεί να φάω πέντε, α πούμε. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά μπορεί να φάει και ένα.
0: Εντάξει, αμέ είναι καλή. Και επίση το τα μέσπιλα.
1: Μέσπιλα, α κουσά.
0: Έτσι, ωραία, γλυζάζουμε.
1: Κεράζια, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Κεράζια κάποτε είχαμε κεράζια στι πλάτρε.
0: Και εμεί τον κάμπο.
1: Ναι. Πέμε μας για τους ανύπαρτους shorts. Καλώς ο shorts έχεις, 8.6 ασίς.
0: 8.6 ασίς, κάνουν τα line μας.
1: Και εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να, επειδή είπες ότι θα παίξεις ο Σλούδας, να πάει η λάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ σου τα χαλάσαι ο Νάιντζελ Χέις Ντέιβις τα line σου.
0: Πω, ότι ήταν κρίσα. Πω, Παραθυναϊκό μόνο το shorts έπαιξα.
1: Και που Ολυμπιακό, Φουρνιέ.
0: Ολυμπιακό, Φουρνιέ. Τα rebounds του Μιλουτίνοφ.
1: Πάρα εύκολα.
0: Assist, να σου πω, assist.
1: Walk up.
0: Επιέν. Assist με κάποιο over 2,5 επιέν. Τι ζητάν.
1: Κάτσε που είναι.
0: Μπορεί. Α, όχι, ώρα 1,5 ο Μιλουτίνοφ.
1: Επιέν.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Εστίλα σου έκανε το μόνο σου μιλού.
0: Εστίλα μου, δεν είναι στην τύχη, ρε φίλε. Έχασα το over 10,5 πόντου του Μιλουτίνοφ, ρε φίλε. Είσαι 10, μα είσαι 10 από το 20 λεπτό. Στο 25 είσαι 10.
1: Τι είναι τη φάση που είχα φάουλ του Φουρνιέ ή ναι. Μετά φάουλ του Μιλουτή.
0: Είδε. Είδε. Τσαρούχα.
1: Εμένα ο Νάιντζελ Χέις Ντέιβις που.
0: Άι ρε φίλε, ούτε τον κοίσα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Με ένα στα 12 τα 7 τρίποντα ελεύθερα έχουμε. Ήμουν σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μετά τη διασκάμινη. Επιάνει ο φίλο μα ο Μάριο ο Τούμπα το ίδιο. Το ίδιο μείο.
0: Α, ναι.
1: Λάγια χρυσόμινη. Δεν έρχεστε να σου πω λίγο. Χτες έβαξα γυρούς μες στη γειτονιά.
0: Να σου πω λίγο δεν έρχεστε.
1: Με τα Diamond Back. Επίσης και έναν Diamond Back. Και έβαξα γυρούς δεν είδαμε κανένας σας ρε. Σας πω στέλνω δεχτούν μήματα.
0: 220 με επάγγινε το η κουβέντα. Και το αστείο ανεγιαστείο επάγγινε.
1: 100 ρε Πατροκλέ. 100. Θα πω 100 χρόνια και κάνω παθέα.
0: 100 χρόνια εντάξει.
1: Και τελείωσε η κουβέντα. Και πέρσι 100 ήταν και του χρόνου 100 ένα.
0: Ο φίλος ο Μάριος Γιάσου Μαρή μου θέλει tips για πρώτο σκόρερ. Με ένα ακούεις κανένα ρε φίλε, ακούλα την έμπνευσή σου.
1: Ποιος
0: ο? Ακούλα την έμπνευσή σου, ο Μάριος.
1: Μάριε, παίξε όποιο θέλεις. Μάστερ μου φωγραφιά ο άντρας που κάνει και ο Σέσκο κοντός.
0: Δεν είναι, είναι real ή fake, είναι AI, δεν ξέρω, την είδα και εγώ.
1: Είμαι τώρα γιατί να κάτσεις να έχεις το Σέσκο κάνει AI.
0: Δεν ξέρω. Αν την παθαστιά
1: σε ρωτήσω. Για να κάνουν μια κουφίνα τρώει ένα φροντιστή στον κύβο.
0: Πάντως για πρόσκο να σου πω ένα στατιστικό, είναι στατιστικό, αλλά ποτέ, πόσο χρόνο Κέιν.
1: Ο Χάρι.
0: 30 πλάς, έκλεισε τα 30. Νομίζω ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ δεν κέρδισε κανένα παίχτης χρυσών παπούτσι πρόσκο που είναι πάνω από 30 χρόνων. Πολλά χαμηλός ο μέσος όρος ηλικίας των παιχτών που πετυχαίνουν τα περισσότερα τέρματα σε έναν τουρνουά.
1: Εγώ, ρε,
0: ο πιο μεγάλος νομίζω θα διαβάσει παλιά, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ο πιο μεγάλος σε ηλικία που 30 ήταν μεγαλύτερος, ήταν ο Νταβόρ Σούκερ. Μουντιάλ του 98. Συνήθως είναι μικρή σε ηλικία που κατακτούν το χρυσό παπούτσι. Και πολλά σημαντικά, πέρα από τούτο που ήταν και τυχαίο το της ηλικίας, 95% των περιπτώσεων το παίρνει το χρυσό μπαμπούτσι, κάποιο πάει στα ημιτελικά. Τουλάχιστον ημιτελικά. Ημιτελικά ή τελικό. Είναι πολύ σπάνια. Εντάξει, υπάρχει εκείνη η περίπτωση του Σαλένκο, Σολένκο.
1: Ο Κλόζε ήταν κάτω από 30, ρωτά ο φίλος αυτό. Ναι, τότε δεν ήταν μεγάλο.
0: Ο Κλόζε, ναι, μα τώρα ο Κλόζε πότε ήταν. Ναι, ναι, ήταν
1: μικρό τότε.
0: Να το δω φυσικά, αλλά νομίζω ήταν πιο μικρό.
1: Το 2002, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Σαλένκο νομίζω είναι η μοναδική περίπτωση παίχτη που δεν υποκριθεί εν κάμπο του ομίλου, υπέβαλε 4 μέντε σε ένα μάτσο. Okay. Ο Ρώσος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1994.
1: Χρόνο, είναι το 78, άρα το 2 ήταν 24.
0: Ναι, το 26, ένιωσε μπρόσκορ το 26. Το 2006, συγγνώμη. Το 2006 ήταν, ποιος ήταν το 6.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Τότε που σταμάζει την μάπ, πάνω ρούτ.
0: Ναι.
1: Ήβρα τρεις φορές το, μετά το ρούτ, ήβρα τρεις φορές το μπρόσκορ του Μουντιάλ.
0: Μετά το ρούτ.
1: Έπαψε
0: να
1: παίζεις
0: μια συνέστηση.
1: Όχι, απλά ήταν ο ρούτ. Και τώρα να πάει ο ρούτ, να μου παίξω πάλι. Αλλά τότε έπαιζα βίγια γραμμή. Δύο βίγιες επικιαδούς. Euro και Mundial.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα χαλάσει λίγο όμως ο πρόσκορ. Κρίνεται τώρα, μέσα στα 5-6 είναι και οι μηχάνες στον κόρ.
0: Εντάξει, το τελευταίο μου τελεπίαμε ξανά μετά από καιρό στα 8 που πήγε. Στο 8 νομίζω Μπαπέ. Λασίνος εκεί, μέσος όρος 6,5-7.
1: Ναι, να σου λέω ότι έχει τα φοντά να βάλει παλέτσι για μένα, αλλά δεν ξέρω για μένα στη Γαλλία να μου να είμαι και μου λένε το ταλέντο.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι, αν είμαι ας πούμε ο Ντεσάν.
0: Λάξτε, θεωρητικά.
1: Να φοτούν την πελέα κάμια πέρτη.
0: Θεωρητικά. Λάξτε, ο Ντεσάν καταχθάσει χθες, βλέπω μια σύνδεξη του, είπε ότι βασικά 8-9 θέσεις ξέρει πάτορα και είναι βασική. Για την πρεμιέρα του Λασόν παίζουμε στη Σενεγάλη. Και δύο θέσεις, τρεις παίζονται.
1: Εγώ ας πούμε είναι άτοικο θεωρώ να κάτσει ο Ντεμπελέ απέξει ο Μπαπέ, όπως είναι η εικόνα του.
0: Κοιτάξτε να σου πω, επειδή και ο Μπαπέ και ο Ντεμπελέ μπορούν να παίξουν ψευτοενιαρκά, εγώ θεωρώ να ξεκινήσει η βασική του τριάδα θα είναι Ντεμπελέ, ο Λίσε και Μπαπέ.
1: Και μετά να κρίνει.
0: Και μετά είναι οι άλλοι ουλοί. Και μετά είναι οι άλλοι ουλοί. Εγώ θα βάζω και ένα δεκάρι το Τσερκί. Τσεθκιο πιο αμυντικό γενής χα, δηλαδή έναν
1: Ραπιοεπιέ
0: θα βάζα ας πούμε Καντέ, τον πιστεύετε ακόμη, θα βάζα έναν Καντέ με Τσουαμενή ή Καντέ ξέρω Ραμπιό Τσερκή δεκάρι και τρεις που σου είπα μπροστά.
1: Σας πέντε ώρα, αν ήμουν μες στη Βουλή, θα ήθελα να κάνω μια γκίμα και πάνω.
0: Εν ώρα περιμένετε, είναι αυκή τώρα που στη μίσα στιγμή.
1: Πέντε και έξι είναι το άλλο το Αποέλ.
0: Έξι συνέντευξη του Αποέλ.
1: Ναι, να πάει Μάριο, ας. Είχα τον Άντερ το Κουβέζενκο, φίλο. Άντερ 19, μισή ξύνησε, βάλε
0: τον. Και εγώ είδα τον ψηλή, δεν τον έπαιξε Άντερ, αλλά το φοβήθηκα.
1: Ο Νάνος Μαν ήταν, από ό,τι φαίνεται, ήταν δώρα. Ο Νάντζιος Μαν ήταν δώρα, καθαρίσαν τα lines τους εύκολα.
0: Ναι, ναι. Και τον Νάνε φοβήθηκα το.
1: Ναι, αλλά ήταν...
0: Τον Οσμάν δεν τον σκέφτηκα, η αλήθεια.
1: Εντάξει, πέρα απλά θα έρθει και το δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρω ότι αυτό σου λέω. Ήταν στην τύχη.
1: Είδες ναι. Το μάτσι δηλαδή, κάτσες ο ξά...
0: Είδα το ολόκληρο το πρώτο μήχρονο.
1: Ναι, έτσι άρχισε τέτοιος,
0: Όχι, μετά ξεκινήσα τις μάπες και είδα λίγο τα τελευταία λεπτά.
1: Να μάτσι έχεις υπόψη.
0: Υπόψη, Γαλλία, Άιβορη, Γαλλία αυτή.
1: Εγώ είπα σου που αν πάει Ρεάλ, είμαι τελικά, υπάρχει μια μέρα που μπορώ να πάει το live.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει και όταν πάει.
0: Αποκλειστεί εννοείς.
1: Time break. Στο πρώτο παιχνίδι και απόψη αχάζει μηνύς και έξω. Εκτός έδρας.
0: Θέλει ντουέ η αρχηγή, λέει ο Τζιο.
1: Ο ντουέ.
0: Μα μόνο ντουέ ρε φίλε, έχει ντουέ, έχει Μπαρκολά,
1: έχει
0: Αγγλιούς.
1: Αγγλιούς ο παιχνίδι.
0: Έχει Ματετά, ενώ που αν με ρωτάς εμένα ξέρετε μετά να έχεις το εννιάρι σου. Έχεις τον Τιουράμ της Ίντερ, κάνει μια πολλά καλή, ο Τιουράμ.
1: Να σου πω κάτι που γίνους που ακουστήκε για Manchester United και είναι μια τετράδα αν την είδες.
0: Όχι.
1: Λεβαντόφσκι, Ματετά.
0: Ναι.
1: Μπλάχοβιτς.
0: Ως τώρα Ματετά.
1: Τσαλώνας. Που έθιμε ποιος αλλά okay. Ήμουν με Ματετά.
0: Εμποστρής ξεκαθαρά.
1: Πώς είναι ο τετάκτος, αν είναι καθώς το δημοσίευμα. Τα χάνει το shortlist του εδώ.
0: Ναι. Ας πω ότι τη Γαλλία, εντάξει, άμυνα, για συζητούμε για άμυνα. Δεν ξέρω, ποιος να παίζει βασικό και ποιο σόι. Αν και για Σαλιμπά, αν και δεν έχει κερδίσει τίποτε σε σήμερα, φοβούνται ότι μπορεί να μην παίξει καν ή να χάσει αρκετά παιχνίδια για το Μουντιάλ τέλος πάντων. Okay. Η λιγότερο ποιοτική γραμμή, η λιγότερο γεμάτη γραμμή είναι η μεσαία γραμμή. Αλλά έχει τόσο πολύ ποιότητα μεσοπιθετικά και αμυντικά που δεν ήξερα αν θα τη φανεί. Λουί, θέλω να μου εξηγήσει γιατί άφησε εκτός τον Χολ ο σκακιστής. Χθες, γιατί ήταν έκπληξη για μένα, αλλά οκ, okay, δεν έχω τεχνικές γνώσεις για.
1: Νομίζω ότι έχει 8 ξένους, ενώ καμία rotation. Μπορεί να φύγει κάποιον άλλο στο.
0: 6 δεν μπορούσε να έχει.
1: Ναι, έχει. Ενώ πώς σου τα είπα.
0: Ναι.
1: Πόσα, άντε. Με δικαίωμα να κάνεις λάθος, 3.000 πάνω, 3.000 κάτω.
0: Εγώ.
1: Ναι. Πόσα θα κέρδιζε κάποιος αν έπαιζε $100 overall, ξαναβάλλεν τα 100.
0: Πού?
1: Για σου πω, αν παίξεις 100, να κάνεις 200, να κάνεις 400, ενώ καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αν έπαιζε τους Knicks να κερδίζουν από το 2-1 που είχαν από την Ατλάντα και μετά, δεν έχουν χάσει.
0: Πόσα
1: 12 μάτσο.
0: 12 μάτσο. Double up κάθε φορά. Όλοι είναι, ούλα κάθε
1: πάνω,
0: φορά.
1: Ναι, ούλα πάνω.
0: Ούλα πάνω. Αν τα σκεφτούμε, δεν ξέρω, θα πω 97.000.
1: 59,
0: οκ. Okay.
1: 100 δολάρια για ξεκινά το σπίτι σε ένα δε.
0: Ναι.
1: Απίστευτο, ναι. Εντάξει, στο 11 το μάτσο ξέρω με τα καρκιά να τα βάλεις, αλλά... ή στο 1 τον ίσο εδώ. Εμένα αρέσκουν πολλά γίνοι που κάνουν ladder challenges.
0: Δηλαδή.
1: Έχουν με 10 ευρώ και να τα κάνουν...
0: Α, 20, 10, 40.
1: Νομίζω μπορεί να ρίξεις τα 10 ευρώ 7 φορές, κάτι τέτοιο είναι 9, αν είμαι σίγουρος, γίνονται 10.000.
0: Αν κερδίσεις.
1: Ναι, κάθε φορά. Ναι.
0: Κύπρο και Ελλάδα βλέπετε τα overpropse. Τι Ελλάδα περισσότερο βλέπω.
1: Κάνα παίζει Κύπρος.
0: 7. Μεταξύ των δύο βλέπω περισσότερο Ελλάδα. Με Σουηδία, αν. Δεν ξέρω, Κύπρος. Αν και συνήθως παίζουμε. Προσπαθούμε να παίξουμε εμείς ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Κύριο Μάντσο.
0: Αν τους επέζαμε ήταν να χάσουν οι νίκες τρελά λίγο.
1: Ο
0: Τζίο, ναι.
1: Ο Τζίο, γιατί και γουρλής.
0: Από στην κουβέντα, άσον να κερδίσει η Σενεγάλη, να έρθει η Ιταλία, άσον η Πορτογαλία, διπλόν και όβερ η Γαλλία, 10 ευρώ, χάνεις 10 ευρώ. Το ανέκδοτο, κάπου έτσι πάει. Ήβρα το χαμένο Γουόκα 5 πόντους τελευταίο λεπτό, έβαλε του και έχασα το σίγουρο Βεζέγκο 18,5 συν άλλες 5 επιλογές που βρήκα 15 στο 1 είναι για να χτυπιέσαι, λέει ο 792, ο οποίος αν ο ίδιος που θέλει να ρεφάρει υπόψη με τα over.
1: Γινή Μπουσάρντ όμως, άρεσε και με πολλά το διπαιχτρία. Σταμάτησε.
0: Ναι.
1: Βεζέγκο ήταν φοβερή, έβγαινε τελικό στο Wimbledon.
0: Εχθές τελικά η αρφούα που συζητούσαμε ότι πρέπει να πέσει 1.000 τόνα, εφάντες.
1: Για άλλη λίδερ.
0: Σα παλέγκα. Ναι.
1: Είναι η πέπτη που πάει 1.000 τόνα και κερδίζει το πέμπτο άτομο.
0: Καλές διακοπές. Καλές διακοπές.
1: Η Σαβαλέγκα είπε ότι εθόλος, γιατί δεν έκλεισαν την οροφή. Λέρνε 4-1-30-0 στο εστός. Και σερβίρε.
0: Χωρίς να παίζω ποτέ στοιχήματα, με 100 ευρώ έκαμα τα 7.000 μόνο με κόνες σε παγκόσμιο. Εμπιστεύω. Όχι ότι τα κάμε, ότι δεν παίζει ποτέ στοίχημα. Και απλά έπαιξε ένα μουντιάλ 100 ευρώ μόνο κόρνερ. Προσπέρασε το άσο χ2, κανένα σκόρε, κανένα και πήγαμε λεφτά στα κόρνερ.
1: Επειδή στείλε μου το screenshot νύχτα, εξίδα σου εγώ.
0: Ναι.
1: Και ο φίλο που έπιανε το όχι 0-0-4.
0: Ναι.
1: 50.000 στο 1-20.
0: Και πήγε 65 στο 1.
1: Διάλογο 4 κάτι.
0: Οκ.
1: Τα πιο εύκολα 3 από τέτοιε.
0: Να σου πω ότι σήμερα παραλάβαμε. Ακόμη δεν τα πήραμε αυτά τα χέρια μας, αλλά θα πάμε τώρα με το που το καινούριο εκπομπή να παραλάβουμε τις κάρτες. Ήρθαν από το φίλο μας τον Κρόνι κάρτες.
1: 8.
0: Ναι, οπότε δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. 8 εβδομάδες θα το δούμε πώς θα τα μοιράσουμε κάθε εβδομάδα. Αλλά επειδή εφάνεται του τόπου, τα αυτοκόλλητα λείψα σχεδόν πολύ την Κύπρο. Ακόμη και ο Κρόνος περιμένει να αφηχθεί από εκεί που θα έρθουν, από το εξωτερικό, δεν ξέρω. Έτσι προς τα μέσα τέλη του μήνα θα έχουμε και τα αυτοκόλλητα.
1: Τέλη του μήνα.
0: Άρα από εβδομάδες ξεκινούμε με τις κάρτες και στην πορεία θα έρθουν και τα αυτοκόλλητα μας. Βινίσιους πρώτο σκόρ 26 στο 1.
1: Είπαμε τα χθες.
0: Τα είπαμε χθες, καλή τιμή, αλλά... Έχουμε κάτι άλλο, έχεις κάτι άλλο να πεις.
1: Έχουμε δελτία ρε Άντρε, 5-6-7 να είμαστε στα δελτία εμείς, δεν ξέρω να ασχολάσουμε.
0: Άρα στο δελτίο, άντε θα πω. Θα σε ακούσουμε. Θέλω να σου βάλω
1: παραγωγή.
0: Στο ελτίο θα ενωθώ. Στο ελτίο να με ρεύκω. Στο ελτίο 7 θα το βάλω να ακούσω τα νέα από τη Σέλη Σινόπορη.
1: Ρε δεν ακούσει τα νέα που δεν είναι. Και α την παρεμβάσουμε.
0: Τι δεν είναι ψιαστικά, τι παραμεσέ εκθέσω. Τα λέμε αύριο.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πραγματοποιείται στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Θα παρουσιαστεί το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Ο Χαρίς Φωτίου θα προβεί στον απολογισμό για την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ η συνέλευση είναι ανοιχτή και για τα μέλη του σωματείου. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βόσνιου τερματοφύλακα Βεντάτ Μούφτιτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του. Επίσης, ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας με τους Γιώργο Ναούμ και Ανδρέα Παρασκευά για τα επόμενα 2 χρόνια. Νέο συμβόλαιο με την Ομόνοια μέχρι το καλοκαίρι του 2029 επέγραψε ο Φώτης Κίτσος, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που η Ομόνοια συμπληρώνει σήμερα 78 χρόνια ζωής και είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, δημιουργώντας εντυπωσιακά πανκύπρια ρεκόρ, ανέφερε ο πρόεδρος Παπασταύρου. Αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιούγκου. Η Πάφος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του δανεισμού του Μίμοβιτς με τον Σέρβο Διεθνή να επιστρέφει στην Φενέρ. Επίσης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του δανεισμού του Όντε Φάλκ. Θετικές οι ενδείξεις για παραμονή του Ρικάρτο Σαπίντο. Ανακοινώθηκε και επίσημα συμφωνία της Πάφου με την Σιδαβίζον για τα επόμενα 5 χρόνια. Μιλώντας στον Sport FM, ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην Εκτελεστική Επιτροπή, Φίλιππος Γεωργίου, σχολιάζοντας την πρόταση του για αλλαγές στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο, τόνισε πως είναι άμεση ανάγκη να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις μέσα στον Ιούνιο. Όπως είπε, ορισμένα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσιάζονται ανοιχτοί στο ενδεχόμενο αλλαγών και με βάση την πρότασή του, χωρίς να θεωρείται οτιδήποτε τελεσίδικο. Ξεκαθάρισε πως παραμένει στην θέση του εκπροσώπου της ΠΑΦΟΥ στην ΚΟΠ. Φιλικό αγώνα δίνει στις 7 απόψη η Εθνική Ανδρών Κύπρου κόντρα στην Σλοβενία. Όλοι στη διάθεση του Απόστολου Μάντζιου, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Παρελθόν αποτελεί από τον Απόλλωνα ο Ζαχαρίας Άδωνη, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Αντωνιάδης και Καπαρτής θα βρίσκονται στο scouting team της Λεμεσιανής ομάδας. Στο μεταγραφικό πλάνο η απόκτηση 2 επιθετικών, όπως και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, μέσο επιθετικό και αριστερό μπακ. Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις αλλά και αρκετές προσθήκες, ανέφερε στον Sport FM ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Δεν θέλησε να σχολιάσει την φημολογία για κίνηση απόκτησης του Στέφαν Γιόβετιτς, όπως και τα δημοσιεύματα για τους Ονανά και Αλεξάντερ Μαρτίνοφ στη Λετωνία, το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μπαμπακάρ Ντιόν μέχρι τον Μάιο του 2027 με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μια σεζόν. Στην ΑΕΛ σύντομα αναμένεται η επισημοποίηση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, πολύ κοντά σε συμφωνία και με τον Ανδρέα Καρό. Ο Λοράν Ντεσό αναμένεται αύριο στην Κύπρο για την υπογραφή των συμβολέων και για να λάβει την θέση του τεχνικού διευθυντή στην Ομόνοια Ραδίπου. Η Καρμιώρης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 29χρονο μέσο Κέρτις Γεμπλή. Ο Αντώνης Κωνσταντινίδης ανέλαβε ως υπηρεσιακός προπονητής στην Εθνική Ανδρών Μπάσκετ.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Φιλική εκτός έδρας αναμέτρηση δίνει στις 10 απόψη η Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Σουηδία. Δεν υπολογίζονται Γιαννούλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και Μπακασέτας. Στον Ολυμπιακό περιμένουν εξελίξεις σε αρκετά μεταγραφικά μέτωπα, ειδικά για την περίπτωση του Νάι Λόπεϊ και για αυτές των Ματέο και Τσάπρα. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Λούκα Μόντριτς μπορεί να αποσυρθεί από την εργοδράση μετά την ολοκλήρωση του επικείμενου Μουντιάλ. Ο Ράφαελ Λεάο ξεκαθάρισε την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Μίλαν. Επίσημη πρόταση κατατέθηκε από την Γαλατασαράι, με τον Πορτογάλο να περιμένει την Arsenal ή την Manchester United. Η Manchester City εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του Ενρίκε Ρικέλμε, υποψήφιου προέδρου της Ρεάλ, αναφορικά με τις υπόνοιες του για τη μεταγραφή του Χάλαντ στην ομάδα της Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση. Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.

0: μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτα.
11: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Φιλικός αγώνας προετοιμασίας, Σουηδία-Ελλάδα, στις 8 στην Cita Vision Sports 3. Ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, play-off φάση των 8. Μπαρτσελόνα Μούρθια στις 8 στην Cable Sports 2.
11: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι 5η, έχει 4 του Ιούνιου, ζούμε στο έτος του 2026, ακούτε Sport FM 95 και είμαστε η μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκοσίας. Λεγόμαστε Mappe Show και σήμερα έχουμε στα μικρόφωνα της εκπομπής τον Θεόδωρο. Γεια σας, καλησπέρα, Θεόδωρο.
1: Καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Επίσης να σας πούμε ότι άμα θέλετε και το Χρήστο υποφαινόμενος και επίσης άμα θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας το 2950 στο 2950 κιόλας μπορείτε με την ένδειξη See You Charm να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο που θα κληρώσουμε την ερχόμενη Δευτέρα με προορισμό το Charm El Sheikh για δύο άτομα όλα πληρωμένα εκτός από τα τσιγάρα σας και από τα σας αξίας 1600 ευρώ.
1: Και τα, σουβλάκια πληρωμένα.
0: Για σουβλάκια του Σάμε, τα γνωστά σουβλάκια του Σάμε Σέικ. Παστορμά, Σάμε Σέικ, σουβλάκια στα γεια. Λοιπόν, κάτι σοβαρό θα λέγαμε. Όπως και εσείς, έτσι και εμείς είμαστε. Συγχωρέστε μας, γιατί είμαστε και εμείς τίνκα στην αγωνία. Αδειμονούμε, ανησυχούμε και αγωνιούμε, εννοείται, για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής. Πιο πολλά ενδιαφέρον και σοβαρό θεωρώ τη σχέση Σοφοκλείου Τσιαέλ παρά ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής. Έχω σωστές προτεραιότητες στο μυαλό μου. Είσαι ο καμνός σωστές αξιολογήσεις.
1: Νομίζω ναι.
0: Και εγώ νομίζω πως ναι.
1: Και εγώ, επίσης έχω κάτι διαφορετικό στο μυαλό μου.
0: Όπως που θα πάει ο Ιωβεντίτς.
1: Ναι.
0: Okay. Μια τσι μιλάτσι για μεταγραφές και είσαι και μετ. Επί του θέματος. Έχει καμιά μεταγραφή για στο δίκο, για στο φιδία. Έχει καμιά αλλαξοκατάσταση, καμιά υποσχετική να φύγει από το ΑΚΕΛ.
1: Όχι, τώρα πώς είναι τα πράγματα.
0: Πώς είναι οι συσχετισμοί, εξήγησε μας.
1: Να πάμε λίγο για τη διαδικασία.
0: Με συγχωρείς. Ναι. Είμαστε 56 πλάσματα.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε εντός. Ο Μάτια μου πίσω 56.
1: Όχι, θα σου πω τις έδρες που έχει για να ξέρεις λίγο πάνω κάτω.
0: Συμβαθμολογία. Πρώτο συμβαθμολογία είναι ο.
1: Είμαι ο κρανικός Έρμος με 17 έδρες.
0: Και ακολουθεί.
1: ΑΚΕΛ αριστερά κοινωνική συμμαχία 15.
0: 17-15, ναι.
1: ΕΛΑΜ 8.
0: Είναι τρίτο σου αυτοί είναι Ευρώπη.
1: Να μπορούν να μα κάνουν. Είναι μαζί με το Δημοκρατικό Κόμμα. 8. Έχουν από 8.
0: Και παίζουν παράζια το κύριο
1: Ναι, είναι εκεί. Είναι εκεί.
0: 8-8 τούτη.
1: Και από 4 Άλμαν και άμεση Δημοκρατία Κύπρου.
0: Παίζουν κατηγορία.
1: Ναι, να παραμείνουν κατηγορία. Αλλά μπορεί να αποτελέσουν και ρυθμιστέ.
0: Εξαιρετικά. Είναι ρυθμιστέ.
1: Ακριβώ.
0: Άρα. Πάμε τώρα. Γίνεται μια ψηφοφορία.
1: Για πρώτη φορά ναι. Ηλεκτρονική ψηφοφορία.
0: Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Περίμενε, είναι πάρα πολύ καλό τσιό που ψήφισε μαγάρι ο βουλευτή.
1: Ο Ζαχαρία Κουλία είναι ο προεδρεύων.
0: Που τον ψηφίσατε. Και ασύ καγιώτη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στη σκάλα, ναι.
1: Ναι, είναι εξαίσιο όπω ο κ. Ζαχαρία Κουλία.
0: Εξαιρετικό, δεν λέω. Και εξαιρετικό είναι και το κριτήριο εκεί στην Λάρνα Γκάιτ του Μιλεμεζάνου.
1: Ακριβώ. Ναι. Είναι και ο αρχαιότερο.
0: Ναι, αρχαιότερο. Μα τέσσερι τέτοιο σημείο που νομίζω είναι το Λούβρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα ψηφίσει ηλεκτρονικά. Συμμετείχε στην ψηφοφορία για ο Μακάριο.
1: Ναι, και τα βλέπουμε και live για την ώρα.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τα αποτελέσματα τώρα είναι.
0: Περίμενε, ρε κουμπάρε. Απλώνονται μέσα στο γήπεδο 96, σωστά.
1: Ναι.
0: Okay, και ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Τι είναι η υποψήφια.
1: Εντάξει, είναι σε εξέλιξη. Γίνεται τώρα κανονικά η ψηφοφορία.
0: Μα σοβαρά.
1: 21 η Ανίτα Δημητρίου.
0: Έχει αποτέλεσμα, δεν βγαίνει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, τα βλέπω εδώ live και τα μεταφέρω. Ναι. 8 Νίκος Παπαδόπουλος, 19 Στέφανος Στεφάνου
0: ναι,
1: 21, και 8 19. Χρήστος Χρήστου.
0: Άρα ψήφισε το κόμμα.
1: Ναι.
0: Α, ένα λεπτό, περίμενα ένα λεπτό. Γιατί τώρα το πιάσαμε τα μαθηματικά μου, μπορεί τα μαθηματικά
1: ναι,
0: του
1: Φανούρη. Και
0: 48%, ένα λεπτό. Θα διευκρινίσουμε και για Φανούρη αργότερα. Περίμενε. Άρα οι τέσσερις, κάποιοι τέσσερις ψήφισαν ΑΚΕΛ.
1: Έχουμε τελικό. Και πάνε στο δεύτερο γύρο για εκλογή νέου Προέδρου. Ανίτα Δημητρίου και Στέφανο Στεφάνου. Προκρίνονται στο δεύτερο γύρο εκλογή νέου Προέδρου και θα γίνει τώρα η διαδικασία.
0: Πώς ψήφισε πια το Δησί, ρε. Περίμενε, πώς ψήφισε πια το ΕΛΑΜ, 8.
1: 8.
0: Άρα ψήφισαν οι βουλευτές των υποψήφιων του.
1: Ναι.
0: Το Δίκο ψήφισε 8.
1: Ναι.
0: Άρα το Δίκο ψήφισε του υποψήφιου του. Άρα η Άμεση Δημοκρατία και το ΑΛΜΑ ψήφισαν. Διαμοιράστηκαν
1: ναι, που... οι τέσσερις πήγαν.
0: Οι τέσσερις του άλματος.
1: Δεν μπορώ να ξέρω, ρε φίλε.
0: Πήγαν με το ΑΚΕΛ.
1: Ναι, λογικά και οι τέσσερις τη άμεση δημοκρατία με την Ανίτα.
0: Με την Ανίτα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Και πού είναι όλη αυτή η αντισυστημικότητα που υπήρχε.
1: Και τώρα να δούμε τι θα γίνει. Ποιο θα στηρίξει τη Δίκο και ΛΑΜ. Θα μεταφέρουμε live εντωμεταξύ. Απλά για να το πω.
0: Περίμενε, με συγχωρείς, προκρίνονται οι δύο δηλαδή.
1: Ναι, προκρίθηκαν οι δύο.
0: Είναι καλά, είναι κουπίντα γύρω, ρε φίλε.
1: Δεν είναι αυτή η Ανίτα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αρκεί η κυρία Ανίτα Δημητρίου από την Λάρνακα.
0: Περίμενε, γιατί αυτή η Ανίτα, αν το δίκο συμπράξει με το ΑΚΕΛ.
1: εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω δεν θα
0: αλλά συμπράξει. Αλλά πάλι αφού το ελάμε να πάμε ότι εσύ τον έγινε αυτό δεν έχουν καμία διαφορά.
1: Δεν νομίζω να συμπράξει με το.
0: Φιδιάζει εσύ. Καλά και τα βιντεούθηκε όλα μας έλεγαν και έφυγαινε μας ατέγια και... Πάει και τούτο να ξεχάστηκε βίαι.
1: Ποιος πάει Europa League.
0: Ερυπή οφθαλμού.
1: Να γανίσω τη διαδικασία με 48 πάει στο Μουντιάλ.
0: Μα ρε φίλε σε εμάς, σε τα μάζρε που λένε και στα
1: κοντά. Αν θέλεις να σου πω τη διαδικασία αναγροτικού της επίλεκτης κατηγορίας στοκ, ναι.
0: Ο βουλευτής των Λατίνων ποιο ψήφισε, το Σκυλάτσι, ξέρω εγώ ποιο ψήφισε ρε 939 μου, μάλλον και άνθρωπος ανοίγησε ένα κομματί με τον Λατίνων, τον Μαύρον ή τον Αρμενίων, τον Αρμένιδων. Ωραίος είναι τόσο ο Φιδιάς, γιατί μια λευκένε μπας στα σινιά, λευκένε τα ρούχα είναι μπουγάδας, εσύ είναι μας πέτρε πας στα παράθυρα και στο τέλος, στο πήγε φύ, ας πούμε.
1: Νομίζω έχουμε τελικό αποτέλεσμα, ένα λεπτάκι.
0: Μα πάλε τελικό αποτέλεσμα, αφού είχαμε το
1: πρωτοτύπο. Ένα λεπτό, γίνωσα το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Τώρα πάμε για το δεύτερο γύρο.
0: Ένα πάει μπροστά, ρε, τον καταλαβαίνει να πάει μπροστά. Ξήσιος ο κύριος Κουλία λέει, να πάει μπροστά, να πάει.
1: Έχουμε ένα αποχή από το ΕΛΑΜ.
0: Αν πάμε, ο δεύτερος γύρος διεξάγεται άμεσα.
1: Ναι, όπως είναι τα πράγματα, 29 Ιαννίδα Δημητρίου, 19 Στεφάνου, αποχή 8.
0: Άρα θα αποφασίσει ο Δίκο ποιος είναι.
1: Όχι, έχει αποφασίσει τέλος. Έχουμε τελειωτικό αποτέλεσμα. Ανίτα Δημητρίου συνεχίζει στον προεδρικό θέμα της Βουλής. Συγχαρητήρια, Ανίτα.
0: Παρασκευά μου, ένα λεπτό, ρε.
1: Τι Παρασκευά.
0: Όχι, Παρασκευά, ένα κροατή. Περίμενε, περίμενε. Ένα λεπτό, δεν έχει χειρότερο. Άρα, δηλαδή, βγήκε η Ανίτα. Εντάξει, με τη στήριξη Μπιόρνη, δεν ζάλισε την μάδρη. Μπορεί να το είπε.
1: Ναι,
0: απλά.
1: Α σου τα πω, με τη στήριξη τη Άμεση Δημοκρατία.
0: Ναι, το Φίδια να λέμε να γιώνουμε.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Και με τη στήριξη του Δίκου.
0: Μα χαίρει η κουβέντα, δεν έπιανε 21, 8, 20, 33 ψήφου.
1: Για μένα τα βλέπω.
0: 33.
1: 29. Τέλος πάντων.
0: Είναι τέλος πάντων.
1: Ένα λεπτό να τα δω, ρε φίλε. Ένα λεπτό.
0: 21, 28, 17.
1: Περίμενα να σου τα πω ακριβώς.
0: Α, 29, σωστά. Σωστά, 29.
1: Λέω, δεν τα πάω λάθος. Εντάξει, όπως σου τα είπα.
0: 29, οκ. Και έμεινε δηλαδή με 17. Με 19 ο Στέφανος Στεφάνου.
1: Ναι, έμεινε με 19 ο Στέφανος Στεφάνου. Δεν είχε στήριξη.
0: Είσαι μόνο τη στήριξη του άλματος.
1: Ναι, ακριβώς. Και η Άμεση Δημοκρατία ψήφισε τον κύριο Ανίδα Δημητρίου. Και το δίκο. Ακριβώς. Όπως τα είπα.
0: Είναι συγκινητικές οι εξελίξεις.
1: Όχι, εγώ το περίμενα. Όχι. Ήταν αυτόν το αναμενωμένο.
0: Ήταν φαβορή, γράμμα.
1: Ναι, ήταν φαβορή.
0: Όπως φαβορή είναι, ξέρω εγώ, η Βραζιλία στο Μουντιάλ ένα πράγμα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, όχι. Η Ανίτα ήταν πιο δυνατό φαβορή.
0: Εγώ παραδέχομαι ότι μετά τους Παφίτες, οι Σκαγιώτες ελέγχεται την Κύπρο. Μπράβο σας. Παραδέχομαι το.
1: Μετά τους Παφίτες.
0: Εντάξει, οι Παφίτες έχουν τις ακαδημίες του παπάες. Έχουν ακαδημίες προέδρων. Έχουν, εντάξει, παράδοση. Όμως η Ανίτα είναι από τα μέρη σας επίσης.
1: Ναι, ναι. Από τα μέρη μας και κοντά και από την Αραδίπ.
0: Ξωτικό χωριό των Τρούλων.
1: Ακριβώς. Και κοντά από την Αραδίπ. Αυτό σου είπε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει. Είναι. Εντάξει.
0: Κάτι θέλω να πω για Λεμεσό, αλλά μου φτιάχνει στο ραδιοφόνο να το πω. Και άστο να πάει στην ευχή. Φαντάζομαι να έπρεπε να περιγράψει την εκλογή του Πάπα που κάνει μια εβδομάδα να φτιάξει προ καπνό. Θα είχαμε να βγει έναν καπνί από τα αυτιά μας, κύριε Φτάσο 56. Λοιπόν, η ειδήση τη ημέρα είναι να ζήσουν τα βουλευτόπουλα, να ζήσουν όλα, να τα χαιρόμαστε και η προεδρία του πάρα πολλά. Ιδέες της ημέρας. Πρώτον, ασφιχτικό pressing Σαλαμίνα σε Ζαχαρία.
1: Λάθος.
0: Δεύτερον, τον προσέγγισε μεγάλη ομάδα του Ζαχαρία.
1: Σωστό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Όχι, σωστό.
0: Και τρίτον, και μ' αρέσει, παίξε την Αγγλία να πιάσει Μουντιάλ.
1: Μαζί του. Αλλά να σου πω για τον Ζαχαρία.
0: Περίμενε να σου πω κάτι εγώ. Ναι. Θυμάσαι χτες που σας είπα ότι πρέπει να βρούμε μια ομάδα που συμπαθούν οι Αμερικάνοι.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία κάνει γάντι.
1: Ναι, πράβο. Κάνει του.
0: Μαζί με King Charles, πόσο Charles. Σε λίγο η Μαγαρίτη Σανταϊάννα, σε λίγο να πιούμε και κανένα βεσοπεγάνα, μόνο του Ισκούι, κανένα μπύρα.
1: Κιάνει το, κιάνει το.
0: Και εγώ τι συνομίζω.
1: Ναι.
0: Της το χρωστάει κιόλας η ιστορία.
1: Ναι. Αγγλία. Αγγλία με ασύγγια. Τέλος.
0: Ας
1: σου πω τώρα ο Ζαχαρία τον Άδωνη, τι ισχύει από Σαλαμίνα.
0: Είναι το μαδάρα παρελθόντος, δεν είναι καμιά δυσπάωτητα.
1: Για τον Ζαχαρία Άδωνη, ψάχνοντας το θέμα από Σαλαμίνα μεριά, ισχύει το εξής. Τη δεδομένη στιγμή η Νέα Σαλαμίνα έχει τρεις Κύπριους στόπερ. Είναι ο Αλέξανδρος Μιχαήλ, ο Βίκτορος Καρτιματάς. Και είναι σε προχωρημένες επαφές με κάποιους ξένους ποδοσφαιριστές για να αποτελέσει τον τέταρτο και το σίγουρα βασικό στόπερ που θα είναι ξένος ποδοσφαιριστής.
0: Τη Σαλαμίνα τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και για την ώρα δεν υπάρχει θέμα Ζαχαρία Άδωνη στη Σαλαμίνα για να τον πάρει τώρα. Τώρα θα προκύψει μετά από ένα μήνα, θα δείξει.
0: Μπάσκετ πρωτάθλημα στη Βουλή, πρόεδρο. Μόνο στη ΜΑΠΑ είμαστε πάντα δεύτεροι, λέει ένα συντοπίτη σου εδώ. Εσύ κάτι να πει. Όντω δηλαδή, μόνο στη ΜΑΠΑ είστε καλεσμένοι τη Φιέστα. Από εκεί πέρα, μπάσκετ έχει δίκιο.
1: Ναι, τι να πω. Εντάξει, έχει δίκιο να φορέ, Χρήστο.
0: Παρασκευά μου, άιστο να δεν αναφέρομαι σε εσένα. Παρασκευά μου, άιστο να δεν είναι και παρετούσα Παρασκευά και βγήκε βουλευτή και αυτό για την 17. Έφυγε, βγάλαμε στη Λεμεσόν Παρασκευά.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Λευκοσιάτη, με ένα λαυκή και ένα άνθρωπο. Γιατί όχι, δεν είναι. Εμεί εδώ στη Λεμεσόν δεν είμαστε ρατσιστέ. Αν μα κάνει τίποτα, ο Μπρούνο μπορεί να το κάνουμε εμεί. Ανεξαρτήτω αν η μάνα μα εμπιθεί, α πούμε, δεν έχει σημασία. Δεν είμαστε ρατσιστέ. Είτε λευκοσιάτη βουλευτή, αν ευκάλουμε, έχει πρόβλημα.
1: Εντάξει, και άμα έχω σκιανό βουλευτή βγήκε.
0: Με αυτό σου λέω δεν είμαστε ρατσιστέ. Φτάνει να μα βάλουν γκολ. Βάλα μα γκολ, δεν
1: κοιόζει.
0: Πορτογαλία. Δεν το παίρνει ρε η Ισπανία με στην Αμερική τώρα. Η Ισπανία καταρχήν δεν συμμετέχει στις εισφορές για τον ΝΑΤΟ. Είναι πάει κόντρα στα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Καταδικάζει συνεχώς για τη γενεκτονία στην Παλαιστίνη. Πού να πάει το σηκώσιμο στην Αμερική τώρα. Μα είπα στον
1: δύσκολα.
0: Να είστε λίγο καθηγητές, ας πούμε.
1: Άνεργη, Η Βραζιλία.
0: Η Βραζιλία είναι εντάξει, η αριστερή κυβέρνηση. Τώρα δούμε. Η Βραζιλία. Μόνο η Βραζιλία και η Γουατεμάλα είναι αριστερή στην Αμερική. Του άλλου όλου εξαφανίζαν του.
1: Η Πορτογαλία δεν έχει τσάρ, νομίζω.
0: Όχι, δεν ξέρω τώρα. Αρέσκουν μου τα καθηγητή. Λίγκα θυμίζουν μου λίγο Αθήνα που πιέναμε το μαζί μας το πρωί και κάνουμε τα αυτά και δεν πάει έτσι και πάει διαφορετικά. Αγαπητέ Κώστα, φτάνει παρακάγια για Καρό και λοιπούς Κύπριους όσοι δεν θέλουν μακριά. Μάλλον αναφέρεσαι στην ΑΕΛ. Μα ο Καρό δεν έχει ακόμη αποκτήσει την ελευθερία του.
1: Ναι.
0: Όταν με το καλό του την αποκτήσει μπορεί και να πάει στην ΑΕΛ.
1: Δημοσιεύματα σήμερα λένε ότι παίζει και από ΑΕΛ. Η περίπτωσή του.
0: Μα ρε φίλε, εγώ περίμενα να έρθει ο ντύλερ μου λέει: έπαιξε να το πιάσει η Απωνία. Άλλαξε τον, τι να σου πω. Δεν είναι.
1: Ναι, να σου πω για τον Καρό, γιατί η αλήθεια είναι ένα ρεπορτάζ του Shooting Goal. Είναι στη λίστα του Αποέλ και να σου πω: κολλάει γιατί έχει φύγει ο Ευαγόρα Αντωνίου.
0: Τον Πολά ήθελε. Αυτό το σκέφτηκα, ναι.
1: Ναι, τον ήθελε το Αποέλ και εντάξει, ήταν και πρώην
0: μήνυμα. Ποιον ήθελε. Τον Καρό εννοεί.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ξαναλέω, ο Καρό δεν έχει ακόμη αποκτήσει την ελευθερία του. Από πού είναι, Ρουμανία, πού να.
1: Ένα λεπτό να σου πω.
0: Μα κύριε 810, εμείς δεν κρίνουμε αμυγός ποδοσφαιρικά την ιστορία. Θα σου βγάλουν τον νικητή του Μουντιάλ. Πρέπει να βάλεις μέσα πολιτική, κοινωνικά, αριστερού, δεξιά, woke, vegans, feminism. Φεμινιστές, φεμινίστριες.
1: Α, τώρα πώς τη λαλούν.
0: Αν θα σου βγάλουμε τον νικητή του Μουντιάλ, θα σου βγάλουμε έτσι όπως φασίστες, ακροδεξιούς, σιωνιστές, θα ζει ζούλα μέσα.
1: Όλα.
0: Θα πιάσει το κουτάλι, θα τα κάνει σαν με σέικ καλά και μετά φτιάχνει τον νικητή του Μουντιάλ. Μα πόσα να σας πούμε, πόσα χρόνια.
1: Ας πω, αν του Καρό, αν τη λέω σωστά, Χερμανστάντ.
0: Ομοτήριο Μακουέ, τι Χερμανστάντ.
1: Έτσι είναι ο άντρο, είναι, τι να σου πω.
0: Στο Κουρασάο είναι ήδη πάλι στην κυβέρνηση ένας εδώ. Άλλο λέει ο μεγαλύτερος σύμμαχος του ΝΑΤΟ είναι η Ιαπωνία και η μόνη χώρα του άξονα που δεν είχε κυρώσει, λέει ο 920. Άρα την βάλουμε γιατί είμαι στα φαβορί. Σύντριο δεν είναι. Παίξετε λίγο η Παϊρά. Μα κύριε 047 ως ο Φρίντμαν της εκπομπής, ο εκπρόσωπος της νεοφιλελεύθερης παράταξης. Πού το κολλάτε το Ιράν, μάλλον αστείευεστε έτσι.
1: Λογικά.
0: Θα το πιάσει η ομάδα που τελειώνει σε ΙΑ, όπως είπε και ένας σοφός παλαιότερα εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή είπαμε το ΙΑ, ότι θα το βγάλαμε και αυτά τότε που είχαμε τηλεφωνικές γραμμές. Το όνειρο θα είναι όνειρο, με συγχωρείτε, θα είναι όνειρο Λαΐφης με κβίτα πίσω.
1: Ναι.
0: Τούτος είναι, είμαι το Αγγέλ, κάργα με το Αγγέλ. Ποτέ δεν ξέρει το δεξιά που φεύγει να το λέει, είναι το αριστερά. Να έχω και το κβίτα, να έχω και το live, δηλαδή τα δυο καλύτερα αριστερά στόπερ που υπάρχουν, να του έχω μαζί. Και να μην έχουμε ένα δεξιό ποδάρο. Εντάξει, δεν είναι.
1: Μόνο αριστερά.
0: Συμβαίνει και στα γόμματα, γι' αυτό σου λέω. Δεν. Η πρώτη μεταγραφή τη Ομόνοια είναι συγκινητική, όσο συγκινητική είναι η ανάδειξη. Όχι, να το θέσω διαφορετικά. Με συγκίνησε πολύ περισσότερο η ανακοίνωση επέκταση συμβολέου του Κίτσου παρά η ανάδειξη σε πρόεδρο τη Βουλή τη Ανίτα.
1: Εντάξει, είναι λογικό.
0: Τι είναι, ποιο είναι το λογικό.
1: Να σε συγκίνησε περισσότερο, ρε φίλε.
0: Όχι, είναι κίνηση ανθρωπιά. Δηλαδή, ναι. Ένα παίκτη ο οποίο τραυματίστηκε.
1: Αυτό σου λέω.
0: Του επεκτείνει το συμβόλαιο δύο ακόμη χρόνια. Το άξιζε κιόλα.
1: Ναι.
0: Γιατί Αυτή τη στιγμή έρχεται η Ομόνοια και δεν κρίνει τον Κίτσο στην παρούσα φάση ως δηλαδή τραυματία. Τον κρίνει
1: σαν παίχτη.
0: Σε ποιο επίπεδο βρισκόταν τότε που τραυματίστηκε. Yeah. Μπράβο τους, μάγκες, και οι μεγάλες ομάδες έτσι λειτουργούν.
1: Ακριβώς. Έτσι. Και, έτσι πρέπει να γίνεται. Και είχε κάνει και η ανόρθωση αυτό το πράγμα με τον Αντρέα τον Χρυσοστόμου και με τον Μιχάλη τον Ιωάννου επίσης τώρα. Που είχε κάνει, έχει yeah, πρόταση στα χέρια.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν είχαν και πολλές επιλογές να κάνουν, ας πούμε.
1: Να ξέρω, όταν ήταν ο Χρυσοστόμου, ήταν μέσα στον Οκτώβριο, μόλις τραυματίστηκε.
0: Έτσι εξηγείται ότι η Αργεντινή το σήκωσε στο Κατάρ. Φιλοξένησε πάρα πολλούς Ναζί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Μορφωτικό Ίδρυμα Μάπε Σιό. Ευχαριστώ που συμμετέχει σε αυτή τη σχόλη σκέψη στο Think Tank τη εκπομπή μα.
1: Και το απέριμε κάτι τσι το ίδιο, έκανε.
0: Εντάξει, δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Ναι, παιδιά, ναι. Έτσι συμπεριφέρονται οι μεγαλόψυχα. Παρεπτόντως όμως, με συγχωρείτε, ο Κατριτσής είναι και παιδί σπλάχνο από τα σπλάχνα του Αποέλ. Όπως και ο Χρυσοστόμου είναι από παιδί σπλάχνο.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε για έναν εκ των 17 ξένων κοινοτικών στο καταλόγου Β, του καταλόγου Α.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και να έχει, δεν είναι, είναι σπουδαίες κινήσεις και είναι καλό να τις επισημάνουμε αυτές. Είναι και μόλις 23 χρονών, 852, και όταν είναι στο στάδιο της αποθεραπείας του και γίνεται μια τέτοια κίνηση, αντιλαμβάνεστε το κίνητρο που παίρνει.
1: Ναι.
0: Για να δουλέψει ακόμα παραπάνω και να επιστρέψει, για να δικαιώσει όσους τον εμπιστεύονται. Είναι έξυπνες κινήσεις αυτές. Θα σας πω για ένα φιλοσοφικό και δεν θέλω να πληρωθώ. Που αν κανονικά λέει πρέπει να πληρώνω μου για τούτα ούλα εσύ 20 χρόνια. Να καμίζαμε που είμαστε στην Ελβετία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Κακό συν κακό ίσον.
1: Κακό συν κακό, κακό.
0: Καλό συν κακό ίσον.
1: Κακό.
0: Καλά ρε, γιατί.
1: Όχι, πρέπει να κάνεις μόνο καλά.
0: Θέλω να σου πω ότι το κακό το ανατρέπεις με το καλό.
1: Ναι, όχι.
0: Είναι τόσο
1: χειρότερο. Να κάνω 10 κακά, να κάνω έναν καλό. Σημαίνει ανάτρεψα τα.
0: Δεν είμαι σε φόρμα.
1: Είσαι πολλά σε φόρμα.
0: Μα με αποστόμωσε, δεν έχω τι να πω. Το είπαμε ότι είσαι στη μάπα δεύτερη. Μην το συνεχίζει. Έφυγε ο ημανισί μου. Μην ανησυχεί, κύριε Μεδεμπενίντα. Έφυγε. Έκαμε το Απόλλωνα με το Χαμάτσι, είδαμε το ευχαριστώ του λέω. Μα πότε είναι πάλι ο Απόλλωνα, έκανε καλή κίνηση και στράβο. Γιατί γύρε με σαν το στράβο. Τι στο άλλο έγινε.
1: Είμαι σημαντική μου, εντάξει. Τελικά με το ΣΥΝΚ μάθαμε τι γίνεται.
0: Πεχτούρα.
1: Πεχτούρα.
0: Τον έχουμε. Έχω έναν κουμπάρο μου κάθε Σάββατο ξυπνά, πάει πλυνή και αυτού γίνονται.
1: Ναι.
0: Κάθε Σάββατο.
1: Ναι.
0: Εμεί άλλαξε το χρόνο τη πολλιά. Τούτο κάνει να τον βάζει ο πλυνίσκητ. Ναι. Έτσι είναι ο ΣΥΝΚ. Τον έχουμε εμπλημένο φρέσκο, είναι βάση βιτρίνα και θα πουληθεί.
1: Ναι, όμως σκέφτεται, φέρε τον ποδοσφαιριστή που είναι με έναν τίμιο μισό και θα τον πουλήσει να πιέζει.
0: Έχουν πάρει τα λεφτά. Ακούει μα κάτι δικό του.
1: Σίγουρα πράγμα σα ακούει.
0: Ένε έτσι υπεχτή με στην θα αλλάξω πολιτική πλέον παπεντά και μετά.
1: Γιάννη, για να είμαστε ειλικρινεί.
0: Και μην ξεχνάτε και την πατρίδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το δικό μου είναι άσχετο εδώ. Την πατρίδα δεν την ξεχνάμε ποτέ ούτε για την οικογένεια. Ακούει μας δικός του. Ναι. Πεχταράς. Στο λέω μες στην αρχιά μου.
1: Είναι, όχι, πέραν της πλάκας.
0: Άνετα να μου πουλήσεις.
1: Εγώ σου λέω ότι θα...
0: άνετα ρε φίλε.
1: Τη δεδομένη στιγμή έχει και ομάδα από το εξωτερικό που κρατά λεφτά και μπορεί να δώσει και στην ΑΕΛ και στον ποδοσφαιριστή αν πολύ καλό συμβόλαιο.
0: Δεν το συζητούμε. Ειδικά στον αραβικό κόλπο, ναι. Στην αραβική αγορά.
1: Μιλάμε για...
0: duty free. Πέτω αφορολόγητα duty free.
1: Παίζει και Ευρώπη. Αυτή η ομάδα.
0: Εσύ και η Ευρώπη γίνεται στο αραβικό κόλπο.
1: Δεν είναι αραβικός κόλπος. Είναι. Είναι Ασία.
0: Ακούγεται ο κουμπάρο μου για πρώτη φορά. Κάμω την τύχη μου, ρε κύριε.
1: Είναι Ασία, είναι Ασία, νομίζω, ναι. Κάνε το να ρωτήσω τη χώρα που είναι.
0: Δεν ξέρω ότι ο κουμπάρο μου με ακούει. Κουμπάρο μου κάνουμε μπλάκα.
1: Είναι ναι, Ασία είναι το τη χώρα, ρε φίλε. Και παίζει.
0: Παίζει
1: για αστέρια, ρε φίλε. Παίζει για αστέρια αυτή η ομάδα. Που εξετάζει.
0: Φίλε, ένα λεπτό να το παρατοποθετήσουμε. Επιμένεις ότι είναι στην Ασία και παίζει στα αστέρια.
1: Ναι.
0: Και είναι τούτη ομάδα.
1: Ας τόσο που έχω να σου πω κατά.
0: Και τα αστέρια είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αφού μου την Ασία λέει.
1: Και έχει ομάδα.
0: Μόνο είναι Κύπρος.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μόνο είναι Κύπρος.
1: Έχει άλλη ομάδα.
0: Ισραήλ.
1: Όχι. Άντε ρε Χρήστο μου, έκαμε γεωγραφία. Αζερβαϊτζάν. Στο μετά στο διάλειμμα να...
0: Καζακστάν.
1: Άντε ρε, δυο τρεις χώρες είναι ρε φίλε.
0: Βάρ' τότε μάλλη μακ, πέκκι μας ακούσει τον αδικό κόλπο και γράψουν το σύγκλι ένας εδώ. και για τον Γιούσεφ και τον Λέο Εμπερ, καμιά καλή κουβέντα. Γιατί εντάξει, θα μα μείνουν έναν κονίλιο 250 και μόνο εκεί. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και σήμερα σα ευχαριστούμε γι' αυτό. Τη μέρα που τραυματίστηκε ο Παφώτης, το έκαναν επέκταση 2 χρόνια. Τελικά τον πλήρωναν ανάδικα χωρί να παίζει. Δεν έχει το ποδοσφαίρο. Συναισθήματα λέει ένα εδώ πιο κοινικό. Με ένα έτσι άκρατο κινησμό. Και μπορεί και να έχει δίκιο όμω. Που είναι αριστερή η Βραζίλια και πήγαινε ο Μάκη. Αναρωτιέται τώρα άλλη κουβέντα. Είναι. Όταν παίζει η Ισπανία, θα σβήνουν οι προβολέ και θα ανοίγουν τα πέκα του νερού. Πόσα είναι ο Κάστανο να είναι στην Ομόνια τη νέα σεζόν.
1: Εγώ νομίζω έραφη.
0: Νομίζω ότι μαχαίρι έμεινε. Να μείνει.
1: Εγώ νομίζω θα
0: Χριστός,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Το χαμογέλο του Αβασταύρου. Αν μου το ήταν η ερώτηση. Τι όπω σου αρέσει. Είναι ώρα να το πούμε. Εν το χαμογέλο μου σου κάμα αν με ρωτάς εμένα κάτι. Και ξέρω το ότι δεν μπορώ να το πω.
0: Με τα γραφάρα μακρύσω ο Κάστανο στην Ομόνια.
1: Βόμβα.
0: Α, άσε κιόλας που το ξέχασα κιόλας να το πω. Ξέχασα ότι ο Κίτσος θα είναι και αυτός μέσα στον μπλοκ των αρχηγών, των μελλοντικών αρχηγών της Ομόνιας. Γιατί μετά τον Μάριτς, σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι, προσθέθηκε και αυτός στους παίκτες τα συμβόλαια των οποίων λήγουν το 2029.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε με Γιοβέτιτς.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Θετικά αποτιμά η Λευκοσία την επίσκεψη του Προέδρου Χρυστοδουλίδη στο Καζακστάν. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν την αναφορά του Προέδρου του Καζακστάν περί σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον στέλνει τη Χεράνη. Δια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθαρίζει πως ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος και στο Λίβανο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Έλα.

0: Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
1: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
0: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
2: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
4: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
3: Και.
4: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
3: Άσε μας καλέ.
4: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
3: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
4: Μπράβο, το πιάσες.
5: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
2: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
8: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Είπαμε ότι ακούτε Mappe Show. Σήμερα στα μικρόφωνα είναι ο Χρήστος και ο Θεόδωρος. Στο 2950 με αγουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας με την ένδειξη See You Charm μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα με προορισμό το εξωτικό Sharm El Sheikh. Προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο See You Travel. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Να ξύπνημα νωρίτερα ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία.
11: Ναι.
10: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
11: Ναι, έτσι. Okay.
10: Διαβάζω ότι υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Αλήθεια, το λέω.
11: Εντάξει, αλλά είναι ηλεκτρονικά, ρε.
10: Εντάξει, σου λέω ότι είχε πρόβλημα τεχνικό.
11: Εντάξει, γιατί πώ άφηνε να μείνει.
10: Ποιο ανέλαβε ηλεκτρονικό του δασάκι, ποιο δεν μπορεί.
11: Πάει κανένα, ποιο του ξέρω.
10: Λοιπόν. Αφήνισαμε την πολιτική ανάλυση για να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά που είναι, ναι, και το είδος μας. Η ειδικότητά μας εισαγωγικά ή χωρίς, ό,τι θέλετε. Γιατί μόνο. Καλημέρα, πιστεύετε ότι ο Κάστανος είναι η μάππας? Όχι, φυσικά. Γιατί ο Κάστανος είναι λογοτεχνίας. Κατά τη δική μου άποψη. Και κατά την άποψη των πολλών.
11: Ναι.
10: Λογοτεχνία, σινεμά, χορό, μπαλέτο, πιάνο. Σε όλα αυτά είναι πολύ καλός ο Κάστανος. Κατά τους καθηγητές, όπως τους ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ο Κάστανος είναι η μάππας.
11: Είναι ότι όχι απλά η μάπα. Και α, θυμάσαι καλά, όταν ήρθε το Γενάρη, πήγα στο αεροδρόμιο για να του πιάσω δήλωση. Γιατί έτσι του άρμοζε. Με 160 και συμμετοχέ στη Σερία. Mm. Και ήμουν μόνο μου.
10: Μόνος. Μα, πάντα μόνο στι ίδιε οδόπω. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει Κύπρο που είχε την καριέρα του Γάστανο.
11: Όχι, ρε φίλε, κανένα. Σερία 160 συμμετοχέ. Για όνομα του Θεού. Ο Ευτέρα είναι δύο με στο μυαλό.
10: Άρα, αν το βάλουμε μέσα στη μάτσα τη Ομόνια, θα είναι Ανδρέου Κάστανος και ο Αντιγιώβετιτς, ας πούμε. Ανδρέου Κάστανος, Τάνκοβιτς.
11: Ναι. Ευάντρο.
10: Δεξιά εξτρέμ.
11: Μα έμπαιζε κάποτε.
10: Δεν κάποτε. Το τελευταίο.
11: Εντάξει. Και μπορεί να βοηθήσει όμως.
10: Ακούγεται πολύ καλό.
11: Σκέφτου. Να μείνει.
10: Ναι, αλλά για την Ευρώπη δεν είμαι σίγουρος πόσο καλό είναι αυτό. Στην Ευρώπη πρέπει να δέσεις. Δεν μπορεί να κράσει μα πάντα πολλά. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, ναι.
11: Ναι, σκέφτομαι.

0: να έχει δηλαδή Ομόνια Μαΐ, Τάνκοβιτς, Μαϊαμπέλλα, Σεμέδο, Κάστανον. Και σκέφτα φέρει και Μπαμπίκα.
1: Εντάξει, έχουμε επιλογή, είναι... δεν παγάμε.
0: Δηλαδή, παίρνει...
1: Η γυρότερη ομάδα του κόσμου, σας λέω από τώρα, θα είναι ο Απόλλωνας, λέω, 727, που λες είναι σαν και ξέρει κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς. Εν τω μεταξύ τον Νικού είναι στο Καζακστάν, θα βουλίζουμε το ΣΥΝΚ, λέει, τσεκάρει κανένας τι μήπως τη φορεί. Στον Απόλλωνα προκάλεσε, όπως και να το κάνουμε, έκπληξη. Εντάξει, για να καταλάβετε το ξύμορο της υποθέσης σε αυτήν την ομάδα, είναι ότι συζητούμε για τον Άδωνη που φεύγει. Και όλος ο κόσμος λέει: μα γιατί φεύγει ο Άδωνης? Και ο πρώτος σκόρερ, και ας πούμε, έτσι ο striker στον τελευταίο χρόνο, που για μένα διαβάζει το άνθεμα. Έτσι. Κάπως έτσι είναι η κουβέντα στον Απόλλωνα. Ναι, αναθεματίζουν τον Μάρκετ και γιατί φεύγει, γιατί να φύγει ο Άδωνη. Τέλος πάντων, το αφήνουμε. Ξάφνιασε ότι φεύγει ο Άδωνη όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί ξάφνιασε? Γιατί μέσα στα τέσσερα στόπερ σου, για μια ομάδα που θέλει να χτίσει, νομίζω ότι πρέπει να διαθέτει και ένα Κύπριο, ας πούμε. Και ο Άδωνη. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι ο Μπέκενμπάουερ.
0: Είναι ένα τίμιο στόπερ. Έτσι το χαρακτηρίζεται.
1: Εγώ με στην ομάδα που χτίζω τον έπαιρνα για τέταρτο στόπερ.
0: Και για τρίτο.
1: Εγώ στην δική μου ομάδα τέταρτο.
0: Okay.
1: Έτσι. Έφυγε. Μήπως και. Τι θέλω το εξής ερώτημα. Μήπως έχουν στα υπόψη τους. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για Κύπριους, είναι διαφορετική κουβέντα. Μήπως θα είναι ο Κονομής ο τέταρτο στόπερ. Μα ή θα πάνε να πάρουν άλλον Κύπριο στόπερ.
0: Εντάξει, ο Κονομής λογικά θα κλείσει.
1: Έτσι. Ναι, όχι, είναι Χριστός, αλλά ναι. Είναι αμυντικό χαφ ή είναι στόπερ.
0: Όχι, είναι στόπερ ο Κονομής. Αλλά μπορεί να δώσει και βοήθεια και αμυντικό χαφ.
1: Καλά, ρε, αν είναι στόπερ, δικαίωσε ο Ζαχαρία. Τον όνομα επιλάνε.
0: Ναι, κανονικά, ρε, είναι δηλωμένο στόπερ. Εντάξει.
1: Εγώ νομίζω ότι, νόμιζα ότι αμυντικό χαφ είναι ο Κονομής. Δεν το ξέρω κιόλα, δεν έχω δει μάση του Ολυμπιακού φέτο και πολλά. Δε. Καταλάβω.
0: Είναι center back.
1: Α, είναι στόπερ. Ναι. Τώρα γιατί του συζητούμε για διφυνό Άδωνη.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γιατί να μην έχω.
1: Τι είναι να έχω 20 στόπερ Κυπρέο, δεν έχω παρέλαση 28.
0: Ο Κονομής παίζει. Η φυσική του θέση είναι στόπερ, αλλά, ναι, αλλά έπαιξε μια αρκετά παιχνίδια ως
1: αμυντικό χαφ.
0: Ναι. Δηλαδή έχει περισσότερα παιχνίδια σαν αμυντικό χαφ στην καριέρα του παρά σαν στόπερ. Α σου πω έτσι.
1: 55.
0: Α σου πω κάτι. Μα σου εξηγήσω. Τώρα λοιπόν, στον Ολυμπιακό έγινε στόπερ. Α σου φέρω να καταλάβει. Εντάξει.
1: Πόσο χρόνο είναι το
0: μάλλον. Είναι 24 χρόνο. Εντάξει, στον Ολυμπιακό είναι στόπερ.
1: Θα του πιάω την ώρα που έτσι σε μένα τώρα στον Ολυμπιακό και θα πιάσω να θέλουν να μου γίνει το οικονομή γιατί συγχύζεται.
0: Ακούω να δεις. Όχι, ρε φίλε, είναι στόπερ στον Ολυμπιακό. Έπαιζε όμως την ομορία 29 στην ΠΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια και κάποια παιχνίδια στον Ολυμπιακό τη σεζόν 24-25. Τα περισσότερα έπαιξε όμως εξάρι. Αλλά άλλον η δεύτερη κατηγορία και άλλον η πρώτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στη δεύτερη κατηγορία έπαιζε σαν εξάρι. Δεν μπορώ να σου πω.
1: Στη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Αλλά φέτος τον Ολυμπιακό παίζει στόπερ.
0: Για να σου πω κάτι άλλο. Από τον Ολυμπιακό δεν είναι μόνο ο Κονομής που φεύγει. Φεύγει ο Πηγής. Πάει Αρμενία στην Κιούνικ. Μεταγραφή. Παίρνει 7 Ολυμπιακό.
1: Αποκλειστικό τώρα έχουμε το. Τρόπος του έγινε.
0: Κατάλαβες. Είναι...
1: Πάει Αρμενία.
0: Ναι, προφορική συμφορία. Πάει Κιούνικ. Παίρνει και 7 Ολυμπιακό. Και ακόμα ένα παίκτη που φεύγει από τον Ολυμπιακό και πάει.
1: Ακούγεται ωραίο ότι πουλάει στο εξωτερικό Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Όχι, ο Τακταγαλά. Πουλάει ο Τακταγαλά στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ωραίο ακούγεται. Το ΣΥΝΚΑ δεν τον είπατε για το κέντρο. Ποιον κέντρο, φίλε, το δίκο κέντρο, ποιον κέντρο, κύριε Κοντρένα 4. Μήπως φεύγει ο ΣΥΝΚΑ, αφού είπαμε τον έχουμε έτοιμο για πωλήση. Να, είπαμε κιόλας ότι η ομάδα της Ασίας που έχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τι άλλο θέλετε να σου πω για το ΣΥΝΚΑ.
0: Ναι.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο Κονομής. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο πολύπλοκο το πράγμα, αλλά έτσι όπως το καταλαβαίνω, τι ωραία που μας κάνει ο Μάρκες για δεύτερη επιλογή. Άτε ρε Παπασταύρο μου, δεν νομίζω, δεν έχει το Μάρκες. Δεν έχει καμία σχέση, κύριε 613. Μπορεί και να. Κάτι ξέρω, είναι μια εκτίμηση δηλαδή για να σου πω ότι ο Μάρκες δεν πάει Ομόνια. Τώρα, να μου πεις Πάφο, μπορεί να μου πεις άλλη ομάδα, μπορεί στην Ομόνια, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Καλό απόγευμα, είμαι ο Πλέγιο Πετρίτης. Εξηγήστε μας λίγο για Freedom 24 και για το άτομο που θα βάλει 700.000, τι γίνεται με Μαραγκό, ποιος προορίζεται πρόεδρος ή αθλητικός διευθυντής και τι γίνεται με τον Μακρύδη, θα μείνει. Μα κύριε Καντρίνα, δεν πρέπει να σου χτυπήσω. Μπορεί να είναι εκπομπή έξω όπως πεις. Είμαι όλο το σημαντικό. Ξεκίνα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Για Freedom 24.
1: Αχ, τι ουραστικά.
0: Είναι σε επαφές η ανόρθωση για μεγάλη χορηγία που αφορά.
1: Αντώνη Παδόπουλο,
0: αφορά 24. Και το γήπεδο, ναι.
1: Okay.
0: Και γενικότερα. Δεν έχει κλειδώσει όμως έτσι. Για να είμαστε ειλικρινεί, ναι. Και ακριβώς θα είναι αυτό. Λοιπόν, ναι, υπάρχει άτομο το οποίο θα πάρει από τα 2 εκατομμύρια το 35% και είναι στις 700.000 ευρώ. Δεν μπορώ από το όνομα του, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όμως είναι αυτόν τον άτομο που ήδη έχει βάλει και σημαντικό ποσό από τα λεφτά που έχουν μπει.
1: Ράτσα.
0: Κύπριος.
1: Κύπριος.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για τον
1: κύριο Χρήστο Μαραγκόντι.
0: Για τον κύριο Χρήστο Μαραγκόντι, την εδωμένη στιγμή δεν προκύπτει οτιδήποτε.
1: Όχι, δεν προκύπτει. Οι προφορές λένε ότι δεν θα.
0: Εντάξει. Αφήνεται ανοιχτό ακόμα από πλευρά των εν λόγω ατόμων. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική εξέλιξη. Το λοιπόν.
1: Στην Πιούνικ δεν ήταν ο Μπάμπαμ Πομοσχόλ.
0: Ήταν νομίζω πιο παλιά. Ναι, δεν είναι τώρα. Το λοιπόν, τώρα για το ποιος προορίζεται για πρόεδρος ή αθλητικός διευθυντής, ακόμη δεν έχει πάρθει οποιαδήποτε απόφαση.
1: Έχει υποψηφίους, ρε κουμπάρε.
0: Υπάρχουν υποψήφοι, γίνεται στο τραπέζι κάποιο
1: ρόλο. Ποιο κόμματος είναι.
0: Ωραία, Χρήστο, δεν πάω
1: τη ελεύθερη αγορά, όχι τη άμεση δημοκρατία, δεν που λέω.
0: Τη άμεση δημοκρατία είναι σίγουρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα για τον Απόστολο Μακρύ, να σα πω τι γίνεται. Για την ώρα δεν υπήρξε οποιαδήποτε επαφή της νέας διοίκησης
1: για με
0: τον Απόστολο Μακρύδιν, ούτε για να φύγει όμως. Εντάξει, αυτό το ζήτημα
1: έχουμε
0: θα το...
1: συμβόλαιο με...
0: Έχει συμβόλαιο ακόμη 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια.
0: Ναι, το λοιπόν...
1: Περίμενε, πώς είναι το συμβόλαιο. Τριετές. Κλείσαν το τριετές συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Πάω πάσου. Ναι.
0: Ένα λεπτό ρε φίλε, στο εθνικό ήταν πετυχημένος.
1: Καλά, κλείσει τεχνικού διευθυντή 3 χρόνια συμβόλαιο. Ποιο είναι αυτό.
0: Εντάξει, πολύ που.
1: Να υπάρχει, δεν θα κλείσει 3 χρόνια ο τεχνικού διευθυντή.
0: Εντάξει, δεν είναι όμω μεγάλο.
1: Με στο μεδούλεν τη δηλαδή
0: τεχνικό. Δεν είναι μεγάλο το συμβόλαιο του. Για να είμαστε και ειλικρινεί.
1: Εντάξει, ανεξαρτήτω αν είναι ένα ψωμί για χαλούμιν, 3 χρόνια συμβόλαιο δεν το κάνει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, όμω και ο άνθρωπο ήταν σε μια ομάδα στην οποία είχε σίγουρη δουλειά. Άρα για να πιάσει ο ρίσκο του να φύγει, θα ήθελε.
1: Φίλε, όταν μιλάμε για την όρθωση, πόσο μα ενδιαφέρει το άτομο. Μιλούμε για διαόρθωση.
0: Εντάξει, πα σε
1: πάνω κλείσει τεχνικό διευθυντή 3 χρόνια.
0: Γιατί ρε, τον Πριέτο. Τον Πριέτο κλείσαμε.
1: Ακριβώ δεν τον λόγο, ρε.
0: Ναι, αλλά ο Πριέτο ήταν 500.000. Του δώσε. Του έλανε ένα δέκατο.
1: Τέλο πάντων.
0: Πάση περιπτώσει. Για τον Απόστολο Μακρύ δεν έχει υπαρθεί οποιαδήποτε απόφαση, δεν έγινε ούτε κάποια επαφή μαζί του. Μετά τη γενική σέλευση αύριο, που όλα θα πάρουν τον δρόμο του, θα γίνει και επαφή με τον Απόστολο Μακρύ για να ξεκαθαρίσει ο μέλλον του. Αυτό ισχύει. Και το μεταφέρω εδώ στον αέρα τη εκπομπή.
1: Ο Ρόκα έχει 50 χρόνια συμβόλαιο που είναι το παράξενο. Λέω και 1910 ο Ρόκα είναι ο άμεσο συνεργάτη του Καραπατάκη. Κουράστηκα να συζητούμε κάθε.
0: Νομίζω ξεκαθάρισε
1: 13-14 μέρε την ίδια κουβέντα. Έτσι. Κάθε 13-14 μέρε. Και εγώ θα ήθελα να μείνει ο Άδωνη, όμω έληξε το συμβόλαιο του και δεν ανανέωσε. Εάν έχει σαν ομάδα άλλα στα υπόψη, βλέπει οικονομή, το καταλαβαίνω. Αλλά θα ήθελε βάθο το ρόστερ που φέτο δεν είχε. Μα είπαμε κύριε 670 ότι ο Αντιζαχαρία είναι μάλλον οικονομή. Έτσι, για τον οποίο οι πληροφορίες λένε ότι είναι κλεισός των Απόλλων, αν τέλος δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Ξάφνιασε, αλλά τελικά δεν είναι και τόσο μεγάλη έκπληξη αυτό. Ομολογώ ότι δεν το είχα ψάξει. Όταν λες δεν πάει να κλείσει τη τεχνικό διευθυντή για 3 χρόνια, δηλαδή του κλείνει σε... Στην Κύπρο, ναι, κύριε 642, στην Κύπρο. Στην Κύπρο πρώτα πρέπει να επιβεβαιώσει, ας πούμε, τις δυνατότητες του, να παράξει δηλαδή το έργο και μετά. Γιατί έχουμε δυστυχώς μια άλλου είδους ποδοσφαιρική φιλοσοφία σε σχέση με τους Ολλανδούς, τους Βαβαρούς, τους Καταλανούς και πάει λέγοντας. Χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα, έτσι. Μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, ο Μαΐα ανανεώνει μέχρι το 29. Αυτή θα είναι η είδηση του καλοκαιριού για την Ομόνια. Θα είναι η πιο σημαντική είδηση και από την οποιαδήποτε μεταγραφή, αν ο Μαΐα μείνει μέχρι το 29. Το Πικέ, πότε λέγεται το συμβόλαιό του, νομίζω ότι δεν είναι βασισμένο σε. Δεν υπάρχει συμβόλαιο τέλο πάντων. Με τα λεφτά που είχε ο Μακρύδης, πόσο καλύτερου παίκτε μπορούσε να φέρει και πρέπει να μάνα να φύγει. Ναι, έκανε τεράστιο λάθος με την επιλογή του προμηθευτή, λέει ένα φίλο εδώ του κύριου Μακρύδη. Ένα τέλο πάντων φαν του κύριου Μακρύδη.
0: Δεν είναι γιατί είναι φαν ή οτιδήποτε, αλλά είχε, να σου πω κάτι, ρε Χρήστο. Είχε ενώπιον του για να φέρει παίκτε 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου.
1: Φιλέ. Δεν ήταν σοβαρή η ανόρθωση ποδοσφαιρικά.
0: Δεν είναι διάφορο.
1: Okay, τέλος.
0: Αλλά είχε 20 μέρες να φέρει
1: παίκτες. Okay. Πιο σημαντικό για από τις μεταγραφές είναι πως επιβάλλεις την νοοτροπία την επαγγελματική μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και η ανόρθωση όσο ήταν, όσο βρισκόταν μακριά από τον Καμορανέζη, δεν έδειχνε δείγματα σοβαρή ομάδα. Τέλος.
0: Με το που ήρθε όμως ο Καμορανέζη,
1: έδεσε λίγο το πράγμα.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν μόνο πρόβλημα του ρόστερ. Ήταν πρόβλημα
1: τη νοοτροπία.
0: Ναι,
1: ναι, από και του προπονητή. Από εκεί ξεκινούν.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ποιο προπονητή, τον προπονητή, ποιο τον επιλέξει.
0: Τον πρώτον ο Αποστόλος Μακρύδης. Τον δεύτερον.
1: Τον πρώτο και ο Λεωνίδας.
0: Όχι, ναι,
1: ο Σπανός με ο Τσακί. Γιατί μιλούμε ακόμα για Αποστόλο Μακρύδη, ρε παιδί.
0: Άξε, ρε φίλε, οκ. Όλοι κάνουν λάθη. Αλλά έφερε μπέχτη.
1: Εντάξει, δεν είπα ότι είναι άλλα, είμαστε κανείς άλλο εδώ.
0: Εντάξει, έκανε λάθος τον προμονητή, αλλά και μετά.
1: Κάνουν κύριε για επιθετικό δίδυμο στην ΑΕΛ. Και ο Γκομής και ο Μάρκες, κύριε με την 60. Ήβραμε ποιο τα λαλή του φα. Είναι. Προσέχετε γελίο.
0: Δεν έχει έτσι.
1: Για ποιον παίχτη έλεγε ο Παπασταύρο. Δεν θυκευάσαν τίποτα. Για ποιον παίχτη έλεγε ο Παπασταύρο ότι είναι κοντά για να κλείσει. Μήπως για τον Κάστανο.
0: Ή τον Κάστανο.
1: Ή τον Πάπικα.
0: Ή κάποιον από του δύο δεξιού μπακ. Πάντως με τον Σλοβαίνο, ξιάνω το όνομα του.
1: Μπεχταράς.
0: Ναι, αλλά υπάρχει χάσμα.
1: Τελικά οικονομικό.
0: Ναι. Και ο συγκεκριμένο παίχτη μιλά με ομάδα από Ιταλία, αν μαθαίνω. Επίσης,
1: μ' άκουσα τα καλύτερα λόγια τον Πρόσφυγα. Και τα άκουσα από σοβαρές πηγές, όχι από ξέρω εγώ, Κοπαδόν ή Ομόνια. Και...
0: και έχει πρόταση να ανανεώσει από τη Τσέλιεκ. Πολύ καλά λεφτό.
1: Ρε τώρα που πάω Ομόνια, αν ζήσετε να κατοστήσετε, συγγνώμη για την αγένεια, ναι, ήταν γενέθλια τη ομάδα.
0: 78 χρόνια.
1: 78 χρόνια ένδοξη ιστορία, Ομόνια λαό πρωτάθλημα. Όσοι ασχολούμαστε με μάπα και γεννηθήκαμε κιόλας, μεγαλώσαμε μάλλον τη δεκαετία του 80, όλοι θυμόμαστε το Ομόνια, και δεν κάνω πλάκα. Έτριζαν οι κερκίδες καθώς οι Ομονιάδες κρεμόντουσαν όπως τα τσαμπιά με τα σταφύγια. Μεγάλη ομάδα του τόπου και φέτος νομίζω ήταν. Άρμα ειδέστε να την βλέπεις και να την παρακολουθείς. Και είναι και υπό τον Παπασταύρου μία από τις. Στη σύγχρονη εποχή, αυτό που λέμε, συγγνώμη, στο Κυπριακό ποδόσφαιρο και στη σύγχρονη εποχή του, αυτή που εμείς ορίζουμε από το COVID και έπειτα, είναι ένας σοβαρός ποδοσφαιρικός οργανισμός να τη χαίρεστε και να την προσέχετε. Του Λουκάσεν πότε λήγει το συμβόλαιό του? Του Λουκάσεν τώρα γιατί μου τον επιτάξει με στα αρχιά. Έχει συμβόλαιο με την ΠΑΦ όμως.
0: Ναι, έχει φύγει ο Ντάνι Σίλβα.
1: Έφυγε
0: η ανακοίνωση, ναι, από την ΠΑΦΟ.
1: Έφυγε και ο Ντεφάλκ.
0: Ναι, και θα φύγουν, εγώ νομίζω θα έχει και άλλες αποχωρήσεις.
1: Βγήκε για ανακοίνωση για σήμερα.
0: Ναι, βγήκε για ανακοίνωση τώρα.
1: Καλός παίκτης όμως ήταν τόσο Σίλβα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήρθε δανεικός όμως νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ως δεκάρι, ας πούμε, στην ΠΑΦΟ. Η ΠΑΦΟ, η οποία κυρίες και κύριοι, ξαναλέμε, εκμεταλλευόμενη το momentum, το ιστορικό momentum που έχει αναπτύξει, κατάφερε να συνάψει συμφωνία με τη Σίδα Vision, εξασφαλίζοντας ένα συμβόλαιο μακράν το υψηλότερο στην ιστορία της. Mm. Μακράν! Και εξ όσων λένε οι πληροφορίες, η ΠΑΦΟΣ πια στον τηλεοπτικό χάρτη, τον ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό χάρτη, βρίσκεται στην τρίτη θέση. Έχει δηλαδή απειλήσει βαθμολογικά και της Ανορθώσεως και το Απόλλωνα και Ισαήλ, που θεωρούνται κάπως πιο εμπορικές ομάδες. Και η ΣΑΕΚ.
0: Ναι. Από αυτό που μπορώ το δείχνει πόσο πολύ έχει μεγαλώσει η ΠΑΦΟΣ.
1: Ακριβώς.
0: Και τι έκαναν οι διοκτήτες της, και θυμάσαι καλά που ήταν η ξηρασία και δεν πετύχαιναν και δεν τους έβγαινε. Υπήρχε κριτική, υπήρχε γενικότερα όμως η υπομονή, η επιμονή τους φάνηκε.
1: Ρε μα λήξει το συμβόλαιο του Λουκάσου, μου λέει ένας εδώ συνάδελφος.
0: Πεχτάρας.
1: Για εσά, οι υφιστάμενοι παίκτε τη ανόρθωση ήταν πληρωμένοι. Αληθεύει, θα γίνονταν προσφυγέ μαζικά. Δεν μου το σενάριο, κύριο 861, μην μιλούμε για όσοι την κάνουν του Σικάγο. Τι εννοεί.
0: Έληξε το σύμβολο του Χρήστο.
1: Έληξε να του πεχτάρα. Να γίνουν τα στόπερ, φίλε. Που είναι πρώτη στιγμή, είδα ερωτεύτηκα εδώ. Που είναι πρώτη στιγμή, δηλαδή πέρσι ο καλοκαίρι.
0: Πρόπεσαι. Ποια ομάδα και να είσαι, δεν πηγαίνει να τον πιάσει.
1: Μα ποια ομάδα μπορεί να χωρέσει, ρε φίλε. Καταρχήν ομονία δεν μπορεί να φύγει.
0: Έχει κουλιμπάλι αφού.
1: Ακριβώς.
0: Τι θα κάνει, θα έχει κουλιμπάλι και Λούκα.
1: Δεν χρειάζεται. Κάτι θα κέσει ένα ιστρόν στόπερ για να κλείσει καλό τετράγωνο.
0: Αξίζει και λίγο να παραγγείλει το εκεί.
1: Ποια άλλη ομάδα μπορεί να πιάσει το συμβόλαιο του Λουκάσεν, α πούμε.
0: Ο Άρης.
1: Στην Κύπρο. Ο Άρης, να σου πω τι μαθαίνω.
0: Ναι. Να κλείσει ο Κιβέτιτς.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Στην παρούσα φάση όχι. Δεν δίνουν τα λεφτά του Γιωβέτιτς. Γιατί οι δικές σου πληροφορίες λένε ότι
0: είναι
1: τα τόσα λεφτά.
0: Ναι,
1: οι δικές μου λένε ότι είναι πολλά τα λεφτά που θέλει.
0: Εμένα λέει ότι σε συγκεκριμένη ομάδα.
1: Αλλά ανεξαρτήτως ποιες πληροφορίες είναι σωστές ή όχι, δεν έχει καθόλου σημασία. Έτσι
0: ακριβώς.
1: Πιο πολλά πιστεύω στο σενάριο ότι θα ήταν, ότι θα αποφασίσει ο Σεπτέμβρη του.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω στο τέλος.
1: Σιγά με κάτσε τώρα, πάρει απόφαση για το που να πάει ναι. ο Γιώβετης, ας πούμε. Όπως έκανε με την Ομόνια πριν από δύο χρόνια δηλαδή, έτσι. Αν θυμάστε ναι. καλά, ο Γιώβετης είχε έρθει τον
0: 10 του Σεπτέμβρη. Από γιαμή.
1: Με Κβίτα θα ήταν ωραίο δίδυμο. Πώς δεν θα ήταν ωραίο δίδυμο,
0: το καλύτερο δίδυμο ίσως του προαθλήματος.
1: Αλλά είναι πολλά τα λεφτά του Λουκάς. Μεδιά, για τον Λουκάς, του Λουκάς εν το όνομα μπήκε μέσα στο ρεπορτάζ τη Φενέρμπαχτσε, έτσι.
0: Θα πάει και Μουντιάλ, έτσι.
1: Θα πάει και Μουντιάλ. Και τραυματίστηκε ένα στόπερ τη Γκάνα, και μπήκε μέσα. Και είχαμε και μια καλή εμφάνιση.
0: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.
0: Γι' αυτό δεν απαντά τη Πάφου στην πρόταση.
1: Σινκ. Πότε θα μου πουλήσουμε το Σινκ.
0: Λέει ο Σινκ, εγώ νομίζω σύντομα. Δεν θα αργήσει. Έτσι με εκταράν τον παίρνει εύκολα.
1: Ευχαριστούμε για τις ευχές. Ευχόμαστε και εμείς την επόμενη φορά που θα στηθεί μπροστά στα μάτια σου η κορυφαία ομάδα της ιστορίας να έχει στα μάτια να την δεις από τον Νοέμβρη και όχι να μας λες από το πάνω χέρι στο Σιν 8.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Κύριε Ξαγώσα 13, θα σου έλεγα ότι είσαι μπροστά στον καθρέφτη και αυτοδαμάζεσαι, αλλά για δικά δεν είσαι βαθμός. Πάω πάσο. Έτσι κι αλλιώς σαν εσένα, εκατοντάδες, χιλιάδες. Θέλει τον Παναθηναϊκός, δεν τον ξέρω τον Παναθηναϊκό, όχι να τον δω μόνο του Καλεντζάκη στα στο πέρα, αλλά ναι, έτσι από ό,τι ακούω, είναι για τέτοια επίπεδα ο Λουκάσε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ κύριε Ξαγώσα 13 που σαν 5 χρόνια να μην σου πω τι έγινε στα ρεπορτάζ τη ομάδα σου για να ξεστραβωθείτε κάποιοι. Αλλά έτσι είναι το τόπο. Δεν σου πιάνει, ευχαριστώ. Σου λένε από πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρω, πήγε 5 η ώρα. Θα επιστρέψω να μιλήσω για Γιώβετη νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά και άλλα. Έχουμε και άλλα πολλά. Ναι. Επιστρέφω σε λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Πραγματοποιείται στις 6 το Παβίλιον Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Θα παρουσιαστεί το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Ο Χάρης Φωτίου θα προβεί στον απολογισμό για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ η συνέλευση είναι ανοιχτή και για τα μέλη του σωματείου. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βόσνιου τερματοφύλακα Βεντάτ Μουφίτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του. Επίσης, ανακοινώθηκε ανανέωση συνεργασίας με τους Γιώργο Ναούμ και Ανδρέα Παρασκευά για τα επόμενα 2 χρόνια. Νέο συμβόλαιο με την Ομόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2029 υπέγραψε ο Φώτης Κίτσιος, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που η Ομόνια συμπληρώνει σήμερα 78 χρόνια ζωής και είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, δημιουργώντας εντυπωσιακά παγκύπρια ρεκόρ, ανέφερε ο πρόεδρος Παπασταύρου. Αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέτο και Ντιούγκου. Η Πάφος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του δανεισμού του Ντάνι Σίλβα από την Μίτζιλαντ αλλά και του Μίβοβιτς με τον Σέρβο Διεθνή να επιστρέφει στη Φενέρ. Επίσης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση δανεισμού του Όντεφαλκ. Θετικές είναι οι ενδείξεις για παραμονή του Ρικάρτο Σαπίντο. Ανακοινώθηκε και επίσημα συμφωνία της Πάφου με την Σίτα Βίζον για τα επόμενα 5 χρόνια. Μιλώντας στον Σπόρ FM, αντιπρόεδρος της ΣΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην Εκτελεστική Επιτροπή, Φίλιππος Γεωργίου, σχολιάζοντας την πρότασή του για αλλαγές στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο, τόνισε πως είναι άμεση ανάγκη να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις μέσα στον Ιούνιο. Όπως είπε, ορισμένα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσιάζονται ανοιχτοί στο ενδεχόμενο αλλαγών και με βάση την πρότασή του, χωρίς να θεωρείται οτιδήποτε τελεσίδικο, ενώ ξεκαθάρισε πως παραμένει στη θέση του εκπροσώπου της ΠΑΦΟΥ στην ΚΟΠ. Φιλικό αγώνα δίνει στις 7 απόψη Εθνική Ανδρών Κύπρου κόντρα στη Σλοβενία. Όλη συνδυάζεται το Απόστολου Μάντζιου, τηλεοπτικά το παιχνίδι από το ΡΙΚ. Παρελθόν αποτελεί από τον Απόλλωνα Τζαχαρίας Άντωνη, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Αντωνιάδης και Καπαρτής θα βρίσκονται στο scouting team της Λεμεσανής ομάδας. Στο μεταγραφικό πλάνο η απόκτηση 2 επιθετικών, όπως και η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, μεσοπιθετικό και αριστερό μπακ. Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις αλλά και αρκετές προσήγες, ανέφερε στο Sport FM υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Δεν θέλησε να σχολιάσει τη φημολογία για κίνηση απόκτησης του Σέβαν Γιοβετίτς. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση συνεργασίας με τον Μπαμπαγκάρντιον μέχρι τον Μάιο του 2027. Στην άλλη, σύντομα να μένει να επισημοποιηθούν οι συνεργασίες με Παπαγεωργίου, ενώ πολύ κοντά συμφωνία και Κουκαρό. Ο Λοράν Ντεσό αναμένεται αύριο στην Κύπρο για την υπογραφή των συμβολέων του για να λάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Ομόνια Αραδίπου. Καρμιώτης ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον 29χρονο μέσο Κέρτις Γκέμπλι. Ο Αντώνης Κωνσταντινής αναλάβει ως υπηρεσιακός προμηθευτής της Εθνικής Ανδρών Μπάσκετ.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Φιλική εκτός έδρας αναμέτρηση είναι στις 10 απόψη Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Σουηδία. Δεν υπολογίζονται Γιαννούλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και Μπαγκασέτας. Στον Ολυμπιακό περιμένουν εξελίξεις σε αρκετά μεταγραφικά μέτωπα, ειδικά για την απόκτηση του Νάι Λόπες και αυτές των Μαφέο και Τσάπρα. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Λούκα Μόντριτς μπορεί να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά το Μουντιάλ. Ραφαέλ Λεάο ξεκαθάρισε την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Μίλαν. Επίσημη πρόταση κατέθεσε η Γαλατά, με τον Πορτογάλο να περιμένει την Arsenal ή την United. Manchester City εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του Ενρίκε Ρικέλμη, υποψηφίου πρόεδρου Ισραήλ, αναφορικά με τις υπόνοιες για μεταγραφή του Έρλινγκ Χάλαντ στην Μαδρίτη. Επόμενη αθλητική ενημερώσή σας στις 6. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Mappes Show.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ρακφαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε έναν επανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι. Για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις. Unicars. Driving your stories.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην Echo. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
9: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
10: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams. Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
13: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτη εδώ τη εκπομπή που λέγεται Mappe Show. Στα μικρόφωνα είναι ο Θεόδωρος και ο Χρήστος. Και άμα θέλετε, στο 2950, στο 2950, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Όπως επίσης και στο 2950 με την ένδειξη CU Sharma. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα, τούτη τη Δευτέρα δηλαδή που μας έρχεται, για να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο διακοπών με προορισμό το Sharm El Sheikh. Προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο CU Travel και αξίας 1.600 ευρώ. Δεν ξέρω αν ισχύει για 600 ευρώ που χρωστούσαν το ΑΠΟΕΛ του Μωράης. Πάντως βγήκε ανακοίνωση στην οποία το ΑΠΟΕΛ, στην οποία ενημερώνουν ότι έχει επέλθει συμφωνία διευθέτησης με τον Νούνο Μωράης. Μέχρι και του Μωράης το χρωστάει ο προηγούμενος.
1: Ναι, yeah.
0: Αλλά ευτυχώς για τον ΑΠΟΕΛ έχει διευθετηθεί το όλο θέμα. Συνεπώς ένας ακόμη βραχνάς διαγράφεται από.
1: Στορα πόση.
0: Ένα σωρό ρε κουμπάρα. Εντάξει, γίνεται γενική συνέλευση τώρα. Ακούω ότι έχει και πάρα πολύ κόσμο εκεί όπου θα ενημερωθούν για το πλαίσιο της συμφωνίας. Για τα που πάνω, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν νομίζω ότι θα μπουν σε λεπτομέρειες. Και θα δοθεί έγκριση στη Συμβουλευτική Επιτροπή για να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με το φαντ του κύριου Γιασί. Ναι, στην Αρλέτα και όχι στον Αρτέτα. Μ' αρέσει αυτό και με την 26. Εξάρχεια μ' ακούγεται αυτό, αλλά καλό. Το Μωράης το ξοφλήσαμε ως προπονητή, ως παίχτη αναρωτιέται 658. Έλαντε, παίγουμε εσύ τώρα. Όχι, πολλά καλή ερώτηση.
1: Δεν νομίζω να σαν παίχτη.
0: Παζι πλάσμα, ρε ο προηγούμενο. Παζι πλάσμα, παζι. Δηλαδή, ναι. Το καλό με τους αποελίστες και το λέω με ειλικρίνεια είναι ότι κατάφεραν στο PKF, κάτι αναμενόμενο δηλαδή, να μην δημιουργηθούν εκείνα τα πέτρινα σπίτια που σε παγιδεύουν και γίνονται πέτρινα χρόνια. Εντός ενός καλοκαιριού βρήκαμε τη λύση. Δεν έχουν δηλαδή περάσει αυτό το εφιαλτικό χρονικό διάστημα που πέρασαν οι Ομονιάτες, που πέρασαν οι Ορθωσιάτες, που πέρασαν οι Αελίστες.
1: Ναι.
0: Σωστά. Που περνούν οι Ορθωσιάτες και οι Αελίστες.
1: Ναι.
0: Σωστά. Στον ΑΠΟΕΛ, στο ΠΚΦ βρέθηκε μια λύση. Εκλευκοσία σε ένα φαν διεθνές, μπήκε με στην Μπούκαρε και με το καλό να κάνει τη σωστή διαχείριση και να βγει η ομάδα από αυτά τα προβλήματα με τον Παντζαρά και τον Μισόν. Μόνο τούτη έμεινε που χρωστούσαν οι προηγούμενοι. Έφυγε μια ανακοίνωση μα λέει ότι διευθετήθηκαν οι οφειλές του Παντζαρά για να μείνουν λίγο καλό. Καλησπέρα, να αναχωρήσεις για παβίλιο, να σε ακούσουμε κάποια ωραία νέα που θα αρχίσουν ξανά όλοι να τρέμουν, λέει ο 367. Οι οπαδοί του Απόλλων νομίζουν ότι είναι το Qatar Foundation που θα μας πάρει. Κύριε 556, είναι σοβαρή. Πέραν της πλακάς, είναι σοβαρές οι.
1: Ναι, οι διεργασίες που γίνονται.
0: Ναι, οι διεργασίες που γίνονται είναι επίσης σοβαρές, αλλά και το background.
1: Ναι, το κύριο Γιασί, ναι.
0: Το επιδετικό ταμείο, το background του επιδετικού ταμείου είναι σοβαρό. Δεν είναι, ξέρω εγώ, αλλά κρέκ.
1: Ναι. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
0: Ξέρεις, πήγαμε να ανοίξαμε ένα foundation στη Φιλιππίνη, έτσι γίναμε μόνο το.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε ρωτήσει από τον επιχειρηματικό κύκλο, δεν μας το έχουν πει τις μάπας άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ότι είναι πολύ σοβαρή.
0: Ότι είναι πολύ σοβαρή.
1: Ναι, και δουλειές που κάνουν επίσης και επιχειρήσεις γενικότερα.
0: Ακριβώς. Θυμάστε με τον Γκρέκ που σας γράψαμε ένα κείμενο
1: μέσα
0: στην καρκιά του Αυγούστου και αρχίσατε μου, μα είσαι έτσι, μα και γιατί. Γιατί καταλάβαμε ότι νοικιάζει κάτι γραφεία στο Λονδίνο που δεν συνάδουμε αυτό που θα νοικιάζει 9 δισεκατομμυρίου κόσμο μα τον πρώτο παρουσιά. Και λέμε νόμπι, να που γίνεται δάμε.
1: Κάτι υπάρχει.
0: Ναι, και ξεκαλεί, εκεί και σκαλεί. Και βλέπει τον ότι πει καλά γιατί πάει στη Φιλιππίνα και κάνει foundation. Και λέει, και εσύ αποκλείεται να με στου Forbes. Τι έγινε στη Βουλή, κύριε, ως πάνω σας πούμε. Στη Βουλή πήγαν στον τελικό ο Στεφάνου μαζί με την Ανίτα
1: Δημητρίου
0: και κέρδισε με καθαρό σκορ έχοντας την ενδεκάδα της στο Φιδία.
1: Ναι.
0: Και ο Δίκο.
1: Ναι.
0: Και το Δίκο, ρε.
1: Ναι.
0: Αν είχαμε τον Δίκο, ρε φίλε.
1: 29 Ανίτα Δημητρίου, 19 Στεφάνου, 8 από Χίντελαμ.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει, ήταν.
0: Συγκινηθείτε, περηφανευτείτε, νιώσετε καλά και πάμε παρακάτω.
1: Ακριβώς.
0: Και εγώ ζητώ και απαιτώ στη Βουλή η αρχή να καταργηθεί. Τι πάει να πει αποχή συμφωνής ή διαφωνής, τίποτα άλλο δεν πρέπει να υπάρχει. Η αποχή να καταργηθεί, λέει ο 163.
1: Όχι, ξέρω, είναι μια άποψη.
0: Είναι μια στάση.
1: Ναι. Δεν με εκφράζει κανένα.
0: Είναι μια στάση και αυτή, κύριε.
1: Αυτό που ψηφίζει σημαίνει σε εκφράζει. Έτσι
0: στάση είναι και του λεωφορείου, στάση είναι και το αποστολικό, στάση είναι και το. Και η αποχή, έχει δίκιο. θα γίνει και από Ελβίτα, όπως έκαμε η θύρα. Όχι. Του Βασίλη Δημητρίου διευθετήθηκα. Του Βασίλη. Α, όχι, α το κοιτάξω. Εγώ πέγει για η Ομόνια έτσι να κάνει τώρα. Κάθε μέρα μια ανακοίνωση εν το μοτίβο το φετινό. Νέα πελάρα τη αγιότητα του αύριο τι μα περιμένει. Α, η Ομόνια όντω αποσχολεί. Ξέρεις, θυμάμαι κάτι καλοκαίρι που περάσαμε με ο Τζερί. Πολύ, πολύ κουραστικό, α πούμε.
1: Ναι. Τώρα κάθε μέρα βγαίνει μια ανακοίνωση και θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και οι μεταγραφικές ανακοινώσεις και να δούμε και τα μεταγραφικά. Μπαμ. Γιατί η Ομόνια θα φέρει παίχτες οι οποίοι θα είναι της διαφοράς.
0: Κοίτα, άκουσα να σου πω κάτι.
1: Ναι,
0: σίγουρα θα φέρουν έναν από τα τέλη του Αυγούστου και μετά. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μη σου πω και δύο.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Γιατί, με συγχωρείς, μα με το δίκιο του σχόλια, δηλαδή, αν ξέρω εγώ, ξέρουν ότι προκρίθηκαν στα playoff του Champions League.
1: Για να μπουν και league face.
0: Ακόμα καλύτερα, ας πούμε. Αλλά όπως είπα, τα playoff του Champions League. Θα πάνε να πιάνε μέχρι τη ρεφιλέ.
1: Ναι, ρεφιλέ, σίγουρα, πάνε μπει Champions League.
0: Ακριβώς.
1: Αφού είναι να πιάσει τα λεφτά σου.
0: Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που είναι δικαιολογημένη από αυτό, έτσι.
1: Και η Ομόνια θα είναι στους δυνατούς, νομίζω, στον τρίτο γύρο, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Θα το πω λίγο στα αγγλικά, έκαναμε τα μαμούρκα με στιγμή. Μα πώς τα μιλάς στα αγγλικά, Σέξπιρ μου, πώς τα μιλάς. Φέρε παίχτες ρε κάουρα, σε 20 ημέρες παίζουμε τσουλού. Έχει ένα επιχείρημα, ξέρω, να δεις. Ούλο νου είναι το αξιά. Ούλο νου. Ποιο όμως είναι, τσινό, ξέρεις, βάλαμε, όχι ακριβώς το Γιοβετίτς, αλλά είναι ένας παίχτης που απασχολεί, ρε κουμπάρ, πώς να κάνω.
1: Ναι. Και θα είναι βόμβα για οποιαδήποτε ομάδα.
0: Και ο Μάρκες απασχολεί.
1: Ναι. Παίζει ο Μάρκες, δύο ομάδες κυπριακές.
0: Και Γιοβετίτς, ποιος άλλος έχω το όνομα φέτος, ας πούμε. Πέρσι θυμάμαι ήταν ο Τάνκοβιτς. Όχι, ο Τάνκοβιτς ήταν στην Πάφο.
1: Ναι, αλλά εδώ πιάσε λιγόρια.
0: Ναι, μετέπειτα προέκυψε η αποχώρησή του, ας πούμε. Με τον Καρσέδο, ήθελε τον, δεν τον ήθελε ο Καρσέδο. Φέτος τα hot ονόματα είναι ο Γιοβετίτς, ο Μάρκες. Του Λαϊφή με το φαν πάει τελείωσε.
1: Εντάξει, ο Σεμέδο είναι για την Ομόνια.
0: Ναι, είναι αφορά την Ομόνια και μόνα.
1: Μπράβο.
0: Βρίκη, λέει ο τραγούδι. Βρίκη. Από την Εύτη, ο
1: Ναι, φύγε από τον
0: Μα είναι από τι περιοχέ του Βρίκη.
1: Ναι, ναι, ναι, για αυτό. Για τι περιοχέ τη, αν δεν κάνω λάθο, και τη κυρία Ανία Δημητρίου, Τρούλου.
0: Μα είσαστε παραπάνω από Πεκίνο, ρε, τι κάτω εκεί. Μα ποιο ρωτήσουμε είναι που τσιμπάνω, ρε.
1: Ένα σοβαρό άνθρωπο.
0: Εγώ για 50 χρόνια αυτά ζω για μέρε.
1: Είπε ότι ποσφαιρικέ αποφάσει στη Λάρνακα παίρνονται.
0: Έχει χρόνια που τα πάμε εμεί τούτα, να πει σοβαρό
1: άνθρωπο.
0: σοβαρή προσπάθεια για Λουκάση στην Ομόνια και ο αντικατάσταση του Γιώβετ δεν είναι παίκτη που ξανά έπαιξε Κύπρο, λέει ο 637. Ο Τσόα Εμπολάχον το κόνομα, λέει να. Την είπε στην. Αυτή είναι η πράγμα κάθε μα ακούω. Λοιπόν, τι γίνεται για τον Γιώβετ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις. Είναι μία που λέει και την αναπτύξαμε εχθές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι ο Γιώβετ θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση στην Κύπρο. Και έχει χαμηλώσει το κασέ του κατά 50%. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι και μια άποψη που λέει ότι ο Γιοβέντιτς, αν δεν του πεις 50 το μήνα, δεν γυρίζει ασέδι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε και νομίζω ότι θα επικρατήσει στην τελική, θα είναι έκπληξη να ακούσουμε ότι ο Γιοβέντιτς έκλεισε σε ομάδα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μάλλον θα περιμένουμε.
1: Τέλη Αυγούστου.
0: Άμπρα. Είπε πλασμά του ότι κοιτάζει στην Ιταλία. Α, χέρι τούτο.
1: Ο Γιοβετίτσι.
0: Ναι. Και στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Εντάξει, αλλά η πληροφορία, η μια που λέει ότι προσπαθεί να ανοίξει επιχείρηση είναι εδώ στη Λεμεσό.
0: Μα χέρι, ξέρουμε τι να μου αναλάβει.
1: Ναι. Άρα.
0: Καλά, ρε, επειδή αν ανοίξει επιχείρηση θα
1: μένει. Αχ, έχει άλλο να δουλεύει.
0: Είναι πολύ εκατομμυριούχο να κάτσει.
1: Ναι, ακριβώς, πράγμα.
0: Ναι, εμεί κάνουμε ράδιο, νιώθω στη Λεμεσό αντί Λευκοσία. Ρε, να κάτσει σκεφτεί ο Γιώδη τώρα θα πάει αυτό να διηγείται επιχείρηση στη Λεμεσό.
1: Σωστό. Σωστό. Σωστό.
0: Είδες κανένα επιχειρηματία που λέγανε ότι μιλούχαν να δίπλα από γραφείο.
1: Όχι, ρε φίλε, κανένα, για όνομα δεν θέλω.
0: Ο Βρίκη είναι από το Δάλι, λέει ο 330.
1: Α, από το Δάλι, εντάξει.
0: Το Δάλι, ρε, λέω εμάς.
1: Είναι, ρε φίλε, ζυχίστηκα. Ένα ονομά μα που στρούλου. Εντάξει, ζυχίστηκα. Πήγε φίλη, ρε φίλε, παίζα μαζί στην Νάπολη.
0: Μα καλά, ρε, και
1: το. Ζυχίσα του, ρε φίλε.
0: Για τον Παπαφλέ, αν γιο μηταρά.
1: Εντάξει, 330 μου, συγγνώμη, είναι ζυχίσα.
0: Η Άικ έχει μόνο μιλήσει, βρίσκε αν μπορεί στα στόπερ. Καλή περίπτωση ο Άδωνη. Άδωνη και Άικ.
1: Ξέρω ρε φίλε. Να αυτό δεν το ξέρω. Ψάξω. Ψάξω. Αλλά
0: ο Άδωνη είναι και λίγο έτσι. Και φορές που τον είδαμε στον τελικό του κυπέλλου και έχασε.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Η ΑΕΚ, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι όποιοι παίχτες έφυγαν θα έρθουν αντικαταστάτες του ίδιου επίπεδου. Η ΑΕΚ έφυγε να βάλει την Ροπέρς, θα φέρει στο με πρώτο κλασά του.
0: Αριστερό στόπερ.
1: Ναι. Εντάξει, θα φέρει. Το λοιπόν, έφυγε ο Ροτέν επίση. Ποιο άλλο έφυγε.
0: Ελά, σου πω κάτι όμω. Ξέρει ποιο παίχτη. Δηλαδή, τελικά του εμπαίχτη παίζει κιθάρα. Τόσο Γκάρφουγκελ έφερε τον να παίξει.
1: Μπορεί για φύγει.
0: Α, μπορεί να φύγει. Άρα δηλαδή δεν έβραμε παίχτη το καλό το χειμώνα. Μουντραζία έφυγε, Γκαρδέρο έφυγε. Σάιμον Γκάρφουγκελ φεύγω.
1: Χάμπο.
0: Εντάξει, ευχαριστώ. Χάμπον ήταν όντω.
1: Ξέρε φίλε, είπαμε πολλές φορές για να βγαίνει το ροκά, εντάξει.
0: Όχι το είπαμε, ήμασταν οι πρώτοι που καταγράψαμε πριν χρόνια πολλά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί παρακολουθούμε την πορεία της ΑΕΚ και ελπίζουμε ότι κάποτε θα πάρει και ο προάθλημα.
1: Φέτος, δεν ξέρεις.
0: Τα τελευταία δύο χρόνια είναι τα δύο μοναδικά στοιχήματα που έκανα στη ζωή μου. Η ΑΕΚ. Και έχασαν τα δυο.
1: Κάμε το για τρία φορά φέτος και μπορεί να σε επιβιώσει.
0: Τα τεχνικά. Μάλλον και φέτος.
1: Να
0: φορέ φίλε, για σου την εντύπωση ότι αντιστοδόκουν είναι σπέσια. Σου μιλώ, έω που απάει.
1: Όχι, ρε φίλε, διάφωνο μαζί σου.
0: Τι διαφωνεί, ρε.
1: Δεν θα δω, ει πέσει. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ χρόνο με το χρόνο οριμάζει. Ναι. Εντάξει, και θα έρθει.
0: Εσύ φρούτα που οριμάζουν, πα το γιώνουν όμω, ξέρει το.
1: Η ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Εντάξει, και θα έρθει η ώρα που θα πάρει και το προάθλιο.
0: Καλά, χαίρο πολύ, χαιρόπουλο.
1: Εντάξει, α πω κάτι.
0: Δεν είναι αυτή η ώρα που να ζήσουμε.
1: Με την Ομόνοια που υπήρχε φέτο. Θα μπορούσε η ΑΕΚ, αν το Γενάρη δηλαδή ο Ρόκα έκαμε
0: θα μπορούσε η ΑΕΚ να έχει τον Μπέρκ και να πάρει ο προάθλημα φέτος, ναι. Θα μπορούσε. Να είχε τον Μπέρκ. Αν πέρσι τον Γενάρη του έλεγε κύριε Μπέρκ σου δίνω ένα συμβόλαιο για μη στην ΑΕΚ. Και του έδειχνα την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Αυτό.
1: Μα τους ενημέρωσε ο ίδιος ο Μπέρκ ότι ήθελε να μιλήσει
0: άμα φτάσει ο Απρίλιο και του διούσα σημασία, να σου πει κύριε περίμενε με
1: ζωή. Μα του σημασία.
0: Είμα τώρα να πεις ότι σκουμένα,
1: παίξαμε
0: ο
1: κύριος
0: Ρόγα ή δεν
1: εννοώ. Όχι, είναι έτσι πράγματα.
0: Καλά ρε, είχαν τον προπονητή που τους πήρε κύπελλο το τρίτον της ιστορίας τους, σωστά.
1: Ναι.
0: Και την επόμενη σεζόν έκανε τον παράθυνα με άλλη ομάδα, δεν μου δεν να σου πω τώρα.
1: Δεν ξέρω, εμάς σήμερα ότι δεν θέλει να τον κρατήσει. Και πέντε του είπε τους ο ίδιος ότι εσύ φόρησα με Ομόνοια.
0: 992 κάνει σου πλάκα.
1: Πού είναι το
0: 992? Το μοναδικά στερήματα ρε. Μα αν έπαιξε στο γάβρο να πα. Να σου πω να πα, αλλά λέει ο διάβολο.
1: 992, όχι, δεν μου το είπε.
0: Κουπίντα γιου, λέει ο διάβολο. Αν έρθει κόψε επί το πρωτάθλημα, θα πιάσει ο δεύτερο, θα έρθει πρώτη. ΑΕΚ, λέει 885. Ο Σίκη είναι ο διπιώτη. Εντάξει, κύριε Μαντζό, για τον Όμηρο που μιλούμε. Ο ένα είναι παραδί που εγώ που λέμε ζώνο, άλλο είναι που το.
1: Οι περισσότεροι παίκτε μεγάλοι είναι από η Λάρνακα. Ψάξε ρε από
0: και από τα και είναι μεγάλη παίκτες.
1: Που παίζουν τώρα ρε φίλε. Όχι που...
0: Γιατί είναι μεγάλη παίκτες.
1: Ιωάννης Κωστή είναι κοκκινοχώρια πασού. Λάρνακα είναι για μόχος του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Νικόλας Παναγιώτου Λάρνακα.
0: Σωστό.
1: Εντάξει. Κώστας Πηλέας κάτοικο Λάρνακας. Τώρα. Να μην παφίτης.
0: Δεν
1: είμαι, έχει πολλούς κόμμα στους ποσίκης, επίσης Λάρνακα.
0: Αλλά με 1.200 ευρώ το μονάρι, πού να πάει ο Μισό να παίξει μάπα πιο. Πού να πάει, ας πούμε.
1: Κοκκινοχώρια και Λάρνακα, ρε φίλε. Λαΐφης Κάστανος κοκκινοχώρια. Επίσης.
0: Έχεις ζύγιο.
1: Δεν είναι, αφού λαλό σου. Κωνσταντίνος Σεργίου επίσης είναι κοκκινοχώρια.
0: Όχι, εγώ σας αναγνωρίζω ως ποδοσφαιρό κατάσταση, σου το έχει χρόνια πολύ.
1: Σωστό. Σε το παραδείς. Και επίσης δύο μεγάλοι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν, ο Κάς και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, Λάρνακα και Αμόχος του.
0: Ξέρετε αν ο μεγάλος Αμίνη κόφηκε και ο γιος που Λάρνακα, λέω, προτάθηκα όμως είναι και φεύκη που η χώρα, λέω,
1: 799.
0: Εντάξει, ζούμε και σε μια χώρα, ρε φίλε, που δεν είναι η χώρα, έχει δύναμη, πώς κάνουμε τώρα, δεν τρελαθούμε. Ας αφήγουν και κανένα άλλο νοπιά ή πια μπέντε λέω εδώ. Παίρνουν αποφάσεις αλλά τίτλους δεν παίρνουν αν το καταλάβατε έτσι. τελικά ο Σαρκάδο πως δεν είναι. Αν ρωτήσω το Μοτσολάκη να οποίο για που στρούλου για που για να δείπω. Για που είναι αθιένο.
1: Μπράβο ένα σου μπράβο και αυτελερό ακόμα.
0: Και το αυτελερό. Είναι μια ποτέ μου αυτελερό στη ζωή.
1: Σε πάρω. Εντάξει.
0: Πρέπει να ανανεώσουν τα αυτοίτα μου, ρίξε.
1: Όχι, όχι, όχι. Έλα μαζί μου, δεν είσαι πρόβλημα.
0: Θα έχει live γενική συνέντευξη του Αποέλ, τι εννοεί.
1: Θα έχει live. Βίντεο ή εννοεί.
0: Δεν νομίζω. Γενική συνέντευξη τώρα κάνει βίντεο, καταλαβαίνω ότι χάβρα των Εβραίων τώρα. Γενικέ συνέντευξει δεν είναι και πολύ δελεαστικό από τηλεοπτικό θέαμα. Δεν πιστεύω ότι θα
1: έχει. Α σου πω τι διατάξει όμω να έχει μέσα.
0: Τι εννοείς.
1: Ακριβώς τι θα γίνει. Είναι η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. είναι η έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για ναι. το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2025.
0: Αυτό συμβαίνει ετήσια. Χρόνο.
1: Θα υπάρχει έκθεση ελεκτών της εταιρείας.
0: Okay.
1: Διορισμός ελεκτών.
0: Ναι, αυτά είναι τετριμένα.
1: Να,
0: ναι.
1: Και εκλογή του Γενικού Συμβουλίου.
0: Ναι, αλλά το σημαντικό είναι η ενημέρωση που θα έχουν τα μέλη.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Για το θέμα για εσύ.
0: Ναι. Η ΑΕΚ που είναι η δουλειά της να πειράσει παίχτες άλλων ομάδων που λήγουν τα συμβόλαιά της, της έπιασαν τον Μπέρκ που τα χέρια. Δεν είναι, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Η ΑΕΚ υπήρχε κίνημα. Τι είναι η κόντρα που είχαμε ως ψωνιάδες, τι συνέβη γεννιέ.
1: Αν να σου πω τι γίνεται. Ναι.
0: Προχτές έμπια κατά λάθος, ορμήθηκα να βάλω πενζίνα και φοήθηκα, νόμιζα να μεταχτεί ο Κλίντ Ίστβουντ. Γιατί, γιατί κύριε 060.
1: Ποιος?
0: Είναι διαφορετικό το έδαφος εκεί.
1: Είναι άλλο, εγώ... άλλος αέρας, ρε φίλε. Άλλος αέρας.
0: Αέρας αγελαδίσιος όμως που δεν με βρειάζεις τώρα. Γιατί ήρθα για πρώτη φράση του 47 μου. Και έμεινα εγώ καλό ρε.
1: Έμεινα να το πεις.
0: Απάρεις τον Διόρ να ψοφίζει ως παπάει που ήλαν να κοστιάζει που ρε.
1: Τον Διόρ.
0: Τότε μου κάνει μια
1: ρόχα.
0: Ναι, ως τώρα θέλει ώρα ψοφίζει τον Διόρ. Όλα τα μέσα της Γαλλία να του δαμε.
1: Να έρθει να πάει να στο μαγεζί να κάτσει στη θάλασσα να φάει τα σουσί του. Μια χαρά.
0: Τώρα μιλάς για πολύ τώρα. Για μια πιτά σουβλάκια βάλε 8-8,5 ευρώ, 9.
1: Ενώ στείλαν να κάνει 6-6,5 ευρώ τρώει στη ροή.
0: Να μας κοντράει και εσύ τώρα.
1: Σωστό. Να σου πω για την ΑΕΚ.
0: Φρεγάταν την Ιταλική, να σου μεταχτεί ο Εβραίος σου, να έρθει ο Ρώσος να ψείτε.
1: Ένα λαγάτσι να φάεις μια θέλεις 20 ευρώ.
0: Ενώ
1: στείλαν να κάνεις.
0: 20 ευρώ είναι το πρωινό ρε το
1: μεσημεριάνο. Αυτό σου άλλο.
0: Το δίδυμο της ΑΕΚ έχει έπαση και είναι εκεί που έχασαν τον Μπέρκ, λέει ο 153. Τον Μάκη το ρώτησε αν δέχεται να δώσει τις μεχειοτοχές του. Ναι, άντε τώρα, γνωρίζει τον Μάκη, κύριε 388. Τα πάμε 100 φορές για τα Αποέλ. Δεν έχει τέτοια δικαιοδοσία. Δεν έχει τέτοιο.
1: Ναι.
0: Ακούω πολλούς να λαλούν Λουκάσες στην Ομόνια. Εντάξει, είναι τούτου του είδους. Δεν θα πολλά φαζανιά, είναι τούτου του είδους. Με τον Τιουγκού τι έγινε. Αύριο μου να έχω μαντρίδα να ασχοληθούμε.
1: Γίνεται προσπάθεια να ανανεωθεί ο Τιουγκού.
0: Και τον Τιουγκού να ξέρετε ότι
1: σε καλό σημείο,
0: δεν τον ήθελαν πέρσι το Γενάρη. Όχι ναι. Πέρσι, φέτος το Γενάρη. Δεν τον ήθελαν.
1: Ναι, αφού ακούστηκε ένα φευγάτος.
0: Ναι, δεν έφυγε ο Τιουγκού, μου λάρωσε ο Τιουγκού, ναι. Έμεινε στο τέλος και έκανε καλές αποδόσεις.
1: Α σου πω τώρα για τον Μπάνκοφ και την ΑΕΚ και την Ήβο Ήψονα.
0: Είναι γνωστό το 11 τσέλε, λέγω την Αραδί. Ναι, συγγνώμη για πες.
1: Ναι. Τώρα, για τον Μπάνκοφ.
0: Μπάνκοφ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η κουβέντα που έγινε που έβγαλε ανακοίνωση είναι του Ήψορα κλπ. Η ΑΕΚ θέλει τον ποδοσφαιριστή, είναι επιμένη. Εντάξει. Η ΑΕΚ δεν θέλει να μπει σε νομική διαμάχη με τον ποδοσφαιριστή.
0: Ένα λεπτό, ρε φίλε, μου τα λέει να μπει σε περίμενα, α σου πάμε
1: πράγμα. Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόση μεγάλη απόκληση μεταξύ των απόψεων. Οι ψωνιάδες να λένε ότι πείραξε μαστόν. Και οι σκαγιώτες να λένε ότι εμείς στείλαμε και πήγαμε βασικά νομότυπα, δεν ξέρω εγώ. Κάποιος ψεύδεται.
1: Να σου πω κάτι τι έγινε. Ναι. Εντάξει. Ο ποδοσφαιριστής υποστηρίζει ότι δεν έχει ανανέωση με την πλευρά Ήψονα. Εντάξει. Όμως η ΑΕΚ, θέλοντας να αποφύγει νομικές διαμάχες κλπ. Έπιασε τον. Περίμενε, προσπαθεί τώρα. Κατέθεσε τώρα μια τελευταία βελτιωμένη πρόταση που είναι take it or leave it. Θέλετε ή δεν τα θέλετε. Εντάξει. Έτσι είναι. Ναι. Τώρα λοιπόν, ο Ρόκα επίσης έχει εναλλακτικές επιρροές.
0: Είναι το κύριο δηλαδή.
1: Ναι, τέλος. Είναι θέλετε ή δεν θέλετε.
0: Του λέει του Ρώσου τώρα.
1: Ναι, έτσι ναι, είπε. Ναι, ναι. Τέλος. Τώρα λοιπόν.
0: Δηλαδή να του δώκουν λεφτά του Ρώσου τώρα. Αν, δεν, αν τους πει όχι, θα δώκουν. Τον το take it or leave it.
1: Ναι. Έτσι, να προχωρήσει ο Ρόκα παρακάτω, σε άλλον παίκτη.
0: Α, θα τον αφήσουν, θα τον πάρουν τον παίκτη. Α, οκ. Ναι, ρε, έγινε η πίτα στη Λένα κατά 4,5 λίρε. Τι χαίρεστε, πώ ευθύνη. Για λεμεσό, no comment, λέει το 451. Συνήθω, όταν έχει 10 φορέ δεύτερο, δεν φέρνει ει άξιον αυτού που φεύγουν, αλλά καλύτερο για να πάρει το πρωτάθλημα. Αφιό τη ΑΕΚΟ, φίλο 9-10. Πιάνει παίχτη που το λέω Μπάνκοφ και υπολογίζει το για βασικό. Να σε δω 156. Να σου πω τι συνεβαίνει με το Σόφο, κύριε 698. Ή μάλλον να τα πούμε μετά το διάλειμμα, γιατί είναι σημαντικό. Νομίζω ότι, να το πω εν ολίγης, δεν έχει την πολυτέλεια η ΑΕΛ να έχει την οποιαδήποτε αντιπαλότητα με τον Σοφοκλέους. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να γίνουν εκείνες οι κινήσεις και μακάρι να τις κάνουν κιόλας, όπως ήταν μεγάλη επιτυχία που δελέασαν, που έπεισαν τον Κογιαντρή και τον Παύλο Σάβανα στο Διοικητικό Συμβούλιο, να βρουν εκείνους τους τρόπους προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα με τον Σοφοκλέους και ο Σοφοκλέους να πάρει τη θέση που τα αναλογεί στην ΑΕΛ. αυτός ο αναθεματισμός που έχετε σαν οπαδί, ότι είναι έτσι και να μην ξέρουμε, να μην ξέρετε μες στον την ομάδα να λέτε ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο που πρόσφερε ρε φίλε, με τα 10.000 λάθη του, 10.000 λάθη του, αλλά ήταν πρόεδρος στον της ομάδας για 15 χρόνια. Επίτε δώστε μια μπλακέτα ρε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή τώρα είναι όλα αυτά τα προβλήματα, ήταν ανάγκη. Τώρα τα είπε στη Γενική Συνέλευση ο νυν πρόεδρος, ο κύριος Κωνσταντίνου. Το πήραν και τα μύτια, σήραν την κουβέντα. Θέλει 700.000 ο Σοφοκλέος. Μα ο Σοφοκλέος έχει αυτό τα δίκαια του. Το θέμα όμως δεν είναι να δούμε ποιος έχει το περισσότερο δίκαιο σε αυτήν την αντιπαράθεση. Το θέμα είναι, ξαναλέω, να ρημουλκίσεις ρε, να σου πω, φέρεις κοντά. Συμφέρει κανέναν τώρα να πάει δικαστικό με τον Σοφοκλέος, ας πούμε, τούτο μαζί
1: με άλλα. Γενικότερα, δεν συμφέρει.
0: Αλλά πείτε και να ευχαριστούμε στον την ομάδα. Πραγματικά, πραγματικά δεν θυμάμαι αυτή η ομάδα να λέει ευχαριστώ σε κάποιον μου. Έχει προσφέρει. Τι να σας πω, ας πούμε. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα που να επαρέφει. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Θετικά αποτιμά η Λευκοσία την επίσκεψη του Προέδρου Χρυστοδουλίδη στο Καζακστάν. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν την αναφορά του Προέδρου του Καζακστάν περί σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον στέλνει τη Χεράνη. Δια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθαρίζει πως ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος και στο Λίβανο. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
8: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthes Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthes στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthes Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει.

0: στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts, silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Αγάπη, φούσκωσα.
2: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
1: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
2: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
1: Αγάπη, τι έχεις?
2: Η κοιλιά μου.
1: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
2: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
1: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
2: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
1: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
3: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
4: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
5: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
6: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκοσία, Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
9: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Δεν πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
11: Μπήκαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο της εκπομπής. Ακούτε Mappe Show. Στα μικρόφωνα είναι ο Χρήστος και ο Θεόδωρος. Και στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Υπενθυμίζω ότι στο 2950 με την ένδειξη Sea Charm διεκδικείται ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα με προορισμό το Sharm El Sheikh, προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Sea Travel και αξίζει συνολικής αξίας μάλλον 1.600 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται. Συνήθως, και κανένα μεταγραφή.
12: Πού θες να πάμε?
11: Έχει κανένα μεταγραφή, Απόλλων?
12: Για την ώρα τίποτα. Η περίπτωση Φόρ που σου είπα μένει στάσιμη.
11: Τι είναι το Φόρ του Λεβαδιακού?
12: Και αυτή. Και οι άλλοι που υπάρχουν.
11: Είναι γνωστοί, ξέραμε.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, για την ώρα είναι στάσιμη. Δεν σημαίνει ότι θα κλείσει όμως.
11: Ο ΚΚ είπε στη συνέλευση μεταξύ άλλων ότι βγάζει το καπέλο στον Πιξόφο που άντεξε στην καρέκλα 14-15 χρόνια και έβαλε στην τσέπη του. Και έβαλε που την τσέπη του για να πανηγυρίζουμε εμείς οι αλίστες. Δεν είπε μόνο λέει, για διαμάχες, λέει ο 786. Ναι, αλλά δυστυχώς είδε τη βγή προς τα έξω. Κύριε 786, και ενδεχομένως να υπάρχει και μια αντίδραση από τον Σοφοκλήρη, ας πούμε, για το γεγονός αυτό. Στην Πάφο, φίλε μου, τους έχουμε τους παίχτες πληρωμένους και περνούν καλά γενικά. Δίνουμε παίχτες που δεν τους χρειαζόμαστε και μάλιστα χωρίς λεφτά, π.χ. Τάνκοβιτς. Ούτε ένα ευρώ δεν πήρε η Πάφος. Και ορισμένοι από αυτούς πιστεύουν ότι μπορούν να μας πάρουν και τον Λουκάσεν, εάν νομίζουν ότι θα πληρώσουμε κουτσά. Μα δεν είναι δικός σου ο Λουκάσεν, κύριε 390. Αφού είπαμε ότι δεν έχει συμβόλαιο, ρε.
12: Ναι, έληξε το συμβόλαιο. Για θα ανανεώσει, θα δείξει. Να σου πω, είναι δεκαετία τη εθνική.
11: Ποια είναι η εθνική?
12: Έχουμε φιλικό σήμερα.
11: Από ποιο μεζούμε?
12: Η Σλοβενία.
11: Ναι.
12: Φαμπιάνο Σίκη.
11: Πρέπει να το δουν οι Ομονιάδε στο δεξιμπάκ.
12: Ναι. Φαμπιάνο Σίκη.
11: Ναι.
12: Σέλη. Λαΐφη. Μαλεκίδη.
11: Μαλεκίδη αριστερό μπακ.
12: Ναι. Παρόλο Ανδρέου. Κάστανο. Χαραλάμπο. Τσοχάμπο Καγκιωτή. Εξιάζω να ζούμε πριν.
11: Ναι.
12: Τζονή. Σταύρο Γεωργίου.

0: και Πίτας.
1: Σταύρος Γεωργίου, δεξί εξτρέμ. Ναι. Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν από ΕΛ.
0: Τη Ομόνια Αραίπου και τώρα ήταν από ΕΛ.
1: Ναι.
0: Στην Ομόνια Αραίπου πήραν τις ευκαιρίες του και δείξε.
1: Ναι. Το δεξί εξτρέμ Καλοίζου.
0: Δεν είναι βασικός.
1: Μα εντάξει. Δεν μου γίνεται με ο Λοίζου, ρε.
0: Να κλείσει. Να πάει Ερυθρό Αστέρα. Σχεδόν τέτοιο παιδί μου η κουβέντα. Κάνει μεγάλη μεταγραφή.
1: Καλά, έτσι
0: μπορεί. 3 εκατομμύρια.
1: Μπορεί να γίνει κανένα κοντραμπάντο και με τον Πάπικα, α πούμε.
0: You never know.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί όχι.
1: Έχει
0: η Μουνιά έχει να παίρνει. Η Μουνιά έχει 15%. Δηλαδή που τα 3 εκατομμύρια.
1: Απάνω, για μου λέει έτσι. 450.000.
0: Ναι, έχει σχεδόν μισό εκατομμύριο να παίρνει.
1: Εδώ πιάστε, α πούμε, δώστε μα τον Πάπικα.
0: Εντάξει, πάντω δεν έκατσε με τον Πάπικα ο Ερυθρό Αστέρα.
1: Ούτε εμένα θα μου καθόταν ο Πάπικα με στην Ομονία, το πιστεύει.
0: Γιατί ρε φίλε, όνομα του Θεού.
1: Δεν είναι από τη στιγμή μου έχω τον Μαϊαμπέλα. Όχι πω τον Πάπικα, προτιμώ να έχω τον Πάπικα.
0: Ναι.
1: Αλλά όπω είναι τα δεδομένα τώρα, θέλω κάτι άλλο για δεξί εξτρέμ να μου έρχεται από αριστερά.
0: Εντάξει, αρέσκει μου. Σαν παίκτη πολλά.
1: Είσαι και σε μένα αρέσει η ρεσί. Αλλά
0: γιατί, δεν που θέλει.
1: Έχουμε κανένα πληροφορία τον παίκτη μου μιλούσε χθε ο Παπασταύρου ότι είμαστε πολύ κοντά. Αύριο θα έχουμε Ομόνοια. Ξέρετε που θα έχει την εθνική. Δείχνει την εθνική μου.
0: Ναι, το ΡΙΚ.
1: Α, δείχνει ο φιλικό
0: μου. Ναι.
1: Μα χέρι μου
0: εντάρε. Ναι, δείχνει το όνομα του Θεού.
1: Άκουσε ρε και θα το δείξει ανοιχτή ζώνη το φιλικό με Σλοβενία. Ενδιαφέρει για του Ομονιάτε να νομίζω ότι είναι ο δεξί μπακ. Αν θα παίξει ο Τζίνο ο. Τι ω που ενδιαφέρει το Ομόνια, ρε. Ο δεξί μπακ.
0: Α, τη Σλοβενία δεν είναι, ρε. Το...
1: Όπω λέω, α πούμε, ζούμε
0: λίγο. Το... Ναι, ρε, εξία ρε.
1: Αλλά δεν προχωρά, μα είπε Τζίνο. Το...
0: Φίλε, για την ώρα υπάρχει οικονομική διαφορά, ρε, φίλε.
1: Ναι. Τι άλλο έχει να πούμε, ρε παιδιά. Ο Γιώβετης και ο Μάρκες που φημολογείται. Για τον Γιώβετης μαθαίνουμε ότι ακόμη δεν έχει να. Δεν θα αποφασίσει προς το παρόν. Για τον Μάρκες. Μάρκες, ακούγεται και η Απάφο. Δεν ξέρω αν μπορεί να αυκίζει η ΑΕΛ που την εξωτερική.
0: Ο Μάρκες.
1: Ναι,
0: ο Άρης.
1: Αλλά είναι και ο Άρης.
0: Ο Άρης.
1: Και η ΑΕΚ όμως είναι μπορεί να.
0: Όχι, δεν θα πάει σε Μαρκέζο.
1: Όχι τελικά.
0: Αφού έχει αντρέγκερ, φίλε, έχει γαμπρέρα, έχει μπάιτ. Ψάχνει striker.
1: Περίμενε δηλαδή. Αλλά η τριάδα το φόρτι ΑΕΚ εντού μου, α είπε.
0: Ναι, για να πιάνω. Ακόμα ένα.
1: Γιατί όμως τόσους πολλούς, γιατί.
0: Εντάξει, χωρί καμπρέρα, αν τραυματίζει.
1: Αν έχει αντρέγκερ, καμπρέρα και.
0: Μπάιτ.
1: Και μπάιτ.
0: Καλό ο μπάιτ.
1: Αγαπητέ, 364, οι πληροφορίες λένε αυτό για τον Καστανό, ότι είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Και με το καλό ποτέ χτιμάμε ότι ας πούμε θα ανακοινωθεί που η Βερόνα πρώτα. Μεταγραφάρα γεννωμένο ότι είναι Κυπρέος.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα πάει. Μπορεί να πάει και δανεικός, ρε Χρήστο. Είχε συμβόλαιο με η Βερόνα.
1: Α, ναι,
0: δεν αποκλείω, ρε φίλε. Τον Μπαμπίκα μπορεί να έρθει δανεικός.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να είναι πιο πιθανό να γίνει το πράγμα.
1: Ο Εβάντρο ήταν από τους MVP φέτος σαν δεξί εξτρέμ. Γιατί να τον αλλάξει, δεν σου έχει πει κανένας να τον αλλάξει. Κύριε, έχεις δύο επιλογές στα δεξιά εξτρέμ. Είναι στη θέση αυτή. Είναι ο Εβάντρο και ο Μπάμπικ και ο Μαϊαμπέλα. Αυτό που ψάχνουμε εμείς είναι να δούμε ποιος θα είναι αριστερός εξτρέμ. Νοουμένου ότι δεν θα φύγει ο Σεμέδο. Νοουμένου ότι θα φύγει ο Σεμέδο. Please πείτε μας γιατί η ΑΕΚ έδωσε 7.000 agent fins. Καμάτε μάτα, ξεχάζουν οι ελληνικά με στον τόπο, ρε. Και συγκρίνεται με άλλες ομάδες όπως Σαλαμίνα, Τατατά και δεύτερη κατηγορία. Και καταλάβετε γιατί η ΑΕΚ δεν παίρνει πρωτάθλημα. Κάπως έτσι του λέει 709. Για το Γιώβετς τα είπαμε. Θα ανοίξει επιχείρηση Λεμεσό, άρα μετακομίζει ποδά. Η ΑΕΚ θέλει επιθετικών, άρα θέλει τον. Άρα δεν πάει στην ΑΕΚ. Ξεχάστε το, σας το λέω για το ξέρετε. Η κράτηση ως ενέχειρον του σήματος του σωματείου για να γλιτώσει 7 εκατομμύρια του χρέους του. Ως το τελευταίο μέρος του σενάριου που έγραψε ο ίδιος, τον έχουν καταλάξει στα τάρταρα της συνείδησης μου. Δεν ισχύει τίποτα από αυτό που λέει, κύριε 060. Τίποτα. Καλά-καλά ο Σοφοκλέους, μέχρι και πριν ένα μήνα, δεν ήξερε ότι το ανήκει το σήμα του σωματείου. Έτσι. Και παρεπτόντως τα 7 εκατομμύρια τα πληρώνει ο Σοφοκλέους μήνα με μήνα. Έτσι. Ο Μάρκες έκλεισε Ομόνια, δεν νομίζω. Πέμας για τον Πάμε Κύπριο που θα πάρει ΑΕΚ. Ο Αμπιλέα.
0: Δεν είναι. Είναι γνωστό για ο Αμπιλέα, δηλαδή.
1: Δεν είναι τον Πάμε, ναι.
0: Όχι. Ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάποιον άλλο, αλλά είναι μια ωραία πληροφορία από το φίλο 450 που θα ψάξουν.
1: Δεν ξέρω και τώρα 64 να μου γράφει ο Transfermarkt, τώρα να βάλουν και ο Νάνι με σηκώνει Νάνι τη Manchester United, να στην Κύπρο ο Νάνι, κύριε Δόξα. Ναι, είναι λίγο περίεργο μου φαίνεται. Τελικά ο Αυτοκράτορας τι θα γίνει, θα κάνουμε βουτιά στην ιστορία. Ποιο είναι ο Αυτοκράτορας? Έχουμε Αυτοκράτορα Καλλιγούλα, ξέρω εγώ, ξέρω τον Ιούλιον Κέσσαρα, τον Αυτοκράτορα, τον Παναθηναϊκό, τον μπάσκετ, μιλάει κύριε 71. Είναι ο Αποέτ στην Κύπρο.
0: Φίλε, μα ποιον Νάνι μιλάς, που είσαι στη Manchester United 39 χρονών.
1: Ο Νάνι είναι στο Γαβίτα, ρε. Το ποιον Νάνι, ρε, μα μιλάει, τέτοια πλέον μέσα στον τόπο.
0: Ο Νάνι είναι στο Καζακστάν, στην Ακτόπε.
1: Είναι μόνο να κάνω τον Νάνι 39 χρονών, μα γιατί να τους.
0: Αλήθεια έχει τον ιστο, τράσε με και ως current rumors.
1: Στην Ιανδία Ομόνια. Σιγά μια Ομόνια 39 χρονών παίχτη. Αν το πεις του Μπέργκ, χτυπά ξύλο να πάθει τίποτε, ας πούμε.
0: Ένα ήξερ ποιος το άλλο. Πραγματικά.
1: Τι εννοεί.
0: Πάντως υπάρχει current rumors, μπορεί να είναι δημοσίευμα από το εξωτερικό.
1: Εντάξει, οκ. Τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν είναι... τον έχει για φήμες, το είπαμε ότι είναι για φήμες που τον έχει. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω και άλλα μηνύματα γιατί είναι πολλά. Ο Κίρζης του έδωσε για 3 χρόνια 320, 340 και 360. Έχω την εντύπωση ότι το συμβόλαιο που προσφέρθηκε στον Μάρκες από τον Απόλλωνα δεν ήταν τριετές. Μάλλον ήταν 2+1. Γιατί άλλο το τριετές και άλλο το 2+1. Το 2+1 είναι 2. Έτσι. Στην Πάφο ο Μάρκες έχει το μειονέκτημα ότι δεν θα είναι, μπορεί και να μην είναι δεκαδάτος. Δηλαδή θα ψάχνει, μπορεί να είναι και ένας τέτοιος παίκτης, δηλαδή να ψάχνει εκείνη την ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει, να είναι το βασικό φορ της ομάδας. Σε αυτό μπορεί να έχει και ένα πλεονέκτημα η ΑΕΛ. Τώρα μου πεις καλά ρε μεγάλε, διούσαν το τόσο Απόλλωνας. Στον Απόλλωνα δεν ξέρω πώς το έχουν χειριστεί γενικότερα. Μπορεί να παίζουν και άλλα πράγματα. Μπορεί και να μην ισχύει κιόλας, δεν είναι. Αλλά άμα με ρωτάς κατά πόσο η ΑΕΛ έχει μιλήσει μαζί του, βάλω και λέμε στο, εντός το λέμε, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. 39 χρόνων παίχτη μόνο η ΑΕΛ μπορεί να φέρει για τα τσίγω της, λέει. Τώρα πάμε 39 χρόνων, γιώβε της, κάνουν εις ΑΕΚ.
0: 37 ρε φίλε.
1: Δεν της κάνουν, είμαι 37.
0: Γιατί δεν της κάνουν.
1: Είμαι τσί, αυτό σου
0: λέει. Όχι ρε, είναι στην ηλικία...
1: Στην ηλικία του Ρόγα.
0: Όχι ρε.
1: Του Καραμπαδάκη.
0: Όχι ρε, εσύ ρε. Για όνομα του Θεού. Είναι καλή ηλικία του Γιώβετιτς με το γενικότερο πλαίσιο Γιώβετιτς. Γιατί ρε φίλε, ας ρωτήσω κάτι. Εσύ ή οποιαδήποτε ομάδα που το top 6 της Κύπρου έμπαιζε ο Γιώβετιτς.
1: Είσαι πελός ρε. Αφού κάνω κάποια αγορά σημεία. Εγώ θα τον έφυνα σαν επενδυτή το Γιώβετιτς.
0: Ναι. Η ανόρθωση είναι γιατί όχι.
1: Εντάξει, σίγουρα θα παίζει ρόλο η ευρωπαϊκή συμμετοχή. Δηλαδή, κάποιες ομάδες, ας πούμε ο Απόλλωνας, η Πάφος, η ΑΕΚ, έχει και το πλεονέκτημα στη συζήτηση για την Ευρώπη. Νάνι και Μπέρκα Λολίο θα είναι συμπαίκτες στη Μάτσεστερ, λέει ο φίλος μας ο Κότσος. Δεν μου γίνεται άλλα μήνα. Είπες μας πριν, μας πεις πάλι.
0: Τι να πάλι.
1: Ναι, έχω σε ρεδίμα από Ζάζα, τόσο ηλίθιος είναι ο κόσμος, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Να καυτηριάζω τους ρατσιστές και να γράφω ξεκάθαρα ότι το πρόβλημα στην Κύπρο δεν είναι ο Μπρούνο, αλλά οι ρατσιστές. Οι ημιτασιό ρατσιστές, αυτοί οι ηλίθιοι που κάνουν τους πιθήκους πάνω στις κερκίδες, και να μου ταχώνουν ότι είμαι με τον Απόλλωνα και καλά μου κάνει ο Ζάζα. Και τούτοι είσαστε, ρε. Μας σας λέμε ότι έγινε λάθη στην ιστορία. Του τόπου έγινε λάθη. Στην ελληνική γλώσσα για την οποία υπερηφανίμαστε ότι μιλάτε κιόλας. Σε θκευάζετε. Που το χαλό ξέρετε καλύτερο από καλησπέρα, ας πούμε. Κάτι ακούγεται για Ryan Giggs. Ο Ρόκα δεν πληρώνει ατζέντιδες, γι' αυτό δεν φέρνει ποτέ παίχτες καλούς στο Γενάρη. Δεν νομίζω ότι κύριε τώρα είναι θέμα αυτό. Δεν
0: όχι, φίλε, λάθος αυτό.
1: Τι εννοείται. Είναι τώρα τεχνικός διευθυντής και πληρώνει.
0: Όχι, και πληρώνει agents fees η ΑΕΚ και γενικότερα. Αλλά προσπαθεί να γλιτώνει όσο περισσότερα λεφτά γίνεται τη ομάδα.
1: Η πρώτη μεταγραφή τη Ομόνοια είναι δεξί μπακ, είναι σε πολύ προχωρημένε επαφέ με ξένο μπακ. Αλλά ο Μπέρκ επιμένει για Κορέα τη Πάφου. Θα του πήγαινε.
0: Μεταγραφάρα θα πήγαινε.
1: Μα ποια μεταγραφή του Μπέρκ θα του πήγαινε. Κουκλίν, έτσι.
0: Σκέφτου δηλαδή Κορέα, η αλήθεια δεξί μπακ στην Ομόνοια.
1: Με Μπέρκ. Τώρα που το λες φίλε αυτό θα ήταν ο κύριος. Δηλαδή άμα με, τώρα δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ούτε.
1: Αλλά άμα με ρωτήσεις ποιος είναι ο παίκτης που ταιριάζει στο παιχνίδι του Μπέρκ, Από την Πάφα σου λέγα ο Κορέα, έχει δίκιο. Το ξέρω κύριε ότι δεν είναι ρατσιστές. Δεν έχουμε ούτε το υπόβαθρο, δεν το έχουμε. Αυτό που είπε για το Ρόκα είναι σωστό. Δεν δίνει agency fees μετά από διαπραγματεύσει. Άλλο λέει εδώ δεν είναι σημαία. Μα παρεπιπτόντως ο Κορέα έχει ανανεώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Προσφάτως κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Δεν παίρνει τον Κορέα, ρε φίλε, μα γίνει πάφος δάμε. Άσχετο, αλλά για τον. Οι Βραζιλιάνοι και οι Πορτογάλοι έχουν ελληνικά ονόματα όπως Ευάνδρο, Ευκλήδης, ναι.
0: Ευσέβιο, Σοκράτης.
1: Έχουν βαθιά, είναι βαθιά επηρεασμένοι από την αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Ευσέβιο.
1: Με τον Ζέμπιο, όχι κολλά.
0: Ευσέβιο.
1: Ξέρεις το φιλόσοφο Ευσέβιο, με
0: βέβαια. Ο Ευσέβιο που ήταν παίχτης.
1: Τι σχέση έχει ο
0: με τον Ευσέβιο.
1: Α, ναι, από εκεί βγαίνει.
0: Ναι, ρε φίλε, όνομα του Θεού.
1: Άτε, ρε φίλε, δεν το σκέφτηκα ποτέ, ας
0: πούμε. Ευσέβιος.
1: Τα πίνα με έναν κάποτε παγιά όταν τα πίναμε δηλαδή με έναν οπαδό της Sporting και μισούσε τον Ευσέβιο.
0: Αμάνα μου γιατί.
1: Γιατί τον είχα φέρει στη με η βάρκα για να πάω παίξει στη Sporting και τον έκλεψε με φύγα.
0: Καλό.
1: Και μιλάγαμε για τον Ευσέβιο για ώρες και εγώ ψήνομαι ότι είπα ο Ευσέβιος.
0: Και Σόκρατες.
1: Καλά ο Σόκρατες είναι ναι. Αγαπημένη πως.
0: Ευάνδρο.
1: Με τσίσδρα είναι ο Σόκρατες. Και ο Χριστός μαζί.
0: Το αλή.
1: Πώς ήταν η Αρμενία. Ποια σου συνέντευξη του Τσολάκη. Είναι πιο πιθανό να πάμε το, με τον Μπερ και τον Σίμον παρά να τους δώσουμε τον Κορέα. Κάπως έτσι το λέει. Παιδιά είναι πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε για μια φορά ακόμη. Τα πάμε. Θες να πεις κάντε. Και Αλεχάνδρο λέει ο Εξάγος. Κύριε Εξάγος, 13. Πραγματικά δηλαδή. Δεν σε ξέρω. Δεν χρειάζεται να το προσωποποιήσω. Πάμε παρακάτω. Θες να πεις κάτι στον κόσμο σου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Yes.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η ΕΠΗ.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Φιλικό αγώνα δίνει στις 7 απόψη η Εθνική Ανδρών Κύπρου κόντρα στη Σλοβενία. Στο αρχικό σχήμα για τον Απόστολο Μάντζιο βρίσκονται Φαμπιάνο Σίκης, Σέλης, Λαΐφης, Μαλεκίδης, Ανδρέου, Κάστανος, Χαραλάμπους, Τζονής, Γεωργίου και Πίτας. Τηλεοπτικά αγώνας από το ΡΙΚ. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Παβίλιο Γενική Συνέλευση τη Εταιρεία ΑΠΟΕΛ. Θα παρουσιαστεί το περίγραμμα τη συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σαββαδιασή. Ο Χάρης Φωτίου θα προβεί στον απολογισμό για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ η συνέλευση είναι ανοιχτή για τα μέλη σωματείου. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αποκτήση του Βενέζου τερματοφύλακα Βεντάτ Μούφιτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Νέο συμβόλαιο με την Ομονία μέχρι το καλοκαίρι του 29 υπέγραψε ο Φώτης Κίτσιος. Παρουσιάζει αποτελεί από τον Απόλλωνα ο Ζαχαρίας Άδωνη, όπως ανακοινώθηκε επίσημα Αντωνιάδης και Καπαρτίσα βρίσκονται στο scouting team της Λεμεσανής ομάδας. Θα υπάρξουν αποχωρήσεις αλλά και αρκετές προσήκες, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Δεν θέλησε να σχολιάσει τη φημολογία για Στέφαν Γιοβετίτς. Η ανόρθωση ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση συνεργασίας με τον Μπακαμίρ Ντιόν μέχρι τον Μάιο του 27. Στην άλλη σύντομα αναμένεται η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, πολύ κοντά σε συμφωνία και με τον Ανδρέα Καρό. Ο Λοάντε Σο αναμένεται αύριο στην Κύπρο για την υπογραφή των συμβολέων του για να λάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Ομόνια Ραδιπού. Η Καρμιώτης ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον 29χρονο μέσο Κέρτις Γκέμπιλ. Ο Αντώνης Κωνσταντινίδης θα είναι ο υπηρεσιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών Μπασκετ.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Απόψε θα γίνει γνωστή η πρώτη μεταγραφή της Real Madrid για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με το Horizonte, αφού ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θα κάνει γνωστό το πρώτο μεταγραφικό αποκτήμα. Φιλική εκτός έδρας αναμέτρηση είναι στις 10 απόψη η Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Σουηδία. Δεν υπολογίζονται για Νούλης, Καρέτσας, Κωνσταντέγιας, Μπακασέτας. Στον Ολυμπιακό περιμένουν εξελίξεις σε αρκετά μεταγραφικά μέτωπα, ειδικά για την περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ και για αυτές των Μαφέο και Τσάπρα. Ο Ράφα Λεάο ξεκαθάρισε την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Μίλαν. Επίσημη πρόταση κατέθεσε η Γαλατά, αλλά ο Πορτογάλος περιμένει ομάδες της Premier League. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 7. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy ακολουθεί η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» με τον Πάνικο Κωνσταντίνο.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινά με Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Yeah, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
14: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
13: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
14: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
13: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
16: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα. Sport FM 95 είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Χρήστης Χριστοδούλος στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Για τον χορηγό μας να σας πω το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Θυμίζω επίσης και τον διαγωνισμό μας. Τη Δευτέρα θα έχουμε και τον μεγάλο νικητή. Ο Sport FM 95 σε συνεργασία με το CU Travel θα στείλουν ένα ακροατή στο Sharm El Sheikh με τα πάντα πληρωμένα. Είναι ένα πακέτο που περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 ημέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων, τα πάντα πληρωμένα, και η συνολική αξία του πακέτου είναι στα 1.600 ευρώ. Θα κερδίσει ένας, θα πάνε δύο. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 CU Sharm, ενωμένα CU Sharm, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Σε ένα-δυο λεπτάκια θα ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ και θα προσπαθήσουμε να έχουμε σε ζωντανή μετάδοση τα όσα θα πει και ο πρόεδρος Χάρης Φωτίου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ομόνοια που είναι τα γενέθλια της σήμερα. Κλείνει 78 χρόνια ζωής. Χρόνια πολλά. Είναι και το παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου στις 7 και της Εθνικής Ελλάδος στις 8. Θα περάσει η βραδιά.

0: Αύριο έχουμε και την Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης, με την ελπίδα ότι και εκεί θα βγει άσπρος καπνός. Το περιμένουν τόσο καιρό και οι φίλοι της Ανόρθωσης. Πάρα πολύ σημαντική η ανανέωση της συνεργασίας της Ομόνοιας με τον Κίτσο μέχρι το 29. Είχαμε επίσης και άλλες ανανεώσεις και στην περίπτωση της ΑΕΚ με τον Ναούμ και τον Παρασκευά. Είχαμε και περιπτώσεις όπως του Παπαδούδη, του Σίλβα στην Πάφο που φεύγουν, και τον Καπαρτί και τον Μάριο Αντωνιάδη, ο Βαλάντης Καπαρτής και ο Μάριος Αντωνιάδης, που πλέον ενισχύουν το τμήμα σκάουτιν του Απόλλωνα και είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη ενίσχυσης του τμήματος σκάουτινγκ από τον Απόλλωνα. Έχουν ξεκινήσει, πάμε στο παβίλιο, εκεί όπου είναι η Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ.
1: Και απλά να αναφέρω ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λογοδοσίας του Προέδρου θα κάνουμε 5 λεπτά διάδειγμα για να δώσουμε τον χρόνο στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας και στους συνάδελφους τεχνικούς για να αποφωνήσουν. Και δίνω τον λόγο στον πρόεδρο της εταιρείας, από ΕΛ, κύριο Χάρη Φωτίου, για την λογοδοσία. Σήμερα ενώπιον σας στέκομαι για πρώτη φορά ως πρόεδρος της εταιρείας από το ποδόσφαιρο, κατά κρύβει αν κάθομαι, δεν είμαι τόσος. Θέση στην οποία κατέχω από τις 17 Φεβρουαρίου 2026 για 110 σχεδόν μέρες. Η σημερινή Γενική Συνέλευση αφορά στο ημερολογιακό έτος του 2025 και διερωτήθηκα θα ήταν ορθό να τεθώ ενώπιον σας και να απευθύνω μια λογοδοσία μιας περίοδου όπου κατήχα τη θέση του αντιπρόεδρου. Γι' αυτό και η δική μου αντίληψη, ελέω και των κρίσιμων στιγμών, που διανύουμε, είναι να βγω εκτός του πλαισίου του πρωτοκόλλου μια σαφή παρουσίαση αποφάσεων και τελειών που αφορούσαν το προηγούμενο μεροδιακό έτος και να εισκύψω στην πραγματικότητα του παρόντος που αφορά και την περίοδο της προεδρίας μου. Θέλω να καταρχάς να ξεκαθαρίσω το εξής για τους 6 που παραμένουμε στο διοικητικό συμβούλιο. Ο μοναδικός λόγος που παραμείναμε και που εγώ προσωπικά αποδέχθηκα τη θέση του Προέδρου μετά το κενό που προέκυψε δεν ήταν γιατί θέλαμε ή εξακολουθούμε να θέλουμε να φορτωθεί όλα τα λάθη του παρελθόντος ο προηγούμενος Πρόεδρος. Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε και δηλώσαμε φαρσός το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Μιας ευθύνης που αναγνωρίσαμε και που μας βοήθησε να μην υποπέσουμε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο λάθος από όλα όσα είχαν προηγηθεί. Και αυτό θα ήταν σε μια ζωτική σημασία χρονική στιγμή να μείνει ο ΑΠΟΕΛ ακέφαλος. Γιατί αν αυτό γινόταν, τότε θα σήμανε και την αρχή του τέλους, αφού θα ακολουθούσαν ομαδικές προσφυγές, μονομερείς τερματισμοί συμβολέων, παγωποιήσεις προσπαθειών για εξέβρεση χρημάτων που θα ήταν κρίσιμες για την επιβίωση της ομάδας μας. Και αν αυτά ξεκινούσαν, τότε θα ξεκινούσε και ένα ντόμινο εξελίξεων για ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους και απρόβλεπτες επιπτώσεις. Αυτός είναι ο μόνος λόγος παραμονής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και από τις 17 Φεβρουαρίου η προσπάθεια μας εστιάζεται στην αντιμετώπιση μιας συνοστιβάδας προβλημάτων με μεθοδολογία που αποσκοπεί στο να κερδίσουμε χρόνο για το ΑΠΟΕΛ. Ως πρόεδρος, από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, εφάρμοσα την δική μου πολιτική. Αυτή που εγώ πιστεύω ως χάρης ότι μπορούσε να εξομαλύνει όσο ήταν δυνατό όλες τις προκλήσεις που τίθενται καθημερινά ενώπιον μας. Και με ο μοναδικός σκοπό να δημιουργηθεί ένας ομαλός δρόμος που θα μπορέσει να οδηγήσει τον ΑΠΟΕΛ στην επόμενη μέρα. Αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να είναι ούτε ατομική, ούτε αποτέλεσμα ενεργειών ενός εξαμελούς διοικητικού συμβουλίου. Χωρίς τη συμμετοχή του μεγάλου κόσμου της ομάδας, χωρίς τη συμβολή των οργανωμένων οπαδών, χωρίς τη στήριξη των βετεράνων ποδοσφαιριστών και χωρίς την κοινή κατεύθυνση μαζί με το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, τίποτα δεν μπορεί να καταλήξει σε επιτυχία. Όλο αυτό που εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός μεγάλου οράματος που όλοι πρέπει να συμμετέσουν. Και αυτό θέλω να μεταφέρω και σε όλους εσάς τους μετόχους της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Ότι όλοι πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτή την κοινή προσπάθεια για τη μεγάλη ιδέα που μας ενώνει. Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο όλους όσους στήριξαν αυτή την προσπάθεια, τόσο οικονομικά όσο και ψυχικά, μεταφέροντάς μας τη στήριξή τους με μια καλή κουβέντα. Αναγνωρίζουμε ότι ο κόσμος θέλει πράξεις και έχει φορτάσει από λόγια. Σε αυτούς που ακόμα δεν καταφέραμε να πείσουμε για το που αποσκοπεί η προσπάθειά μας, θέλω να τους υποσχεθώ το εξής. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε με την βάση του κόσμου μας, με μοναδικό στόχο να πιστέψει στην προσπάθειά μας άλλος ένας, άλλη μία, άλλη δύο, άλλη τρεις. Εξαγγείλαμε Συμβουλευτική Επιτροπή. Επιτροπή που επιτρέψετε μου να πω ότι τη σύνθεση της θα τη ζήλευαν διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων και των πιο καταξιωμένων επιχειρήσεων στην Κύπρο. Τέσσερις φιλιαβολίστες επιτυχημένοι σε επιχειρηματική και πολιτική σταδιοδρομία που αποδέχθησαν την πρόκληση να εκθέσουν τον εαυτό τους προς όφελος του ΑΠΟΕΛ. Στάθηκαν δίπλα μας, πιστεύοντας τον τρόπο σκέψης και στις ενέργειές μας, προσθέτοντας κύρος στη συνολική προσπάθεια. Κωνσταντίνε Πετρίδη, Νίκο Σιρήμη, Άγγελε Γρηγοριάδη και Γιώργη Παναγιώτου, σας ευχαριστώ τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για τον απίστευτο ζήλο και την τρομερή βοήθεια που μας παρήχατε αυτούς τους μήνες. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι ο χρόνος που αφιερώσατε όλο αυτό το διάστημα άξιζε στο κάθε του λεπτό. Προς Συμβούλιο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Φιλάθλων και τον Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου ΑΠΟΕΛ, σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τη στήριξή σας. Υποσχόμαστε και σε εσάς, όπως και σε όλους τους αποελίστες, συνέχιση της κοινή δουλειάς με προσήλωση στον ένα και μοναδικό μας στόχο. Την έξοδο από τη σημερινή μας πολύ δύσκολη κατάσταση που καθημερινά γίνεται και δυσκολότερη. Ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ιδέα, είναι κάτι πολύ μεγάλο. Συνοδεύει ολόκληρες γενιές με περηφάνεια και δόξα. Και εμείς όταν ήμασταν παιδιά είχαμε το ίδιο όνειρο όπως και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι αποελίστες. Να γίνουμε μια μέρα ποδοσφαιριστές με την γαλαζοκίτρινη ασπίδα, να χαιρετήσουν ως παράγοντες, να γίνουμε προέδροι της πιο ένδοξης ομάδας στην Κύπρο. Σε μένα έτυχε να χαιρετήσω για δεκαετίες ως παράγοντας σε πολλά τμήματα του ΑΠΟΕΛ. Να γίνω αντιπρόεδρος και τώρα να γίνω πρόεδρος της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής ομάδας της χώρας λίγους μήνες πριν από τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής. Αυτό το σενάριο που θα μπορούσε να είναι ένα παιδικό όνειρο για κάθε αποελίστα στις σημερινές στιγμές με τις συνθήκες που βιώνουμε δεν είναι δυστυχώς όνειρο. Και δεν θα ερχόμουν σε κανένα να είναι στη θέση μου. Νιώθω ότι μη που είμαι πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, η απάντηση είναι ξεκάθαρη, ένα τεράστιο ναι. Είναι η μεγαλύτερη περηφάνεια, η απάντηση και πάλι είναι ξεκάθαρη, ναι. Βιώνουμε στιγμές καθημερινές που δοκιμάζουν τις αντοχές και οικονομικά και ψυχικά, όμως αντέχουμε και θα συνεχίσουμε γιατί για ένα όνειρο αξίζει να παλέψεις. Αγωνιστικά στην ποδοσφαιρική περίοδο 25-26 δυστυχώς αποτύχαμε. Ποιος φέρει την ευθύνη, η κορυφή της πυραμίδας, δηλαδή εμείς. Ο κάθε ένας από εσάς μπορεί να έχει τη δική του εξήγηση της αποτυχίας. Έχουμε και εμείς τη δική μας εξήγηση για την αγωνιστική αποτυχία. Όμως πέραν της εξήγησης, εμείς οφείλουμε να αναλάβουμε και την ευθύνη. Το 2025 η χρονιά έκλεισε με έξοδα 15.217.666 ευρώ έναντι εσόδων 9.633.733 ευρώ. Από τη μέρα ανάληψης της προεδρίας μου, το Διοικητικό Συμβούλιο πλήρωσε μέσα σε 3,5 μήνες πέραν των 4,7 εκατομμύρια 700.000 σε υποχρεώσεις που αφορούσαν σε ποδοσφαιριστές προπονητές, προσωπικό ομάδας και γραφείο, αλλά και σε οφειλές προς προηγούμενους ποδοσφαιριστές ή προπονητές. Υπήρξε ταυτόχρονα και ανάγκη εξέβρεση λύσης σε σχέση με την κάλυψη μέρους της γενιάς τριετίας, έτσι ώστε να αρμονιστούμε με τα οικονομικά κριτήρια μαρτίου. Και η απόφαση να μετοχοποιηθούν ποσά που παρουσιάζονταν ως οφειλές ήταν τομική σημασία για να μπορέσει ο ΑΠΟΕΛ να εξασφαλίσει την αδειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σε μετοχοποίηση πέραν του ομιλούντος προχώρησαν ο Πρόδρομος Πετρίδης, ο Νίκος Κουγιάλης, ο Αλέξης Ανδρέου, ο Θανάσης Χριστοφόρου και το Σωματείο ΑΠΟΕΛ. Θέλω να απευθύνω τις ευχαριστίες μου για την καταλητική συνεισφορά του. Αυτή τη στιγμή το επαλληλικό προσωπικό των γραφείων είναι πλήρως πληρωμένο. Το προσωπικό Αρχαγγέλου είναι πληρωμένο μέχρι και τον Απρίλιο. Οι ποδοσφαιριστές μας και το προπονητικό επιτελείο είναι πληρωμένοι μέχρι και τον Μάρτιο. Ενώ ένας σημαντικός αριθμός ποδοσφαιριστός στο ρόστερ που αμείβεται σε έναν pace που βάλαμε των 6.000 ευρώ και κάτω, έχει πληρωθεί και τον Απρίλιο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό της εταιρείας για τον επαγγελματισμό και την προσπάθεια που καταβάλουν όλους αυτούς τους μήνες. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και το προσωπικό της ποδοσφαιρικής ομάδας για την υπομονή και την κατανόηση του επιδεικνύου. Το πιο βαρύ φορτίο που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτός, φυσικά, είναι οι οφειλές σε παλιούς ποδοσφαιριστές και προπονητές. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι και το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι οι σοβαρές προσπράξεις που προηγήθηκαν κάτι που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 26-27. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Και ο μοναδικός εφικτός τρόπος αντιμετώπισης του είναι η συσπήρωση και η συνεισφορά μαζί μας, μαζί σας, με τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να απευθύνω σήμερα και από αυτό το βήμα κάλεσμα συστράτευσης προς όλους. Η υπόσχεσή μας για διαφάνεια, για οικονομική πολιτική βάση των δυνατοτήτων μας και συνεχής ενημέρωση για κάθε εμπόδιο που προκύψει ή που αντιμετωπίζεται θα συνεχιστεί. Δεν πρόκειται να παρασυρθούμε από τον ένα και μοναδικό μας στόχο, τη σωτηρία του ΑΠΟΕΛ μας. Αυτή τη νίκη δεν θα την ανταλλάξουμε με καμία μεταγραφή, με κανέναν κόμ και με κανένα τρίποντο. Και αν θέλετε κάτι διαφορετικό, τότε θα εισηγούμε να βρεθεί ένας άλλος πρόεδρος και ένα άλλο διοικητικό συμβούλιο. Όσο εμείς είμαστε εδώ, αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε. Ένα διάκοπο αγώνα επιβίωσης και σίγουρα ένα τέτοιο αγώνα δεν μπορούμε να τον κερδίσουμε μόνοι μας. Όλοι μαζί όμως μπορούμε. Πλάνο δράσης για το αγωνιστικό ήδη υπάρχει. Πρεσβευτές του μέλλοντος μας έχουμε ήδη επιλέξει. Τα πρώτα 5 ταλέντα μας είναι ήδη υπογεγραμμένα. Θα ακολουθήσουν άλλα που προέρχονται και από μικρότερες ηλικίες. Εξαγγείλαμε ολοκληρωτική αναδιάρθρωση της Ακαδημίας. Αναδιάρθρωση και επένδυση. Για να μην είναι η υπογραφή αυτών των 5 ποδοσφαιριστών μια μεμονωμένη πράξη, αλλά μέρος μιας συνεχούς μεθοδολογίας παραγωγής ποδοσφαιριστών κάθε χρόνο. Θα προχωρήσουμε σε πλήρη σύνδεση της ομάδας ανδρών με την ομάδα κάτω των 19. Και θα επανδρώσουμε την Ακαδημία με επιστημονικό προσωπικό υποστήριξης των νεαρών ταλέντων μας. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω ότι οι αγωνιστικές ομάδες της Ακαδημίας μας θα συνεχίσουν να προπονούνται και να αγωνίζονται στις ίδιες εγκαταστάσεις που αποτελούσαν την έδρα τους και τα προηγούμενα χρόνια. Αναδιάρθρωση και επιπλέον στελέχωση θα γίνει και στην ομάδα ανδρών. Θα προσληφθεί διευθυντής ποδοσφαίρου, τεχνικός διευθυντής και δύο σκάουτερ. Συμπλήρωση εξοπλισμού ψεύχει στο χαρακτηριστικό επίπεδο αλλά και συγκλινιστηριακό εξοπλισμό σε προγράμματα υποστήριξης διευπεραίωσης των εργασιών των προπονητών της ομάδας. Πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά χωρίς λεφτά? Η απάντηση είναι απλή. Ένας ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής, ένας, το ξανατονίζω, λιγότερος και όλα τα πιο πάνω υλοποιούνται. Ομάδα χωρίς σωστή υποδομή, σωστή στελέχωση και επιστημονική υποστήριξη, όσους ακριβοπληρωμένους παιχταράδες και αφέρεις δεν θα σου αποδώσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Με έναν λιγότερο, η υποστήριξη σε όλους τους υπόλοιπους και ο χώρος στα δικά μας ταλέντα πιστεύουμε ότι θα φέρουν αποτελέσματα. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιες πρόσφατες χορηγικές συμφωνίες και να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας για τη στήριξή τους. Την εταιρεία Στίχημα, που με τη νέα συμφωνία θα είναι δίπλα μας μέχρι και το 2030, ενώ θα χορηγήσει και το τμήμα Futsal με αυξημένη μερικορία. Ως επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Προδρόμου και Μακριάννη που επέκτηνε τη συνεργασία μας για ακόμη ένα χρόνο. Αναφέρομαι σε αυτούς τους δύο, και δευτεροί έχουν υπογράψει τις τελευταίες 15 μέρες. Οδεύοντας προς το τέλος της ομιλίας μου, θα ήθελα να σταθώ σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο σημείο. Από τα λίγα που μας έφερε η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του τμήματος Futsal, που ακατέχθησε το Πανκύπριο Πρωτάθλημα. Σας συγχαίρω για ακόμα μια φορά. Αξίζουν συγχαρητήρια στους φουτσαλιστές, στους προπονητές και στους προτεργάτες. Το Χάρη Βασιλείου και τον Πάση Θεία του Έλληνα. Ένα μεγάλο έργο που δώσατε χαρά στον κόσμο του Αποέλ. Χαρά που την είχε μεγάλη ανάγκη. Θέλω να πληροφορήσω την Γενική Συνέλευση και τον κόσμο της ομάδας μας ότι μετά από πρωτοβουλία γονέων έχει δημιουργηθεί μια διαχειριστική επιτροπή με την οποία υπογράψαμε συμφωνία έτσι ώστε να ξεκινήσει η προσπάθεια δημιουργίας γυναικείας ομάδας του Αποέλ. Κάτω από την ομπρέλα αυτού του τμήματος που έχει σκοπό να δημιουργήσει ομάδα που θα συμμετάσχει στο Πανκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών, θα ενταχθούν και τα τμήματα κοριτσιών που ήδη διατηρούμε. Αναφέρομαι στο τελευταίο μέρος της ομιλίας μου, θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή σας στη μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε, συνεχίζεται και ελπίζουμε ότι η δουλειά συντόμως θα ολοκληρωθεί. Αναφέρομαι στην υπογραφή περιγραμματική συμφωνία με επενδυτικό ταμείο του Κύπρου Επιχειρηματία και από Ελίστα Σαβαγιασί. Το τελευταίο δίμηνο υπήρξαν πολλές συζητήσεις, ώρες δουλειάς, συλλογή πληροφοριών, εργασίες που συνεχίζονται ασταμάτητα. Καθοριστικό ρόλο επίλυσης των όποιων προβλημάτων και εμποδίων προκύψουν αποτελεί η κοινή γραμμή που έχουμε με το Σωματείο. Όμως εδώ θέλω να σταθώ ξανά στην κομπτική συμβολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Χωρίς εσάς, ίσως να ήμουν ακόμα στον πρώτο καφέ με τον Σάββα Γιασίν. Το περίγραμμα θα παρουσιαστεί στο τελευταίο μέρος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η υπογραφή του περιγράμματος συμφωνίας σε χρόνο ρεκόρ αποδεικνύονταν ότι όταν ο ΑΠΟΕΛ λειτουργεί με ενότητα, συναντήληψη, με σοβαρή και συλλογική ευθύνη, μπορεί να μεγαλουργήσει. Όμως, ακόμα, αυτό το περίγραμμα δεν είναι συμφωνία. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί, σοβαροί και με τα μανίκια πάνω, ελπίζοντας ότι θα καταλήξουμε θετικά μέσα στους επόμενους μήνες. Και αυτοί οι επόμενοι μήνες είναι ιδιαίτερα δύσκολοι. Πρόκειται για ένα πραγματικό αγώνα επιβίωσης και σας το λέω όσο πιο έντιμα και ειλικρινά μπορώ. Ο ΑΠΟΕΛ δεν ανήκει στα 6 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Και τα 6 μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα άμεσα προβλήματα που έχουμε ενώπιό μας. Σας κοιτάζω όλους στα μάτια και σας καλώ να σταθείτε δίπλα στον ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ ανήκει στον κόσμο του, ανήκει στον κάθε ένα από εσάς. Εγώ ως Χάρης Φωτίου ζητώ ταπεινά συγγνώμη και να λαμβάνω μαζί με το Διοικητικό μου Συμβούλιο πλήρως την ευθύνη για την όλη κατάσταση. Όμως ταυτόχρονα ως Χάρης Φωτίου μαζί με το Διοικητικό μου Συμβούλιο έχω σκύψει το κεφάλι και κοιτάζουμε μόνο στον ένα και μοναδικό στόχο όσο επίπονο και αν είναι σε προσωπικό και οικονομικό επίπεδο. Το οικονομικό νοικοκύρευμα και την επιβίωση της ομάδας. Αν κάποιος επιθυμεί εντυπωσιακές μεταγραφές και ανοίγματα εκατομμυρίων, τότε θα επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως. Καλύτερα να βρει ή να βρείτε έναν άλλο πρόεδρο και ένα άλλο δεκτασίδι. Η μεγαλύτερη νίκη στην εκατονταετή ιστορία του θρύλου δεν έχει έρθει ακόμη. Είναι μπροστά μας. Και καλούμαστε όλοι να τη δούμε και να σταθούμε αντάξει των στιγμών και τη συμμετοχή μας. Χωρίς παρεθυντολογίες που αναστεροποιούν τους εγωισμούς, χωρίς να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Ο ΑΠΟΕΛ είναι πολύ μεγαλύτερος από όλους μας. Είναι το εντοξότερο σωματείο της χώρας με δεκαετίες εθνικών και κοινωνικών αγώνων. Γέννησε ήρωες, κατέκτησε πρόπαια, έκανε γνωστό το όνομα της Κύπρου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έχουμε υποχρέωση και ευθύνη να σταθούμε αντάξει αυτή τη στιγμή μας έχει ανάγκη. Ο Αβόλ είναι ιδέα για πάντα σταθεί, για πολλούς έρευνες ακόμα. Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο μόνο μικρά ευχαριστίες τους υπόλοιπους συμβούλους του ΕΤΑ ΣΥΓΜΑ. Θα σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη, για τη συμβολή τους, για τη συνεργασία τους, για την αδιάκοπη προσπάθεια τους, για την ταπεινότητα τους. Και όπως έχω πει και σε άλλες, έχω πει στην Γενική Συνέλευση που την έφτιαξε και την Σύνδεση του Σωματείου, αν πιάσει φωτιά την πολυκατοικία που μένουμε, αν έχω και η φωτιά μπήκε και από το κείδωνα που μας νεκριάζει, διότι πληρώνει αγενόχρηστα του ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, και την ώρα να πούμε του γείδωνα μας, που έβαλε τη φωτιά, τράβα το λάστιχο, να ζητήσουμε τη φωτιά και μετά να πάμε να ζητήσουμε εξηγήσεις. Άρα, εμείς σαν ΕΤΑ ΣΥΓΜΑ, όπως έχουμε πει και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, αναλαμβάνουμε όποια ευθύνη θέλετε να μας επιρρύψετε, ελάτε δίπλα μας, στηρίξετε μας και μετά έχουμε πάρα πολύ χρόνο να αναλάβουμε, να μας πείτε, να ακούσουμε και να σεβαστούμε την κάθε ιδιωτική άποψη. Το δεύτερο ευχαριστώ που θέλω να πω είναι στην γυρέκα μου, Χριστίνα, στην Μαριάν και στον μικρό μου Χριστίαν, διότι γεννήσαμε 6 του Γενάρη, 17 του Φεβράρη αναλάβαμε τα ΟΕΔ και είμαι ακόμα στο πιο μηνό μωρό, έχει 3 μήνες σχεδόν η πληροφορία που μας ανέχεται και θέλω να την ευχαριστήσω για όλη της τη στήριξη. Αυτά.

Ακούσαμε λοιπόν την λογοδοσία του Χάρη Φωτίου στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ. Μετά από όλο αυτό, είναι υποκριτικά θα πρέπει να αποχωρήσουν όσοι δεν είναι μέτοχοι ή μέλη του σωματείου. Έτσι θα πρέπει να αποχωρήσουν οι εκπροσώποι τύπου για να συνεχιστούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Και έτσι μας δίνεται η ευκαιρία, αφού ακούσαμε την λογοδοσία του, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε εδώ στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Θετικά αποτιμά η Λευκοσία την επίσκεψη του Προέδρου Χρυστοδουλίδη στο Καζακστάν. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν την αναφορά του Προέδρου του Καζακστάν περί σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον στέλνει τη Χεράνη. Δια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθαρίζει πως ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος και στο Λίβανο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
7: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας

0: άνεση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
2: Unicars. Driving your stories.
3: Louis Saint Ilias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Γενέθλια η σημερινή μέρα. Στις 4 Ιουνίου 1948 ιδρύθηκε η Ομόνοια Λευκωσίας γιορτάζοντας 78 χρόνια ζωής. Σε αυτό το διάστημα πανηγύρισε 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελα στην ΚΕΠΟ και από την σεζόν 53-54 που εντάχθηκε στην ΚΟΠ κέρδισε 22 πρωταθλήματα, 16 κύπελα και 17 Super Cup. Χρόνια πολλά Ομόνοια.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

Λοιπόν, θα κάνουμε έτσι μια σούμα, να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, έτσι αλλιώς δεν υπάρχει και κάτι άλλο να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή και θα τα πούμε και στην πορεία. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας. Θυμίζω, 7 η ώρα ξεκινά και το παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου, το φιλικό παιχνίδι με τη Σλοβενία. Να πω ότι επαναδιορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι μια εξέλιξη τώρα που λέχθηκε και περιμένουμε ουσιαστικά, αυτό είναι το ζουμί που δεν θα είναι οι δημοσιογράφοι μέσα, φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα ενημερωθούν και οι εκπρόσωποι τύπου, πιθανόν και από απόψε και αύριο επίσημος από ΕΛ θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περίγραμμα της συμφωνίας με τον κύριο Γιασί, γιατί εδώ είναι το ζουμί. Βάσει των όσων έχει αναφέρει ο κύριος Φωτίου, θυμίζω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 22-472-372 και 22-472-374 και στο 29-50 τα μηνύματά σας. 15.700.000 ήταν η φετινή σεζόν, τα έξοδα και 9.

0: 1.700.000 τα έσοδα, περίπου κοντά στα 6 εκατομμύρια η διαφορά, αυτό που μας έλεγε γύρω στα 5,5 εκατομμύρια το έλλειμμα της φετινής χρονιάς. Στο πάνελ θα βγει και η Συμβουλευτική Επιτροπή να ενημερώσει τώρα τα μέλη και τους εκπροσώπους εκεί του ΑΠΟΕΛ και θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην συνέχεια. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
1: Ανήκω μου, Σάβα, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Σάβα μου, ωραία.
1: Φίλε, θα ήθελα σήμερα, επί ευκαιρία των γενεθλίων της Ομόνιας, να μιλήσω λίγο για τα ΑΠΟΕΛ. Γίνεται.
0: Γίνεται, ναι, γίνεται.
1: Ωραία. Να σου πω το feeling μου. Δεν έχουμε πληροφορίες με τίποτε. Το feeling μου. Το ότι έθελε να πετύχει η συμφωνία δουλειάς με τα ΑΠΟΕΛ, έθελε. Αλλά το feeling μου ποιον εμπούνε. Ο τρόπος που εμίλησε σήμερα ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ έδειξε μου να καταλάβω ότι είναι πάρα πολύ μακριά από την οποιαδήποτε συμφωνία, μα πάρα πολύ μακριά όμως, γιατί άμα λαλεί για τους επόμενους μήνες, γιατί το feeling που έφκαλαν προς τα έξω ήταν ότι όχι ότι τέλειωσε, ότι είναι πολλά κοντά τέλος πάντων. Εγώ νομίζω είναι πάρα πολύ μακριά.
0: Κοιτάξτε, μην τα μπερδεύουμε. Ο ΑΠΟΕΛ έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση ότι υπήρξε καταρχήν συμφωνία. Αυτό το πώς το εισπράττει ο καθένας είναι εντελώς διαφορετικό. Και ο Φωτίου τα βάλε σε τάξη. Δεν μπορεί να προχωρήσει μια συμφωνία μέσα σε δύο εβδομάδες.
1: Σε καμία περίπτωση, εγώ δεν έπια τηλέφωνο τώρα για να τα
0: πω. Όχι, πάνω στην κουβέντα σου προσπαθώ να. Πρόσεξε με κάτι, μην παρεξηγείς. Στην κουβέντα σου προσπαθώ να βοηθήσω και λίγο τους άλλους ακροατές να αντιληφθούν. Δεν είναι όλοι με το ΑΠΟΕΛ και δεν ξέρουν και όλοι τι συμβαίνει στον ΑΠΟΕΛ.
1: Παρόλο που μισώ το ΑΠΟΕΛ. Εγώ και όμως θέλω να πω είναι τι κατάλαβα εγώ μέχρι στιγμής. Είναι πάρα πολύ μακριά από την συμφωνία. Έδωσε μου να καταλάβω ότι για τον επόμενο χρόνο θα μείνουν σίγουρα εκείνο στην Προεδρία του ΑΠΟΕΛ. Έτσι κατάλαβα εγώ με την αποβολή για τις μεταγραφές που δεν θα έρθουν.
0: Είναι υποχρεωμένος να μείνει μέχρι να γίνει η αντικατάσταση.
1: Μπορείτε να κερδίσετε όλοι εσείς. Δηλαδή ούτε σε 4 μήνες δεν θα έρθει όλοι εσείς.
0: Μπορεί σε 2 μήνες. Δεν το ξέρουμε. Κάποιος πρέπει να προχωρήσει τον προγραμματισμό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Ναι, εγώ σου λέω ότι κατάλαβα ότι είναι να μείνει τουλάχιστον ακόμα ένα χρόνο για μέ και να πω και κάτι τελευταίο για κλείσω. Κατάλαβα εγώ σήμερα ότι είμαι σωστός. Νομίζω ότι δεν είναι παιδί της ολιάσης. Θα κάνει δάνειο του ΑΠΟΕΛ.
0: Όχι, δεν είναι αυτό που βγαίνει προς τα έξω.
1: Όχι, εγώ έτσι το ψηλιάστηκα. Σε ευχαριστώ.
0: Να είναι καλά τα λέμε, για χαρά. Στο 2950 επίσης τα μηνύματά σας, 224-72-372 και 224-72-374.

Να πούμε ότι ήταν γεμάτη η αίθουσα στο Παβίλιον, είχε πάρα πολύ κόσμο. Έχει μάλλον πάρα πολύ κόσμο και ενημερώνεται αυτή τη στιγμή από την Συμβουλευτική Επιτροπή. Αυτό που ρωτάει και ο φίλος Σάββας, το περίγραμμα τέλος πάντων της συμφωνίας αυτής, της συμφωνίας που ήρθαν σε... τα βρήκαν στο περίγραμμα, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι χρειάζεται ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι να φτάσουμε σε τελική συμφωνία.

0: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
1: Ακούγομαι. Μέχρι να έχουμε ακροατές στο 22-472-372 να δώσουμε την κίνηση στους δρόμους, ξεκινώντας από την Λεμεσό, όπου αυτή την στιγμή, όπως βλέπω, σχεδόν όλα τα ράοντα πάω την γεμάτα. Ο δρόμος παραλιακός επίσης, λίγο πιο κάτω στη μέσα γειτονιά είναι ένα θέμα και λεωφόρος Μακαρίου. Άρα, όπου υπάρχει κεντρική αρτηρία στην Λεμεσό, οδική αρτηρία τέλος πάντων, είναι full. Στη Λάρνακα να πω ότι στην Γιάννου Κρανιδιώτη, εκεί η περιοχή και Γρηγόρη Αυξεντίου, όπως και Φανερωμένης, είναι όλες κοντά, είναι εκεί στο περιμετρικά της παραλίας των Φινικούδων, μοιάζει να είναι γεμάτη, είναι στα φόρτε της εκεί. Η Λευκωσία μοιάζει, δεν είναι όλη η περιοχή, αλλά όπου υπάρχει διασταύρωση στο κέντρο της Λευκωσίας είναι κόκκινο, και ο περιφερειακός δρόμος όπως και η λεωφόρος Λεμεσού. Άρα βλέπω πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή σχεδόν σε όλη την Λευκωσία και στην Πάφο. Έτσι, για να το ολοκληρώνουμε, τα προβλήματά της είναι εκεί στη λεωφόρο Δημοκρατίας, όπως επίσης και πλατεία Κένετη, κάπου εκεί, λεωφόρο Στάσου Παπαδόπουλου, ναι. Εκεί είναι τα θέματα που ενώνεται με Ανδρέα Μιχαηλίδη.

22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στον Sport FM 95. Πάει και ο Ιραόλα στην Λίβερπουλ. Έχει αποχαιρετήσει τους ανθρώπους εκεί στο, στην Μπόρμουθ. Και να δώσουμε και την εντεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει το φιλικό η Εθνική Κύπρος. Περίπου 6-7 λεπτά θα ξεκινήσει το φιλικό. Στους πρώτους 11 ο Απόστολος Μάντζιος έχει βάλει Φαπιάνο στο τέρμα, Σίκης δεξιά, Μαλεκίδης αριστερά, τους ακραίους του Απόλλωνα, Σέλης και Λαΐφη στα στόπερ, ο Παναγιώτης Αντρέου με τον Κάστανο και τον Χαραλάμπους, τον Χάμπο Χαραλάμπους είναι η μεσαία γραμμή, Τζονής από τη μια, ο Γεωργίου από την άλλη και ο Πίτας στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει να ξεκινήσει το σημερινό φιλικό με τη Σλοβενία ο Απόστολος Μάτζιος. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το RIC 2.

Επίσης να πω όσο αφορά την Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ ότι ο κύριος Φωτίου έχει αποκαλύψει και την νέα μεγάλη συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με την Στοίχημαν μέχρι το 2030.

0: αιτήσεις του στο ΡΙΚ ότι είχαν δει την πρόταση της ΠΑΦΟΥ και συμφωνούν σε κάποια σημεία και χρειάζεται περισσότερη μελέτη. Βγήκε σήμερα και ο Φίλιππος ο Γεωργίου και εξήγησε και ορισμένα πράγματα τι ακριβώς εννοεί. Και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα υπάρξει κάποια αντίδραση ή τέλος πάντων ό,τι και να είναι, να δημιουργηθεί έτσι πρόσφορο έδαφος για κάποια βελτίωση. Ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε θα είναι προς όφελος του ποδοσφαίρου. Ο Λύς Νικολάου είναι στο στούτιο μαζί μας. Εδώ θα εκφωνήσει σε πολύ λίγο το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Καλησπέρα Βανίκο.
0: Γεια σου Λοϊζό.
1: Και στους φίλους μας, τους ακροατές μας που είναι φίλοι μας.
0: Όλοι είναι φίλοι μας. Σ' άκουγα το...
1: Συμφωνή.
0: Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, είναι στην εκπομπή ή εκτός εκπομπής.
1: Έχει πρόβλημα. Πες μου για να σου πω.
0: Ναι, σε κάποια στιγμή είχες πει ότι οι Lakers είναι... Οι Lakers, λέει, οι Celtics ήταν το φαβορί.
1: Είναι οι Knicks.
0: Περίμενε με, συγγνώμη. Είναι οι Knicks με τους Spurs.
1: Οι Knicks με τους Spurs.
0: Οι Knicks ότι ήταν το φαβορί.
1: Είπα ότι αν οι Spurs ήταν η ομάδα που περνούσε από τη Δύση, βλέπω να κερδίζουν οι Knicks και αμένα
0: πάθη. Κάτι τέτοιο. Okay.
1: Ναι. Αλλά δεν ήταν το φαβορί. Οι φαβορί είναι ακόμη οι Spurs, νομίζω, λόγω της ομάδας που, αλλά πλέον έχει μια δυναμική.
0: Σε είσαι
1: μια...
0: με τους Spurs δηλαδή. Α, με τους Knicks.
1: Έχει μια δυναμική.
0: Γιατί?
1: Λόγω Νέας Υόρκης. Είμαι με όλες τις ομάδες της Νέας Υόρκης.
0: Okay.
1: Με τους Yankees, τους Giants και τους Knicks. Εντάξει, είχε κάτι ρομαντικό το η ομάδα μπάσκετ της Νέας Υόρκης, γιατί δεν κερδίσαμε ποτέ τίποτε.
0: Ενώ οι Knicks.
1: Πρόσφατα, τελευταία φορά το 1999. Πάντα προσπαθούν. Αγαπητός μου παίκτης ο
0: Patrick Ewing.
1: Carmelo Anthony.
0: Patrick
1: Ewing ήμουν πολύ μικρός, αλλά για αυτό ήταν. Από εκείνη την Night Starks, έτσι λέγοντα, νομίζω. Μ' αρέσει ο Starks.
0: Ναι.
1: Από εκείνους τους Knicks. Μ' αρέσει πολύ και το χρώμα της φανέλας τους. Μ' αρέσουν τον μπλε πορτοκαλί. Οπότε είμαι της Νέας Υόρκης.
0: Ωραία.
1: Μαγάρα τα καταφέρω. 12 συνεχόμενες νίκες στα playoffs. Αν στοιχημάτιζες $100 στους Knicks από την πρώτη νίκη
0: που έκανα
1: από τις 12 και συνέχιζες και τα πόνταρες όσα κέρδιζες, θα έχεις τώρα $60,000.
0: Να πω με βάση τα όσα αναφέρονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή στην Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ ότι ο στόχος, όπως ενημερώνονται τα νέα μέλη, τα μέλη και οι μέτοχοι, ο στόχος, όπως λένε οι άνθρωποι της Συμβουλευτικής Επιτροπής, είναι η δημιουργία νέας εταιρείας που θα λειτουργεί, θα έχει το ποδοσφαιρικό τμήμα, και όλα αυτά είναι με την αίρεση αυτό να το αποδεχθεί η ΚΟΠ και η UEFA. Είναι ένα εμπόδιο που δεν επιτρέπει, ειδικά η UEFA δεν το επιτρέπει, ενώ χρειάζεται να την πείσει για να αποδεχτεί κάτι τέτοιο.
1: Φαντάζομαι ότι αν είναι σοβαρό το...
0: Όχι, έχει να κάνει περισσότερο με το τι θα γίνουν οι οφειλές στην FIFA και την UEFA.
1: Άμα δεσμευτεί ο επενδυτής.
0: Ναι, αυτό λέω. Εξαρτάται τι είδους δεσμεύσεις θα δώσει. Διότι ο φόβος ο μεγάλος είναι ότι.
1: Θα πτωχεύσει και δεν θα πάρει ελεύθερο.
0: Ναι, κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα θα δημιουργείται νέα εταιρεία και οι υπόλοιποι θα μείνουν απλήρωτοι. Πρέπει να ικανοποιηθούν κάποιοι όροι.
1: Πάντως,
0: ώστε να...
1: τη συνέντευξη στην Κέβαλ δεν την είδα, αλλά μία διάσκεψη τύπου στον Αρχάγγελο και μία εδώ που μίλησε ο Χάρης ο Φωτίου, νομίζω κερδίζει πόντους που τους φίλους του ΑΠΟΕΛ για την προσπάθεια και,
0: Εντάξει, και ο
1: τον τρόπο
0: ίδιος...
1: που προσπαθεί να συσπυρώσει όλο το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι. Και ο ίδιος σε κάποια στιγμή σήμερα έχει πει ότι okay, θα έχουμε ευθύνη, αλλά φροντίστε όλοι, ξέρω εγώ, να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και μετά να λογοδοτήσουμε και να σας ακούσουμε. Δηλαδή, να μας πείτε τι θέλετε, να μας φορτώσετε ό,τι ευθύνη θέλετε, αλλά πρώτα να προχωρήσουμε με αυτό, διότι προέχει. Κάπως έτσι το έχω εισπράξει. Λοιπόν, σε πολύ λίγο ο Λουίς θα μας εκφωνήσει το... τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Ο Χάρης Φωτίου προέβη στον απολογισμό της σεζόν και αναφέρθηκε στο μέλλον. Αφού ευχαρίστησε συμβούλιο, χορηγούς, όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας και τους φίλους της ομάδας που βοήθησαν, αναφέρθηκε στα δύο σοβαρότερα προβλήματα που είναι οι διακανονισμοί με παγκούς παίχτες και προπονητές και το δεύτερο πιο σοβαρό, οι προεισπράξεις από χορηγίες στη σεζόν 26-27 που αφήνουν την ομάδα με περιορισμένα έσοδα για τη νέα σεζόν. Ανακοίνωσε επίσης συμφωνία με τον χορηγό Στοίχημαν μέχρι και το 2030, ενώ ανακοίνωσε και την προσπάθεια δημιουργίας γυναικείας ομάδας. Σε ό,τι αφορά το περίγραμμα συμφωνίας με τον Σαβαγιασί, σημείωσε το τελευταίο τίμηνο υπήρξαν πολλές συζητήσεις με τον αποελίστα Σαβαγιασί. Το περίγραμμα θα παρουσιαστεί στο τελευταίο μέρος της συνέλευσης, όμως αυτό το περίγραμμα δεν είναι συμφωνία, πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί. Ιδιαίτερη μνήμα έγινε και για την Οικονομική Επιτροπή και το σημαντικό έργο που πρόσφερε στον ΑΠΟΕΛ το διάστημα αυτό. Λίγο πριν την έναρξη, ανακοινώθηκε επίσης και ο διακανονισμός για αποπληρωμή των χρεών του Νούνο Μωράης. Φιλικό αγώνα δίνει αυτή τη στιγμή η Εθνική Ανδρών Κύπρου κόντρα στη Σλοβενία. Στο αρχικό σήμα για τον Απόστολο Μάντζιο, Φαβιάνο, Σίκη, Σέλη, Λαΐφης, Μαλεκίδης, Ανδρέου, Κάστανος, Χαρολάμπους, Διονύς, Γεωργίου, Πίτας και ο αγώνας μπορεί να τον δείτε τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Υπάρχουν ανακοίνωση την ολοκλήρωση συνεργασίας με τους Μίμοβιτς, Ντάνι Σίλβα, Πιλέα, Οντεφάλκ. Επίσης, ανακοίνωση την ολοκλήρωση του δανεισμού και άλλων ποδοσφαιριστών. Θετικές ενδείξεις για παραμονή του Ρικάρτο Σαπίντο. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε να αποκτήσει τους Βόσνιους τερματοφύλακα Βεντάτ Μούφιτς για τα επόμενα δύο χρόνια. Νέο συμβόλαιο με την Ομόνοια μέχρι το καλοκαίρι του 29 υπέγραψε ο Φώτης Κίτσος, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Παρελθόν αποτελεί από τον Απόλλωνα ο Ζαχαρίας Άδωνη, όπως ανακοινώθηκε και από την ομάδα της Λεμεσού, Αντωνιάδης και Καβαρτή θα βρίσκονται στο σκάουτινγκ της ομάδας. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση συνεργασίας με τον Μπαμπακάρντιον. Στην ΑΕΛ σύντομα αναμένεται η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, πολύ κοντά συμφωνία και με τον Ανδρέα Καρό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Φιλική εκτός έδρας αναμέτρηση είναι στις 10 απόψη η Εθνική Ελλάδα κόντρα στη Σουηδία. Δεν υπολογίζονται Γιαννούλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και Μπακασέτας. Στον Ολυμπιακό περιμένουμε εξελίξεις αρκετά μεταγραφικά μέτωπα, ειδικά στην περίπτωση του Νάι Λόπεθ. Απόψε, η πρώτη μεταγραφή της Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα σεζόν θα γίνει γνωστή. Αυτό επισημάνουν ισπανικά ΜΜΕ με τον Φερνίνο Πέρεθ, ο οποίος στην εκπομπή Χοριζόντε θα ανακοινώσει την πρώτη του φετινή κίνηση. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.sy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
5: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
6: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα?
7: Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
9: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
3: Κίτσος Motors, 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Κίτσος Motors, 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
9: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026. 6 και 7 Ιουνίου στη μοτοπίστα CY στον κάτω Κοτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Φιλικός αγώνας προετοιμασίας Σουηδία-Ελλάδα στις 8 στην Cita Vision Sports 3. Ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας Play-off φάση των 8. Μπαρτσελόνα-Μούρθια στις 8 στην K-Bonnet Sports 2.
11: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
13: Λοιπόν, αθλητική ατάκα της ημέρας. Εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Ο Sir Bobby Robson το έχει πει. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, τα πρώτα 90 λεπτά είναι πολύ κρίσιμα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
2: Πάντα ήταν ωραίος ο Bobby Robson. Να πω ότι η εθνική μας έχει ανοίξει το σκορ με τον Μαρίνο Τζονί μετά από πάσα του Γεωργίου στο 7ο λεπτό και προηγείται 1-0 της Σλοβενίας. Το παιχνίδι είναι στο 9ο. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» και στο Sport FM 95, θα σας δίνουμε πληροφορίες για το τι λένε, για το τι είναι το περίγραμμα αυτής της συμφωνίας που θέλουν να κάνουν στον ΑΠΟΕΛ. Να πω ότι ο στόχος είναι η δημιουργία νέας εταιρείας που θα λειτουργεί, το ποδοσφαιρικό τμήμα με την προϋπόθεση ότι θα το αποδεχθεί αυτό η ΚΟΠ και η UEFA. Δεν προνοείται πώληση μετοχών στην υφιστάμενη εταιρεία από ΕΛ από τους σημερινούς μετόχους στον επενδυτή. Η υφιστάμενη μέτοχη του ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο ουσιαστικά θα μεταφερθούν σε μια νέα εταιρεία με βασικό μέτοχο το σωματείο ΑΠΟΕΛ, που θα λειτουργεί και ως νέο όχημα και θα κατέχει το 100% των μετοχών τάξης Β, είναι μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τις μετοχές τάξης Α θα τις κατέχει το επενδυτικό σχήμα του Σάβα Γιασί. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η νέα εταιρεία θα θεωρείται συνέχεια της σημερινής, έτσι ώστε να πάρουν την έγκριση από ΚΟΠ και UEFA. Γίνονται συντονισμένες ενέργειες για να πάρουν αδειοδότηση και τις σχετικές εγκρίσεις και από την ΚΟΠ και από την UEFA. Να πω επίσης ότι καθοριστική παράμετρος για να προχωρήσει το εγχείρημα είναι, θα πρέπει να η συμφωνία προνοεί να δοθεί από το σωματείο στο επενδυτικό σχήμα για τουλάχιστον 40 χρόνια. Αυτό είναι το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για 40 χρόνια. Και από ό,τι λέχθηκε, την πρώτη χρονιά πιθανό να χρειαστεί ο επενδυτής να βάλει τουλάχιστον 12 εκατομμύρια για να μπορέσει να ξεκινήσει. Μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή, πιθανόν να χρειάζεται αυτή τη στιγμή, όχι πιθανόν, χρειάζεται εξέβρεση νέων κεφαλαίων στο μεσοδιάστημα και όπως λέχθηκε, όσοι επενδύσουν από σήμερα σε αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι και την τελική συμφωνία θα λάβουν και ορισμένες εξασφαλίσεις, δηλαδή θα έχουν το δικαίωμα να μετατρέψουν τις μετοχές τους σε τάξεις Α2, είπαμε Β είναι το σωματείο, Α το επενδυτικό σχήμα, και σε αυτό το διάστημα που χρειάζεται ρευστό ΑΠΟΕΛ θα μετατραπούν οι μετοχές όσων επενδύσουν μετοχές τάξης Α2 στην επενδυτική εταιρεία που θα δημιουργηθεί και η νέα εταιρεία θα ελέγχεται διοικητικά από τον επενδυτή. Ο επενδυτής έχει το δικαίωμα ψήφου και θα διορίζει το διοικητικό συμβούλιο, θα δημιουργηθεί μια νέα επαγγελματική διοικητική δομή, αυτό που σας έλεγα και τις προάλλες. Και η πρόταση δεν είναι δεσμευτική, απαιτείται, είναι ξεκάθαρο ότι απαιτείται η ολοκλήρωση του due diligence και περίγραμμα βασικών όρων που θα συνεχιστεί η διαδικασία και οι διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να είναι σε θέση να το προσαρμόσουν αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσκολία. Απαιτούνται διάφορες εγκρίσεις ακόμη, διότι είναι λεπτό το ζήτημα. Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή που θέλουν διαπραγμάτευση, όπως παραδείγματος χάρη η αποχώρηση εξόδου του επενδυτή. Είπαμε στα 40 χρόνια, αλλά μπορεί να θέλει να φύγει νωρίτερα και χρειάζεται να μπει μια ασφαλιστική δικλίδα και κάποιες πρόνοιες προστασίας του σωματείου. Πρέπει να μπουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες.

Ότι η Εθνική Κύπρου συνεχίζει να προηγείται 1-0 με τον γκολ του Τζονί από το 7ο λεπτό. Είμαστε πλέον στο 14ο σε φιλικό παιχνίδι στη Σλοβενία απέναντι στην ομόνιμη ομάδα. Ο 119 ρωτάει, αυτό με την καινούργια εταιρεία υπάρχει κάποιο προηγούμενο με άλλη ομάδα στην Ευρώπη? Δεν το ξέρω αν μπορεί να υπάρχει, με κάποιες λεπτομέρειες διαφορετικές. Και για να απαντήσω και στον 357, αν δεν το εγκρίνει η UEFA τι γίνεται, θα προσπαθήσουμε ένα διαφορετικό τρόπο, ενώ βάσει των επιταγών της UEFA, να εγκριθεί. Τώρα αν δεν εγκρίνεται ούτως ή άλλως, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί να μην εγκρίνεται το σχέδιο που θα παρουσιαστεί αυτό καθε αυτό και να ζητήσει είτε η UEFA είτε η COP κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες προσαρμογές, τις οποίες θα πρέπει να γίνουν. Λέω τώρα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Γιατί να είναι αρνητική η UEFA αν είναι ένα σχέδιο στο οποίο διασφαλίζονται όλοι και οι οφειλές θα πληρωθούν και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και οι υπάλληλοι, ξέρω εγώ, δεν θα μείνει κανένας πίσω? Δεν το ξέρω, δεν είναι της ώρας, ξέρετε, αυτή τη στιγμή βγαίνουν ορισμένα πράγματα. Η ενημέρωση είναι άμεση που σας δίνω, το τι συμβαίνει αυτή την ώρα, και αντιλαμβάνομαι ότι αυτού του είδους τις απορίες που έχετε, φίλε 357 ή όποιοι άλλοι μας ακούνε, πιθανόν να τις έχουν και οι άνθρωποι που βρίσκονται στην αίθουσα και να ρωτάνε και να προκύψει και μία ερώτηση. Βέβαια, από όλα όσα έχω μεταφέρει μέχρι στιγμής μοιάζει να υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμη. Γι' αυτό χρειάζεται χρήμα τώρα και γι' αυτό έγινε και η τοποθέτηση. Όσοι μπορούν να συνεισφέρουν θα πάρουν και μετοχές και θα διασφαλιστούν, τέλος πάντων, για να μπορέσει να προχωρήσει. Και όλα είναι υπό την αίρεση ότι εγκρίνονται από την UEFA και από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Βέβαια, αν εγκριθούν από την UEFA, δεν έχει κανένα λόγο η COP. Το ανάποδο μπορεί να γίνει. Αλλά αν το εγκρίνει η UEFA, που είναι εδώ το κύριο θέμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προβάλλει οποιοδήποτε εμπόδιο η COP. Δεν το βλέπω δηλαδή. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο λέχθηκε στην... και υπάρχει ακόμη, είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση. Το γήπεδο προχωράει κανονικά, όπως λέχθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή προς τα μέλη και τους μετόχους στην Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ. Έγινε η εταιρεία και προχωρούν οι διαδικασίες. Το αντικρίζει μάλιστα και θετικά ο επενδυτής, ο οποίος εξέφρασε και ενδιαφέρον να συμμετάσχει και στο γήπεδο. Υπάρχει και σχετική πρόνοια και στο συμβόλαιο για το συγκεκριμένο, αλλά θα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ενώνονται τα δύο. Δεν έχει σχέση δηλαδή το αν θα αναλάβει το επενδυτικό σχήμα την ποδοσφαιρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ με το γήπεδο. Είναι κάτι διαφορετικό και το αντικρίζουν επίσης θετικά. Θα είναι πάνω σε μία άλλη βάση. Έχει δείξει ενδιαφέρον από ό,τι λέχθηκε ο επενδυτής και για το γήπεδο, και ίσως βοηθήσει με κάποιον διαφορετικό τρόπο, διότι είναι διαφορετικές εταιρείες. Είπα τα τηλέφωνα 22-472-372 και 22-472-374.

Αυτά είναι υψηλά γράμματα, λέει ο 718. Στόχος είναι να εξοντωθεί ο παλαιοπαραγοντισμός που μας έφερε στο χείλος του κρεμού. Και κάτι τέτοιο είχα αναφέρει και χθες, ότι εγώ το βλέπω. Φεύγουμε και πάμε πλέον σε επαγγελματικοποίηση του ποδοσφαίρου. Πλήρως δηλαδή, εντελώς σύγχρονο. Γι' αυτό όλοι οι νέοι που μπαίνουν κοιτάζουν εντελώς διαφορετικά, αντικρίζουν εντελώς διαφορετικά το ποδόσφαιρο σε σχέση με τον παλαιό παραγοντισμό. Αν η UEFA πει όχι, τότε του Γιασί δεν προχωρά, δεν το ξέρουμε. Ενώ μπορεί να, αν πει όχι ότι αυτό που κάνετε δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει, δεν θα προχωρήσει. Αν πει όχι γιατί χρειάζονται να γίνουν α, β, γ, δ, μπορεί να προχωρήσει, να γίνουν δηλαδή κάποιες προσαρμογές. Και ο λόγος που χρειάζονται χρήματα αυτή την στιγμή και ζητήθηκε και συνδρομή των ανθρώπων του ΑΠΟΕΛ εκεί σε αυτό το μεσοδιάστημα, όπως είχε αναφερθεί από τον Χάρη Φωτίου, είναι επειδή το φιλοδοξούν ότι θα, σε περίπου ένα τρίμηνο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και σε αυτό το διάστημα ο ΑΠΟΕΛ χρειάζεται περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα λεφτά λοιπόν είναι που χρειάζεται να τα βάλουν κάποιοι άλλοι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

0: Έμεινε μόνο ο Καραπατάκης και ο Κύρης από τους παλιούς, ώσπου είναι εκεί η ΑΕΚ έχει ταβάνει την δεύτερη θέση. Κάνετε λάθος. Η περίπτωση Καραπατάκη γιατί την βάζετε. Επίσης και ο Κύρης προσπαθεί να εξυγχρονιστεί. Δεν έχει να κάνει πάλι ο παραγοντισμό, φαντάζομαι εννοούν τύπου σωματείο. Ο άντρος Καραπατάκης στην ΑΕΚ έχει δημιουργήσει εταιρεία. Έχει ψάξει για ανθρώπους να μπουν στην εταιρεία. Δεν τα θυμάστε. Έχει φτιάξει γήπεδο. Έχει δημιουργήσει αποθεματικό. Ενώ γιατί σας φαίνεται περίεργο όλο αυτό? Παν έχει ταβάνι, μπορεί να έχει ταβάνι. Όπως και η Saint Etienne δεν μπορεί να τα βάλει με την Παρί και λέει δεν θα κλείσω. Νομίζω πως είχε κλείσει, έκαναν βλακίες και είχαν πέσει, το ίδιο και η Μπορτό. Αλλά ναι, υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν θέλουν να κλείσουν, ρε παιδί μου. Εκεί είναι τα κυβικά τους. Τι να κάνει? Θέλετε ένα άνθρωπο ο οποίος θα βάζει 10 εκατομμύρια από την τσέπη? Δεν θα βρεθεί. Θέλετε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν συσταρισμένα σωματεία? Θα βρεθούν. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ. Δεν ξέρω γιατί έχει πέσει γραμμή, αλλά θυμίζω για άλλη μια φορά το τηλεφωνό μας 22-472-372 και 22-472-374. Έχασαν και μια πάρα πολύ σπουδαία ευκαιρία οι Σλοβαίνοι να ισοφαρίσουν λίγο νωρίτερα μέσα από την, στο ύψος της μικρής περιοχής, σουτ ψηλά πάνω από την εστία του Φαπιάνο, και έχουμε μικρή διακοπή για να cooling break. Έχει τόση ζέστη, αλλά είπαμε ότι η κεντρική Ευρώπη τώρα έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάμε, παρακαλώ.
1: Και ο Κύριζης θεωρείται παλαιό παραγωγισμός.
0: Είπα, Κύριζης και Καραπατάκης δεν τους βάζεις τους παλαιό παραγωγισμός.
1: Μια χαρά είναι τα πία, μια χαρά είναι. Και πρώτο πόρι, ο Κύριζης ήταν πάντα και ο Καραπατάκης. Και να ακούσα καμιά σκοπιμότητα, ναι, οπότε μου ούτε για τον Απόλλον, ούτε για τον Άρη, ούτε για την ΑΕΛ. Δεν ξέρω τίποτε. Όσο ο Κλέος λαλούσαν ήταν παλαιό παράγον, έπαιζαν το, αλλά δεν έκανε τούτα που εσύ γεννούμαστε εμείς. Τουλάχιστον δεν ακούσα τίποτε εγώ. Εντάξει, κάτι με την Μινέρβα ακούσα, εντάξει, τέλος πάντων. Ήταν παλαιό παράγον, τυμός παντού πανίκο μου. Μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Παντού, η κοινωνία μας είναι έτσι. Χρειάζεται να έρθει μια νέα γενιά να με άλλα μυαλά, σύγχρονα μυαλά, να εξυγχρονιστούμε όλοι μας.
1: Συντηρητική παντού, ρε φίλ. Μπορεί να θωρεί και νέου και ασυντηρητική να
0: κολλήσει. Όχι, δεν...
1: Να κολλήσαν το συντηρητισμό.
0: Αυτό που λες έχεις δίκιο, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Μπορεί ένας άνθρωπος στα 60 του να είναι πολύ περισσότερο, να έχει πολύ περισσότερες προοδευτικές ιδέες από ένα 30χρονο. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό.
1: Λέει ο άλλος, νέοι άνθρωποι, δεν το δέχομαι εγώ. Νέες ιδέες θέλω.
0: Νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες, σωστά το λες.
1: Νέες ιδέες, ευρωπαϊκές, προοδευτικές. Κανεί, όλοι τούτοι Κύπρο μια ζωή να είναι μες στο βούρκο, μες στον άσταγα, μες στο κάρβουνο. Παίρνουν μας πίσω κάποιοι. Από κάτι άλλο, άρχισα να κλείσω, ρε.
0: Να το πεις, ναι.
1: Έχει άλλο?
0: Όχι, δεν έχει, αλλά δεν χρειάζεται να μακρηγορήσουμε. Ναι, να φοητσάσουμε τον επόμενο.
1: Εντάξει, πάμε να νικήσουμε σε μια μεταγραφή την Παρί. Ο Γιάντι Ομαντέ, φορτσάρα με φαίνεται. Ο Ίγκερ, την Λειψίας, να κρυοπληρωθεί μια χαρά. Τώρα να δούμε, να κάνουμε αντιπίσεις στην Παρί να βαστούν πια ή τώρα να δούμε. Φαίνεται, έχουμε το προβάδισμα. Η θέση του Σαλάχ. 19 χρόνο πάνω από 110 εκατομμύρια. Έφυγε η Άρσεναλ, έβαλε φέτος. Λαλούμε την ότι ο τρόπος που παίζει δεν είναι συμπαθητός. Τέταρτο, εντάξει, είναι το σύμπαθο τρόπος του που κινείται, τρόπος που παίζει, εντάξει, τέλος πάντων, είναι όπως το σέβη μέσα του κλοπ. Όμως, τσακίσε κουπάνισε, φίλε μου, έβαλε 71 γκολ στην Πρέμιερ του Κιάμπρου, 77 ή City. Και έβανε και 76 Παρίς το εύκολο πράσινο το γαλλικό. Έχεις να πεις κάτι για τούτο?
0: Όχι. Ο τρόπος που παίζει δεν έχει να κάνει να γουστάρεις τον τρόπο που παίζει. Σημασία έχει να είναι αποδοτικός. Μπορεί να μην σ' αρέσει.
1: Ναι ρε, σαν μες το άφη που ήρθε, δεν θέλει να το κλέψει το μα. Δεν θωρεστό, θέλει να κάνει, αρέσκει του
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Το πόσο αποτελεσματική είναι μια ομάδα δεν έχει να κάνει με την εικόνα στο μάτι. Να μην το γουστάρεις και να είναι όντως αποτελεσματική. Ή να γουστάρεις ένα άλλο τρόπο παιχνιδιού ναι. που να μην είναι τόσο αποτελεσματικός.
1: Όμως, όσον αφορά το θέαμα που λαλούμε η Παρή, και καταρχήν έτσι έπρεπε να παίξει την Παρή. Κι είπα σου, έχασε μια κλασική ευκαιρία να το κάνει 2-0 τέλη του ημιχρόνου. Η Παρή δεν είχε ευκαιρίες. Η άμυνα του η City της Arsenal φάνηκε solid. Δεν είχε ευκαιρίες κλασικές. Αλλά όσον αφορά το θέαμα, θυμήθηκα κάτι να πω, να κλείσουμε. Το αξί, Σάκα Μαρτινέλλη, μπροστά και εγώ φανήκαν άτυχοι ρε έζε Μαντουέ και ο Κιόγερες που του κάτσε κόμμα ο άλλος ο Μιτσής έχει ένα ρεκόρ όμως έχει ένα πράγμα το 24 ρε το 24 που πιένε με τη πριν να το πιάει η Λίβερπουλ που πιένε με τη City το Γενάρη του 24 βάλετε να δείτε ως το Φεβράρι του 24 κάμει ένα μήνα η Arsenal που δε εθώρουν το γιον το πιστεύκα και θέαμα και γκολ έβαλε 35 γκολ δεν έκαμε ποτέ η Λίβερπουλ το πάμε έβαλε 35 γκολ έπαιρθηκε όπου έπαιρνε 3, 4, 5, 3
0: βάλε μια τελεία θέμα. Σάιμον μου, βάλε μια τελεία
1: εντάξει, έγινε
0: γεια.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Παραμένει το 1-0 της Κύπρου με τον γκολ του Τζονί στο φιλικό με την Σλοβενία. Στο 28 λεπτό έχουμε μπει. Πάμε, παρακαλώ. και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το 29-50 επίσης όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του.

Και ένα τελευταίο σημείο πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να πω ότι σύμφωνα με την κυρία Παναγιώτου που είναι στην Συμβουλευτική Επιτροπή και κάθεται στο πάνελ εξηγώντας το περίγραμμα της συμφωνίας, είναι μια συμφωνία η οποία προβλέπει πως ένα ποσό περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως θα πηγαίνει για την αποπληρωμή των χρεών, έτσι ώστε να περιοριστεί στην επόμενη δεκαετία γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, έχει πει, να μείνει εκεί. Πάμε στο διάλειμμα μας, αφού σας πω, παραμένει το προβάδισμα της εθνικής μας απέναντι στην Σλοβενία. Το παιχνίδι είναι στο 30 λεπτό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Θετικά αποτιμά η Λευκοσία την επίσκεψη του Προέδρου Χρυστοδουλίδη στο Καζακστάν. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν την αναφορά του Προέδρου του Καζακστάν περί σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον στέλνει τη Χεράνη. Δια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθαρίζει πως ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος και στο Λίβανο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις τα αεροπλάνο.
9: Να το χάσω, μου ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
8: Ξέρω το μητέρα.
9: Κάμνε το τούρπο.
8: Ναι μητέρα, ξέρω το.
9: Όλα ξέρεις τα.
8: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάνει και εξοικονόμηση.
9: Όλα ξέρει τα τελικά.
10: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
11: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλάδστονος 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παραγγείλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
12: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
13: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
15: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
16: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
15: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
16: Τον δρόμο που σε χωράει.
15: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
16: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
15: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
16: Cyprus Pride 2026.
15: Cyprus Pride 2026.
17: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Allwin, Επιπλανδρεώτη, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
18: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Μέλλοντι Σολομό φιλέτο Νορβηγία 4x125 γραμμάρια 10,99. Μπαρμπαστάθη κατεψυγμένο φασολάκι στον κιλό 420 γραμμάρια 1,89. Όλα τα Αριέλ υγρά απορριπαντικά ρούχων 80 πλήσεων 3,6 λίτρα 13,79. Όλα τα Σουπλίν υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 52 πλήσεων 730 ml 2,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
20: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Είναι σε εξέλιξη και η Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ. Είναι σε εξέλιξη και το φιλικό παιχνίδι της Κύπρου με τη Σλοβενία εκτός έδρας. Το μάτς είναι στο 38 λεπτό και από το 7ο η εθνική μας προηγείται 1-0 με τον γκολ του Μαρίνου Τζονί.

Έχει δώσει μια συνέντευξη ο προπονητής του Απόλλωνα, ο κύριος Λοσάδα, στο Βέλγιο, και σε ερώτηση για το κυπριακό ποδόσφαιρο είπε ότι η πίεση εδώ είναι εξαιρετικά υψηλή, πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό κάθε εβδομάδα. Και όταν ρωτήθηκε για το κατά πόσο είναι ικανοποιημένος από την παρουσία του στον Απόλλωνα, απάντησε: ασφαλώς και είμαι ικανοποιημένος. Έχουμε χτίσει μια καλή φήμη όσο αφορά το προσεγμένο ποδόσφαιρο και τα αποτελέσματα. Οι οπαδοί επέστρεψαν μαζικά στο γήπεδο χάρη στον τρόπο που παίξαμε. Το θεωρώ ως ένα μεγάλο κομπλιμέντο. Για την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, ο κύριος Λοσάδα είπε ότι η εξασφάλιση αυτού του εισιτηρίου ειδικότερα ήταν κάτι που αντιμετωπίσαμε υπό μεγάλη πίεση. Εξασφαλίσαμε ένα εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως και η Γάνδη, οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό. Πολλοί οπαδοί πίστευαν όταν ανέλαβα ότι θα προκριθούμε θα περάσουμε στα ευρωπαϊκά εισιτήρια μέσω κυπέλου, αλλά χαίρομαι που τους διέψευσα ότι βγήκε μέσω πρωταθλήματος. Ρωτήθηκε για το ποδόσφαιρο στην Κύπρο και η πίεση, λέει, είναι απίστευτα ψηλή. Μη με παρεξηγήσετε, αυτό σίγουρα ισχύει και σε άλλες χώρες και πρωταθλήματα, αλλά εδώ πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό κάθε εβδομάδα. Όσο αφορά το επίπεδο του ποδοσφαίρου, ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο να συγκριθεί. Στην Κύπρο έχεις 5 ή 6 πραγματικά καλές ομάδες, όπως η Πάφος, ο Άρης κλπ. Αυτές οι δύο ομάδες, για παράδειγμα, έχουν πλούσιους ξένους επενδυτές και στοχεύουν στη συμμετοχή στο Champions League. Το επίπεδο εδώ συχνά υποτιμάται κάπως. Και όσο αφορά την προοπτική της Εθνικής Αργεντινής, είπε ότι θα προσπαθήσει να δει όσο το δυνατό περισσότερους αγώνες. Θεωρεί ότι η Εθνική Αργεντινής έχει μια ανταγωνιστική ομάδα. Θεωρεί ότι η φετινή ομάδα μπορεί να συγκριθεί με εκείνη που έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια πριν 4 χρόνια. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένοι παράγοντες που είναι εξαιρετικά σημαντικοί για να μπορέσει να το πετύχει αυτό. Πρέπει να μείνει να δουν πώς θα αποδώσουν οι βασικοί παίκτες, όπως ο Μέση, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, και χρειάζεται και λίγη τύχη σε οποιοδήποτε μεγάλο τουρνουά.

Ο φίλος 340 λέει: μα τι ωραία που πήγε τόσο κόσμο να δει την εθνική του και στα δικά μας να ευχηθώ. Είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο στο φιλικό της Σλοβενίας με την Κύπρο και είναι πάρα πολύ όμορφο. Μοιάζει να είναι και καλός ο καιρός και λίγο ζέστη γιατί έκαναν και cool break. Η εθνική μας στέκεται αρκετά καλά, οφείλω να σας πω. Και έχει κερδίσει και ένα κόρνερ. Μια-δυο καλές φάσεις είχαν και οι Σλοβαίνοι, αλλά είχαμε και εμείς τις δικές μας στιγμές. Και είμαστε πλέον στο 44ο λεπτό, έχουμε μπει αυτή τη στιγμή. Από το 7ο προηγείται η εθνική μας με το τέρμα του Τσιονί και έχουμε κερδίσει ένα κόρνερ. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η φάση.

βγήκε ο Όμπλακ, μάζεψε την μπάλα. Τεράστιος τερματοφύλακας ο Όμπλακ. Θέλουμε ακόμη μερικά δεύτερα για

Έχουμε και την 11η της Εθνικής Ελλάδος, η οποία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 8 είναι αυτό το παιχνίδι. Στη Σουηδία ο Τζολάκης θα είναι ο τερματοφύλακας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουγεράκης, ένα 3-4-3. Ρώτα, όχι, μισό να πω εδώ και πώς πάει. 3-4-3 τελικά, ναι. Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουγεράκης πίσω. Ρώτα, Κουρπέλης, Ζαφίρη, Τσιμίκα στην μεσαία γραμμή. Τετέι, Τζόλης και Παυλίδης, η επιθετική τριάδα του Γιοβάνοβιτς.

2 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Σχεδόν όπου να είναι διανύουμε το πρώτο. Και ο φίλος ο Κυριάκος ρωτά γιατί πάντα όμως χωρίς καθαρό μυαλό και ψυχραιμία οι διεθνείς μας πανικοβάλλονται στην πίεση. Είναι θέμα ποιότητας. Το πόσο ψηλό είναι το επίπεδο του παίκτη, τι παραστάσεις έχει, πόσο ταλέντο έχει, αυτό δείχνεται στην πίεση. Και όσο ανεβαίνει σε επίπεδο, μικραίνουν οι χώροι και πρέπει να πάρεις γρηγορότερα αποφάσεις. Άρα εκεί είναι οι δυνατότητές μας. Μακάρι να φτάσουμε σε ένα σημείο, πώς ξέρω εγώ, έχουν φτάσει η Αρμενία, που δεν έχει τόσο φοβερό και τρομερό ποδόσφαιρο τέλος πάντων, αλλά έχει βγάλει ένα Μιχταριάν ψηλού επίπεδου. Ή ξέρω εγώ, η Γεωργία, εντάξει, ναι, έχει βγάλει καλύτερους παίκτες η Γεωργία. Αλλά έχει και ένα παγκόσμια κλάση όπως είναι ο Κβαρασκέλια. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες εθνικές που είναι χαμηλού επίπεδου το ποδόσφαιρό τους, όμως κατά καιρούς βγάζουν σπουδαίους παίκτες. Δεν έχουμε ακόμη εμείς ένα τέτοιο παίκτη επίπεδο που θα μπορεί να πάει να παίξει σε τόσο ψηλό επίπεδο. Και επίσης να πω ακόμη ότι από ό,τι λέχθηκε στην Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ, το ενίκιο σε αυτά τα 40 χρόνια που θέλει το επενδυτικό σχήμα του κυρίου Γιασί να πάρει την ποδοσφαιρική εταιρεία, θα δίνει ενίκιο περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο στο σωματείο. Άρα στα 40 χρόνια θα πάρει 40 εκατομμύρια. Αυτό είναι το αντίτιμο του ενοικίου όπως λέχθηκε, εφόσον, επαναλαμβάνω, περάσει αυτή η συμφωνία.

0: Πριν πάμε, πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην άλλη άκρη βρίσκεται η καλή συνάδελφος η Μαρία Βασιλιάδου, η οποία έχει τις λεπτομέρειες για τα όσα λέχθηκαν από μέρους της Συμβουλευτικής Επιτροπής που ήταν στο πάνελ της Γενικής Συνέλευσης του ΑΠΟΕΛ και απευθύνθηκαν προς τους μετόχους και τα μέλη του Σωματείου για το περίγραμμα αυτής της συμφωνίας, να μας πει τι περιλαμβάνει σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Γεια σου Μαρία, σε χαιρετώ.
1: Χαίρετε Βανίκο, καλησπέρα. Εντάξει, φαντάζομαι έδωσε ήδη κάποια δεδομένα.
0: Δώσα αρκετά πράγματα, ναι.
1: Τέλεια.
0: Ένα ρεζουμέ, αν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι. Καταρχάς, ξεκαθαρίστηκε και από την Συμβουλευτική Επιτροπή ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε οποιαδήποτε συμφωνία, τελική συμφωνία, αν θέλει, με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής, γιατί υπάρχουν ακόμη αρκετές προϋποθέσεις που χρειάζεται να ολοκληρωθούν, ούτως ώστε να μιλάμε για τελική συμφωνία. Αυτές αφορούν την ολοκλήρωση του due diligence μεταξύ άλλων, την συμφωνία σε νομικά έγγραφα, την έγκριση από την ECM, την έγκριση από την Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ, είναι κάτι που θα γίνει μετέπειτα, θα συγκληθεί δηλαδή έκτακτη Γενική Συνέλευση, τη διατήρηση άδειας και δικαιωμάτων της ομάδας σε σχέση με την ΚΟΠ και την ΟΕΦΑ, γιατί πλέον μιλάμε για νέα εταιρεία η οποία θα δημιουργηθεί. Τέθηκε κάτω ως χρονικό έτσι περιθώριο ότι στους επόμενους 3 μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία, αν όλα βέβαια κυλήσουν ομαλά. Τα εμπλεκόμενα μέρη της συμφωνίας αυτής θα είναι η εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, το Σωματείο, η ECM Partners, μέσω συγκεκριμένου επενδυτικού σχήματος που θα καθοριστεί και του οποίου ηγείται, όπως είπαμε, ο Σάββας Λιασής. Δόθηκε και ένα πλαίσιο του ποια είναι η εταιρεία αυτή της ECM, αυτό το επενδυτικό σχήμα. Δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία τους μέχρι στιγμής, την εμπειρία που έχουν σε συναλλαγές, αναδιαρθρώσεις και επενδύσεις γενικότερα. Όπως αλέχθηκε, το πλάνο αφορά τη δημιουργία νέας εταιρείας που θα είναι το νέο όχημα μέσα από το οποίο θα λειτουργήσει η ποδοσφαιρική δραστηριότητα, υπό τον όρο ότι θα ληφθεί η απαραίτητη έγκριση τόσο από την ΚΟΠ όσο και από την UEFA. Θυμίζω έλεγε κάτι και η τελευταία ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ επί τούτου ότι είναι
0: υποχρεωμένη, γιατί αλλιώς όποιος φτάνει στο χείλος του κρεμού δημιουργεί νέα εταιρεία. Πρέπει η UEFA, χρειάζεται να διασφαλιστούν όλοι οι άνθρωποι πώς θα πληρωθούν, και είναι αυτή η εκκρεμότητα, που η άδεια που χρειάζεται.
1: Ακριβώς. Ναι, και είναι ήδη σε σημειώσει και με την ΚΟΠ το ΑΠΟΕΛ. Οι πληροφορίες ανέφεραν και το προηγούμενο διάστημα ότι και ο ίδιος ο επενδυτής έκανε μια διερευνητική επαφή και με την UEFA για να διευθετήσει το όλο θέμα, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι σε προτεραιότητα και όπως λέχθηκε κιόλας από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, είναι μείζον ζήτημα πανικού.
0: Ναι, πρέπει να ξεπεραστεί. Αν δεν ξεπεραστεί, πώς δεν μπορεί να προχωρήσει.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται να εξασφαλιστούν οι εγκρίσεις αυτές, δηλαδή, για να μιλάμε για το δεδομένο αυτό της δημιουργίας της νέας εταιρείας. Δόθηκαν επίσης περαιτέρω λεπτομέρειες, γιατί υπήρχε μια πορεία στις τάξεις και του κόσμου του ΑΠΟΕΛ του πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα με βάση και τις μετοχές. Ουσιαστικά, μπορούμε να το πούμε έτσι, θα δημιουργηθούν τρεις τάξεις μετοχών. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μεταφερθούν σε μια ξεχωριστή εταιρεία με βασικό μέτοχο το Σωματείο του ΑΠΟΕΛ. Θα έχουν τις μετοχές τάξης Β, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως λέχθηκε, και με μελλοντική συμμετοχή στα μερίσματα υπό προϋποθέσεις. Και τις μετοχές τάξης Α με πλήρη δικαίωμα ψήφου θα έχει το επενδυτικό σχήμα το οποίο ηγείται ο Σάββας Λιασής. Όπως είπαμε, είναι σε διαδικασία που τρέχουν οι γαλαζοκίτρινοι και το θέμα των εγκρίσεων με την ΚΟΠ και την UEFA. Για να επιβιώσει, όπως λέχθηκε το ΑΠΟΕΛ, ωστόσο, μέχρι την τελική συμφωνία, που όπως είπαμε περίπου 3 μήνες αναμένεται να κρατήσει, χρειάζονται νέα κεφάλαια. Χρειάζονται μέσα στους επόμενους 3 μήνες περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, όπως λέχθηκε. Οπότε, όσοι επενδύσουν από σήμερα μέχρι την τελική συμφωνία και βοηθήσουν στην επιβίωση της ομάδας, θα λάβουν εξασφαλίσεις και θα μετατρέψουν τις εξασφαλίσεις αυτές σε

0: σε μετοχές τάξης Α2 στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί. Η νέα εταιρεία θα ελέγχεται διοικητικά από τον επενδυτή. Ο επενδυτής θα έχει το δικαίωμα ψήφου και θα ορίζει επίσης το διοικητικό συμβούλιο. Προβλέπεται νέα διοικητική δομή με διευθύνοντα σύμβουλο, εμπορικό διευθυντή και αθλητικό διευθυντή. Είναι κάτι το οποίο ο επενδυτής θα έχει ουσιαστικά την απόφαση για τα ποια άτομα θα ορίσει σε αυτές τις θέσεις.
1: Μπαίνει σε εταιρική δομή πλέον.
0: Ναι, σε επαγγελματική εταιρική δομή, όπως λέχθηκε συγκεκριμένα. Μιλάμε για μια συμφωνία 40 χρόνων, πανίκο, η οποία η διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος, η διαχείριση αυτής της συμφωνίας θα δίνεται από το σωματείο και ο επενδυτής ουσιαστικά θα δίνει ένα ποσό προς το σωματείο, ούτως ώστε να εξασφαλίζει, αν θέλει, τη συμφωνία διαχείρισης. Από ό,τι λέχθηκε, 40 χρόνια η συμφωνία, θα δοθεί ένα ποσό γι' αυτό στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα το πώς θα δοθεί, αν θα δοθούν κάποια χρήματα στην αρχή και τα υπόλοιπα μετέπειτα, είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να ξεκαθαρίσει. Γιατί αφορά τα θέματα budget, οικονομικών στοιχείων κτλ., το μήνυμο ποσό που εκτιμάται από τον επενδυτή ότι πρέπει να μπει στην επόμενη σεζόν είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Θα πηγαίνουν επίσης 3 εκατομμύρια ευρώ στο χρέος της ομάδας, ούτως ώστε να μειωθεί. Γενικότερα είναι σε πρώτο πλάνο και έχει επίσης ο επενδυτής θέση ως καθοριστικό παράγοντα της επενδυτικής του πρόθεσης να αποδεσμευτούν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης αυτής που θα γίνει οι συμφωνίες με τον κάθε επιστωτή στον οποίο οφείλει το ΑΠΟΕΛ. Ενδεχομένως γι' αυτό, όπως λέχθηκε, να χρειαστούν κάποιες εγκρίσεις από δικαστήριο για διακανονισμό των οφειλών, γιατί ο σκοπός είναι να υπάρξει οργανωμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης και για ό,τι αφορά τα χρέη της ομάδας και τις υφιστάμενες υποχρεώσεις. Υπολογίζονται στα 37,3 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή οι υποχρεώσεις του ΑΠΟΕΛ. Και λέχθηκε συγκεκριμένα ότι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τις ποδοσφαιρικές, τις φορολογικές και τις λοιπές υποχρεώσεις με οφειλές ουσιαστικά προς πιστώτες. Αυτά ήταν έτσι τα βασικά
1: και μία,
0: στοιχεία.
1: Και μία έτσι αμφιβολία, ένας προβληματισμός που υπάρχει σε περίπτωση που θέλει να αποχωρήσει ο επενδυτής, χρειάζονται κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, λέχθηκε κάτι παραπάνω.
0: Ευχαριστώ που το αναφέρεις, ήταν παράληψη μου. Εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, η τελική συμφωνία, έχει λεχθεί ότι πρέπει να μπουν κάτω και ασφαλιστικές δικλείσεις και από πλευράς του σωματείου και σε σχέση με ό,τι αφορά την ενδεχόμενη αποχώρηση επενδυτή. Είναι ζητήματα τα οποία είναι σε διαδικασία που τα συζητάνε οι δύο πλευρές. Επαναλαμβάνω, τονίστηκε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δεσμευτική πρόταση. Η πρόταση αυτή είναι μη δεσμευτική ουσιαστικά. Και όπως αναφέρθηκε, μετά ουσιαστικά και την παρουσίαση αυτής της πρότασης θα συνεχιστούν οι διαδικασίες με τους απαραίτητους ελέγχους που πρέπει να γίνουν και τις εγκρίσεις που θα πρέπει να πάρθουν, ούτως ώστε να δούμε αν θα καταλήξουμε σε τελική συμφωνία. Αν θέλεις και κάτι άλλο έτσι πριν κλείσουμε, λέχθηκε και για το γήπεδο, επειδή ήταν επίσης ένας τομέας που υπήρχε ερωτηματικό, ότι προχωρά κανονικά, έγινε η ξεχωριστή εταιρεία και προχωρούν οι διαδικασίες, αλλά και ο επενδυτής βλέπει θετικά να συμμετέχει στο project του γηπέδου.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτό, βέβαια.
0: Ναι,
1: άλλο
0: σωστά,
1: το τι θέλει να κάνει σήμερα με την ομάδα και άλλο αυτό με το γήπεδο.
0: Είναι ξεχωριστό project, αλλά σαφώς όταν κάποιος ενδιαφέρεται να επενδύσει σε μια ομάδα βλέπει όλες τις προδιαγραφές.
1: Ναι, διότι υπάρχει η προοπτική κέρδους.
0: Ναι, και όπως αναφέρθηκε,
1: εσόδελμα,
0: υπάρχει πρόνοια και στο συμβόλαιο για συμμετοχή από ό,τι αντιλαμβάνομαι και στο θέμα του γηπέδου. Έχει ενδιαφέρον πάντως ο επενδυτής και για την ολοκλήρωση του project αυτού.
1: Άρα πάνω κάτω για ένα τρίμηνο θα συζητάμε ακόμη για την πρόταση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας.
0: Ναι, με το σημαντικό στοιχείο ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα ουσιαστικά χρειάζεται να βρεθούν και άλλα χρήματα, άλλα κεφάλαια, όπως λέχθηκε, για την επιβίωση του ΑΠΟΕΛ.
1: Μέχρι να ξέρουμε ναι ή όχι, προχωράει ή δεν προχωράει, πρέπει σε αυτό το μεσοδιάστημα εκείνα τα 4 εκατομμύρια να βρεθούν για να μπορέσει να ξεκινήσει ο ΑΠΟΕΛ.
0: Σωστά, ναι.
1: Παίρνοντας ως αντάλλαγμα μετοχές όσοι μπουν στην διαδικασία να επενδύσουν.
0: Ναι, θα συμμετέχουν ουσιαστικά σε αυτήν τη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί με μετοχές τάξης Α2, όπως λέχθηκε συγκεκριμένα.
1: Ωραία, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ,
0: Νίκο. Καλό βράδυ στους ακράτες μας.
1: Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες λεπτομέρειες, φαντάζομαι, σε κάποια στιγμή θα το κρίνει αναγκαίο και η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ να μιλήσει και να δώσει τις θέσεις της. Θα έχουμε από τις επόμενες μέρες. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Η εθνική μας, θυμίζω, στο ημίχρονο προηγείται εκτός έδρας της Σλοβενίας με 1-0. Στις 8 ξεκινάει το παιχνίδι της Σουηδίας με την Εθνική Ελλάδος. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
1: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικό

0: Τη Ελένη Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή. CableNet Electroline. Χορηγή. Πετρολίνα Allwin. Έπιπλα Αντρεώτη. Landes Color. Χορηγός πολιτισμού. Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων. BYD. Υποστηρικτές. Parex. Pharmalit. Cosmos Insurance. Piperaris. McDonald's. DC Δημητριάδης. Furnis or Pass. Χορηγή επικοινωνίας. Η Καθημερινή. Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Τα πέναλτι. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Δίνει με τη μία στον Τσιμίκα στα αριστερά. Και αυτός στον Τζόλι. Ωραία με τη μία ο Τζόλι στον Παυλίδη. Η κόντρα εκεί από τον, με τον Χίεν. Πλάγιο για την Σουηδία από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Πρώτη καλή στιγμή αυτή για την Σουηδία με τον Ίσακ. Αργά αργά τώρα η Σουηδία με τον Χίεν στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά στον Λάγκερμπιερ και Μπέρναρτσον δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή η Σουηδία. Πάει να πιέσει εκεί ο Ζαφίρης. Αλλάζει παιχνίδι η Σουηδία. Ξανά πίσω στον Χίεν. Θα γεμίσει ο Χίεν για τον Γιόκερες. Θέλει να κατεβάσει ο Γιόκερες με στη μεγάλη περιοχή. Πάει ο Μαυροπάνος. Γιόκερες. Εκτός περιοχής τώρα. Γκούντμουνσον. Για τον Αγιάρη. Λάθος εκεί. Κόβει ο Ζαφίρης. Κυνηγάει ο Τζόλης. Παίρνει ο Τζόλης. Περνάει τη μέσα γραμμή ο Τζόλης. Έχει τον Παυλίδη. Τζόλης κρατάει. Παίζει κάθετα ο Τζόλης τώρα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Δίνει δεξιά στον Τετέι. Τετέι. Εντός περιοχής στα αριστερό. Άου την μπάλα. Μεγάλη στιγμή για την Γαλανόλευκη. Με τον στράκι του Παναθηναϊκού. Από την ενέργεια, την εκπληκτική ενέργεια του Χρήστου Τζόλη. Ο πιο φορμαρισμένος ένας ποδοσφαιριστής έκανε την κάθε κίνηση περίπου 30 μέτρα. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πέρασε δεξιά στον Τετέι, σούταρε μπάλα out. Πολύ μεγάλη στιγμή, καλύτερη του μάτς για την εθνική μας με το σούτ με το αριστερό του Τετέι. Μπάλα πέρασε out. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Νόρτφελτ. Όχι τόσο καλό τελείωμα του στράκι του Παναθηναϊκού. Πιέζει τώρα ο Τετέι, κερδίζει. Ωραία ο Τετέι. Ψάχνει τον Παυλίδη. Παυλίδη στη μεγάλη περιοχή. Παυλίδη θέλει να γίνει στον Τζόλι. Και η μπάλα είναι corner. Ήταν κάνει την προσπίση και ο Τζόλης, ο Παυλίδης, συγγνώμη, αλλά έδιωξε ο Χίεν. Ωραία η προσπάθεια με τον Τετέι να κλέβει την μπάλα, να περνάει στον Παυλίδη. Θέλει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Χίεν, τον στόπερ της Αταλάντα, υπέρα πέρασε κόρνερ. Έτοιμος να πάει να το εκτελέσει ο Τσιμίκας. Έχουν ανέβει και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος και ο Κουλιεράκης. Κεφαλιά του Μαυροπάνου out. Από το κόρνερ του Τσιμίκα. Μεγάλη στιγμή αυτή για την εθνική μας ομάδα. Στο 8ο λεπτό. Ο Μαυροπάνος που προωθείται πάρα πολύ συχνά. Και από πολύ πλειονεκτική θέση. Δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην εστία. Στο 5 η πρώτη φάση με τον Ίσακ και ακολούθως η προσπάθεια με τον Τετέι στο 7 και το 8 και στο 8 η κεφαλιά του Σαντίνου Μαυροπάνου. Κάνει ο τάκλινο και ο Κουλιεράκης, κερδίζει η εθνική με τον Τζόλι. Παράλληλα για τον Ζαφίρη, για τον Τετέι, κυνηγάει και ο Ρότα, μπάλα πάει στα δεξιά. Κυνηγάει τον Γκούντμουνσον ο Ρότα, πέφτει δυνατά πάνω του, Γκούντμουνσον κρατάει με το σώμα και η μπάλα είναι corner. Από την πίεση που άσκησε ο Μπακ της ΑΕΚ πάνω στον Γκούντμουνσον. Έχει μπει καλά η εθνική ομάδα, να εξαιρέσουμε τη στιγμή που είχε με τον Ίσακ η Σουηδία. Ξανά τώρα ο Τσιμίκας έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ της εθνικής από τα δεξιά. Ξανά και ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης και ο Ρέτσος, φυσικά και ο Παυλίδης και ο Τετέι. Τσιμίκας στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά ψάχνει να βγει και το Τετέι, φεύγει μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Τζόλης. Κρατάει ο Τζόλης, κάνει προσποίηση, έχει μπάλα στο δεξί. Εκεί πιέζεται από τον Μπέρναρτσον, ο Τζόλης ωραία για τον Τσιμίκα, σου του Τσιμίκα και γκολ! Εκπληκτικό γκολ, ωραία συνεργασία του Χρήστου Τζόλη με τον Κώστα Τσιμίκα και η εθνική ομάδα ανοίγει το σκορ. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 στο Στρόσμπερι Αρένα στη Σόλνα με τον γκολ του Κώστα Τσιμίκα. Δανεικός από τη Ρώμα, από τη Λίβερπουλ στην Ρώμα, στην 50η συμμετοχή. Δεύτερο γκολ για τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα. 0-1 για την Ελλάδα. Κόντρα στην Σουηδία από την ωραία ενέργεια του Τζόλι. Παράλληλα για τον Τσιμίκα, σούτ με τη μία με το δεξί. Η μπάλα στην αριστερή γωνία, στο αριστερό παράθυρο της εστίας του Νόρφελτ. Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Στο 10ο λεπτό η Ελλάδα προηγείται, μπήκε δυνατά. Είχαμε τις δύο προηγούμενες καλές στιγμές.
3: Σωτήρη,
2: με το Τετέ και το
3: είναι και με το κακό πόδι του Τσιμίκα, έτσι, με το δεξί.
2: Με το δεξί το γκολ του Τσιμίκα, ναι. Ο οποίος με το που ήρθε μπάλα στα πόδια του από το γύρισμα του Τζόλι.
3: Έχει κάνει το τέλειο πλασέ.
2: Έχει κάνει πλασέ με το δεξί. Όχι με το καλό του πόδι, θα πω το με το κακό του, αλλά με το καλό του πόδι βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε καλά η εθνική ομάδα σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Έδειξε κυριαρχικά στοιχεία στο παιχνίδι της και από τις δύο πλευρές. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση ο Τζόλης. Το αποδεικνύει και σήμερα. Δημιούργησε τη φάση για τον Τετέι και βεβαίως έδωσε την ασίστ στον Τσιμίκα εντός μεγάλης περιοχής. Το πλασέ με το δεξί. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παράθυρο της εστίας Σουηδίας. Κανένα περιθώριο αντίδραση στο Νόρτφελτ. Και έτσι η Ελλάδα προηγείται ένα 0. Πολύ καλό ξεκίνημα για την εθνική μας που ψάχνει την νίκη από τον περασμένο Νοέμβριο. Θυμίζω στα Αφρικά του Μαρτίου. Γνωρίσαμε την ήττα από την Παραγουάη στο Γιώργος Καρασκάκης και ακολούθησε η ισοπαλία με την Ουγγαρία στην Πούσκας Αρένα.
3: Σωτήρη, και πρώτο γκολ μετά από 300 και βάλε λεπτά, έτσι.
2: Ναι, ναι, είναι αρκετό. Είναι από τον περασμένο
3: Νοέμβριο. Μπράβο.
2: Πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολύ
3: πίσω. Την νίκη επί της Σκωτίας.
2: Επί της Σκωτίας στο Γιώργος Καρασκάκης, γιατί ακολούθησε η ισοπαλία με τη Λευκορωσία στο Ζάλαγκερ Ζεκ της Ουγγαρίας. Συνεπώς είναι αρκετό καιρό που η εθνική ομάδα δεν είχε πετύχει νίκη. Φυσικά την αναζητάει σήμερα κοντά σε μια ομάδα που θα πάει στο Μουντιάλ από αύριο. Θα περάσει την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να προετοιμαστεί για το παγκόσμιο κύπελλο. Μια Σουηδία που, όπως έλεγα και νωρίτερα, έχει προβληματάκια. Έχουν ζητήματα οι Σουηδοί εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Και όπως είπα, μέσα από το παράθυρο του UEFA Nations League κατάφεραν να βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν μας απασχολεί μας ιδιαίτερα αυτό. Μας απασχολεί η εθνική ομάδα να έχει καλή ισορροπία στο παιχνίδι της. Ήταν πολύ καλή αμυντικά στα μάτς του Μαρτίου. Δεν καταφέρει όμως να πάρει την νίκη. Δεν δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις. Σήμερα όμως έχει πει πάρα πολύ γερά, πάρα πολύ καλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και προηγείται με τον γκολ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Μπάλα στον αέρα. Κυνηγάει και ο Τζόλης και ο Παυλίδης. Φάουλ που ζητά ο Γιόκερες, παίζεται από τον Wallon διαιτητή, τον Άρον Γουιν Τζόουνς. Τσιμίκα στα αριστερά η μπαλά. Ωραία προσπίση του Τσιμίκα για τον Κουρμπέλη. Στον άξονα η μπάλα και δεξιά ο Ρότα, ο Ρέτσος είναι, συγγνώμη, κρατάει ο Ρέτσος. Στον άξονα για τον Ζαφίρη. Τα δύο κεντρικά χαφ σήμερα, Κουρμπέλης και Ζαφίρης. Κουλιεράκης. Όλα αυτά ακριβώς στη μέσα γραμμή και αριστερά για την Ανατολική. Κουλιεράκης, Τζόλης που παίζει πάρα πολύ από τον άξονα ο Χρήστος Τζόλης και ανεβαίνει την πλευρά ο Τσιμίκας. Ρέτσος, κάθετα για τον Τζόλη, αλλά ήταν στην ανάποδη κίνηση του επιθετικού της Club Breeze. Τον θέλει μισή Ευρώπη φέτος τον Τζόλη με την παρουσία του στο βελγικό πρωτάθλημα, πρωταθλητής με την Club Breeze. Πιέζεται εκεί από τον Ζαφίριο ο Ίσακ και από τον Τετέι. Σβένσον, όλα αυτά κάτω από τη μέσα γραμμή. Στην πλευρά της σουηδικής άμυνας. Λάγκερ Μπιελκέ. Ξανά ο Σβένσον. Είναι κλειστή η χώρη προς την εστία του Τζολάκη. Είναι κοντά οι γραμμές. Δεν μπορούν να μπουν ανάμεσα από τις γραμμές οι Σουηδοί να δημιουργήσουν κινδύνους στην ελληνική άμυνα. Λάγκερ Μπιελκέ. Για τον Αγιάρη. Που γύρισε πιο πίσω για να διστήσει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι ο άσος της Brighton. Βλέπουμε και τον Σβάλμπερκ της Βόλσμπου να γυρίζει και τα πίσω για να υποδεχτεί τις πρώτες πάσεις από τους στόπερ. Πίσω από τον Χίεν για τον Νόρτφελτ. Χίεν για τον Νόρτφελτ ξανά. Παίζουμε το τερματοφυλακά του οι Σουηδοί. αργά τώρα η ανάπτυξη της Σουηδίας. Όρθιος και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αλλά και ο Γκράχαμ Πότερ. Πέντε μάτς έχει ο Άγγλος προπονητής με την Σουηδία. Δύο νίκες, μία ισοπαλία, δύο ήττες. Ρέτσος για τον Τετέι. Ωραία προσπίση, περνάει ο Τετέι εξαιρετικά. Βάζει την μπάλα μπροστά του για τον Παυλίδη. Γλιστάει ο αρχηγός, σηκώνει τον Παυλίδης. Πιέζεται εκεί. Παυλίδης κάνει από τον Χιέν. Γύρισε πίσω ο Σβάνμπερκ. Πήρε ο Λάγκερ Μπιέρικε για τον Ίσακ. Ο Ίσακ είναι ακριβώς μακριά από το πίσω δράση του. Από τα αριστερά και δει στο πλάγιο από την πίεση του Ρότα και του Τετέι. Θυμίζω ότι ο Βίκτορ Λίντελοφ, αρχηγός της Σουηδίας, είναι εκτός αποστολής σήμερα. Είναι εκτός λόγω τραυματισμού και κάποιες ενοχλήσεις και έχει μείνει εκτός από τον Γκράχαμ Πότερ. Τώρα όλη η Σουηδία πάνω από τη μέσα γραμμή. Σβένσον. Αριστερά η μπάλα στον Γκούντμουντσον. Και όσο τα αριστερά παίζουν οι Σουηδοί, θέλει να ανέβει ψηλά. Χωρίς αποτέλεσμα, ανοιχτό κοντρόλ. Κανένα ζήτημα για την ελληνική άμυνα. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Παναγιώτης Ρέτσος. Σε ρόλο δεξιού στόπερ σήμερα ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα. Η Εθνική είχε δύο πολύ καλές στιγμές νωρίτερα με τον Τετέ και τον Μαυροπάνο στο 7 και στο 8 και τον γκολ στο 10. Πίσω η μπάλα από τον Τζολάκη. Τζολάκης για τον Ρέτσο και αυτός τον Μαυροπάνο. Στο 17 Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Γέμισμα για τον Τζόλι με το κεφάλι. Μπάλα πέρασε όμως πλάγιο για την Σουηδία. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχει παράπονα από τις τελευταίες έτσι προσπάθειες των διεθνών. Θέλει, προφανώς θέλει ηρεμία και καθαρό μυαλό στις πάσες. Δίνει κάποιες σχετικές οδηγίες ο ομοσπονδιακός προπονητής. Χιέν για τον Σβένσον. Πιέζει εκεί ο Τετέι. Αγιάρη πιέζει ο Ζαφίρης και ο Τετέι. Κερδίζει ο Τετέι φάουλ πάνω στον Αγιάρη. Βάλει το σώμα του. Τετέι λέει δεν έχω κάνει φάουλ, δεν έχω ακουμπήσει. Αλλά έβαλε έξυπνα και το σώμα του ο άσος της Μπράιτον και κέρδισε το φάουλ. Ο Σβένσον τώρα. Χιέν. Παράλληλο παιχνίδι της Σουηδίας. Λάγκερ Μπιέρκε. Ξανά για τον Χίεν. Λάγκερ Μπιέρκε. Θα γεμίσει για τον Γκούντμουντσον. Στην πλάτη του Ρότα εύκολα ο Τζολάκης μπλοκάρει. Έφυγε στην πλάτη του Λάτζαρου Ρότα ο Γκούντμουντσον. Χωρίς αποτέλεσμα διάβασε τη φάση ο Τζολάκης. Αν εξαιρέσουμε την στιγμή που αυτή που είχαν οι Σουηδοί με τον Ίσακ στο 5ο λεπτό, δεν έχει απειληθεί η ελληνική άμυνα. Ρέτσος πάνω από τη μισή γραμμή για τον Ζαφίρη με τη μία ξανά για τον Ρέτσο. Πίσω η μπάλα στον Μαυροπάνο. Ξανά Ρέτσος. Ωραία προσποίηση πάνω στον Αγιάρη από τον Ρέτσο. Πολύ ψύχρεμα. Ανεβαίνει ο Τετέι. Τη δίνει ο Ρέτσος στον Τετέι. Σέντα του Τετέι δεύτερο δοκάρι για τον Τζόλι. Με το κεφάλι διώχνει ο Μπέρναρτσον. Σούτα από τον Γκουρμπέλι. Δοκάρι! Δοκάρι και πάλι στην πλάτη του Νόρτφελτ από τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Πολύ μεγάλη στιγμή στο 19. Κάρτα τώρα στο Ρέτσο. Για το μακάρισμα πάνω στον Γιόκερες. Ναι, πάνω στο Γιόκερες το μακάρισμα του Ρέτσου. Κίτρινη κάρτα βέβαια αμέσως. Ο άλλος διαιτητής, ο Άρον Γουιν Τζόουνς. Η κίτρινη στο Ρέτσο έβγαιναν στην κόντρα επίθεση οι Σουηδοί. Είναι πεσμένος ο έδαφος ο φορ της Arsenal. Τώρα θα σκοθεί ο Γιόκερες. Κίτρινη κάρτα στο 19 για τον Ρέτσο. Πολύ μεγάλη στιγμή με τον Κουρμπέλι. Λίγα δευτερόλεπτα πριν, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και βρήκε στον Νόρτφελτ στην πλάτη και απομακρύνθηκε. Τυχερή εδώ η Σουηδία. παραμένει το 1-0. Σαφώς ανήσυχος ο Γκράχαμ Πότερ. Μιλάει με τους συνεργάτες του για αυτό το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης που δεν πάει καλά για τους Σκανδιναβούς. Τώρα σηκώθηκε ο Γιόκερες. Έβγαινε με την μπάλα μπροστά και τον ανέτρεψε ο Ρέτσος. Η κίτρινη κάρτα στον στόπερ του Ολυμπιακού. Το δοκάρι με τον Κουρμπέλη στο 19. Ακόμα μια καλή στιγμή για την γαλανόλευκη. Τώρα το φάουλ στον άξονα ακριβώς της μεσαίας γραμμής για την Σουηδία. Ο Σβάρμπερκ είναι πάνω στην μπάλα. Έχουν προωθηθεί και ο Χίεν και ο Σβένσον και ο Λάγκερ Μπιέλκε. Ο Νίγκρεν το εκτέλεσε. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Ο Ίσακ εκεί και ο Τετέι. Σούτ από τον Νίγκρεν. Out. Το σούτ αυτό από τον μεσοδικό της Celtic. Τον Νίγκρεν. Η μπάλα πέρασε out. Συρτό δυνατό σούτ. Ο Νίγκρεν. Στο 21. Γέμινο τώρα προς την πλευρά της σουηδικής άμυνας. Κατεβάζει ο Αγιάρη. Λάγκερ Μπιέλκε. Θα γεμίσει ψάχνοντας τον Γιόκερες. Θα κατεβάσει ο Γιόκερες. Τσιμίκας. Κερδίζει και ο Ρότα. Πρέπει να φύγει η μπάλα από την ελληνική άμυνα. Πίσω από τον Τσιμίκα πιέζουν Σουηδοί. Τζολάκης για τον Κουλιεράκη. Απομακρύνει ο Κουλιεράκης. Ψάχνει τον Τζόλι. Με το κεφάλι ο Χρυσός Τζόλης. Βρήκε όμως τελευταίος ο Λάγκερ Μπιέλκε. Και είναι το cooling break. Βάσει τις οδηγίες υπάρχει ένα διάλειμμα. Το cooling break που λέμε για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
4: Ωραία, Σωτήρη, πάρεις και εσύ μια ανάσα. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
3: Louis Saint Ilias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, όλα αυτά κατά από τη μέσα γραμμή. Κουλιεράκης, ξανά Μαυροπάνος. Ρέτσος, παράλληλο παιχνίδι των διεθνών μας. Γυρίζει ο Τετέι με τη μία για τον Κουρμπέλη. Κατεβάζει ο Κουρμπέλης. Σναλ Καλίτζ ο Κουρμπέλης. Θα δούμε αν θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του Σαουδική Αραβία. Τζόλης, περνάει τη μέσα γραμμή. Βάζει ταχύτητα στα πόδια του. Τζόλης. Χρήστος Τζόλης τώρα. Ψάχνει στήριγμα. Αλλάζει παιχνίδι, φέρνει την μπάλα στα δεξιά. Ρότα. Κατεβάζει ο Λάζαρος Ρότα. Με το στήθος δίνει στον Κουρμπέλη. Επιβάλλει το ρυθμό της εθνικής μας. Τζόλης στον άξονα. Ζαφύρης. Ωραία αλλαγή. Κουλιεράκης ψηλά η εθνική. Τσιμίκας. Κρατάει ο Τσιμίκας. Φέρνει την μπάλα στο δεξί ο Τσιμίκας. Σεντράρι. Μπλοκάρει ο Νόρτφελτ. Χωρίς δυσκολία εδώ γκολκίπερ της ΑΕΚ στο Χόλμης. Που παίζει στο γήπεδο του επί της ουσίας. Εδώ είναι η έδρα της ΑΕΚ στο Χόλμης. Πέρα από την έδρα. Πέρα από έδρα της Σουηδίας είναι και το σπίτι της ΑΕΚ στο Χόλμης. Αργά αργά ο Νόρντεφελτ δίνει στον Χίεν και αυτό στον Βένσον. Σβένσον για τον Γιόκερες. Ωραία μπροστά την μπάλα βγήκε από τον Γιόκερες ο Ρέτσος και καθάρισε. Ήθελε να βάλει το σώμα του εκεί ο Στράικερ της Άρσεναλ. Πρόλαβε και βγήκε πάρα πολύ καλά ο Ρέτσος. Κουρμπέλης, Μαυροπάνος. Με δύο στράικερ η Σουηδία. Γιόκερες και Ίσακ. Κουλιεράκης. Τζόλης. Ζαφύρης στον άξονα τώρα. Κουρμπέλης. Δεξιά. Ρότα. Έχει πάει πιο μέσα ο Τετέι. Κάνει διαγώνια κίνηση ο Ρότα. Ζαφύρης στον άξονα. Ζαφύρης γυρίζει για τον Κουλιεράκη. Πίσω τώρα η Σουηδία. Όλοι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Και ο Γιόκερες και ο Ίσακ. Ζαφύρης. Τζόλης. Βάζει την μπάλα μπροστά του ο Χρήστος Τζόλης. Σταματάει το ρυθμό. Παναγιώτης Ρέτσος. Μαυροπάνος. Κουλιεράκης στα αριστερά η μπάλα. Ωραία η κυκλοφορία της μπάλας. Τσιμίκας. Με τη μία στον Παυλίδη. Πάρα πολύ ωραία. Τσιμίκας σε ένα τον Παυλίδη. Τσιμίκας σεντάρει με το αριστερό. Για τον Τετέι. Διώχνουν οι Σουηδοί μες στη μεγάλη περιοχή. Με τον Σβάνμπερκ. Ο πιστοχωρήσει. Ψάχνει τον Ίσακ ως αποτέλεσμα. Κερδίζουν οι διεθνείς μας. Με τον Μαυροπάνο. Τζολάκης, ψύχρεμα για τον Κουλιεράκη. Στη μεσαία γραμμή αριστερά, παίρνει ο Ζαφύρης. Ζητάει ο Τζόλης που έχει έρθει δεξιά. Παίρνει ο Χρήστος Τζόλης. Τζόλης, Κουρμπέλης. Θα γυρίσει ο Κουρμπέλης. Βάζει το σώμα του σωστά, πιέσει εκεί ο Αγιάρη. Εδώ και περίπου 3 λεπτά η κατοχή της μπάλας από τους διεθνείς μας. Μαυροπάνος κάθετα. Παυλίδη βάζει μπάλα μπροστά του. Δεν υπάρχει φάουλ, πλεονέκτημα. Παίρνει ο Ζαφύρης. Παίζει κάθετα για τον Τζόλι. Ωραία προσπάθεια του Ζαφύρη. Σκέψη του. Έκοψαν η αμυντική της Σουηδίας. Χίεν. για τον Αγιάρη, Σβάνμπερκ πίσω η μπάλα, πιέζουν οι διεθνείς μας. Για τον Νόρτφελτ, όπως απομακρύνει ο γκολκίπερ της Σουηδίας, σε ένα χώρο που είναι ο Νίγκρεν. Κατεβάζει ο Νίγκρεν, πιέστηκε από τον Ζαφίρη και πλάγιο από τα δεξιά για τους γηπεδούχους. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Μπαίνουμε στο τελευταίο 15 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Σβένσον και Χίεν. Ψηλά η Γαλανόφσκη πιέζει με τον Παυλίδη, τον Τζόλι και τον Τετέι. Διώχνει όπως ο Λάγκερ Μπιελκέ. Τσιμίκας προλαβαίνει πριν γίνει απελπτικός ο Μπέρναρτσον. Η κατοχή για τους γηπεδούχους. Χίεν πίσω στον Νόρτφελτ. Σίγουρα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είναι πέραν 35.000 Σουηδοί. Στα τελευταία, στο παραπέντε που λέμε του μάτς, μπήκε αρκετός κόσμος. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 35.000 Σουηδούς και βεβαίως οι 1.000 Έλληνες στη μία γωνία στο κάτω διάζωμα του γηπέδου, Στρομπέρι Αρένα, που εγκαινιάστηκε το 2012 σε ένα μάτς της Σουηδίας με την Αγγλία. Σε εκείνο το μάτς είχε πέτυχε ένα πίσω τον γκολ ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς με ένα από το ψαρίδι από 30 μέτρα. Η μπάλα πάει από τον Τετέι στον Παυλίδη. Υπάρχει όμως σηκωμένη σημαία από τον βοηθό, τον Ντάνιελ Μπέκετ, εκτεθειμένο στο στράκι της Μπενφίκα. Έλεγα ότι είχε πετύχει ένα εκπληκτικό τέρμα εδώ το 2012 σε ένα φιλικό με την Αγγλία ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Τα 30 μέτρα, τρομακτική έμπνευση από τον Σουηδό, ο οποίος είναι πρώτος κόρης στην ιστορία με 62 γκολ για την ιστορία των Σκανδιναβών της Σουηδίας. Σβένσον για τον Χίεν. Λάγκερ Μπιέλκε, οι τρεις τόπερ της Σουηδίας. Ξανά ο Χίεν. Ψάχνει στήριγμα ο αρχηγός. Γυρίζει και παίρνει την μπάλα ο Αγιάρη. Ο Ίσακ τώρα, αρκετά χαμηλά για να πάρει την μπάλα και να την κουβαλήσει. Δίνει στον Γκούντμουνσον. Αγιάρη στον άξονα. Κυκλοφορούν τώρα οι Σουηδοί. Η εθνική μας κάτω από τη μεσαία γραμμή. Αλλά είναι πολύ compact, πολύ κοντά οι γραμμές. Δεν υπάρχουν τα μεσοδιαστήματα για να μπορούν να κινηθούν οι γηπεδούχοι. Γκούντμουνσον στα αριστερά. Κατάει ο Γκούντμουνσον. Σβένσον. Ο αμυντικός της Τόρτμουντ. Χίεν. Λάγκερ Μπιέλκε. Θα γεμίσει για τον Γκούντμουνσον με το κεφάλι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ψάχνουν τον Γιόκερες. Τσιμίκας. Υπάρχει φάουλ πάνω στο Μαυροπάνο. Φάουλ που κάνει ο Γιόκερες. Είναι πάρα πολύ έμπειρος πλέον και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Πιθανότατα από τους κορυφαίους παίχτες της West Ham. Ψηφίστηκε από τον κόσμο της West Ham ως ο καλύτερος παίχτης του Λονδρέζικου Συλλόγου για την φετινή σεζόν στην Premier League. Να δούμε αν θα παραμείνει στην West Ham ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Σίγουρα θα τον θέλανε πάρα πολλές ομάδες και από το νησί και από άλλες χώρες. Σίγουρα και από την Bundesliga που έχει πέρασει με την παρουσία του στην Στουτγκάρδη. Διώχνει τώρα με το κεφάλι ο Γκούντμουνσον. Παίρνει ο Τετέι, έχει στην πλάτη του τον Νίγκρεν που κάνει φάουλ. Πάρα πολύ ωραία βάζει στο σωματοκείο ο Τετέι και κερδίζει το φάουλ. Από τους διακριθέντες, ο στράκερ του Παναθηναϊκού. Μαυροπάνος, Κουλιεράκης. Και ο Κουλιεράκης, να δούμε αν θα συνεχίσει στην Βόλσμπουργκ, που υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Τζόλις για τον Τσιμίκα, σέντρα.
6: Ένα τεχνικό πρόβλημα με τον Σωτήρη Θαμπάκο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στην Στοκχόλμη. 32 λεπτά παιχνιδιού. Σουηδία-Ελλάδα.
7: Πολύ καλοί είμαστε.
6: 0-1. Ναι, σε αυτό το πρώτο ημίωρο.
7: Πολύ καλοί.
6: Νομίζω θα τολμήσω να πω ότι μας ταιριάζει το σύστημα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Σε γενικές γραμμές δεν έχει φάει φάσεις η εθνική. Με εξαίρεση το σουτ του Ίσακ στο ξεκίνημα, στο 5ο λεπτό. Που με την μπάλα να περνάει λίγο out σε μια, όπως την είδα στο replay, πολύ οριακή φάση. Δηλαδή, αν κατέληγε σε γκολ και είχαμε VAR, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μετρούσε. Και το άλλο το σούτ στο 21, το σούτ του Νίγκρεν, το ευθύβολο σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, κατέληγε σε γκολ και είχαμε VAR, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μετρούσε. Και το άλλο το σούτ στο 21, το σούτ του Νίγκρεν, το ευθύβολο σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής που η μπάλα πέρασε λίγο out. Λοιπόν, η εθνική
7: που προηγείται με το υπέροχο γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό, μετά από την πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και την ασίστ του Τζόλι. Για να δούμε τώρα, η Σουηδία είναι στην αντεπίθεση. Εξαιρετικό τάκλιν του Ρέτσου τελευταία στιγμή, πριν δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι ο επιθετικός της Σουηδίας, κυριολεκτικά του πήρε την μπουκιά από το στόμα, δεν πρόλαβε να πλασάρει τον Τζολάκη και απεσόβησε με αυτό το τάκλιν το 1-1. Είμαστε στο 34, Σουηδία-Ελλάδα 0-1, είπαμε, με τον γκολ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό, μετά την υπέροχη ατομική ενέργεια και ασίστ του Τζόλι, και στο 19 είχαμε το δοκάρι του Κουρμπέλη. Πάμε και πάλι στο Κόλμη. Όχι.
8: Πάμε.
7: Τον έχουμε. Ωραία, πάμε σε μερικά δευτερόλεπτα.
8: Πάρος δεν έχει άλλα φιλικά φοβερά και τρομερά σήμερα. Έχει ένα Ισπανία-Ιράκ στις 10 και ένα Γαλλία-Κτήλε Φαντοστού στις 10 και 10, ενώ σε εξέλιξη στη Σλοβενία-Κύπρος είναι 1-1.
7: Ωραία, πάμε και πάλι στο Σωτήρη Ταμπάκο. Σωτήρη.
9: Συνεχίζουμε στην Στολμπερι Αρένα, στην Σόλνα. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με το γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Γιώκερες εκτός περιοχής, κάνει την κίνηση ο Γιώκερες. Ψάχνει στήριγμα, κόβει ο Μαυροπάνος και ο Κουρμπέλης εκεί δίνει βοήθεια. Πιέζουν τώρα οι Σουηδοί, διώχνει ο Τσιμίκας. Στο 35, Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Φεύγει τώρα ο Παυλίδης, έχει χώρο. Παυλίδης, Τζόλης. Τζόλης φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Ωραία προσπίση για τον Παυλίδη. Λίγο η μπάλα δεν πρόλαβε να τη βρει ο Στράκερ της Μπενφίκα από την πάσα του Τζόλι. Άου την μπάλα. Έφυγε στην κόντρα η Γαλανόλευκη με τον Παυλίδη και τον Τζόλι. Έχει ανοίξει το παιχνίδι τώρα. Η μπάλα στα δεξιά. Με τον Μπέρναρτσον. Ξανά ο Μπέρναρτσον τώρα γεμίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εκεί ο Ρέτσος. Φεύγει η μπάλα. Ρώτα. Τετέι. Πήγε χαλαρά και ο Τετέι. Πίεσε εκεί ο Αγιάρη. Κερδίζει όμως ξανά η εθνική με τον Ρώτα. Πίσω στον Ρέτσο. Σωτήριο τάκλιν του Ρέτσου στην προηγούμενη φάση για την προσπάθεια αυτή του Γιώκερες. Που ήθελε να πασάρει στον Σβάνμπερκ. Κατάφερε όμως να κάνει το τάκλιν εκεί ο Ρέτσος. Να πεσοποιήσει τον κίνδυνο. Έβγαινε τέτα τέτ με τον Τζολάκη. Στα δεξιά ο Ρώτα. Πάνω από τη μέσα γραμμή έχει χώρο ο Ρώτα. Κουρμπέλης. Θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Τζόλι. Εκείνο και ο Τσιμίκας. Τζόλις τώρα θέλει να δώσει στον Ζαφίρι. Λάθος η πάσα. Πιέζουν τώρα με τον Αγιάρη. Γιώκερες. Κατά ο Γιώκερες έχει χώρο. Αρκετά μακριά από το χώρο δράσης του. Γιώκερες για τον Νίγκρεν. Νίγκρεν έψαξε να βρει τον Γκούντμουντσον. Η μπάλα πέρασε όμως. Εκεί είναι ο Ρώτα. Κοντά του είναι και ο Τετέι. Ο Ρώτα τώρα δεν βιάζεται. Αργά αργά Ρέτσος. Μαυροπάνος. Δεν πιέζει και ο Γιώκερες. Καθάρι ο Μαυροπάνος. Κουλιεράκης κάθεται για τον Τζόλι. Ζαφίρης ωραία με τη μία στον Τσιμίκα. Ωραίο το τρίγωνο των διεθνών μας. Τσιμίκας. Ηρεμούν το ρυθμό οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κουλιεράκης, Τζόλης και Ζαφίρης. Έχει χώρο Ζαφίρης, διαγώνια δεξιά για τον Ρώτα, που είναι ελεύθερος ο Ρώτα. Ανεβαίνει, κοντά του είναι και ο Τετέι. Παίζει με τον Τετέι. Κάνει κίνηση και ο Τζόλης, ξανά Τετέι. Στα ρέξη μεγάλης περιοχής, Τετέι μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα. Ζαφίρης, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Κουρμπέλης, ξανά ο Ζαφίρης. Ωραία για τον Ρώτα, που μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Τετέι. Κουρμπέλης. Ρώτα. Πιο πίσω η μπάλα. Μαυροπάνος. Κουρμπέλης. Τετέι. Δεξιά η μπάλα. Κρατάει ο Τετέι. Κουρμπέλης. Παίρνει ο Ζαφίρης. Έχει χώρο ο Χρήστος Ζαφίρης. Να δούμε την επιλογή του. Τζόλης. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Σουτάρει μπάλα. Μπλόκαρε ο Νόρτφελτ με τη δεύτερη προσπάθεια. Έμπαινε στη φάση και ο Παυλίδης. Ήταν συρτό. Χωρίς δύναμη το σούτ του Ζαφίρη. Μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια Νόρτφελτ. Πολύ μεγάλη στιγμή αυτή νωρίτερα της Σουηδίας. Με την προσπάθεια του Γιώκερες. Να κάνει όμως το τάκλιν εκεί η σωτήρια. Ο Ρέτσος πριν ο Νίγκρεν γίνει απληκτικός. Χιέν. Λάγκερ Μπίρκε. Κάθετα για τον Ίσακ. Ωραία προσπίση πάνω στο Μαυροπάνο. Περνάει ο Ίσακ. Πάει να βοηθήσει και ο Κρουμπέλης. Ο Ρώτα τώρα με τον Γκούντμουνσον μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Ρέτσος. Όχι πολύ δυνατά. Βοηθάει και εκεί ο Ζαφύρης. Κερδίζει ο Ζαφύρης. Δίνει στον Τετέι. Βάζει το σήμα το Τετέι. Κρατάει. Πολύ ωραία ο Τετέι. Έχει τον χώρο. Αλλά η μπάλα κοντράει τελευταία φορά πάνω στον Ανδρέα Τετέι. Πλάγιο για την Σουηδία από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Σβένσον για τον Αγιάρη. Αρκετά χαμηλά στο γήπεδο. Ο Αγιάρη για να αποδεθεί την μπάλα παίζει με τον Λάγκερ Μπιέλκε. Σβένσον για τον Γκούντμουνσον. Θέλουν να παίξουν γρήγορα τώρα οι Σουηδοί. Μπαίνοντα στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον κόλπο του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Σβένσον και Χίεν. Αργά τώρα οι Σουηδοί. Λάγκερ Μπιέλκε. Ξανά ο Χίεν. Παίζει κάθετα για τον Αγιάρη. Και αυτός τον Σβάνμπερκ. Τσιμίκας κλέβει. Έφτασε τον Παυλίδη. Τζόλης κρατάει. Γυρίζει προς τα πίσω ο Τζόλης. Με πολλά τρεξίματα ο Άσος Κλαμπρίζ. Απελευθερώνει για τον Μαυροπάνο. Δεξιά στον

περπατάει μπροστά του και δίνει φάουλ. Σωστά εδώ από το μαρκάρισμα του Τσβέντσον πάνω στον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Σίγουρα έχει δημιουργήσει μπελάδες ο Τετέι, αγωνιζόμενος σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Θυμίζω στα μάτς του Νοεμβρίου, του Μαρτίου, αγωνίστηκε κυρίως ως αριστερό εξτρέμ. Σήμερα είναι στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, αριστερά ο Τζόλης και στην κορυφή ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο αρχηγός σήμερα της Γαλανόλευκης. Έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ από τα δεξιά με το αριστερό πόδι ο Κώστας Τσιμίκας. Ψηλά είναι και ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης και ο Ρέτσος. Στο δεύτερο δοκάρι βλέπω τον Μαυροπάνο. Κοντά του είναι και ο Ρέτσος. Μια στατική φάση αυτή για την εθνική μας. Εκτός μεγάλης περιοχής ο Ρώτα, ο Ζαφίρης και ο Τζόλης. Διώχνουν οι Σουηδοί μονομαχία και ο Αγιάρη με τον Ζαφίρη. Διώχνουν οι Σουηδοί, ο Γιόκερες για τον Ίσακ. Έχει βγει ωραία ο Τσελάκης, διαβάσει τη φάση και διώχνει. Πάρα πολύ έξυπνα εδώ. Ο Τζολάκης είχε διαβάσει την προσπάθεια αυτή του Γιόκερες και έκανε τα βήματα για να προλάβει να απομακρύνει τον κίνδυνο που πήγε να δημιουργηθεί με Ίσακ και Γιόκερες. Μπέρναρτσον, ένα μάτς με πολύ καλό ρυθμό σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Στους 42 είμαστε. Σουηδία Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα. Αριστερά με τον Γκούντμουντσον. Σβένσον. Χιέν. Και Λάκερ Μπιελκέ. Μπέρναρτσον. Σβάνμπερκ θα γεμίσει εκεί. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ. Out από τον Αγιάρη. Σουτ στην κίνηση από τη σέντα του Νίκρεν. Ο Αγιάρη έπιασε το σουτ το δεξί. Εντός περιοχής. Out από τη σέντα του Νίκρεν. Δεν ανησυχεί εδώ ιδιαίτερα ο Τζολάκης. Πάντως είναι μια καλή στιγμή αυτή για τους Σουηδούς. Ο 43. Τη σέντρα ο Νίγκρεν και το σούτ του Αγιάρη out. Έτοιμος ο Τζολάκης να δω συνέχεια. Παυλής κατεβάζει ωραία. Βάζει την κόντρα εκεί ο Γκούντμουντσον. Πιέζει ο Ρώτα με τον Σβένσον και το πλάγιο για την εθνική μας ομάδα. Πίεσε καλά εκεί υψηλά ο Λαζαρός Ρώτα. Οδήγησε τον Σβένσον να παραχωρήσει την μπάλα πλάγιο για την εθνική μας. Ρώτα έχει στήριγμα και τον Παυλίδη και τον Τετέι. Δίνει με τον Κουρμπέλη. Ξανά ο Ρώτα. Είναι καλά και οι δύο πλάγι μπάξι μια εθνικής. Και ο Τσιμίκας που έχει σκοράρει και ο Ρώτα. Ζαφίρης. Τζόλης. Ξανά ο Τσιμίκας τώρα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Παυλίδης. Θα γυρίσει, θα κάνει την περιστροφή. Θα την φάρει την μπάλα μπροστά του. Και η μπάλα είναι out. Ανοιχτό κοντόλο και από τον επιθετικό της Μπενφίκα. Out. Η μπάλα καμία ανησυχία για την σουηδική άμυνα. Παίζει με τη μία ο Νόρτφελτ για τον Σβάνμπερκ. Η μπάλα στα αριστερά από μακρύνου Σβένσον όπως υπό την πίεση του Τετέι. Με το κεφάλι κατεβάζει ο Μαυροπάνος ψύχρεμα για τον Ρώτα στα δεξιά η μπάλα. Ήρεμα ζητάει ο Κουρμπέλης από τους ηρεμίες, από τους συμπαίκτες του ο Κουρμπέλης. Να ροκανίσουν τον χρόνο, θέλει ακόμα λίγο για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Να πάει η Ελλάδα με το 1-0 στα αποδυτήρια. Κουλιεράκης, Τσιμίκας, περνάει ωραία Τσιμίκας, βάζει την μπάλα μπροστά του, αδειάζει εκεί εξαιρετικά τον Μπέρναρτσον. Τσιμίκας έχει χώρο, είναι και ο Τζόλης εκεί. Τσιμίκας στον Παυλίδη, θα κοντρολάρει ο Παυλίδης. Ζαφίρης. Με πολύ καλές εντάσεις οι διεθνείς μας σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά στο παιχνίδι τους. Τζόλης, στον άξονα ο Τζόλης. Δεξιά στον Τετέι. Τετέι τριμπλάρει πάρα πολύ ωραία τον Γκούντμουντσον. Θα σουτάρει μπάλα κόρνερ από τον Νόρτφελτ. Καλή στιγμή και αυτή στο 45. Μπαίνουμε σε λίγο στις καθυστερήσεις. Από την τρίμπλα εκεί του Τετέι. Σουτ και σε κόρνερ από τον Νόρτφελτ. Θα πάει εκεί σε αυτή τη φάση ο Τσιμίκας να το εκτελέσει. Να δούμε και τις καθυστερήσεις λίγο στο μάτς. Έτοιμος ο Τσιμίκας. Πρώτο δοκάρι διώχνει ο Ίσακ. Ζαφίρης με το κεφάλι δεξιά για τον Τσιμίκα. Δεν προλαβαίνει εκεί ο Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας. Το πλάγιο για την Σουηδία από τα αριστερά. Αφήνει την μπάλα ο Ίσακ. 4 λεπτά των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο
η μέτρηση των 4 λεπτών της καθυστών των καθυστερήσεων. Το πλάγιο με τον Γκούντμουντσον. Έψαξε τον Γιόκερες. Ωραία, ωραία, τους εκεί βγήκε μπροστά. Υπάρχει φάουλ εκεί, μακάρισμα από τον Γιόκερες. Πλάγιο για την Σουηδία. Έχει χτυπήσει ο Ρέτσο στο δεξί του πόδι. Κοντά στον Αστράγαλο. Σηκώνεται όμως ο Παναγιώτης Ρέτσος. Το πλάγιο για την Σουηδία. Από τα αριστερά με τον Γκούντμουντσον. Θα αφήσει βεβαίως για το fair play στην ελληνική πλευρά. Ο Ρώτα πίσω στον Τζολάκη. Γεμίζει ο Τζολάκης. Έψαξε τον Τετέι, δυνατά εκεί, διώχνουν με τον Σβένσον οι Σουηδοί. Ρέτσος κατεβάζει, ωραία. Ωραία και από τον Ζαφίρ για τον Τετέι. Τετέι περνάει τον Γκούντμουντσον. Έψαξε τον Κουρμπέλη, ήταν δυνατή πάσα από τον Τετέι. Ζητάει φάουλ εκεί νωρίτερα για τη φάση ο Γιοβάνοβιτς. Είναι όρθιος ο ομοσπονδιακός προπονητής. Ίσακ υπό την πίεση του Ρώτα, πλάγιο για την Σουηδία. Από τα αριστερά πίσω για τον Σβένσον. Χιέν και Λάγκερ Μπιέλκε για τον Μπέρναρτσον. Για τον Γιόκερες έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Γιόκερες φέρνει την μπάλα στο αριστερό σου, τάρι, μπλοκάρει εύκολα, πέφτει στην πορεία της φάσης ο Τζολάκης χωρίς να ανησυχήσει από το σου του Γιόκερες. Στις καθυστερήσεις είμαστε στο μάτς 45-2. Το σούτ αυτό από τον Γιόκερες. Γεμίζει ο Τζολάκης σε ένα χώρο που είναι ο Χιέν. Δίνει πίσω στον Νόντερφελτ. Ο Νόντερφελτ για τον Λάγκερ Μπιέλκε. Ανεβαίνουν τώρα οι Σουηδοί για να πιέσουν σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Τώρα πάει να πιέσει εκεί τον Λάγκερ Μπιέλκε. Ο Τζόλις. Στα αριστερά τώρα η Σουηδία με τον Σβένσον. Ξανά ο Λάγκερ Μπιέλκε. Τώρα περνάει την γραμμή, τη μέσα γραμμή ο Άσος Μπράγκα. Στα αριστερά για τον Γκούντμουντσον που είναι ελεύθερος. Τώρα πάει ο Τετέι εκεί. Σβένσον. Κάθετα για τον Ίσακ. Πρέπει να πιέσουν εκεί οι διεθνείς μας, να μην αφήσουν κενό. Κερδίσει ο Ζαφίρης. Δίνει στον Τετέι. Τετέι κρατάει, βάζει την μπάλα μπροστά του. Αφήνει στον Παυλίδη. Ο Παυλίδης αλλάζει παιχνίδι για τον Κουλιεράκη. Ανεβαίνει τον Κουλιεράκης. Δίνει στον τον Τζόλι. Έχει ανέβει ο Κουλιεράκης και ο Τσιμίκας. Ο Τζόλις. Δεξένο Ρώτα. Παίρνει την μπάλα Ρώτα. Βάζει την μπάλα μπροστά του Ρώτα. Σουτάρει μπάλα κοντράρι. Ζαφίρης. Νέο σου την μπάλα κόντραρε. Ξανά ο Ζαφίρης στον Τσιμίκα. Τώρα γυρίζει ο Κουλιεράκης στη θέση του. Τσιμίκας γλιστράει αλλά κερδίζει ξανά με τον Ζαφίρη. Κουλιεράκης. Έχει μείνει ψηλά. Ρώτα για τον Τζόλι. Τζόλις έχει την μπάλα, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει την κίνηση. Ο Ρώτα τώρα. Ο Ρώτα κάνει την τρίπλα στον Τζόλι. Τριπλάρει ο Τζόλις. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό για να βρει τον Τσιμίκα. Διώχνουν οι Σουηδοί. Τώρα στην κόντρα με τον Γιόκερες. Εκείνο Μαυροπάνος δίνει πίσω στον Τζολάκη. Πάει να πιέσει ο Γιόκερες. Απελευθερώνει για τον Κουλιεράκη. 45-4 είμαστε. Ακόμα λίγο για το φινάλι στο πρώτο ημίχρονο. Στη φιλική αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ελλάδα. 1-0 η Ελλάδα με τον γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Από την assist του Τζόλι. Ρέτσος. Ζαφίρης, ξανά ο Ρέτσος πίσω στον Μαυροπάνο. Και Κουλιεράκης. Τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Κώστα Τσιμίκα. Το δεύτερο γκολ του Τσιμίκα με τα γαλανόλευκα. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια σε περίπου 14 λεπτά. Θα επιστρέψουμε εδώ στη Στρόμπερ Αρένα στη Σόλνα για το δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα πολύ καλή εικόνα της εθνικής μας ομάδας. Πολύ φρέσκια και δείχνει να αποδίδει αυτή η διάταξη με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Με πάρα πολύ καλή συνοχή των διεθνών. Όλες οι γραμμές είναι κοντά. Δεν αφήνουν κενά στα μεσοδιαστήματα για να μπορέσουν να δράσουν εκεί οι Σουηδοί. Επιστρέφουμε σε περίπου 13 λεπτά εδώ στην Σόλνα, στο Στρόμπερ Αρένα. Σουηδία-Ελλάδα 0-1.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
6: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
1: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
6: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
7: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
12: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουνα πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρόνων, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότη. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου πάρτνερ της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο μπαμπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
5: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.

0: χιλιάδες κόσμου. Ναι. Ίσως και λόγω κίνησης, δεν ξέρω τώρα.
1: Θα δούμε αύριο, θα δούμε αύριο, ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ξέρω ότι κατεβήκαν αρκετές με 15.000 στον Παναθηναϊκό. Mm.
2: Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε και στα του Ολυμπιακού. Το ερωτηματικό έχει να κάνει με την παρουσία ή όχι του Ντόρσεϊ. Ναι. Από αυτά που καταλαβαίνω και από όσα άκουσα από σένα το πρωί, αλλά και γενικότερα, δύσκολο να ρισκάρει για αύριο, με δεδομένο ότι, ας το πω έτσι, έκανε το καθήκον του Ολυμπιακός χθες, πήρε το πρώτο μάτς.
0: Ναι, έχει ας πούμε αυτό το μαξιλαράκι. Ναι.
2: Μπράβο. Αποσυμπιέστηκε.
0: Ναι.
2: Και πιο πολύ το βλέπω για το δευτεριάτικο.
0: Κοίτα, έτσι κι αλλιώς το είχα πει, νομίζω στην Βαλεντίνα τη Δευτέρα, ότι αν δεν παίξει το πρώτο, δεν θα παίξει το δεύτερο λογικά. Και αυτό γιατί.
2: 48 ώρο.
0: Ναι, είναι μια προπόνηση πριν που δεν έγινε. Ουσιαστικά ατομικές είναι. Λίγο ναι, τακτική, εντάξει. Λίγο βίντεο, χαλάρωμα. Πάντως το αφήνουν ανοιχτό στον Ολυμπιακό. Δεν το έχουν αποκλείσει.
2: Ναι, okay.
0: Δεν έχουν δώσει κάποια ενημέρωση, δηλαδή, είτε ότι παίζει είτε ότι δεν παίζει. Προφανώς θα θέλουν να δουν και πώς είναι αύριο. Η δική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα να ρισκάρει, γιατί υπάρχει το μάτς της Δευτέρας που θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο κρίσιμο, ειδικά αν έχει γίνει το 1-1, έτσι, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε. Πάντως το καλό είναι ότι, ξαναλέω, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό που να πεις ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσει όλη τη σειρά. Είναι αποκόπωση, είναι μια τενοντίτιδα η οποία, ξέρεις, μπορεί να μας φίξει τα δόντια να παίξει με μια ένεση.
2: Ναι.
0: Δεν θέλουν όμως να τον πιέσουν τον Ντόρσεϊ. Νομίζω ότι χθες κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καλύφθηκε το κενό, όσο όταν Φουρνιέ ξεκούραστος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, το είπα και το πρωί, πήρε ένα μάθημα χωρίς να το πάθει. Γιατί θα μπορούσε, νομίζω, αν ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο πιο εύστοχος σε ένα-δύο σουτ,
2: ναι,
0: να το πάθει εντελώς. Ναι. Και σε λέει που έχασε για την κλάση των παιχτών πολύ εύκολα.
2: Και ίσως και εκεί να έπαιξε ρόλο η κούραση.
0: Καλά, και οι δύο είναι κουρασμένοι. Εννοείται ότι δεν υπάρχει κουρασμό για τον Ολυμπιακό. Απλά το λέω ότι είναι το τρίτο δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός παίζει στα κόκκινα μέχρι το 25. Το πάει το μάτι στους 16-17 πόντους. Εκεί θεωρώ ότι χρειαζόταν ένα φρεσκάρισμα.
2: Ναι.
0: Και ίσως λίγο χρησιμοποίηση του Λαρετζάκη, που είναι ένα παιδί το οποίο έχει εικόνες τέτοιων αγώνων και φέτος έχει πάει και καλά και στο ντέρμπι που είχε παίξει.
2: Ναι, όντως. Ναι. Και εγώ ειδικά στο συγκεκριμένο, εντάξει, δεν λέμε για ένα Τζίπογλου, ναι, αλλά ο Λαρετζάκη θα μπορούσε να πάρει 5-6 λεπτά όπως ο Τζόζεφ.
0: Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο Ολυμπιακό. Το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει να κάνει λιγότερα λάθη, να έχει καλύτερη ροή στην επίθεσή του. Γενικώς έχει δείξει ότι στο Telecom Center παίζει πιο απελευθερωμένα. Έχει κάνει καλύτερες εμφανίσεις.
2: Ναι.
0: Αλλά θεωρώ ότι πήρε ένα μήνυμα χθες ότι υπάρχουν τελικοί έτσι. Και ότι αν υποτιμήσει την αξία του Παναθηναϊκού και τη ζημιά που μπορεί να κάνει, μπορεί να έχει πρόβλημα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο. Ωραία, πάμε ξανά στην Στοκχόλμη. Ξεκίνησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης Σουηδίας-Ελλάδας. Σωτήρη.
3: Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Καμία αλλαγή για τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Η κατοχή τώρα για τους Σουηδούς. Ένα φάουλ που έκανε εκεί ο Ζαφίρης στην πίεση που άσκησε πάνω στον Αγιάρη. Επαναλαμβάνω τις συνθέσεις για την γηπέδουχο Σουηδία. Νόρθελ στην εστία. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί από τα αριστερά προς τα δεξιά. Σβένσον, Χίεν και Λάγκερ Μπιέλκε. Δεξιά στην δεξιά πλευρά ως fullback ο Μπέρναρτσον. Αριστερά ο Γκούντμουντσον. Στην μεσαία γραμμή ο Αγιάρη με τον Σβάνμπερκ και τον Μίγκρεν σε πιο ελεύθερο ρόλο. Και τους Ίσακ και Γιόκερες στην επίθεση σε αυτό το 3-5-2 για την ομάδα του Γκράχαμ Πότερ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει επιλέξει την ομάδα και τη διατήρηση στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα δούμε την προσπάθεια από τον Αγιάρη για τον Ίσακ στη μεγάλη περιοχή. Ξανά για τον Νίγκρεν. Σου την μπάλα κοντράρι. Ζητούν πέναλτι οι γηπεδούχοι. Ζαφίρης. Παυλίδης τώρα από τον Τετέι. Παυλίδης παίρνει την μπάλα. Κατάει Παυλίδης. Σουτάρει και δοκάρι. Πολύ μεγάλη στιγμή για την Καρανόλευκη με το σουτ, εκπληκτικό σουτ του Βαγγέλη Παυλίδη με το δεξί. Η μπάλα πήγε στην αριστερή πλευρά της εστίας της Σουηδίας. Εκπληκτικό σουτ από τον Θράικε της Μπενφίκα από την πάσα του Τετέι στην κόντρα επίθεση για την εθνική μας ομάδα. Τρομακτική φάση. Στο 47. Ρέτσος τώρα. Για τον Ζαφίρη. Κάθετα για τον Τετέι. Έχει χώρο Τετέι. Κατάει. Παυλίδης κοντρολάρει το αριστερό. Έχει πέντε παίχτες γύρω του ο Βαγγέλης Παυλίδης. Χάνει. Πίσω η μπάλα στο Νόρτφελτ. Λάκερ Μπιέλκε. Πολύ ωραία στιγμή. Το έχει αυτό ο Βαγγέλης Παυλίδης στο ρεπερτόριό του. Ίσακ, λάθος, αλλά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Αγιάρη. Παίρνει ο Λάκερ Μπιέλκε. Για τον Μπέρναρτσον. Ο παίχτης της Κιέλ. Μπέρναρτσον για τον Ίσακ. Πίσω για τον Αγιάρη. Οργανώνεται ξανά η ελληνική άμυνα. Δεξιά για τον Γκούντμουνσον. Πίσω στον Σβένσον. Δοκάρι για την Γαλανόλευκη με τον Βαγγέλη Παυλίδη. Πήρε την μπάλα τον Τετέι. Στα όρια της μεγάλης περιοχής. Σούταρ επιθετικός της Μπενφίκα. Δοκάρι. Τώρα όλοι οι παίχτες εθνικής κάτω από τη μεσαία γραμμή. Οργανώνεται και η σουηδική πλευρά. Με τον Χίεν για τον Σβένσον. Γκούντμουνσον. Κάνει διαγώνια κίνηση ο Γκούντμουνσον. Ο Άσος Λίντς πίσω στον Χίεν. Κάθετα για τον Ίσακ. Έψαξε τον Αγιάρη. Πρόλαβε όμως και διάβασε τη φάση εκεί ο Ρώτα. Απομάκρυνε ο Τζολάκης. Τετέι κυνηγάει ο Παυλίδης. Πάει και ο Ρώτα εκεί να πιέσει. Μεταφέρουν την μπάλα στα δεξιά οι Σουηδοί. Με τον Σβάνμπερκ για τον Μπέρναρτσον. Πιο πίσω η μπάλα, Λάγκερ Μπιέλκε. Λάγκερ Μπιέλκε για τον Νίγκρεν. Ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός της Celtic. Νίγκρεν. Κατάει ο Νίγκρεν, πιέζει εκεί ο Τζόλης. Λάθος. Κουρμπέλης. Έχει χώρο. Περνάει μπροστά ο Κουρμπέλης. Πάει την μπάλα στα δεξιά. Πάρα πολύ ωραία για τον Τετέι. Πάρα από τη μέσα γραμμή ο Τετέι. Ανεβαίνει ο Παυλίδης, η μπάλα στα αριστερά στο Τζόλι. Εδώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Ανεβαίνει ο Χρήστος Τζόλης στη μεγάλη περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σουτ, out! Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Χρήστο Τζόλι να πετύχει το 2-0. Πάρα πολύ ωραία στιγμή και αυτή. Back to back φάσεις για την εθνική μας ομάδα. Τώρα είναι ο Χρήστος Τζόλης, ο πιο φορμαρισμένος ένας ποδοσφαιριστής στη φετινή σεζόν. Κάνει τρομακτικά πράγματα. Λίγο η out μπάλα. Η φάση με τον Παυλίδη και τώρα. Το δοκάρι και τώρα η φάση με τον Χρήστο Τζόλι. Ελεύθερο ο Νόρτφελτ. Μπαίνει στη φάση ο Μπέρναρτσον. Κυνηγάει ο Ζαφίρης πλάγιο για την Σουηδία. Στο 49 η φάση με τον Τζόλι. Χιέν. Σβένσον. Γκούντμουνσον πίσω η μπάλα. Σβένσον. Χίεν, παράλληλο παιχνίδι των γηπεδούχων. Περιμένουν για την πρώτη πάσα οι διεθνείς μας. Ψηλά και ο Παυλίδης και ο Τετέι και ο Τζόλης. Οι τρεις της γραμμής κρούσης. Γυρνάει, παίρνει την μπάλα ο Σβάνμπερκ. Αρκετά χαμηλά τώρα οι Σουηδοί για να πάρουν τις πρώτες πάσες. Αρκετά προβλέψιμο το παιχνίδι της Σουηδίας. Γέμισμα στα αριστερά για τον Γκούντμουνσον. Με το κεφάλι και το στήθος έχει προσπάθει να κατεβάσει ο Σβένσον. Κερδίζουν προσωρινά όμως οι Σουηδοί. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κουρμπέλη. Φάουλ που κάνει ο Αγιάρη. Ο Ρέτσος τα χτελέσει το φάουλ. Ψάχνει τον Ζαφίρη στα σίγουρα. Πίσω τώρα. Μαυροπάνος. Κουλιεράκης. Κάθετα για τον Τζόλι. Χρήστος Τζόλης. Ξανά Κουλιεράκης. Διαγώνια κίνηση στον στόπερ της Βόλσμπουργκ. Ρέτσος. Λάθος του Ρέτσου. Παίρνει ο Σβάνμπερκ. Πιέζει ο Κουρμπέλης και υπάρχει φάουλ που κάνει ο Κουρμπέλης στον Σβάνμπερκ. Περίπου 8-10 μέτρα ακριβώς στον άξονα. 8-10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν βγήκε κάρτα στο μακάρι που κάνει ο Κουρμπέλης. Έξω το μακάρισμα για να σταματήσει την επιθετική πρωτοβουλία των Σουηδών. Είναι πάνω στην μπάλα και ο Νίγκρεν και ο Αγιάρη. Είναι και ο Λάγκερ Μπιέλκε. Και είναι και ο Γιόκερες. Προφανώς συζητούν για το ποιος θα εκτελέσει το φάουλ. Δείχνουν αναποφάσιστοι οι Σουηδοί. Τα λένε μεταξύ τους, υπάρχει μια σχετική διαφωνία. σχηματίστηκε το τείχος της Γαλανόλευκης με τις μπλε εμφανίσεις, τα λευκά σορτσάκια οι διεθνείς μας. Πάνω στην μπάλα τώρα είναι ο Νίγκρεν, αριστεροπόδαρος Νίγκρεν, και ο Γιόκερες. Παίρνει φορά ο Γιόκερες. Θα εκτελέσει δυνατά. Γιόκερες, η μπάλα κοντράρει και γκολ. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε από τον Τζολάκη. Ισοφαρίζουν οι Σουηδοί 1-1. Στο 51. Στο 53, συγγνώμη. Στο 53. Το φάουλ με τον Γιόκερες. Η μπάλα βρήκε στο τείχος. Άλλαξε πορεία. Και ξεγέλασε τον Τζολάκη. Από το χτύπημα, το δυνατό χτύπημα του Γιόκερες. Η μπάλα βρήκε στο Βαγγέλη Παυλίδη. Άλλαξε πορεία. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει εκεί ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Και ισοφαρίζει η Σουηδία 1-1 στο 53.

Κουγεράκης. Κατάει ο Κουγεράκης. Πίσω η μπάλα τώρα για τον Μαυροπάνο. Κουρμπέλης. Στα δεξιά ο Κουρμπέλης. Ρέτσος. Παίρνει ο Παυλίδης, κατεβάζει ωραία με το στήθος. Παυλίδης έχει γυρίσει να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Αλλάζει πάρα πολύ ωραία για τον Κουλιεράκη στην αριστερή πλευρά. Τζόλης. Ο Τζόλης κατέβαζε πάρα μπροστά του. Περνάει εκεί στα σταματημένο τον Μπέρναρτσον. Και δίνει δεξιά στον Ρότα. Ζητάει πάλι πάρα ο Τζόλης. Ζητάει πάλι την παίρνει ο Τζόλης από τον Ρότα. Έχει δεξιά τώρα ο Τζόλης. Περνάει ωραία για τον Ρότα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόβουν οι Σουηδοί. Γιόκερες πίσω για τον Αγιάρη. Πιέζει ο Ρότα τον Αγιάρη. Και η μπάλα είναι πλάγιο για την εθνική. Το εκτέλεσε ο Κουρμπέλης στον Ζαφύρη. Περνάει μπάλα για τον Κουλιεράκη. Κατά ο Κουλιεράκης. Στο 53 με τον Γιόκερες ισοφαρίζουν οι Σουηδοί. Ρέτσος στα δεξιά για τον Ρότα. Ξανά ο Ρέτσος πίσω η εθνική μας. Μαυροπάνος. Και Κουλιεράκης. Θα γεμίσει με τη μία για τον Τσιμίκα. Out. Πλάγιο out. Κάνει και παρατηρήσει τον Κουλιεράκη ο Γιωβάνοβης. Κακή επιλογή από τον στόπερ της Βόλσμπουργκ. Χεν. Σβέντσον. Για τον Γκούντμουντσον. Γιόκερες. Κατά ο Γιόκερες φέρνει την μπάλα μπροστά του. Αλλάζει παιχνίδι. Φέρνει την μπάλα στα δεξιά. Ανεβαίνει ο Μπέρναρτσον. Θέλει να περάσει.

τάση τον Τσιμίκα Μπέρναρτσον τα σεντράρει. Διώχνει εκεί ο Κουρμπέλης από το ύψο του πέναλτι. Προσπαθεί ο Τζόλης και ο

Κουρμπέλης, υπάρχει φάουλ εκεί. Πέστε λέει ο διαιτητής. Ο Ουαλός, ο Άρον Γουιν Τζόουνς. Κερδίσουν από τα αριστερά. Με τον Νίγκρεν και κόρνερ από τον Ρότα. Κόρνερ που έδειξε ο Ουαλός ρέφερι. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Σουηδία. Ετοιμάζει αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουν κάνει ζέσταμα και ο Τριάντης και ο Κοστούλας. Αν δω ποιοι θα μπουν στο μάτς. Σύμφωνα με τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπάρχει μια σχετική σύζηση με τους συνεργάτες του. Έτοιμη τώρα με τον Αγιάρη η Σουηδία. Πρώτο δοκάρι διώχνει ο Παυλίδης. Η μπάλα shoot out από την κίνηση του Μπέρναρτσον. Έφερε την μπάλα μπροστά του. Πήγε με δύναμη. Η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Τζολάκη. Στο 58. Οι Σουηδοί που κερδίζουν εύκολα τις δεύτερες μπάλες. Και έτσι δημιουργείται η ευκαιρία τους για να επιτεθούν εκ νέου στην εστία του Τζολάκη. Πρέπει να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, τις δεύτερες μπάλες, που δίνει έτσι ευκαιρία στον αντίπαλο να πιέσει την εστία του Τζολάκη. Ξανά η μπάλα με τον Αγιάρη στη μεσαία γραμμή. Γκούντμουντσον. Ίσακ. Πίσω η μπάλα. Σβένσον, Χίεν, Λάγκερ Μπιέλκε, ξανά ο Σβένσον, ο Χίεν παίζει κάθετα για τον Σβάνμπερκ, με τη μία αυτός τον Σβένσον, Αγιάρη, για τον Νίγκρεν στα δεξιά η μπάλα με τον Μπέρναρτσον, έχει ανέβει η Σουηδία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, είναι πιο πιεστική. Μπέρναρτσον, shoot out. Εντός μεγάλης περιοχής το shoot αυτό από τον παίχτη της Κιέλ.

0: Ιωαννίδης, Κοστούλας, Κυριακόπουλος, Τριάντης και Δουβίκας. Θα αλλάξει τους πλάγιους μπακ, δηλαδή θα δούμε τον Κυριακόπουλο με τον Βαγιανίδη, θα βγουν από το μάτσο Τσιμίκας με τον Ρώτα. Θα πάει ο Τριάντης στη μέση γραμμή να δούμε αν θα βγει ο Κουρμπέλης ή ο Ζαφίρης. Δεν θα αλλάξει όπως θα δείχνουν τη διάταξη της εθνικής μας ομάδας. Ας περιμένουμε βεβαίως λίγο. Θα έχει μια μικρή διακοπή στο μάτς. Ευκαιρία για οδηγίες από τους δύο προπονητές και από τον Γκράχαμ Πότερ και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Σοντέρ, πάρε άλλη μια ανάσα. Παραμένει το 1-1 στο 21ο λεπτό ανάμεσα στην Σουηδία και την Ελλάδα.
2: 6 αν πρόλαβα να δω καλά. 6 αλλαγές θα κάνει ταυτόχρονα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Ήταν έτσι κι αλλιώς θα γίνουν δοκιμές.
2: Καλά, ναι.
1: Μαγική εικόνα το 1-1, δεν συζητάμε.
2: Ναι.
1: Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 1-3 αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, κρίμα. Ο Τζουλάκης ήταν άτυχος γιατί χτύπησε μπάλα στον Παυλίδη. Πολύ, πολύ καλή εικόνα της εθνικής. Αυτά τα 60 λεπτά, εκτός από τον γκολ, τα δύο δοκάρια και του Κουρμπέλη και η σουτάρα του Παυλίδη. Επίσης μετά από δύο λεπτά η ευκαιρία του Τζόλι. Ωραία, ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε ποιοι παίρνουν τις θέσεις ποιον. Έλα Σωτήρη.
0: Ναι, είναι μαζεμένες αλλαγές. Βγαίνει ο Παυλίδης, βγαίνει ο Τετέι, βγαίνει ο Κουρμπέλης.

0: Βγαίνει ο Ρέτσος. Βγαίνει και ο Τσιμίκας. Και ο Ρώτα. Συνεπώς με τις 6 αλλαγές αυτές, δηλαδή 6 που αποχώρησαν, το μάτς πλέον μαζί με τον Μαυροπάνο και τον Κουλιεράκη ο Χατζηδιάκος, σε ρόλο δεξίου στόπερο ο Χατζηδιάκος, ο άσος της Κοπεγχάγης. Δεξιά στην θέση του fullback ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Ο Τριάτης μαζί με τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή. Ο Κοστούλας δεξιά στην επίθεση. Στην κορυφή ο Δουβίκας. Παραμένει φυσικά ο Τζόλης στη θέση του αριστερού εξτρέμ. Σε αυτό το 3-4-3. Μαζεμένες αλλαγές και για τους Σουηδούς. Εδώ θα περιμένουμε λίγο να τους δούμε. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα μπουν στο μάτς και θα βγουν. 1-1. Σουηδία-Ελλάδα.
1: Σωτήρη, μετράω 9.
0: Να τις μετρήσουμε.
1: Ναι. 9 αλλαγές θα κάνει. Ο πρώτος που βλέπω να βγαίνει είναι ο Γιόκερες. Αλλά ναι, 9 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην. Έξω από την γραμμή στο κέντρο του γηπέδου για να περάσουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιόκερες νομίζω και πολύ έπαιξε.
0: Ο Σβάνμπερκ βγήκε, έχουν περάσει ο Μπέκβαλ και ο Κάλστρομ. Αποχώρησε από το μάτς ο Γκούντμουνσον, πέρασε ο Στρούντ. Βγαίνει από το μάτς. Πήγε και μπήκε και ο Άλλη. Αποχώρησε και ο Μπέρναρτσον. Να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις. Βγαίνει από το μάτς ο Λάκερ Μπιέλκε.

αποχώρησε από το μάτς ο Χίεν για να περάσει. Ο Στάφελτ, ο Στάρφελτ, σωστά. Και ο Νίγκρεν αποχωρεί από την αναμέτρηση. Ο Γκούσταβ Νίλσον μαζί με τις αλλαγές αποχώρησε, όπως είπαμε, και ο Χίεν. Στο 65 είμαστε, μαζεμένες αλλαγές και για τις δύο ομάδες, και την Σουηδία για την Ελλάδα. Στο μάτς έχουν περάσει ο Νίλσον, ο Στάρφελτ, ο Σμιθ, ο Άλλη, ο Στρούντ. Και όπως σας είπα, ο Γκούσταβ Νίλσον. Μαζεμένες αλλαγές για την Σουηδία, που παραμένει αυτό το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και για τις δύο ομάδες. Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος και Βαγιανίδης αλλάζουν από πολλές πάσεις διεθνείς σε μικρό χώρο, πίεση από τους Σουηδούς.

0: Ο Στάρφελτ. Η μπάλα πάει δεξιά στον Στρούντ. Όπως διώχνει ο Νόρτφελτ. Ψάχνει να βρει εκεί τον... τον Νίλσον. Κερδίζει τώρα και ο Ζαφίρης. Είναι και ο Τριάτης μαζί του. Ζητάει μπάλα. Μπάλα πίσω από τον Μαυροπάνο. Στον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος τώρα ξανά. Κουλιεράκης. Τζόλης. Άφησε ωραία και ο Κυριακόπουλος. Σμιθ. Πίσω. Νόγκερφελτ. Ο Νόρτφελτ για τον Στάρφελτ. Όπως διώχνει ο Σμιθ. Πλάγιο για την εθνική μας τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Ψάχνει στήριγμα αργά του λέει ο Κουλιεράκης. Κυριακόπουλος. Είναι εκεί και ο Δουβίκας και ο Τζόλης και ο Ζαφίρης. Ψάχνει τον Τζόλη. Διώχουν οι Σουηδοί. Κατεβάζει ωραία ο Ελάγκα. Της Νιουκάστελ τώρα παίρνει ο Μπέργκβαλ. Πίσω η μπάλα στον Στάρφελτ. Στον χώρο εκεί για τον Ελάγκα. Κερδίζουν οι Σουηδοί. Περνούν τις κόντρες. Στη μεγάλη περιοχή προσπάθησε να σουτάρει ο Αγιάρη. Ο Ζάνελ ήτανε. Τώρα ξανά ο Ελιάγκα. Ο Ελιάγκα παράλληλο γύρισμα και το γκολ για την Σουηδία μέσα στην μικρή περιοχή. Σκοράρει ο Νίλσον, ο Γκούσταφ Νίλσον από το γύρισμα του Ελιάγκα. Γκολ για την Σουηδία στο 61ο λεπτό με τον Νίλσον. Αδράνησε εδώ η ελληνική άμυνα. Το παράλληλο γύρισμα από τον Ελάγκα ο Νίλσον δίνει το προβάδισμα για την Σουηδία και φυσικά ξεσηκώνει τους φιλάθλους, τους εξέδρες. Περίπου 30.000 βρίσκονται στο Στρόμπερι Αρένα της Σόλνα. Από το γύρισμα αυτό πετάχτηκε ο Νίλσον για να κάνει το 2-1. Και τώρα θα έχουμε το δίλητο cooling break στην αναμέτρηση. Το γυρίζουμε το μάτς. Η Σουηδή 2-1 προηγούνται της εθνικής μας ομάδας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: βελτιώθηκαν πολύ οι Σουηδοί με τις αλλαγές.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχουν, επειδή είναι πολύ φρέσκες, δεν έχουν προλάβει να βρεθούν, να το πω έτσι. Πολύ ωραία ενέργεια από αριστερά του Σουηδού Extreme. Τους πέρασε πραγματικά τους δικούς μας. Πώς ήταν, 3-4 σταματημένους. Και έκανε την κατάλληλη στιγμή τη σέντρα για τον Νίλσον, ο οποίος πρόλαβε την έξοδο του Τζολάκη και από κοντά έκανε το 2-1. Ανατροπή για τους Σουηδούς μέσα σε 16 λεπτά. Στο 53 ο Γιόκερες με το φάουλ ισοφάρισε σε 1-1 και ο Νίλσον τώρα στο 61 λεπτό έδωσε προβάδισμα για στους Σκανδιναβούς με 2-1. Θυμίζω η Εθνική είχε προηγηθεί στο 10ο λεπτό με τον Τσιμίκα, ενώ έχει δύο δοκάρια στο 19 με τον Κουρμπέλη και στο 47 με τον Παυλίδη. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Σωτήρη. Έλα Σωτήρη.
0: Ναι, βρισκόμαστε στο 71ο λεπτό. Σουηδία Ελλάδα 2-1 με τα γκολ που πέτυχαν ο Γιόκερες στο 53 και ο Νίλσον μόλις πριν από λίγο στο 69 πήραν προβάδισμα οι γηπεδούχοι. Η εθνική μας πρέπει να ελέγξει το ρυθμό σε πρώτη φάση. Να κλείσει τους διαδρόμους και να προσπαθήσει να μπει ξανά στο μάτς. Να το φέρει στο 2-2. Η αλήθεια είναι ότι βελτιώθηκε η εικόνα της Σουηδίας. Περισσότερο έχει να κάνει και με τις αλλαγές και με την αναστάτωση που υπάρχει εντός γηπέδου. Γιατί ψάχνονται οι παίχτες και η εθνική μας το πλήρωσε αυτό. Είχε μια σχετική αδράνεια και το πληρώνει χωρίς να εντυπωσιάσει η Σουηδία με τα δύο γκολ του Γιόκερες και του Νίλσον. Η μπάλα στα αριστερά του στον Κουλιεράκη. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Κάθεται τον 30 για τον Τζόλι. Φτάνει μπάλα στον Κυριακόπουλο. Θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι για τον Βουβίκα και τον Κοστούλα. Κερδίζεται δεύτερο μπάλα και ο Ζαφίρης. Χατζηδιάκος. Λάθος του Χατζηδιάκου. Έψαξε να βρει και τον το Βαγιανίδη. Κερδίζουμε όμως οι διεθνείς μας. Μαυροπάνος πλέον ο αρχηγός. Κουλιεράκης. Κυριακόπουλος και Τζόλης. Μακάρισμα εκεί από τον Σμιθ. Δεν υπάρχει φάουλ. Στο έδαφος και φάουλ που κερδίζει κάρτα για τον Κουλιεράκη. Το φάουλ που κέρδισε ο Ελάγκα. Στο 73 η κάρτα στον Κουλιεράκη. Έβγαινε στην κόντρα και ο Ελάγκα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Μπέργκβαλ. Ξανά ο Μπέργκβαλ. Ελάγκα. Ωραία συνεργάζεται εκεί με τον Ζένελι. Η μπάλα πάει στα αριστερά. Σβένσον. Προσποίηση εκεί από τον Ζένελι. Στην πλάγια γραμμή. Κάστρομ. Μπέργκβαλ. Έχουν ανέβει τώρα στο γήπεδο οι Σουηδοί. Ελάγκα. Πιέζει ο Βαγιανίδης. Μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ελάγκα γύρισμα. Και η μπάλα πέρασε λίγο out. Από το σουτ του Ζένελι. Στο 74.

Χατζηδιάκος παίζει με τον Βαγιανίδη. Ξανά ο Χατζηδιάκος. Τριάντης, Τζόλης στα αριστερά τώρα από τον Κουλιεράκη στον Κυριακόπουλο. Τώρα όλη η διάκατα από τη μεσαία γραμμή. Η χαμηλό στο μπλοκ. Η εθνική με τον Τζόλη στα αριστερά. Κάνει την κίνηση ο Τζόλης. Ζαφίρης. Χατζηδιάκος. Δεξιά στον Βαγιανίδη.

Παίρνει ο Τριάντης, θέλει να σουτάρει, κόβεται από τους Σουηδούς, στην κόντρα τώρα η Γηπεδούχη. Ανέρευση να ο Ζένελη. Δίνει στον Άλλη. Ο Άλλη κρατάει. Ελάγκα. Για τον Ζένελη. Ζένελη ξανά, θέλει να παίξει κάθετα εκεί. Για τον Νίλσον. Τον σκόρερ της Σουηδίας του δεύτερου τέρματος. Κουλιεράκης. Διαγώνια παλιά για τον Χατζηδιάκο. Δουβίκας. Ο Μπάμπης Κοστούλας ήταν. Παίζει με τον Βαγιανίδη. Κοστούλας. Λάθος εκεί. Κόβει ο Άλλη. Ζένελη. Για τον Νίλσον. Και τώρα Ελάγκα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ελάγκα. Μπλόκαρε ο Τζολάκης. Εντός περιοχής του σου του Ελάγκα. Δεν ανησύχησε εδώ ο πορτιέρε του Ολυμπιακού. Στο 77 Σουηδία Ελλάδα 2-1. Θα κάνει ακόμα δύο αλλαγές, τρεις αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς. Ετοιμάζονται να μπουν στο μάτς Ντόι, Μουζακίτης και Μασούρας. Κυριακόπουλος. Κουλιεράκης. Μαυροπάνος. Τζόλης. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Χαζηδιάκος. Βαγιανίδης. Πάλι πίσω τον Χαζηδιάκο. Και ο Μανδάς θα περάσει το μάτς. Τέσσερις αλλαγές από την ελληνική πλευρά. Θα μπει και για τους Σουηδούς ο Έκταλ. Τριάντης κάθεται για τον Ζαφίρη. Κατάει ο Ζαφίρης. Είναι καλή απόδοση του Ζαφίρη σήμερα. Τζόλι στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να δει τον Δουβίκα. Προσπαθεί και ο Τριάντης για τέταρτη μπάλα. Δουβίκας. Δουβίκας στα αρέσει μεγάλης περιοχής. Ο Άσος Σκόμο. Βαγιανίδης. Μαυροπάνος και Κουλιεράκης. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Βάζει την μπάλα μπροστά του Κυριακόπουλος. Λάθος η πάσα του εκεί για τον Τριάντη. Κερδίζει η Σουηδία. Με τον Μπέρκβαλ. Άλλη στα αριστερά τώρα. Έχει χώρο, έχει τον Χατζηδιάκο μπροστά του. Έχει στήριγμα τον Ελάγκα. Κάλστρομ. Πίσω στον Στάρφελτ. Και τον Σμιθ. Στάρφελτ για τον Σβένσον. Στα αριστερά. Πίσω από τον Ελάγκα στον Σβένσον. Και αυτό στον Στάρφελτ. Παίρνει ο Μπέρκβαλ. Δίνει στο Ζένελη. Ο Νίλσον αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή. Σμιθ. Στάρφελτ. Ξανά ο Σμιθ. Στρούντ. Θα αποχωρήσει από το μάτς ο Σβένσον. Όχι, δεν θα περάσει ο Σβένσον. Ναι, ο Σβένσον βγαίνει από το παιχνίδι για να περάσει ο Έκταλ. Οι αλλαγές για την εθνική ομάδα. Θα αποχωρήσουν ο Κουλιεράκης, ο Τζολάκης. Ο Ζαφίρης και ο Τζόλης. Ο Μουζακίτης ήταν πλέον μαζί με τον Τριάντη στη μεσαία γραμμή. Ο Μανδάς στην εστία.

Βουβίκας. Και στη θέση του Σβένσον ο Έκταλ. Στο 82 είμαστε. Σουηδία-Ελλάδα 2-1. Με την ανατροπή για τους Σουηδούς. Με τα γκολ του Γιόκερες στο 53 και στο 69 το γκολ του Νίλσον. Πιέζει τώρα εκεί ο Δουβίκας. Κερδίζει προσωρινά. Διώχνει ο Ελάγκα. Άλλη. Κρατάει ο Άλλη. Ωραία συνεργασία με τον Ζένελη. Είναι πιο λειτουργική η Σουηδία. Παράδοξο, μπορεί να πει κανείς, με τόσες αλλαγές στην δεκάδα της, να δείχνει πιο λειτουργική, με καλύτερη συνοχή, με καλύτερη κυκλοφορία. Στρούντ, πίσω η μπάλα. Σμιθ. Στάρφελτ. Έκταλ. Θα γεμίσει ο Έκταλ. Κόβει με το κεφάλι εκεί ο Ντόι. Μπαίνει στη φάση ο Νίλσον, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Ντόι. Τριάντης και Ντόι. Διώχνει ο Ντόι. Ψάχνει το Μασούρα. Εκεί πιέζει ο Έκταλ. Το πλάγι για την Σουηδία. Τα εισιτήρια 39.139 τα εισιτήρια του μάτς. Πάνω από 35.000 οι Σουηδοί στο γήπεδο και περίπου 1.000 και λίγο παραπάνω Έλληνες φιλαθλοί. Κάθετα ωραία για τον Μπέρκβαλ. Βάζει την παράδοση μπροστά τον Μπέρκβαλ. Δίνει στον Ελάγκα. Πιέζει ο Βαγιανίδης. Κρατάει ο Ελάγκα. Θα γεμίσει ο Κάρλστρομ. Κεφαλιά από τον Έκταλ. Διώχνει ο Χατζηδιάκος. Εκεί είναι ο Στάρφελτ. Σμιθ. Ακριβώς στη μέσα γραμμή και πιο πίσω η μπάλα τώρα. Στάρφελτ και Έκταλ. Παίρνει την μπάλα ο Μπέρκβαλ. Κάλστρομ, Μπέρκβαλ ξανά. Οι δύο κεντρικοί χαφ τώρα της Σουηδίας αλλάζουν την μπάλα. Στρούντ πίσω στον Στάρφελτ και αυτό στον Άλλη. Έκταλ κυκλοφορούν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Δεν πιέζουν διεθνείς μας. Τώρα πάει ο Μασούς να πιέσει την πάσα στον Έκταλ. Πλάγιο για την Ελλάδα. Όχι, είναι για την Σουηδία. Ζένελη. Γυρίζει προς τα πίσω. Σμιθ. Λάθος. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Ψάχνει στήριγμα ο Κυριακόπουλος. Ξητάζει τις επιλογές του πίσω στον Χατζηδιάκο. Αριστερός στον πλέον Χατζηδιάκος. Έπαιζε δεξιά νωρίτερα. Και δεξιά ο Ντοή. Κυριακόπουλος. Στο μάτς έχει μείνει μόνο ο Μαυροπάνος. Από αυτούς που αγώνισαν σήμερα στην ενδεκάδα, στο αρχικό σχήμα δηλαδή. Και αρχηγός στο στόπερ της West Ham. Μαυροπάνος, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Κάθετα για τον Μασούρα. Με τη μία Ντόι. Λάθος όμως, κερδίζει ο Άλλη. Ο Άλλη, ωραίο τακουνάκι. Πάρα πολύ δραστήριος ο Άλλη. Σε επαφές του. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην αριστερή πλευρά της εθνικής μας. Πίσω η μπάλα από τον Στάρφελτ. Για τον Στρούντ. Εκεί είναι και ο Σμιθ. Διώχνει ο Στρούντ. Σε ένα χώρο που είναι ο Χατζηδιάκος. Ανοιχτό κοντρόλ. Βάζει το πόδι του ο Σμιθ. Πλάγιο για την Ελλάδα. Με τον Χατζηδιάκο. Μαυροπάνος. Μουζακίτης. Στην πρώτη βαφή της μπάλας ο χαφ του Ολυμπιακού Χατζηδιάκος, ξανά Μουζακίτης. Και Μαυροπάνος στη μεσαία γραμμή. Χατζηδιάκος στα αριστερά. Έχει στήριγμα τον Κυριακόπουλο. Κάνει διαγώνια κίνηση ο Χατζηδιάκος. Μουζακίτης και τώρα Κυριακόπουλος στα αριστερά. Ξανά στο Μουζακίτη στον άξονα. Μεταφέρει την μπάλα στα δεξιά στον Ντόι. Και από εκεί στον Βαγιανίδη.
Τον Άσο

0: Sporting Λισαβόνας. Ντόι. Μαυροπάνος. Χαζηδιάκος. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ψάχνει τον Κοστούλα. Μακριά εκεί από την μπάλα ο παίκτης Brighton. Προσπαθεί εκεί ο Σμιθ. Κρατά την μπάλα εντός γηπέδου. Ο Μουζαχίτης θέλει να κερδίσει. Όμως η μπάλα για τους Σουηδούς. Με τον Ζένελι. Πιέζει ο Δουβίκας και κάνει φάουλ. Ο φορτιστά της Κόμο. Το εκτέλεσε ο Ζένελι γρήγορα. Σμιθ και Στάρφελτ. Ξανά στον Σμιθ. Δεν βιάζονται τώρα οι Σουηδοί. Είναι πρόβα γενεράλε το σημερινό παιχνίδι. Εν ώψη Μουντιάλ. Πρεμιέρα για τους Σουηδούς στις 14 Ιουνίου με την Τινησία στο Μεξικό το πρώτο μάτς. Και τα δύο που ακολουθούν στις 20 Ιουνίου με την Ολλανδία. Και 25 Ιουνίου ο όμιλος ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση των Σουηδών κόντρα στην Ιαπωνία. Είναι κοντά στην πρώτη νίκη σε φιλικές αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, της Ελλάδας με την Σουηδία. Αν κυλήσουν τα πράγματα έτσι και δεν αλλάξει κάτι, στις προηγούμενες 5 φιλικές αναμετρήσεις η Ελλάδα είχε 2 νίκες και 3 μάτς είχαν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Αίτη ήταν η εθνική μας. Είναι κοντά στο να πετύχει την πρώτη νίκη σε φιλική αναμέτρηση η Σουηδία κόντρα στην Ελλάδα. Σμιθ στον Στρούντ στα δεξιά. Πάει να πιέσει ο Κοστούλας. Λάθος, παίρνει ο Μουζακίτης. Ωραία τρίπλα του Μουζακίτη. Δουβίκας βάζει την μπάλα μπροστά του με την ωραία προσποίηση. Μασούρας δίνει στον Βαγιανίδη. Δίπλα του είναι ο Μασούρας. Πίσω η μπάλα Ντόι και Μαυροπάνος. Και αυτός τον Χατζηδιάκο. Ξανά στα αριστερά. Χατζηδιάκος έχει χώρο. Δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με το δεξί. Θα συγκλίνει. Θα κάνει εκεί το τάκλιν. Ο Ζένελι στο έδαφος. Υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Κυριακόπουλος. Στη μονομαχία του εκεί με τον χαφ της Σουηδίας. Με τον άλλη είναι. Στο έδαφος και η μικρή διακοπή στο μάτς. Η εθνική μας ομάδα που έχει ακόμα ένα φιλικό την Κυριακή στο Παγκρίτιο κόντρα στην Ιταλία, που έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Παιδιά που για πρώτη φορά στελεχώνουν την εθνική ανδρών μετά την αποτυχημένη προσπάθεια στα πραγματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Για ακόμα μια φορά η σκουαντρατζούρα εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ελάγκα στο έδαφος τώρα σηκώθηκε. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, θα επιστρέψει πάρα πολύ λίγο. Συνέχεια στο μάτς με τον Νόρτφελτ. Ο Νόρτφελτ που θα γεμίσει προς την εστία του Τζολάκη, ψάχνοντας τον υψηλό Σόμο Νίλσον. Δεν βιάζονται οι ποδοσφαιριστές του Πότερ. Το γέμισμα για τον Νίλσον. Γυρίζει εκεί ο Βαγιανίδης και διώχνει ο Τζολάκης. Προσπαθεί ο Μασούρας να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Νέα κεφαλιά με τον Βαγιανίδη. Διώχνει ο Ντόι. Στα αριστερά τον Χατζηδιάκο. Είναι και ο Κυριακόπουλος κοντά του. Δίνει στον Μουζακίτη. Σε λίγο θα περάσει το μάτς και ο Ελάγκα. Με τη νέα οδηγία της UEFA, τις αλλαγές στους κανονισμούς που εφαρμόζονται πλέον και θα εφαρμοστούν και στο παγκόσμιο κύπελλο, πρέπει να περάσει περίπου ένα λεπτό για να μπει ξανά στο τερέν ο παίκτης που βγαίνει. Ντόι στα δεξιά. Μαυροπάνος. Όλοι έφυγε τώρα πάνω από τη μέσα γραμμή. Χατζηδιάκος ανοιχτό κοντρόλ κρατάει, όμως παίζει με τον Κυριακόπουλο. Ξανά ο στόπερ της Κομεχάγης. Μαυροπάνος ψάχνει τις επιλογές. Δεξιά στον Βαγιανίδη. Μασούρας. Δεν υπάρχει φάουλ. Μαρκάρουν σωστά εκεί οι Σουηδοί σύμφωνα με τον Ουαλό Ρέφερι, τον Τζόουνς. Παίρνει ο Ελάγκα μέσα στη μεγάλη περιοχή, έχει το Μαυροπάνο. Σουτ του Ελάγκα, μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ο Τζολάκης. Ήταν στο τοποθετημένο ο goalkeeper του Ολυμπιακού. Μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια το σουτ αυτό από τον Ελάγκα. Στο 90. Στο 90-2 είμαστε. Στις καθυστερήσεις του μάτς. 5 λεπτά του έξτρα χρόνου. Στη φιλική αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ελλάδα. 2-1. Προηγήθηκε η εθνική μας με τον Τσιμίκα στο 10 και στο δεύτερο μήχρονο το γύρισαν οι γηπεδούχοι με Γιόκερες στο 53 και Νίλσον στο 69. Στάρφελτ στον Έκταλ. Ξανά ο στόπερ της Σουηδίας, Στάρφελτ. Σμιθ. Ο Κάλστρομ όπως έψαξε να βρει τον Ελάγκα. Βγαίνει ο Μανδάς και δίνει στον Μαυροπάνο στα δεξιά η μπάλα στον Ντόι. Μανδάς πλέον, εδώ και λίγα λεπτά, στη θέση του Τζολάκη. Ο Μανδάς στην τρίτη του συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδας, Εθνική Ανδρών. Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος. Ψάχνει στήριγμα ο Μαυροπάνος, δίνει στον Χατζηδιάκο. Είναι εμφανές ότι με τις πολλές αλλαγές που έκανε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς δεν υπάρχει συνοχή, δεν υπάρχουν καλές συνεργασίες. Συμβαίνει αυτό τις πρώτες τέσσερις φορές όταν γίνονται τόσες πολλές αλλαγές. Αντίθετα, η επίδραση των αλλαγών βοήθησε την Σουηδία που γύρισε το παιχνίδι. Τριάντης. Ψάχνει τον Μουζακίτη λάθος, φτάνει μπάλα όμως στον Χατζηδιάκο. Στα αριστερά Κυριακόπουλος για μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Δουβίκα. Διώχνουν οι Σουηδοί. Ξανά τώρα με τον Ντόι η Ελλάδα. Μαυροπάνος. Ψάχνει τον Κυριακόπουλο. Χατζηδιάκος. Τώρα Κυριακόπουλος. Θα σεντράρει μπάλα κόρνερ. Να μην το εκτελέσει το κόρνερ. Ο Κυριακόπουλος θα το εκτελέσει όπως όλα δείχνουν. Δεν έχει πάει άλλος στην αριστερή πλευρά για να εκτελέσει το κόρνερ. Ο ακραίος μπακ του Παναθηναϊκού θα το εκτελέσει. Κυριακόπουλος. Είναι μπροστά και ο Μαυροπάνος και ο Ντόι και ο Χαζηδιάκος. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος. Διώχνουν οι γηπεδούχοι, Μουζακίτης. Μπάλα κοντράρι και πλάγιο. Στα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Από το σούτ αυτό του Μουζακί την μπάλα κόντρα και είναι το πλάγιο για την Ανώλευκη. Κυριακόπουλος, είναι κοντά του και ο Κοστούλας. Κατεβάζει ο Κοστούλας. Δίνει στον Χατζηδιάκο, στον Μουζακίτη, συγγνώμη, Μουζακίτης. Κυριακόπουλος, θα σεντράρει. Πετάει την μπάλα μπροστά ο Ελάγκα, περνάει το Χατζηδιάκο, κυνηγάει ο Μαυροπάνος και ο Κυριακόπουλος. Έχουν επιστρέψει οι διεθνείς μας. Προσπάθησαν να βγουν στην κόντρα τώρα οι Σουηδοί. Ο Ελάγκα θέλει να περάσει τον Κυριακόπουλο. Κόβει όμως εκεί ο μπακ του Παναθηναϊκού. Κοστούλας. Πάμε στο Κοστούλας, ψάχνει στήριγμα στα δεξιά στον Βαγιανίδη. Ωραία, η τρίτα του Βαγιανίδη. Μασούρας. Μουζακίτης. Χατζηδιάκος. Έχει χώρο. Κοστούλας. Ο Κοστούλας θα σεντράρει. Θέλει να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Μασούρας και γκολ για την εθνική μας ομάδα με το γκολ του Γιώργου Μασούρα από τη σέντρα του Μπάμπη Κοστούλα. Γκολ για την Γαλανόλευκη στις καθυστερήσεις του μάτς. Γκολ από τον Γιώργο Μασούρα που μπήκε αλλαγή λίγο νωρίτερα στην 59η συμμετοχή. Το 10ο γκολ του Γιώργου Μασούρα. Σουηδία-Ελλάδα 2-2. Το πανηγυρίζουν και οι φίλοι της εθνικής μας εξέδρες. Οι περίπου 1000 Έλληνες από το γέμπισμα του Μπάμπη Κοστούλα. Κάνει την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι ο Γιώργος Μασούρας και στο 90-4 σκοράρει για την Εθνική Ελλάδας. Ο Γιώργος Μασούρας έκανε τη διαγώνια κίνηση, βρέθηκε στην μικρή περιοχή, τσίπησε την μπάλα με το δεξί, δοκάρι και γκολ στις καθυστερήσεις του μάτς 2-2. Σίγουρα η εθνική μας ομάδα άξισε κάτι περισσότερο στο μάτς, όχι να ιτηθεί. Με το γκολ αυτό του Γιώργου Μασούρα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ισοφαρίσε 2-2, τελικός αποτέλεσμα Το 2-2 της Σουηδίας με την Ελλάδα. Αίτητη παραμένει η εθνική μας στις σχετικές αναμετρήσεις με τους Σουηδούς.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
4: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
3: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
4: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
3: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
9: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
11: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
12: They were going to hit our allies first.
13: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
14: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
15: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
17: Y.
18: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Αντρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Ομάδα που έχει ποιότητα σου ιδέα. Και ποδοσφαιριστές που παίζουν και στο πανοράφι που λέμε. Και στο τέλος όμως, όπως είπε και ο Νίκος πριν, ήρθε αυτή η φάση από δύο παιδιά που ήταν από τον πάγκο φρέσκους, την ωραία έμπνευση του Κοστούλα και ένα πράγμα το οποίο βγάζει το ψωμί όλα τα χρόνια ο Μασούρας, δηλαδή να κινείται στο δεύτερο δοκάρι. Και με αυτή την προβολή ήρθε το 2-2, που νομίζω ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα σε μια καλή βραδιά της Εθνικής, που αφήνει υποσχέσεις. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα έλειπαν και τα ζυζάνια αυτής της ομάδας, και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας, έτσι, που βάζουν άλλο το πίπερο στην όλη κατάσταση. Αυτά.
21: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστούμε
20: πολύ.
21: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, και κάπως έτσι, με το σχολείο του Βαγγέλη Νερατζιά, για αυτό το 2-2 της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, ολοκληρώνουμε το απόψινο Newsroom. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα μικρόφωνα. Πάνος Μπουρνάς και Χάρης Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές είπαμε δεν είχαμε σήμερα. Κωνσταντίνα πάνω στην οργάνωση. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club.
22: Να είστε καλά.
19: Η Winsport FM 94,6.
23: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
24: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
25: Να το, ήρθε.
23: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
26: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
27: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
19: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
28: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
29: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
31: Come to my boudoir.
30: The second rule of Fight Club is...

0: Λοιπόν, μετά την μετά τις, τη χθεσινή θα έλεγα παρομοίωση παύλα αποκάλυψη της τεράστιας αλήθειας, τότε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, το πρόσωπο ενός τέλος πάντων Ισπανού επιχειρηματία, mm-hmm. ο οποίος έχει αντιγράψει πλήρως mm-hmm. το, αν μου επιτρέπεις, συναισθηματικά λαοκρατικό μοντέλο του Ανδρέα.
1: Μιλάς πολύ σεβαστικά και αυτό είναι πολύ καλό, ναι.
0: Το οποίο άλλωστε τον έχει κρατήσει.
1: Εγώ το πήγα για ένα βήμα παραπάνω και είπα ότι ο Μουρίνιο είναι ο κατσιφάρας του. Αυτό έγραψε σήμερα, ότι ο Μουρίνιο είναι ο κατσιφάρας του.
0: Ναι. Ξέρεις τι.
1: Στην πραγματικότητα δηλαδή.
0: Λοιπόν, τώρα που το λες, να πούμε μια μεγάλη αλήθεια και στην αναδρομική.
1: Ναι.
0: Το βίντεο με τον κατσιφάρα στο Θέμο.
1: Ναι.
0: Το περίφημο βίντεο του κατσιφάρα στο Θέμο.
1: Με τα Αρμανί.
0: Ναι. Ναι. Είναι ένα υπέροχο βίντεο.
1: Δεν είναι αναδρομική. Είναι αέναη αυτή η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Αυτό. Έχει μια παραφωνία εδώ πέρα. Δηλαδή, θα ήταν όλο υπέροχο αν έλειπε ίσως. Δηλαδή, γιατί είναι όλο σωστό. Δηλαδή, είναι αποθέωση για το κοστούμι Αρμάνι. Mm-hmm. Επιβεβαίωση ότι είναι original Αρμάνι. Σου θυμίζω τη σειρά του βίντεο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και κλείνει με το ότι θα ήθελα όλοι, σε όλους, ας πούμε, αν γίνεται να φοράνε όλοι Αρμάνι. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εάν δεν υπήρχε στο ενδιάμεσο αυτή η, πώς να την πω, η ελαφριά ξυπασιά που δεν χρειαζόταν εκεί πέρα, Παύλα Καβλάντα, ότι αυτό με είδω Αρμάνι και μου άρεσε και είπε όπως πρέπει να ράψω εγώ γι' αυτόν.
1: Δεν καταλαβαίνω την Καβλάντα που λες. Δηλαδή, τι σου κάνει εντύπωση από αυτό?
0: Εγώ είπα αυτό που θέλω να πω.
1: Αν είχες μπροστά στο γιο και το κατσιφάρα. Οποιαδήποτε.
0: Καταρχάς δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Ξεκινήσω από εκεί.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Ο Γιώργης Αρμάνης, επειδή έχει συναστραφεί με πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους, μπόρεσε να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αν έχεις λοιπόν μπροστά στο γιο και τον Αρμάνη, όποια επαγγελματική δουλειά. Γεμίζει το στόμα σου πριν το φας.
0: Με γεμίζει ούτως ή άλλως με αυτό το επίθετο. Οπότε, ναι.
1: Θέλω, ό,τι δουλειά και να κάνεις, έχεις μπροστά στο γιο το κατσιφάρα. Οτιδήποτε. Δηλαδή, πιάσε, οποιαδήποτε δουλειά θες.
0: Ναι.
1: Νηφικά να φτιάχνεις, θες να κάνεις νηφικό για γάμο κατσιφάρα.
0: Ναι.
1: Οπότε εμένα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Το να το έχει πει ο Γιώργης ο Αρμάνης μέσα από την ψυχούλα του, ας πούμε, Θεός χωρέστο, δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Δεν νομίζω, μωρέ, είναι ο Τσοβόλας. Λέει. Όχι, δεν είναι ο Τσοβόλας.
1: Όχι, παιδιά. Ο Τσοβόλας ήταν ο Φούτρε.
0: Ναι.
1: Που του είπε, Τσοβόλα, δώσ' τα όλα. Και φέρ το Φίγκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχω σήμερα τεκμηριωμένα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, το
1: σου λέω. Ο Τσοβόλας είναι ο Φούτρε.
0: Στο K-Sports, όχι να το πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, στο K-Sports. Ναι. Και ο Κατσιφάρας είναι ο Μουρίνιο.
0: Uh-huh.
1: Είναι ο άνθρωπος που έφυγε, ξαναήρθε. Αυτό ο άνθρωπος εδώ θα αναλάβει, θα βάλει σε τάξη κτλ. Είναι ο Κατσιφάρας του. Τέλος.
0: Λέγοντας γι' αυτό, πρέπει να πούμε, και αφού από αυτό ξεκινάμε, και καλώς ενδεχομένως. Ναι. Ότι βγήκε ένας Ιταλός δημοσιογράφος με πολύ αργεντίνικο όνομα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, Τσεφτέρης κάπως στην επικαιρότητα είναι άνθρωποι που έχουν αυτή την, πώς να την πούμε, αυτή την περίεργη ανισορροπία. Δηλαδή, ναι, ξέρω εγώ, ο Μεξικανός Ρίκε. Όχι, ο Ρικέλμε είναι Ισπανός, είναι Μεξικανός.
1: Συγγνώμη,
0: ο Ρικέλμε.
1: Ο Ρικέλμε.
0: Ναι.
1: Ο Ρικέλμε.
0: Που διεκδικεί την Προεδρία.
1: Μόνο Ισπανός μπορεί.
0: Ναι, είναι Ισπανός με αργεντίνικο επίθετο.
1: Δραστηριοποιείται στην Λατινική
0: Αμερική. Ναι, στην Μεξικό. Ναι. Λοιπόν, είναι Ισπανός με αργεντίνικο επίθετο. Και αυτός που έβγαλε σήμερα την είδηση που θα πω είναι Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος έχει το επίθετο Γκαλέτη.
1: Μάλιστα.
0: Για κάποιο λόγο. Ο κύριος Ρούντι Γκαλέτη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εφόσον είπε μόνος του, γιατί έτσι απλώς γούσταρ να το πει, τύπου Πέρεθι Τάγκς.
1: Ναι.
0: Μέσα σ' άκρες.

0: Εντάξει. Είπε ότι να ξέρετε, 7 Ιουνίου εκλογές, 8 Ιουνίου Μπαγιόκο, 3 μοίρια στην Μπενφίκα για τη ρήτρα του Μουρίνιο για να τελειώσουν οι κουβέντες.
1: Εγώ διάβασα 15 σήμερα, τι 3 μοίρια.
0: Αφήστε τα αυτά τώρα.
1: Εγώ τα αφήνω, αλλά υποτίθεται ότι ήταν μέχρι κάποια ημερομηνία 7 εκατομμύρια και μετά ανέβαινε. Αυτό δεν λέγαμε εδώ.
0: Μπορεί να είναι η δεύτερη δόση. Ενδεχομένως, λέω τώρα εγώ. Και είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια ότι πραγματικά ο Ρικέλμε κάνει κάθε τι για να χάσει και με διαφορά πλέον. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι επειδή δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει πού είναι το όριο, σήμερα πιθανώς έμπλεξε. Από χθες έχει μπλέξει για την ακρίβεια. Λοιπόν, επειδή τα exit polls ενδεχομένως οι ειδικοί του άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν λίγο στα γκάλωπα ανάμεσα στους
1: δίνουν πανελευθερία.
0: Δίνουν πανελευθερία. Σου λέει, ρίξε κάμια στρακαστρούκα.
1: Ναι.
0: Μπας και κάνουμε λίγη συσπήρωση.
1: Ο Χάλαντ, ας πούμε.
0: Ναι. Οπότε βγαίνει λοιπόν ο κύριος Ρικέλμε χθες σε μια συνέντευξη. Και όχι απλώς η Χάλαντ, βγάζει και φανέλα Ρεάλ με Χάλαντ. Με Χάλαντ πίσω όνομα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, φέρνει κατευθείαν την ορισμένη αντίδραση του Χάλαντ, του μπαμπά Χάλαντ και της Manchester City.
1: Ελπίζω και του παππού Χάλαντ μου γίνει φωτογραφία και είναι ίδιος ο εγγονός.
0: Ναι.
1: Τρομερό, λέει παιδί μου, πώς γίνεται, τι φωτοτυπία ήταν αυτή.
0: Υπέροχος.
1: Φωτοτυπία.
0: Είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος. Λοιπόν, οι οποίοι είπαν λίγο πολύ και το διαβάσαμε και το βόλιο του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, γιατί έκανε επίσημη ανακοίνωση η City. Είπε η City λοιπόν ότι οι ιστορίες αυτές είναι ψευδείς, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δεν υπάρχει καμία συμβατική ρήτρα που να το επιτρέπει.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Εξετάζουμε νομικές ενέργειες για τη χρήση της εικόνας του παίκτη μας σε αυτό το πλαίσιο. Μετά βγήκε και ο Χάλαν με τον μάνατζερ του και είπε: εντάξει, όλα αυτά είναι διασκεδαστικά, αλλά δεν είναι αληθινά.
1: Για το Ρόδρυ, βέβαια, δεν έγινε κάτι αντίστοιχο.
0: Για το Ρόδρυ δεν έγινε.
1: Έτσι, έχουν γίνει επαφές.
0: Δεν έγινε.
1: Με το Ρόδρυ. Αλλά το άλλο ήταν μια πραγματικά γκάφα ολκής.
0: Ναι.
1: Άλλο πράγμα δηλαδή να, ξέρω εγώ, να είναι ένας παίκτης ευσεβής πόθος ή να έχεις κάνει μια διερευνητική κουβέντα και είναι άλλο πράγμα εδώ να βγάζει φανέλες και αυτά. Το πράγμα διώκονται ποινικά.
0: Όχι, για το Ρόδρυ δεν είπαν και έχουν, υπάρχει κάποιος όμως που δεν είπαν για το Ρόδρυ, αλλά αμέσως βγάλανε νύχια για τον για το Χάλαντ. Έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι όντως κουβέντα με το Ρόδρυ. Αλλά ο Ρόδρυ προφανώς δεν κάνει τον γκέλ που κάνει ο Χάλαντ.
1: Είπαμε, αν είσαι Κασελάκης, είσαι νέος. Δεν γνωρίζεις πολλά, πας με τον ενθουσιασμό. Είσαι ευθυτενής, μεν, είσαι ξέρω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είσαι καραβάνα της πολιτικής του ποδοσφαίρου, γιατί αυτό είναι ο Ρικέλμε, είναι ένα Στέφανος Κασελάκης του ποδοσφαίρου. Μπορεί να πατήσει τις μπαρανόφλουτες. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ ο Φλωρεντίνο, ο Αντρέας, ο Πέρεθ, είναι τώρα παλιά καραβάνα. Ποιος να του πει τι.
0: Κανένας, καθώς φαίνεται. Κανένας, καθώς φαίνεται, δεν μπορεί να του πει κάτι.
1: Δηλαδή, αν ξέρω εγώ από εδώ και πέρα τα συμβούλια της Ρεάλ τα ονομάσει Κισαία, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Κυθέα.
0: Κυθέα, ναι. Λοιπόν, για να
1: αν τα πει Κυθέα, νομίζω ότι είναι απόλυτα ταιριαστό αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Α, ειδικά αν βγει σε κάποια συνέντευξη, ξέρω εγώ, που θα δώσει αφού εκλεγεί και πετάξει και ένα μέα κούλπα, εκεί νομίζω ότι θα έχουμε πια ονειρώξεις. Θα έχουμε υγρά όνειρα.
0: Άλλωστε για τον ποδοσφαιρικό σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
1: Άλλωστε.
0: Έτσι και νομίζω πρώτος και καλύτερος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ το γνωρίζει. Τον Γκαλέτι είναι ιταλικό επιθετικό. Ναι, είχε ιταλικό διαβατήριο Γκαλέτι τώρα που το λέτε.
1: Αλλά το έχουμε συνδέσει στο
0: Αλλά το έχουμε
1: μας.
0: Συνδέσει ναι, περισσότερο με την Αργεντινή. Βεβαίως
1: τον Γκαλέτι είχαμε και το σπουδαίο Γκαλέτο εδώ. Θέλω να πω.

0: Στο γεωργείο είχαμε και γκαλέτο Αργεντινό.
1: Σωστό, γκαλέτο, γκαλέτο.
0: Ναι.
1: Μια λάθος πάσα δρόμος, τα λέγε κάποιος. Ενδεχομένως με κάθε σεβασμό.
0: Κάπως.
1: Με κάθε σεβασμό. Δεν θα μπορούσε να βγάλει άκρη.
0: Ναι.
1: Γιατί, γιατί η μπασκετική, να απαντήσω, το προχωράω μόνος μου και πηγαίνω μέχρι το τέρμα. Είτε αυτό κάποιος το θεωρεί σωστό, είτε κάποιος το θεωρεί λάθος, ας την αφήσουμε έξω την, αυτή την, πώς να πούμε, την πλευρά. Λοιπόν, έχουν κάνει ένα άλμα. Χωρίς να έχουν κάνει τα ενδιάμεσα βήματα. Και το άλμα είναι ότι φτάσαμε από την χρήση λίγων και απλών όρων που με τον καιρό και με την επανάληψη γίναν κατανοητοί. Παράδειγμα το pick and roll.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Στο να γίνεται μια περιγραφή με αρκετές παραπάνω εκφράσεις, πολλές οι οποίες όμως δεν εξηγούνται.
0: Mm-hmm.
1: Μα άμα δεν εξηγούνται, τι νόημα έχει? Να δείξεις απλώς ότι είσαι έξυπνος. Εντάξει, να φέρουμε στο ίδιο το Ράμφο να κάνει περιγραφές, mm-hmm. άμα είναι έτσι. Sorry κιόλας. Να πάρουμε, να έχουμε μπροστά μας και όμπορο. Θα πει στο γνωμικολόγιο, θα πάρεις 15 τσιτάτα του Σοπενάουερ και θα πετάς. Ένα ανά τρία λεπτά, χαίρο πολύ. Τον έξυπνο τον κάνω κι εγώ έτσι. Συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω από κάπου ξεκίνησα και κάπου φτάσαμε.
0: Τέλος πάντων, για να γυρίσουμε εκεί πέρα που ξεκινήσαμε επίσης, για να κλείσουμε το θέμα για σήμερα τουλάχιστον των εκλογών στη Ρεάλ. Θέλω να πω ότι τη στιγμή που ο κύριος Ρικέλμε τάζει Ρόδρυ και ξέρω εγώ Χάλαντ και Ραούλ και Ιέρο και οτιδήποτε, μια ακόμα απόδειξη πόσο τον γλεντάει ο Πέρεθ είναι ότι τα ονόματα που έχουν βγει για την επόμενη μέρα της Ρεάλ πέραν του Μουρίνιο είναι ο Κονατέ και ο Ντούμφρις.
1: Δεν μπορώ να το λέω Ντούμφρις, θα με συγχωρέσεις.
0: Συγγνώμη, επειδή τον ακούω που τον λένε Ντούμφρις.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι, μπορεί και να είναι Ντούμφρις. Πραγματικότητα, Ντούμφρις δεν έχει σημασία.
1: Δηλαδή, το Ντούμφρις ακούγεται σαν αυτό που κουβαλάς ψώνια και μέσα στα ψώνια έχει ένα βαρύ βαζάκι. Mm. Και σκίζει και σκάει το βαζάκι. Το Ντούμφρις.
0: Προλαβαίνεις να το διαγράψεις τα τακτικά αυτό το πράγμα ενδεχομένως. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, το να,
1: 20 μοίρια.
0: Το να ανακοινώνεις μέσα σε όλο το αυτό ας πούμε, που χρειάζεται η ομάδα, μέσα σε μια χρονιά η οποία ήταν παντελώς αποτυχημένη, να λες παιδιά, ας πούμε, εγώ Κονατέ και δεν ανοίγει ρουθούνι. Που κανονικά αυτό είναι μηνύσιμο από μόνο. Δηλαδή, αυτό είναι να το πάρει ο Ρικέλμε και να το κάνει παντιέρα. Ότι να βγει ο Ρικέλμε και να πει κρατάτε το γέρο Παπατζή που θα φέρει το Κονατέ.
1: Σωστό.
0: Κανονικά.
1: Σωστό. Κανονικά έτσι.
0: Κανονικά.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει πέσει τόσε λακκούβες που δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτό. Δηλαδή, τον γλεντάει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ με τον Κονατέ.
1: Ναι. Με τον Κονατέ και θα μπορούσε να πει, αν θες και συμπληρωματικά, ότι εγώ δεν δέχομαι ως Ρεάλ. Εντάξει, μπορεί να έχουμε λεφτά, αλλά δεν θέλω να δίνουμε 20 εκατομμύρια ευρώ για έναν 31χρονο που τον ξέρουμε. Προτιμώ να δώσουμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε έναν 22χρονο που θα τον έχουμε εδώ πέρα για 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι. Αλλά ναι, ξέρεις, αυτά τα πράγματα. Όσο, πώς να σου πω, έξυπνος, ακόμα και ιδιοφυής να είσαι, άμα δεν έχεις την τριβή με το αντικείμενο, δεν μπορείς.
0: Δεν γίνεται.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν μπορείς. Δεν
0: είναι και θέμα τι επικοινωνιολόγους έχεις από πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί αυτή μπορεί
1: ένας
0: να είναι.
1: Ένας επιχειρηματής, τι επικοινωνιολόγους να έχει. Και ο Πέρεθ είναι επικοινωνιολόγος του εαυτού του. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Επειδή λοιπόν ο άλλος είναι 26 χρόνια στη θέση του και εσύ πας να του φάρεις τη θέση.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ετοιμάσει μια ομάδα η οποία να μπορεί να μιλήσει ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Να σου φτιάξει την εικόνα σου, τα κείμενά σου, τις δεσμεύσεις σου, τα θά σου, τα ταξίματά σου. Πρέπει να τα φτιάξει όλα. Πρέπει να είσαι αψεγάδιαστος για να μπορέσει να νικήσει τον Παπανδρέου της Ρεάλ.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να βγει έτσι και να πει: πω δύο ονόματα και θα βγω γιατί είμαι 37 χρονών.
1: Νομίζω τελικά το καλύτερο και το εξυπνότερο που έκανε ο Πέρεθ, και γυρίζω εδώ γιατί το κάναμε στην πρώτη μας αναφορά. Στις εκλογές της Ρεάλ, είναι ότι το μέτρησε πολύ σωστά, όπως θα το μέτραγε ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Mm-hmm. Το ζήγησε και σκέφτηκε, λέω εγώ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το πώς είχε κατάσταση, τα λεφτά, η ομάδα, η χρονιά που τελείωσε τα λοιπά, ότι έχω έναν αντίπαλο που μάλλον του χρόνου θα είναι πιο επικίνδυνος από τώρα, οπότε πάμε να το κάνουμε τώρα και πότε μπορώ το νωρίτερο να προκηρύξω εκλογές, σε ένα μήνα τώρα.
0: Ναι.
1: Μπαμ. Και θα βγω και θα πω, έλα και αντιμετώπισέ με λοιπόν.
0: Πρόσεξε όμως, δεν το έκανε όπως κάνουν οι πολιτικοί, ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, που όταν το σκέφτονται ακριβώς όπως λες, προλαβαίνουν και κάνουν και μερικές παροχές και μετά κάνουν τις εκλογές ώστε να είναι ο κόσμος χορτάτος.
1: Ναι.
0: Το έκανε έτσι σκέτα νέτα.
1: Ναι,
0: με Κονατέ.
1: Εντάξει, γιατί οι πολιτικοί δεν μπορούν να προσπώ να πούν θα έχουν εκλογές σε ένα μήνα. Δεν γίνεται. Χρειάζεται ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Όταν το κάνουν όμως, έχουν φροντίσει να δώσουν πράγματα, αν αυτό που κυβερνάει, ώστε να τους έχει τους άλλους έτοιμους να το ψηφίσουν.
1: Κώστα.
0: Ο Πέρεθ δεν πήγε καν, δηλαδή πήγε με Κονατέ, τίποτα. Πήγε ρε παιδί μου.
1: Κώστα, ο Πέρεθ δίνει τον εαυτό του, τι εννοείς. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το ότι έχει δώσει τον εαυτό του και τη ζωή του στη Ρεάλ.
0: Το να τάζει τον ναι, το να λες θα φέρω τον Κονατέ, μία λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο το περιγράφει αυτό το πράγμα. Είσαι διακονιάρης. Είσαι διακονιάρης.
1: Είσαι διακονιάρης.
0: Αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
1: Ο Κονατέ, ρε, ναι. Ο Κονατέ, εντάξει. Πες άντε να καταλάβω, δηλαδή μπορεί να βγει να κάνει μια διευκρινιστική ότι ναι, παιδιά, ξέρετε, έχουμε 28 θέσεις στο ρόστερ. Πρέπει να πάρουμε ως Ρεάλ. Θέλουμε και τον 23 και τον 24ο. Τον αφήνουν οι άλλοι ελεύθεροι, α, θα τον πάρουμε εμείς.
0: Ναι, ο τέταρτος αμυντικός, ναι. Εγώ, να βγεις να πεις.
1: Αυτό να το βγεις, να το πεις, σωστό. Το να βγεις να πεις, ο Κονατέ.
0: Ο Κονατέ, τι σας έχω πει, Κονατέ.
1: Ο Κονατέ, ελάτε παιδιά να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
0: Και με αυτό τον Κονατέ σας αυτόνω. Αυτό δηλαδή, αυτό είπε ο. Και με αυτό τον Κονατέ σας αυτόνω.
1: Κανονικά. Κανονικά. Όπως λέγαμε, μένει να ανακοινώσει τώρα και τον επόμενο Χωσέλου και να τους τεζάρει. Να τους τεζάρει. Έχω λεφτά, αλλά έχω βρει ένα καταπληκτικό στη Σεγούντα. Μια σέντερ φοράρα 35 στα 36. Θα έρθει εδώ, θα κάνει παπάδες. 8 γκολ, 7 γκολ, 6 γκολ. 5 κρίσεις προς τα πίσω θα πηγαίνει. Ανάποδα. Τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Πλάκα θα έχουν. Πλάκα θα έχουν τελικά εκλογές. Στη Ρεάλ. Αυτό νομίζω. Ναι, ο Ραβιό παίζει. Α, τι κάνεις, συγγνώμη. Α, έχουμε φιλικά τώρα, ε. Έχουμε φιλικά. Παίζει η Γαλλία με την, με την Ακτή Λεφαντοστού και η Ισπανία με το Ιράκ. Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ούτως ή άλλως, στην εθνική μας. Αξιορροντινή συνεχίζει να καβλαντίζει. Τώρα βάλει φανέλα Εθνικής Ελλάδας. Και στείλε μήνυμα πάλι στον Αντσελότη ότι τελείωσε τώρα, έγινε Έλληνας. Εντάξει. Ο Ροντινέη θα συγγύσει και θα κάνει την πλάκα του. Τέλος πάντων, λοιπόν, πριν κλείσουμε αυτό το ημιωρό και για να το προλάβουμε, και νομίζω ότι είναι σωστό να το πούμε τώρα και έτσι και όπως του πρέπει, θέλω να σας πω να μείνετε μαζί μας. Να μείνετε μαζί μας, διότι επιστρέφοντας. Θα ξεκινήσει διαγωνισμός, όχι όμως πριν το πούμε, αλλά την ώρα που θα το πούμε και ακριβώς από το χρονικό σημείο που θα το πούμε. Διαγωνισμός δευτέρου ημιώρου, μέσω του οποίου ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήριο για το αυριανό δεύτερο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Αυτό είναι.
0: Μην στείλετε όμως τώρα.
1: Μην στείλετε τώρα.
0: Θα σας πούμε από την ώρα, ναι, που θα μετράει και μετά.
1: Αυτό. Απλώς το λέμε από τώρα για να είστε έτοιμοι. Να είστε εδώ, γιατί φανταζόμαστε ότι είστε πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι. Και επίσης να μείνετε μας και το τρίτο ημίωρο για να πάρουμε άλλη φάση. Τώρα θα φύγουμε από τα αθλητικά. Θα πάμε σε πολύ ωραίο καλλιτεχνικό event. Στην ώρα του, θα τα πούμε όλα αυτά. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 10.30, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγούδι. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον σε ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στη νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Wins Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Ο Big Wins Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπέρ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Και καλώς ήρθατε εδώ στον Big Wins Sport FM. Στο 94,1. Καλώς ήρθατε σαν να μπαίνετε αυτό το ημίωρο, έτσι. Αλλά you see what I did there. Που λέμε τις καλησπέρες τώρα. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Με το Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανότσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας έρχονται ως εμάς. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα ζωντανά και μαζί μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, για να μας βρείτε στο YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής με τις δικές του ξεχωριστές ενότητες αυτό. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και έχουμε κάποια πράγματα να σας πούμε.
1: Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι η Στίχημαν, χορηγός του πρωταθλήματος Greek Basketball League, σε στέλνει να δεις τον αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αύριο, παρέα με έναν φίλο ή μια φίλη σου. Λοιπόν, η διαδικασία είναι η γνωστή μέσω του Viber του Sport FM, δηλαδή στον αριθμό 6988-946-946 από τώρα.
0: Από τώρα, 22:39
1: μέχρι και 59 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκεί γράφετε ονοματεπώνυμο και.
0: Τι λέξη, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μπάσκετ, ό,τι θέλετε, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Πούμε βεβαίως. Προσφορά τη στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει 21 πλάξ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Και να πούμε από τώρα, πριν να ανακοινώσουμε, ότι όπως καταλαβαίνετε, επειδή το παιχνίδι είναι αύριο, να είστε απίκο και για τον άνθρωπο που θα έρθει μαζί σας. Για να δώσετε τα στοιχεία του, γιατί θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά λίγο γρήγορα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Όλα αυτά, να έχετε στο κινητό σας κατεβασμένο
0: το GoWallet. Σωστά, γιατί.
1: Για να παραλάβετε εκεί το link μέσω του οποίου θα έχετε τα εισιτήρια για να μπείτε στο γήπεδο, αλλά όλα πρέπει να γίνουν με μια ταχύτητα. Δηλαδή πρέπει fast break πρέπει να γίνει
0: το πράγμα. Τι ωραία που το είπες.
1: Με fast break.
0: Τι ωραία που το είπες.
1: Οπότε και 59 θα κάνουμε την κλήρωση, θα σας το θυμίσουμε πάλι και σε λίγο. 6988-946-946 είναι το Viber του Sport FM. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, αυτή την φόρμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, ως γνωστόν, όπως πάντα, η κλήρωση, για να το πούμε από τώρα. Θα πει ο Χάρης ένα λεπτό της ώρας μεταξύ 22:39-22:59 και ο πρώτος που θα έχει στείλει μήνυμα σε αυτό το λεπτό εδώ στο Viber του σταθμού θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει και τη διπλή αυτή πρόσκληση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλουμε να σας πούμε ότι στο κανάλι της Στίχημα στο Spotify μπορείτε να ακούτε πλέον 122 πλέον podcast. Ιστορίες, μουντιαλικές ιστορίες για Euro, ιστορίες ποδοσφαιρικές, εν πάση περιπτώσει.
1: Οι τελευταίες είναι για Euro.
0: Οι τελευταίες είναι για Μουντιάλ.
1: Οι
0: τελευταίες 8, υπάρχουν οι 6, άλλες 2 θα έρθουν την άλλη Δευτέρα για να κλείσει και αυτός ο μικρός κύκλος.
1: Για να κλείσει ο Ρούμπος.
0: Για να κλείσει ο Ρούμπος. Οι δύο τελευταίες ιστορίες, λοιπόν, οι οποίες έχουν ανέβει εκεί και θα τις βρείτε πρώτες-πρώτες, δηλαδή, άμα μπείτε στο κανάλι. Η μία αφηγείται την ιστορία, την πορεία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στα Μουντιάλ που έλαβε μέρος με τη φανέλα της Εθνικής Ιταλίας και παράλληλα τον μεγάλο δραματικό πραγματικά δρόμο που πέρασε για να φτάσει μέχρι εκεί, όχι στα Μουντιάλ, γενικώς για να μπορέσει να παίξει ποδόσφαιρο. Ένα πράγμα για το οποίο είχαμε μια γενική ιδέα και τώρα θα έχουμε μια πολύ πιο ειδική ιδέα. Και η δεύτερη ιστορία αφορά την IT. Την οποία θα τη δούμε και φέτος στο Μουντιάλ για δεύτερη φορά, όμως

0: Το οποίο έχει τον τίτλο «Ταξίδι στον κόσμο με μία μπάλα» από τις εκδόσεις Διόπτρα και αυτό, και υπότιτλο «Ένα επτάμενο λεωφορείο, μια φανταστική εκδρομή και ένα μουντιάλ για παιδιά». Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι διαφορετικό, διότι απευθύνεται κυρίως σε παιδιά. Εννοείται ότι διαβάζουν άνετα και ενήλικες έτσι, αλλά απευθύνονται κυρίως σε παιδιά. Και όπως λένε και οι ίδιοι συγγραφείς στο Οπισθόφυλλο, μέσα από αυτό το μοναδικό ταξίδι, οι μικροί παίκτες ανακαλύπτουν ότι σημασία δεν έχει η νίκη, αλλά η συνεχής προσπάθεια, ο αγώνας και η χαρά του παιχνιδιού. Λοιπόν, ένα υπέροχο βιβλίο με πολλές ωραίες ιστορίες μέσα, κάμια τριανταριά, μπορεί και παραπάνω, από πώς μπήκε το πέναλτι στο ποδόσφαιρο μέχρι την Ελλάδα στο Euro. Τι να σας πω τώρα, πολλά όμορφα πράγματα. Ένα βιβλίο για παιδιά εκεί, 10, 11, 12, 13, 14, μια χαρά διαβάζεται, υπέροχα, ωραίο, με πολύ όμορφη εικονογράφηση. Δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα. Ένα βιβλίο, πώς πω, γκανιάν, γκαραντί. Λοιπόν, αυτό από τις εκδόσεις Διόπτρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας το έστειλαν και εννοείται ότι θα το διαβάσουμε και εμείς. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ και τα υπόλοιπα στο επόμενο ημίωρο, για να προχωρήσουμε νομίζω σιγά σιγά με τα πώς το λένε, με τα δικά μας. Ναι, ναι, ναι παιδιά, γιατί όλα αυτά που λέτε αναφέρονται, όλα αυτά που λέτε αναφέρονται και τα έχουμε πει ούτως ή άλλως και εμείς. Λοιπόν, για Μουντιάλ, τώρα για να μπούμε σιγά σιγά στο Μουντιάλ, καταρχάς είδαμε μεγάλη συγκίνηση ότι βγαίνει σε δημοπρασία η φανέλα του Πελέ από το τελικό του 58.
1: Μάλιστα.
0: Και το περίεργο δεν είναι ότι βγαίνει σε δημοπρασία και ότι αναμένεται να πιάσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι πάρα πολύ λογικά, αν θες, στην εποχή μας. Αυτό το οποίο με τρέλανε, πραγματικά, είναι όταν διάβασα ότι για την ιστορία της φανέλας, μετά τον τελικό λοιπόν, ο Πελέ δεν κράτησε τη φανέλα του. Την έδωσε στο συμπαίκτη του, τον Ντίντι. Εκεί πέρα. Αυτός την κράτησε σπίτι του. Mm-hmm. Και μετά την ζητήσαν από ένα αθλητικό μουσείο στη Βραζιλία. Την έδωσε εκεί.
1: Εγώ θα την έδινα.
0: Από εκεί για κάποιο λόγο έχει πουληθεί κάπου που δεν ξέρουμε που, για 69.000 ευρώ.
1: Κατάλαβες γιατί τη δίνεις. Γιατί κάποιος τη γύφτουλας πήγε και την πούλησε για να βγάλει τώρα λεφτά. Από το μουσείο. Γι' αυτό δεν τη δίνεις. Δηλαδή τη δίνεις μόνο εκεί που ξέρεις ότι θα μπει και θα είναι για πάντα εκεί πέρα. Τώρα μουσείο την πήρε, ας υπάλληλος, Πελέ, βρήκε ένα να την πουλήσει, έβαλε ένα φράγκο στη τσέπη, σαν χλαμάτες.
0: Δεν ξέρω εσύ πραγματικά.
1: Και πώς βρέθηκε τώρα, πώς βρέθηκε στην επιφάνεια.
0: Δεν ξέρω πώς βρέθηκε στην επιφάνεια. Αυτό όμω που την έδωσε όταν τον πιάσανε τύψεις. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πώς είναι. Το θέμα ότι βγαίνει σε δημοπρασία στο Sotheby's και αναμένεται να πιάσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και αυτά είναι σχετικά, όπως ξέρετε, γιατί σε πράγματα μοναδικά δεν μπορεί στην πραγματικότητα ποτέ να. Και δηλαδή τόσο μοναδικά. Δεν ξέρει πού μπορεί να πάει αυτή η ιστορία.
1: Άρα τα χρήματα από την δημοπρασία ποιο θα τα πάρει. Τα 5 εκατομμύρια, ας πούμε, σε ποια τσέπη θα καταλήξουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ή στην τσέπη του κατόχου της φανέλας.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Στο οποίο την κατοχή η φανέλα μπορεί να έφτασε με σκοτεινό τρόπο.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πεις θα γίνει δημοπρασία και τα χρήματα θα δοθούν σε ένα ίδρυμα.
0: Να.
1: Ή θα στεθεί ένα ίδρυμα, Πελέ, ξέρω εγώ, ή θα δοθούν σε ένα ίδρυμα. Αυτό έχει μια σημασία. Και άλλο κάποιο προφανώς την τζούρνεψε τη φανέλα ή την πήρε με ένα πλάγιο τρόπο, θα βάλει και 5 μίρια στην τσέπη τώρα, 6-7 όσο πάει η φανέλα. Και αυτό μια βλακία είναι. Εδώ που τα λέμε, γιατί δεν του ανήκει. Δεν την έδωσε ο Πελέ.
0: Έχεις δίκιο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Ενδεχομένως να μάθουμε κάτι περισσότερο. Να
1: το λες. Ναι. Η οικογένεια του Πελέ την είχε κάποιο παιδί του Πελέ. Λες το παιδί του πατέρα του η φανέλα, την πουλάει, την κάνει ό,τι θέλει. Αυτό τον οποίο βρέθηκε η φανέλα στην κατοχή του μετά από διάφορες σκοτεινές δοσοληψίες. Θα βγάλει και τα εκατομμύρια. Πέροχα. Και θα βάλει τσέπα. Ωραία. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, μένοντας σε κλίμα Μουντιάλ, θέλουμε να μείνουμε σε κλίμα Μουντιάλ. Χθες μιλούσαμε για την τριόντα, την μπάλα, έτσι, με τα αυτά, με τους εισιτήρες, με τα 500 χέρια, με αυτά που καταγράφει κτλ. Όσο περνάνε οι μέρες, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Θα πείτε, ρε, μα. Πείτε να πούμε τίποτα για τους ομίλους. Θα πούμε και για τους ομίλους, για τα μάτσα και θα. Αλλά, όχι, θα τα πούμε και αυτά, για να τα συζητήσουμε και να τα ξέρετε. Εκτός λοιπόν από την μπάλα, η FIFA, από ό,τι μάθαμε, θα φτιάξει ψηφιακές ρεπλικές όλων των παιχτών του τουρνουά, οι οποίοι είναι 1248.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάθε παίχτης θα σκαναριστεί και θα δημιουργηθεί ένα αληθοφανές τρισδιάστατο αντιγραφό του, ώστε να διευκολύνονται οι διαιτητές, ακού τώρα, σε περίπτωση που δίνει δυσδιάκριτες θέσεις τους. Σε αυτό το χρησιμοποιείται στο ημιαυτόματο

0: offside, σκέψου. Τα αντίστοιχα, τα 3D.
1: Δεν το πολύ κατάλαβα αυτό. Θα φτιαχτούν λοιπόν αυτά τα ψηφιακά αντίγραφα.
0: Ναι, για να βοηθούν, για να.
1: Βοηθάμε τους βαρίστες.
0: Ναι, ουσιαστικά.
1: Γιατί ο βαρίστας δεν το βλέπει στην κάμερα.
0: Άμα είναι 3D, είναι ακόμα πιο σίγουρο, ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
1: Okay.
0: Τι να σου πω, ειδικά στο θέμα του offside. Επίσης λέει, με άλλη μια χρήση αυτό, λέει, είναι το referee view. Referee view είναι μια κάμερα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης θα παρουσιάζει πλάνα μέσα στο γήπεδο και στη τηλεόραση, προσφέροντας αίσθηση σαν να είσαι στο κέντρο του γήπεδου μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Τι κατάλαβες τώρα από αυτό? Έχουμε δει λίγο τη ref cam σε κάποιες φάσεις.
1: Ξέρεις, ήταν πάρα πολύ ωραία να δούμε.
0: Τι?
1: Θυμάσαι αυτή τη φοβερή διαφήμιση που είχε κάνει ο Γκάι Ρίτσι για την Nike που ήταν first person view και ήταν μάλλον ο Φαν Πέρση για τον έδειχνα πιτσιρικά που τον παρακολουθεί ο Βενγκέρ και μετά πηγαίνει στην Arsenal και το δείχνει, βλέπει όλα μέσα τα μάτια.
0: Δεν την έχω δει, αλλά καταλαβαίνω τι λες, ναι.
1: Είναι μια διαφήμιση πρέπει να έχω το 2003-2002, mm-hmm. πολύ παλιά. Γκάι Ρίτσι, καταπληκτική διαφήμιση, την οποία τη βλέπεις όλη μέσα από τα μάτια του πρωταγωνιστή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το βλέπεις ποτέ ποιος είναι. Mm-hmm.
0: POV θα λέγαμε. POV.
1: Δεν γνωρίζω εγώ αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε το βλέπεις. Ξεκινάεις σε ένα παιχνίδι που είναι προφανώς mm-hmm. με πιτσιρικάδες. Σε ένα πλάνο περνάει ο Βενγκέρ που τον βλέπει. Βλέπεις τον Βενγκέρ κάποια στιγμή που έχει έρθει να τον δει.
0: Ναι.
1: Μετά πάει στην Arsenal, mm-hmm. τον δείχνει να προπονείται, τον δείχνει να ξερνάει από την πολλή προπόνηση, τον δείχνει mm-hmm. να παίζει, να κάνει κτλ. Τον δείχνει με φανέλα Εθνικής Ολλανδίας. Είναι κανονική αντίπαλη δίπλα.
0: Ναι.
1: Οι παίχτες που συναντάει και τους βλέπει, που του κάνουν φάουλ ή που τους τριπλάει οτιδήποτε άλλο, είναι κανονικοί παίχτες mm-hmm. γνωστοί της εποχής.
0: Mm-hmm.
1: Και όλη η διαφήμιση λοιπόν είναι μέσα από τα μάτια του πρωταγωνιστή, ας πούμε. Αυτό θα ήταν μια ωραία κάμερα. Να υπάρχει ένας τρόπος. Να υπάρχει κάμερα πάνω στο ποδοσφαιριστή και να βλέπεις την κίνηση του στο γήπεδο σαν να βλέπεις το παιχνίδι μέσα από τα μάτια του ποδοσφαιριστή.
0: Περίπου αυτό είναι αυτό, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ρέφερι λέμε, αυτό δείχνει γενικά.
0: Όχι, όχι. Αυτό δεν είναι ρέφερι. Λέω η ρέφερι την έχουμε δει, λέω μέχρι τώρα. Το κάνουμε. Ναι, σωστά λέγεται ρέφερι view.
1: Ναι.
0: Σωστά, αυτό θα μου
1: αυτό
0: πεις.
1: Που βλέπει ο διαιτητής.
0: Ναι.
1: Δεν ακολουθεί τον παίχτη.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα στο κέντρο του γηπέδου η κάμερα με έναν τρόπο και βλέπεις περιμετρικά, ναι. ας πούμε, τι συμβαίνει εκεί πέρα ναι. γύρω.
0: Να είχαμε κάμερα στο παίχτη. Τι θα μας.
1: Πάρα πολλά πράγματα.
0: Ξέρεις τι.
1: Πάρα πολλά πράγματα.
0: Ρε εσύ, αυτό είναι περισσότερο, πώς να σου πω, της εποχής σύμπτωμα θα έλεγα, παρά ανάγκη. Ξέρεις, εννοώ σύμπτωμα της εποχής ότι είμαστε αυτό, ξέρεις, όλα θέλουν, ξέρεις, απόλυτη διαφάνεια, απόλυτη, ξέρεις, να δειχτούμε ότι είναι όλα ανοιχτά, ας πούμε, και διαφανή. Πια. Και χρειάζεται και μια υπερπροσφορά.
1: Επίσης οι κάμερες των εκεί, το έχουμε ξαναπεί και παλιότερα. Ας πούμε, η κάμερα που έχουν επιλέξει πια για να δείχνουν τα χτυπήματα των πέναλτι. Το ύψος και η γωνία που δείχνουν τα χτυπήματα των πέναλτι είναι όλα βγαλμένα από τα video games.
0: Το συγκεκριμένο πράγμα, επειδή το συζητούσα και λίγο πριν, είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχουν συμβεί.
1: Συμφωνώ, αλλά είναι video games. Αν προσέξεις αυτό.
0: Ναι, κάμερα, το ξέρω. Είναι ακριβώς του FIFA, είναι του Pro, ας πούμε. Ναι.
1: Είναι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Σου δείχνει.
0: Είναι η καλύτερη κάμερα που μπορεί να έχει.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Σου δείχνει κανονικά τα πάντα, τον παίχτη, γωνία, όλα κτλ. Χωρίς να χάνεις τίποτα. Είναι όμως δείχνει πόσο έχει μπει η τεχνολογία των video games πια και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και το ποδόσφαιρο παίρνει τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να πάρει.
0: Τα καλύτερα να τα πάρει.
1: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί είπες πριν για την ψηφιακή απεικόνηση του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι video games. Ακόμα και αυτό το παίρνουν τα video games. Ο τρόπος που αποτυπώνονται ψηφιακά οι παίχτες στα video games με τρομερή πιστότητα είναι κάτι το οποίο το ποδόσφαιρο το παίρνει και αυτό από τα video games.
0: Ναι. Εδώ είναι το θέμα του 3D. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω όμως τι λες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή, έχουμε τους κανονικούς ποδοσφαιριστές και χρησιμοποιούν ψηφιακά αντίγραφα.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Αυτό γίνεται.
0: Κοίταξε, αυτό για την κάμερα, ας πούμε. Δηλαδή, λέμε, κοίτα, ρε φίλε, εμείς περάσαμε από μια ολόκληρη ζωή με κάτι και βλέπαμε τις κάμερες τα πέναλτι από το πλάι και δεν καταλαβαίναμε και ακριβώς τι. Δηλαδή, μπαίνει μπάλα. Αλλά δεν ήξερες, έλεγες ότι έμπαινε μέσα, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς
1: ναι.
0: που είχε πάει η μπάλα. Βέβαια, από την άλλη, θα πει κάποιος, ρε φίλε, αυτή όμως είναι μια κάμερα με drone ενδεχομένως που έρχεται εκεί και στέκεται. Δεν είχαν κάμερες με drone στα 80s, ας πούμε, και στα 70s
1: ναι.
0: και στα 90s. Εντάξει, σωστό, ας πω. Ναι, ρε φίλε, okay, έχεις δίκιο. Στην περίπτωση αυτή. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πολύ. Πολύ AI. Πολύ AI είναι αυτή η φάση.
1: Βεβαίως και το έχει απόλυτο δίκιο, φίλο μας το θυμίζει. Το Smack My Beats Up, τον Prodigy, είναι γυρισμένο σε POV όλο.
0: Αχα.
1: Ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ που έχουν γυριστεί ποτέ. Mm-hmm. Κάτι ταπεινή μου άποψη και μεγάλη ανατροπή στο τέλος.
0: Ναι.
1: Διότι βλέπεις όσα βλέπεις τέλος πάντων,
0: ναι.
1: υποθέτεις. Τώρα να κάνω spoiler. Βίντεο κλιπ είναι τώρα, να κάνω spoiler.
0: Κάνε ρε, μιλά.
1: Βίντεο κλιπ 500 χρόνων.
0: Πες τα ρε. Θα κάνεις και spoiler στο βίντεο κλιπ τώρα 500 χρόνια πίσω.
1: Θα πει κάποιος και θα πει. Λοιπόν, βλέπεις αυτό το βίντεο κλιπ, βλέπεις τα όργια που κάνει ο πρωταγωνιστής του βίντεο κλιπ της ιστορίας, τέλος πάντων. Κάνει έσχη. Και στο τελευταίο πράγμα που κοιτάζεται στον καθρέφτη είναι γυναίκα.
0: Του 97 δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Είναι 30 χρόνια πίσω.
1: Λοιπόν, είναι γυναίκα. Δηλαδή, βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα που κάνει, γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, τα έκτροπα που κάνει, τα ναρκωτικά, τα ξενύχτια, τα μεθύσια. Mm-hmm. Το βλέπεις που πέφτει στο κρεβάτι και με γυναίκα. Έχεις κλειδώσει το κεφάλι σου, την άντρα σίγουρα αυτός, που την πάει, περνάει καν το μυαλό σου.
0: Ναι.
1: Και τελευταία σκηνή του βίντεο κλιπ, ναι, κοιτάζεται τον καθρέφτη και είναι γυναίκα. Και λες, τι λέει ρε φίλε, τι έφτιαξε εδώ. Βίντεο κλιπάρα.
0: Ο Φάμπρεγκας ήταν που έχει διαφήμιση, όχι ο Βαμπέρση.
1: Νομίζω Φαμπέρση πριν. Αυτό λέγανε την εποχή εκείνη όταν Φαμπέρση.
0: Εντάξει.
1: Και από τον τρόπο που εκτελεί τα φάουλ και τα λοιπά, λέγανε ότι είναι Φαμπέρση.
0: Ας αφήσουμε το μύθο να υπάρχει.
1: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, όχι. Ποιος Φάμπρεγκας. Εθνική Ολλανδία παίζει ο πρωταγωνιστής. Τι Φάμπρεγκας λέτε τώρα. Κάθομαι και εγώ για απαντάω πορεία. Ολλανδία λέμε είναι. Τον έχει με την Άσενα και μετά πηγαίνει και παίζει Εθνική Ολλανδία. Τι Φάμπρεγκας. Σας παρακαλώ πολύ. Πήγατε να με ρίξετε στη λακκούβα του λάθους. Όχι.
0: Λοιπόν, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα. Πριν πάμε στα... Καταρχάς να πούμε ότι στέλνετε τα μηνύματά σας για 5 λεπτά ακόμα.
1: Ναι.
0: Για να κερδίσετε ένας από εσάς μια διπλή πρόσκληση για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Στοίχημαν GBL. Εντάξει, προσφορά της Στοίχημαν. Το στέλνετε στο Viber, μέσω Viber γίνεται αυτή η ιστορία, στο 6988-946-946. Ωραία, και κάνουμε την κλήρωση σε λίγο. Και απλώς να είστε έτοιμοι, επειδή είναι αύριο το παιχνίδι, να έχετε έτοιμα πέρα από τα δικά σας στοιχεία και τα στοιχεία του ανθρώπου ο οποίος θα έρθει μαζί σας. Διότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει λίγο γρήγορα.
1: Τι εννοείς εσύ ότι η νέα λήψη στα πέναλτι είναι ότι χειρότερο χάνεις την αντίδραση του κοινού και πολλά άλλα πράγματα. Ποια άλλα πράγματα χάνεις δηλαδή. Και τι σε νοιάζει η αντίδραση του κοινού όταν βλέπεις ακριβώς πώς εκτελείται το πέναλτι και τι γίνεται. Θες να δεις και τον άλλο πίσω να πανηγυρίζει. Και άλλα πράγματα που χάνεις, ποια είναι.
0: Τι άλλα πράγματα που χάνεις ακριβώς.
1: Χάνεις τα κλειδιά σου και τώρα. Τι θα πει χάνεις άλλα πράγματα. Σου δείχνει την καλύτερη εικόνα για το πέναλτι.
0: Χάνεις τον κόσμο. Τι χάνεις.
1: Τι καταλαβαίνω. Τι θέλετε πια, ας πούμε. Να μην βλέπουμε το πέναλτι. Να βλέπουμε τον κόσμο.
0: Ναι, ακόμα καλύτερα.
1: Να καταλαβαίνω να μπει και μέσα. Αυτό. Δηλαδή την ώρα του πέναλτι να βλέπουμε μια φάτσα. Έναν τύπο στην κερκίδα που είναι με αγωνία και θα πούνε τα νύχια του. Και να πει, άμα πανηγυρί, μπήκε το γκολ. Αλλιώς δεν μπήκε. Χάνουμε άλλα πράγματα, λέει. Λες και το ποδόσφαιρο είναι τα άλλα πράγματα. Δεν είναι το γκόλπι.
0: Αχ, Κώστα, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Κώστα μου, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, θα να παίξουμε ένα παιχνίδι. Εντάξει, πριν πούμε και πάμε και πριν κάνουμε την κλήρωση, ένα παιχνίδι που θα το ξεκινήσουμε τώρα και θα συνεχιστεί μετά. Θα σου λέω τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Εντάξει, χωρίς να σου λέω ώρες. Τι ώρα είναι το καθένα.
1: Ναι.
0: Και θα μου λες, το βλέπω, δεν το βλέπω. Και μετά θα σου λέω την ώρα για να ξενερώνει με τη ζωή σου ή όχι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, τώρα που έχουμε πλήρες πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Και κανάλια και εντάξει, τα κανάλια προφανώς θα τα βρείτε. Όλα αυτά είναι εύκολο να τα βρείτε. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εντάξει, δεν λέω για το Μεξικό, ότι η Αφρική το βλέπουμε. Του άλλου είναι 10, ξεκινάει. Εδώ 5η, 11 Ιουνίου, 10 πρεμιέρα. Πρεμιέρα Μεξικό, ότι η Αφρική το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα. Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Θα μπορούσα, ναι.
0: Ξύπνα, παιδιά, το πρωί να το δεις.
1: Δεν θα το δω.
0: Καναδάς, Βοσνία.
1: Δύσκολο.
0: Πολύ εύκολο θα είμαστε εδώ. Είναι την επόμενη μέρα. Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη.
1: Θα ήθελα να το δω. Υποψιάζομαι ότι θα είναι αξιμέρωτα.
0: Είναι αξιμέρωτα.
1: Ναι.
0: Τέσσερις.
1: Ναι.
0: Κατάρ, Ελβετία.
1: Μπα.
0: Οκ. Okay. Δέκα το βράδυ του Σαββάτου.
1: Σαββάτο βράδυ, λυπάμαι, ναι. Αυτό έτυχε Σάββατο, ρε φίλε. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σάββατο αυτό έτυχε. Δεν θα έχουμε κομπή να μας πει να δούμε μια μπάλα. Αυτό έτυχε δηλαδή τώρα.
0: Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό.
0: Μία τα ξημερώματα της Κυριακής.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αιτή, Σκωτία. Με κάθε σεβασμό.
1: Με όλη μου την αγάπη, δεν θα το. Τι ώρα είναι?
0: Τέσσερις.
1: Τι κρίμα και ήθελα. Ήθελα τόσο πολύ.
0: Αυστραλία, Τουρκία.
1: Θα το βλέπα.
0: Άρα, ξύπνα 7.
1: Την Κυριακή. Δεν θα το βλέπα.
0: Γερμανία, Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Ναι. 8 την Κυριακή, Λουκούμε.
1: Βραδύ.
0: Ναι.
1: Ού, υπέροχο. Μελασκόλ, Κουρασάο, εγώ θα είμαι, ναι.
0: Ολλανδία, Ιαπωνία.
1: Θα το βλέπα αν δεν ήταν.
0: Όχι, είναι 11 το βράδυ της Κυριακής. Καπακωτά το ένα με το άλλο.
1: Ωραία.
0: Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ.
1: Μπα.
0: Δύο ταξιμερώματα. Σουηδία, την Ισία.
1: Όχι.
0: Καλά, κάνεις 5 το πρωί. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
1: Για συμπάθεια στο πράσινο ακροτήρι, ίσως και.
0: 7 το απόγευμα, Δευτέρα, 15.
1: Έχω μια δουλειά, δεν μπορώ.
0: Βέλγιο, Αίγυπτος.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε, θα είναι Δευτέρα στην ώρα μας.
1: Ωραία, ωραία.
0: 15. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μπορεί και να το βλέπα λόγω Γιώργου Δόνη.
0: Μία ξημερώματα της Τρίτης, 16. Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Όχι κανονικά.
0: Κανένα ποτέ, 4 τα ξημερώματα. Ναι. Γαλλία, Σενεγάλη.
1: Ναι.
0: 10 η ώρα την Κυριακή το βράδυ.
1: Πολύ ωραία.
0: Ιράκ, Νορβηγία.
1: Όχι.
0: Ναι. Αργεντινή, Αλγερία.
1: Τι ναι.
0: Μία τα ξημερώματα της Τετάρτης.
1: Ναι.
0: Αργεντινή, Αλγερία.
1: Θα το βλέπα.
0: 4.
1: Δεν θα το βλέπα.
0: 4. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, τελειώνω και αυτή τη μέρα και θα κάνουμε την κλήρωση. Αυτό θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αυστρία, Ιορδανία. Προχωρούμε, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Στο επόμενο τηλεφώνημα. Ναι. Πορτογαλία, Κονγκό.
1: Ναι, γεια σας. Μπα.
0: 8. Αγγλία, Κροατία.
1: Ναι.
0: 11.
1: Ναι.
0: 11 την Τετάρτη εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και έχουμε και άλλα, αλλά ας κάνουμε τώρα την κλήρωση.
1: Κύριε Χάρη, παρακαλώ, ένα λεπτό τη ώρα από 22 και 39 μέχρι 22 και 59. 44 λέει ο κύριος Χάρης.
0: Και 44 λέει, και πρέπει να πάω κάτω γιατί γίνεται χαμός από μηνύματα. 10 και 44 είπατε, κύριε Χάρη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η κυρία Μαρία Γκόγκογλου, αν διαβάζω καλά το επίθετο.
1: Μάλιστα.
0: Η κυρία Μαρία Γκόγκογλου είναι αυτή που κερδίζει την διπλή πρόσκληση. Είναι η πρώτη που έχει στείλει μήνυμα στο λεπτό αυτό, με κινητό που τελειώνει σε 604, και παρακαλείται να ετοιμαστεί. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί της κάποιο τρόπο. Να ετοιμαστεί να βρει γρήγορα τον άνθρωπο που θα πάει μαζί και να έχει τα στοιχεία άμυκα και τα λοιπά. Go wallet, όλα. Θέλω να πω κομπλέ. Κομπλέ να είναι έτοιμα, διότι το παιχνίδι είναι σε λίγες ώρες.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως ξέρετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά. Κάτσε να δούμε τι γίνεται λίγο στα φιλικά. Να πούμε ότι έχουμε το Tenerife Real για τα playoffs της Ισπανικής Λίγας 45-51. Και έχουμε και στα φιλικά Ισπανία Ιράκ 1-1 στο ημίχρονο, Γαλλία Κτίλε Φαντοστού 1-0 λίγο πριν το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε κομπλέ, 11 η ώρα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι, σε λίγο και πάλι μαζί, και κάτι ακόμα ωραίο έχουμε για σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίνδο Σπορ FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Η Εθνική Ποδοσφαίρα θα ισοπαλεί 2-2 με τη Σουηδία στο Στοκχόλμη σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενώπιση των υποχρεώσεων στο Nations League. Τσιμίκας και Μασούρας στα γκολ της Καλανόλουφης, που είχε και 2 δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με 3 κεντρικούς αμυντικούς, ίσως και στο επόμενο μάτς να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε κατάλληλα συμπεράσματα, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αυριανό δεύτερο τελικό της Stigma GBL με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center κάνουν στον Παναθηναϊκό άκτορες Λούκας και Ρογκαβόπουλος, που ακολούθησαν μέρος της προπόνησης. Η συμμετοχή τους θα κρυφθεί λίγες ώρες πριν το Τζάμπολ. Βίντεο με 18 διαιτητικές φάσεις από το πρώτο παιχνίδι έδωσε στη δημοσιότητα ΕΚΑΕ. Εξαιρετικά αμφιβόλη παραμένει για τον Ολυμπιακό συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση στον αυριανό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το διεθνής γκάρ ταλαιπωρείται από τον Εντίτιδα και όλα θα κρυφθούν αύριο. Πάντως οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του και θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας ο ΣΕΡ. Θέμα χρόνου θεωρούν στον Ολυμπιακό την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου Μέσου Νάι Λόπεθ, που μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Μαγιόρ για τον 28χρονο δεξιό μπακ Παύλο Μοφέο. Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον της Λάνς για τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Συνεχίζονται στη Ρουμανία τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ Στέφαν Ταρνοβάνου. Παρότι από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ενδιαφέρον του φιλίου ολοκλήρωση και άκουσε με το κεφαλαίο ύψους 17,5 εκατομμύρια ευρώ, η οποία καλύπτει από τον Γιάννη Αλαφούζο. Νέος διευθύνων σύμβουλος στην ΠΑΕ είναι ο Στέφανος Γιουρέλης. We'll be right back. νέα σενάρια περί ενδιαφέροντος Μίλαν για το Καμερούν.

0: στόπερ της ΑΕΚ Άρων Μουκουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports με το ρεπορτάζ, ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια πρόταση του Ζουμίλια Ζίζιτ και Νεμάνια Αρίνιτ. Θέλει να εντάξει στο προπονητικό επιτελείο Μάρκο Νίκολς σύμφωνα με το σερβικό τύπο. Στην περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Γιλβης, Σέντε Λουίς Εστέβες εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμπόλα Φουλάρ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη Δικέφαλος Βορρά, ο οποίος κινείται και για απόκτηση στόπερ. Για να νέο συμβολίο του Μπόρχα Γκονσάλες, το οποίο λήγει στο τέλος του μήνα, αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα της διοίκησης του ΟΦΗ μετά τη συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ανάρρωση συνεργασίας με τον 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο ως το 2029. Στο στόχαστρο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Σέβον Σίλτς και Κέμ Μπίρτς σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ με αφορμή τα όσα έγιναν στο δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ κλείθηκε η ΚΑΕ. Η έκθεση κάνει λόγο για βία, απειλές και ελεκτικούς προπυλακισμούς προς τους αθλητές και συνόδους των πράσινων. Εποχή Άντωνη Ιραόλα στην Λίβερπουλ με τους Ρέτζ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Βάσκο πρώην τεχνικό της Μπόρνμουθ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 28. Η Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα και η Πολωνή Μάγια Χπαλίνσκα θα αναδιεκδικήσουν το πρώτο major τίτλο της καριέρας στον τελικό του απλού γενικών του Ρολάν Γκαρός. Η πρώτη νίκησε 2-0 σε τη Μάτα Κόστου και η δεύτερη ευλήθηκε με το ίδιο σκορ της Γιάννα Σνάιντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Moon Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, πιστεύω το Fight Club.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Ορίστε.
1: Και γιατί λέει να μην χωρίσουμε την οθόνη σε τέσσερα κουτάκια, στο ένα το πέναλτι, στο άλλο ο κόσμος, στο άλλο οι προπονητές και στο τέταρτο ο Ινφαντίνο. Αυτά είναι προτάσεις. Αυτά είναι προτάσεις, καινοτόμες προτάσεις για το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι, βεβαίως. Βεβαίως. Πίσω από το Ινφαντίνο και όλα τα υπόλοιπα σε.
0: Ναι, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, ναι.
1: Μικροσκοπικά σχεδόν ανύπαρκτα κουτάκια. Λοιπόν. Το εισιτήριο το πρόσκληση δώσαμε. Έχουμε λοιπόν κάτι άλλο πολύ ωραίο για εσάς.
0: Έχουμε, ναι. Έχουμε
1: να πούμε καταρχάς ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο θέατρο Πέτρας.
0: Ωραία, καλά τα λες.
1: Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση η οποία είναι ουσιαστικά ένα Beer Fest. Πέτρα Beer Fest.
0: Είναι δηλαδή, το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας. Ναι. Έτσι λέγεται. Παρασκευή 5 Σάββατο. 6 Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 5 και μισή και μετά στο Θέατρο Πέτρας.
1: Μιλάμε για συνάντηση με μπόλικη μπύρα, με άφθονη μουσική. Έτσι. Και με φαγητό, δηλαδή τα συνδυάζει όλα.
0: Έτσι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα είναι σε συνεργασία με τους αγαπημένους μας φίλους τον Αλχημιστή.
0: Βεβαίως.
1: Όλο αυτή η εκδήλωση που γίνεται εκεί και με συμμετοχή του Δήμου και τα λοιπά.
0: Και με περίπτερα.
1: Το φίλο μας το Λευτέρη, τον αντιδήμαρχο, το φίλο μας το Λευτέρη.
0: Τον κύριο αντιδήμαρχο, βεβαίως. Τον Καζαδέη, τον αντιδήμαρχο της Πετρούπολης.
1: Ναι, και όλα τα καλά παιδιά εκεί, τα οποία τυχαία να τους γνωρίζουμε εκεί, είναι και φίλοι μας και εξαιρετικοί άνθρωποι και έχουν κάνει μια πολύ ωραία κατάσταση στο θέατρο Πέτρας. Ναι. Όλο το τριήμερο, το οποίο θα έχει.
0: Δεκάδες μπύρες, θα έχει street food, έχει συναυλίες, DJ sets, έχει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και κινείται μουσικά από τη ροκ, το έντεχνο και φτάνει μέχρι τα νησιώτικα. Δηλαδή θα ακούσετε τα πάντα αυτές τις μέρες.
0: Θα τα πω τι είναι. Θα τα πω. Λοιπόν, Παρασκευή ξεκινάμε από 7.30 και μετά περίπου. In vitro Πτέρυγα 3 Senses Χριστόφορος Κροκίδης Night Stalker. Κλείνουμε. Σάββατο ξεκινάμε με Αντώνη Αγγελίδη. Συνεχίζουμε με Grandfathers και πάμε από 9.30 και μετά με Κίτρινα Ποδήλατα. Ζιόγαλα, Λάκη Υψηλά Ρεβέργιο, Καρίνη Καζούλη. Και Κυριακή από 7.30 και μετά Nuclear Nuns, Ρετρό, Θανάσης Λουβερδής, Αλεξάνδρα Μάγκου και Νίκος Φάκαρος. Λοιπόν, αν θέλετε, μυρίσιο εισιτήριο 5 ευρώ το τριήμερο 12. Υπάρχει και προπόληση στο ticket services και σε άλλα σημεία. Λοιπόν, και τώρα που σας τα είπαμε όλα αυτά, λοιπόν, επιτόπου όπως είμαστε και όσοι γουστάρετε, οι τρεις πιο γρήγοροι που θα στείλετε μήνυμα στην κλασική φόρμα μηνυμάτων, γράφοντας δίπλα Beer Fest, παίρνετε πρόσκληση.
1: Όχι στο Viber,
0: στη φόρμα μηνυμάτων.
1: Internet, ναι.
0: Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι που θα στείλετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, κινητό. Για τις λέξεις Beer Fest κερδίζετε προσκλήσεις για όλο το τριήμερο.
1: Μάλιστα.
0: Επιτόπου.
1: Έτσι.
0: Όπως είστε. Λοιπόν, για να πάτε για να περάσει τώρα.
1: Μπορεί κάπου να σπεντήσουμε.
0: Μπορεί να κάνουμε και εμείς μια βόλτα. Ναι. Μπορεί να κάνουμε και εμείς μια βόλτα από εκεί. Λοιπόν, και θα δούμε. Λοιπόν, αυτά γι' αυτό και πάμε να συνεχίσουμε. Θα σας σκάσουν όλα μαζεμένα τα μηνύματα, ξέρω πώς θα γίνει.
1: Ναι.
0: Η ιστορία.
1: Έχουν σκάσει ήδη, δηλαδή.
0: Έχουν σκάσει ήδη. Άμα έχουν σκάσει ήδη.
1: Να τσεκάρω.
0: Γιατί όλο γκρινιάζεται, έρχονται σε μένα πιο γρήγορα. Δεν έρχονται σε μένα πιο γρήγορα.
1: Έχουν έρθει τα μηνύματα, ωραία. Οπότε μη στέλνετε άλλο.
0: Ρίχτα.
1: Λοιπόν, οι τρεις πιο γρήγοροι ήταν ο κύριος Γιάννης Δρόσος με κινητό που τελειώνει σε 784. Ο κύριος Λευτέρης Παπαδάκης με κινητό που τελειώνει σε 810. Συγγνώμη. Και ο κύριος Αλέξανδρος Φίλης. Με κινητό που τελειώνει σε 972. Εσείς οι τρεις ήσασταν πιο γρήγοροι. Οπότε έχετε κερδίσει από ένα.
0: Ξαναπες τους λοιπόν. Οι κύριοι. Γιάννης Δρόσος.
1: Περιμένετε. Λοιπόν, οι κύριοι, όπως έλεγα. Κάτσε γιατί. Μέχρι να κάνω ανανέωση ήρθαν και άλλα. Ο κύριος Γιάννης Δρόσος, ο κύριος Λευτέρης Παπαδάκης και ο κύριος Αλέξανδρος Φίλης.
0: Ωραία. Λοιπόν, εσείς οι τρεις έχετε ήδη κερδίσει πρόσκληση για όλο το τριήμερο. Λοιπόν, οπότε πηγαίνετε όποτε θέλετε. Στην είσοδο θα υπάρχουν τα ονόματά σας. Πηγαίνετε με ταυτότητά σας και καλά να περάσετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, και οι υπόλοιποι σας είπαμε όλες τις.
1: Και παίρνουμε ένα ταξάκι εκείνη τη μέρα, έτσι, για να πάμε να πιούμε τις μπύρες μας με την ησυχία μας. Να μην έχουμε το άγχος μετά πόσο ήπιαμε αυτά, αλκοτέστ και μπορώ και δεν. Παίρνουμε ένα ταξάκι, πάμε θέατρο Πέτρας. Πήρουμε τις μπύρες μας, τρώμε, περνάμε καλά, χορεύουμε, κάνουμε κτλ. Παίρνουμε τα ξάκια και μετά φεύγουμε.
0: Να, ναι.
1: Ή το μετρό.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε στα δικά μας.
1: Συνεχίζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε στο πρόγραμμα. Και συνεχίζω λίγο τα με μια γρήγορη. Εντάξει, δεν τα πούμε όλα τώρα. Έτσι, μέχρι το να συμπλώσουμε όλες τις ομάδες, ρε παιδί μου, μια φορά. Ουσιαστικά είχαμε μείνει λοιπόν στο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία και πάμε για τις υπόλοιπες. Λοιπόν, Γκάνα Παναμά βλέπουμε.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Δύο τα ξημερώματα. Ουσμπεκιστάν-Κολομβία βλέπουμε.
1: Μπα.
0: Πέντε. Τσεχία-Νότια Αφρική.
1: Θα μπορούσαμε, ναι.
0: Εφτά. Την Πέμπτη 18.
1: Ελβετία... Το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ελβετία-Βοσνία.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε, θα είμαστε
1: ωραία,
0: εδώ.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καναδά-Κατάρ.
1: Ε, όχι.
0: Μία. Μεξικό-Νότια Κορέα.
1: Αργά πρέπει.
0: Τέσσερις. Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
1: Πλάκα μπορεί να έχει αυτό.
0: 10 την Παρασκευή. Θα έχει, δεν θα έχει πλάκα. Εδώ θα
1: πλάκα
0: το δούμε.
1: Θα έχει αυτό.
0: Σκωτία Μαρόκο.
1: Σκωτία Μαρόκο, ναι.
0: Α, τώρα ξαναμπήκαμε όμως στις ομάδες. Έχουμε.
1: Ωραία.
0: Άστο, εντάξει. Τέλος πάντων. Αυτές είναι οι ώρες γενικώς. Περισσότερες. Μία, τέσσερις, εφτά κάποια. Και μετά από γεματινά 7, 10, 11. Εκεί παίζουν οι ώρες. Τέλος πάντων, θα ζεσταθούμε τόσο ώρες. Θα τα δούμε και πιο, και πιο αναλυτικά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και πάμε, παραμένουμε σε κλίμα Μουντιάλ. Έτσι, και πάμε λίγο να δούμε τις ομάδες, τα ρόστερ δηλαδή, ουσιαστικά, όπως τα είχαμε χθες. Πριν από αυτό, συγγνώμη, επειδή είναι επί του πιεστηρίου, όχι για κανέναν, για κανένα άλλο λόγο, έχουμε ένα δημοσίευμα της Sport Build και μάλιστα τωρινό, και μάλιστα τη μέρα που ανακοινώθηκε ο Ιραόλα, το οποίο λέει ότι ο Σλότ ήταν αγενής προς τους παίχτες του.
1: Δηλαδή?
0: Έκανε περίεργα σχόλια. Λέει,
1: ναι,
0: ότι ξέρω εγώ, τους ρώταγε αν είχαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα που κατακτήθηκε την προηγούμενη χρονιά. Σε αυτούς που είχαν έρθει από τη Γερμανία, τους έλεγε ότι αυτά μπορείς να κάνεις στη Γερμανία, αλλά όχι εδώ. Διάφορα τέτοια. Και λέει, γενικά είχε μια συμπεριφορά που είχε δημιουργήσει μεγάλη απόσταση στους παίκτες του. Εντάξει, το αναφέρουμε. Δεν έχει σημασία. Για μένα, κρίμα που όλα αυτά βγαίνουν. Δηλαδή το χρονικό σημείο, άμα έχεις τα κάκαλα, βγάλ' τα και τα ξέρεις, βγάλ' τα εκείνη την ώρα.
1: Προστατεύεις την ομάδα. Προστατεύεις την ομάδα, δεν βγάζεις τίποτα.
0: Προστασία είναι αυτή.
1: Τι είναι. Αν τα βγάλεις έξω, τι θα γίνει δηλαδή. Θα αρχίσει να κράζει ο κόσμος, θα αρχίσει να γίνεται ένα χαμός, τι θα γίνει. Θα φύγει ο προπονητής νωρίτερα. Πώς μπορεί να ωφελήσει την ομάδα αυτή. Κλείνεις τη χρονιά και μετά παίρνεις αποφάσεις και χωρίς σαν κύριος.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα ρόστερ.
1: Πάμε, ναι.
0: Είχαμε μείνει λοιπόν. Είχαμε πει.
1: Τον τρίτο όμιλο.
0: Είχαμε πει τον τρίτο όμιλο με Βραζιλία, Αϊτή, Μαρόκο και Σκωτία.
1: Ναι,
0: και μπαίνουμε με τέταρτο.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Και με τέταρτο όμως έχουμε Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Έχουμε το Μάθιου το Ράιαν, αρχηγάρα 44 τερματοφύλακα με 104 διεθνείς συμμετοχές. Και από εκεί και πέρα τώρα έχουμε κάποιους τους ξέρουμε, κάποιους δεν τους ξέρουμε. Τον Ιρβάιν ίσως στη Σεν Πάουλη θα λέγαμε. Έχουμε παίκτη του Αποέλ, τον Μίλος Ντέγκενεκ, τον αμυντικό. Αλλά γενικώς όχι καμιά ιδιαίτερη συγκίνηση, να το πούμε, με το ρόστερ της Αυστραλίας που λέγαμε. Ο Τίμο Κέιχιλ, ξέρω εγώ.
1: Ο Μάρκο Βίντουκα.
0: Ο Μάρκο Βίντουκα, ρε παιδί μου, τώρα ναι. Δεν
1: ο Μπρεσιάνο.
0: Μπράβο, Μάρκο Μπρεσιάνο.
1: Είχαμε παλιά για κάποιου.
0: Ναι, ναι, τώρα δεν έχουμε, δεν έχουμε τόσο πολύ. Τέλος πάντων, θα τους δούμε.
1: Ο Αλοίζη δεν ήταν Αυστραλός.
0: Βεβαίως. Βεβαίως και τον Αλοίζη.
1: Ο τερματοφύλακας εκείνος.
0: Ο Μάρκο Μπόσνιτς.
1: Μπόσνιτς. Βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αμέ. Είχαμε τέλος πάντων. Τώρα δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, είμαστε στην Αυστραλία με τον Πόποβιτς στον πάγκο. Η Αυστραλία. Και πάμε στην Παραγουάη με Γκουστάβο Άλφαρο στον πάγκο. Η οποία Παραγουάη κατεβαίνει με αρχηγό της τον Γκουστάβο Γκόμες, 33χρονο αμυντικό της Παλμέιρας,
1: ναι,
0: με 88 διεθνείς συμμετοχές. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα με όλα ξέρεις, όμορφα εξωτικά ονόματα, η Σίδροπίτα, Αλεξάνδρο Μαϊντάνα, Ματίας Γκαλάρτσα, όλα αυτά τα Νταμιάμπο Μπαντίγια, όλους αυτούς τους υπέροχους εξωτικούς στην πρόοδο. Έναν Αλμυρόν που μοιάζει Αργεντινόσα, άρα είναι Παραγουανός.
1: Ναι.
0: Ένα Ραμόν Σόσα που πάντα τον θες μέσα γιατί κανονίζει τις δουλειές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και διάφορες. Και έναν Μπαλμπουενά. Έτσι θέλω να πω. Not to be confused with.
1: Μπαλμπουενά.
0: Ο Μπαλμπουενά, ναι. Λοιπόν.
1: Και έναν Ινταγάσα.
0: Γκαμπέτι. Λοιπόν. Πάμε στην Τουρκία. Με αεροπλανίνο στον πάγκο η Τουρκία.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να θυμίσω.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, με Βιντσέντζο Μοντέλα. Λοιπόν, στην ομάδα άρκετοι γνωστοί παίχτες. Αρντάγκιουλέρα, ας πούμε. Έτσι, Τσαλχάνογλου. Μοναδικός με τριψήφιο αριθμό συμμετοχών, ο Τσαλχάνογλου πλέον. Εντάξει, με Καντίογλου, τέλος πάντων, με διάφορους γνωστούς ποδοσφαιριστές. Τον Οσκάν, τον Τσελίκ της Ρώμα, τον Γκιούλ της Πόρτο, τον Γιλντίζ, Γιουβέντους, ναι, δηλαδή αρκετοί γνωστοί ποδοσφαιριστές.
1: Πες μου ότι έχουμε και Ακαϊντίν.
0: Αν έχουμε Ακαϊντίν, ποιο της Πανάθας εννοείς?
1: Βεβαίως Πανάθα. Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, έτσι. Έχουμε.
1: Έτσι.
0: Έχουμε.
1: Έτσι.
0: Το σπουδαίο.
1: Βεβαίως.
0: Τον σπουδαίο Σαμέτα Καϊντίν στα 32 του. Βεβαίως.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τον παίκτη της Ρίζεσπορ.
1: Mm-hmm.
0: Πώς θα έλειπε.
1: Με τρόμαξε προς στιγμή, αλλά το
0: έχεις. Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, και κλείνει ο όμιλος με Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Με Ποτσετίνο στον πάγκο, mm-hmm. όπως ξέρουμε. Τον οποίο ήταν και από τους πρώτους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο ζητήθηκε διευκρίνηση, να το πούμε εδώ, από την Τεχνική Επιτροπή της FIFA, η οποία έδωσε πράσινο φως. Ο Τσέντο ήταν ο πρώτος, νομίζω, που μάζεψε παίχτες. Δεν θυμάμαι ότι ήταν σε cooling break ή σε κάποια διακοπή ενός πρόσφατου παιχνιδιού. Τους μάζεψε και τους έδειχνε κάτι από λάπτοπ.
1: Mm-hmm.
0: Και έγινε μια διευκρίνηση και λέει: ναι, εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό, δεν είναι δηλαδή παράνομο να μαζεύεις τους παίχτες για να τους δείχνεις τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τώρα για τις ΗΠΑ έχουμε Ντεστ. Έχουμε τον Τζιοβάνι τον Ρέινα, με επίθετο βαρύ σαν ιστορία, τον Πούλησικ.
1: Πούλησικ, μεγάλη φέρμα της ομάδας, ναι.
0: Προφανώς. Λοιπόν, έχουμε τον Άρονσον, έχουμε τον Τιμ Τωρίμ, που είναι αρχηγός της ομάδας στα 38 του, ο αμυντικός της Σάρλοτ. Θέλω να σου πω. Έχουμε τον Τίμωθη το Γουέα, της Μαρσέη.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ο γιος του Ζόρζ είναι αυτός.
0: Ναι, είναι ο γιος
1: του. Υπάρχει την υπηκότητα την Αμερικανική.
0: Πολύ σωστά, ναι. Δάλες. Λοιπόν, και τους υπόλοιπους τέλος πάντων θα τους δούμε στο γήπεδο. Τι λέμε για αυτό τον όμιλο? Περίεργος όμιλος, μυστήριος.
1: Έχουμε, είπαμε, Αυστραλία,
0: Παραγουάη, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Εγώ λέω Τουρκία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες εδώ. Και αν σώνει και δεν θέλουμε και τρίτη ομάδα, ας πούμε, για να, όπως κάνουμε παραδοσιακά, θα πω τρίτη Παραγουάη.
0: Συμφωνώ στην τριάδα, προβληματίζομαι για τη σειρά δεύτερου τρίτου. Συμφωνώ ότι η Τουρκία θα τον κερδίσει τον όμιλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεύτερη Παραγουάη.
1: Δεύτερη οι διοργανωτές Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν και καλό προπονητή και έχουν και καλούς παίχτες τώρα.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι. Τώρα έτσι όπως τα λες είναι σαν να μου λες, ας πούμε, ότι...
1: Άρα, τώρα την ομάδα του Πρόεδρου Τραμπ, ας πούμε, τι θα τη βάλουμε στην ταλαιπωρία της τρίτης θέσης, να δούμε αν θα περάσουμε, να περάσουμε τώρα, δηλαδή αυτό μου λες.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να έχουμε εμπορική αποτυχία στο Μουντιάλ.
0: Δεν θέλουμε εμπορική αποτυχία, καρχάς γιατί έχουμε φροντίσει το δύσκολο παιχνίδι των ΗΠΑ να είναι το τελευταίο με την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι ΗΠΑ παίζουν με την Παραγουάη, ουσιαστικά δεν ξεκινάμε με το μεγάλο μάτς της δεύτερης θέσης, λέω εγώ. Λοιπόν, μετά παίζει με την Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και στο τέλος με την Τουρκία, που ενδεχομένως να μην χρειάζονται ούτε καν
1: βαθμό.
0: Ναι, εννοώ να είναι περασμένη όμως μέχρι εκεί.
1: Περασμένη,
0: οπότε εντάξει, okay, ναι, θα πάω μαζί σου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα πάω μαζί σου. Θα συμφωνήσω. Πάμε εκεί. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο όμιλο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πέμπτος όμιλος. Λατρεμένο Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε λατρεμένο Κουρασάο με τον Ντίκ τον Άντβοκατ στον πάγκο. Λίγο πριν κλείσει τα 79 του.
1: Συγκίνηση.
0: Ο Τίμιος, ο Άντβοκατ, δηλαδή 79 χρονών άνθρωπος, άκου τώρα, κάθεται και προπονεί.
1: Συγκίνηση.
0: Μπράβο του, ρε.
1: Μπράβο
0: του. Λοιπόν, και επειδή είναι το Κουρασάο, θα μου επιτρέψει τιμητικά να κάνω μία αναφορά στους παίχτες.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα. Εντάξει, να μάθουμε το ρόστερ του Κουρασάο. Να ξεκινήσω τον αρχηγό του, γιατί είναι σωστό. Είναι ο Λεάντρο Μπακούνα,
1: mm-hmm.
0: παίκτης της Ιγκδίρ, της τουρκικής, στα 34 του, μέσος. Λοιπόν, έχουμε τον Αντωνίσε της Κηφισιάς,
1: mm-hmm.
0: στο ρόστερ.
1: Τελικά είναι Αντωνίσε ή Αντώνησε. Το λέω γιατί πάντα όταν ακούω τα παιχνίδια της Κηφισιάς και λέει Αντώνησε, σκέφτομαι σταμάτησε,
0: ναι.
1: Θανάσησε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: Γιώργωσε. Πάντα κάνω αυτή ναι, την ηλίθια, τα ηλίθια χόβι, το ηλίθια χωράτο μόνο μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε Eloy Room, θέλω να του διαβάσω απλώ. Σαράντι Σάμπο, Γιούριεν Γκάρι, Ρόσον Βαν Άιμα, Σέρελ Φλωράνου, Γκότφριντ Ρόουμρατο. Καλό. Λοιπόν, Λιβάνο Κομενένσια, Γιούργεν Λοκάντια, Σόντιε Χάντσεν, Ταϊρίς Νόσλιν, Κέντζι Γκορέ, Αρτζάνι Μάρθα, Ζαλ Μαργαρίτα, Μπράντλι Κουβάς, Αρμάντο Ομπίσπο, Γκερβάν Καστανέρ, Τζόσουα Μπρένετ, Ταχίθ Τσόγκ, Κέβιν Φέλιντα, Ρίτσις Δλιμπάζοουερ, Ντέβερον Φόνβιλ, Ταϊρίκ Μπόντακ και Τρέβορ Ντόνμπους.
1: Ο Κουβάς είναι ο αγαπημένος μας ήδη.
0: Λοιπόν, Εκουαδόρ. Πάμε στο Εκουαδόρ, στο Εκουαδόρ του Φέλιξ του Μπόρχα. Αν ρωτάς, με τον Αργεντινό Σεμπαστιάν Μπετσακέκε στον πάγκο, αν προφέρω σωστά το όνομά του, αρχηγό της ομάδας τον Ένερτο Βαλένθια, στα 36 του παίζει ακόμα στην Πατσούκα ο Τίμιος με 105 διεθνείς συμμετοχές. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ποιους ξέρουμε, ποιους μάξε, τον Καϊσέδο ξέρετε, σίγουρα, που παίζει στην Τζέλσι, τον Αγγούλο της Σάντερλαντ ενδεχομένως, λέω εγώ, το Μόιζες το Ραμίρες λόγω Κηφισιάς, πάλι οπότε αυτόν οπωσδήποτε τον ξέρουμε, τον Πάτσο της Παρί, τον Χινκαπί της Άρσεναλ, Χινκαπιέ, συγγνώμη, αυτούς. Τώρα εντάξει, μια γρήγορη κάνουμε, μην έχετε απαιτήσεις, δεν κάνουμε καμιά ανάλυση τρομερή τώρα, έτσι, μια γρήγορη. Λοιπόν, στον Όμιλο συνεχίζουμε με Γερμανία, με Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο. Την ξέρουμε την ομάδα, δεν χρειάζεται καν να σας πω. Αρχηγός ήταν ο Κίμιχ, να πούμε, στο Μουντιάλ. Έτσι, το ρόστερ των Γερμανών νομίζω λίγο πολύ το γνωρίζουμε. Δεν έχει τίποτα ξένο, τίποτα περίεργο. Να πω ότι ο Κίμιχ είναι αρχηγός, παρότι ο Νόιερ έχει περισσότερες συμμετοχές. Έτσι, επέλεξε ο Νάγκελσμαν.
1: Γιατί ο Νόιερ είχε φύγει από την Εθνική και ξαναγύρισε.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Οπότε δεν μπορεί να γυρίσει να πάρει και το Πρεπερχιόνιο και που γύρισε τώρα αδικία για τους άλλους συνήθως. Τα ξαναλέγαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, και τον όμιλο κλείνει η ακτή Ελεφαντοστού με Μερσέ Φαέ στον πάγκο. 42χρονος ο προπονητής της ακτής Ελεφαντοστού. Και στην ομάδα έχουμε τον Διομαντέ της Sporting. Έχουμε τον Σίγκο της Γαλατά. Έχουμε τον Φοφανά. Φυσικά τη Πόρτο, έχουμε τον Κουσούνου τη Αταλάντα, έχουμε τον Κεσιέ που είναι και ο αρχηγός της ομάδας. Βεβαίως, ο οποίος παίζει στην Αλακλή. Έχουμε τον Μπονί τη Ίντερ, έχουμε τον Διαλό τη United, έχουμε τον Σανκαρέ τη Φόρεστ και όσους παρακολουθούν, τον Πέπε τη Βιγιαρεάλ, τον Αλμπάντο Λαφόντ. Βεβαίως, στο ρόστερ. Και τι λέμε για αυτό τον όμιλο.
1: Παίζει πάλι Γερμανία.
0: Γερμανία, Κουρασάο, η σημερινός ακτή Ελεφαντοστού.
1: Γερμανία προφανώς. Πρώτη, θα πω ακτή.
0: Κι εγώ ακτή. Δεύτερη και κανένας άλλος δεν περνάει.
1: Και αν πρέπει να βάλουμε τρίτο, θα βάλουμε τον σημερινό, ενώ υπάρχει.
0: Οκ. Okay. Ναι. Να πούμε και τον εκτόμιλο, προλαβαίνουμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε, νομίζω. Τι ώρα είναι.
0: Όχι.
1: Προλαβαίνουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Ιαπωνία. Ναι. Με Χατζή με Μωριγιά σου.
1: Γεια σου και σένα.
0: Λοιπόν. Γιούτο Ναγκατόμο, όχι αρχηγός, αλλά με 145 διεθνείς συμμετοχές. Ο συγκινητικός λίγο πριν κλείσει τα 40,
1: μάλιστα,
0: ο οποίος παίζει στην FC Tokyo, αρχηγός ο Γουατάρο Έντο της Λίβερπουλ, έτσι στα 33 του. Λοιπόν, και από εκεί πέρα θα έχουμε τους Σελτικαίους, ξέρεις, Μαέντα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα έχουμε τον Νίτο της Μπάγερ, θα έχουμε τον Ντομιγιάσου του Άγιαξ και διάφορους άλλους τύπους που θα πούμε στην πορεία. Συγγνώμη, βιάζομαι τώρα λίγο για να προλάβουμε να τα πούμε.
1: Καλά, σκαβαλήσουμε δύο λεπτά μετά. Μην την τρελαίνεσαι.
0: Λοιπόν. Έχουμε Ολλανδία με Ρόναλντ Κούμαν στον πάγκο. Και ο Κούμαν τώρα, ρε φίλε. 63 θα μου πεις είναι ο Κούμαν. Δεν είναι και πολύ.
1: Δεν είναι, όχι, μια χαρά είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν. Από την Ολλανδία. Με αρχικό το Βαντάικ, βεβαίως. Πηγαίνει η Ολλανδία. Θα κλείσει τα 35 ο Βαντάικ μέσα στο Μουντιάλ,
1: Ναι.
0: Μάλλον το τελευταίο του γι' αυτό,
1: Λογικά.
0: Ακέ, Τζάστιν Κλάιφερτ με το 7 κιόλας. Ο Βίκχορστ με το 9. Ο Μέμφις Οντεπάι με το 10. Γκάκπο, ο οποίος θα έχει το 11. Ο Ράιντερ, ο Φαντερβέν, του ξέρουμε του Ολλανδού, έτσι. Ο Κουπ Μάινερ, ο Ντε Γιόνγκ, ο Ντάμφρι Ντούμφρι. Όλοι αυτοί οι παίχτε στο ρόστερ τη Ολλανδία. Έχουμε Σουηδία, την οποία την είδαμε και τώρα με την εθνική μα, στον όμιλο με τον Γκράχαμ Πότερ στον Άγγλο. Και του γνωστού παίχτε, έτσι. Του Λίντελοφ, του Μπέργκφαλ, του Βέντσον, του Σίσακ, του Νίγκρεν, του Ελάγκα, τον Γιόκερ, τον Γέσπερ, τον Γκάλστρομ. Που είναι Κάρλστρομ ο συγκεκριμένο, τέλο πάντων. Τον Σβάνμπερκ, τον Νίλσον και όλου αυτού. Και κλείνει τον όμιλο η Τινησία με Σαμπρί Λαμουσί στον πάγκο. Mm-hmm. Θέλω να σου πω. Αρχηγό τον 31χρονο Σκύρι τη Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Και από εκεί και πέρα, ποιου μπορούμε να γνωρίζουμε, τον Τουνεκτή ενδεχομένω τη Σέλτικ, τον Αγιαρή τη Παρή. Πιθανώς λέω εγώ και δεν ξέρω ποιον άλλον. Δεν ξέρω να γνωρίζουμε και κανέναν άλλον. Πες μας τι γίνεται στον όμιλο για να φύγουμε
1: πες
0: σε
1: δελτίο.
0: Να το προλαβαίνουμε. Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία, Τινησία.
1: Ολλανδία πρώτη, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Σουηδία δεύτερη, Ιαπωνία τρίτη, ίσως. Διαφωνείς?
0: Είναι πολύ επίμονοι οι Ιάπωνες. Εγώ λέω δεύτερη Ιάπωνες.
1: Οκ.
0: Και τα βλέπουμε.
1: Άξι.
0: Και τα κρατάμε εδώ και αυτά. Προλάβαμε το δελτίο, κύριε Χάρη. Φύγαμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θα ήταν εξαιρετικό αν συναντηθούν οι πρόεδροι Ουκρανίας και Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλάντιμιρ Πούτιν αντίστοιχα, δήλωσε απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν ορισμένους συμβιβασμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην Νότια θαλάσσια περιοχή, εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά Τουρμούζ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Σας θυμίζει πολύ φινάλε Σοπράνος, βλέπω εδώ το συγκεκριμένο κομμάτι. Λέτε διάφορα. Ένας, ο Αρμπελόλα συγκεκριμένα, λέει: αδύνατο να ακούσω αυτό το κομμάτι χωρίς να σκέφτομαι το τέλος Σοπράνος. Mm-hmm. Και όποιος ξέρει, ξέρει. Όποιος δεν ξέρει, να διδαχθεί και δεν θα χάσει. Μάλιστα. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και αυτός που λέει: τι θέλατε και βάλατε τελευταίο μισάωρο τους Αμερικανούς 2002GR. Είναι τιμή για τον group να τους λες Αμερικανούς 2002GR. Σε συζητάμε.
1: Λοιπόν, για αυτά που λέγαμε στην αρχή για το κατσιφάρα βιντεοθέμα και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Έχει στείλει ένα φίλο το εξή μήνυμα. Μόλις καλοκαιριάζει, φοράς μόνο την πάνω εκδοχή, την πιο ελαφριά. Το λεγόμενο και αρμάνικο.
0: Ότι δεν έχω μάθει τόσα χρόνια και έχω μια προσμονή ότι θα υποθεί κάτι σημαντικό. Και έχω τεντωμένες κεραίες. Έχω τεντωμένες κεραίες που θα πει ο άλλος. Άιτε να χαθείτε. Κοπίτες.
1: Κύριε Κώστα,
0: ναι.
1: Μπορείτε να επιβεβαιώσετε, να διαψεύσετε αν στο 12:43 του podcast για την ΑΕΤ τολμάτε γενναία ρουφιξιά φρεντάκι.
0: Πιθανότατα ναι.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα ναι. Συγγνώμη αν ακούστηκε, αλλά.
1: Συγγνώμη αν χαλάμε την ιστορία που θα μείνει αυτή η υπερηχητική χρονοκάψουλα για τους μελλοντικούς ταξιδιώτες, ας πούμε, και θα ακούγεται ο κύριος Κώστας να πίνει ένα φρεντάκι, αλλά και αυτά στη ζωή είναι.
0: Εντάξει. Θα ήθελα να είναι φραπές. Για να κολλάει καλύτερα και με το, με το θέμα.
1: Να συνεχίσει. Λέει ο Κουκουέγια το εξής. Θέλω λίγο την προσοχή σας. Μια Βραζιλιάνα καλονή αποφάσισε να κολλήσει αυτοκόλλητα πανίνη σε όλο το κορμί της. Στην αριστερή ρόγα έχουμε Μέση και στη δεξιά Ρονάλντο. Και ρωτάω γιατί. Γιατί όχι το ανάποδο, δηλαδή όπως τους βλέπουμε στο γήπεδο. Εκτός αν τους θέλει με ανεστραμμένο βίζο, τότε πάω πάσο. Και υστερόγραφο, στο δεξί μπίπο μέρη έχουμε Declan Rice. Αλλά, αν ο Κώστας Γκότσος είναι τοποθετημένος στο ρογοβίζι της κυρίας, εσείς είστε χωμένοι κάπου δίπλα στον Άγγλο Σωτήρη Λεόντιου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σκοτεινή ιστορία που πίστευα για την εκπομπή παλιότερα. Άνω κάτω τελεία. Ο Μπουκουβάλας ήταν κάποιος εργαζόμενος της εκπομπής και τα δώρα δεν υπήρχαν ποτέ. Λάθος. Λαθασμένη, σκοτεινή, ψεύτικη ιστορία από την ίδια στο
1: ναι,
0: καλό σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέει κάποιος στο πόδο. Καταρχάς, κάποιος έπρεπε να με free throw line. Την γραμμή για τα αγγλικά που λέγαμε.
0: Μας μπουχτίσατε με το Μουντιάλ, φτάνει. Τι λέει, ρε φίλε.
1: Όπα, ρε φίλε. Όπα, ρε ψηλέ.
0: Ρε Μόρτι, τι λες ακόμα δεν ξεκίνησε. Σας μπουχτίσαμε. Έχετε να φάτε Μουντιάλ τώρα 5 εβδομάδες.
1: Μπουχτίσαμε το Μουντιάλ, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Και βαρέθηκε ήδη. Ναι, παιδιά, είπε ο κύριος Γιάννης με τον Πόντερ στον Άγγλο. Εντάξει, το είπε. Το ακούσαμε όλοι. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε στο βαρ.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά έτρεχε ο άνθρωπος για να προλάβουμε να πάμε σε δελτίο. Ναι, δεν θα τον κόψω τώρα, του κάνω παρατήρηση.
1: Στο ποδόσφαιρο κάποιος μεγαλύτερη ήταν ότι καθιερώθηκε το κλαμπ. Η λέξη κλαμπ επειδή φάνηκε ψαγμένος δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, ωραίο είναι το κλαμπ να το χρησιμοποιήσει ποτέ πότε, ρε παιδί μου. Δεν είναι και άσχημο.
1: Άξι.
0: Είναι και μια εσάνς ευρωπαϊκή.
1: Εσάνς όμως.
0: Ναι, δεν εσάνς, είναι κακό.
1: Ναι, ναι. Το πιο άκυρο λέει κάποιος είναι το double week που εμείς το λέμε διαβόλο εβδομάδα. Για να έχεις ροκάζει.
0: Ωραία, συγγνώμη τώρα. Το να το λέμε διπλή εβδομάδα είναι ωραίο. Mm. Το διαβόλο εβδομάδα είναι ωραίο. Κάνει και λίγο οίκ.
1: Κάνει λίγο οίκ.
0: Το να λες τώρα έχουμε διπλή εβδομάδα είναι ξενέρωτο.
1: Ναι.
0: Διαβόλο εβδομάδα είναι ωραίο.
1: Ο Γιάννης Ροκάς λέει: όταν βρίσκει Στεφάνη, κάποιοι λένε σκληρό σουτ. Δεν το κατάλαβα ποτέ.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Άλλος λέει: μπορεί να μην είναι ξένος όρος, αλλά έχει κουράσει το παράσταση νίκης.
0: Okay. Ξέρετε, γιατί επειδή έχουμε πολλά παιχνίδια μπάσκετ πια.
1: Ναι.
0: Και με τις Ευρωλίκες και με. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπάσκετ. Και όσοι αγαπάνε το μπάσκετ βλέπουν πέρα από τον ελληνικό ομάδο, βλέπουν και άλλα παιχνίδια. Οπότε τα ακούς συνέχεια αυτά τα πράγματα. Συνέχεια, ξανά και ξανά.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό νομίζω ότι σας φαίνονται πιο κουραστικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.
1: Για να το αντιστρέψω, λέει κάποιος. Μία έκφραση στα αγγλικά που δεν υπάρχει στα ελληνικά είναι το garbage time. Ο χρόνος δηλαδή που παίρνουν τελευταίοι του πάγκου όταν τα πάντα έχουν κρυθεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Επίσης, λέει άλλος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος όταν μπαίνει στην εξίσωση είναι για

0: Γνωμούλα για τον τύπο που μπούκαρε χθες στο τελικό του NBA να βγάλει selfie με τον Webby. Έφαγε live ban και στη φωτογραφία ο Γάλλος φαίνεται μέχρι το λαιμό. 0-3 έτσι. 0-3 αρέσει.
1: Κωνσταντίνε μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη θέλεις να καμαρώσει τον Δόνη και όχι τον Ουρουγουανό Χατζηγιοβάνι που παίζει στην Πανάθα μας, λέει ο Ράβου με τον Πόλη. Εσύ που δεν έχεις καταλάβει για ποιο λόγο λέμε 21 πλάξ, δεν ναι. Έχεις προσέξει εκπομπές από τότε, ναι, που, ναι. Από τότε που, ναι. που βγήκε αυτό, οπότε εντάξει.
0: Μπασκετική απορία.
1: Ναι.
0: Πόσους ευνηδιασμούς πρέπει να δεχτεί μια ομάδα για να πάψουν να θεωρούνται ευνηδιασμοί?
1: Είναι πάντα ευνηδιασμοί. Πάντα. Για το σκουπίδι που αναφέρθηκε στα αγγλικά, τον garbage time προφανώς λες, για κάποιο λόγο οι speakers το χρησιμοποιούν στα rebound χωρίς κανένα λόγο. Και αυτό νομίζω είναι, από την Αμερική μας έρχεται, ότι έχει μαζέψει λόγω σκουπίδια. Τα rebound δηλαδή, ότι κάνει αυτή τη δουλειά, ας πούμε, την...
0: Ναι.
1: Την όχι πολύ πρεστιζάτη.
0: Αν ο κύριος Γιάννης άκουγε Fight Club, θα τσέκαρε στατιστικά αν η εισαγωγή του Τσαούς είναι ακριβώς η ίδια κάθε μέρα. Βοήθεια, κοπέλα από τη σχολή που γουστάρω, γκουρού του έρωτα, δώσε γραμμή πώς να συνεχίσω πριν τα θαλασσώσω.
1: Δεν έχουμε αρκετά δεδομένα.
0: Δεν λες κάτι όμως. Δεν λες κάτι.
1: Τις προάλλες είπε όμουλος αντί για όμιλος ο κύριος Γιάννης. Δεν διαμαρτύρομαι για τον κύριο Παλαιότολο το γράφω. Κύριε Μπάμπη, πουλήστε CD με Σαρδάμ να γίνετε πελούσι, λέει.
0: Παιδιά, λέει κάποιος, τώρα αυτή είναι κουβέντα. Και το ποδόσφαιρο έχει πέσει θέσμα, θύμα, συγγνώμη, του dataism. Το οποίο είναι φιλοσοφική θεώρηση, φιλοσοφική τέλος πάντων, ότι τα πάντα κινούνται γύρω από ροές δεδομένων. Δηλαδή ότι έσκασε στο Silicon Valley το 2010 και μετά. Ωραία παρατήρηση, λέω εγώ. Ωραία παρατήρηση, γιατί από αυτήν φτάνουμε στην κωμωδία των ex-assists και στο να βγαίνει μέσα στην τηλεόρασή σου ξαφνικά εκεί που βλέπεις. Εξωγώ στατιστικό τύπου πετυχημένες πάσες στο επιθετικό τρίτο που δεν ενδιαφέρει ούτε το στατιστικό λόγο της ομάδας. Πόσο μάλλον το θεατή. Πάμε. Προχωράμε.
1: Ποια είναι η διαφορά του pick and roll από το pick and pop, λέει ο Άντραχ Φαφούτης. Εντάξει, αυτό είναι απλό. Το pick and roll μπαίνει ο άλλος μέσα και φτάνει μέχρι το καλάθι. Το pick and pop τραβιέται προς τα έξω και ύστερα από μακριά. Αυτή είναι τώρα η διαφορά.
0: Νομίζω ότι δεν θα το πει ο κύριος Κώστας Πρίμα Βίστα.
1: Σιγά τώρα, παιδιά.
0: Συγγνώμη.
1: Εγώ τη γνώση την παίρνω στα πόδια. Τι εννοείτε τώρα, δηλαδή. Λέει κάποιος με λάστιχο, αλλά οι πιο προσεγμένοι είχαν από και χρυμπάρι ασορτή με το κάλυμα του καθίσματος του οδηγού στα ταξί. Ισχύει αυτό το και χρυμπαρένιο.
0: Και αυτό το και χρυμπαρένιο ήταν και μασάζ, να πούμε ταυτόχρονα.
1: Και το πες και πομπολόι άμα έχει κίνηση.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: έπαιρες
0: ναι,
1: και μερικές
0: ναι,
1: χάντρες και μπεγλέριζες
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι. Παρά τις ειρωνίες σας, εννοώ πως χάνουμε την αντίδραση της κερκίδας στα γκολ, τον παροξισμό της εξέδρας, την τρεχάλα των οπαδών προς τα καλά. Έχουμε πήξει στα κοντινά. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν είναι κάτι έχει χαθεί εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, η παλιότερη λήψη στο πέναλτι ήταν λήψη πλαγιογωνιακή.
1: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι κλασική. Δεν σημαίνει ότι έδειχνε τις κερκίδες. Δηλαδή, όπου είχαμε στάδιο, ποιες κερκίδες φαίνονταν ακριβώς. Πού φαίνονταν οι κερκίδες, ήταν το επόμενο πλάνο.
1: Εστίαζε ο φακός στα λίγα μέτρα που ήταν μπροστά του.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούσε, δηλαδή, νέταρε από πίσω. Θόλωνε από πίσω για να βλέπεις πρόσωπα. Απλά έβλεπες κόσμο να πετάγεται, αλλά κλάει στην τελική ανάλυση.
0: Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω, ναι. Ήταν πολλά γράφτε για το βίντεο του Smack My Beach. Είναι παραπάνω από άρρωστο.
1: Είναι υπέροχο, παιδιά.
0: Και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Το κομμάτι είναι άρρωστο και το βίντεο πρέπει είναι άρρωστο. Παρακαλώ, διαψεύστε τη φήμη ότι όλοι, όσοι ήταν στην άφηξη Αντρέα στο ελληνικό διορίστηκαν ως αργόμιστοι στην Ολυμπιακή Αεροπορία και σήμερα ζουν με συνταξάρες, λέει ο Έντγκαρ Καμελτόε.
0: Υπάρχουν απαράδεκτες λέξεις εδώ.
1: Ήταν καταρχάς τόσες χιλιάδες κόσμος που δεν χωράγανε να διοριστούν στην Ολυμπιακή. Ήταν τότε κοσμοσυρωή, τέτοια λαοπλημμύρα.
0: Ο Αργύρης Πεζουλάκης λέει να χωρίσουμε στην οθόνη 4 κουτάκια. Ένα το παιχνίδι, ένα την καντίνα για μπύρα κάτω από την εξέδρα. Ένα συνεχόμενη ροή σε νέτο δεκάρι με φανέλα Αργεντινής δεμένη σαν μαγιό και ένα στη φυσούνα.
1: Mm-hmm.
0: Μια εναλλακτική.
1: Σήμερα είχαμε λέει και την είσοδο των εθελοντριών γυναικών στο ΚΕΗ Πλαμία, στο στρατό δηλαδή. Τι έχουμε να ακούσουμε σε λίγα χρόνια. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα. Τους δίνουν κάτι μόρια λέει για κάτι.

0: διορισμούς τους, δίνουν κάτι προνόμια. Δεν καταλαβαίνω τώρα όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται με την είσοδο γυναικών στο στρατό. Εμείς πέρα από το μόριό μας παίρναμε κανένα άλλο μόριο για να διοριστούμε κάπου. Δηλαδή, τι εννοούμε τώρα. Να τους δώσουμε και το κλειστό κλειδί της πόλης, επειδή πήγαν εθελοντικά, ας πούμε, να καθίσουν στο στρατό για κάποιες, ξέρω εγώ, λίγο καιρό. Καταλαβαίνω δηλαδή. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
1: Αν και καθήμενος μιλάς ορθότατα.
0: Χάσαμε να πούμε 1,5 χρόνο από τη ζωή μας εμείς. Μείναν πίσω δουλειές. Χωρίσαμε, κάναμε. Φεσώσαμε τους γονείς που στέλναν λεφτά, ας πούμε. Βγήκαμε μετά να ξαναπρολάβουμε τις εξελίξεις, να ξαναβρούμε το ρυθμό μας στη δουλειά. Και εδώ πέρα θα έχουμε και μόρια για αυτούς που θα θέλουν να πάνε, ας πούμε, για να μπορέσουν να διοριστούν μετά ξεχωριστά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Πού είναι η ισότητα. Πού είναι η ισότητα. Για όλους εμάς που φυλάμε τα σύνορα τόσα χρόνια. Όχι εσύ. Για όλους εμάς, λέω.
1: Λοιπόν, μια πολύ σοβαρή ερώτηση, η οποία παρότι δεν έχει συνοδευτικά δεδομένα, θέλω σου παρακαλώ να την απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί νιώθω ότι ο φίλος έχει μεγάλη ανάγκη μια απάντηση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει και δεν υπογράφει.
0: Ναι.
1: Θέλω σχέση ή τελικά θέλω την ησυχία μου.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, αυτή τη στιγμή θες την ησυχία σου. Αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ αυτό,
0: τώρα,
1: εγώ αυτό
0: από Σεπτέμβρη, μετά το καλοκαίρι, αφού κάνεις διακοπές, μπερμπαντέψεις, δεις τους φίλους σου, πιείς, φας κτλ. Μετά θα θέλεις σχέση για το χειμώνα. Mm-hmm. Τώρα θες την ησυχία σου.
1: Τρίλεμα από Καφού Fighters.
0: Έχει και μουντιάλ. Σκέψου να έχεις σχέση τώρα, να θες να δεις το ματσάκι, να σου λέει η κυρία, δε αυγούμε. Και εσύ να θες να δεις μουντιάλ.
1: Μόλον τηλεόραση βλέπεις. Έλα.
0: Πει, ναι, αλλά είναι μωρό, θα σου πεις μια φορά 4 χρόνια.
1: Έλα.
0: Και εμείς τώρα είμαστε μαζί. Και λες ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή.
1: Τρίλεμα από Καφού Fighters.
0: Ναι.
1: Του Ναν το φάουλ έγινε το εθνικό μας θέμα. Κουπέπεπε επιστήμονας με διατριβή στο ψέμα. Ή λείπει Νουγκατίνοβιτς το γάργαρο το φλέμα.
0: Ο Νίκος Ριζιόγαλας λέει, μόνο εγώ όταν ακούω συνδέθηκε με το καλάθι, βλέπω βλέπω old fashion τηλεφωνήτρια με λουλουδάτο που κάμισο με βάτες και τεράστια γυαλιά να συνδέει βίσματα στο παπλό.
1: Εντάξει, πρέπει να κάνουμε ένα top 10 από το πιο γελίο αυτών των εκφράσεων σε μια εκπομπή από εβδομάδα, αν γίνεται, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τρίλημα ανυπόγραφο. Κουμάντο στο βοτανικό θα κάνει ο Αντίνο. Την κούπα στον ημίτρελο θα δώσει ο Ινφαντίνο. Ή φεύγαρη κέλμε από εδώ, εδώ είναι του Φλωρεντίνο. Ωραιότατα.
0: Τίποτα δεν συγκρίνεται με τα κρεμαστά στον καθρέφτη του παλαιού ταξί. Ναι, γιατί είχαμε από εικόνες Παναγιάς, είχαμε σταυρούς, είχαμε τον Εσταυρωμένο, είχαμε το Τίμιο Ξύλο, είχαμε φωτογραφίες να κρέμονται και είχαμε κομπολόγια, είχαμε φυλαχτά, είχαμε... ναι, ισχύει. Ισχύει, δεν τα καθρέφτης αυτό, αυτό ήταν το ιερό του ναού. Σωστό.
1: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα τρίλημα για το ψευδόνυμό του. Αλλά πρέπει να δω πρώτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε δει. Αν δεν έχετε δει, για να πιάσουμε τρόπο, έχετε δει τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον κύριο Ανεστίδη.
0: Εγώ ναι.
1: Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν είναι ο Κώστας Ανεστίδης, ο χαμένος αδερφός του Κατέλη. Και το ψευδόνυμο του φίλου που το στέλνει είναι στις 9 του Ζαγαρίτη, νύστο που έβαλε στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε ένα τρίλημα το οποίο, ενώ δεν είναι απολύτως έμετρο,
0: ναι,
1: λίγο περίεργο, μου αρέσει και θέλω να το διαβάσω. Και είναι για ανυπόγραφο, δυστυχώς. Την κλήρωση κατάργησαν, βάνανε τους δικούς τους. Κυρκώς τα νέτα λαχταρούν και σπένδουν τους χυμούς τους. Ή της Χάνα Ουάντιγχαμ γλυκύτερος ο μους τους.
0: Κύριε Κώστα, πείτε πού πήγατε στρατό, γιατί υπάρχει ισχυρή υποψία ότι ήσασταν σε γραφιάρα και φιδιάζατε τη Μεσογείο στον τρίτο όροφο. Μικρά ανόητα παιδιά. Μικρά ανόητα παιδιά.
1: Που λέει κάποιος, και εγώ που φύλαξα τα σύνορα Αγίας Παρασκευής γλυκών νερών, το ίδιο έξαλλος με τον κύριο Κώστα είμαι για τα μόρια των Φανταρίνων.
0: Λοιπόν, ο φίλος που έστειλε το μήνυμα και έχει τις υποψίες μπορεί να αρχίσει να παίρνει, να πέφτει και να παίρνει από τώρα όσο θα λέω που υπηρέτησε, αλλά να έχει ξεκινήσει να έχει πάρει 10 κάμψεις μέχρι να το πω. Νεοχώριο Ρεστιάδας και πέρα Μαϊωνίνων.
1: Ο φίλος πριν αναφέρθηκε στο γνωστό Smack My Beach από το τραγούδι των Άγγλων Μικρό.
0: Εντροπή ρε παιδιά. Εντροπή. Εντάξει. Αδερφέ, λέει ο αποδημοποιός Μάγλος, αν Σάββατο βράδυ προτιμάς να δεις Ελβετία Κατάρ από το να βγεις με Νέτο, τότε σίγουρα θες την ησυχία σου.
1: Εγώ που είμαι γυναίκα, Θέλω να δω όλο το Μουντιάλ. Και αυτός βαριέται να βλέπει μπάλα, χωρίζω από σχέση για καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ακριβώς ισχύει. Ναι. Ποια είναι η διαφορά?
0: Ναι, ναι. Κύριε παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν χωρίζει. Βρίσκει την παρέα που θέλει να βλέπει. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σε δραστικές λύσεις, χωρισμούς. Γιατί χωρίζει για καλοκαίρι και τι μετά ξαναφτιάχνουν το Σεπτέμβριο. Ο καθένας κάνει το πρόγραμμά του που τον ευχαριστεί. Γιατί πρέπει να τα κάνουμε όλα πακέτο, τα ζευγάρια? Δηλαδή, αν εκείνος ή εκείνη θέλει να δει την μπάλα και το έτερο νήμιση δεν θέλει, είναι υποχρεωμένος ο άλλος, είναι σιδεροδέσμιος να κάθεται σπίτι με τον άλλον που θέλει να δει και να μην βγαίνει έξω γιατί ο άλλος ζηλεύει? Δηλαδή, ο καθένας να κάνει τον ευχαριστή.
1: Ανοίγεις μεγάλα θέματα τώρα.
0: Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Γιατί πρέπει να καταπιέζεται ένα από τους δύο κάθε
1: γιατί
0: φορά?
1: Γιατί ανοίγεις μεγάλα θέματα.
0: Ωραία.
1: Γιατί ο ένας είναι καταπιέσας και ο άλλος δεν είναι. Μόνο ωραία. Έτσι μπορεί να συμβεί.
0: Όχι, πώς μπορεί να συμβεί. Ο ένας θα βλέπει την μπάλα ή εκείνος ή εκείνη μόνος του ή με τους φίλους του με την παρέα του και ο άλλος αν θέλει να βγει θα βγει.
1: Γιατί προσπαθείς να κάνεις ενέσεις λογική σε ένα παράλογο κόσμο?
0: Γιατί έστω και η ένεση αυτή να πιάσει σε έναν άνθρωπο σε δύο, κάποιοι άνθρωποι θα γλιτώσουν τη σκοτούρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν είναι ανάγκη σε όλους να πιάσει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν. Ναι. Στο παλιό ταξί, το παρακαλώ μην καπνίζετε, είχε τόση χρησιμότητα όσο και ο Σισοκόφετος στον Παναθηναϊκό.
0: Είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Λέει ένας φίλος, εγώ κληρονόμησα το Avensis του πατέρα μου πριν 3 χρόνια. Το έκανα κούκλα που δεν ήθελε φαναρτζή, σιδέρωμα ήθελε. Τα χαϊμαλιά στον καθρέφτη, από γυαλιά ηλίου έως κομπολόγια και σταυρούς, τα άφησα. Πολύ καλά, έκανες σεβαστικός.
1: Και εγώ την ησυχία μου προτιμώ, λέει κάποιος. Βέβαια δεν έχω βγει και ποτέ με νέτο.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχίας, Παύλα μάνατζερ σε Βαλκανιζατέρ, λέει, θυμάστε το σιεμικό επιθετικό δίδυμο που είχα προτείνει κάποτε στη Μοναχοκόρη με Λούκα Γιώβιτς, Γιώβο Λούκιτς? Εγώ το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Fast forward στο τέλος των πρωταθλημάτων και ο Γιώβο Λούκιτς βγήκε πρώτο σκόρε στο ρουμανικό πρωταθλήμα με 18 γκολ, εκ των οποίων κανένα με πέναλτι.
0: Μες.
1: Απλά το αφήνω εδώ. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται το φούτρο για να έρθει η Ελλάδα. Κάντε το κονέ με τις ομάδες και ρίχτε με ένα τηλέφωνο. Ένα μικρό ποσοστό θα πάρω.
0: Μες. Πόσοι από εσάς διαβάζοντας την είδηση με τις νεοσύλλεκτες δεν φέρατε στο μυαλό σας εκπαιδευτικές ταινίες που είδατε στο παρελθόν, εσείς λέει κάτι φίλοι, δεν γνωρίζω. Αν λες για το G.I. Jane με την Demi Moore, την έχω δει. Αν εννοείς αυτήν. Αν εννοείς κάποια άλλα πράγματα που δεν έχουμε δει, δεν μπορώ να σε απαντήσω.
1: Ο Αργύρης Πεζουλάκης λέει το εξής. Όταν λένε τη φράση «έκανε την μπάλα δικιά του», μόνο εγώ σκέφτομαι τον παίχτη να παίρνει την μπάλα σε κρεβατοκάμαρα με τριαντάφυλλα, σαμπάνια σε σαμπανιέρα, κεριά αναμένα, Barry White και να της κάμει τον γλυκό έρωτα.
0: Ο Καζιράκη λέει επίσης δεν υπάρχουν πια τα κουρτινάκια που υπήρχαν σε αμάξια τα 90's στο πίσω τζάμι των αυτοκινήτων.
1: Εγώ που έχω πολεμήσει σε Συρία, Στάλιγκρατ, Ματζικέρτ και Θερμοπύλες, τα έχω πάρει τρελά με τα μωρέ των φανταρίνων. Κύριε Κώστα, η κοπέλα μου μόλις με ρωτάει, δεν πιστεύω να βλέπεις μπάλα καλοκαιριάτικα. Την κοιτάω, γελάω, γυρίζω από την άλλη.
0: Βεβαίως.
1: Ήμουν 10 χρόνια σε σχέση, έκανα χειρουργείο στο γόνατο και περάσαμε ολόκληρο γύρο και το είδαμε μαζί. Μόλις πέταξα πατερίτες, έκανα πρώτα σιγά μου.
0: Μπράβο.
1: Ορίστε.
0: Ωραία. Το μήνυμα που έλεγε είναι γυναίκα και θέλει να δει Μουντιάλ είναι υποκατηγορία της δήλωσης «Είμαι νέτο». Αχνίζει πελέ και εδώ, λέει ο φίλο Δημητάκα. Κάπως το είχε πει την άλλη φορά με το πελέ που βγαίνει από τη Μερμούδα. Κάπως το είχε πει ότι αχνοφαίνεται πελέ από το μπατζάκι της Μερμούδας. Κάτι είχε πει ο φίλο του. Αν το θυμάσαι, φίλο της στήλου, σε παρακαλώ.
1: Μου λέει ο Μάνος, επειδή σας ακούω ψυχαναγκαστικά κονσέρβα και είμαι μια εβδομάδα πίσω, σχετικά με τα γράμματα γιατρών που είναι ακατανόητα και καταλαβίστηκα. Νομίζω ήταν απλά σύμπτωση μέχρι που η αδερφή μου έγινε γιατρός και μάλιστα ήταν το δεύτερο πτυχίο της. Πρώτο βιολογία, ξεκίνησε στα 25 ιατρική. Η αδερφή μου έκανε τα πιο υπέροχα γράμματα που έχω δει ποτέ. Προσεγμένα, ρεγουλαρισμένα και στρωτά. Στο τέλος του προπτυχιακού της, η λέξη ορνηθοσκάλισματα ήταν μικρή για να περιγράψει το γραφικό της χαρακτήρα. Όταν τη ρώτησα, μου λέει: απλά δεν προλαβαίνουμε γιατί γίνεται συνέχεια χαμός στις εφημερίες. Πιστεύω πως υπάρχει κρυφός ιός που τους μολύνει ή απλά είναι τελετή μοίησης. Έχω ακούσει από κάπου επίσης ότι παίζει θέμα για να μην πλαστογραφούνται τις συνταγές που γράφω. Καλά, εντάξει, τέλος με αυτό το τελευταίο.
0: Είναι οι εθελόντριες στο στρατό ό,τι και ο Γκομπέρ για τον μπάσκετ. Παίρνει μόρια και ο Γκομπέρ. Αυτό λέτε.
1: Ωραία, και ο Φράγκη Καμπαρές λέει τα βράδια του Μουτιάλ είναι τα καλύτερα για να βγαίνεις για νέτα. Καθώς όλοι είναι μέσα και αυξάνουν τα στατιστικά μου κάθε 4 χρόνια, λέει, βγάζω νέτο.
0: Τώρα αυτό που λες δεν είναι ωραίο, γιατί ο άλλος τώρα που θέλει να είναι με την κοπέλα του στο Μουντιάλ και εκείνη του λέει δεν θέλω να κάτσω εδώ μπάλα, θα βρω με τις φίλες μου. Uh-huh. Τώρα του βάζει στο μυαλό διάφορες σκέψεις κακές. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε.
1: Να.
0: Γιατί ο άλλος που θα γίνει καταπιεστικός θα θέλει η κοπέλα του να βγει, θα της πει αυτός όχι δεν αγαπάς πουθενά. Θα λέει αυτή με εγώ δεν θέλω να κάτσω εδώ μπάλα. Αυτός θα φοβάται ότι θα βγει για να γκομενήσει. Και τώρα χαλάνε σπίτια, τώρα κλείνουν σπίτια με αυτά που κάνετε.
1: Θέλω να κλείσουμε το μήνυμα. Όχι, βρε Κώστα μου, δεν λένε για το G.I. Jane. Για το Starship Troopers λέγανε, που έκαναν τους όλοι μαζί αγόρια κορίτσια. Μοριντίνα Μάγερ, το λιώσαμε το rewind, παύλα fast forward για ξεπέτσωμα.
0: Δεν έχεις άδικο. Και Ντενίς Ρίτσαρντς επίσης, να πούμε έτσι. Και καταπληκτική ταινία, να πούμε το συγκεκριμένο. Τρομερή αλληγορία.
1: Δεν τρέπεσαι να τα λες με αυτή τη σειρά.
0: Τρομερή αλληγορία του Verhoeven η συγκεκριμένη ταινία. Με διάφορα αντιμιλιταριστικά μηνύματα και διάφορες διαφημίσεις για το στρατό και το όλους τους στρατόκαυλους και τα λοιπά. Πάρα πολύ καλή η πρώτη ταινία. Οι επόμενες βγήκαν ήταν χάλια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Χάρη Χριστόγλου. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο με μπάσκετ και μόλις τελειώσει το μπάσκετ με ό,τι προλάβουμε τα δικά μας. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Η Εθνική Ποδοσφαίριση ισοπάλη 2-2 με τη Σουηδία στο Στοκχόλμη σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασία εν ώψη των υποχρεώσεων στο Nations League. Θυμίκα και Μανσούρα στα γκολ τη κατανόηση πήγε και δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Ικανοποιημένο από την επιθετική και την ανασταλτική λειτουργία του πρώτου μικρού, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που προανήγγειλε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και στο φιλικό τη Κυριακή με την Ιταλία. Μία ανάσα από τον έναν Δημητρίγεβιτς βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Άρη, ο Σκοπιανός Point Guard που αγωνίζεται στην Μπάγκεν βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τους κίτρινους και η υπόθεση ίσως κλείσει ακόμα για τις επόμενες ώρες. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον απόψινο δεύτερο τελικό της στίχημα μπάσκετ μπολίκ με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center κάνουν στον Παναθηναϊκό άκτορες Λούκας και Ρογκαβόπουλος που ακολούθησαν μέρος της προπόνησης. Συμμετοχή τους θα κρυφθεί λίγες ώρες πριν τον τζαμπλ. Βίντεο με 18 διαιτητικές φάσεις από το πρώτο παιχνίδι έδωσε στη δημοσιότητα ΕΚΑΕ. Εξαιρετικά. Αμφίβολη παραμένει για τον Ολυμπιακό συμμετοχή του Τάιλερ Ντόσε στο σημερινό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το διεθνή κάρτα ταλαιπωρείται από την ενοντίτιδα και όλα θα κρυφθούν σήμερα. Πάντως, πιθανότητες δεν είναι υπέρ του και θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι Δευτέρα στο ΣΕΡΤ. Θέμα χρόνου θεωρούν στον Ολυμπιακό την ολοκλήρωση μεταγραφή του 30χρονου μέσου Νάι Λόπεθ που μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Μαγιόρκα για τον 28χρονο δεξιό μπακ Πάμπλο Μοφέο. Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον της Λάνσης για τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξέλιξεις. Συνεχίζονται στη Ρουμανία τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον τερματοφύλακα της ΑΟΑ Στέφαν Ταρνοβάνου, παρότι από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ενδιαφέρον του τριφυλιού. Ολοκλήρωσε η αύξηση συμμετοχή του παλαιού ύψους 17,5 εκατομμύρια ευρώ, η οποία καλύφθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο. Νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ είναι ο Στέφανος Γιουρελή. Νέα σενάρια επί ενδιαφέροντος της Μίλαν για τον Καμερουνέζο στόπερ της Άκαρου Μουκουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports με το ρεπορτάζ ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρότασή τους. Μίλια Ζίζιτ και Νεμάνι Αρίνη θέλει να εντάξει το προπονητικό επιτελείο Μάρκο Νίκολης σύμφωνα με το σερβικό τύπο.
5: Στην περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού τη Λίβη Φέντε Λουίς Εστέβες, εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα τη Αμπόλα Φουλάρ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη ο δικέφαλος του Βόρα, ο οποίος κινείται και για απόκτηση στόπερ. Η δεύτερη θέση στο μήκος με άλμα 8-24 κατέλαβε ο Μίλτος Εντόγλου στο Diamond League της Ρώμης με τον Βούλγαρο Σαραμπογιούκοφ να τον περνά στο τελευταίο άλμα με 8-26. Ο Απόλλωνας Σμύρνης επικράτησε 19-16 βουλιαγμένος στο Σεράφιο Κολυμπητήριο στον τρίτο και τελευταίο μικρό τελικό της Water Polo League Ανδρών και κατέλαβε την τρίτη θέση στην τελική βαθμολογία, η οποία δίνει εισιτήριο για τους ομίλους του EuroCup. Εποχή Άντωνη Ιραόλα στη Λίβερπουλ με τους Ρέντς να ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Βάσκο Πρέν τεχνικό της Μπόρνμουθ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 28. Στο Ρολάν Γκαρός, η Ρωσίδα Μίρα Άντρεβα και η Πολωνία Μάγια Χπαλίνσκα θα διεκδικήσουν το πρώτο major τίτλο της καριέρας στον τελικό του απλού γυναικών. Η πρώτη νίκησε 2-0 τη Μάρτα Κόστρου και η δεύτερη βλήθηκε με το ίδιο σκορ της Διάνα Σνάιντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αφεράδιο.
6: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
8: Σούπερ Σπορ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
9: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
8: Πνίξτε.
9: Να, πνίξτε.
8: Πρίξτε το φουνταριστό.
9: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
8: Πνίξτε.
9: Να, πνίξτε.
8: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
10: Εγκαράκι μου λαμπρό, πέγγι μου να περπατώ.
11: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
12: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
13: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλασικά.
14: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
15: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
14: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
16: Μα τι λέω, τι λέω.
15: Νίκη Ρόδο.
14: Όλες συνόμως.
17: Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
18: Μην ενοχλείτε.
17: Ναι.
18: Τώρα κοιμάμαι.
17: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
18: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
17: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καλλιά, πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
19: Έξω! Απολύεσαι!

0: Έφυγε.
1: Έρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
2: Καλά. Λίκανε, καλημέρα.
3: Γαλάστε.
2: Λίκανε, καλημέρα.
3: Γαλάστε.
1: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
0: Σταύρο, λες πιο πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω, ντε.
4: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Κουαϊντέ.
5: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
4: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
5: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
1: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
6: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
1: Μα τι λέω, τι λέω.
7: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια Αθηνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί. Ατέλειωτος πλάγιος σλί.
8: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
9: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
10: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος.
11: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
12: Τα δέοντας την ονομά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
13: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
14: Που πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
12: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
1: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
15: Bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τι 12. Πάντα συντονισμένη στον πήγον τη Sport FM 94,6. Με ρακλή στατήμα, θα πάμε μαζί μέχρι τι 2. Σε λίγο θα είναι εδώ και ο Διονύση. Τι θες, χαρή μου. Να το κατεβάσω. 30 χρόνια φούρναρη. Και δεν έχω βγάλει ακόμα ένα μάλλον. Πώ βάζω τα μικρόφωνα. Λοιπόν. Εντάξει. Συγγνώμη λοιπόν. Άντε να φτιάξαμε με. Καλησπέρα. Τώρα ακούγομαι καλύτερα, χαρή. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινά το αυτεράδιο. Μαζί με Διονύση Δεσίλα θα μπει σε λίγο στο στούντιο για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Ξεκινά το αυτεράδιο, μια εκπομπή επικοινωνίας με το κοινό. 95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα, τα στα οποία μπορείτε να καλείτε για να σας βάζει εδώ ο Χάρης, ο οποίος θα είναι μαζί μας αυτό το διωράκι της Πέμπτης. Μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού, το Big Wings for FM. Όπως θα πείτε και στην ενότητα live, θα δείτε τα. Θα σας ανοίξει ένα παραθυράκι και θα μπορέσετε να στείλετε το μήνυμά σας, αλλά και να ακούσετε την εκπομπή. Σήμερα θα διαβάσουμε σαφώς περισσότερα μηνύματα σε σχέση με χθες. Δεν γινόταν, γιατί ήταν πάρα πολλές οι γραμμές. Ζητάμε, γιατί και για το Διονύση φυσικά, συγγνώμη που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε και μηνύματα. Σήμερα θα το κάνουμε, γιατί είναι πιο ήρεμη ημέρα. Και φυσικά είχαμε και το παιχνίδι της Εθνικής, το φιλικό με τη Σουηδία. Έχω δει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα του ματς, το 2-2. Η Εθνική είχε ένα άσχημο 20 λεπτό το 55-75, όμως έβαλε 2 γκολ, είχε 2 δοκάρια. Σοφάρισε στην τελευταία φάση από την πολύ ωραία σέντρα του Κοστούλα και την προβολή, ένα κλασικό γκολ. Μασούρα αυτή την προβολή που έκανε πάντα πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Βρήκε και στο δεκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Το επόμενο φιλικό της Εθνικής θα είναι με την Ιταλία, γιατί είναι και τα τελευταία φιλικά που δίνουν οι περισσότερες, έτσι, που δίνουν πια οι ομάδες, γιατί σε λιγότερο από μια εβδομάδα, την Τετάρτη μας έρχεται, ξεκινάει και το Μουντιάλ. Μια διοργάνωση η οποία θα μας συνοδεύσει φυσικά όλο τον Ιούνιο. Και εδώ στην εκπομπή έχει κάποια ματσάκια που θα είναι πάνω και θα είναι στη μία κυρίως. Με το καλύτερο, γιατί είχα δει και το πρόγραμμα, είναι το Βραζιλία Μαρόκο που θα ξεκινήσει μία η ώρα. Οπότε θα τα κάνουμε όλα αυτά, κάθε πράγμα στον καιρό του. Σήμερα πλέον, γιατί είναι Παρασκευή, είναι ο δεύτερος τελικός στο μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Και θα τα πούμε με εσάς αν πάρετε τηλέφωνο στο 95 89 83 4 και 5.

0: Λοιπόν, το μεγάλο μου, πες μας ρε Χαβάλη, αν είσαι καλά, αν εισηγήσαμε χθες με το κέρατο, μίλα ρε. Όχι, καλά είμαι. Και, και έχει στείλει και πάρα πολλά μηνύματα, πρόλαβα να φτάσω στο σπίτι και σε μα ήταν, είχα το τρομερό πόνο στο στομάχι, κάτι με πείραξε. Και ηρέμησα αργά, δηλαδή ξημερώματα. Αλλά μπόρεσε και κοιμήθηκα λίγο και συνήλθα. Δεν ήταν κάτι. Πάντως ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ναι, πρόλαβα να φτάσω στο σπίτι, αλλά πήγαινα πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, οδηγούσα, ας πούμε, στην Εθνική για να γυρίσω μέχρι 60 χιλιόμετρα πήγα. Το πιστεύεις? Δηλαδή, δεν μπορούσα, δεν κινόταν.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνω τα καλύτερα τώρα, αλλά. Ναι. Αλλά. Τι γίνεται, πώς είσαι?
0: Άντε πάλι, τώρα τα πάω. Καλά είμαι. Εμείς δεν χάθηκαμε, τα πάμε και το πρωί, Διονύση. Ναι. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος από Ποτάρι, να βλέπω Εθνική. Έβλεπα μικρός. Γιατί την Εθνική την έδειχνε στάνταρ. Μήπως δεν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια. Το πήραν back to back. Η Ιταλία το 34 και το 38 και η Βραζιλία το 58 και το 62. Έχουν κάνει μόνο back to back σε Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Την καλησπέρα στο Βίρνα με τα Χανιά. Τι κάνει ο Φορίκο, ιδέα δεν έχω. Την καλησπέρα στο Μιχάλη από το Ρεάλιο. Αν ισχύει, λέει ο Βασίλης, ότι ο Πάοκ έχει κάνει πρόταση στο Σίλτ της Αρμάνη και στον Πύρ της Φενέρ, τρομερές κινήσεις αν ισχύουν, Βασίλη μου, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Και άλλα, κύριε Νιούνιο.
1: Καλά, καλά, καλά, εδώ. Έβλεπα λίγο το ντοκιμαντέρ, αλλά τώρα μπήκα μέσα που μιλάει ο Τζίγκερ. Για το ντοκιμαντέρ για τηλεοφόρο στον Αλφα. Γι' αυτό και άργησα. Έβλεπα απλά, θα δω το υπόλοιπο στο σπίτι. Τι γίνεται?
0: Τα έχω πει όλα. Καλησπέρα στο Σταμάτη, την Ατλάντα, φίλο τη ΣΑΕΚ, στο Σπύρο από το Κατάκολο. Να παίζουν θέλει δυνατά τέτοια με τα μεσονύχτια μπιτάκια στι εκπομπέ που θα κάνουν ορισμένοι, λέει, μαζί με τα μάτια του Μουντιάλ. Τώρα κάνει και εκπομπέ 5 ώρα το πρωί, που θα έχει παιχνίδια. Δεν είναι και τόσο απλό. Εντάξει, κάποιοι θα ήταν εξυπνοί, θα μπορούσε να κάνει στο YouTube εκπομπή 5 ώρα.
1: Ναι. Πώς έλεγε ο Πάνος?
0: Τι?
1: Θυμάσαι τα χαμομήλια και μοιράδες, όπως το λέει.
0: Όχι, ότι θυμάσαι τα χαμομήλια, ναι. Αλλά γιατί. Κάτσε, φίλε, μα έχει ενδιαφέρον.
1: Να έχει ενδιαφέρον, αλλά την άλλη μέρα θα είμαστε ρετάλια. Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, κάτσε, φίλε. Και έχει πάει έτσι, γίνει ο προμητελικά στις 8-5 ώρα το πρωί, Βραζιλία-Αργεντινή. Τι κάνει?
1: Αλλά σου λέω ότι. Πώς θα γίνεται, τι θα κάνουμε την άλλη μέρα? Τι να λέει τώρα? Γιατί τα χάνω.
0: Θε να βάλουμε να την κάνω μουσική την εκπομπή? Όχι, και να πάω να δει την. Δεν έχω εγώ γράφει μόλι.
1: Όχι, θα κάτσω μετά να δω. Μην μα κάνετε spoiler, παιδιά. Δεν έχω δει όσοι έχετε δει. Έχω δει μέχρι εκεί που άρχισε να λέει για το 7. Ο Γιάννης Βαρβαγιάννης. Οπότε μην κάνετε spoiler, σα παρακαλώ. Θέλω να τα δω μετά.
0: Έχουν έρθει μυστικά μηνύματα. Ρε Τάκη, να είσαι καλά. Αν είχε πιάσει λίτσα, λυπηθεί, θα πήγαινε με 260, όχι με 60.
1: Ελάτε.
0: Ναι, όχι, ήταν μόνο στο μέση. Την καλησπέρα στο φίλο του Παρακαδικού, στο Γιώργο από το Σίδνεϊ. Το Γιώργο από το Καματερό.
1: Λοιπόν, τα έχεις πει όλα. 2-10-95-29-2-3-4-5. Πάμε να μπούμε σε ρυθμούς. Είχαμε την Εθνική φυσικά 2-2 με τη Σουηδία. Σιγά σιγά να
0: πούμε. Είχε ένα καλό διάστημα η Εθνική.
1: Είχε ένα καλό διάστημα στο πρώτο.
0: Και ένα άσχημο στο δεύτερο.
1: Ξεκίνησε καλά στο δεύτερο.
0: Το 55-75 ήταν ένα άσχημο.
1: Μπράβο. Και είχε αυτό το διάστημα που ανέβηκαν οι Σουηδοί. Έγιναν και αλλαγές εκεί. 2-2 στο τέλος με τον κόλ του Μασούρα. Τριάδα στην άμυνα, το περιμέναμε. Και από ό,τι είπε ο Γιωβάνος, ότι διατηρήθηκε στο μάτς με την Ιταλία, γιατί θέλει να δοκιμάσει πράγματα. Λοιπόν, σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ.
0: Αγρόκειται και το Σίτου Παυλίδη που πήγε στο δοκάρι, τον πούλησε εκεί. Ρόγκολ του Τσιμίκα.
1: Και του Τσιμίκα, ωραίο. Και με το πόδι, όχι το καλό, το δεξί. Ωραίο ήταν. Λοιπόν, έχει βγει όλο το πρόγραμμα του Μουντιάλ, να πούμε.
0: Ναι.
1: Για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Αγώνες, τα πάντα, οπότε μπορείτε να το δείτε.
0: Καλησπέρα στον Πύργο, την Πύργο Ηλίας, στο φίλο τον Κώστα.
1: Ναι. Υπάρχει το πλήρες λοιπόν πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΡΤ θα είναι η μετάδοση. Ξεκινάμε 11 Ιουνίου, έτσι θυμίζω.
0: Το πρόγραμμα
1: Μεξικό, Νότια Αφρική, στις 10 και μετά πάμε Παρασκευή.
0: Παλιά νομίζω βάζανε.
1: Πέμπτη είναι, όχι Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Παλιά νομίζω έβαζανε. Τώρα με διορθώσει κάποιο φίλο. Πρώτο μάτς έπαιζε η παγκόσμια πρωταθλήτρια, δηλαδή η ομάδα που είχε πάρει το Μουντιάλ. Δηλαδή το 90 είχε ξεκινήσει με Αργεντινή Καμερούν.
1: Okay.
0: Το 0-1.
1: Okay.
0: Το 86 με τι είχε ξεκινήσει όμως? Δηλαδή είχαν παίξει οι Ιταλοί. Ποιο είναι το σεμινάριο που λέει αν θα είμαστε την
1: Αρχιτεκτονική? Δεν ξέρω. Θα είστε λέει πάρουν σεμινάριο να δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Ποιο είναι το σεμινάριο?
1: Δεν μας έχουν ενημερώσει για κάτι.
0: Καλησπέρα στη Βιέννη. Στον ταξιάρχη που πήρε και χθες τηλέφωνο από τη Μυτιλίνη, στο φίλο της ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Δεν υπάρχουν να μην ανοίξουμε.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία.
2: Ξέρω πότε παίρνω τις χαλαρές μέρες. Μετά από μπάσκετ, τέτοιες εξελίξεις σε τελευταίες φάσεις, αφισβητούμενα, αυτά δεν παίρνω ποτέ. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, αδερφέ.
1: Καλά, καλά.
0: Θα σε έχω ρωτήσει.
2: Ναι.
0: Τι υποστηρίζετε εσείς με εθνικές, δηλαδή αν υποστηρίζετε?
2: Το έχω πει. Ιταλία και Αργεντινή.
0: Α.
2: Πάντα. Είμαι φαν της Ιταλίας και της Αργεντινής.
0: Πολύ είναι,
2: και από πολύ παλιά. Εντάξει, το Μουντιάλ που θυμάμαι εγώ να είδα πρώτη φορά, έτσι να έχω μνήμες, είναι το 90 φυσικά. Έτσι, το 86 δεν έχω πολλές μνήμες, πολύ σκόρπια πράγματα, αλλά το 90 το... Και μάλιστα στις τηλεοράσεις μας τότε πιάναμε και Rai Uno, Rai Due, όπου μπορούσες να δεις παιχνίδια, το θυμάστε αυτό προφανώς, μπορούσαμε να δούμε και παιχνίδια που δεν ήταν εκείνη την ώρα στο κρατικό κανάλι το δικό μας.
0: Και RTL μπορούσαμε να πιάσουμε και βλέπαμε Tutti Frutti.
2: Ήταν η εποχή που πιάναμε πολλά κανάλια. Ναι.
0: Διονύση, εσύ είχες προλάβει Tutti Frutti?
1: Πώς δεν έχω προλάβει, είμαι απεισρίγη.
2: Super Channel, το MTV, ξέρω εγώ, κανάλια ας πούμε. Και μεταξύ αυτών ήταν και Rai Uno, Rai Due, και θυμάμαι ότι στο Μουντιάλ το 90, όταν ας πούμε η ΕΤΕΝΑ δεν είχε κάποιον αγώνα, πάτε και στο Rai Uno, το οποίο το πιάνε σχετικά καθαρά, η Rai Due έπιανε και το δεύτερο ιταλικό κανάλι.
0: Ναι,
2: και είχε αγώνα.
0: Αυτό το Rai, δεν θυμάμαι για τους αγώνες, αλλά θυμάμαι ότι σίγουρα ότι το πιάναμε και τα δύο της Rai.
2: Το Αργεντινή Καμερούν το θυμάμαι πολύ καλά. Τώρα θα πω κάτι που είναι τρομερή σύμπτωση. Σε όσες ομάδες, ας πούμε, που στάρω, υποστηρίζω, έτσι, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, τα πρώτα παιχνίδια που έχω δει ήταν ήττες. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό, το πρώτο παιχνίδι που έχω δει ήταν το μάτς με τον Καρακεζόπουλο.
0: Δυνατό ξεκίνημα.
2: Με τον πατέρα.
0: Δυνατό ξεκίνημα.
2: Και συν το τελικό το 88, το 2-2 που χάθηκε στα πέναλτι. Υπόψη. Λοιπόν, πάμε για Πανιόνιο. Ήταν ο τελικός του 89 με το Παναθηναϊκό το 3-1, που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το κύπελο.
0: Γουρλίσε για ξεκινήσει με το δεξί, συμπαντού. Δηλαδή δεν είχε αφήσει κούπα για κούπα.
2: Λοιπόν, τη Αργεντινή ήταν το Αργεντινή Καμερούν το 0-1. Ήταν το πρώτο μάτς που θυμάμαι να είδα, ας πούμε, ολοκληρωμένα, να θυμάμαι τι γίνεται κτλ. Ο Ροζέ Μιλά, νομίζω, ήταν τότε το Καμερούν και αυτά. Λοιπόν, και καλά, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Το κόρθο το έχει πνίξει ο τερματοφύλακας. Δηλαδή το 0-1 εκεί με το Καμερούν, το Αργεντινή Καμερούν.
2: Το
0: 90. Λοιπόν.
2: Θυμάμαι όμως ότι το Μουντιάλ εκείνο δεν ήταν από πλευρά θεάματος κάτι. Θυμάμαι το Σκυλάτσι, τον Γκάρι Λίνεκερ.
0: Η Γερμανία ήταν καλή. Ήταν καλή ομάδα η Γερμανία. Με Ματέος, με Λιντμπάρσκι, με Μπρέμε.
2: Τώρα σκέψου το ας πούμε το Λιντμπάρ και τον Αουγκεντάλερ, τους έχω προλάβει πολύ, πολύ λίγο στα τελειώματα της καριέρας. Λοιπόν,
0: είχα δίκιο ότι πάντα μέχρι το 2002, γιατί μου γράφει το 86 ήταν Ιταλία-Βουλγαρία 1-1, μου γράφει ο Δημήτρης, έπαιζε παγκόσμια πρωταθλήτρια πρώτη. Πάντα στα Μουντιάλ. Και το 2002 Γαλλία Σενεγάλη, το έχει πάρει το 98 από το 6 και μετά παίζει πρώτο διοργανωτή.
2: Λοιπόν, μια και μιλάμε για το Μουντιάλ, για να πούμε λίγο και τώρα, επειδή είπατε και το Μουντιάλ. Να πω κάτι, σου έχω στείλει και ένα πινακάκι στο κάποια στιγμή η Ιρακλή, αλλά τότε τα Final Four και αυτά δεν πρέπει να το έχεις δει.
0: Δεν το έχω δει, όχι.
2: Πρόσεξε με, το Βραζιλία Μαρόκο είναι μία η ώρα τη ημέρωμα Κυριακή. Όχι Κυριακή προς Δευτέρα, αλλά θα πέσει στην εκπομπή του Νιαούλη.
0: Το βλέπα Δευτέρα. Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, και επίσης έχει βγάλει κάπου και το έχω αποθηκεύσει, έχει βγάλει το ίντερνετ σε ένα site, βγήκε ένα πινακάκι που δείχνει όλους τους αγώνες της πρώτης φάσης, που θα είναι σε όρις που μπορούμε θεωρητικά να τα δούμε τα παιχνίδια. Αν θες να σου στείλω μετά, μόλις κλείσουμε.
0: Ναι, στείλ το.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Γράφει ένα φίλο πάντω ότι είναι ασπρόμαυρη τηλεόραση με 4 καναλιών και αναλογικό στυλ συντονισμό, όπω το ραδιόφωνο. Άλλε εποχέ, άλμπου μου διάλειμμα με χάρη τη φωτογραφία από εφημερίδα. Και με ούχου κολούσε τι φωτογραφίε, φίλε. Αυτό ήταν το μοντέλο του 86. Τα χαρτάκια θα υπήρχαν και χαρτάκια.
2: Όχι, εμεί δεν τα προλάβαμε αυτά. Ήταν τότε η μόδα με τα χαρτάκια. Τότε, α πούμε, και το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν. Και δεν δίναμε και την ιδιαίτερη σημασία, δεν ξέραμε τι αξία θα έχουν αργότερα και πολλοί από εμάς περισσότεροι τα χάσαμε, τα πετάξαμε.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. Όλα τα είχα.
2: Σε ένα μαγαζί στο Μοναστηράκι που πουλάγε παλιά περιοδικά, είχα ψαχτεί μια φορά και είχα πάρει κάποια μπλεκ, τα οποία είχαν αφήσει ποδοσφαιριστών μέσα.
0: Ναι.
2: Και μου είχε κάτσει το μοναδικό που βρήκαμε αφήσα και είχε μία του Βαζέχα. Τι να την κάνω τώρα εγώ του Βαζέχα. Και την έδωσα σε ένα φίλο Παναθηναϊκό, ο οποίος τρελάθηκε.
0: Εγώ έχω. Γιατί έψαχνα λίγο παλιά στο δωμάτιό μου στο πάνω σπίτι. Και εκτός του βρήκα κάτι αλμανάκ. Τα θυμάστε τα αλμανάκ που υπήρχαν.
1: Ναι, με.
0: Ναι. Και το ένα είχε γυξόφιλο το Σαραβάκο.
1: Έτσι.
0: Με φανέλη Ντέρα Αμέρικαν. Για την κλασική Παναθηναϊκού. Και είχα κόψει φωτογραφία. Και ποιον ρε φίλε, πιτσιρικάς τώρα, Τάκη Λεμονή.
1: Okay.
0: Δηλαδή τον ποδοσφαιριστή, ξέρεις, και την είχα, την έχω κρατήσει. Okay. Δηλαδή και να δεις, δηλαδή, που και εκεί με τον Τάκη από πιτσιρίκι.
2: Διονύση, να υποθέσω ότι θα κάνουν πρεμιέρα τα Βεσίλια Μπάνια το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θα...
1: Ε, άμα έχει 35 το σκεφτούμε. Ξέρεις τι, εγώ στην Αθήνα δεν πάω συχνά για μπάνιο.
0: Πήγαινες τώρα, μη
1: μου.
0: Πώς δεν πήγαινες.
1: Πού.
0: Δεν βέβαια, αφού πήγαινες, που λες, δεν πήγαινε για μπάνιο.
1: Πού.
0: Με τον άλλον.
1: Ναι, δεν πάω συχνά, λέω. Ναι. Δεν έχω πάει καθόλου. Δεν πάω συχνά, δηλαδή στην Αθήνα θα πάω.
2: Δηλαδή, ας πούμε, το πιο κοντινό είναι, παράδειγμα, η Κινέτα, ξέρω εγώ. Ο Παπές, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα.
1: Πας μακριά. Πιο κοντινό, να πας, ξέρω εγώ, προς Ανάβησο από εκεί.
2: Α, οκ, εντάξει.
1: Κάποιοι πάνε βουλιαγμένοι πιο κοντά κτλ. Τέλος πάντων, εγώ δεν πάω συχνά στην Αθήνα γιατί θα πάω 2-3 φορές το χρόνο στην Αθήνα. Γιατί είναι πέρα από ότι πρέπει να φύγεις μακριά για να πας σε μια θάλασσα νορμάλ. Στο Σούνιο καμιά φορά θα πάω. Και
0: στο ξενοδοχείο.
1: Μπράβο, στο Αιγαίο από κάτω.
0: Ναι.
1: Και...
2: εγώ χειμώνα καλοκαίρι στον Άλυμο, έτσι. 20 χρόνια τώρα.
1: Από το πόδι που είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα.
2: Όταν έχει φωτιαδάκι είναι καλά. Όταν έχει φωτιαδάκι είναι καλά. Στο νοτιά εντάξει, είναι η Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Απλά τι γίνεται. Ξέρετε τι γίνεται. Στην Αθήνα έχει αυτό το κακό. Τι πρέπει να φύγει μακριά και Σαββατοκύριακο που θα πάνε όλοι για μπάνιο. Αν θέλει τώρα 2 ώρες να πα και άλλε 2 να γυρίσει. Άστο. Άστο. Κάτσε σπίτι σου.
2: Λοιπόν, να πούμε και κάτι έτσι για λίγο για μεταγραφές και να κλείσουμε να μιλήσουμε κι άλλοι.
0: Μια πινελιά μόνο γιατί ξεφύγαμε.
2: Μια πινελιά, ναι, ξεφύγαμε λίγο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, για να μπορέσω να μπω σε μια... Ας πούμε, ο Τσάπρας αυτή τη στιγμή πόσο κοστολογείται. Γιατί άκουσα το πρωί για 3 εκατομμύρια και τέτοια.
0: Τόσο ζητάει ο Λεβαδιακός, αυτό έχω μάθει.
2: Μας στο προφίλ του δείχνει 1,5.
0: Ποιο είναι το προφίλ του?
2: Στο Transfermarkt.
0: Άμα κοιτάς το τράσερ με τις τιμές, αδερφέ, δεν θα κάνεις ποτέ μεταγραφή. Αυτό είναι άσχετο ότι μπορεί να ακούσει. Να αξιολογεί το τράσερ.
2: Να πω κάτι. Ας πούμε. Θυμάμαι και λίγο παλιές εποχές μεταγραφές που γινόντουσαν πιο παλιά. Πας στον Κομπότη, έλα εδώ κύριε Κομπότη, όσα θες, πάρε ένα 800, ένα 800. Πάρε το ένα Σιμέντο και άλλο ένα παιδί από την ΚΑΠΑ, από τη Β' ομάδα και 10% μεταπόληση. Θα σου δώσω τον τέχνη.
0: Ένα 800 για τον Ασημέντο, μάνι πηγαίνει μεταγραφή στα 5-800, γιατί ο Ασημέντο έκανε 4.
2: Anyway, εντάξει, το βλέπω πολύ κινδυμένο το 3 εκατομμύρια. Στο μεταξύ, αν είδα καλά, του έχει κάνει και επέκταση μέσα στο 26. Έτσι, διαφώς θα να κάνω λάθος, του έκανε καινούργιο συμβόλαιο μέσα στο 26. Τώρα, με το 30 νομίζω του έχει κάνει. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα. Για να το ξέρει, α πούμε, γιατί μπορεί και άλλοι φίλοι να μπορεί το τράσπαρο να βάζει μια τιμή σε ένα ποδοσφαιριστή, δηλαδή ότι η αξία του είναι 1,5 εκατομμύριο, είναι 2, είναι 5, είναι 10. Αλλά είναι δεδομένο, ξέρει ότι επειδή κάνει 10 θα πουληθεί 10, μπορεί να πουληθεί 5, να μην είναι η τιμή σωστή ή και ανάλογα, ξέρει, με τη ζήτηση ή και τι εμφανίσει τι οποίε μπορεί να έχει κάνει ένα ποδοσφαιριστή, και ούτε φυσικά, μα λέει ότι είναι με 1,5 θα τον πάρει με 1,5 εκατομμύριο.
2: Λοιπόν, και να κλείσω, θέλω να επισημάνω ένα παίκτη, το Γκίντο Ροντρίγκες. Αυτός ο παίκτης είναι περίπου στη θέση του Γκαρσία, του Έσε. Πιστεύω ότι θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση αυτός ο παίκτης. Αργεντίνος είναι. Τον ξέρεις προφανώς, είχε ακουστεί και τις προάλλες. Το πήγα και τον είδα και κάτι βιντεάκι, φοβερός. Κόβει μπάλες αυτά, μοιράζει παιχνίδι. Μη σου πω δηλαδή ότι μπορεί να είναι και λίγο καλύτερο του Έσε.
0: Θα τα δούμε, αδερφέ, όταν δούμε ποιοι παίκτες θα έρθουν και μετά θα την κάνουμε την κουβέντα. Να είσαι καλά, Άρη.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε και σου στέλνω το Ηλία. Ναι, και σου στέλνω και το πινακάκι. Το μόλις κλείσουν με το Μουντιάλ. Έγινε, καλό βράδυ.
1: Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Κλείσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
8: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
9: Είπε.
8: Στη μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
9: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
10: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής.
9: Ελοχήμνε φελή.
10: Χρηματοπιστωτικής.
9: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου.
11: Πάντως, η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
12: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την παρέα. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
9: Αμάν.
12: Το μαμά. Το μαμά. Ή την μπαμπά.
8: Αλλάζουν παίχτες οι πάσες στο Απόλλωνα.
13: Ήμαρτον κύριε. Τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
14: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
9: Τι κουραφέψαλα είναι αυτό, ρε.
14: Λευκαδίτικα φρικαδέλια. Όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
15: Γεια χαρά, καλησπέρα σε εσένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
16: Θα είναι στον πάγκο ο...
9: Πώς το πες αυτό!
16: Θα είναι στον πάγκο ο...
9: Ο Λουχάνος.
17: Ζήτω!
18: Στο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
9: Όνειρο ζωή μην ξυπνάτε!
18: Φραγκφούρτ.
8: Καλά είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
9: Το χωράφι, καλό.
8: Αυτό θα το σημειώσουμε.
0: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Λέω φίλος, γι' αυτό είσαι 9.30 το πρωί στην παραλία και φεύγεις για 2-3 πίσω. Δεν χάνεις τη μέρα, δεν μπεις στην κίνηση, δεν τρως όλο τον ήλιο. Και στην τελική ξάπλωση την ώρα το μεσημέρι σπίτι και μια χαρά. Δε φίλε, για να πάω 9.30 στην παραλία, πρέπει να ξυπνήσω σε 7.30.
1: Γιατί τι έχεις να κάνεις 2 ώρες.
0: Να ετοιμαστώ, να φάω κάτι για να φύγω. Και να πάω, δεν θα πάω δίπλα, θέλω και δρόμο.
1: Πάντως γράφουν ότι πιο γρήγορα πας στην Κινέτα από ό,τι πας στο Σούνιο.
0: Εντάξει, δεν είναι και δίπλα.
1: Ναι. Κάτι μπορεί να πας και σε μια πισίνα, μα θες.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι το ίδιο η πισίνα με τη θάλασσα, μπορεί να κλείσει τώρα.
1: Είναι και πιο δίπλα.
0: Μάλλον δεν είναι το ίδιο το να πας σε μια πισίνα.
1: Γιατί μπορεί να είσαι ο κοκτέιλ σου.
0: Έλα. Δεν είναι το ίδιο. Η φύση είναι άλλο πράγμα.
1: Η φύση
0: είναι το ίδιο. Ναι. Να πας στη φύση, στη θάλασσα, στην παραλία. Το ίδιο πράγμα είναι, το έχουμε ξαναπεί με την πισίνα. Αν δεν έχεις επιλογή, οκ, αλλά δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δηλαδή είμαστε σε χώρα που έχει θάλασσες.
1: Εντάξει, οκ.
0: Να πάω στην πισίνα.
1: Καλά, ρε παιδί μου, εκεί
0: που στην Δανία να πω ότι να πάω.
1: Ρε παιδί μου, να πω στη Δανία.
0: Ναι, στην κεντρική Ευρώπη, ξέρω εγώ.
1: Δεν έχει θάλασσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όχι. Κρύο να πάω κάπου μέσα.
1: Αλλά θα είναι λίγο παγωμένη, πιστεύω. Δηλαδή δεν θα κάνεις καμιά βουτιά και στην Κοπεχάγη τίποτα. Δηλαδή.
0: Είσαι της πισίνας.
1: Όχι. Όχι, δεν είμαι. Κοίτα, δεν με ενθουσιάζει η θάλασσα. Δηλαδή. Δεν θα σου πω ότι δεν θα περάσω καλά, αλλά θέλω να έχει πάντα ταβέρνα. Δίπλα.
0: Άλλο αυτό.
1: Θέλω κάτι να υπάρχει.
0: Δεν έχει μόνο η θάλασσα ταβέρνα.
1: Ναι, να έχει μια ταβέρνα, να έχει να μπορεί να πάρει καφέ, να μπορεί να κάτσει. Να... Δεν μπορώ δηλαδή τα hardcore αμπαργό τότε και τέτοια. Ναι, δεν τα μπορώ. Λοιπόν, να κρατήσουμε ένα όνομα για Αργεντινή. Βαλεντίν Μπάρκο, αριστερό που έχει λύσει στη Στρασβούργο και είναι παιχτάρα. Πιστεύω θα κοστίζει κανένα κοσαρικάκι για πλάκα αυτός. Λοιπόν, πώς δεν τη θυμάμαι τη Βραζιλία του 6 με Ρονάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος, Αντριάνο, Ροναλντίνιο, Ζουνίνιο, λέει και πάτους. Α, καλά, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, και στο, να απαντήσουμε μόνο και στο Βασίλειο από τη Βούλα, γιατί το έχει στείλει 2 φορές το παιδί το μήνυμα. Είναι η Ηρακλή Πιωτρίκο ότι η μεταγραφή του Ολυμπιακού θα πρέπει να σπέξει το παίζει πίσω από το φόρι για να καλύψει το κενό του Κοστούλα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ. Και γενικά ο Ολυμπιακός θα κάνει ποιοτικές μεταγραφές. Και με προσωπικότητα, δηλαδή παίχτες που να μπορούν να βγουν στα δύσκολα μπροστά. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις όλες αυτές. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, ξεφύγαμε. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Α, έλα Μανώλη.
2: Έλα, πήρα και χθες περαστικά.
1: Εντάξει, λοιπόν, καλέ μου. Απλά ήταν τη στιγμή. Με έφαγαν οι μελιτζάνες.
2: Φάγανε μελιτζάνες, μη σε φάγανε τίποτα κανένα απ' έξω. Κανένα κοινό που έχουμε, όχι.
1: Όχι. Εγώ φάγα τέτοιο. Προσέχω τις περισσότερες φορές πια το βράδυ. Και έφαγα σε τι μελιτζάνα με ανθότυρο.
2: Να σου πω κάτι για το Διονύση, τι ατυχία έχει και παράλληλα τύχη. Ότι στα Λεχενά που είναι, έχουν μία από τις χειρότερες παραλίες εκεί κοντά.
0: Στα Λεχενά και... δεν είναι παραλία, είναι άστο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, κοντά η παραλία κοντά στα Λεχενά. Αλλά έχει την καλύτερη παραλία της Ελλάδος εκεί, δίπλα στην Κυλλήνη.
0: Κοίτα, για να καταλάβει ο Ηρακλής που δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Τα Λεχενά, ως Λεχενά, έχουν παραλία. Στο 1,5 χιλιόμετρο πόσο είναι.
1: Άντε,
0: από την πόλη, από την Κωμόπολη. Παλιά ήταν τρομερή παραλία. Μετά τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Τι την κάνατε.
0: Με βιολογικούς καθαρισμούς και τα λοιπά. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα Λεχενά χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, δεν έχει βρεθεί άκρη. Με αποτέλεσμα η θάλασσα να βρωμήσει, να γίνει χάλια. Δεν είναι για να πηγαίνει για μπάνιο δηλαδή.
2: Συμβαίνει αυτό σε πολλές παραλίες.
0: Είναι χάλια. Αλλά πα Κυλλήνη από εκεί, Κάστρο, που είναι τρομερές παραλίες.
2: Είναι η παραλία τη Κυλλήνη, σου το λέω και εγώ, γιατί είναι η γυναίκα μου από εκεί, που έχουμε από Ικαρία, που έχουμε και εμεί τα εκτρελές παραλίες. Παραλία της Κυλλήνης δεν υπάρχει, εντάξει. Βέβαια, έχει τα ξενοδοχεία, αλλά σαν παραλία είναι
0: άλλο.
2: Είναι Champions League, εντάξει, Champions League.
0: Ναι. Για να καταλάβεις, η Ηρακλή είναι από μένα 1/4 με τα μάξι.
2: Ναι, όλοι δίπλα, έτσι, δίπλα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, θα σε τρολάρω ήθελα για τα Λεχιονά, να σε τρολάρω ήθελα.
0: Καλά, έκανες, τι.
2: Εγώ τα πάω τα Λεχιονά, γιατί δεν ξέρω, μου αρέσει, επειδή έχω συνδυάσει και εκεί πήγαινε το λεωφορείο, ας πούμε, τον πρώτο καιρό που πήγαινα. Και μου αρέσει αυτή η περιοχή και μου αρέσει αυτή η σχέση που έχει εκεί. Μου θυμίζει λίγο Ικαρία, ο Μεξικό, έχει μια ωραία ηρεμία. Είναι χαλαρή ρυθμή, μου αρέσει.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ διακοπές από εκεί.
0: Ωραία είναι, καλοκαιράκι είναι ωραία.
1: Όχι, ποτέ όμως.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ τουρισμό εκεί, εντάξει. Έχει
1: ναι, όχι, ποτέ, όταν σου λέω ποτέ, ποτέ.
0: Κυρίως
2: και πάρα πολλούς Γερμανούς, αν
0: αυτό πήγα να σου πω. Είναι Ρόμπινσον για ένα ξενοδοχείο του Γερμανούς. Κοίταξε να δεις, κυρίως έχει ξένους. Γερμανούς, τώρα τελευταία χρόνια Ρώσους, Άραβες κτλ. Που έρχονται με αεροπλάνο, με άραξο, με τσάρτερ και πάνε, κάνουν διακοπές. Απλά τι γίνεται. Έχει εσωτερικούς τουρίστες. Δηλαδή είναι όλα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία τα έχουν όλα. Τα βραχιολάκια που.
2: Ναι, και δεν βγαίνουν πλέον έξω.
0: Και
2: ναι.
0: Δεν βγαίνουν. Δηλαδή θα βγουν, αλλά δεν βγαίνουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να, για να στηριχθεί, ξέρεις, η ταβέρνα.
2: Ναι, ναι, που παλιά.
1: Αυτό με το βραχιολάκι. Είναι τραγικό.
0: Είναι τα ξενοδοχεία αυτά που είναι προσφέρουν ναι, αυτό και πάνε.
1: Και το έχουν και στα Χανιά αυτό. Είχα πάει σε.
0: Ναι, αλλά τα Χανιά που έχει περισσότερο τουρισμό, η Κρήτη, ναι. Θα βγουν και έξω.
1: Εκεί, και θα σου πω, εγώ είχα πάει.
0: Εκεί θα βγουν, ρε παιδί μου, έξω ιδίω 10.
1: Για μια βάφτιση. Θα μείνει σε τέτοιο και με το
0: κουμπί κάπου δεν έχει βραχιολάκι. Του λέω ότι στου 10 θα μείνουν μέσα.
2: Και πολλά γκρουπ που κάνουν με ποδήλατα και τέτοια είχα δει. Έχει εντάξει.
0: Οι Γερμανοί μόνο. Εκεί που
2: ναι, οι Γερμανοί πάνε.
0: Οι Γερμανοί εκεί πάνε. Δηλαδή οι Γερμανοί θα βγουν. Οι Γερμανοί φαντάσου εκεί πάνε και μπορεί να κάνονται 3 μήνες.
2: Ναι, ναι. Δουλεύουν και από εκεί.
0: Ναι, ναι, δουλεύουν από εκεί. Κάνουν τα δικά του. Θυμάμαι παλιά έρχονταν ο Κοχ.
1: Ναι.
0: Ο βασιμπολίστα. Ο Φέμερλινγκ αργότερα.
1: Γερμανός έφτασε.
0: Ναι. Εκεί στο ξενοδοχείο. Ο. Ένα προπονητή Μπάουερμαν, πώς λέγονταν.
2: Ναι. Ο Μπάουερμαν, ναι, ναι, Μπάουερμαν. Ερχόταν
0: ο Μπάουερμαν.
1: Και στην Μπάγκερα, στην Μπάγκερα Λεβερκούζα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Καλός προπονητής, καλός προπονητής.
1: Είχε έρθει στον Άρη.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Πάσα για μπάσκετ. Καταρχάς να πω κάτι για μπάλα. Από 3 κολλήματα που είχα και εγώ που είπατε πριν για Πανίνη. Εντάξει, Πανίνη. Πανίνη ήταν κάτι αδέρφια. Είχαν ένα. Ο πατέρας του είχε ένα. Κάτι σαν ψιλικατζίδικο στη Μόντενα, από εκεί ξεκίνησε όλο το σκηνικό και έφτασε να πουλήσει την επιχείρηση να την πάρει μέχρι και η Marvel. Γιατί έχει δει που βγάζει και η Marvel τέτοια υπερήρωες και τέτοια σαν χαρτάκια. Εγώ είχα.

0: κάνει και Μπουιτόνι, ναι. Τη διαφήμιση Μπουιτόνι, έχει ένα μικρό νι και ένα μικρό άρα, ας πούμε. Είναι τα αρχικά ενός ναι. Ιταλού, ρε παιδί μου, του Νικόλα Ρακούλια που έχει κάνει αυτήν την εταιρεία. Εντάξει, μιλάμε αυτές οι μπλούζες, δεν υπάρχουν. Είναι όσο πιο ρετρό γίνεται, έτσι. Δηλαδή, τώρα αν φέρεις αυτή τη Νάπολη, άμα βρεις μια παλιά original, μπορεί να κάνει και 5 και 6 χιλιάδες ευρώ να πωλείται στο διαδίκτυο. Έχει δηλαδή πολύ πράγμα. Τέλος πάντων, να πούμε για τον μπάσκετ χθες που λέγαμε. Καταρχάς, και εγώ την πάτησα, νόμιζα ότι δεν είχε γίνει φάουλ. Είδαμε ότι από το βίντεο, γιατί λείπα να πονιούνται τώρα για την ΕΡΤ, ότι είχε τραγική μετάδοση. Όντως, δηλαδή ξεκινάγαν καταρχάς τα 10 λεπτά και χάναμε τις επαναφορές. Ξεκινάγαν ενώ η μπάλα είχε μπει ήδη μέσα. Και δεν γίνεται τώρα το 2026 να μην έχει, να είναι μονοκάμερος, ας πούμε, αγώνας. Δηλαδή, ακόμα και σε. Τι να σου πω, έβλεπα τις προάλλες στον Αμίντα με το χολαργό, ας πούμε, είχε καλύτερη λήψη τηλεόραση. Πιο... στο YouTube πιο καλά βλέπα με τα replay. Δηλαδή, εντάξει, την πατήσαμε όλοι. Βέβαια, μετά, άμα το παρατηρήσεις, δεν διαμαρτύρεται κανένας. Ούτε από τον πάγκο. Αν εξαιρείς τον Αταμάν που διαμαρτύρεται για να διαμαρτύρεται, ούτε οι βοηθοί διαμαρτύρονται. Απλώς έχουν σηκωθεί οι όρθιοι. Και ο Ναν δεν διαμαρτύρεται καθόλου. Δηλαδή, εντάξει, η Τσαρούχα έχει στοχοποιηθεί. Εμένα στην αρχή όταν την είχα πρωτοδείξει σαν διαιτήτρια δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί πίστευα ότι επειδή είναι γυναίκα θέλει κάπως να επιβληθεί, ας πούμε. Έπαιρνε λίγο παραπάνω στηρίγματα από αυτό που τους αναλογούσαν. Τα τελευταία χρόνια όμως είναι μακράν νούμερο ένα Ελληνίδα, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ καλή διαιτητής και αυτό ότι τις στοχοποιούν και δεν παρασύρεται της δίνει ακόμα μεγαλύτερο credit. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τις βολές που σας είπα χθες, γιατί υπάρχει μια προπαγάνδα για τις βολές και βλέπω ότι το λένε και οι μπασκετικοί δημοσιογράφοι και τους σταθμούς σας και σε εκπομπές. Και είναι αυτό που πραγματικά το πιστεύω, ότι το να λες ότι είμαι μπασκετικός ή ποδοσφαιριστικός δημοσιογράφος δεν σημαίνει αυτόματα ότι είσαι λάτρης του αθλήματος. Δηλαδή, όταν εγώ, ας πούμε, που ασχολούμαι με το άθλημα, τον αγώνα αυτόν τον έχω δει από χθες 4 φορές. Έτσι, θα τον δω και σήμερα άλλη μια Πέμπτη. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπόρεσω μετά αυτά τον δω μία φορά τον αγώνα να πω τι ακριβώς έγινε, όχι διαιτητικά μόνο, τι έγινε σωστό. Δηλαδή, δεν γίνεται σε κανονική ροή. Μόνο ένας προπονητής μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Εμείς δεν είμαστε προπονητές, κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις και στις περισσότερες από ό,τι βλέπουμε πέφτουμε έξω. Δηλαδή αυτό που έλεγα και εγώ, έλεγα για το Χολ ότι μου θύμιζε το χειρότερο Αμερικάνο ψηλό που έχω δει ποτέ στον Ολυμπιακό και όμως ο Μπαρτζόκας τον έκανε να φαίνεται καλό και δείχνει γιατί αυτός είναι προπονητής και γιατί εμείς μιλάμε στο ράδιο αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός είχε βαρέσει 5 βολές, ο Παναθηναϊκός καμία. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάει ποτέ την μπάλα στο ζωγραφιστό. Ποτέ, ποτέ. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πληρώσει το ρόστερ του, το έχει χτίσει και το έχει πληρώσει και έτρωγε κράξιμα για τους ίδιους οπαδούς του, ώστε να μην δέχεται βολές. Δηλαδή όταν έχεις το γόκαπ στον Άσο ή τον Ηλικίνα στον Άσο όταν παίζεις στην Ευρώπη, χάνεις την επίθεση. Κάποιοι λένε γιατί να έχω στον Άσο που δεν σου σκοράρει, αλλά έχεις ένα παίκτη που τον βάζει στον καλύτερο παίκτη της αλλήλης ομάδας όπως είναι ο Ναν και σου κάνει τη δουλειά που πρέπει να σου κάνει. Δεν σου κάνει φάουλ. Φάουλ κάνει. Το φάουλ καταρχάς να πούμε ότι είναι μέρος της άμυνας, έτσι. Το φάουλ, το έξυπνο φάουλ. Το φάουλ στις βολές ή όταν έχεις τον πόνους είναι αδυναμία της άμυνας. Ότι να κάνει ένας παίκτης να χρησιμοποιήσει σωστά το φάουλ, γι' αυτό σου δίνει και το δικαίωμα μέχρι τα 4 φάουλ, ας πούμε, να μην είσαι στον πόνους, είναι μέρος της άμυνας. Δηλαδή ένα σωστό φάουλ είναι μια καλή αμυντική ενέργεια. Ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει σε αυτό το πράγμα. Έχει βάλει στο ρόστερ του. Θέλει στον Άσο και στο 5 να οδηγεί το pick and roll, τον κοντό, τον οδηγεί πάνω στο ψηλό. Του δίνει ένα μεσοδιάστημα. Το οποίο αυτό μεσοδιάστημα, παίκτες όπως ο Ναν, ας πούμε, στις καλές τους μέρες μπορεί να βάλει 30 πόντους. Δεν έχει βάλει ο Ναν 30 πόντους αγώνες με τον Ολυμπιακό.
1: Καλή, και χθες έβαλε 20.
0: Ναι, χθες έβαλε πολλά καλάθια off-ball, ας πούμε. Έβγαινε από το screen και έβαζε τρίποντα. Αλλά θέλω να σου πω, έχει παίξει πάνω στην καλή της αυτή την άμυνα. Στο μεσοδιάστημα. Υπάρχουν πολλοί παίκτες σαν τον Ναν να μπορούν να το κάνουν αυτό. Όχι. Άρα σαν λειτουργία αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει επενδύσει. Έχει πληρώσει. Έχει επενδύσει το ρόστερ. Χάνει κάποια πράγματα στην επίθεση και τα κερδίζει στην άμυνα. Δηλαδή τώρα μου βγαίνει με ένας και μου λέει είμαι μπασκετικός δημοσιογράφος και γιατί ο Ολυμπιακός εκτέλεσε παραπάνω από το βολές. Μα έχει επενδύσει αυτό το πράγμα. Έχει χτίσει το ρόστερ του
1: παρόλο. Ωραία, ωραία. Γεια σου.
0: Λοιπόν, αυτό θέλω να πω και ότι η Δετσία είχε ένα ή δύο λάθη πολύ ατομικά, δεν επηρεάζει καθόλου το αποτέλεσμα και ο Ολυμπιακός με πάρα πολλά λάθη που έκανε τους πολλούς ευθυνδιασμούς θα είχε κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε παιχνίδι για νίκη με τα τρίποντα του Μητόγλου. Έκανε παιχνίδι για νίκη και δεν μπόρεσε να την πάρει γιατί δεν είχε καθόλου παιχνίδι από μέσα. Ο Λεσόρ μόνο δύο φορές έβαλε την μπάλα μέσα, στη μία πήρε φάουλ, δεν είχε μπόνους για βολές, στην άλλη κέρδισε βολές. Δηλαδή, άμα δεν βάλεις την μπάλα και μέσα, δεν θα πάρεις ποτέ φάουλ.
1: Έγινε,
0: καλό βράδυ και περαστικά.
1: Λοιπόν, δύο τρεις.

0: λέτε για το ντοκιμαντέρ, γιατί δεν το. Α. Μπήκα μέσα. Πώς να το δω. Είδα μέχρι ένα σημείο. Αλλά θέλω μετά, δηλαδή του Τζίγκερ και αυτά που μου στέλνετε, τα έχω χάσει. Θέλω μετά να πάω να τα δω. Στο σπίτι βλέπω όλο νυχτή από σύντομα. Πόσες ώρες είναι αυτό το ντοκιμαντέρ, ακόμα παίζει. Άρχισε στις 10.
1: Α, δηλαδή θα ξεκινήσουμε τον Άκη αύριο.
0: Όχι ρε, το είδα μέχρι να μπω εδώ. Δηλαδή είδα καπετάνιο και αρχή Τζίγκερ. Μέχρι εκεί. Ακόμα παίζει τώρα, βλέπω τον Καραγκούνι.
1: Τι άσου. Καλά, με Άκη θα ξεκινήσω. Λοιπόν, 3-4 μηνυματάκια και πάμε στον επόμενο φίλο. Εδώ ο φίλο, πόσα χρόνια ο Κασάμπιαν. Και εγώ φαν Πανίνη, δυστυχώς ακόμα και εκεί οι Αμερικάνοι του έφαγαν και έχασαν τα δικαιώματα του Μουντιάλ από το 2034. Καλά, φαν Πανίνη, ναι. Βέβαια, έχω πολλά χρόνια εγώ να ασχοληθώ.
0: Μου λέει ένα φίλο ότι ερχόταν και ο Βασίλισσα του Μαρόκου. Κάθε χρόνο λέει έρχεται. Πριγκίψα, εγώ το θυμάμαι. Ερχόταν, δεν θα μεγάλωσε.
1: Θα πιθανε να βασμιστεί.
0: Λοιπόν, έχω φίλο που δουλεύει στο ξενοδοχείο. Κόλλητο μου φίλο, συμμαχτή μου.
1: Ναι.
0: Δουλεύει στο ξενοδοχείο που πάει πριγκίψα από το Μαρόκο κάθε χρόνο. Βασίλισσα που λέει ο φίλος, εγώ το θυμάμαι παλιά.
1: Εντάξει.
0: Ήταν ο προσωπικός της, ο μπάτλερ, ας πούμε.
1: Ναι. Τι θέλετε για αυτά.
0: Ναι, τώρα 2 μήνες πήγαινε αυτή, καθόταν.
1: 2 μήνες.
0: Ναι. Και κάποια στιγμή. Βασίλισσα είναι, ρε φίλε, τι να κάνει.
1: Κάτσε ρε 2 μήνες όμως. Δεν βαρέθηκε.
0: Θες να πάρει το καράβι να πάει στην Αιγαία του Αιγαίου να κάτσει 5 μέρες.
1: Καλά, μπορεί να πήγε να πέρα το καράβι.
0: Άκου τώρα. Ποιο καράβι.
1: Ένα σκάφος απέναντι.
0: Άκου τώρα. Κάποια στιγμή παίρνει τον Τάσο το φίλο μου. Τον ήθελε και τέλος πάντων, αλλά από εδώ. Του την πέφτει, ξέρει, όχι, αυτό είναι φίλο. Ναι. Τον παίρνει και του λέει: έχω καλέσει ελικόπτερο.
1: Ναι.
0: Θα πάμε στην Αθήνα για ψώνια. Και παίρνουν το ελικόπτερο.
1: Μπήκε ο Τάσος, δηλαδή.
0: Μπήκε. Έτσι, δεν θα έμπαινε.
1: Ναι.
0: Πήγανε κατέβηκαν Αθήνα, πήγε ψώνια σε αυτή, δεν ξέρω τώρα πού. Ναι. Και γύρισαν. Ήταν να δει λίγο ζωή.
1: Τι σου προκαλεί.
0: Όχι, δεν θέλω να σου πω κάποιοι άνθρωποι. Που ζουν αυτοί που έχουν την άνεση και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Αν ξέρει, μου λέει, θέλω μια απάντηση, το έχει στείλει 3 ώρες ο Βουλής. Αν ξέρει, αν ο Ποντέρο είναι κοντά μας, έτσι έχει ακουστεί ότι έχει συμφωνήσει.
0: Ναι, έτσι λένε.
1: Έτσι λένε. Και για το Μακιντάιρ.
0: Για πάμε πάλι.
1: Και μου λέει, ποιοι είπαν και λες να φύγουν και αν συμφωνεί. Πού θα φύγει ο Μόρις, πίσω και ο Τελικίνα.
0: Χαίρετε.
1: Το Τζόσεφ, εγώ θα το κράταγα και για 4.
0: Καλώ. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώ.
1: Καλώς ήταν.
2: Τι κάνουμε, παιδιά.
1: Όπως λέει εδώ, να ξέρεις, δεκαθλητή και ο Χρήστος από την Ελβετία, Διονύση μου. Και η λίμνη εδώ κοντά στη Γενέβη, τώρα το καλοκαίρι είναι όμορφη για κολύμπη και χαλάρωση, παιδιά. Θάλασσα δεν είναι, αλλά κάνεις τη δουλειά σου.
2: Εμένα μου αρέσει αυτό που είπες, ότι θέλω δίπλα στη θάλασσα να έχω το ταβερνάκι, την καφετέρια, να πω αυτό. Δεν θέλω μοναξίες. Αυτό μου αρέσει. Για το Μουντιάλ του να πω και εγώ λίγα πράγματα. Εγώ δεν είμαι πάντα σταθερή μια ομάδα. Δηλαδή μου εμάζει η βασιλεία του Σόκρατες, Φαρκάου και τέτοια. Μετά ήμουνα με τον Μαραντόνα. Με τον Μαραντόνα ήμουν, δηλαδή όσο έπαιζε ο Μαραντόνα ήμουν Αργεντινή. Μέχρι πέρυσι που το πήρε η Αργεντινή, σταμάτησα με Αργεντινή με αυτά που έκανε ο Μέση. Δηλαδή με την Μαρδία πάντα και τέτοια. Με την Μαρδία τη.
1: Τι βάλανε, τίτλος τιμής είναι για αυτούς εκεί αυτό.
2: Δεν είναι. Τιμήτα το Μαραντόνα θα τρίζα τα κοκαλά του. Πήγε στον Πάπα και του λέει πουλά τα ξαφνικά ρε παιδάκι μου και βοήθα καλά. Τα αυτό. Εσύ το νομίζω ότι ο Μαραντόνα θα...
1: Είχε πίσω ο Μαραντόνα στον Πάπα να πιμπλήσουν
0: τα χέρια.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εντάξει, πάντα μου άρεσε η Ισπανία. Πάντα από ευρωπαϊκές ομάδες, πάντα μου άρεσαν οι Ισπανοί. Τώρα έπαιξα εγώ ένα κατοστάκι στην Γαλλία, να πάρει 7 απόδοση έτσι κι αλλιώς. Βλέπω, έχει πολύ καλούς παίκτες και τέτοια. Θα δούμε τώρα, εντάξει, δεν θα μείνω στο κατοστάκι. Δηλαδή, εντάξει, κάθε μέρα θα έχουμε άλλα παιχνίδια. Από μεταγραφές Ηρακλή, δεν είμαι αισιόδοξος πέντε για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
1: γιατί είναι, αδερφέ.
2: Ποιο πήρε, ο Φορτούλη.
1: Αρχές Ιουνίου είναι.
2: Όχι, δεν είμαι αυτό. Βλέπω πέντε δηλαδή βίντεο διαλογή από Ισπανίες και τέτοια. Δηλαδή δεν βλέπω από μεγάλο ράφι και τέτοια. Και αυτούς δηλαδή που θέλουν με την τύπα να τρέχουν και αυτές δεν θέλουν πεθαράδες. Δηλαδή να ξέρουν μπάλα και τέτοια. Έτσι νομίζω εγώ θα μου κάνει να πέσω έξω. και μακάρι ο Ολυμπιακός να είναι στα πρώτα χρόνια του Πετρίπαρκου. Βλέπαμε ωραίο ποδόσφαιρο ή του Μαρτίς. Τα τρία πρώτα χρόνια. Κατά τα άλλα, στο πάρκετ δύσκολο παιχνίδι αύριο,
1: Φυσικά και είναι δύσκολο. Τελική είναι. Τι θα είναι σαν εύκολο μάτς. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τα σουτ. Πολύ μεγάλο.
2: Τα σουτ λες,
1: Ναι. Πολύ μεγάλο ρόλο. Μα φάνηκε και στο προχθεσινό πλέον παιχνίδι. Στο χθεσινό παιχνίδι φάνηκε πάρα πολύ. Δηλαδή το... Όσο ας πούμε, όταν αρχίσει να βάζει με ο Παναθηναϊκός, καλούσε τη διαφορά. Κόβαλε και τα 5-4, είχε 5 στα 5 νομίζω. 4 Μήτογλου και ένα Ονάν. Με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι όπως είναι πια και το μπάσκετ που είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και οι διαφορές μπορούν να καλυφθούν. Και βέβαια, αλλά το μακρινό σου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Για μένα.
2: Α, και να πω και κάτι για τα site. Δηλαδή, όχι γενικά για όλα τα site. Και αυτά δεν μ' αρέσουν, παιδί μου, εγώ σου λέω ζωγανός, είμαι καθηγητής. Αλλά όλα τα site, σχηματικές εταιρείες. Εντάξει, ρε παιδιά, υπάρχουν και μικρά παιδιά τώρα. Εντάξει, δηλαδή τόσο διαφήμιση να πάνε να παίξουν τζόγο και στίγμα και τέτοια. Εντάξει, λίγο το... Δηλαδή είναι ό,τι το...
1: Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά, φίλε, αν παρατηρήσεις που λες για όλα τα site, η σταθμή, η τηλεόραση.
2: Ναι, όλοι,
1: ναι, σταθμή. Οι περισσότερες διαφημίσεις είναι στοιχηματικές.
2: Δηλαδή,
1: εγώ έχω να μπω σε site και να δω διαφήμιση αυτοκινήτου.
2: Ναι, μπράβο, ναι, αυτό το...
1: Δηλαδή, δες το νέο Ford Fiesta, ξέρω εγώ τώρα τι δες. Έχω να δω πολύ καιρό. Έχεις ζήσει ποτέ?
2: Όχι.
1: Τίποτα δεν μας αφαιρεί.
0: Βλέπω τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Θα τελειώσει αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Τώρα είναι αδερφέ μου.
0: Ναι, εντάξει, θα τα έχουμε.
1: Τα έχει πει το πρωί, την έχω μάθει τώρα. Τα έχει δείξει ο Δεσίλες αυτά.
2: Ποια?
0: Τίποτα. Ας το μισεί κάποιος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, έτσι χάρηκα που σας άκουσα και θα τα πούμε και στο Μουντιάλ.
1: Θα τα πούμε, δεκαθλητή μου.
2: Εντάξει, άντε, γεια σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, και τον Πυρόλα λέει από μεγάλο ωραίο αυτό.
0: Καλώς ο Πυρόλα, ρε παιδιά.
1: Τι είχε ο Πυρόλα. Παιδιά, ναι, για να γιατί έχω καιρό να διαβάσω.
0: Θέλει τον Κόκαλη που λέει, τι έχει ο Βαβό.
1: Ο Πυρόλα, χωρέρα.
0: Όχι, δεν έχει διαβάσει.
1: Για το κετσπάγιο του.
0: Για
1: να έχετε, γιατί έχετε καιρό να στείλετε ένα μήνυμα για 20άρικο. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πραγματικά το πιστεύω αυτό. Και το λέγαμε και το πρωί και με τον Άκη. Δεν είναι το θέμα να δώσεις 6, 7 ή 8 εκατομμύρια και για να πεις πω ότι είναι μεταγραφάρα. Δηλαδή, είναι το θέμα πού θα τα δώσεις τα λεφτά. Δηλαδή, μπορεί να μην σημαίνει ότι θα σου βγουν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή, για το Στρεφέτσο ο Ολυμπιακός έδωσε 5-3 για τα μπόνους. Για να μην τα ξαναλέγω, ας πούμε. Για το Μάντσα 4,5. Για το Νασιμέντο 4. Δεν είναι λίγα χρήματα. Μπορείς να βρεις παίχτες που όντως να μπορούσαν να σου κάνουν πράγματα και να δώσουν στην ομάδα και δεν με νοιάζει είτε τι συμβόλαιο θα έχει, ούτε και πόσα λεφτά θα δαπανίσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, αντίστοιχα ξέρεις, στις άλλες ομάδες. Ναι, μπορεί να αυξήσει πιθανότητες επιτυχίας παίρνοντας ένα παίχτη με αρκετά χρήματα, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι όλοι αυτοί θα βγουν. Δεν είναι. Πέρυσι, ας πούμε, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι τα χρήματα τα οποία δαπάνει στο Ολυμπιακό δεν του βγήκαν. Βέβαια, πάρα το. Γιατί όλα μαζί βγαίνουν και κοντά στο 20. Κοντά στα 20 εκατομμύρια. Βλέπω, ρε παιδί μου, συνέχεια στα μηνύματα και ότι δεν θα πληρώσουμε και ότι δεν θα δώσει λεφτά η διοίκηση. Το θέμα είναι να έρθουν οι καλοί παίχτες. Το θέμα είναι να έρθουν οι παίχτες που θέλει ο προπονητής. Ο Μπενιλίμπαρ έχει δώσει μια λίστα με ποδοσφαιριστές. Και αρκετοί από αυτούς είναι ελεύθεροι. Δεν είναι κακό το να είναι ελεύθερος κάποιος. Γιατί να είναι κακό να είναι κάποιος ελεύθερος, δηλαδή, και να πούμε, θα πάρουμε δύο ελεύθερους. Μακάρι να μπορείς να βρεις δύο που να έχουν λύσει, να λύγουν τα συμβόλαιά τους και να τους αποκτήσεις. Αρκεί να είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Και όντως να τους θέλει ο προπονητής.
0: Για πάμε.
1: Ναι, βάλε.
0: Χαίρετε. Ένα ακόμα και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
3: Έλα, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Έλα, ακούστα.
3: Τι γίνεται. Ναι, Διονύση, πρέπει να ήταν καλό αυτό.
1: Κωστή μου είναι τρίτη φορά, αδερφέ.
3: Έχεις... Το έχει, ρε παιδιά.
1: Έχεις βγει όλες τις μέρες. Και χθες και προχθές.
3: Πάλι λάθος κάνεις.
1: Κάνω λάθος.

0: Βρία, αλήθεια σου λέω, είναι δεύτερη.
1: Δεύτερη.
0: Πάντων,
1: γεια. Γιατί είναι, τρίτη δεν ήταν.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Πάνω, έχω κάνει λάθος.
2: Πάμε, σαν ακόμα, σαν ακόμα. Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Ερακλή, καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα. Έλα, Μίλτο.
3: Η δεύτερη φορά η δική μου.
1: Ναι.
3: Εντάξει. Τι κάνετε. Ναι. Το ντοκιμαντέρ ήθελα να το δω κι εγώ. Να το
1: πεις.
3: Δω κι εγώ σε πιο μετά. Και... όχι, όχι. Είδα Στίβο. 10 με 12. Ναι. Και εκεί που συμμετείχε και ο Τεντόγλου. Οπότε το ντοκιμαντέρ κι εγώ αύριο θα το δω. Ούτε εγώ θα θέλω να μάθω τι είπαν. Λοιπόν, για το Μουντιάλ που λέγατε τώρα, γενικά για τα Μουντιάλ. Εγώ θυμάμαι το πρώτο Μουντιάλ την 94, 8 χρονών. Με την Ελλάδα είχαμε τότε, ας πούμε, πολύ δύσκολες ομάδες. Δηλαδή και η Αργεντινή με Μπατιστούτα, Μαραντόνα. Πιστεύω ότι τον γκολ που μας έβαλε ο Μαραντόνα με το συνδυασμό που έκανε η Αργεντινή δεν έχουμε φάει καλύτερο γκολ. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει δεχτεί η Ελλάδα καλύτερο γκολ από αυτό. Μιλάμε για γκολάρα.
1: Αν δεν είχε γίνει ιστορία με τον Μαραντόνα, δεν νομίζω ότι αυτή η Αργεντινή θα έχει πάει πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν θα το είχε κατακτήσει.
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν και η Βραζιλία, ήταν και η Ιταλία. Αλλά
3: ο ήταν τελικός ήταν κακός.
1: Α, αυτό λέει. Αλλά ήταν ομαδάρα εκείνη η Αργεντινή. Ομαδάρα. Ναι. Και έμεινε έξω από τους Ρουμάνους.
3: Και φάγαμε γκολά. Και είχε αυτό και η Ρουμανία. Και η Βουλγαρία με το Στόιτσκοφ είχε καλή ομάδα.
1: Το Λέτσκοφ.
3: Ναι, δηλαδή τα θυμάμαι από τότε έβλεπα μπάλα. Θυμάμαι λίγο αμυδρά και τον κόλ του Μαχλά την προηγούμενη χρονιά. Εντάξει. Μετά πάντως λείπει τόσες πολλές ομάδες και η εθνική θα μπορούσε να είναι τώρα για φέτος. Πάντως γενικά έχουμε και εμείς, έχουμε κάνει και άλλες δύο παρουσίες σε Μουντιάλ οι οποίες ήταν καλές. Η μία έχει και πρόκριση με την Κωνσταρίκα που αποκλειστήκαμε.
1: Εκεί ήταν πολύ, αυτός ο αποκλεισμός ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για την εθνική, για τις 16 ας πούμε, του Μουντιάλ, έτσι όπως γίνανε οι διασταυρώσεις. Δεν θα πέσει εύκολα με την Κωνσταρίκα κάθε φορά άμα περάσει. Δηλαδή σε ένα επόμενο Μουντιάλ. Δεν ήταν και μια ομάδα, ξέρεις, φόβητρο. Καλή, ήταν σκληρή ομάδα η Κωνσταρίκα. Αλλά δεν σου έτυχε να πάρεις από τον πρώτο όμιλο, από τον πρώτο πόρο άλλου ομίλου τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Αργεντινή.
3: Βέβαια.
1: Σου έκατσε η Κωνσταρίκα.
3: Βέβαια.
1: Έφτανες 8. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά τότε που λέω στο 94 η Βουλγαρία ήταν ομαδάρα. Είχε πετάξει έξω τους Γερμανούς.
3: Είχε φτάσει ψηλά σε αυτό το διάλειμμα.
1: Στους τέσσερις.
3: Στους τέσσερις, ναι.
1: Η Σουηδία είχε κάνει τότε στην παρουσία της με Νταλίν και Μπρολίν.
3: Ναι, είχαν ομάδα. Είχαν ομάδες καλές. Τώρα που έλεγες πριν για το Σαραβάκο, Ηρακλή, κάτι είχες βρει, λες με το Σαραβάκο, δεν θυμάμαι κάτι.
2: Τα Αλμανάκ.
1: Ναι.
3: Ναι. Το Σαραβάκο, εντάξει, το πρόλαβα λίγο. Είχαμε τότε στα χωριά μας εκεί πέρα της περιοχής. Σε κάθε χωριό υπήρχε ένας μπαλαδόρος και το πρατσούκλι ήταν Σαραβάκος. Θυμάμαι σε κάθε.
2: Στα χωριά της Ελλάδας.
3: Ναι, ίσως και της Ελλάδας. Σου λέω για αυτά που.
2: Ποιος ξέρω. Είσαι ο Σαραβάκος,
3: ναι, και είχα δει όταν είχα έρθει Αθήνα τότε από το χωριό του 2005. Είχα δει ένα φιλικό Παναθηναϊκό Σαραγώσα στο ΆΚΑ που τον είχαν βραβεύσει κιόλας.
2: Το
3: 2-0 με γκολ του Γκέκα.
2: Του είχε κάνει Σαραβάκου. Ήταν η πρώτη φορά που τον γνώρισα και εντάξει. Για μένα μεγαλύτερη συνέντευξη. Γιατί...
1: δεν δίνει γενικά.
2: Όχι, ήταν τότε, θα σου πω τι είχε γίνει. Το 2005 μου θυμίζει τώρα μεγάλη ιστορία. Εγώ 21, μόλις είχε ανοίξει Πορντέι. Και κατέβαινα και βοηθούσα, θυμάσαι. Μπαμπά, κτλ. Και τέλος πάντων.
1: Μετά σωροτσάκια.
2: Έχει κανονίσει ο Τάσος. Ο Νικολογιάννης έλειπε τότε σε άδεια. Απλά ήρθε για το φιλικό, θυμάμαι. Έκανε ο Παναθηναϊκός φιλικό με τη Σαραγώσα για να τιμήσει το Σαραβάκο. Ήταν πρόβα τζενεράλε.
1: Με Κονσεϊσάο.
2: Μπράβο. Πρόβα τζενεράλε και θα
3: τιμούσε
2: και το Κεμπίσκα. Ναι.
1: Και ποιος έχει γράψει το μάτς.
2: Πού να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ποιος.
1: Τζατζαράς.
2: Okay. Δεν θυμάμαι. Και ήταν το φιλικό που τιμήθηκε ο Σαραβάκος. Τέλος πάντων, την ημέρα που ήταν το φιλικό δεν θυμάμαι.
1: Γκέκας πρέπει να έχει βάλει γκολ.
2: Δεν το θυμάμαι.
3: Και τα δύο. Και
2: τα 2-0 είχε έρθει.
1: Και τα δύο Γκέκας
3: έβαλε.
1: Okay. Γιατί φορούσε το 7 και το είχε κάνει στον πρόλογο του παιχνιδιού.
2: Ναι.
1: Θες ότι το 7
2: το 7, ναι. Τέλος πάντων, έχει κλείσει ο Τάσος να πάμε για συνέντευξη Σαραβάκο για να βγει στη Σπορντέι την ημέρα του αγώνα. Είναι να πάω εγώ με συνάδελφο. Εγώ ήμουν πιτσιρικά στο δερπέδι μου, ψαρωμένο ακόμα. Και να πάω εγώ με συνάδελφο τον Γιώργο Σαγκελαρίου που έκανε ρεπορτάζ πάνω.
1: Το χαλαρό.
2: Μαζί με τον Τάσο. είμαστε για καφέ με τον Γιώργο και να πάμε στο σπίτι του Σαραβάκου. Τον άλλη μου. Καλαμάκι ήταν. Και όπως είμαστε για καφέ, κάτι τυχαίνει στο Αγγελάριο. Δεν θυμάμαι τι. Στον συνάδελφο, ο οποίος ήταν πιο έμπειρος από μένα. Και πρέπει να φύγει. Και μου λένε θα πας μόνος σου. Να πάω μόνος μου. Δεν θα το ξέσω ποτέ. Πάω στο σπίτι, χτυπάω το κουδούνι, ανεβαίνω πάνω, σπίτι του Σαραβάκου, μου ανοίγει ο Σαραβάκος και τώρα εγώ βλέποντας ο Σαραβάκου να μου ανοίγει την πόρτα, 21 ετών παιδάκι, και θολώνω. Θολώνω, γιατί βλέπω ξαφνικά το Σαραβάκο τώρα. Ναι, ναι, και μπήκαμε εκεί, μιλήσαμε κτλ. Ήταν ωραία. Ήταν, αλλά ήταν στην αρχή, εγώ πάγωσα. Είδα τώρα ένα ίδαλμά μου.
1: Κρέμανε τα γονατάκια σου.
2: Ναι, ξαφνικά που εγώ τον πρόλαβα λίγο το Σαραβάκο. Αλλά ήταν ο μύθος του τέτοιος που, ξέρεις, εγώ στον Παναθηναϊκό τον πρόλαβα στα τελευταία του 4 χρόνια, ξέρω εγώ. 3-4 χρόνια. Δεν έπαιζε και πολύ τότε με τον Νόση, αλλά ήταν ο μύθος του. Τι μου λέει ο πατέρας μου, κτλ. Και μου έχει μείνει αυτή η ιστορία. Ψάχνω να βρω τη Σπορντέη τότε, την εφημερίδα και δεν τη βρίσκω. Κάπου τα είχα κρατήσει με μετακομίσει.
1: Τι να κρατήσει εσύ, Διονύση, τώρα. Δηλαδή τώρα είσαι και σε. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
1: Έλα.
3: Αυτό ήθελα να πω, ας πούμε, και τότε το ΆΚΑ ήταν φύσκα, θυμάμαι, ήταν γεμάτο. Ενθουσιασμένο.
2: Ναι, είχε 60.000 κόσμο.
3: Ναι, παιδιά από την επαρχία και εγώ είχα έρθει να δω και εγώ τους αγώνες μου εδώ να δω τα γήπεδα κτλ. Και το μόνο που με ξενέρωσε μετά είναι αυτό που είπα. Έπαιξε ο Μπίσκαν και ο Φλάβιο Κονσιεϊσάου, τρομερό μάτς. Εκείνο ήταν και το σύριαλ του καλοκαιριού, ειδικά με τον Κονσιεϊσάου. Οπότε θα έρθει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και μετά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα στα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Γενικότερα δεν ήταν από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές.
2: Ειδικά ο Φλάβιο, ο Μπίσκαν, άντε, πες λίγο κάτι.
3: Ναι, και είχε βγει και πρωταθλητής με τη Λίβερπουλ Ευρώπη το προηγούμενο έτος. Νομίζω,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και λέω, από τότε λέω με τα φιλικά, έχω κόλλημα, δηλαδή πρέπει να με τσιγκλίσεις να πάω να δω φιλικό, ακόμα και από την τηλεόραση, ακόμα και σήμερα. Δηλαδή,
2: εντάξει, τότε είχε πολύ κόσμο, γιατί είχε κάνει και μεταγραφές ο Παναθηναϊκός του Φλάβιου, μπήκαν τα ονόματα, αλλά κυρίως για το Σαραβάκο. Ο κόσμος πήγε για να θυμηθεί, να δει το Σαραβάκο.
1: Και πάντως ο Κωνσταντισσάο ήταν σύριαλ.
2: Ο οποίος Σαραβάκος έπαιξε. Όταν πήρε ο Παναθηναϊκός το W του 10 έκανε φιέστα και έκανε ένα φιλικό οικογενειακό διπλό στο ΆΚΑ στη φιέστα η ομάδα του τωρινή του Παναθηναϊκού
3: με την παλέμαχη
2: με παλεμάχους και έπαιξε ο Ραβάκος βάλει γκολ μάλιστα και είχε αποθεωθεί από τον κόσμο τα λοιπά, ήταν ωραία σχήμα. Να είσαι καλά.
3: Εντάξει, έγινε, καλή συνέχεια.
2: Μου λέει ο φίλος, να είσαι καλά, μου λέει Διονύση, τα συναισθήματά σου όταν είδες ο Ραβάκο με φανέλα ΑΕΚ. Εγώ είχα σοκαριστεί με δύο πράγματα τότε ως πιτσιρικάς.
1: Το Μητρόπουλο.
2: Όχι.
1: Δέσπουλα.
2: Όχι, το πρόλαβα, ρε. Το πρόλαβα. Τότε ήταν. Όταν πήρε το Μητρόπουλο ο Παναθηναϊκός. Ναι, όταν έβγαινε ο Σαραβάκο πήρε το Μητρόπουλο. Είχα σοκαριστεί με δύο πράγματα. Με Σαραβάκο.
1: Του Κωνσταντίνου.
2: Δεν το ξέρω ποτέ. Είμαι στο σπίτι μου, στο πατρικό μου. Και δίπλα, ακριβώς, ήταν ο συγχωρημένος ο Μπάμπης, ένας γείτονας ο οποίος ήταν αεκτζής και είχε ένα μαγαζί. Αυτός έφτιαγνε επιγραφές και τα λοιπά. Και μου λέει, παίρνουμε το Σαραβάκο. Εγώ νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα, δεν το πίστευα. Έκλαιγα, φίλε. Στις παιδάκι τώρα. Τότε ήμουνα 10. Ναι. Και είχα σοκαριστεί όταν σταμάτησε τον μπάσκετ τον Γκέλης. Επίσης δεν το πίστευα τι είχε γίνει. Με αυτά τα δύο. Σαραβάκο ήταν και τον Παναθηναϊκό και πήγε στην ΑΕΚ, ως μικρός τότε, και ήταν και διαχρονιά νομίζω. Ναι, διαχρονιά.
1: Πάω, δεν βασιλότησα.
2: 94 πήγε ο Σαραβάκο στην ΑΕΚ και 94 σταμάτησε ο Γκάλης στο μπάσκετ. Δηλαδή ήταν με διαφορά μηνών. Οπότε το σοκ ήταν.
1: Το σοκ
2: πολύ δυνατό.
1: Το σοκ ήταν πρώτα ο Σαργκάνης, γιατί μ' άρεσε να είναι τερματοφύλακη σε μένα.
2: Ναι.
1: Και μετά, σε πιο μεγάλη ηλικία, ο Αποστολάκης. Άμεσα Αργκάνη, δηλαδή.
2: Μου λέει ένας φίλος, συγγνώμη, πώς τον πρόλαβες 3 χρόνια, ρε Δεσίλα του Σαραβάκου, αφού το 84 είσαι. Να τον θυμάμαι, αυτό εννοώ. Τον πρόλαβα το 85 και το 86, πού να το θυμάμαι, ρε φίλος Σαραβάκου, όταν ήμουν 2 ετών. Εγώ άρχισα να βλέπω 91, εκεί άρχισα να καταλαβαίνω σιγά σιγά κάποια πράγματα. Οπότε τον πρόλαβα λίγο στον Παναθηναϊκό. Αλλά ήταν τέτοιος ο μύθος του. Δηλαδή μου έχει μείνει χαρακτηριστικά εμένα να έχω απορίες όταν ήμουν πιθυρικάς, γιατί δεν έπαιζε ο Σαραβάκος. Τον Όσιμο. Που δεν τον έβαζε. Και όταν έμπαινε ο Σαραβάκος, δηλαδή είχα άξιση χαρά ο Σαραβάκος. Αλλά δεν το θυμάμαι το 87 και το 88, μπορεί να το θυμάμαι.
1: Μα δεν γίνεται.
2: 4 χρόνια, δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι. Λοιπόν.
1: Όχι, άλλη ξέρεις έτσι μετακίνηση, δεν μπορώ να σου πω. Σαργκάνης.
2: Εγώ είχα στεναχωρηθεί και πολύ με τον Νικοπολίδη. Με τον Κωνσταντίνο, όχι τόσο. Απλά ο Νικοπολίδης εμένα μου άρεσε και ως τερματοφύλακας πάρα πολύ και ήταν πάρα πολλά χρόνια ο Νικοπολίδης στον Παναθηναϊκό. Ήταν 15 χρόνια, φίλε. 15 χρόνια. Λοιπόν. Γεια. Yeah. Καλά τη μέρα που έφυγε ο Γκάλης, ναι, είχε γίνει κακός χαμός στο κανάλι, το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Σαμπελόκι που ήταν.
2: Ναι. Και ήταν τότε, επειδή δεν υπήρχε ίντερνετ τότε, ρε παιδί μου. Έβλεπες τώρα σε ένα κανάλι.
1: Πότε ήταν?
2: Το 94.
1: Μόλις είχε αρχίσει να ψιλομπαίνει.
2: Πού μωρέ. Και δεν διάβαζε, υπήρχαν site.
1: Όχι. Μόλις είχε πρωτομπαίνει, θα σου πω γιατί. Γιατί είχαμε ένα ίντερνετ στο φως. Είχα πάει εγώ στο φως 94.
2: Άλλο εσύ, Αγγλί.
1: Ναι,
2: άλλο,
1: δεν, είχε
2: δεν υπήρχε site να πεις να δεις τι έγινε.
1: Όχι.
2: Οπότε τότε τι γίνεται. Μαθαίνεις τι έγινε, το λένε ειδήσεις και μετά μένεις με την απορία. Τι έχει γίνει. Άντε την άλλη μέρα διαβάσει την εφημερίδα και την παράλληλη. Ξέρεις. Όχι, δεν σταμάτησε 95-96 ο Γκάλης. 94-95 χρονιά αρχές σταμάτησε. 95-96 ο Παναθηναϊκός και τον Ντομινίκη πάει στο ΆΚΑ. Ο Γκάλης δεν έπαιξε στο ΆΚΑ. Τελευταίο γήπεδο που έπαιξε ο Γκάλης εντός έδρας, η ομάδα του εννοώ, ο Παναθηναϊκός που είχε πάει, ήταν η Γλυφάδα.
1: Ναι.
2: Εννοώ της ομάδας.
1: Άντως, αυτό
2: ο ΆΚΑ δεν πρόλαβε να παίξει.
1: Το ματς του Γκάλης ήταν στο ΜΕΤΣ.
2: Ναι, λέω που έπαιζε ο Παναθηναϊκός τότε. Όταν σταμάτησε ο Γκάλης, ο Παναθηναϊκός έπαιζε στη Γλυφάδα. Στο ΆΚΑ πήγε ο Παναθηναϊκός το 95, ο Γκάλης είχε σταματήσει τον μπάσκετ. Το τελευταίο ντέρμπι του Γκάλη, το τελευταίο ντέρμπι του Γκάλη ήταν το χειρότερο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που έχουμε δει. Έτσι είναι η ζωή. Ο Γκάλης ο κορυφαίος, το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων, το τελευταίο ντέρμπι που έδωσε.
1: Ναι.
2: Ο Γκάλης. Ήταν
1: στο Sporting.
2: Στο Sporting.
1: Το πρώτο μάτσο με την Τζόνσον.
2: Ναι. Στο Sporting.
1: Κάτι του Sporting δεν βλεπόταν αυτό.
2: Ναι.
1: Ήταν.
2: Από το 96 λέει πήρε το Ευρωπαϊκό Ρεδιονίση. Ναι. 95-96 ο Παναθηναϊκός εκείνη τη σεζόν πήρε το Ευρωπαϊκό. Το 95 ο Παναθηναϊκός πήγε στο ΆΚΑ, είχε Ντομινίκ, είχε σταματήσει ο Γκάλης. Ο Γκάλης σταμάτησε 1994. Πήγε το 91 στο Παναθηναϊκό και σταμάτησε το 94. 91 δεν πήγε, ναι, αν θυμάμαι καλά. Άλλες εποχές, ναι, με Αποστολά έχει γίνει χάμος. Μερσή, διάλειμμα πήγαμε.
1: Όχι.
2: Δεν πήγαμε. Και το σύγχρονο μιλάμε για τον Γκάλη και το. Πάμε, συγγνώμη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Σούπερ Σπορ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
8: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
7: Πνίξτε.
8: Να, πνίξτε.
7: Πρίξε το φουνταριστό.
8: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
7: Πνίξτε.
8: Να, πνίξτε.
7: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
9: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
10: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775 βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι
11: online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
12: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
13: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλαστικά.
14: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
15: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
14: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
16: Μα τι λέω, τι λέω.
15: Νίκη Ρόδου.
14: Δεν είναι συνόμως.
17: Να πάμε όλο τα χώρο στον επόμενο φίλο.
18: Μην ενοχλείτε.
17: Ναι.
18: Τώρα κοιμάμαι.
17: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
18: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
17: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά, σας πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
19: Έξω, απολύεσαι.

0: Έφυγε.
1: Έρχεσαι και τρώγα και κοντεύα να σκάσω.
2: Καλά. Τι κάνετε, καλημέρα.
3: Γαλάστε.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
3: Γαλάστε.
4: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
5: Σταύρο, λες και πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω, ντε.
4: Μάλιστα, κύριε.
6: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Άιντε.
7: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
6: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
7: Να το είπαμε και το Μάνος.
4: Μα τι λέω.
8: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
4: Μα τι λέω.
9: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί.
10: Από το Δημήτρη Μπαντή. Από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαρδάμε στο όνομά μας. Να είμαστε καλά.
11: Καλημέρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
12: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος.
13: Εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
14: Τα δέοντα στη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
15: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
16: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
15: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
4: Μα τι λέω.
17: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: πια δεύτερη ώρα, έτσι όπως θα έχουμε κάνει σήμερα. Τελευταίο 40 λεπτό της εκπομπής. Λοιπόν, κάποια μηνυματάκια. Ηρακλής, που ξέρεις από Ολλανδία. Ναι, για να ξαναπάω κιόλας τώρα. Η Ουτρέχτη αξίζει, όχι, πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία πολύ. Μαζεμένη είναι πολύ ωραία πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ουτρέχτη. Και γενικά πάντα το καλοκαίρι στην Ολλανδία έχει και κάτι γιορτές, κάτι έχει φεστιβάλ, έχει τέτοια πράγματα που μπορεί να. Είχε και στην Ουτρέχτη. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, αλλά είχα πετύχει. Και στην Ουτρέχτη που είχαν έτσι γιορτή, ήταν όλος ο κόσμος έξω. Είναι ωραία πολύ η Ουτρέχτη. Δηλαδή ιδανική πόλη για να μένει κάποιος. Όποτε ακούω το Δεσίλα να λέει το όνομα του Ντομινίκ, σηκώ σαν γέλια και πάμε την ιστορία με το 090.
1: Ο Γκάζ λέει το 92 πήγε στο πάνω. Ναι, 92. Έχεις δίκιο, όχι 91 που είπα.
0: Αν το Ιταλία-Αργεντινή είναι το πιο τρικαδόρικο μάτσο που διάλειπου έχει δει, μισή να φωνάζει Μαραντόνα και άλλη μισή Ιταλία, γιατί είχε γίνει στην Νάπολη. Και τότε ο μύθος λέει ότι είχαν φτιάξει το πρόγραμμα έτσι, ώστε το θεωρούσαν ότι θα ήταν Ιταλία-Βραζιλία το μάτσο του 90. Το ημιτελικός. Και θέλανε να ήταν στην Νάπολη που θα ήταν. Όταν μιλάμε για καυτή έδρα, μιλάμε σχέση πα, α πούμε, το μυαλό στην Νάπολη. Αλλά πέρασε η Αργεντινή και του το χάλασε και τη μαγεία. Έχει γίνει όντως.
1: Ο Γκλέος φίλος. Ο Γκάλης λέει έπαιξε ο Final Four του 94. Έπαιξε. Στο Τελαβίβ. Ήταν σεζόν 93-94 το Τελαβίβ. 94-95 στη Σαραγώσα.
0: Ναι,
1: έτσι. Δεν ήταν ο Γκάλης. Ήταν ο Πάσπαλιε στον Παναθηναϊκό. Είχε σταματήσει ο Γκάλης τότε.
0: Ναι, και ο Γιαννάκης ήταν.
1: Ο Γιαννάκης, ναι. Ο Πάσπαλιε. Ναι.
0: Το 93. Στο Τελαβίβ ήταν.
1: Στο Τελαβίβ ήταν.
0: Ναι. Δώσε στείλει ένα φίλο κάπου να στείλει mail.
1: Ναι, ναι, θα το στείλω. Το είδα. Ευχαριστώ, φίλο μου.
0: Το θέμα είναι αν μπορεί να έχει. Αν αφού θα την έχει όλη την εφημερίδα, μπορεί να το δει, θα το κρατήσει.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέει. Γι' αυτό το λέει. Λοιπόν.
0: Φίλε μου, τώρα που στέλνει, το έχει στείλει 6-7 φορές τώρα για, για τα θέματα με τις στοιχηματικές. Πρέπει λέει, να απαγγείλει και τη συνέχεια. Εσείς δίνετε λέει, προγνωστικά λέει στους ακροατές. Έτσι είναι εδώ η κατάσταση. Δεν είναι όπως το στο εξωτερικό. Σε άλλα θέματα, δεν είναι μόνο για το θέμα το διαφήμιση. Εδώ απαγορεύεται να βάλεις και σε κάποιες χώρες. Δηλαδή, βλέπεις που οι ελληνικές ομάδες βάζουν, δεν μπορούν να έχουν τη διαφήμιση στη φανέλα.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.
0: Ωραία, αλλάζω φανέλα.
1: Ναι, ναι. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε. Τα φιλικά, ένα λεπτό μόνο να το απαντήσω και αυτό το μήνυμα, φίλε, και θα μιλήσεις. Είναι, τα φιλικά θα τα ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Όχι, όταν θα κλείσουν, 6 θα είναι συνολικά πάντως. Έλα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω με τα δύο μεγαλύτερα σοκ τα δικά μου.
1: Αυτά είναι ωραία τώρα, έχουμε μπει σε ωραία ζήτηση.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ και θα το συνεχίσω για αυτόν τον λόγο ακριβώς, γιατί με ταξιδέψατε. Εγώ να τονίσω ότι είμαι το 97 γεννηθής και ποδόσφαιρο παρακολουθώ συνειδητά το 2004.
1: Οκ. Okay.
0: 7 λοιπόν, χρόνια, ναι.
1: Τι ομάδα είσαι, για να δω τι σοκ θα μας πεις.
2: Ολυμπιακός.
1: Ωραία. Οπότε έχει να κάνει με Ολυμπιακό.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει, Διονύση, έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί. Τότε που είχα έρθει.
1: Α, ναι, τώρα κατάλαβα. Ναι. Είχες έρθει.
0: Ναι. Α, τι έκανε.
1: Μπράβο.
2: Ναι, ναι, ναι. Με τον κύριο Ηρακλή έχουμε επικοινωνία και στο Instagram. Ναι. Ξέρετε.
1: Μια χαρά.
2: Είμαστε πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Το μεγαλύτερο σοκ για μένα όταν ήμουν μικρός ήταν όταν ο Ριβάλντο πήγε στην ΑΕΚ.
0: Το πρώτο σοκ.
1: Είναι πιο μικρός.
0: Ναι, ναι. Ίδιες όμως πέσαν διαφορά, ξέρεις, με εποχές,
2: Ξέρετε γιατί και ήταν σοκ, γιατί ήμουνα 11, δεν έπαιρνα εφημερίδες, δεν μπαίναμε στο ίντερνετ τότε ως πιτσιρίκια τόσο πολύ. Δεν υπήρχε αυτή η μόδα τότε τόσο πολύ και όταν είδα στις εφημερίδες και στις ειδήσεις την παρουσίαση του Ριβάλντο στην ΑΕΚ και σε συνδυασμό με το ότι είχα δει τη συνέντευξή του που έφυγε κλαίγοντας. Εκείνη την περίφημη συνέντευξη που έκλαιγε. Ήταν απίστευτα μεγάλο το σοκ. Δηλαδή μου διάσα. Πραγματικά μου διάσα. Και το δεύτερο μεγαλύτερο σοκ που πέρασα ήταν πιο πρόσφατο, πιο μεγάλος, σε μεγαλύτερη ηλικία, πιο μεστή. Για μένα ήταν του Κώστα του Σλούκα.
0: Μη μου να φεύγεις όταν το λύγεις.
2: Ναι. Και ο λόγος είναι επειδή μεγαλώσαμε μαζί του. Γύρισα από τη Φενέρ. πιστεύαμε θα σηκώσουμε 2-3 Ευρωλίγες με το Σλούκα ακόμα, ξέρω εγώ. Θα ήταν ο επόμενος αρχηγός μετά τον Παπα-Νικολάου ή θα ήταν μαζί υπαρχηγός του Παπα-Νικολάου. Είχαμε κάνει ακόμα και στη Φιέστα το 23, το 23 ή το 24, το 23 στη Φιέστα είχε κάνει, ξέρετε, πριν βγει από τα αποδυτήρια είχε κάνει σήμα ότι μένει και τα λοιπά, ότι μένει εδώ και τέτοια και...
0: Κοίτα,
2: ήταν απίσης.
0: Εγώ, και το έχω πει νομίζω, όταν ανακοινώθηκε ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό, ήμασταν στην Αυστρία προετοιμασία τον Ολυμπιακό, ήμουν στο ίδιο δωμάτιο με Σπυλιόπουλο. Και μου έλεγε, να δεις, μου λέει, που θα πάει στον Παναθηναϊκό ο Σλούκας, να δεις που μου λέει, ο Σπυλιό.
2: Ήταν σοκ αυτό,
0: για να πω. Και του έλεγα, δεν το πιστεύω. Δεν το πίστευα.
2: Και έρχεται ο Σπυλιόπουλος,
0: γιατί κάτι έγραφα εγώ τώρα, και δες με κάτι έκανα. Ήμουν στο δωμάτιο. Και μπαίνει ο Σπυλιόπουλος στο δωμάτιο και μου λέει, στα έλεγα.
1: Ήταν σοκ.
0: Δεν το περίμενα ότι θα πάει.
1: Συνήθως, παιδί μου.
0: Σε πιο μικρές ηλικίες.
1: Ναι, τώρα να είσαι 10, 12, 15.
0: Έχεις δει πράγματα
1: τώρα. Όχι, τώρα σοκ στα.
0: Δεν σου είπα για σοκ. Πριν δύο χρόνια, 49.
1: Ναι, ρε.
0: 48. Όχι, δεν περίμενα ότι θα πηγαίνει.
2: Δεν είναι. Είναι ότι ο τρόπος είναι η ιστορία όλη.
0: Πρώτος ήταν ο Σαργκάνης. Ο Σαργκάνης ήταν. Ο Σαργκάνης και μετά με τον Αποστολάκη.
1: Όπως λέγει ο Χρήστος τον Ελβετία, μεγάλο σοκ ήταν και η αποχώρηση του Ιωαννίδη από τον Ολυμπιακό τότε. Ήταν, βέβαια.
2: Εντάξει, αυτά πηγαίνουν με τις ηλικίες, παιδιά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Ναι. Απλά ήταν τόσο μεγάλο το σοκ του Σλούκα, διότι τον έχουμε ζήσει ως ένα παιδάκι που ήταν έτσι λίγο χουλούλικο κτλ. Και έγινε αυτός που έγινε. Έφτασε εκεί που έφτασε, τόσες Ευρωλίγκες, τόσα Final Four και ξαφνικά τον βλέπεις με την πράσινη φανέλα και αρχηγό.
1: Δεν
2: είναι στην αρχή.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι. Στην αρχή στον Ολυμπιακό. Πολύ παχ. Όχι ο Φλάβο. Πολύ παχ.
0: Έχει πει ο Πρίντεζης.
1: Έλα.
0: Θα σου πω, όταν είχε έρθει πιτσιρικάς, όταν είχε έρθει πιτσιρικάς στον Ολυμπιακό. Ναι, είχε πει σε αυτά τα βιντεάκια που φτιάχνουν πολλές φορές, που φτιάχνουν οι ομάδες. Okay. Στην αρχή τη σεζόν.
2: Για μάγουλο κανονικά.
0: Ναι,
2: όχι
0: ναι,
2: τώρα.
0: Και έλεγε το Σλούκα που το φωνάζανε Λούρπακ.
1: Okay.
0: Από το βούτυρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ξέρεις ότι είχε.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως λέγει ένα Σλούπακ. Το μεγαλύτερο σοκ που υπάρχει στην ΑΕΚ είναι ο Μπαγιέβιτς.
0: Καλά,
2: εντάξει, λογικό.
1: Το μεγαλύτερο.
2: Λογικό.
0: Και ο Ιωαννίδης ήταν δυνατό.
1: Ήταν, ο Μπαγιέβιτς ήταν φίλε, ναι. Πολύ σκληρό.
0: Ο Μπάγεβιτς ήταν και παίχτης
1: στον Ολυμπιακό.
0: Ο Μπάγεβιτς ήταν και παίχτης. Δεν ήταν ότι ήταν ένας προπονητής που πλέον. Για πες μου, θα σου ρωτάω. Δηλαδή πρέπει να ακούω. Υπάρχει άλλος προπονητής που καθίσει στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν βάζει τόσο Ελεδόπουλο που είχε κάτσει ένα μάτσο στο Παναθηναϊκό και ένα στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, δεν μετράει αυτό.
1: Ο Μπάγεβιτς έχει κάτσει όλους τους παγκούς.
0: Άλλο ναι, εγώ σου λέω να έχει προπονήσει τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό και να έχει πάει μετά στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό, για πες μου.
1: Όχι, δεν
0: θυμάμαι. Πολύ παλιά θα πάμε.
2: Πολύ
0: παλιά γινότανε. Άρα ο Βεσελίνοβιτς, θα ήταν ο Πετρόπουλος, θα ήταν. Ξέρεις.
2: Ναι, ναι. Αλλά δεν ήταν το όνομα του Μπάγεβιτς.
0: Δεν ήταν όμως και τότε
1: επειδή έπρεπε. Ήταν το Μπάγεβιτς. Τότε βασικά είχε σοκαριστεί όλη η Ελλάδα, φαντάσου έξιδες.
2: Ήταν.
1: Πρώτο θέμα παντού. Ότι έφυγε ο Μπάγιος από την ΑΕΚ και πήγε στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία. Τώρα να πω κάτι άλλο σχετικά με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις ποιο είναι το δείγμα Ηρακλή ότι έχουμε καλό προπονητικό σταφ. Το μεγάλο δείγμα. Το μεγάλο δείγμα το ότι έχει ο Ολυμπιακός καλό προπονητικό σταφ είναι ότι ενώ έχουμε συνεχόμενες παταγώδεις αποτυχίες στις μεταγραφές. Συνεχόμενα. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για τέσσερις μεταγραφικές ή τέσσερις ή πέντε μεταγραφικές περιόδους που είναι συνεχόμενες οι αποτυχίες.
0: Δεν πάει, ο ΕΣΕ δεν είναι αποτυχημένη μεταγραφή.
2: Ο ΕΣΕ ήτανε πριν...
0: Έχει πει πέντε χρόνια. Δεν είναι πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, τέσσερις περιόδους είπα, Ηρακλή.
0: Α, μεταγραφικές.
2: Μεταγραφικές περιόδους.
0: Α, okay. Εγώ νόμιζα το έλεγες.
2: Μιλάμε για 2,5 χρόνια. Μιλάμε για 2,5 χρόνια. Ο ΕΣΕ είναι 3 γεμάτα στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι ότι έχουμε τέσσερις συνεχόμενες μη αποδοτικές αρνητικές στο έπακρο. Δεν μπορώ να. Που δεν έχουμε. Δηλαδή δεν γίνεται. Αυτό το σκάουτινγκ και οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις μέσα στην ομάδα ή πρέπει να αλλάξουν, έτσι, ή πρέπει να επιτέλους να καταλάβει ο πρόεδρος ότι δεν μπορεί να έχει τόσα καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη και ότι αυτό έχει αντίκτυπο και στην ομάδα, έτσι.
0: Okay.
2: Το να φέρνουμε από τη Ρίο Άβε τους δύο καλύτερους παίχτες και να πούμε παιδιά σας έκανα μεταγραφές, αυτό δεν είναι μεταγραφή, ούτε αυτό, δεν υπάρχει πλάνο.
0: Μένα δεν με ενοχλεί το αν έρθει παίχτες από τη Ρίο Άβε.
2: Ούτε εμένα με ενοχλεί, αρκεί να παίξει όμως.
0: Έχουμε και λέμε, και τους δύο,
2: ναι,
0: δεν μπορούμε, ειδικά τον Κλήτο δεν μπορεί να τον κρίνεις. Γιατί δεν τον έχει δει.
2: Δεν μπορεί.
0: Δεν τον έχει δει.
2: Δεν τον ήθελε ο προπονητής Ηρακλής.
0: Δεν είναι, δεν τον ήθελε, ξέρει τον Κλέιτον. Θα σου πω γιατί. Δεν είναι τώρα το θέμα του Μπεντελιμπάρ. Ήταν ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μπορεί να μπει τρίτο. Εδώ έφυγε ο Γιάρεψου για αυτό το λόγο. Ο Αντρέ Λουίς, ένα ποδοσφαιριστής, τον οποίο εγώ τον είχα παρακολουθήσει, ξέρει δηλαδή, γιατί είχε ακουστεί πολύ καιρό.
2: Εξαιρετικό ποδοσφαιριστή.
0: Ήταν βέβαια ο Ιωαβέ, έβρισκε και χώρου. Δεν έπαιζε, ξέρεις, το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω, Ηρακλή, ναι, ότι το scouting, το scouting πρέπει να εφαρμόζεται πάνω στον Ολυμπιακό, όχι πάνω στην Νότιχαμ και στο τι μένει από την Νότιχαμ ή στο τι δεν θα μείνει από την Νότιχαμ ή τους άλλους στόχους. Όταν φέρνεις έναν παίχτη, πρώτα απ' όλα πρέπει να φέρνεις έναν παίχτη που θέλει ο προπονητής. Τελείωσε. Γιατί ο προπονητής θα τον δουλέψει, δεν θα τον δουλέψει κανένας άλλος. Όταν έχεις ένα staff το οποίο σου κάνει τέτοιες αποτυχίες εδώ και τέσσερις περιόδους μεταγραφικές, δεν είναι λίγες, Ηρακλή. Σε αυτό το επίπεδο που μιλάμε, δεν είναι λίγες.
0: Κοίτα, ο Κωστίνια βγήκε. Έπαιξε. Δεν μπορεί να πεις ότι ο Κωστίνια δεν έπαιξε αυτές τις περιόδους.
2: Τώρα πάμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
0: Τι λέω, ρε παιδί μου, για να σκεφτούμε, ξέρεις, και τις μεταγραφές. Οι περισσότερες. Όντως δεν βγήκε. Οι περισσότεροι δεν έχουν βγει. Δεν θα σου πω κάτι.
2: Να σου πω κάτι. Εξτρέμ, πόσο καιρό έχουμε να δούμε στον Ολυμπιακό να αποδώσει. Καινούριο εξτρέμ. Πόσο καιρό. Έχουμε αναλωθεί με
0: το Ποντένσε. Και ακόμα και τώρα πάλι είναι ανοιχτό το θέμα του Ποντένσε.
2: Πάλι στα παζάρια. Δηλαδή τέσσερα καλοκαίρια με τον Ποντένσε. Ο Ολυμπιακός. Έχουμε ανέβει επίπεδο, υποτίθεται.
0: Έγινε, μου, αδερφούλη μου. Και ξαναπάρα να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, καλά, δεν είναι δικαιολόγο που μου γράφει ένα φίλο. Συζητάμε ότι για τις μεταγραφές. Έψαχνα να σκεφτώ και κάποιους που μπορεί να έχουν βγει.
1: Γεια σας, δεν ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό, ήθελα να το πω εγώ στο φίλο που μου. Δεν είχε.
1: Παίκτης ήταν στο Ολυμπιακό.
0: Έχει, τώρα ο φίλος πρέπει να είναι και με μεγάλο σε ηλικία, αλλά ισχύει. Γιατί που το έχουν πει παλαιότεροι, σοκ ήταν όταν πήγε ο Δελικάρης στον Παναθηνικό.
1: Ναι, για τους πιο παλιούς ήταν, ναι.
0: Ναι. Ήταν δηλαδή.
1: Σπανούλης, εντάξει, ήταν. Εγώ δεν σοκαρίστηκα γιατί ήμουν πιο μεγάλος τότε. Όταν πήγε ο Σπανούλης, ήμουν 27. Οπότε. Εντάξει, οκ. Αλλά για τους πιο μεγάλους σίγουρα ήταν.
0: Εντάξει, 27 ήσουν, δεν είναι.
1: Δεν μόνο. Μετά τα ξεπέρασα αυτά. Μπήκα στον χώρο, στη δουλειά και καταλάβαινα ότι είναι επαγγελματίες. Δεν εννοώ όταν είσαι 10 και 12 και ακούς Αραβάκο στην ΑΕΚ, Γκάλης σταματάει τον μπάσκετ, δεν είναι σοκ.
0: Πάντως τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Μιλάμε για τους δύο από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα.
0: Κοίτα, υπήρχε μια περίοδος η οποία γινόντουσαν και με τα κινήσεις. Δηλαδή από Παναθηναϊκός Ολυμπιακό και Ολυμπιακός Παναθηναϊκό. Δεν είναι πάρα πολλές.
1: Εγώ δεν τις είχα ζήσει καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Αποστολάκης που θα πήγε στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ μικρός.
0: Μα δεν είχε γίνει το τέρπι, είχε γίνει Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν διανοείσαι.
1: Δεν είχα ζήσει καλά όμως όπως ναι. Έσαι πιο μετά του Σαραβάκου για να με επηρεάσει, κατάλαβες να πω τι έγινε.
0: Για να καταλάβεις, ας πούμε, το κλίμα, Διονύση, τότε. Το κλίμα, δηλαδή το πώς ήταν αυτό το μάτς. Εντάξει, περισσότεροι που μας ακούνε δεν είπαν ότι θα το έχουν και ως εικόνα. Δηλαδή που υπάρχει. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ντέρμπι τραγικό. Δηλαδή η διευθυντική είναι έρθει 0-0. Δεν πρέπει να έχει φάσεις. Δηλαδή να έχει λίγο. Γιατί δεν θυμάμαι. Έχει και ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα με τρόπο στον Αποστολάκη.
1: Αποθέθηκε.
0: Πανηγυρίστηκε σαν γκολ.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβεις το πόσο ήταν, δηλαδή, πώς ήταν τότε ο κόσμος. Τώρα δεν σου κάνουν και τρελές πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά στο μπάσκετ και τα τελευταία χρόνια, βέβαια ήταν παίχτες που δεν ήταν Σπανούλης ή Λούκας. Δηλαδή, ο Μαυροκεφαλίδης έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Ο Περπέρογλου που ήρθε στον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν όμως οι παίχτες, ξέρεις που λες, και ξένοι πήγαν.
1: Ο Φέμερλι.
0: Ο Ρότζερς.
1: Ο Ρότζερς.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ήταν όμως αυτό.
1: Χάρη. Break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Στο Οικονόμου ήταν επίσης μια μετακίνηση που.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πολλά χρόνια στο Παναθηναϊκό κτλ. Βέβαια δεν πήγε απευθείας. Πήγε έξω, Ιταλία. Αν θυμάμαι καλά στην Πολωνία και πάει.
1: Και όχι, και δεν θυμάμαι, ξέρεις ότι.
0: Γινόταν στην αρχή.
1: Όχι, όχι.
0: Είχε.
1: Δεν θυμάμαι. Πώς τον. Και από πλευρά του Ολυμπιακού, πώς τον είχε υποδεχτεί ο κόσμος. Αλήθεια σου λέω.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Γιατί είχε γίνει, ξέρεις, τότε ιστορία στο Τελαβίβ. Με Αλβέρτ Μυριού Νικολόγου.
0: Ναι, ήταν. Τότε ήταν δεδομένο. Συνδεδεμένο πολύ με τον Παναθηναϊκό. Αλλά λέει, πείτε, λέει, να έχετε σοκαριστεί με πράγματα εκτός ποδοσφαίρου, αλλά στον αθλητισμό.
1: Όχι, είχε πει ένας φίλος ότι αν είναι το ίδιο μήνυμα, σε, όχι σε επιτυχίες που έλεγε ότι είχε βάλει πούμε, για το πυροδήμα.
0: Ήταν, επειδή Δήμα και Πατουλίδη τότε ήταν τα πρώτα μετάλλια, οπότε ήταν.
1: Ναι. Κοίτα, φίλε, εγώ θυμάμαι που μου είχε κάνει εντύπωση πιτσιρικάς, γιατί πρέπει να ήταν το 82 ή 82-83, είχε γίνει ο πανζουρλισμός. Με Βερούλη και Σακοράφα.
0: Είχαν και την κόντρα σύμφωνα με.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, την κόντρα.
0: Είχαν
1: πάρει τα μετάλλια. Είχαν.
0: Το
1: 82. Στο ΑΚΑ.
0: Στο ΑΚΑ. Απλά τότε υπήρχε και.
1: Δεύτερη-τρίτη είχαν βγει.
0: Υπήρχε και ένα ψηλό ανταγωνισμό εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή έλεγαν ότι μία ήταν η αθλήτρια των μεγάλων επιδόσεων και η άλλη ήταν αθλήτρια των μεταλλίων. Είχαν μεταξύ του μια κόντρα τότε.
1: Μήπω. Σου λέω πάντω ότι είχε γίνει. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει, λόγω μου είναι 7 χρονών τώρα, για να τα θυμηθώ καλά.
0: Ήταν τα πρώτα μετάλλια. Πρώτο μετάλλιο.
1: Τώρα ποιος είναι πρώτος τελικός πρωταθλητής, θυμάμαι. Δεν μπορώ να σου πω. Κοίτα και γενικά εγώ δεν ήμουν και ποτέ ότι να δούμε το τελικό.
0: Η Βερούλη έμεινε στην ιστορία ως αθλήτρια των μεγάλων αγώνων, των μεταλλίων δηλαδή, και η Σακοράφα διαβάζω ως αθλήτρια των μεγάλων επιδόσεων. Υπήρχε τότε.
1: Τι είχαν, τι μετάλλια είχαν πάρει.
0: Χρυσό νομίζω η Βερούλη. Και χάλκινο η Σακοράφα. Ναι. Κάτι τέτοιο. Κάτσε να το βρω. Λοιπόν.
1: Για πίσω λίγο, για βάζε λίγο το τραγούδι.

0: Πέρεθ. Έχουν εκλογές τώρα στη...
1: Ναι.
0: Στη Ρεάλ.
1: Τι Πέρεθ.
0: Λοιπόν, θα στείλω πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ την τρίτη για ποδοσφαιριστή ομάδα Champions League. Θα είναι πρόταση ρεκόρ. Το ρώτησαν. Και λέει, δεν θα είναι ο Λίσσα, είναι υπέροχος παίκτης. Δεν είναι αυτός, ούτε ο Χάλαντ. Δεν θα είναι ούτε ο Χάρι Κέιν, ούτε ο Τζέρεμι Ντοκού. Δεν είναι παίκτης Premier League. Θα είναι παίκτης επέδου Κριστιάνο Ρονάλντο ή Κακά. Θα είναι γκαλάκτικο. Δεν είναι αμυντικός. Μπορεί να είναι μέσος ή επιθετικός.
1: Τι θα πάρει το Χάλαντ.
0: Είπε, δεν θα είναι ο Χάλαντ.
1: Α, το δεν ρώτησε.
0: Ποιο να πάρει.
2: Το Πέντρι.
0: Πάρει, δεν θα είναι.
1: Πάρει τι έχει.
0: Δεν είναι παίκτης Premier League, λέει.
1: Τι πάρει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, όλα αυτά τα κάνουν για τις εκλογές που ψηφίζουν στα μέλη.
0: Τώρα...
1: Δεν δίνουν.
0: Ένας λέει τέλεια στη Ρεάλ. Δεν ξέρω.
1: Η κόντρα λέει ήταν Βερούλη, λέει με τη Λίλα Κλέφ, Φιλανδία.
0: Δεν είχαν και δύο. Υποτίθεται, ρε παιδί μου, ο θρύλος εποχής λέει ότι υπήρχε κόντρα Βερούλη Σακοράφα τότε. Μια άτυπη κόντρα μεταξύ του. Τώρα εντάξει, με τα χρόνια αυτά σε περάστη.
1: Ναι. Μου γράφει ένα φίλο Ηρακλή, νομίζω ότι πρώτο που έφυγε ο Κορδόν. Ο Κορδόν. Έχουμε χάσει, λέει, πολύ στο μεταγραφικό κομμάτι. Όσο ήταν εδώ, έχει φέρει τη μισή ομάδα του Conference. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είχε έρθει το. Λίγο πριν το Δεκέμβρη ο Άλβες, ένα Πορτογάλο. Γιατί ο. Ο Κορδόν είχε ένα θέμα και με την οικογένειά του και ήθελε να γυρίσει και στην Ισπανία. Ο Άλβες ήταν αυτός ο οποίος είχε φέρει τότε που είχαν γίνει οι μεταγραφές του Όρτα, του Κάρμο, του Τσικίνιο, του Ναβάρο, του Καμπράλ και ο Βέζο είχε έρθει τότε. Δεν νομίζω ξεχνά κάποιον. Αλλά πια ο Τσικίνιο, ο Όρτα και ο Κάρμο είχαν, όχι απλά βγήκαν, αν βοηθήσει πάρα πολύ τότε την ομάδα. Τον Αλβάρες να πάρει από την.
0: Για πάμε.
1: Όχι, όχι, κοιτάξαμε δυστυχώς και κάποιες άσχημες ειδήσεις. Γιατί έστειλε κάποιοι εδώ που έχουν γίνει στην Καλυσσέα.
0: Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αχιλιά.
1: Ένα 10 έδινε, να ξέρεις.
3: Εσύ.
1: Να βγει ο Αχιλιάς.
0: Για Ντουσάν.
3: Σας έστειλα μήνυμα, ρε, αν λειτουργούν οι γραμμές.
0: Πες εσύ λίγο, επειδή λέμε για σοκ εκείνης της εποχής και τα λοιπά, του καθενός. Για πες λίγο πώς έζησες την ιστορία Μπάγεβιτς.
3: Όποιος δεν έχει δει το Δελικάρι να πηγαίνει στο Παναθηναϊκό, δεν έχει δει τίποτα.
0: Ναι, πιο παλί τώρα που
1: σήμερα. Μα παιδί μου, δεν διανοείς. Ξέρεις πώς μου το έχουν πει, μεγαλύτερη από μένα.
3: Γι' αυτό, παιδιά, εγώ διαφωνώ πάντα να μιλάνε για σύγκριση με παλιά. Πλέον ελάχιστοι άνθρωποι, για οποιοδήποτε πράγμα φυσικό, ελάχιστοι άνθρωποι πλύνουν κάτι Σωτηρακόπουλο ή κάτι τέτοιο. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχει μεγάλη σημασία οτιδήποτε, δηλαδή άκουγα φέτος, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, άκουγα φέτος. Η

0: Τι θέλω να πω με αυτό, ότι κάθε ένα γεγονός πρέπει να το ζεις, για να το συγκρίνεις πρέπει να το ζεις και τα δύο γεγονότα που συγκρίνεις, να τα έχεις ζήσει βιωματικά. Mm-hmm. Θα μου πεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Οπότε άστο, προσέγγισέ το με μια χαλαρότητα.
1: Εγώ θα θέλω να μου πεις πώς έζησες δηλαδή, εκείνες τις μέρες. Αυτό θέλω να μου πεις,
2: πρέπει το χειάζω.
0: Το μπάγκεβιτ ξύπναγα και κοιμόμουν με αυτό.
1: Πόσο πολύ.
0: 500.000 άνθρωποι, εγώ πιστεύω ότι είναι ένας μέτριος αριθμός αυτός που σου λέω, ξυπνάγανε και κοιμόντουσαν για 1,5 μήνα με αυτό. Δηλαδή, την ημέρα που έγινε η κρίση των ημείων, θεωρώ ότι είχε λιγότερη τηλεθέαση από την εκπομπή του Χαρταπέλα τότε.
1: Για τον Μπάγεβιτς,
0: Για αυτό σου λέω.
1: Εγώ θυμάμαι όταν είχε επιστρέψει ο Μπάγεβιτς, τις δηλώσεις του Λευτέρη του Παπαδόπουλου.
0: Βάζω
1: τα μάρμαρα. Το έλεγε ο Λικουρόπουλος, νομίζω ο Λικουρόπουλος ήταν εσύ.
2: Το συνδρομητικό.
1: Τώρα μιλάτε σαν φανατικός. Όχι, δεν μιλάω σαν φανατικός, αλλά ο κύριος Μπάγεβιτς που κάνει το παγόνι. Έλεγε. Ήθελε να πάρει όλη την άξη στον Ολυμπιακό.
0: Ο οποίος τον αγάπαγε εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα ο Παπαδόπουλος ήταν και. Παλιά λοιπόν, δεν μάσαγε τα λόγια του, δηλαδή
2: δεν μάσαγε.
0: Απλά θέλω να σας πω ότι εκτός ας πούμε από τον Αποστολάκη που έχει μείνει λίγο σαν μύθος, το βασικό για μένα εκείνη την περίοδο, όχι το χειρότερο, τέλος πάντων το γεγονός ήταν ο Δελικάρης στον Παναθηναϊκό. Ο Δελικάρης, ο Αντωνιάδης στον Ολυμπιακό.
2: Νομίζω ότι και την ίδια χρονιά είχε γίνει αυτό.
0: Την ίδια χρονιά ακριβώς, γιατί έγινε, για να το καταλαβαίνει και νεότεροι. Γιατί τότε έγινε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και απελευθερώθηκαν τα συμβόλαια. Όχι συμβόλαια, δεν υπήρχαν συμβόλαια. Απελευθερώθηκε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χει χρόνια σε ένα σύλλογο, όπως είχε ο Αντωνιάδης ή ο Δελικάρης, μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα εφόσον δεν τα βρουν.
2: Ναι, αλλά είχαν μείνει και μετά. Και γιατί το 80 υπήρχαν οι 8 αιτίες και είπετε.
0: Ναι. Εγώ καταρχήν είχα ραντεβού, τώρα μπορώ να το λέω τα 60 μου, με την Παρασκευούλα, τον πρώτο μου έρωτα, ας πούμε, τότε που είχα.
2: Και Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Ναι. Την κατάφερα για να βγούμε ραντεβού και πηγαίνω και είχα πρόβλημα με την οχταετία του Μαύρου. Και με κοίταγε η κοπελίτσα, σου λέει, τι είναι τούτος εδώ.
1: Πώς σας δω.
0: Λοιπόν,
1: να σου πω μόνο αυτό, επειδή να το κλείσω.
0: Όχι,
1: να σε ρωτήσω μόνο αυτό για τον Μπάγεβιτς. Θα μου πεις ότι θες, πότε το ξεπέρασες του Μπαγιέδης.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Μα μου πεις ότι...
2: Περίμενε το τι θα γίνει.
1: Ενάμιση μήνα περίμενε τι θα γίνει.
2: Ναι.
0: Όταν κατάλαβα. Πήγα από του κούνησα το 5.000 στη Φιλαδέλφια.
1: Ατάκανες αυτό,
0: Μια βέβρα. Και ξέρει και σήμερα, το ξέρει αυτό το πράγμα και θα σου φέρω και φωτογραφία για αυτό που σου λέω. Καταρχήν εγώ έχω την τελευταία του φόρμα με την προπόνηση που έφυγε από τη Φιλαδέλφια. Σκάπα.
1: Αυτό να ξέρεις είναι συλλεκτικό.
0: Όχι, δεν είναι συλλεκτικό. Αυτό το έχω πει, το λέω μόνο σε εσάς. Ούτε φίλοι μου δεν το ξέρουν, γιατί ξέρω ότι θα με
1: τώρα και κόσμο, δεν μας το λες στο σπίτι. Είναι αυτό που λες τώρα, να έχεις την τελευταία φόρμα του Μπάγεβιτς με την ΑΕΚ.
0: Την τελευταία φόρμα της ΚΑΠΑ. Να τα φέρει η ζωή έτσι, να βρεθούμε να σε αυτό και θα δεις. Να ξέρεις ότι ο μεγαλύτερος πολιτικός, επειδή είχα αυτή περιόδεν, ο οποίος αγαπούσε πολύ τον Παναθηναϊκό, να το ξέρεις, αυτό είναι τυράκι που σου δίνω τώρα, δεν υπάρχει μεγαλύτερος Παναθηναϊκός.
1: Ποιος ο?
0: Ο Σουφλιάς.
1: Α.
0: Ο Σουφλιάς, δηλαδή μπορούσε να κάνεις πολιτική κουβέντα μαζί του, να τη διέκοψε.
1: Μα δεν θυμάσαι τότε με το μετρό που λέγεται θα το βγάλω Νίνη. Το μετροπόντικα.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Θα το βγάλω Νίνη.
0: Παιδιά, δεν
1: το θυμάμαι. Βγάλει το μετροπόντικα Νίνη, ρε.
2: Δεν το ήξερα.
1: Δεν είχε πει στο Τζίγκερ και τώρα εδώ στα όλα και φέρω το Σαβιόλα.
0: Επειδή έχει κάνει.
2: Ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού. Ακουγόταν Σαβιόλα.
1: Το θυμάμαι. Το 5-6. Εγώ τα έγραφα για το καλοκαίρι μου να τότε θυμάμαι στι Πορτέι που λείπαν όλοι. Είχε πει την ατάκα ο Σουφλιάς και τώρα να πω και κάτι, ήταν τότε για το γήπεδο. Ήταν υπουργός.
2: Υπήρχε μακέτα τότε.
1: Τι ήταν.
2: Μα θυμάμαι στη Σπορτή που είχε βάλει ότι σπίτι του το 2008.
1: Και ο Βοτανικός, τα λοιπά, από τότε ήταν ο Βοτανικός και λέει να πω και κάτι στο Γιάννη Βαρδινογιάννη και τώρα δω στα όλα και φέρω το Σαβιόλα.
0: Σαν εκπρόσωπος φοιτητών έχω ανέβει στο γραφείο του για να μιλήσουμε.

0: για τη παιδεία. Και μου λέει, ξέρω εγώ, με αυτό. Και τότε ήταν η κόντρα, ήταν γύρω στο μέσα δεκαετία του 90. Που ήταν κόντρα με Παναθηναϊκό, άκουμε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, μισή ώρα με είχε και τσακωνόμαστε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί το μυαλό. Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να σου πω και θέλω να σε παρακαλέσω, γιατί μπορεί να υπάρχει κι άλλος φίλος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν λες, φίλε, καλέ μου Διονύση, όταν λες για τις παραλίες κάτω, θα ναι. λες ότι έχουν κουνούπια. Οι θάλασσες έχουν βρωμίσει.
1: Για να πηγαίνει ο κόσμος.
0: Δεν, εντάξει, έχουμε, και... δεν έχουμε καλό φαΐ.
1: Να τις χαιρόμαστε.
2: Εντάξει, αλλά δεν κάποιος ζουν όμως από αυτό.
0: Είναι μακριά από τους δρόμους. Δεν πειράζει. Τώρα με βρίζουν οι δικοί μου κάτι, γιατί έχουν επιχειρήσεις κάτω. Που ακούνε, με βρίζουν και μπορεί να τους φάω κιόλας κατεβαίνοντας. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω την ησυχία μου, αδελφέ, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Τώρα με το δρόμο. Εντάξει.
1: Έχουμε και το δρόμο.
0: Αρχίζω και τα παίρνω.
1: Εντάξει, εσύ, περνάω σαν χρόνια και τώρα βρίζουμε
0: πολύ το δρόμο. Ναι, εμένα εκεί είναι ο παράδεισός μου εμένα τώρα.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα μου χαλάσουν εμένα οι σακαθιάδες εκεί πέρα.
1: Άσε, φτιάχτηκε ο δρόμος, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι για μένα και για σένα που πηγαίνουμε, να δούμε τα μέρη μας.
2: Λοιπόν, α, δεν έχει πια το κομμάτι το...
1: Έχει και το άμα θες να πάρεις τον παλιό, έχει.
2: Όχι.
0: Πηγαίνετε και πουθενά αλλού.
2: Μέχρι πύργο φτάνει.
1: Μέχρι πύργο, ναι. Μέχρι πύργο.
0: Λοιπόν, αυτά παιδιά.
2: Γιατί μετά την Πάτρα εκεί που τελειώνει, είχε ολόκληρη διαδικασία
1: μέχρι. Το παλιό. Τώρα είναι ο παλιός. Μέχρι πέρυσι ήταν η εθνική αυτή. Τώρα αυτή έρχεται καινούργια. Βέβαια ακόμα δεν έχουν, δηλαδή έχουν ολοκληρώσει το δρόμο να βάλουν εξιστασία και αυτά δεν τα έχουν βάλει ακόμα. Και είναι μέχρι τον πύργο. Και νομίζω ότι θα φτιάξουν δρόμο από πύργο στη γέφυρα στην Τζακώνα, πάει για Καλαμάτα, για να ενώνεται.
2: Ναι.
1: Γιατί για να πας από πύργο Καλαμάτα, πας από τον παλιό, παραλιακά. Βγαίνεις καλό νερό.
2: Έχω πάει, την έχω κάνει αυτή τη διαδρομή.
1: Εκεί είναι στρίβηση κτλ.
2: Από πύργο Καλαμάτα την έχω κάνει.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν.
1: Είναι. Δύσκολο δρόμο.
2: Όπως και
1: αλλά πατρόν πύργο ήταν.
2: Όπως και Καλαμάτα που είχα πάει τότε εγώ με το 01 με Γκόγκιτς που κατέβαινα το βουνό.
1: Ναι, ναι. Τώρα έχει το καινούργιο δρόμο.
2: Πήγαινα.
1: Ναι, ναι.
2: Από τότε έχω πάει
1: Καλαμάτα. Τελευταίο. Ναι. Χαίρετε. Ναι.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ο Βάγγελης από το Βύρον είμαι. Ο Βάκης μάλλον για την έρκεια.
2: Άξε Βάγγελη.
3: Εγώ νομίζω εγώ, παρότι Παναθηναϊκός είμαι εγώ, το μεγαλύτερο σοκ για το σοπαδός του Ολυμπιακού ήταν όταν έβγει ο Γαλάκος.
1: Πώς τη λένας.
2: Ναι, είχε γίνει και πολύ και για το Γαλάκο. Τώρα εγώ σου λέω στη δική μου τη γενιά ήταν ο Σαργκάνης για μένα. Για μένα προσωπικά, γιατί μου άρεσαν και οι τερματοφυλακές.
3: Ο Γαλάκος είχε όλο το πακέτο όμως.
2: Ναι, ήταν, ναι, ναι. Γκολτζής.
3: Πεκτάρα. Ήταν. Ναι. Κόρε, ωραίο, στο
2: πόρτε του. Ο Γαλάκος είχε φύγει μαζί με τον Κυράστη.
3: Όμως ο Γαλάκος έκανε τον Κυράστη. Εκεί γινόταν ο Πανικός.
2: Και ο Σαργκάνης είχε φύγει
3: μαζί με τον Παπακούλα.
2: Εγώ πρόλαβα περισσότερο το Γαλάκο, δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, για να σου το λέω ηλικίας που είμαι
3: περισσότερο. Έκανε γκέλ και στο γυναικείο πληθυσμό του Ολυμπιακού, γιατί ήταν ομορφάντρας. Οπότε είχε όλο το πακέτο Γαλάκο.
1: Επίσης, Γαλάκος. Κυράστας Αποστολάκης που έπαιξαν στον Ολυμπιακό πεκταράδες και έφυγε και πήγαν στον Παναθηναϊκό, μετά συνδέθηκαν με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Γαλάκος έμεινε χρόνια τεχνικό team και τα λοιπά.
2: Ήταν, πολλά, ναι, ναι.
1: Ο Κυράστας.
2: Ναι.
1: Και ο Αποστολάκης επίσης.
3: Μόνο ο Βαβακούλας δηλαδή, από αυτούς γύρισε κανονικά.
1: Ο Βαβακούλας, ο Αργκάνης δεν συνδέθηκαν με τον Παναθηναϊκό. Ποιος άλλος να πούμε τώρα. Δηλαδή άλλοι τρεις.
3: Το ίδιο συνέβη και με τον Γιώτη Σάεκ. Τον Βαγγέλη Βλάχο και με τον.
1: Ούτε ο Δέλικα.
2: Ούτε ο Δέλικα. Ο Δέλικας έκατσε και πολύ και λίγο.
1: Οι άλλοι τρεις συνδέονται με τον Παναθηναϊκό μετά.
3: Και με τον Γιώτη Σάεκ.
1: Δούλεψαν.
2: Το Βλάχο και το Γεργαμλή.
3: Ναι, ο Βλάχος δεν συνδέθηκε τόσο πολύ με εμάς. Ο Γεργαμλής είναι ακόμα και τώρα. Ακόμα και στις συνευρέσεις που κάνουν οι παλέμαχοι στο Λικαμπέ του Χοτήλ το χειμώνα και κόβουν την παραδοσιακή πίτα του, ο Γεργαμλής είναι εκεί.
1: Πολύ με την ΑΕΚ θα έλεγα.
2: Ναι.
1: Αλλά ο Βλάχος δούλεψε στον Παναθηναϊκό μετά, ήταν και βοηθός του Δανίλ.
3: Δυσαρεστημένος είναι με την συμπεριφορά αυτή. Νόμιζα ότι άκουσε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό έχει αποκοπεί από
2: εμάς. Εγώ θα σου το έλεγα, Βαγγέλη, διαφορετικά. Θα σου λέω ότι εγώ που το βλέπω απ' έξω ότι ο Βλάχος ήταν πιο κοντά από τον Γιώργο Καμπλή στον Παναθηναϊκό.
1: Μετάνας από τον Δανίλ.
2: Είδες. Ναι.
3: Εμείς τον Βλάχο τον ευχαριστούμε και για την παρέα που είχε μαζί του πάντα που έφερνε την γνωστή ηθοποιό.
1: Τι γίνεται μέσα για τον Γαλάκο, για τον Βλάχο.
3: Ναι. Αλλά ο Γαλάκος είχε πειράξει πάρα πολύ. Και η μητέρα του, η κυρία Βούλα, είχε περάσει τα πάνδυνα τότε με τους οπαδούς του Ολυμπιακού που λέγανε γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. έξω το σπίτι ο Γαλάκος.
2: Α, είχε γίνει και με τον Γαλάκο, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι, δεν το έχω προλάβει.
3: Ναι, ναι. Ο Βαλακώδης πήγε να μας κάψει και να... στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τον ντέρμπι, τον ντέρμπι, στο τελικό, που έπιασε την μπάλα με τα χέρια.
2: Ναι.
3: Άσε τώρα, άκουσα σφύριγμα.
2: Και το, η ίδια περίπου φάση είχε πάθει και ο Παναθηναϊκός με τον Ολιβάρες.
1: Ο Ολιβάρες τον είχε τυφλώσει ο προβολέας. Δεν έβλεπε και καν έτσι, δεν είδε, τον τύφλωσε ο προβολέας.
3: Ήταν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον Ολυμπιακό.
2: Ο Ολυμπιακό ήταν.
3: Εδώ ήταν όμως ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
1: και ο Βαβακούλας. Ο Καπουράνης συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό.
2: Ο Καπουράνης συνδέθηκε, ξέρεις γιατί.
1: Έβαλε και τον κόλ.
2: Έβαλε τον κόλ.
1: Έμεινε και χρόνια στον Παναθηναϊκό και είχε και ευρωπαϊκές πορείες στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Καπουράνης έφτασε στους 4 και ήταν βασικός.
3: Ναι, για να κλείσω τον
1: βασικό.
3: Το δικό μου προσωπικό σοκ ήταν με την πιθανότητα που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κατάσταση κανονικά του Σαραβάκου στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν μπορούσα να το δεχτώ τότε.
2: Αν είχε πάει ο Σαραβάκος.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Το μεγαλύτερο ρόλο.
2: Ναι, πιστεύω θα γίνει όταν...
1: Μα τότε λέω όταν πήγε ο Κοσκοτάσης.
2: Ναι.
1: Ο Σταύρος. Σε κάνω δώρο στο γιο μου και στο...
2: Η ιστορία λένε ότι ξέρεις είχε πάει στο και το είχε πει στο Βαρδινό Γένος.
3: Βεβαίως.
2: Όχι, το είχε πει στο Βαρδινό Γένος.
3: Βεβαίως, στο Βαρδί.
1: Όχι. Το μάθε ο Βαρδινό Γένος.
2: Ναι.
1: Προσπαθούσε, του έλεγαν μέσω τρίτου ότι δεν γίνεται και τα λοιπά. Δεν θα σου δώσει ο Βαρδινό Γένος αυτά τα λεφτά.
2: Ναι.
1: Γιατί του δίνε ο Σαραβάκος, πήγε στον Κοσκοτά με σκοπό να του πει όχι.
2: Ναι.
1: Ότι δεν γίνεται αυτά και τα λοιπά. Για να του πει όχι, του είπε: πες μου ο Κοσκοτάς, του λέει ο Κοσκοτάς.
2: Ένα ποσό.
1: Ένα ποσό. Mm. Και του λέει ένα τρελό ποσό ο Σαραβάκος για την εποχή. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι δεν δίνονται αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σαν να πάει και να σου πει σήμερα, ξέρω εγώ, δώσ' μου συμβόλαιο.
2: 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια του χρόνου.
3: Είχε και για τα μέλη τη οικογένεια του ευνοϊκή. Θα είχαν και άλλοι.
1: Του είπε ναι. Και του έδωσε και κάτι βεζινάδικα σπίτια, δεν ξέρω τώρα για την οικογένειά του κάτι.
3: Και για την σύζυγό του την επόμενη δουλειά στην τράπεζα και τέτοια.
1: Δεν τα θυμάμαι.
3: Είχε και τέτοια μέσα.
1: Και μάλιστα μόλις του είπε ο Σαραβάκος το ποσό, ας πούμε, που πίστευε θα του πει όχι, και τον σόκαρε τον Σαραβάκο μετά, ο θρύλος της εποχής λέει ότι είχε τη σαμπάνια από κάτω ο Κοσκοτάς και του λέει έλα Δημήτρια. Και το γεια μας, το καλώς ορίσμα.
2: Εντάξει, κοίτα θα ήταν σοκ.
1: Έσκασε το σκάνδαλο.
2: Ναι, θα ήταν σοκ.
1: Και είχε πάρει μια προκαταβολή και πήγε τα λεφτά πίσω.
3: Τα ξέρω. Δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα.
1: Έλα τώρα, θα το λύσουμε. Άστα αυτά. Καλά, θα ήταν.
2: Α, γιατί εγώ είχα ακούσει και το. Μπορεί να ήταν και μύθος. Ότι του είπε με τόσα λεφτά πάει πάρτα.
1: Του λέει ότι και λέει ο μύθος ότι και εγώ στη θέση σου.
2: Ναι,
1: με αυτά μπράβο, τα λεφτά
2: κάτι τέτοιο ήταν.
1: Που σου δίνανε, θα πήγαινα. Γιατί αυτά τα λεφτά εδώ δεν τα δει ποτέ.
2: Κοιτάξτε τώρα. Είναι όμως, είδες πόσα χρόνια πίσω πηγαίνουμε. Γιατί μιλάγαμε τώρα για σημαίες. Τώρα δεν υπάρχουν οι σημαίες στις ομάδες.
1: 500 εκατομμύρια δραχμές μου λένε.
2: 400 νόμιζα.
1: 500 εκατομμύρια δραχμές. Τι. Τότε το 88 ήταν αυτό.
2: Τι 500 εκατομμύρια δραχμές.
1: Το 88.
2: Το 88. Το 88 αγόραζες στα λεχενά όλα. Και την, και την παραλία μα θες.
1: Σαν να λέμε τώρα.
2: Θα βάζες και την παραλία μέσα με 500 εκατομμύρια δραχμές.
3: Φοβερό.
2: Έγινε, Βαγγέλη.
3: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο.
2: Όπως έχει δίκιο και ο Καλατζής με τον Ολυμπιακό λόγω του γκολ.
1: Δεν έπαιξε πολύ όμως.
2: Ναι, αλλά μένουν αυτά. Μένουν αυτά στον κόσμο. Αύριο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Wins Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί. Ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσιβέλλας
0: και Πάνος Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές και τρίτη φωνή της εκπομπής. Θα πάμε μέχρι τις 10 με τα σχόλιά σας, τα μηνύματα, την καλημέρα, τις χειρονομίες που μου έκανα στον δρόμο.
1: Πάλι σου κάνανε χειρονομίες.
0: Ναι, έχω 2-3 συγκεκριμένους που τους συναντάω τυχαία. Ίδια ώρα περίπου ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο κάτω από τη γέφυρα. Είναι κάποιοι που έχουν υπηρεσία. Όχι, κάποιον, είναι τερματοφύλακες ανθρώπου. Να το πω έτσι.
1: Φυλάνε άνθρωπο. Μάλιστα. Σβέρκο, χωρίς βέρκο.
0: Καλά.
1: Χωρίς βέρκο.
0: Σβερκαδιά και μπλοκάουτ.
1: Με σβέρκους.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Όλα καλά. Έφτασε Πέμπτη. Σχετικά γρήγορα θα λέγαμε. Εντάξει, αν πει, άμα δεν υπάρχει Δευτέρα στην εβδομάδα. Όλα γρήγορα χυλάνε. Όλα γρήγορα χυλάνε. Καλά, τι γίνεται.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Θέλω να σου πω ότι τρομερή εξέλιξη για μένα. Και μπράβο μου.
0: Μπράβο σου.
1: Είδα ολόκληρο ημίχρονο.
0: Σε μπάσκετ.
1: Μπάσκετ, ναι.
0: Μπράβο Μαρία, πώς φάνηκε το άθλημα αυτό.
1: Είδα ολόκληρο ημίχρονο. Είδα τη σχεδόν ανατροπή του Παναθηναϊκού από το 17 που το γύρισε.
0: Ναι.
1: Που έβαλε 4 συνεχόμενα τρίποντα ο Μίτογλου.
0: Και εγώ σταυροκοπήθηκα.
1: Ναι. Και,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Και μετά σταυροκοπιόμουν γιατί δεν πήρε μία επίθεση στο 4 δεκάλεπτο. Και λέω γιατί τι έχω πάθει και κάνω μπασκετικές αναλύσεις, βραδιάτικα. Και μετά είδα Τέντι Λάσο για να ισιώσω.
0: Για να ηρεμήσω. Εντάξει, άμα κάποιος παίρνει 5 εκατομμύρια το χρόνο, ποιος θα την πάρει την επίθεση.
1: Δεν παίρνω 5 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Γι' αυτό. Μπορώ και εγώ να την πάρω γιατί χάσω. Μπορώ και εγώ να κάνω 0 στα 7. Τέλος πάντων. Νίκησε ο Ολυμπιακός εχθές, έκανε το 1-0. Μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία από τον Παναθηναϊκό. Κυρίως για τις βολές, γιατί σούταρε 29 βολές Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 5 σε ένα παιχνίδι επαφών.
1: Να διαβάζατε.
0: Να διαβάζετε, ναι, κάπως έτσι.
1: Και να παίρνατε και κανένα rebound.
0: Διαμαρτύρεται για τη φάση στο Φουρνιέ εκεί όπου κάναμε αυτό το παλιό που κάναμε, παίζαμε μπάσκετ. Μπάλα. Έφτανε η επίθεση στο τέλος και επιβραβευόταν η άμυνα.
1: Ναι, αλλά τον ακούμπηξε.
0: Τον ακούμπηξε, αλλά 30 φορές ακούμπηξαν και άλλοι. Τέλος πάντων, παράπονα για την Τζαρούχα, ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία και μετά τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε και mention τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αναφέρεται στην κυβέρνηση και πόσο θα το ανέχετε. Ο Ολυμπιακός απάντησε με βίντεο για τη φάση του Ναν που ακουμπάει με το χέρι τον Φουρνιέ. 1-0 ο Ολυμπιακός, το γύρισε ο Παναθηναϊκός. Μετά είχαμε νεύρα Ταμάν, το περίμενα από τον κόουτς Ταμάν. Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι. Μετά είχαμε αντίδραση, δεν ξέρω, influencer προέδρου ομάδας από το Ισραήλ. Και μετά ξύπνησα με μηνύματα, επειδή έχω φίλη την Τζαρούχα στο Instagram να τη διώξω από φίλη μου, είχα τέτοια. Και αφού είμαι φίλη με την Τζαρούχα.
1: Περίμενε, γιατί έχει παρεξηγηθεί η έννοια φίλος.
0: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή και από
1: ευγένεια. Το να ακολουθεί ο ένας τον άλλον δεν σημαίνει ότι είμαστε και φίλοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ωραία, οπότε είσαι.
0: Απλά
1: φίλοι.
0: Επειδή μου στέλνετε βρισκές να στείλω.
1: Να στείλεις.
0: Διαδικτυακή. Ναι. Να στείλω. Δεν το κάνω. Δηλαδή χρεώνω.
1: Αλήθεια,
0: το.
1: Αλήθεια, δεν το κάνω.
0: Όχι, ρε Μαρία.
1: Γιατί.
0: Γιατί λέει δεν είσαι Παναθηναϊκός θα το κάνεις. Μου είπε κάτι.
2: Κάνε ρε φίλε το μεσολαβητή. Τι πράγματα είναι
0: αυτά. Αν ήμουν τράπεζα θα έπαιρνα ένα
1: 20. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 διαιτητές.
0: Ένα. Αν ήμουν τράπεζα θα έπαιρνα το ευρουλάκι μου.
1: Θα το έπαιρνες, ναι. Ή και μισό. Αν είναι στην ίδια ομάδα δεν. Δεν υπάρχει χρέωση. Ωραία. Αν είναι στην ίδια ομάδα.
0: Επειδή δεν είναι, η άμεση.
2: Α, η άμεση είναι πιο ακριβή.
0: Κάτσε, ρε φίλε, θες άμεσα. Δεν θα σε χρεώσει το 2,20.
1: Δεν θα είναι κοινή η χρέωση.
0: Όχι.
1: Εκεί
0: του.
1: Εκεί του, ρε.
0: Εγώ δεν έχω μέσα υπόλοιπο για να μου το τραβήξει. Οπότε είμαστε μια χαρά. Αυτά έχουμε. Αυτά και έχουμε και πολύ δρόμο ακόμα. Παρασκευή το δεύτερο μάτς.
2: Ο Λουί Τελεκές.
0: Αύριο στο Telecom Center.
1: Αύριο.
2: Ο Λουίλτ Λεκές, τέλος πάντων, λέει ότι έχεις δίκιο. Το πρόβλημα είναι Δευτέρα. Γενικά μπορούμε να την καταργήσουμε εντελώς. Αναρωτιέται.
0: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί δεν μπορούμε να την χώσουμε μαζί με το Σαββατοκύριακο, να την κάνουμε.
2: Σαββατό, Δευτέρα, Κυριακή.
1: Σουκουδού.
0: Καλό σουκουδού να λέμε.
1: Καλό σουκουδού. Γιατί ξυνίζετε, θα σε χάλαγε να ξεκινήσει τη.
0: Καλό που σουκού είναι καλύτερο.
1: Καλό που σουκουδού.
0: Α, καλά. Καλά, εσύ τώρα πα με μοντέλο Δανία. Πα μοντέλο Λάουντρουπ. Τσουβέλα Ρούφα, υπέροχο μήνυμα.
1: Ωραία,
0: υπέροχο μήνυμα. Αυτά.

0: Λοιπόν, ήρθαν και καφέδες.
1: Ναι, ήρθαν οι καφέδες.
2: Ήρθαν οι καφέδες,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που πάντα κερδίζει ο καλύτερος. Όχι θα έλεγα. Μην βάζετε πάντα
2: και περισσότερες φορές.
1: Μην βάζετε πάντα και μην βάζετε και ποτέ. Γενικά έτσι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, σε όλα τα αθλήματα, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Καμιά φορά κερδίζει και ο πιο τυχερός. Καμιά φορά κερδίζει και αυτός που έτσι έχει τον καλύτερο προγραμματισμό, που έχει φτιάξει τα θεματάκια του. Μιλάμε γενικά στη ζωή, δεν μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι, έτσι. Αν το δεις από την άλλη κάμερα, είναι πεντακάθαρο φάουλ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ότι υπάρχει επαφή, υπάρχει επαφή. Τώρα, από την επαφή με το φάουλ, κάθε επαφή δεν είναι φάουλ. Και κάθε πάτημα, μόνο το πάτημα είναι κάρτα. Εντάξει, μόνο αυτό. Εντάξει.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καιρός να αλλάξετε τη μουσική εισόδου. Έχει γίνει βαρετή και κουραστική. Μπορείς να ξεκινάς να μας
1: τα πούμε. Τα παπάρια μου! Γεωργίου speaking τώρα!
2: Ήθελα να το πω Γεωργίου.
0: Ήθελα να ήμουν πιο ευγενική.
2: Το είπα Γεωργίου, δεν το είπα εγώ.
0: Ναι, δεν το είπα.
2: Ακούστηκε και από τον άλλο κόσμο.
0: Ακριβώς, λοιπόν.
1: Για χαρά!
0: Εγώ θα πρότεινα να ξεκινάς να μας ακούς από τις 8 και 10.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι μας ακούτε πάρα πολλά χρόνια και θεωρείτε ότι σας ανήκει και ένα κομμάτι της εκπομπής και ότι έχετε λόγο.
1: Για χαρά!
0: Και άποψη. Άποψη, ναι, λόγο, όχι. Για το τι κάνουμε στην εκπομπή και τέτοιο. Όχι, η εκπομπή παραμένει.
2: Το είπα ωραία, ωραία.
0: Ναι, αλήθεια. Προσπαθώ να το σώσω. Ναι. Αλλά
2: όχι, δεν χρειάζεται να το σώσω. Εντάξει,
0: όχι, όχι.
2: Ο Γιώργος έτσι ήταν.
0: Να ξέρετε, δεν το γενικά.
2: Δεν το παγώ.
0: Ναι, δεν το πες εσύ. Ήταν ρόλο. Ήταν ρόλο.
1: Ποια καλά βουλιά.
2: Δεν βρίσκω εγώ. Βρίσκει ο ρόλο μου. Πάμε ένα διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: What's going on?
1: Καλημέρα σας λοιπόν. Άμα ξεκινάς με σταρδάμ, ας τα πετεδιέλ.
2: Παρέα στο Δημήτρη Μπαλής, όπως πάντα, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο, Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
3: Δίμηνο.
2: Τι είπα το δί...
4: Τι είπε τώρα, δεν μας μεταφράσετε τι είπε.
2: Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
5: Κίμηνο. Κίμηνο δέσποτα.
3: Δίμηνο τέκνο.
2: Το δίδυμο, μπερδευτήκαμε εδώ πέρα.
4: Ποιος τώρα μιλούσε. Τι.
1: Πάρτε το κυγέρμε με 1,5 εκατομμύριο και οψιόν. Τι ζητάει δυναμό και έβγαλε το δυναμό παιχταρά για την.
3: Παιχταρά μου!
1: Για τον βραζιλιάνο παιχταρά. Τι τώρα παιδιά σου. Δυναμό, λέω.
2: Δηλαδή τώρα είναι 4-3-2-2 αυτό το πράγμα. Τι είναι τώρα.
6: Χριστός.
4: Όχι!
2: 4-3-2-2.
4: Όχι!
2: Τι είναι τώρα.
7: Ακούστε με, σας μιλάω εκ πείρας. Μην κάνετε δώρο στη γυναίκα σας σαμπό. Αυτά τα βαριά τα Ολλανδικά κότσαρα. Τετσόκαρα. Περιμένεις εσύ να κάνω σαρδάμ, εγώ να το τσιμπήσεις.
8: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
4: Όχι!
7: Πετάνε!
4: Όχι!
9: Καιρός ανοιξιάτικος σε όλη τη χώρα με σκόνη πάνω από τη Σαχάρα.
6: Χριστός.
10: Βρίσκεις ένα-δυο στοιχεία και λες ότι τον παίρνω και στην πορεία θα φτιάξω και τα υπόλοιπα.
11: Τρίτη ερώτηση.
4: Σφυρά, βάλτε σφυρίχτρα στο στόμα, σφυρά.
11: Έχεις επισκεφτεί sites ομοφιλοφιλικού ερωτικού περιεχομένου?
4: Όχι! Όχι! Όχι!
12: Αυτό που απάντησες είναι... αλήθεια.
13: Το καλύτερο είναι να τους λες αλήθειες. Και η αλήθεια σκοτώνει και κόκαλα.
9: Σήμερα στο μεταξύ αιτίζουν διαπραγματεύσεις ΣΕΒ και ΓΕΣΕ για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τότε η ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
14: Ausschalten! Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό.
9: Κατά τότε η ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
15: Τουλάχιστον αυτοί άνθρωποι να ανακουφιστεί ο μεροκαματιάτης ο εργαζόμενος, να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
16: Επιτρέψτε μου, τι να σας πω, είναι business για ψήφους αυτό.
15: Κάπου να πάνε ρε παιδί μου, να πάνε στο διάλογο όλοι. Δηλαδή θα περνάνε τα χρόνια.
2: Αδιόρθωτο δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε.
4: Μπα. Σέντρα σου, Τζάλτο.
2: Το έχωσε.
4: Τζάλτο.
6: Καλησπέρα σα.
2: Το έχασε.
4: Δεν πρόλαβε πέρα την μπάλα από την άλλη πλευρά.
6: Σε γερό άνθρωπο δεν το κάνουν αυτό.
3: Προϊσταμένη.
17: Λίζα, μπανάνα.
18: Η απέτηση του εραστέχνη Παναθηναϊκού να παραχωρηθούν στο Βοτανικό 10 στρώματα. 10 στρώματα.
19: Και στο σε μου να κοιμηθώ.
4: Όχι, μακάρι να έχω κάνει λάθος.
18: 10 στρώματα.
4: Αμαναμαναμαν.
19: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
1: Και βέβαια με τον Ολυμπιακό Κυπελούχο Ελλάδος και ένα βήμα πριν την Ευρωλίγκα, όλοι οι Ερυθρόλευτοι το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
20: Είναι καταπληκτική κο, έτσι.
1: Το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
4: Σφυρά.
20: Καταπληκτική κο.
4: Σφυρά.
7: Λίγο πριν από το τέλος, την καλημέρα μου και στο Θωμά.
4: Σφυρά.
2: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος μας.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο σόου που μας δώσατε.
4: Σφύρα! Σφύριξε, σφύριξε. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε για ανάσες, είμαστε μπροστά. Που να ανάψει και καπνογόνα, έχει πέσει και ομίχλη. Και βρέχει και δυνατά.

0: έλεγε ο Μαλιάτσης για τα φίδια στην Καστοριά. Mm-hmm. Ο πατέρας μου τώρα πριν πρωί έβγαλε τα ψάρια και ένα νερόφιδο φωτογραφία μας.
1: Νερόφιδο ήταν αυτό, ναι. Ή κανονικό φίδι.
0: Νεροφίδι. Δεν έτσι πάνε, δεν δαγκώνουν. Μου λέει ο πατέρας μου, να ορίστε, δεν δαγκώνουν. Δεν θέλω.
1: Δεν θέλω να γνωριστούμε τόσο πολύ.
0: Επειδή μεγάλωσε, παιδί μου, μες στο ποτάμι.
1: Ναι, δεν είχαν τότε κινητά. Παίζανε με τα φίδια.
0: Ναι, ναι, ο Ηρακλής και ο Ιόλαος. Απλά ξέρουν ότι αυτά τα νερόφιδα δεν.
1: Δεν δαγκάνουν. Θα το φάει ο σκύλο, δεν πειράζει. Γιατί κύριοι λέει, οι κύριοι στο Εσουρού είναι πολύ ευαίσθητοι με τις κακές λέξεις και όχι με το τι πραγματικά λέει και εννοεί κάποιος. Λέει ο ποδιοπομπαίος Μάγλος.
2: Τώρα κι εσύ.
1: Παιδιά, για να γίνει όλο αυτό που λέτε το πράγμα με το Εσουρού, mm-hmm. θα πρέπει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άνθρωποι του Εσουρού. Μην φαντάζεστε ότι κάθονται όλοι και ακούνε όλες τις εκπομπές και σημειώνουν. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει καταγγελία.
2: Δώσε τους ιδέες.
0: Ναι, δώσε τους ιδέες. Θα πάμε.
1: Ναι. Γι' αυτό και. Και θα σε καλέσει κανένα χρόνο και μετά θα πεις «Α, εγώ δεν ήμουν αυτός, έκανα ένα ρόλο» και μετά θα σου κάνει μια επίπληξη.
0: Λοιπόν, τι είναι η παπαριά, επίκαιρες οπότε. Είναι ένα δέντρο, σου λέω νομικά, ναι. Σαν την αχλαδιά, μόνο που δεν κάνει αχλάδια.
1: Τι κάνει.
0: Λοιπόν, ανήκει στην οικογένεια των παπαρεού, ανήκει η παπάγια και το αγκούρι. Αϊθαλές δέντρο, εκεί γράφω κόσμο εγώ, στο αϊθαλές δέντρο αυτό, που παράγει καρπούς όλο το έτος, το οποίο προστατεύει τον καρπό του με πολλά τριχίδια. Με αυτή τη μέθοδο τα πουλιά φυρευτές.
1: Κάντο πριν screen αυτό, γιατί αυτό θα έχουμε στην απολογία.
2: Όχι, υπάρχουν και άλλα πράγματα να έχεις στην απολογία σου. Το γήπεδο της Transbrospor, ξέρεις πώς λέγεται.
1: Πώς λέγεται.
2: Παπάρα Πάρκ.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν έγραψα εκεί κόσμο.
1: Νομίζω είναι μια εταιρεία αυτή. Ναι. Κανόνισε, εσύ φτιάχνεις καινούριο γήπεδο.
2: Και υπάρχει και
1: μέσα
2: περιοχή επίσης. Ένα θαλάσσιο μέρος. Ναι. Κάτι θα το βρω κάπου.
0: Ναι. Αυτό εννοούσα. Γιατί εγώ αυτό ξέρω. Το λέω δημόσια. Μάλιστα. Και νομικά αυτό ήθελα να πω.
1: Ζαφυράτη, τα έχουν αυτά οι μακροχρόνιες σχέσεις. Παραγνωριζόμαστε. Εντάξει, μια γνώμη με το παλικάρι, μην τον αποπέρνετε. Ναι, άμα στην έφερνε και εσένα τη γνώμη σου κάθε μέρα.
0: Παπαγιαγκουριά. Υπέροχη παπαγιαγκουριά.
2: Ναι. Ένα νομό στη γαλλική Πολυνησία.
0: Ορίστε, εκεί γράφει ο κόσμο. Parce que je suis formidable. Εντάξει.
2: Πώς έχουμε εδώ, ξέρω εγώ, τη Μαγνησία, α πούμε, εκεί έχουν την παπάρα.
0: Γιατί δεν κάνουμε παπάρα το λάδι.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Κάτι ωραίο.
1: Ό,τι
0: αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Βάλ τη σαλάτα στο πιάτο σου προσωπικά. Δεν θέλω, θέλω να τρώω τον αντιχειρά σου μετά.
1: Ανάλογα με ποιον τρως ρε εσύ.
0: Το έχω συμβεί πρώτη φορά που πήγα κάπου.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ήθελα να του.
1: Δηλαδή, αν ήμουν εγώ, εσύ και η Εύα.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα, αυτό λέω.
0: Μπορώ να σου γλύψω τον αντίχειρα. Αλλά το θέμα.
1: Να γλύψω εγώ τον αντίχειρα τη Εύα.
0: Βεβαίως. Αλλά δεν θέλω του κυρίου Γιάννη να γλύψω τον αντίχειρα.
1: Να πω όμω κάτι.
0: Να το κάνω όμω να μην το περιμένει. Έτσι όπω κάθε. Τι κάνεις, αφού βάζεις το χέρι σου μέσα, ας είμαι από πριν έτοιμος. Μπροστά στη γυναίκα του.
1: Ναι. Να πω όμως κάτι που κάνει τη διαφορά.
0: Στο κλείσιμο αντίχειρα.
1: Στην παπάρα.
0: Α.
1: Και στις ταβέρνες.
0: Τι.
1: Μην μας φέρνετε αυτό το σφουγγαρόψωμο, που είναι και καλά το πολυτελεία στο ψωμάκι.
0: Δεν κάτι χειρότερο.
1: Που είναι σαν σφουγγάρι. Mm-hmm. Θέλουμε το χωριάτικο το ψωμάκι.
0: Το μαύρο, αυτό βαρύ.
1: Με την κόρα, τη σκληρή, έτσι.
0: Πες μου κόρα που
1: θυμάσαι. Μπράβο, ναι. Σαν την άμυνα του Ολυμπιακού, έτσι τόσο σκληρή.
0: Δυνατή.
1: Που τη βάζει μέσα στο λαδάκι και μαλακώνει.
0: Και δεν παίρνει πάω.
1: Σαν την άμυνα του Παναθηναίκου.
0: Ωραία. Και δεν παίρνει πάω. Ωραία. Και δεν παίρνει βολές. Εντάξει, κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Αυτά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Στη χωριάτικη σαλάτα τώρα την καλοκαιρινή.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό τα χαρούπο τέτοια με.
1: Τα παξιμαδάκια, δεν με χαλάνε.
0: Όχι.
1: Έχουν πιάσει και το ζουμάκι από την τοπιά.
0: Ναι, όχι από χαρούπι.
2: Το λάδι.
1: Γιατί τι έχει το χαρούπι.
0: Τι έχει το χαρούπι. Μια ιδέα και
2: μια ιδέα.
0: Μόνο οι καμίλες το τρώνε.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Έλα, μωρέ.
2: Ξέρουν οι καμίλες.
0: Ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Έλα το χαρούπι.
2: Σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Έχει το χάρο μέσα.
1: Δεν το για μένα.
0: Χαρούπι.
2: Έχει το χαροπό, ρε.
0: Ποιο είναι το χαροπό. Το χάρο. Μα έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν πέθανε κάποιος τρώγανε χαρού. Λίλο, δεν ξέρεις από την αρχαιότητα. Ιδέα δεν έχω τι λέω αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρουν, η ωραία Ελένη.
0: Ήταν τούμπανο. Η ωραία Ελένη ήταν πλαστική, τελείως.
1: Ας μην το συζητήσουμε αυτό.
0: Ήταν πλαστικιά, τελείως η ωραία Ελένη. Τι έγινε ο Νόλαν. Φτώχη είναι.
1: Τίποτα.
0: Είναι. Έχει μπει στη Ρεσία.
1: Έχουν πέσει τα εισιτήρια.
0: Με τη Ρεσία.
1: Ναι. Έπεσε μέσα. Έπεσε έξω. Μέσα. Λοιπόν, έξω, κάπου έπεσε.
0: Όπως ενημερώθηκα από Μαρία Ζαφυράτου, γιατί με αυτό τον καημό ξύπνησε, είχαμε και break τον Νίξ χθες. Κάτι που δεν άφησαν άλλη
2: το
0: ομάδα.
2: Πρωί, τι χθες.
0: Τώρα, το πρωί. Το οποίο είδα γιατί ξύπνησα 5 ώρα μόνος μου. Μετά το μάτς του Παναθηναϊκού. Ναι. Με ηγέτη τον Μπράνσον, την παιχτάρα αυτή τον Μπράνσον. 105-95 μέσα στο Σαν Αντώνιο σας γλέντισε ο Μπράνσον. Και έκαναν το 1-0 η νίκη στον μεγάλο τελικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Γιατί λέει World Champion.
1: Και γιατί είπε ο Τσουβέλλας ότι ξύπνησαν αυτόν τον καημό. Δεν ξύπνησαν αυτόν τον καημό, αλλά με το που ξύπνησε ο ιός.
0: Μπράβο.
1: Ήταν η πρώτη κουβέντα που μου είπε. Έκανα τον break η νίκη. Λέω ωραία, έλα να φας κονφλίξ.
0: Υπέροχο.
1: Δηλαδή με αυτόν τον καημό ξύπνησε ο γιος μου. Λέω μάλλον, δεν ξέρω, τον έχει πάρει ο Βάιος. Τον έχει πάρει από κοντά ο Ρομπόλης.
0: Είναι έτοιμο.
1: Ο Ρομπόλης, είπε ο Ρομπόλης κάποια στιγμή: θα κάτσω να κοιμηθώ και κανένα βράδυ. Θα βάλω τον Ανδρέα να δει τα παιχνίδια και να γράψει.
2: Ετοιμάζουμε τις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα πάει να γράψει βιολογία, βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Βιολογία και φυσική. Δεν έχει σημασία.
2: Σίγουρα αυτό είναι ένα μάτς.
1: Όχι, είναι δύο. 8 η ώρα γράφει βιολογία.
2: Γιατί το ίδιο γράφει και βαθιστήρα μου τη Δευτέρα. Και λέω μπασκετ που έχουν
1: μαζί. Τα βάζουν μαζί. Τα μονοκύτταρα και τα. Και αυτά
0: και τα μονοκοτυλίδια.
1: Ναι.
0: Δεν τα θυμάμαι.
2: Τα θυμάσαι.
0: Μόνο αυτό θυμάμαι.
2: Κάτι είναι.
0: Βάλτε στον τάκο, λέει η χωριάτικη, δεν χρειάζεται όγκο παξιμάδια. Ούτε θέλω κι εγώ καθόλου παξιμάδι μέσα. Θέλω ντομάτα, κρεμμύδι, αγκούρι, πιπεριά, φέτα.
1: Παιδιά, μην το φάτε τον τάκο. Τι πρόβλημα έχετε.
2: Τι παθαίνετε.
1: Τα παξιμαδάκια. Υπάρχουν κι εμείς που τα θέλουμε. Γιατί μετά, έτσι όπως έχει παπαριάσει το παξιμαδάκι μαζί με λίγο κρεμμύδι. Εντάξει.
2: Εξαιρετικά.
1: Φέρε άλλο ένα τσίπουρο.
0: Έτσι, καλά, ναι, βάλεμε ένα τσίπουρο.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται, βάλεμε ένα τσίπουρο. Και μπράβο στους Knicks. Το είπα στους άχαστους, γιατί είχαμε αφιέρωμα στο Γομπανιάμα. Και εγώ, Σπάρτι Πούπερ, λέω: δεν θα το πάρουν οι Spurs, θα το πάρουν οι Knicks. Μη χαίρεστε, μπάρμπας. Τι λες, ρε, αυτός είναι λεωμαλιάς, αυτός είναι 2-30 εξωγήινος.
1: Ναι.
0: Θα το πάρει ένας κανονικός. Θα το πάρει ο Μπράνσον, του λέω. Καλά, έχει πολύ δρόμο η σειρά ακόμα, αλλά οι Knicks έδειξαν χθες ότι ήταν πολύ δυνατοί.
1: Κάποιος λέει το αυθεντικό ψωμί μόνο στην επαρχία θάνατο θα βρεις το πολυτελείες στην Αθήνα. Όχι, παιδιά, το έχω βρει και στα χωριά. Δυστυχώς,
2: Στα χωριά ή στις πόλεις κοντά στα
1: χωριά. Όχι, στα χωριά, γιατί το θεωρούν ότι εξέλιξε εντός εισαγωγικών. Καμία εξέλιξη, παιδιά.
2: Όχι.
1: Καμία εξέλιξη. Θέλουμε το σωστό, το γνωστό, το χωριάτικο, το ψωμάκι.
2: Με τα σουσαμίου ή άνευ.
1: Άνευ. Δεν θέλω σουσάμια.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν θέλω σουσάμια.
0: Άμα είναι να φάω γλυκό.
1: Άμα παστέλι, άμα είναι. Σιγά, τι να πάω.
0: Μαντολάτο, ξέρω πώς το λένε. Το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα, φίλε, γιατί είχα παρουσία.
1: Έρχονται και μας χαιρετάνε συνέχεια τη Λιβεράδε. Τι γίνεται.
0: Α, τα νερά εκεί. Τι ξέχασα, φέρει τα νερά. Ευχαριστώ, φιλαράκι. Είσαι ΑΕΚ.
2: Είσαι ΑΕΚ.
0: Δεν ασχολούμαι, φίλε. Ναι, είχα την παρουσίαση εχθές.
1: Από Σιδονία.
0: Ναι, εκεί AI.
1: Εγώ διάβασα πήγες από Σιδονία χθες.
0: Όχι. Και στο δεύτερο ημίχρονο πηγούν στο ρεφέ και επειδή ήμουν συνοδηγός είχα το live stream.
1: Εντάξει, εύκολο, Netflix.
0: Ναι. Έβγαλε όλη την αγανάκτηση αυτή η ατάκα, όχι μόνο.
1: Πολύ το ευχαριστήθηκαν πάντως.
0: Όχι. Καλαρός.
1: Εντάξει, σιγά.
0: Μη διαφημίζετε φούρνους, παιδιά, χωρίς χρήματα δεν...
1: Όχι, αν δεν έρθουν, όχι χρήματα, χωρίς προϊόντα. Ναι. Εντάξει, θα πάρουμε χρήματα από φούρνους.
0: Θα αφήνω από ο Δρούγκας Μπέικερι, είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραία.
0: Τα έχω κανονίσει.
1: Τα χρήματα ή τα προϊόντα.
0: Τα προϊόντα,
1: ωραία.
2: Έχουμε κότζαμαν Μπαγκανίνι, ρε φίλε.
0: Καλά
1: ο Μπαγκανίνι. Έρχεται εδώ και...
0: Καλά
1: ο
0: Μπαγκανίνι.
1: Ο Μπαγκανίνι τα ίσει όλο τον όμιλο. Όχι μόνο τον πιγουίνι.
0: Είναι τα Γιάννενα γι' αυτά.
1: Όλο τον όμιλο τα ίσει.
0: Είναι από τα Γιάννενα γι' αυτό.
1: Πέπερ, Μέντα, ο Χάπι, όλοι.
0: Κατεβαίνει κάτω στον Παπαδά, στον Πέτρο, όλοι. Καλυβάτσι. Βρέθηκα με καλυβάτσι κάτω. Λέω πρέπει να φύγω κι εγώ. Μία ώρα και 20 λεπτά
1: μπήκα.
0: Ποτέ δεν φύγαμε.
1: Λοιπόν, αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική δεν έχει φτάσει ακόμα στην περιοχή, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου κι αν είσαι, εύκολα, γρήγορα, χωρίς πιάτα, χωρίς πιατέλες, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.

Λοιπόν, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φαίνει αγωνίες, αναδεικνύει όνειρα. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδύση όλα όσα θέλουν οι νέοι. Στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Έτσι και το WhatsApp εξελίσσεται, Μαρία.

0: Όταν λες εσύ κάτι, θα λέω και εγώ το ίδιο. Κάνε μια γκριμάτσα. Θα σπάς τα νεύρα. Ορίστε, πληρώνεστε για τέτοιες βλακίες.
1: Νηπιαγωγείο.
0: Θες Λίτλ να πω κι εγώ Λίτλ. Το δικό μου δεν χωρίζει. Ναι.
2: Λοιπόν, ανανέωσε το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για σπορ εμφανίσεις μέσα και έξω από το γυμναστήριο. Ανακάλυψε ούμπρο, καπέλα, μπλούζες και κάλτσες με άνεση και στυλ κάθε στιγμή της ημέρας. Και για τις εξορμήσεις σου, Reebok μαγιό βερμούδα, πετσέτες θαλάσσης, εσόρουχα και κάλτσες που συνδυάζουν άνεση και πρακτικότητα. Με.
0: Το άντζης του Σαμίου είναι πιασμένο,
1: είναι καλό.
0: Μ' αρέσει το άντζης.
1: Δικό σου.
0: Αυτό ήταν αρκετό.
1: Καλημέρα και στο Μίτσο στην Animal Print.
0: Γεια σου, Μιτσάρα, τώρα το είδα το μήνυμα. Θα τα πούμε μετά, Μιτσάρα. Τέλος, τα ζαμπόν και τα κουρασάν και σοκολάτες από τα σχολεία.
2: Ποιος δεν έχεις καταλάβει.
1: Ποιος αγοράζει σοκολάτες, ξέρετε πώς.
2: Πασκαλά, παιδί μου. Η σοκολάτα καταρχάς τελειώνει. Κάτω τα χέρια σου από τις σοκολάτες, μη γίνουμε
1: μάτια. 2 ευρώ κρύα να πάρεις σοκολάτα.
0: Ζαμπονοτυρόπιτα τέλος.
2: Ναι, τώρα έχουν γκρανιόλες, έχουν μπάρες, φυσικούς χυμούς, γιαούρτι με φρούτα, τέτοια πράγματα. Ναι, αμέ.
0: Μετά θα βγει έρευνα ότι όλα αυτά είναι λάθος. Και
2: ξαναγυρνάμε στις ζαμπονοτυρόπιτες και για τα ντόνατς τα αλμυρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: βραβεία Αρίο. Τι κάτι. Τι εισαγωγή είναι αυτή, ρε Ρίλο.
1: Δεν εισαγωγή, είναι το κομμάτι.
0: Ναι, it's a scene. Ζαφυρά του.
2: Τσουβέλα.
0: Ρίλος, it's a scene. Ή από εδώ. Δεύτερο μισάρο. Συνεχίζουμε δυνατά.
2: Αμέ.
0: Για δώσ' το λίγο.
1: Δεν έχω δει και τη σειρά, ρε γαμωτόλ. Κάποιοι λένε ότι είναι ωραία.
2: Τι σειρά?
1: Το Monster.
2: Α, καλά.
1: Όχι.
2: Καλά.
1: Όχι, πάρα... αυτό.
2: Όχι, όχι, φανταστικό.
1: Ναι.
2: Αλλά τόσο ψυχο... Λες, εντάξει, εσύ που το έγραψες, δεν είσαι και πάρα πολύ καλά στα μυαλά σου.
1: Έχεις θέματα να
2: λύσεις. Έχεις θεματάκια. Έχεις θεματάκια. Το βλέπεις όλα... Καθ' όλη τη διάρκεια του σύριαλ το βλέπεις και λες, α, δεν είναι καλό τύπος. Δεν είναι αυτός που το έγραψε, δεν είναι καλά.
0: Είμαι καθηγητής σε γυμνάσιο της επαρχίας.
2: Ωραία.
0: Λέει κάποιος, δεν υπάρχει τίποτα γκρανιόλες, γιαούρτια και τέτοια. Μόνο τυρόπιτες και όλα τα συναφή. Μπράβο.
2: Ναι.
0: Μπράβο, κρατάτε, βαστά τα αδέρφια.
2: Γιατί το λένε πολυτελείας και όχι λούτρινο. Η ψύχα του είναι σαν γέμιση από αρκουδάκι.
0: Συμφωνώ.
2: Ο παπάριος.
0: Αμάρια λυθεί Ελλάδα με μια σαμπονοτυρόπιτα και ένα σοκολατούχο και μια ελιά, την ξαναφτιάχνεις. Ο Άκης 13.
1: Το συγκεκριμένο σοκολατούχο δεν πίνεται πια.
2: Όχι.
1: Δεν το έχουν κάνει.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι έχουν βγει άλλα. Έχουν βγει άλλα που είναι εκπληκτικά.
1: Εξαιρετικά.
2: Με κανονικό γάλα. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι.
1: Τη διαφορά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Μεγάλη,
2: ούτε μία στο εκατομμύριο, λέει ο Σταύρος, ότι τα κηλικία ακολουθούν τους κανόνες προς τα στο κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ο γιος μου έχει πρόβλημα με διαβήτη και στο κηλικείο του Δημοτικού τώρα το καλοκαίρι φέρνουν γρανίτες αμφιβόλου ποιότητας και κάθε μέρα γυρνάει κλαίγοντας στο σπίτι γιατί δεν μπορεί να πιει. Και το τραγικό είναι ότι όλοι αδιαφορούν. Σχολείο, κηλικείο, πρωτοβάθμιο.
0: Επειδή.
2: Αλλά Σταύρο.
0: Σταύρο, διαβήτης τύπου 1 είναι αυτός ο παιδικός. Είναι πολύ δύσκολο και για τύπου 2 που έχω μια προδιάθεση είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πράγματα, ειδικά στην επαρχία βράδυ. Πρέπει να πας δηλαδή ή να έχεις ένα ταπεράκι από την Αθήνα ή να πάω τώρα να βρω ένα μίνι μάρκετ και να βρω ένα μαύρο ψωμί που καλύτερα να φας τζαμπονοτυρόπιτα παρά αυτό. Τόσο
2: ναι, καταλαβαίνω.
0: Χώμα. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Καλύτερα να δάγκωνα τον κουμεντάκι στο χέρι.
2: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
2: Γιατί
0: είναι μελαχρινό μαύρο ψωμί, δεν ξέρω. Αν είναι μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Ναι,
2: ναι, είναι,
0: ναι, είναι η εκπομπή. Ακούω το σαφαντάρουσο. Πήγαμε πυρετό στη δουλειά. Λέτε να με απολύσουν. Επιτέλους λέει η Νικόλ. Μάλλον πάει να τις κολλήσει.
2: Μάλλον πάει να τις πεθάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Μάλλον έτσι. Καλημέρα στο Γιάννη. Μας έστειλε μία είδηση. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Μία γυναίκα ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο και επικύρωσε το συμβόλαιο σε συμβολαιογράφο. Τώρα θέλει να ζητήσει τέλη χρήση από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
0: Μπορεί να φτάσουμε και αν το κάνει ο Έλον Μάσκ, μπορεί να σε χρεώσουν ένα ευρώ φόρο ηλίου.
2: Περίμενε εδώ. Κάτσε να
0: τι αγόρασε τον ήλιο.
2: Δεν ξέρω.
0: Τα δικαιώματα. Δηλαδή, όποιος κάνει tag sunshine, αν βάζει το όνομα, θα πηγαίνει και θα σου βγαίνει 20 ευρώ.
2: Τι υπάρχει φάς? Μια είδηση τώρα, περίμενε.
0: Αυτό δεν έχουμε ζήσει στον πλανήτη, γι' αυτό.
2: Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Η γυναίκα που έδεσε τον ήλιο.
0: Καλά, είχε πει.
2: Η γυναίκα που έχασε την όρασή της επειδή κοίταξε τον ήλιο. Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο. Ένα θέμα.
0: Πήρε 6-6-6 μετά τις 12 και απάντησε.
1: Εντάξει, εμείς θα πληρώνουμε φόρο, αλλά έτσι και καώ τον ήλιο θα ζητήσω ασφαλεία.
0: Διαφυγό τα κέρδη.
2: Σωστό, σωστό.
0: Τον ήλιο, γιατί δεν τον προστατεύει.
2: Το έχει ανεβάσει τώρα κάποιο στο Facebook.
0: Εντάξει, μπορεί. Μπορεί να έχει.
2: Μπορεί, ναι, ναι, ναι, έτσι όπως είμαστε.
0: Φόρο ηλιοιθείου, ναι, ναι. Συμφωνώ, φιλαράκι.
2: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Card. Καλημέρα στο Σάκη. Α, σωστό, σωστό. Σχετικά με το μπαμπά σου, με το Φίδι.
0: Ναι.
2: Που λέει τότε δεν είχα. Που σου λέω τότε δεν είχαν κινητά. Αλλά λέει και ο Σάκης και εμείς λέει με τα πρώτα κινητά φιδάκι παίζαμε.
0: Ναι,
2: ναι,
0: ναι, ναι. Αυτό.
2: Ο μπαμπάς δεν έπαιζε έτσι ακριβώς.
0: Περιμένουμε Τρίπολη. Ναι, παιδιά, την Παρασκευή στο Βαρκό στην Τρίπολη θα μπει και λεωφορείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπει ένα λεωφορείο να πάει και να φέρει το. Θα μπουν κάποια λεωφορεία γιατί είναι λιγάκι έξω από την Τρίπολη. Να πάει και να φέρει κάποιον που δεν θέλει να πάρει τα μάξι του. Θα μπουν δύο λεωφορεία.
2: Ωραία, ωραία.
0: Την Παρασκευή αλλά... είμαστε στο φεστιβάλ τη Κρίνα στην Πανεπιστημούπολη του Ζωγράφου. Σα περιμένω. Ένα χαμό. Και Κυριακή σπίτι μου.
1: Καρφό και σουβέτο.
0: Θα είμαι σε 5 παραστάσει στην Κρίνα. Και Κυριακή θα είμαι στο σπιτάκι μου.
2: Σόπα.
0: Αυτό, θέλω να το πω αυτό. Είναι σημαντικό.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο μου.
2: Μπράβο. Να κατάλαβα. Να κοιμηθείς το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Άντε και το
2: τι μας σώζει τη Δευτέρα.
1: Τρίτο σκηνικό στην Κυριακή.
0: Τι έχω όρεξη τώρα εγώ μετά από χτες να δω.
2: Ναι, έτσι λέει πάντα. Και
1: τα... και πάντα τα
0: βλέπεις. Τα βλέπω, ρε, εσύ. Βλέπω.
2: Εσείς που βλέπετε όλη μέρα σειρές, ζαφυροβαϊμάκηδες, ήθελα να ξέρα που βρίσκεται χρόνο να βλέπετε και τα αθλητικά και να έχετε και άποψη. Ήθελες να ξέρεις, δεν θα μάθεις.
0: Παιδιά, να σου πω ότι όπως ο Χρήστος Σιουτός τα γράφει Μαρία σε βίντεο. Και τα βλέπει τη νύχτα.
2: Σε VHS.
0: Ναι, ναι. Και τα βλέπει. Και μπαίνει μέσα ταμτάκο σε άλλη κασέτα γραμμένη. Αστραπόγιανο γιατρή. Γεια σα, έξω μωρή Καρολίνα.
2: Και στο καπάκι, πώς το λένε, βιντεοκλίπ του George Michael. Φέιθα.
0: Με αντάβιες τότε λίγο εδώ, τσιμπημένες.
2: Και πολύ λακ. Πάρα πολύ λακ.
0: Τότε λακ βάζα και εγώ ρε Μαρία, δεν θα βάζει George Michael. Πολύ λακ. Τότε είχε βγει ο Μπράντον με το μαλλί, έτσι το έκανα και εγώ έτσι. Μέχρι που είπε αυτή η σπηλιά, εγώ αποχωρώ από το κεφάλι σου.
2: Καλώς.
0: Τα λέμε. Πήγαινε στη Σένεκα. Δεν με νοιάζει τι θα κάνει. Έχουμε πολλά μηνύματα, λέει η αλήθεια με το συμβόλαιο, η τύπησα με τον ήλιο. Δεν είμαστε καλά, ρε.
2: Το περιμέναμε για να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
2: Καλημέρα στο Γιώργο, το φωτογράφο των Αρπιλάκια. Και να μας πει ο Ντέιβις με 0 στα 7, σε ένα βράδυ έχω κάνει 0 στα 10. Το θέμα είναι να μην σταματάς να προσπαθείς. Mm-hmm. Το λέω για σένα Γιώργο, δεν το λέω για το Χέις
0: Ντέιβις. Έπρεπε να προσπαθείς, έπρεπε να σταματήσεις.
2: Δώσε την μπάλα στο μήτο γλουμό, ρε!
0: Ή τουλάχιστον... Εν τω μεταξύ ήταν και καλά σουτ, ήταν μόνος του στα τρία. Μόνος του σουτάρε. Αλλά μιλάμε για μπρικ.
2: Ναι.
0: Το χτίσε χτες.
2: Εν τω μεταξύ έριξε και ένα τέτοιο και ένα airball.
0: Ναι, το airball έκανα. Εν τω μεταξύ μου φάνηκε, εγώ το λέω overball. Δηλαδή δεν είναι airball.
2: Όχι.
0: Πέρασε τη Στεφάνη από την άλλη μεριά. Έχω βγάλει ένα overball.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν είναι καν airball. Είναι over, δηλαδή τελείως πολλές φορές το airball. Πάει στην ευθεία, δεν έχεις πόδια. Ναι, δεν έχεις πόδια εκείνη τη στιγμή, δεν έχεις δύναμη. Σηκώνεσαι στον αέρα, λες το μετάνιωσα. Πάει προς τα εκεί.
2: Είναι λες και σε χτύπησε ο ήλιος εκείνη την ώρα.
0: Ναι,
2: παιδί
0: ναι,
2: μου. Σε χτύπησε.
0: Ναι. Με το συμβόλαιο. Αλλά το overball, η μπάλα πήγε αλλού, δηλαδή σαν G3. Πήγε αλλού η μπάλα, ρε φίλε. Και σου ήταν μόνος.
2: Ο ήλιος σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Μόνο αυτό δεν έχει πει ηλιόλιο. Εντάξει, πες για υποδοχή Λιόπουλου στον παίκτη που του σπάσε το χέρι στην
2: κυρία.
1: Δεν του το σπάσε το χέρι.
2: Εντάξει, γάμο, ρε. Έτσι, αυτό
1: είναι. Πολύ δυνατό, εγώ πόνεσαι.
2: Με όλους έτσι κάνει, με όλους έτσι κάνει.
0: Αυτό είναι παίξε καλά, αλλά θα έχει πρόβλημα. Μικρέ, θα έχει φορτώματα. Σκέφτηκα. Σκέφτηκα το Σρόιντερ. Μικρέ, θα έχει φορτώματα.
2: Φρούτο και παστέλια σε παιδιά λυκείου, λέει, που έρχονται με το τσιγάρο και το φρέντο, λέει, θα τρελαθούμε. Εντάξει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.

0: Υπάρχει, δεν το ήξερα αυτό, παιδιά, επειδή πολλά δεν έχω προλάβει να τα δω. Υπάρχει αυτό που λέει ο Βαγγέλης Ιωάννου, Τρυποντίνος Μήτογλου. Γιατί δεν το είπε χτες. Τρυποντίνος Μήτογλου.
1: Δεν το είπε χθες.
0: Δεν το είπα, αλλά το λέει γενικά.
1: Το λέει γενικά.
0: Έτσι μου στέλνουν οι ακροατές.
1: Γενικά
0: δεν
1: ήταν πολύ χαμηλών τόνων.
0: Ναι, μετά το Βομβαρδιζένκοφ ναι, και δεν έχει και όρεξη. Ξέρει ο Βαγγέλης.
1: Και δεν έχει όρεξη. Δεν λαμπάει και σπίτι
0: του. Ο Τρυποντίνος Μήτογλου είναι καταπληκτικό.
1: Ωραίο.
0: Ο Τρυποντίνος είναι καρτούν με τη Ραμόλα μαζί. Με Τρυποντίνο στη Ραμόλα, σκανδιναβικό που είχαμε στο κτέλ μέσα. Σούπερ Τρυποντίνο! Μέγα θείο ο Φασουλίνο! Κάπω έτσι.
1: Καλημέρα σα, Αλοπέτα. Σαν να καλοκαίριασε, λέει. Ναι, ναι, όντω. Ναι. Χθε νομίζω
2: βράδυ
1: πρέπει.
2: Είχε ζέστη.
1: Είχε ζέστα, είχε ζέστα.
0: Είχε, είχε.
1: Εγώ άναψα και ανεμιστήρα.
0: Εγώ άναψα και ρίσκι. Ναι, έκλεισα.
1: Αλλά δεν έγινε κάτι.
0: Γαμπρού, σας,
1: δεν έγινε κάτι.
0: Χτύπησα ένα αρκοντισιονάκι δυνατό χθε. 22. Όλο το βράδυ. Ξύπνησα με το στόμα.
1: Γέλασα τόσο πολύ με, τη, με τους άχαστους.
0: Το κοντήσιο.
1: Βάλ τους λίγους 27, όχι, άναψε και τον τζάκι, ρε.
0: 27 το βάζουμε χειμώνα, ρε, έβρισα.
2: Στα κυλικέ, πάλι δίνουν fuel pass για τα παπάκια. Ναι,
1: σωστά, σωστά.

0: Diver λέει μήπως υπάρχει επιδρομή σαλιάριδων γυμνοσάλιαγκων στα social media και τα ρεπορτάζ γύρω από τις μεταγραφές των παικτών, καθώς πιο πολύ με τις γυναίκες τους ασχολούνται παρά με τους παίκτες. Είναι της μοδός, θα λέγαμε. να δούμε ο παίκτης τι. Πώς το λένε, τι ποσοστά είχε στην προηγούμενη σεζόν και τι λογαριασμό Instagram έχει γίνει κατά αυτά.
1: Λοιπόν, οι Knicks, Μαρία, κάνουν κάτι ωραίο. Βγάζουν σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό θέσεις στη Celebrity Row, έτσι λέγεται, στο Madison Square Garden. Είναι οι καλύτερες δύο θέσεις σε όλο το γήπεδο. Διαθέτουν μέσω δημοπρασίας, λοιπόν, αυτές τις δύο θέσεις. Ξεχωριστή πρωτοβουλία. Celebrity Row του Madison Square Garden για τον τρίτο τελικό της σειράς. Τα καλά θα γίνει ο χαμός μετά το break στο San Antonio. Αν ενδιαφέρεσαι, είναι στο τμήμα VIP 10 σειρά ΑΑ, θέση 25 και 26.
0: Είναι κάτω-κάτω δηλαδή.
1: Κάτω-κάτω-κάτω. Δεν πολλούνται συνήθως το κοινό. Συνήθως παραχωρούνται σε γνωστές προσωπικότητες. Σε σταθερούς θαμώνες διάσημους. Σπάικ Λι, Μπεν Στίλερ, Τρέισι Μόργαν, Τιμωτέ Σαλαμέ. Αυτή είναι η οπαδή πιο διάσημη.
0: Τιμωτέ Σαλαμέ, να πάει να δει καμιά όπερα.
1: Ναι. Να δει μπαλέτο.
0: Ναι.
1: Έχουν εξαντληθεί βέβαια τα εστία. Αυτές οι δύο θέσεις θα έχουν δημοπρασία.
0: Υπάρχει σειρά εκκίνηση. Σειρά, λέω. Ποσό εκκίνησης.
1: Είναι 20.000 ευρώ.
0: Ξεκινάει από 20.000.
1: Ναι. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Garden of Dreams Foundation.

0: είχα εγώ τόσα για τους απεινιδωτές. Ότι είναι ψέματα. Λέω ότι θα του στείλω ένα φρέζακ.
1: Κόλπο.
0: Δορμίβου. Ένα τέτοιο. Σουλίλημα. Επίσης να πω κάτι. Μας πρίξατε με το πιάνο στο Σύνταγμα. Μαζεύτε το. Να τελειώνουμε.
2: Ναι. Γιατί στη...
0: δεν είναι Αμερική εδώ.
2: Στην επόμενη διαδήλωση θα δείτε ένα φα εδώ, ένα σολ εκεί.
0: Ένα συμπεμόλ. Ξέρω πώς τα λένε
2: το
0: αυτά.
2: Το υπόλοιπο θα το βρείτε στο θυσίο.
0: Ναι.

0: Εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέτε.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας.
1: Λάθος.
3: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
0: Δολοφονία. Αμέσως.
1: Και για να ξανατογράψω.
0: Γράψω. Ο Νιόντας και ο Γκαλής.

0: πρέπει να βγουν οι παίκτες δουλειά μου, φαίνεται.
1: Σωστά.
2: Wow. Λέμε και καμιά μ***α για να περνάει η ώρα.
3: Γράψτε, γράψτε!
4: Όταν εσύ στου Ολυμπιακού Αγώνε έμπαινε στην Λεωφορείδα.
5: Στι Λεωφορείδε.
4: Λεωφορείδα.
5: Φορείδε.
4: Και εμεί οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
5: Ωραία, ωραία, ωραία.
6: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζητήνη Νιντάν.
7: Ζήτω.
6: Νιντάν. Νιντάν. Νιντάν.
7: Ζήτω, ζήτω.
6: Νιντάν.
8: Στη Γιαλού στα σπάτα.
1: Γιαλού.
8: Ναι, έτσι λέγεται η περιοχή.
1: Γιαλού.
9: Η Γιαλού τα καντλάκια.
1: Μπάμπης Χριστόλογουλου. Πολύ ωραίο μέρος. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
10: Όχι. Τι
11: κοκοράκι, κοκοράκι.
1: Γιατί,
12: γιατί, γιατί, γιατί.
1: Γιατί.
11: Κρύωσες.
1: Το ερκοντήσιο, ναι.
13: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
14: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
15: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
14: Με αναμπέζει.
16: Έλα μωρέ.
17: Ενώ είναι στις καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1, που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
18: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
17: Έχω ισοφαρίσει λοιπόν η φιλοξενούμενη.
18: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
11: Συνδυάστηκε αυτό να χαιρείς.
1: Έλα τώρα μωρά.
3: Γράψε, γράψε.
19: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
3: Γράψε, γράψε!
1: Είδες, είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
20: Γυρίζει ευθυτένης και καμαρωτός και αποχωρεί επιδεικτικά. Σαν να λέω, εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά, δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
3: Γράψε, γράψε!
21: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτιο. Σύρμα.
22: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην γενικά χαραμπολά.
23: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
22: Λαμποράλ, πως
23: τη λέω. Έτσι.
8: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
24: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσαμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος. Για σημείωσε το αυτό.
1: Φινάλε.
2: Sport FM 94,6.

0: Με κομματάρες του Πάνου Ρήλου επιστρέψαμε. Και Μαρία, γενικά βλέπεις ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχουμε πει το Σαββατοκύριακο θα γίνει 32-33.
1: Βλέπω κάτι βροχούλες, έχω να σου πω.
0: Άλλο αυτό, αυτό θα φέρει ιώσεις. Το Λονδίνο τεχνική Μαρία για τη ζέστη κάλυψαν την ιστορική γέφυρα εκεί με αλουμίνιο.
1: Ποια γέφυρα?
0: Αυτή που πάνε όλοι και βγάζουν φωτογραφίες. Και είχα πάει και εγώ και δεν ξέρω γιατί ήμουν

0: την γέφυρα Hammersmith, το δυτικό Λονδίνο. Και την γέμισαν και την κάλυψαν με ειδικά φύλλα αλουμινίου για να προστατεύσουν τη γέφυρα από επικίνδυνες ρογμές λόγω του σφοδρού κύματος ζέστης. Θα φοβόμουν να περάσω αυτή τη γέφυρα. Μάλιστα. Ωραία. Πώς το λένε αυτά τα μαλλιά που βάζουν αλουμίνια, κάτι βάζουν στο κεφάλι για να κάνουν δεκαπά.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι για αντάβιες.
0: Αντάβιες, ναι. Αυτό.
1: Για αντάβιες.
0: Mm-hmm. Για αντάβιες που το λέει η γιαγιά μου η Λούλα. Αντάβιες.
1: Αντάβιες, ναι. Με δέλτα.
2: Βήτα.
1: Αντάβιες.
0: Ναι, γιαγιά μου. Ναι, όχι, αν το έλεγε σωστά, αντάβιες. Δεν θα το έλεγα ότι το λέει σωστά η γιαγιά.
2: Σωστό.
0: Δεν σε χάλασε.
2: Το βήτα γάμα, εγώ νομίζω.
0: Ναι, αντάβιες. Κάτι έλεγε, ήρθε ο, να πούμε και στο Μουζουράκι καλημέρα. Μας ναι, έλεγε ναι, για ναι. Το Φούντα εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ανανέωση στον Όφη.
0: Στον Όφη.
1: Γιατί ναι. Υπήρχε έτσι το. Ενδιαφέρον. Ναι. Ότι μπορεί τον ενδιαφέρον από τον Άρη, ναι. Αλλά όχι παραμένει στον Όφη. Mm. Πολύ καλό νέο αυτό για τον Όφη. Και μπράβο. Και όχι, δεν τραυματίστηκε ο Ζούκοφ από τη χειραψία με τον πρόεδρο. Εντάξει. Λυσάξατε.

0: Έχουμε και το πρώτο φιλικό της Εθνικής στη Σουηδία. Στις 8, ωραία ώρα για μπάλα. Να σας πω ότι φυσικά θα έχουμε κάλυψη Big Win Sport FM 94,6, sportpavlafm.gr και έχουμε και κάλυψη στον Α, ελεύθερο κανάλι, όπου μπορείτε να δείτε το φιλικό. Η Σουηδία καταλαβαίνετε ότι είναι πιο έτοιμη γιατί κάνει και πρόβα generale εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ αυτοί που δεν έχουν περάσει θα κάνουν κάποιες. Έτσι,
1: θα βοηθήσουμε τις ομάδες που έχουν περάσει.
0: Ναι.
1: Πώς σου φαίνεται αυτό. Πάμε για την πρώτη μας νίκη.
2: Να πω ότι είναι όλοι οι παίκτες στη διάθεση. Μην το λέτε αυτό. Εμείς το αντιμετωπίζουμε πλην. Δεν υπολογίζονται επίσης Μπακασέτας, Κωνσταντέλας και Καρέτσας. Αλλά λέει εδώ είναι όλοι. Είναι όλοι. Και πλην Γιαννούλη. Αλλά είναι όλοι. Και πλην αυτό.
1: Αλλά είναι όλοι.
2: Ναι, έτσι γράφει.
1: Μα είναι όλοι εδώ. Απλά δεν τους υπολογίζουμε, καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε και παρουσία του Κιζηρίδη.
1: Πρώτη.
0: Ναι, και τις επιστροφές των Ντόι και Ανδρούτσου. Ο Γιωβάνοβιτς δούλεψε 3-4-3 το σύστημα. Θέλει να δει πώς θα ανταποκριθούν σε ένα απαιτητικό μάτς.
1: Γιατί ετοιμαζόμαστε για τα.
0: Τα Nations.
1: Για τα Nations.
0: Ναι, ναι, τα Nations League. Λοιπόν.
1: Έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη Σουηδία. Σουηδία.
0: Για να δείτε τι είναι ο Big Win Sport FM. Στέλνουμε κόσμο για τα φιλικά έξω.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται ότι θα παίξει και ο Ιμπραήμοβιτς.
0: Εννοείται. Παίζει και Νταλίν Μπρολίν και παίζει και ο Λάρσον με κοτσίδια.
1: Όποτε μου λες Λάρσον,
0: τραυματισμό.
1: Θυμάμαι τον τραυματισμό.
0: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Τώρα ναι, είναι μια χαρά, αλλά θυμάμαι που είχα δει το σπάσιμο.
0: Το είχα δει και εγώ. Το χειρότερο που είχα δει από το μισό μέτρο, από το μισό μέτρο ήταν του Στογιάκοβιτς στο Περιστέρι. Από το μισό μέτρο. Ήμουν αφουρκωμένος για αυτή την παιχτάρα. Τέλος πάντων. Και τώρα το παρακαλάμε το γιο του, αλλά στην Ελλάδα να έχουμε τρίποντο, ρε. Λοιπόν, Βλαχοδήμος. Κουλιεράκης Μαυροπάνος Ρέτσος Ρώτα, Κουρμπέλης Μουζακίτης, Τσιμίκας Μασούρας Παυλίδης και Τζόλης. Είναι η δεκάδα. Άρα Βλαχοδήμος τέρμα, Κουλιεράκης Μαυροπάνος Ρέτσος τριάδα, Ρώτα δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, ας το πάμε 3-4-3. Κουρμπέλης Μουζακίτης Μασούρα Τζόλης και Παυλίδης μπροστά. Ωραία, αυτά. Τζόλης πάνω στην γραμμή, θα γυρίζει τα ντουμπλάρι, Μουζακίτης εσωτερικός μέσα, Κουρμπέλης θα τρέχει σύρτης παντού, θα πάρει κάρτα Κουρμπέλη. Μαρία, ποντάρω κάρτα Κουρμπέλη, κίτρινη, που δεν βγαίνει εύκολα στα φιλικά.
1: Όχι.
0: Αλλά μια κλωσιά τη δώσουμε. Γιατί
1: έτσι,
0: να
1: για να μην πάρουν και πολύ αέρα.
0: Γιατί να μην τη δώσουμε και θα έρθει ο άλλος να του πει: έχω μουντιάλ, τι κάνεις. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ έχω. Έχω εγώ μουντιάλ. Έχω εγώ. Δεν έχω.
1: Ο κλείσει για μικρό.
0: Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς τώρα. Και αν ψάχνεις veggie και vegan επιλογή που έχει γεύση, έλα Lidl μια βόλτα. Vemomondo. Ή μάλλον Vemondo, Μαρία. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Vemondo. Τσέτ σε φέτες, κλασικό σε φέτες, λουκάνικα, φαλάφελ και χούμου σε διαφορετικές γεύσεις. Θέλεις και ρυβιθοσαλάτα vegan.
1: Θέλ, ναι.
0: Θες vegan μουσακά.
1: Ναι.
0: Θες nugget λαχανικών. Mini schnitzel. Ψαροκροκέτα και λαχταριστά λουκανικοπιτάκια. Τα έχει όλα, ρε παιδί μου. Είτε είσαι vegan, είτε είσαι veggie και θες κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που θα λατρέψεις. Είχε πάρει το κύπελο, για το πω έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λουκανικολάρα! αφού έγινε που έγινε το κακό.
1: Ναι, τώρα σιγά, εντάξει. Ένα πάνω, ένα κάτω.
0: Το σάντουιτς είναι έξω, το σε περιμένει.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Παίζει predictor στο παγκόσμιο κύπελο με 100.000 ευρώ μετρητά. Άπαικτος διαγωνισμός μετρητών στην Big Win με τις σωστές προβλέψεις να κερδίζουν.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σύρτης, ούτε στα τοπικά. Βερού το λένε, δεν ξέρεις. Και ένας λέει, δεν ντρέπεστε με τις βλακίες που λέτε εσύ και αυτοί.
4: Αυτιά.
0: Από εκεί πέρα παλιωτόμαρα πληρώνουμε στην ΕΡΤ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
4: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM.
3: Σε θαυμάζω.
4: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.